0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα σε όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη. Όσοι την ακούτε ζωντανά εδώ στο στούντιο των Ράδιο Μακελάριδων, θα έχετε ένα καλό απόγευμα. Σήμερα θα ανοίξουμε λίγο πάλι τις κουρτίνες για να δούμε τι γίνεται πίσω από αυτές. Αφού το σύστημα και οι δημοσιογράφοι του δεν επιθυμούν αλήθειες, θα πρέπει οπωσδήποτε να βγουν από εδώ. Και ξέρετε ότι από εδώ έχουμε βγάλει πάρα πολλές σημαντικές ειδήσεις που δεν αφορούν μόνο την επικαιρότητα. Στην επικαιρότητα υπάρχουν σήμερα πολλές ειδήσεις και πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Αφού δεν ενδιαφέρεται λοιπόν κανένας, πάμε να ξεκινήσουμε το αντισυστημικό δελτίο μέχρι τις 6.
1: Τότε θα έρθει η στιγμή που θα σας τιμωρήσει. Θα έρθει με...
0: Βλέπω ενοχή. Ενοχή στα πρόσωπα δύο υπουργών της κυβέρνησης. Το ένα πρόσωπο είναι ο κύριος Αθανάσιος Πλεύρης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, φοβούμενος τις διαρροές, φοβούμενος τις δημοσιογραφικές προειδοποιήσεις ότι το ρεπορτάζ κυλάει πιο γρήγορα από τις εξελίξεις, βγήκε χτες και καρφώθηκε. Μάλλον πήγε να ξεκαρφωθεί, αλλά καρφώθηκε. Για το γεγονός ότι ένας κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης, όπως έχουμε βγάλει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας σήμερα λέει το εξής. Οι υπουργοί και πρωθυπουργοί της κυβέρνησης άλλαζαν το αίμα της Αθανασίας. Πήγαιναν στους κιτζίδες, στους κομπογιανίτες και στους αυτή την ώρα κατηγορούμενους για σοβαρότατα κακουργήματα που επισύουν μέχρι και την ισόβια κάθριξη και άλλαζαν αίμα για να γίνουν νέοι, για να νικήσουν το θάνατο. Λες και εκεί τους παρήχε το νερό της Αθανασίας. Λες και εκεί υπήρχε το ελεξίριο της νεότητας. Λες και εκεί υπήρχε ο καθρέφτης στην Dorian Gray. Ο πρώτος που βγήκε για να ξεκαρφωθεί ότι δηλαδή συμμετείχε ήταν ο νυν υπουργός μετανάστευσης, ο κύριος Θανάσης Πλεύρης, ο οποίος βγήκε και είπε ναι, μιλούσα με τον Θεοδωρόπουλο. Ναι, μιλούσα με τον κατηγορούμενο Σκιτζή. Μιλούσα με τον Κομπογιανίτη, τον κατηγορούμενο Κομπογιανίτη, ο οποίος αυτή την ώρα είναι στον ανακριτή μαζί με την πλουσίων γούστων σύζυγό του, η οποία τη βλέπουμε να κάνει και windsurfing, να κάνει και θαλάσσια οσκή, θαλάσσια αθλήματα, για να ξεδίνει από τις πλασμαφαιρέσεις που έκανε στο ιατρείο νεκροτομείο που έστειλε στη συντέλεια του κόσμου ένα λαϊκό τραγουδιστή, και αν δεν υπήρχε δυστυχώς αυτός ο θάνατος, δεν θα είχε ανοίξει πάλι ένα πελώριο θέμα που δεν αφορά τη φυγή ενός ποπιδόλου, αλλά αφορά, κυρίες και κύριοι, το φοβερό κενό που υπάρχει στο τομέα της δημόσιας υγείας και στην αντιμετώπιση του κράτους απέναντι στους ασθενείς. Μας έχουν σαν σκουπίδια. Δεν μας λογαριάζει κανένας. Οι κρατήσεις στις συντάξεις, οι κρατήσεις στους μισθούς, η αφαίρεση του 13ου και 14ου μισθού, οι τεράστιες εισπράξεις των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Ο άλλος, θυμάστε τι έγινε στην Αμερική. Δεν επικροτούμε τέτοιες μεθόδους. Αλλά θυμάστε τι έγινε στην Αμερική μετά τη δολοφονία Κέρκ και μετά την απόπειρα αντίον του Τραμπ. Δεν είναι τυχαία τα γεγονότα. Πήρε μια πιστόλα, περίμενε απ' έξω από τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Αμερικής και σκότωσε τον κορυφαίο ασφαλιστή Αμερικανό, ο οποίος επί των ημερών του είχε υπερτιμολογήσει τις αμοιβές των ασφαλιστικών εταιριών για να απολαμβάνουν το αγαθό της ιδιωτικής υγείας. Αυτά εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα χειρότερα πράγματα. Στην Ελλάδα υπάρχει ζούγκλα. Φοβερές ανατιμήσεις στην ιδιωτική ασφάλεια, πενιχρές προσφορές στον κόσμο, στα νοσήλια, απατεωνιές οι οποίες δεν ελέγχονται από το κράτος, μη συγκράτηση των τιμών στις παροχές των ασφαλιστικών εταιριών, στα ιδιωτικά νοσοκομεία και στα δημόσια, και τεράστιες κρατήσεις οι οποίες γίνονται κάθε μήνα στους Έλληνες πολίτες σε συντάξεις και μισθούς για να απολαμβάνουμε δημόσια υγεία στα ράτζα. Και βγαίνει ο κορυφαίος, ένας εκ των κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης, ο κύριος Πλεύρης, και τι παραδέχεται μετά την ανθρωποκτονία Μαζονάκη? Ότι ναι, μιλούσα με το Σκιτζή, μιλούσα με τον Κομπογιαννίτη που κατηγορείται για κακούργημα. Προφανώς έχουν γίνει και άλλα πράγματα. Είχα πει χτες ότι κάποιοι θα επιδιώξουν να καταχωνιάσουν το βιβλίο επισκεπτών. Άλλωστε υπήρχε αρμόδια υπάλληλος για όσους έμπαιναν σε αυτό το ιατρείο. Και έμπαιναν κυρίες και κύριοι, υπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί. Πιστέψτε με, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχουμε πέσει ποτέ έξω. Είδα την κυρία Λάτση να κλαίει γοερός πάνω από τη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Τόσο φίλος της ήτανε. Μπας και πήγαινε και αυτή εκεί. Θα της αλλάζουν αίμα? Ερώτημα θέτω. Γιατί εδώ πέρα δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε κανέναν. Δεν είναι κακό. Αν της έκανε καλό αυτό στην αναζωγόνηση των κυττάρων της, η κυρία Λάτση είναι μια μπεμπέκα ετών 70. Δεν κακό. Είναι καλό. Κάνει καλό στην επιδερμίδα. Κάνει καλό στα κύτταρα. Κάνει καλό στα μαλλιά. Κάνει καλό στο σώμα. Και επειδή τη βλέπουμε να κυριαρχεί ως μια κλασική φιγούρα της ολιγαρχίας, έχω να πω ότι αν πήγαινε, καλώς πήγαινε. Αλλά γιατί δεν το λέει? Γιατί δεν λένε οι υπουργοί ότι πήγαινα? Ναι, πήγαινα κι εγώ. Πήγαινα κι εγώ για να αλλάξω το αίμα μου, για να νιώσω νεότερος, για να μην γεράσω ποτέ και για να μην πεθάνω. Έχουμε μια τέλεια απόπειρα υποκατάστασης των όσων παραδεκτών υπάρχουν στην ιατρική για τη φυσιολογική γύρανση ενός ανθρώπου. Ένας άνθρωπος γυρνάει, αρχίζει να γυρνάει μετά τα 60, 65, 70, 75. Εξαρτάται το DNA. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να επιβραδύνουν, να επιβραδύνουν τη γύρανση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όλοι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Κάποιοι λοιπόν προσπαθούν να γίνουν θεοί ή μη θεοί και πηγαίνουν σε αυτούς τους παπατζίδες με αποτέλεσμα να τρώνε το κεφάλι τους. Να το φάνε το κεφάλι τους. Ποσός μας ενδιαφέρει. Αν έχουν να χαλάσουν λεφτά, να τα χαλάσουν. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως η δημόσια υγεία. Ότι εξαιτίας αυτών των παπατζίδων και της γενικής αντίληψης που υπάρχει στην κυβέρνηση των φιλελευθέρων σκληρών, οι οποίοι φορολογούν τον Έλληνα πολίτη και τον εξοντώνουν, δεν παρέχουν δημόσια υγεία. Γιατί το μυαλό τους είναι να ενισχύουν τα ιδιωτικά ιατρία νεκροτομία. Η παραδοχή του κ. Πλεύρη δεν έγινε ευνηδίως. Έχουμε την πληροφόρηση για τα πρόσωπα που πήγαιναν εκεί. Ναι, την έχουμε. Και θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν μου λέτε, κύριε Γεωργιάδη, γιατί βγαίνετε τόσο απολογητικό στα μικρόφωνα? Τι συμβαίνει? Λέτε ότι ήταν μια κρατική, τραγική υπόθεση. Ότι ευθύνεται το κράτος. Γιατί δεν λέτε καλύτερα ότι ήταν μια κρατική δολοφονία? Γιατί δεν λέτε καλύτερα ότι κάθε μέρα, κάθε πρωί, κάθε ξημέρωμα, ο κόσμος δολοφονείται σε ανεπαρκή δημόσια νοσοκομεία? Γιατί δεν το λέτε? Τι σημαίνει να βγαίνω στην κηδεία ενός τραγουδιστή, ο οποίος αποδοκιμάστηκε εντόνως χθες, πηγαίνοντας εκεί, και να απολογείται? Ήταν μια τεράστια κρατική ευθύνη. Κύριε, δεν ήταν τεράστια κρατική ευθύνη. Ήταν μια μεγάλη κρατική δολοφονία. Μου λέτε, κύριε Γεωργιάδη, την οδό Καρνεάδου την ξέρετε? Ε, απαντήστε. Πού? Στο 2-10-7-10-8.000 να απαντήστε. Ή στο 6-9-43-63-54-50. Απαντήστε μου, κύριε Γεωργιάδη. Σας μιλάω σε πρώτο πρόσωπο. Την οδό Καρνεάδου την ξέρετε? Από ό,τι φαίνεται την ξέρει ο φίλος σας, ο κύριος Πλεύρης. Για δώστε το κύριο Πλεύρη.
2: Εγώ τη γιατρό τη συγκεκριμένη δεν την ήξερα. Δεν την ήξερα, για την ακρίβεια την ήξερα ως σύζυγο του κύριου Θοδωρόπουλου. Τον κύριο Θοδωρόπουλο τον ξέρω. Mm-hmm. Τον Ηλέτο Θοδωρόπουλο τον ξέρω ως αιματολόγο-παθολόγο. Mm-hmm. Και θα σας πω και πώς τον έχω γνωρίσει. Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκα ήταν και ο κύριος Θοδωρόπουλος, ο οποίος αφού να πω δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία, απολύτως τίποτα, απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής για να ανέβουν οι τιμές. Άρα τον γνωρίζω και το λέω αυτό γιατί τον γνωρίζω.
3: Πήγανε
2: γιατί αύριο το πρωί.
3: Δηλαδή,
2: αύριο το πρωί.
3: Άρα έχετε πάει εσείς προσωπικά σαν άνθρωπος και έχετε προσωπικά.
2: Εγώ μεταξύ των γιατρών που επισκέπτονταν ήταν και, ναι, και τον κύριο Θοδωρόπουλο.
3: Και σας οδήγησε
2: στην
3: αδιέξοδο.
2: Το λέω γιατί σας το λέω. Και μάλιστα σας λέω, επειδή δεν ξέρω, προφανώς για αυτά που έχουν γίνει και διαβάζουμε θα λογοδοτήσουν. Και για τα μηχανήματα που υπήρχαν και δεν είχαν τις άδειες αυτές, προφανώς και το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί και όλα σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
3: Να μας λέτε, είχατε πάει και εσείς αυτό το
2: γιατρό. Το λέω από τώρα, γιατί εγώ είμαι βέβαιος ότι στην πορεία, όπως βλέπω που κάνω χαιρετισμό σε ένα συνέδριο, θα σου πω, εγώ σας λέω ναι. Και όταν πέρασα την περιπέτεια της υγείας μου, πήγα και οφείλω να πω ότι ο άνθρωπος μου είπε με βάση τις τιμές του αίματος που είδε μια συγκεκριμένη διατροφή που θέλω να κάνω.
3: Μάλιστα.
2: Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και προχθές όταν έγινε το συμβάν και βγήκε και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε. Mm-hmm. Είχε πεθάνει ο Μαζονάκης στο ιατρείο του. Δεν επιθυμούσε ο ίδιος να μιλήσει, δεν είχαμε επικοινωνία. Αυτά λοιπόν τα λέω με έναν ξεκάθαρο τρόπο, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να πάμε σε μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι να λογοδοτήσουμε αν κάναμε δεν κάναμε σωστούς ελέγχους. Αλλά να λογοδοτήσουμε για το αν μιλάμε σε ένα συνέδριο, για το αν κάποιον μπορεί να το γνωρίζουμε κοινωνικά, για αν κάποιον έχουμε πάρει τηλέφωνο και να δημιουργείται μια παραφιλολογία. Εγώ τι λέω στο συνέδριο? Λέω στο συνέδριο ότι πράγματι στα πλαίσια του ιατρικού τουρισμού μπορούμε σε ξενοδοχειακές μονάδες να υπάρχουν δομές αιμοκάθαρσης. Είναι χώρες που θέλουν να το κάνουν. Υπάρχουν 100.000 ασθενείς που αιμοκαθαίρονται ανά τρεις μέρες. Για ποιο λόγο να μην μπορούσες να αναπτύξεις αντιδιατρικό λογισμό και πάνε να το συνεδέσουνε ότι εγώ ήθελα να βάλω στα νοσοκομεία το συγκεκριμένο μηχάνημα? Αυτά λοιπόν εγώ ήθελα να σας τα πω και σε έναν προσωπικό τόνο, γιατί χωρίς να έχω κανένα λόγο σας λέω ότι και τον γνωρίζω και έχω επικοινωνήσει μαζί του.
0: Με λίγα λόγια και απλά ελληνικά, κύριε Πλεύρη. Με λίγα λόγια και απλά ελληνικά. Συμβουλευόσα στον Νέα Σκητζή, ο οποίος τώρα κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είστε με τα καλά σας? Ήσασταν υπουργός υγείας τότε, κύριε Πλεύρη. Ήσασταν υπουργός υγείας τότε. Κύριε, ήσασταν υπουργός υγείας και επισκεπτόσασταν ή μιλούσατε παίρνοντας ιατρικές συμβουλές με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κάνει το ιατρείο του νεκροτομείο? Είστε σοβαρός και δεν έχετε παραιτηθεί ακόμα? Δεν έχετε υποβάλει στον Πρωθυπουργό την παραίτησή σας? Είναι φοβερά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Ένας νυν υπουργός υγείας να απολογείται ότι το κράτος είναι δολοφόνος και σκοτώνει τον κόσμο και ένας πρώην υπουργός υγείας να λέει ναι πήγαινα ή ναι μιλούσα ή ναι το συμβουλευόμουν. Για αυτόν βρήκες να συμβουλευτείς? Άλλοι γιατροί δεν υπήρχαν? Γιατί πήγες εκεί? Γιατί πήγες στο ιατρείο? Να σου πω εγώ γιατί? Για τη φήμη ότι μπορεί να σου εξασφαλίσει τη μακροζωία, την ευζωία, τη μακροημέρευση. Γιατί είστε όλοι παραδόπιστοι, είστε όλοι ματαιόδοξοι και επειδή πιάσατε δυο φράγκα στα χέρια σας νομίζετε ότι μπορείτε να κερδίσετε την αιώνια ζωή. Δεν υπάρχει, ρε κουτορνήθηκε, αιώνια ζωή. Ξέρετε τι υπάρχει? Σάβανο. Και τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Και αν πάτε να βάλετε τα λεφτά σας, τα χρυσαφικά σας και οτιδήποτε άλλο στις κάσες που θα μπούμε όλοι εκεί, θα σας τα κλέψουν οι τιμωρήχοι. Θα σας τα κλέψουν αυτοί που λαιλατούν τα νεκροταφεία. Κοροϊδά! Κοροϊδά!

Το άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο επικρατεί στην επικαιρότητα αυτή την ώρα, είναι η άρση ασυλίας, η οποία αναμενόταν για μια κυρία του κοινοβουλευτισμού, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι ήρθε υψινορό θήτα ήτα. Η άρση ασυλίας της κυρίας Αφροδίτης Λατινοπούλου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας της Ευρωβουλεύτριας και Προέδρου της Φωνής Λογικής, αυτή που βγάζουν τα καθεστωτικά κανάλια να κάνει δηλώσεις, ενώ δεν επιτρέπεται να κάνει δηλώσεις. Από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για να ξεκινήσει στην Ελλάδα, όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ελλάδα, η ποινική διαδικασία σχετικά με καταγγελίες που αφορούν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της και ειδικότερα τη γνησιότητα μέρους των υπογραφών που περιλαμβάνονταν στην ίδρυση του κόμματος. Η υπόθεση αυτή είχε έρθει στο προσκήνιο το 2024 έπειτα από μηνυτήρια αφορά πρώην συνεργάτη της κυρίας Λατινοπούλου και δύο ακόμα πρώην στελεχών του κόμματος. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται και τα οποία πήρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού νωρίτερα όμως είχε γίνει προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση είχε πάει στον Άριο Πάγο, ο οποίος έδωσε το ελεύθερο να φύγει η δικογραφία και να πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ζητηθεί η άρση ασυλίας. Ούτως ώστε είναι μια περίεργη διαδικασία να επιστρέψει στην Ελλάδα και αφού επιστρέψει στην Ελλάδα να ξεκινήσει η ποινική διαδικασία, δηλαδή η παραπομπή σε δίκη. Είναι κακούργημα. Δεν είναι πλημέλημα. Είναι κακούργημα η παραχάραξη των υπογραφών. Έχουμε να κάνουμε με κακουργηματική απατή και έχουμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, με πλαστογραφία κατά συνήθεια. Αυτό σημαίνει ότι η κυρία Λατινοπούλου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν από το δικαστικό ρεπορτάζ, από τη στιγμή που έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία, στην οποία υπάρχουν τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και της νόθευσης εκλογής κάτι εξακολούθηση, η υπόθεση θα πρέπει να πάει σε ακροατήριο. Η κυρία Λατινοπούλου πρέπει να καθίσει στο σκαμνί για να αποδείξει ότι όλα όσα την κατηγορούν είναι ψευδή. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει μαμού ούτε σουτού. Πρέπει να καθίσει στο σκαμνί για να αποδείξει ότι δεν είναι ούτε πλαστογράφος, ούτε έχει νοθεύσει δημόσια έγγραφα, ούτε έχει πλαστογραφίσει τις υπογραφές πρώην στελεχών του κόμματος για να γίνει η ιδρυτική διακήρυξη. Είναι μεγάλο το αδίκημα. Βεβαίως, υπάρχει το απόλυτο τεκμήριο της αθότητος. Και επιπρόσθετα, δεν μπορεί να αποκριβεί είδηση, γιατί είναι δημόσιο πρόσωπο. Ένας αρχηγός πολιτικού κόμματος, οποιοδήποτε ήταν αυτός, ετοιμαζόταν για το σκαμνάκι, θα έπρεπε να δημοσιοποιηθεί το όνομά του. Και πολύ ορθώς, είναι μια από τις μεγαλύτερες ειδήσεις της ημέρας. Θέλω να επισημάνω επίσης ότι η άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας δεν αποτελεί κρίση επί της ουσίας
των καταγγελιών και σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά διαπίστωση ενοχής. Πρόκειται για μια απόφαση που αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να συνεχίσουν τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, για να είμαστε εντάξει από πάση πλευράς. Από τη στιγμή όμως που έρεται το κοινοβουλευτικό εμπόδιο και οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια της ποινικής διαδικασίας, η κυρία Λατινοπούλου πρέπει να καθίσει στο σκαμνί. Για να αποδείξει, όπως όλοι οι νόμιμοι, φορολογούμενοι και έντιμοι πολίτες της χώρας, ότι αυτά που μας κατηγορούν είναι ψέματα. Εκεί όμως θα πάνε να καταθέσουν και οι πρώην συνεργάτες της, οι οποίοι φέρεται μέσα από εγγραφά να αποδεικνύουν ότι ουδέποτε, εγώ έχω λάβει γνώση κάποιων εγγράφων, ουδέποτε υπέγραψαν. Επίσης στη δικογραφία φέρεται να αναφέρεται ότι οι υπογραφές έβαλαν από τον τάφο τους μέχρι και πεθαμένοι. Κάποιοι πεθαμένοι, μην τους πάρουμε όλους στα νεκροταφεία σβάρνα, κάποιοι πεθαμένοι έβαλαν υπογραφή. Πώς έβαλαν υπογραφή οι πεθαμένοι? Αναισθήθησαν ή τους αναστήσαν? Τους σηκώσανε όρθιους, τους πήρανε, τους βάλανε στον καναπέ και πήγανε και υπογράψανε οι πεθαμένοι? Δεν γίνεται αυτό. Θυμίζει λίγο εκείνη την περιβόητη καραμαλική έμπνευση του 1961 με τις εκλογές βίας και νοθείας, όταν υπέγραφαν και ψήφιζαν ακόμα και τα δέντρα. Ξέρει καλά γι' αυτά ο Γιώκας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ξέρει αυτός. Ξέρει πολλά. Τα έχει μάθει ο πατερούλης του. Κυρίες, κύριοι, έχω να πω ότι είμαστε ως λαός πάρα πολύ ευκολόπιστοι και ανόητοι. Διαβάζοντας, και αυτό είναι μια άλλη ιστορία, φοβερή όμως ιστορία, διαβάζοντας το βιογραφικό της κυρίας, μιας άλλης κυρίας, η οποία θέλει να κατέβει στην πολιτική, της κυρίας Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, είναι η μάνα των τεμπών. Είναι η μάνα των τεμπών. Και η μάνα των τεμπών έχει ένα περίεργο βιογραφικό, το οποίο σχετίζεται με όλα όσα έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι υπουργός υγείας, για αυτούς οι οποίοι πρεσβεύουν την ιατρική με κοσμητικά επίθετα, κβαντική ιατρική, ολιστική ιατρική κλπ. Στο επίσημο site της κυρίας Λατινοπούλου, η κυρία Λατινοπούλου, η κυρία, συγγνώμη, Καριστιανού, Λατινοπούλου είναι για τις πλαστογραφίες. Η κυρία Καριστιανού είναι μια καταξιωμένη παιδίατρος. Όμως, στο βιογραφικό της, διαβάζω με μεγάλα γράμματα ότι εκπροσωπεί την κβαντική ιατρική. Η κβαντική ιατρική, την οποία αναθεματίζει ο Υπουργός Υγείας. Ένα λεπτό για να τρελαθούμε εδώ πέρα. Βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει η κβαντική ιατρική είναι παπατζηλίκη. Βγαίνει και λέει η ολιστική ιατρική είναι κατακριτέα. Και έχουμε μία αρχηγό πολιτικού κόμματος, η οποία βγαίνει στο site και λέει η κβαντική ιατρική, η κβαντική βιοανατροφοδότηση ή βιοσυντονισμός στηρίζεται στο επιστημονικό δεδομένο ότι σε κάθε κύτταρο, ιστό και όργανο, διενεργούνται εκατομμύρια ηλεκτροχημικές αντιδράσεις αδιάκοπα, με ταυτόχρονη ανάπτυξη πάρα πολύ ασθενών μαγνητικών πεδίων. Και ο κύριος Γεωργιάδης αυτά τα καταγγέλει επώνυμα. Ποιο να πιστέψω εγώ τώρα? Την κυρία Λατινοπούλου, την κυρία Καριστιανού, η οποία ομιλεί περί κβαντικής ιατρικής και την αναθεματίζει ο Υπουργός Υγείας ότι είναι παπατζού, ότι είναι κομπογιανίτσα, ή να πιστέψω την κυρία Μαρία, την κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία λέει ότι εκπροσωπεί την κβαντική ιατρική στην Ελλάδα? Πείτε μου εσείς, ποιο να πιστέψω, τον Γεωργιάδη ή την Καριστιανού? Ή να μην πιστέψω κανέναν από αυτούς. Βγαίνει μια κυρία
λανσάρεται στον κόσμο ως μάνα των τεμπών και λέει «Εγώ πιστεύω στην κβαντική ιατρική». Και βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει «Αυτοί που πιστεύουν στην κβαντική ιατρική είναι παπατζίδες». Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε μία αρχηγό κόμματος η οποία σε λίγο καιρό θα εκτεθεί στην κοινή γνώμη για να την ψηφίσουν. Δηλαδή ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει παπατζίδες κατά τον κύριο Γεωργιάδη. Άρα κύριε Γεωργιάδη, αυτό που ξεχάσατε να πείτε είναι ότι θα πρέπει να κάνετε μια σύσταση στην κυρία Καριστιανού να μας εξηγήσει τι ακριβώς πρεσβεύει, ποιες είναι οι μέθοδοι. Διότι αν οι μέθοδοι δεν συμβαδίζουν με την ελληνική νομοθεσία, έχουμε να κάνουμε με παπατζίδες. Όπως λέει και ο Σπυράκος ο Ζαγοραίος, τραγούδι κύριε Αλεξανδρίδη, τραγούδι. Έρε.

φίλη με ενημερώνει ότι στη Βάρη, λέει, απέναντι στη Σχολή Ευελπίδων, δεν έχουμε καθόλου σήμα σας. Σας έχουμε χάσει. Αυτά να τα ακούνε οι τεχνικοί υπεύθυνοι του σταθμού, οι οποίοι προσπαθούν να με πείσουν ότι ο Μάχη ακούγεται σε όλη την Αττική. Πώς ακούγεται στην Αττική? Αφού στη Βάρη δεν ακούγεται, κύριε Καραΐνδρο. Στη Βάρη δεν ακουγόμαστε. Για δείτε το λίγο. Έξυπνος άνθρωπος είστε.

0: Πάμε τώρα στα παραπανήσια κιλά. Είναι αυτό που λέμε αρσιβαρών βαρέων κιλών. Πάμε στα βαρέα. Στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το Σάββατο μας πέρασε. Ανοίξαμε μια τεράστια συζήτηση. Λόγω της εμπειρίας, του ρεπορτάζ, των αναμνήσεων. Πρέπει να έχεις καλή μνήμη για να τα θυμάσαι αυτά. Για το ποιοι είναι αυτοί οι παπατζίδες. Προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε για απλούς παπατζίδες. Μιλάμε για επικίνδυνους κομπογιανίδες που έχουν στείλει στο θάνατο αθώους ανθρώπους. Ο ελληνικός λαός είναι πολύ εύπιστος λαός. Και αυτό φαίνεται και από τις πολιτικές του προτιμήσεις. Τις εκλογικές του προτιμήσεις. Όποιος βγει και του πει, θα σου δίνω 2 χιλιάρικα καθαρά το μήνα, θα το πιστέψει. Είμαστε ένας από τους πιο εύπιστους και σύμφωνα με τον ΟΣΑ, από τους πιο απαίδευτους, και αυτό είναι ντροπή, στη χώρα που ξεφύτρωσε η αρχαία ελληνική γραμματεία, στη χώρα που διέπρεψαν Έλληνες φιλόσοφοι, στη χώρα που έδωσε τον άμα της, την ελπίδα, το φως σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, σε όλη την Αφρική και την Ασία, το 40% των Ελλήνων πολιτών είναι αναλφάβητοι. Γιατί δεν διαβάζουμε. Φανταστείτε τι κατάσταση επικρατεί στους απογόνους μας, στα παιδιά μας. Με ένα τηλέφωνο στο χέρι που κανένας δεν ανοίγει ένα βιβλίο ή κανένας τουλάχιστον δεν ανοίγει αυτό το κόλλο τηλέφωνο για να διαβάσει τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Θα μου πεις τώρα, τι μας λες ρε μεγάλε, 12 χρονών να διαβάσουμε. Ναι! Όλοι! Την αρχαία ελληνική παιδεία. Υπάρχουν και μεταφράσεις αρχαίας ελληνικής παιδείας. Όταν λοιπόν ένας λαός εύπιστος, άγουρος, αλλοιωμένος, δεν χρειάζεται να περιγράψω τις σκηνές είδα χθες στην κηδεία του τραγουδιστή. Κάγκουρες! Αχορεύουνε ζεϊμπέκικα πάνω από τους τάφους. Αυτά κυρίες και κύριοι μόνο σε πρωτόγονες καταστάσεις γίνονται. Να πάτε κάθε βράδυ να πίνετε ρετσίνα με το μακαρίτι. Εκεί καταντήσαμε. Για τέτοιο μυαλό μιλάμε. Και μετά παίρνουμε τα μάξι, το πάμε παντιλίκι, περνάμε τα κόκκινα φανάρια, σκοτώνουμε κόσμο και σκοτωνόμαστε. Αυτή είναι η παιδεία, η καλλιέργεια του ελληνικού λαού. Καμία καλλιέργεια. Γιατί οι πολιτικοί άνδρες του τόπου, ανάξιοι, αναξιοπρεπείς, ανήθικοι, πώς είναι δυνατόν να πηγαίνουν υπουργοί της κυβέρνησης σε ιατρούς κομπογιανίτες για να αποκτήσουν την αιώνια ζωή, την αθανασία. Ρε πάτε καλά. Ρε όλους θα περάσει να σας πάρει. Ο Μουσιού Μιχάλης, όπως έλεγε και ο Βέγκος στην ελληνική ταινία. Μουσιού Μιχάλη, για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, με τη σπόθα θα σας πάρει τις κεφάλες. Όλους μας, σε όλους μας, δεν γλιτώνει κανένας από το θανατικό, πάρε το χαμπάρι. Είτε αλλάξτε αίμα, είτε αλλάξτε ουρίθρα, είτε αλλάξτε καθετήρα. Κυρίες και κύριοι, σε αρχές του 2000, για να δείτε πόσο εύπιστη, είχε έρθει στην Αθήνα ο αποκαλούμενος από τη Βραζιλία. Εγώ το θυμάμαι γιατί το είχα καλύψει το ρεπορτάζ. Και θα παρακαλούσα πάρα πολύ κάποιους που δεν ξέρουν το ρεπορτάζ να μην μιλάνε, να το βουλώνουν. Ο λεγόμενος Ζωάο Ντεντέους, ο Ιωάννης του Θεού, το θυμάστε? Όχι. Ούτε την υπόθεση της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου θυμηθήκατε, ούτε την υπόθεση με το παρελθόν Κόκοτα και Αϊμνίστων θυμηθήκατε. Ο Ιωάννης του Θεού ήταν ένας απατεώνας, ο οποίος ευδόκησε και ευδοκίμησε στη Βραζιλία. Εκεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στείνοντας μεγάλες φιέστες, φτιάχνοντας πλατφόρμες, ανέβαζε τον κόσμο πάνω και χωρίς αναισθησία του βάζε νηστέρια στα μάτια και στις μύτες και του κάνει χειρίσεις. Ζωντανά, ζωντανά, να χύνεται αίμα κάτω. Αυτός λοιπόν ήρθε και στην Αθήνα. Είχαμε πληροφορηθεί ότι ένας μεγάλος απατεώνας γιατρός εντός εισαγωγικών θα ερχόταν στην Αθήνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να δώσει μία παράσταση. Τέτοιος Καραγκιόζης που ήταν παράσταση στα δίνε. Εκεί λοιπόν μαζεύτηκε όλη η αφρόκρεμα της αστικής και μεγαλοαστικής τάξης. Ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, γνωστοί, τηλεπαρουσιαστές, υπουργοί. Μόνο ο πρωθυπουργός δεν πήγε τούτε. Και άρχισε την παράστασή του. Ακούστε ποιος ήταν ο Ιωάννης του Θεού και μετά θα σας πω πόσους πήρε στο λαιμό του αυτό το κάθαρμα που ήρθε στην Ελλάδα και με ένα χιλιάρικο εισιτήριο μάζεψε όλη την αφρόκρεμα της πολιτικής, κοινωνικής και καλλιτεχνικής ζωής του τόπου για να δουν ζωντανές εγχειρήσεις στην πίστα, αν είναι δυνατόν.
1: Στην αστυνομία παραδόθηκε ο γνωστός ως Ιωάννης του Θεού, ο Βραζιλιάνος πνευματικός θεραπευτής, ο οποίος κατηγορείται από πάνω από 300 γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση. Για τον 76χρονο Ζωάο Τεχέιρα Ντεφαρία, οι εισαγγελικές αρχές δέχονται τα τελευταία 24 ώρα βροχή καταγγελιών. Όλα ξεκίνησαν στις αρχές του μήνα, όταν πάνω από 10 γυναίκες κατήγγειλαν τον αυτοχρησθέντα πνευματικό θεραπευτή ότι τις κακοποίησε στις εγκαταστάσεις του θεραπευτηρίου του. Γυναίκες άρχισαν να προβαίνουν μαζικά σε επίσημες καταγγελίες τόσο από τη Βραζιλία όσο και από το εξωτερικό. Ο Φαρία έγινε περιζήτητος για τα χειρουργικά θαύματα που υποσχόταν. Η φήμη του εκτινάχθηκε μετά την εμφάνισή του στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Όπρα Γουίνφρεϊ. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος του.
0: Κυρίες και κύριοι, εγώ πήρα στα χέρια μου τότε όλα τα πλάνα. Μου έστειλαν κασέτες από τη Βραζιλία. Κασέτες. Βιντεοκασέτες πήγαν τότε. CD και DVD. Ο τύπος ήταν ένας μεγάλος απατεώνας που αποδείχτηκε και ένας μεγάλος βιαστής. Υποτίθεται ότι εξομολογούσε γυναίκες και εκείνη την ώρα τις βίαζε. Και αυτός ο άνθρωπος τον λάνσαραν τα ταξιδιωτικά πρακτορία που τον έφεραν στην Ελλάδα. Ελληνικά ταξιδιωτικά πρακτορία, συγκεκριμένοι καλλιτέχνες, συγκεκριμένοι άνθρωποι της μουσικής και της πολιτικής φράξεας του τόπου για να οικονομήσει και να οικονομήσουν και αυτοί. Και πήγε ο κόσμος εκεί πέρα και ανέβαινε πάνω στην πλατφόρμα που είχαν στήσει και τους έβαζε τα νηστέρια μέσα στα μάτια και στις μύτες. Τους έβγαζε τον καταράχτη εκείνη την ώρα μπροστά στον κόσμο, χωρίς αναισθησία. Το συλλαμβάνεται αυτό? Είχαμε αναγκαστεί να βάζουμε πίξελ στις εικόνες για να βλέπουμε το αίμα. Αυτός ήταν ο Ιωάννης του Θεού, Ζωά Ντεντέους. Και έμαθα εκ των υστέρων ότι κάποιοι από αυτούς που πήγαν στη Βραζιλία για να τον επισκεφτούν, γιατί ταξιδιωτικά, ελληνικά ταξιδιωτικά πρακτορία διοργάνωναν ταξίδια στη Βραζιλία για να πάει να τους κάνει καλά. Κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος αυτός έπαιρνε μεγάλα νηστέρια και έκανε εγχειρήσεις επί τόπου. Τους άνοιγε επί τόπου, μα αφού τα έχω δει, στις βιντεοκασέτες. Και τους αφαιρούσε όγκους, τους αφαιρούσε από το κεφάλι, από το σώμα κλπ. Να μην πω σε άλλες λεπτομέρειες. Σας πληροφορώ ότι είχαμε κάποιους θανάτους, πολύ περίεργους εκείνη την εποχή, εκ των οποίων πέθαναν Έλληνες, Έλληνες πολίτες και γνωστοί Έλληνες πολίτες. Και βρήκα τον πελά μου από αυτή την ιστορία. Μου κάνανε μηνύσεις και αγωγές. Γιατί τους έβγαλα στα μανταλάκια. Μια άλλη περίπτωση. Ο Ιωάννης Θεού, μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε τι ακριβώς ήταν. Ποιος ακριβώς ήταν. Τι ακριβώς πρέσβευε. Ήταν ένας από τους πιο επικίνδυνους κομπογιανίτες του κόσμου που τον έφεραν στην Ελλάδα για να τον λανσάρουν ως πρωτοποριακό γιατρό, για να καταλάβετε τι τρέλα, τι ψυχοπαθολογία, τι αλητεία, τι απάτες γίνονται στην πλάτη του ελληνικού λαού. Κι όμως σας πληροφορώ ότι παρά το γεγονός ότι το γνώριζε το Υπουργείο Υγείας, δεν έκανε τίποτα για να το αποτρέψει. ήταν η περίοδος διακυβέρνησης χώρας από τον κύριο Κώστα Σιμίτη. Επί των ημερών του, οι τότε Υπουργοί Υγείας, ενώ γνώριζαν ότι έρχεται στην Ελλάδα σε επικίνδυνος άνθρωπος, δεν πήγαν να το συλλάβουν οι αστυνομικές αρχές. Και νομίζω ότι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης τότε, αν δεν κάνω λάθος και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν ο κύριος Μιχαλάκης Χρυσογοΐδης. Μιχάλη, εσύ σου να λέ. Να το ψάξουμε κι αυτό. Μια άλλη υπόθεση, η οποία αναστάτωσε την Ελλάδα και γίναμε ουραγή στην επιστημονική κοινότητα, ήταν αυτό που θα ακούσετε τώρα και το θυμούνται οι πιο παλιοί. Οι πιο νέοι δεν το ξέρουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν πήγαν ποτέ σε αυτό το κολοκυνητό που κρατά στα χέρια τους να πατήσουν στην αναζήτηση το νερό του Καματερού. Το θυμάστε? Για ακούστε το.
2: Ο συνωστισμός που βλέπετε είναι γύρω από το βιντεοφόρο που είναι γεμάτο με το θαυματουργό νερό. Το μοιράζει ένας φιλόδοξος δικηγόρος από την ΚΟ, ο οποίος υποστήριζε ότι σε μία από τις πηγές του νησιού ανακάλυψε ένα ραδιενεργό πέτρωμα. Στη συνέχεια διέλυε το πέτρωμα σε νερό και έλεγε ότι με αυτόν τον τρόπο παρασκευάζε το ήλιον. Το νερό δηλαδή που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο και άλλες ανίατες παθήσεις. Στη φωτογραφία βλέπετε πώς γινόταν η διανομή από τα βιντεοφόρα. Ο λαός γέμισε ελπίδα ότι θα αντιμετωπίσει όλα του τα ιατρικά προβλήματα. Ο καρκίνος τη δεκαετία του 70 όχι μόνο έμοιαζε, αλλά ήταν και ανίκητος. Γρήγορα, ο δικηγόρος από την ΚΟ έγινε για πολλούς λόγους αντικειμενολατρείας. Το όνομά του, Γιώργος Καματερός. Η λέξη θαύμα είχε γίνει πρωτοσέλιδος τίτλος και χιλιάδες κόσμου σχημάτιζαν ατελείωτες ουρές για να προμηθευτούν ένα μπουκαλάκι ήλιον. Το νερό του Καματερού, όπως έμεινε γνωστό στην ιστορία, το μόνο που θεράπευσε τελικά ήταν τα υπερβίαλα όνειρα του δικηγόρου. Και αυτά όμως γρήγορα έληξαν με τη σύλληψή του και την αποκάλυψη της απάτης.

0: Αλήθεια! Μετά την παρέμβαση που έγινε στην εκπομπή μας, υπήρξε καμία εισαγγελική παρέμβαση? Καμία εισαγγελική παρέμβαση υπήρξε? Όχι. Γιατί? Γιατί οι εισαγγελείς δεν ενδιαφέρονται για τον ελληνικό λαό. Ενδιαφέρονται μόνο για το τομάρι τους και τα αναδρομικά τους. Μία προκατακτική εξέταση δεν μπορούσε να γίνει? Ότι η κυρία της Φραπελιάς, που είχε δημιουργήσει σάλο στην Ελλάδα πριν από 10-15 χρόνια, εξακολουθεί και διαφημίζεται στο διαδίκτυο. Κύριε Γεωργιάδη, μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε τις ανοησίες που γράφει. Νανοκεραυνοί, οι νανοκεραυνοί που θα βελτιώσουν τη ζωή του Έλληνα πολίτη, κύριε Γεωργιάδη, εσείς δεν τα λέτε? Άρα όλα είναι επιφανειακά, επιδερμικά. Κοροϊδεύετε τον κόσμο και την κοινωνία. Έχετε ενοχές? Γιατί έχετε ενοχές? Γιατί ο κύριος Πλεύρης πήγαινε στο νεκροτομείο του Κολονακίου? Γιατί τους γνωρίζατε αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί τους καλύπτατε? Γιατί τους καλύπτατε? Γιατί το καλοδουλεμένο γρανάζι έδινε χρήματα από εδώ και από εκεί για να τους κάνουν ελέγχους? Είναι μπλεγμένη και η αστυνομία, κύριε Χρυσογοήδη, στην υπόθεση? Ε, δίνανε μεροκάματο? Πού δίνανε μεροκάματο? Οι απατεώνες γιατροί? Σε ποιους δίνανε μεροκάματο για να τους καλύπτουνε? Α, δεν ξέρετε. Ε, δεν ξέρετε. Θα τα μάθετε. Σιγά σιγά. Ανοίγει. Ανοίγει βεντάλια. Και μετά τον καματερό προέκυψε ο Φικιώρης. Όλο μπουμπούκι αυτός. Ο γιατρός της οζονοθεραπείας. Απολαύστε τον. Μόνο που δεν ζει. Για να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη εκπομπή είναι από το τηλεοπτικό σταθμό ART του κυρίου Καρατζαφέρη. Γιώργο, χαιρετίσματα. Θα βγεις σε κανένα καναλάκι αύριο να πεις ότι ο Μητσοτάκης είναι ο μεγαλύτερος πρωθυπουργός της Ελλάδος και όλοι οι άλλοι δεν έχουν μέσα? Στα έσκαγε ο Φικιώρης όμως. Στα έσκαγε. Η αμφιλεγόμενη ιατρική προς... Ξέρω, ξέρω. Ναι, πολλοί το πιστεύατε. Η οζονοθεραπεία. Ποια οζονοθεραπεία, ρε? Άνθρωποι πεθάναν από αυτές τις ιστορίες. Κομπογιανίτες. Απατεώνες. Κλέφτες. Διότι έχουν βρει ότι το καθεστώς είναι ένα καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας των κλεφτών και των απατεώνων. Αφού οι ίδιοι πολιτικοί είναι κλέφτες και απατεώνες, θα πάνε να πιάσουν τους συναδέλφους τους? Ε, τα κολλητάρια τους. Αφού μαζί τρώνε και πίνουνε το βράδυ. Ο κύριος Θανάσης Πλεύρης έπαιρνε τηλέφωνο και συμβουλευόταν τον γιατρό. Το γιατρό! Το γιατρό της πλασμαφαίρεσης. Με το κόκκινο παντελόνι που δεν ήξερε τίποτα. Και τώρα είναι στον ανακριτή και απολογείται. Να δω, γιατρακά μου, γιατρακά μου, τι θα πεις τώρα? Δεν ήξερα τίποτα? Ήταν ο Μαζονάκης μια μισή ώρα νεκρός στο ιατρείο σου? Του τραβάγατε φωτογραφίες και τις σβήρατε? Σβήρατε το πελατολόγιο? Γιατί σβήνατε το πελατολόγιο? Γιατί εκεί πέρα μέσα ήταν οι μεγαλύτερες υπουργάρες της κυβέρνησης που ερχόντουσαν να αλλάξουν αίμα. Δώστε και τον κύριο, τον Μακαρίτη, τον Φικιώρη, να ακούσετε και αυτό το μπουμπούκι.
1: Εγώ είμαι ένας κατόγερος, ναι, ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, 67 χρονών. Και μαχίζει με τα λάστιχα.
2: Με τα λάστιχα, διατάσεις.
1: Το τραβάω το λάστιχο σιγά σιγά, το τραβάω, το ξεχυλώνω και μου ενεργοποιεί όλους αυτούς τους μυς. Έτσι.
2: Μυς αρθρός, ναι. Παίρνοντας...
1: Μετά λοιπόν φέρω το λάστιχο να δεις. Λοιπόν. Μετά το τραβάω από εδώ, το τραβάω από εκεί, το τραβάω από εκεί.
2: Πάμε να δείξουμε μια καινούργια διατασούλα.
1: Έλα, ναι.
2: Από κάτω, πάμε,
1: ναι,
2: μαζί.
1: Έλα, ναι.
2: Όλοι οι φίλοι μας πάμε μαζί.
1: Ναι.
2: Μένουμε 3 δευτερόλεπτα, 2. Ένα, πάμε τελείως επάνω. Έρχομαι εγώ τώρα από πίσω υποστηρικτικά, ελέγχω την κατάσταση λιγάκι.
1: Ναι.
2: 2. Ένα, πάμε τώρα δεξιά.
1: Εσύ, πολύ δύσκολα μου βάζεις.
2: Είναι δύσκολα, αφού έχουμε...
1: Πολύ δύσκολα μου.
2: Ελέγχω εγώ.
1: Πολύ δύσκολα, ρε, μου βάζεις.
2: Μπράβο.
1: Σαράβαλα.
2: Αυτό αυτά, το και
1: αυτά είναι πάρα πολύ εύκολα. Και εν συνεχεία κάνεις και τις ασκήσεις αυτές για να σπάνε τα άλατα.
2: Έτσι,
1: εντάξει. Και γενικά με το λάστιχο, καθώς λοιπόν εσύ τραβάς το λάστιχο, δυναμώνεις τους μύες.
2: Πάμε να κάνουμε λίγο εκτασούλες τώρα.
1: Παιδιά, όλα είναι το λάστιχο.
2: Εδώ.
1: Έλα,
2: κάμψεις,
1: βαράτε λίγο το λάστιχο, παιδιά.
2: Ένα.
1: Όσο κάνετε το λάστιχο,
2: κάνε και λίγο εκτάσεις.
1: Τόσο και τελειώνει.

0: παράοξέα.
1: Λίγο εκτάσεις.
0: Έλα.
1: Μαζί να σε βοηθήσω.
0: Έλα δύο.
2: Τρία. Δύο.
0: Άμα είναι σκατόγια. Άμα είναι μεγάλος ο άλλος, του βοηθάει. Άρε Μανολάκη.
1: Ελέγχουμε την κατάσταση με τον άλλον.
0: Παιδιά, το θέμα είναι το λάστιχο. Παιδιά, το λάστιχο. Κάντε τη ζωή σας λάστιχο.
3: Ο γιατρός Ανδρέας Φικιώρης, για όσοι το θυμούνται στην τηλεόραση, ήταν Έλληνας αναισθησιολόγος, ο οποίος έγινε πασίγνωστος, ήταν ο μεγάλος στάρ της τηλεόρασης την προηγούμενη δεκαετία, πλήρωνε τα κανάλια και διαφήμισε την πραμάτια του. Ο οποίος έγινε γνωστός και αυτός για τις εναλλακτικές θεραπείες και διάφορα περίεργα σκευάσματα υγείας. Δεν ξέρω πόσοι αγοράσατε από τον Μακαρίτη, αλλά όσοι αγοράσατε πηγαίνετε να κάνετε καμιά εξέταση. Γιατί δεν σας βλέπω καθόλου καλά. Καθόλου καλά δεν σας βλέπω μερικούς και μερικές. Πήγατε για να φτιάξετε δερματάκι, πήγατε για να σφίξουν τα υποποιοί, για να σφίξουν τα μπούστα, για να βγείτε στις παραλίες φτιαγμένες. Ο Φικιώρης είχε το παρατσούκλι Δόκτωρ Όζον. Ξέρω πολλά κανάλια που κάνουν τηλεμάρκετινγκ για οζονοθεραπείες. Πολλά. Πάρα πολλά. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, σκιτζίδες πληρώνουν. Και πληρώνουν καλά. Εισαγγελέας υπάρχει να παρέμβει, να δούμε τι συμβαίνει. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι? Είναι γιατροί? Έχουν πάρει άδεια για να διαφημίζουν την πραμάτια τους? Ο Φικιώρης ήταν ένας τύπος ο οποίος πέραν των εντός εισαγωγικών θεραπείων οζονοθεραπείας είχε εργαστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η παρουσία του συνδυάζεται επίσης με πρωτοποριακές τότε τεχνικές όμορφιας όταν ορδές γυναικών πολιόρκησαν το ιατρείο του αναζητώντας τις νέες θεραπείες περί λιποαναρρόφησης. Ήταν δηλαδή ουσιαστικά ένας από αυτούς που έκτισαν τα θεμέλια για τη λιποαναρρόφηση στην Ελλάδα. Μια πολύ επικίνδυνη ιστορία. Δεν είναι απλή ιστορία η λιποαναρρόφηση. Συμβουλευτείτε τους γιατρούς σας. Λιποαναρρόφηση. Συνήθως τη λιποαναρρόφηση την κάνουν οι μεσόκοπες κυρίες της αστικής και μεγαλοαστικής τάξης. Να πες κυλίτσα δηλαδή. Στο ιατρείο του ο Μακαρίτης ο Φικιώρης, που πέθανε το 2020, δεχότανε συνήθως τα παχυλά πορτοφολιά. Μάλιστα, ένας Γάλλος συνάδελφός του του δίδαξε την αφαίρεση λίπους με σύριγγα. Μία μέθοδος λιποαναρρόφησης που ο Φικιώρης ο ίδιος εισήγαγε στη χώρα. Η επιτυχία του Φικιώρη σε αυτή την ιστορία προκάλεσε αντιδράσεις από ιατρικούς συλλόγους και πλαστική χειρουργή που τους βούταγε τη δουλειά ο Φικιώρης, τους είχε ρημάξει. Κατήγγειλαν τον Φικιώρη στον ιατρικό σύλλογο για παραποίηση ειδικότητας. Διότι ο Φικιώρης δεν ήταν πλαστικός χειρουργός. Όμως, ο Φικιώρης συνέχισε τις μεθόδους. Και μερικοί από τους μεγάλους πελάτες της εποχής του ήταν ο τραπεζίτης Γιώργος Κόσκοτας, στον οποίο ο Φικιώρης πραγματοποίησε λιποαναρρόφηση ακόμα και εντός των φυλακών, όπου κρατεί το ο μεγάλος απατεώνας της χώρας. Ο Φικιώρης είχε αναλάβει επίσης τη γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια Ρίτα Σακελαρίου για προγράμματα απώλειας βάρους. Όμως, στενά πρόσωπα από το περιβάλλον της μεγάλης λαϊκής τραγουδίστριας μας είχαν εκμυστηρευτεί ότι εξαιτίας αυτών των μεθόδων η Ρίτα Σακελαρίου πέθανε. Επαναλαμβάνω, στενά πρόσωπα από το περιβάλλον μου είχαν εκμυστηρευτεί ότι η μακαρίτσα Ρίτα Σακελαρίου είχε πεθάνει για έναν από αυτούς τους λόγους. Όπως και να έχει, ο τύπος αυτός ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που σε καμία περίπτωση προσωπικός δεν θα πήγαινα να τον συμβουλευτώ. Κυρίες και κύριοι, απότοκος όλων αυτών που είπαμε σήμερα είναι, πρώτον, οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να εμπιστεύονται σκιτζίδες, κομπογιανίτες και απατεώνες. Δεύτερον, δεν πρέπει να αποτελεί δέλεαρ η υπόσχεση, το τάξιμο. Έλα στο ιατρείο να σε φτιάξω. Όπου ακούτε, έλα να σε φτιάξω. Έλα να σε κάνω μάγκα. Έλα να σε κάνω γίγαντα. Έλα να σε κάνω πανέμορφη. Έλα να σε κάνω θεά. Μακριά από αυτούς. Τρίτον, μέθοδοι αντιγύρανσης, μέθοδοι κβαντικής ιατρικής, νανογυλαίκα. Νανογυλαίκα, κύριε Γεωργιάδη, νανογυλαίκα. Θα θυμάστε νανογυλαίκα. Και όλα τα παρεμφερή αποτελούν κομπογιανιτισμό κακουργηματικού χαρακτήρα. Τέταρτον, πάψτε να θεωρείτε τον εαυτό σας θύματα, κοινωνικά θύματα. Πέμπτον, το τεράστιο κενό, η οχρά κοιλίδα, όπως την λέω εγώ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι η μεγαλύτερη κατάρα για τον τόπο. Έκτον, το Εθνικό Σύστημα Υγείας νοσεί βαρύτατα. Όπου αφήνει κενά, παρισφρίουν οι αρουραίοι. Ελπίζουμε αυτή η φοβερή ιστορία με το πάθημα, το θάνατο του τραγουδιστή Μαζονάκη, γιατί υπήρξαν στο παρελθόν και άλλες περιπτώσεις. Σας είπα, η Μακαρίτσα Άλλη και Βουλιουκλάκη έτσι την πάτησε. Η Ρίτα Σακελαρίου έτσι την πάτησε. Έχω και άλλες πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι του παρόντος. Σε μια στιγμή που η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα ακρίβειας, σοβαρότατα προβλήματα ίδρευσης, σοβαρότατα προβλήματα ενέργειας, με την ενέργεια να έχει φτάσει στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων της ελληνικής κοινωνίας, το μεγαλύτερο εφιάλτη που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στην κοινωνία είναι αυτοί οι λοποδίτες. Εάν δεν φτιαχτεί υγιές σύστημα υγείας, αυτοί θα ζουν και θα βασιλεύουν. Και οι Ιωάννηδες του Θεού, και οι Φικιώριδες, και οι Καματεροί, και οι Φραπελιές. Αυτές τις εκπομπές τις κάνουμε για ενημέρωση. Δεν έχουμε κανένα λόγο να ψάχνουμε βίντεο από το παρελθόν για να σας πείσουμε ότι οι πολλοί ιδιώτες αλλά και δημόσιοι γιατροί συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι όταν βλέπετε πολιτικούς, κορυφαίους υπουργούς, να παραδέχονται ότι πηγαίνουν σε αυτούς. Πώς είναι δυνατόν ο κόσμος να μην πάει? Αυτή λοιπόν την χρησιμότητα έχουν αυτές οι εκπομπές. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Αύριο πάλι εδώ οι επαναλήψεις μας μετά τις 2 τη νύχτα για τους ξενύχτηδες. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Τσιτούρη, του ποπολάρου του μικροφόνου. Τσιτούρη, δεν βρω έξω.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε σε επανάληψη την εκπομπή, για όσους την ακούτε ζωντανά. Είμαστε εδώ στους ραδιομακελάριδες. 5 με 6 το απόγευμα στο μοναδικό αντισυστημικό δελτίο που υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα βλέπα στα τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, τα έχω ξαναδεί βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά, έναν υποτίθεται καταξιωμένο τηλεπαρουσιαστή ενός μεγάλου καναλιού. Σιγά μην του κάνω και διαφήμιση. Ένας καραγκιόζης είναι. Ένας βλάκας. Ένας αγράμματος τύπος που του πετάγανε στις εφημερίδες που δούλευε τα γραπτά του από το παράθυρο. Αυτός και η γυναίκα του, οι οποίοι έχουν θησαυρίσει. Ούτε τα ονόματά τους δεν θέλουν. Ούτε τα ονόματά τους. Τα μεγαλύτερα σκουπίδια της τηλεόρασης. Πριν από λίγη ώρα σε ένα αξιοπρεπές κανάλι, μεγάλο κανάλι, που κανονικά θα πρέπει να το έχει κόψει την εκπομπή αυτή την ώρα, να βλέπω ζωντανά έναν περίεργο τύπο να κάνει υπνοθεραπεία. Αν είναι δυνατόν. Να βιντεοσκοπούν σε υποτιθέμενο ντοκιμαντέρ με αφορμή την τραγική υπόθεση Μαζονάκη και τις τραγικές υποθέσεις όλων των θανάτων που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στους Κιτζίδες, στους Κομπογιανίτες και στους Απατεώνες, να δείχνουν στην τηλεόραση για να κάνουν νούμερα τηλεθέασης, να αυξήσουν το τζίρο και να δώσουν μεγαλύτερα δώρα σε εσάς που τους παρακολουθείτε, γιατί εγώ δεν τους παρακολουθώ, να κάνουν ζωντανά στην τηλεόραση υπνοθεραπεία, ύπνωση. Τότε λοιπόν να φέρουμε και εμείς εδώ πέρα 15 απατεώνες και κομπογιανίτες και να αρχίζουμε να βιντεοσκοπούμε εγχειρήσεις πάνω από τα ρούχα ή πλασμαφαιρέσεις ζωντανά. Γιατί δεν δείχνετε και την πλασμαφαίρεση? Δείξτε τη ζωντανά. Πώς γίνεται? Δείξτε και το πώς μπορούν και το βρακί σας να δείξετε. Διότι εκεί έχετε φτάσει. Εκεί καταντήσατε την κοινωνία. Και αφήστε τα παραμύθια, το παίζω κίνσολας. Το παίζω καθόλου κίνσολας. Αλλά πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν, για πείτε μου. Στο πρώτο ενημερωτικό κανάλι της χώρας να γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπνοθεραπεία. Και να τη βλέπουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας. Οι ψυχικά νοσούντες, οι ψυχιατρικά παρακολουθούμενοι άνθρωποι, να βλέπουν περίεργους τύπους, σκοτεινούς τύπους, σκοτεινές φυσιογνωμίες, να κάνουν υπνοθεραπείες στη τηλεόραση. Σήμερα έχουμε πρωτοσέλιδο έναν απατεώνα που είχαν φέρει στην Ελλάδα οι ίδιοι άνθρωποι, αυτοί όλοι τους. Η ντόπια ολιγαρχία, οι ματσό, οι λεφτάδες, τα παράκεντρα των ιατρικών επαγγελμάτων και των παραϊατρικών επαγγελμάτων, οι εναλλακτικές θεραπείες που θέλουν να μας τις βγάλουν σωστές και άγιες, οι κβαντικές ιατρικές. Εδώ κυρίες και κύριοι, αρχηγός πολιτικού κόμματος, και για την κυρία Καριστιανού μιλάω. Αφήστε, δεν έχω τίποτα μαζί της. Ούτε με νοιάζει τι σταυρούς θα πάρει. Ας πάρει και το μεγαλύτερο σταυρό στο πρώτο νεκοταφείο, τι με νοιάζει εμένα. Να διαφημίζουν μέσα από τα βιογραφικά τους ότι είναι κβαντικοί παιδίατροι. Την ώρα που οι δύο αυτοί σουρουκλεμέδες, οι λινάτσες του κολονακίου, που πια δεν μπορούμε να αναφέρουμε τα ονόματά τους γιατί είναι κατηγορούμενοι. Ας το σεβαστούμε και αυτό, για να μας κατηγορήσουν ότι καταλύσαμε το τεκμήριο της αθωότητος. Αυτές οι δύο λινάτσες του κολονακίου, ο περίεργος τύπος με την κόκκινη παντελόνα και οι άλλοι με το λινό κουστούμι, τους μπουζούριασαν, τους κόσανε μέσα. Τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν? Τους αφήσουν έξω? Το σκεπτικό της προσωρινής κράτησης είναι ότι είναι ιδιαίτερος επικίνδυνοι για να προβούν σε νέα εγκλήματα. Είχαν στήσει ένα μαυσολείο θανάτου στην οδό Καρνεάδου, σε ένα από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Κολακίου, και κάνανε πλασμαφαιρέσεις. Και την ίδια ώρα αυτός ο Λινάτσας να δείχνει υπνοθεραπεία ζωντανά στον αέρα, πώς θα τον αποκαλέσει, Λινάτσας είναι. Και η γυναίκα του να δείχνει στις εκπομπές της αυτά που έδειχνε η Δρούζα πριν από 10 χρόνια. Να δείχνει και αυτή πλασμαφαιρέσεις στο βιογραφικό της. Και να έχουν θησαυρίσει από αυτές τις ιστορίες. Εκμεταλλευόμενοι τον κόσμο, τα ταπεινά ένστικτα του κόσμου, την αμάθεια, την αγραμματοσύνη, τον αλφαβητισμό. Και να κονομάνε από τις διαφημίσεις. Οι άνθρωποι που κάνανε μεταδόσεις πολεμικών αναμετρήσεων στη Μέση Ανατολή και λέγανε ότι είναι στο Αφγανιστάν και ήταν στο Πακιστάν, στην Ταράτσα. Και λέγανε ότι ήταν στον πόλεμο και κοροϊδεύανε τον κόσμο. Αυτοί που βάζανε σκουλίκια στις πίτσες. Αυτοί που ρίχνανε αρουραίους μες στα εστιατόρια για να κονομάνε από τους ανταγωνιστές. Και μου μιλάτε εσείς για ενημέρωση. Ποια ενημέρωση? Απαγορεύεται από τον νόμο να δείχνεις υπνοθεραπείες, ψυχοθεραπείες. Τότε βάλτε και κάποιον, βάλτε μια κάμερα μέσα στο χειρουργείο να μας δείχνει την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς ζωντανά. Πού διαφέρουν αυτοί από αυτό που βγάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδό μας για τον Ιωάννη του Θεού, που ερχόταν στην Ελλάδα, που τον φέραν στην Ελλάδα, που του κλείσανε το στάδιο ειρήνης και φιλίας, το καπαρώσανε για να βάλει μέσα 2.000 ανθρώπους και να κάνει χειρουργικές επεμβάσεις με χασαπομάχαιρα, πυρούνια, μαχαίρια και ψαλίδια. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε τι διαφέρει η κοινωνία από τη ζούγκλα? Σε τι διαφέρει η κοινωνία από τη ζούγκλα? Και την ίδια ώρα και την ίδια στιγμή στη Βουλή θα γίνεται μια σημαντική συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και να μην μπαίνει χαμπάρι κανένας. Λες και στήσανε το θέμα του Μαζονάκη για να περάσουν όλα τα άλλα στον ντούκου. Εγώ δεν είμαι συνωμοσιολόγος. Ούτε με αφορούν οι θεωρίες συνωμοσίας. Αλλά την ίδια ώρα που γίνεται στη Βουλή μια σοβαρότατη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ώρα που όλοι προσπαθούμε να περάσουμε στα μηνύματά μας ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86 συντάγματος. Τι λέω τώρα, τέτοια ώρα, τι λέω? Εδώ το μυαλό μας είναι να χορέψουμε κανένα ζεμπέτζικο πάνω από τον τάφο του Μαζονάκη, να βάλουμε τα τραγούδια στη Διαπασόν και να χορεύει και ο παπάς που τον κηδεύει μαζί. Πάλι καλά που κράτησε ο Μητροπολίτης Νίκαιας μια αξιοπρέπεια. Πάλι καλά. Πού καταντήσαμε? Μια κοινωνία σε πλήρη ισοπαίδωση. Μια κοινωνία η οποία παρακολουθεί την πολιτική ζωή του τόπου με κι άλλοι, δεν ξέρει τι γίνεται. Αύριο το πρωί θα γίνουν εκλογές και θα πάνε και θα ψηφίσουν τον κάθε μουρλοκακομύρη, τον κάθε απατεώνα, τον κάθε καραγκιόζη, τον κάθε φασίστα, τον κάθε τρογλωδίτη, τον κάθε βυλακόβιο. Και εμείς τα λέμε γιατί δεν πάει καλά η κοινωνία. Γιατί δεν πάει καλά η κοινωνία? Πώς θα πάει καλά η κοινωνία? Έχετε αντιληφθεί ότι οι σοβαροί άνθρωποι πια δεν ασχολούνται με την πολιτική? Συζητάω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαβάσει και 5 βιβλία ζωή τους. Έχουν αποτραβηχτεί στην άκρη. Λένε γιατί ο πνευματικός κόσμος της χώρας δεν αντιδρά. Πώς αντιδρά ο πνευματικός κόσμος της χώρας? Αφού ο πνευματικός κόσμος της χώρας βλέπει τους πολιτικούς και κάνει μετό. Τους φτύνει. Εδώ φτάσαμε να τους φτύνουμε εμείς τόσα χρόνια. 15 χρόνια τους φτύνουμε. Και όποιος φτύνει τους πολιτικούς ή αποκαλείται πράκτορας των Ρώσων, είναι της μόδας. Ότι παίρνει χρήματα από τους Ρώσους, λέει, αυτοί που φτύνουν την πολιτική, είτε χαρακτηρίζεται περιθωριακός, είτε χαρακτηρίζεται με την πιο επική ιδιότητα που το αποδίδουν, χαρακτηρίζεται αντισυστημικός. Εμείς δηλαδή εδώ πέρα είμαστε μια αντισυστημική εκπομπή που πάλι καλά που δεν χαρακτηριζόμαστε περιθωριακοί, αλλά θα μπορούσαμε να λεγόμαστε και σκουπίδια, επειδή προσπαθούμε να προβάλλουμε κάποιους μικρούς όσο μπορούμε προμαχώνες αντίσταση στο κατεστημένο, αντίσταση στο σύστημα, αντίσταση στην κρεατοφαγία της τηλεόρασης. Πού καταντήσαμε να δείχνουμε ζωντανά στον αέρα έναν σκοτεινό τύπο να κάνει υπνοθεραπεία? Και σε αυτή την υπνοθεραπεία το πειραματώζω να είναι μία δημοσιογράφος, η οποία λέει γύρισα το ντοκιμαντέρ και δεν πλήρωσα. Τζαμπατζούδηλα. Έκανες την... Μην πω, την έδωσες να την παίξει ο Σκιτζής, ο Λινάτσας, μαζί με τη Λινάτσα τη γυναίκα του, γιατί η Λινάτσα είναι και αυτή που τους έχουν μαζέψει στα κανάλια. Ντροπή. Και έκανες το δοκιμα... Δεν πλήρωσα, λέει, γιατί... Γιατί κυρά μου του κάνεις διαφήμιση. Πολύ απλό είναι. Και η διαφήμιση σε τέτοια ώρα κοστολογείται πολύ ακριβά. Και μετά λέει να επέμβουνε. Ποια όργανα να επέμβουνε, ποιος νόμος? Ποιος νόμος υπάρχει που ορίζει για το τι θα βλέπουμε στη τηλεόραση και θα ακούμε στο ραδιόφωνο? Και όταν εμείς ασκούμε από εδώ σκληρή κριτική στην εξουσία, μας υπονομεύουν, μας την έχουν στημένη στη γωνία και προσπαθούν να μας στήσουν στα 11 μέτρα, στο εκτελεστικό απόσπασμα, και να μας στείλουν στον κατή. Στον Τούρκο κατή, το δικαστή. Γιατί κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση και στην εξουσία. Γιατί σχαινόμαστε την εξουσία. Τουλάχιστον για ένα πράγμα θα μπορούσαμε να πούμε δύο καλές κουβέντες για τον φουκαρά τον Γιώργη τον Μαζονάκη. Ότι ήταν βαθύτατα αντισυστημικό άτομο που άγγιζε, δυστυχώς, άγγιζε το χαντάκι του περιθωρίου. Όμως ήταν ένας άνθρωπος που δεν υπολόγιζε το χρήμα, ήταν αφιλοκερδής. Και ήταν πολύ σημαντικό ότι βοηθούσε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ήταν αυτό που λέμε καλή καρδιά, έξω καρδιά. Με όλα τα λάθη που είχε κάνει. Όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Κάποιοι είναι αυτοκαταστροφικοί. Δυστυχώς. Κάποιοι δεν υπολογίζουν τη ζωή τους. Και την παίζουν κοροναγράμματα. Δικαίωμά τους. Δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε γι' αυτό. Θα πρέπει όμως να εξάρουμε στον Μακαρίτη τον Γιώργη, τον Μαζονάκη, ότι ήταν ένα παιδί δικό μας, του λαού. Και είναι μνημειώδης οι παραστάσεις που είχε κάνει με την ορχήστρα του, είτε βοηθώντας τα ζώα, είτε βοηθώντας τα άλλα ζώα. Υπάρχουν δύο ειδών ζώα. Τα τετράποδα και τα δίποδα. Και τα δύο τα βοήθησε. Ήτανε φιλέσφλαχνος και στα δίποδα και στα τετράποδα. Είχε κάνει μια πολύ σημαντική συναυλία στις γυναικείες φυλακές Κορδαλού, εκεί που τώρα καλείται να μεταχθεί η Παπατζού του Κολονακίου. Ακόμα τους έχουνε, τον ένανε με την κόκκινη παντελόνα, με τη φυσαρμόνικα, παντελόνι φυσαρμόνικα, στη Γαδά, και την άλλη την έχουν στην Κυψέλη. Και σκέφτονται πού να τους πάμε εκεί πέρα. Αφού οι γυναίκες φυλακισμένες στις γυναικείες φυλακές Κορδαλού είναι στα κάγκελα. Άμα τη φέρετε εδώ, λέει, θα την ξεμαλιάσουμε. Θα την ξεπουπουλιάσουμε. Που σκότωσε το παιδί μας, το φίλο μας, το Γιώργη. Αυτά λένε. Που σημαίνει ότι έχει καταληθεί ο νόμος. Θα πάει όπου θέλει ο Πόπολος. Την ίδια στιγμή στη Βουλή, ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη, οι δύο χαφιέδες του πολιτικού στήματος, τσακώνονται μεταξύ τους για το πώς θα συνεργαστούν μετά τις εκλογές. Θα πάρει Βάρνα μετά και ο Τσίπρας, αρχηγός κόμματος. Η υπόθεση μυρίζει συνεργασία καταστροφής. Ο κόσμος λασπώνεται καθημερινά στο τέλμα της ανάγκης και της ακρίβειας, και όλοι εμείς κυρίες και κύριοι παλεύουμε να επιβιώσουμε. Με 2,30 τη βενζίνη, με 2,15 το πετρέλαιο κίνησης, και κανένας δεν αναρωτιέται, ειδικά αυτοί οι αχροί της πολιτικής, ότι έχετε χειμώνας. Σε 1,5 μήνα έχουμε χειμώνα. Πλακώνει ο Νοέμβριος. Σε 1,5 μήνα από τώρα. Πότε? Οκτώβριος, Νοέμβριος. Και θα αρχίσει το κρύο. Και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι στα 2 ευρώ. Τραβάτε, πάρτε καμιά σόμπα. Πηγαίνετε, αγοράστε καμιά κουβέρτα ηλεκτρική από αυτές που ζεσταίνουν. Προσέξτε, μην σας χτυπήσει κανένα ρεύμα. Γιατί αυτοί που τους φουλάνε είναι απατεώνες. Να πάτε τουλάχιστον σε κανένα εγκεκριμένο κατάστημα. Μη σας βρουν λείψανα το πρωί. Μη σας βρουν χαμογελαστούς. Μη σας βρουν καρβουνιασμένους. Κάνουμε και πλάκα, τι να κάνουμε. Μπήκε, λέει, στην ηλεκτρική κουβέρτα και απανθρακώθηκε. Ζήτω η τρέλα. Ζήτω η τρέλα! Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ για τα καύσιμα από συστημικούς δημοσιογράφους. Ακούστε τους.
1: Ποτέ έχουν πάρει τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Η μέση τιμή της βενζίνης διαμορφώνει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 2,16 ευρώ, την ώρα που η διεθνής τιμή του πετρελαίου έχει φτάσει στα 110 δολάρια το βαρέλι. Έντονη ανησυχία υπάρχει και για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η διάθεσή του ξεκινά τον Οκτώβριο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, με το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Παράλληλα, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας νέας ενίσχυσης για τη βενζίνη.
0: Ορίστε, πείτε μας, είστε συντεταγμένη πολιτεία του κράτους? Δεν είστε? Πείτε μας, θα κάνετε για τους φτωχούς ανθρώπους που τους δένει η ακρίβεια? Όχι, δεν θα το αφήσουμε για αύριο, θα το κάνετε σήμερα. Θα μας πείτε εδώ και τώρα. Εσείς που το παίζετε μάγκες, που το παίζετε βαρβάτη της πολιτικής, που είστε άχρηστοι, άχρηστοι. Γιατί μόνο οι άχρηστοι ασχολούνται με την πολιτική. Πια. Γι' αυτό κατάντησε ο πολιτικός βίος της χώρας σε αυτό το επίπεδο. Γιατί με την πολιτική πια ασχολούνται οι κηφίνες, οι σαλταδόροι, τα λαμόγια, οι άχρηστοι, οι απατεώνες, οι κλέφτες και τεμπέλιδες. Πολύ λίγες οι εξαιρέσεις ανθρώπων που δουλεύουν και είναι πολιτικοί. Μετρημένες στα δάχτυλα, στα μισά δάχτυλα του ενός χεριού. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική είναι ακαμάτιδες. Αποτυχημένοι επαγγελματίες, φεσωμένοι στα δάνεια, με το χέρι έξω συνέχεια, με τη σακούλα, με το χέρι μέσα στη σακούλα με το μαύρο χρήμα, συνεργάτες της μαφίας, παλιάνθρωποι του παρακράτους, λαμόγια των πρεσβειών, πισωπόρτιδες της απάτης. Αυτή είναι η πολιτική σήμερα. Μια ματιά στο σημερινό κοινοβούλιο, μια ματιά στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, μια ματιά στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού της χώρας θα σας πείσει για το ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν τη χώρα. Από την άλλη υπάρχει μια τεράστια ουρά βολεμένων τύπων που είτε έχουν αναρριχηθεί με νύχια και με δόντια στον κρατικό μηχανισμό για να παίρνουν μεροκάματο, είτε έχουν βολευτεί στο δημόσιο τομέα για να απολαμβάνουν τις κρατικές αργομιστίες, είτε κρατάνε τα κατουροκάνατα των πολιτικών για να κάνουν την ανάγκη τους. Πολίτης ίσον αναγιάς, πολιτικός ίσον απατεώνας. Και σε μια τέτοια λογική φυτρώνουνε οι Ζελένσκι, φυτρώνουνε οι Φοντελάιεν, φυτρώνουνε αυτοί οι αχροί πολιτικοί της κτηνοδίας της Γερμανικής Δημοκρατίας, οι νεοναζί της Γερμανικής Δημοκρατίας, οι Μέρτς και οι υπόλοιποι, οι αμφιτερόφιλοι Μακρόν και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η Ευρώπη. Ο Τραμπ ήταν έξυπνος. Έβαλε τη Ρωσία να κάνει πόλεμο με τους Ουκρανούς για να διαλύσει την Ευρώπη. Πανέξυπνος. Και οι Ευρωπαίοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Δεν έχουν καταλάβει τη μεγάλη παγίδα που τους έστησε ένας businessman, επιχειρηματίας, ο οποίος πτώχευσε δύο φορές και ξαναέγινε δισεκατομμυριούχος. Τυχαία τον πήρε τον Έλον Μάσκ δίπλα του. Ή τυχαία πουλάει μούρι ο Έλον Μάσκ με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ξέρετε ότι πουλάει κάτι τέτοιο. Ειδικά στις μάζες που απευθύνεται, πουλάει ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Γι' αυτό έγινε πάμπλουτος ο Έλον Μάσκ. Δεν είναι βλάκας. Ένας άραβος που δουλεύει 19 ώρες την ημέρα κοιμάται 3. Και τι έγινε. Μαζί του θα τα πάρει. Και εμείς όλοι εδώ πέρα περιμένουμε αυτό το περιβόητο νεοοθωμανικό δόγμα. Κάτσε Τούρκο, βάστα Τούρκο να γεμίσω. Την ώρα που θα πίνουμε καφέ στη Βουλιαγμένη, ο Τούρκος ήταν απέναντι. Και ο άλλος πήγε στο Καστελόριζο 3 μέρες για να δείξει ότι είναι πατριώτης. Την ώρα που έχει χάσει μια τεράστια μάζα ανθρώπων, ένα τεράστιο κομμάτι δεξιών ψηφοφόρων από τους παρακείμενους και τους παράπλευρους. Και πήγε 3 μέρες στο Καστελόριζο να το παίξει πατριώτης. Για να μην του φύγει δεξιά. Τη δεξιά που οι Μητσοτάκηδες την απαρνήθηκαν από την εποχή του πατέρα του. Και εμείς καθόμαστε εδώ πέρα και συζητάμε τι θα γίνει αύριο. Και ότι δεν γίνεται να αλλάξει με 150 και να περάσει συνταγματική αναθεώρηση, αλλά θέλει 180. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, που κατέλυσαν το άρθρο 16 του συντάγματος, το οποίο αφορούσε το πλέον αντισταγματικό νομοσχέδιο, ήταν η απόπειρα, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα, καθιέρωσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Δεν γίνεται, ρε μεγάλε, απαγορεύεται. Το απαγορεύει το Σύνταγμα. Τι κάνουμε, λέει τώρα. Αλλάξουμε το Σύνταγμα. Μα δική σας έμπνευση ήταν το Σύνταγμα. Της μεταπολίτευσης των Καραμαλίδων. Δεν ήταν δικής μου. Εσείς ψηφίσατε το Σύνταγμα το 1974-1975. Ο Καραμαλής και η απογονή του. Αυτό το Σύνταγμα, το οποίο εσείς ψηφίσατε, είναι σαν να μου τζώνει τον εαυτό σας. Βάλατε το άρθρο 16 συντάγματος. Γιατί το βάλατε? Το άρθρο 16 συντάγματος είναι ξεκάθαρο. Δεν αλλάζει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα? Όταν πας να καταλύσεις το πολίτευμα, είσαι εν δυνάμει, όχι ύποπτος, κατηγορούμενος για κατάργηση της δημοκρατίας. Και πρέπει να πας φυλακή. Μ' άρεσε, διασκεδάζω ιδιαίτερα, πιστέψτε με. Γιατί θα πρέπει να τα βλέπεις τα πράγματα με μια σκοπτική διάθεση, ειρωνική διάθεση. Μια διάθεση σαρκασμού. Μ' άρεσε που σήμερα, μετά από όλη αυτή την οχλαβοή, την οχλαγωγία, τις κηδείες, τα κολονάκια, τους κιτζίδες, τους απατεώνες, ξύπνησε επιτέλους η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και ο κύριος Κορέας, προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Χαιρετίσματα, κύριε Εισαγγελέα, χαιρετίσματα. Εντάξει, κοιμηθήκατε καλά το βράδυ? Ξύπνησε το πρωί λοιπόν ο κύριος Κορέας και είπε: διατάζω προκατακτική εξέταση. Για ποιο πράγμα? Για ποιο πράγμα διατάζετε προκατακτική εξέταση? Για να διερευνηθεί τι? Ο Πατούλης? Ο Πατούλης έφταιγε που σκότωσαν το δημοφιλή στο Κολονάκι? Και οι άλλοι, οι πολιτικοί, από ποιον θα ελεγχθούν? Γιατί τη διέταξε την προκατακτική εισαγγελία Πρωτοδικών και δεν τη διέταξε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου? Γιατί από εκεί έπρεπε να διαταχθεί. Από το ανώτατο εισαγγελικό όργανο της χώρας, όχι από τον Πρωτοδίκη ή τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου. Δεν τον επιβιβάζω τον άνθρωπο. Τη δουλειά του έκανε. Τουλάχιστον αυτός έδειξε μια ευαισθητοποίηση. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου τι κάνει? Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ξέρει να κρύβει και να βάζει στο σιρτάρι την ιστορία της κατάλυσης του Συντάγματος με τις υποκλοπές και να κάνει τις βρωμοδουλειές της. Με το Ζήση. Για τον κάθε Ζήση. Και βγήκε σήμερα η προϊσταμένη αρχή της αγγελίας πρωτοδικών πάλι καλά. Και λέει υποκατακτική. Δηλαδή τι, έρευνα. Δηλαδή τι, να λέξω τον Πατούλη. Μα ο Πατούλης ξέρουμε ότι είναι ένας αποτυχημένος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αποτυχημένος. Που βγαίνει από 10 ψήφους. Τον Πατούλη θα ελέγξεις. Και το κράτος. Το κράτος τι έκανε. Το κράτος τι κάνει τόσα χρόνια που δεν έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Το κράτος τι κάνει τόσα χρόνια. Πότε διατάχθηκε προκατακτική εξέταση. Για ουρές. Για ράτζα. Για άθλια εξωτερικά ιατρία. Για ασθενείς που παιδεύονται. Για απλούς ανθρώπους του μεροκάματου που πεθαίνουν. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Πότε διατάξατε, κύριε προϊστάμενε, έρευνα για τους ανθρώπους του Μόχθου, της βιοπάλης, της εργατιάς, για τα εργατικά δυστυχήματα, για τις ουρές των ανθρώπων που περιμένουν στα εξωτερικά ιατρία και βασανίζονται, που χάνουν τη δουλειά τους, που χάνουν τα μεροκάματά τους. Πότε διατάξατε, κύριε προϊστάμενε, προκατακτική έρευνα για την άθλια ποιότητα ζωής που μας προσφέρει το πολιτικό σύστημα. Ποτέ! Γιατί είστε εντεταγμένοι όλοι σας. Εντεταγμένοι, συστημικοί και πιαστράκηδες.

στην προκατακτική έρευνα, εν δυνάμει ύποπτη πρέπει να καταστούν οι πολιτικοί. Ο Υπουργός Υγείας, ο Υφυπουργός Υγείας, ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κ. Πλεύρης, που βγαίνουν και λένε τη μία δεν κάνουμε αβάντα στους εναλλακτικούς θεραπευτές και την άλλη έχουν επιτρέψει σε γιατρούς ομοιοπαθητικούς και εναλλακτικούς να συνταγογραφούν σε ομοιοπαθητικά φαρμακεία. Τι είναι αυτά τα ομοιοπαθητικά? Και από την άλλη δέχομαι συστάσεις από τους ομοιοπαθητικούς γιατρούς. Γιατί μας αδικείς? Μα είμαστε γιατροί. Και μου στέλνουν επιστολές. Όχι. Εγώ επιστολές έδωσα στους συναδέλφους της εφημερίδας και σας τις δημοσίευσαμε. Να βγείτε στον αέρα να μας τα πείτε αυτά. Εδώ, στο 210-718.000. Κύριε ομοιοπαθητικέ, κύριε ομοιοπαθητική, κύριε εναλλακτική, κύριε κβαντική γιατροί, βγείτε στο μικρόφωνο και μιλήστε. Φύγετε από το σκοτάδι. Γιατί πηγαίνετε στο σκοτάδι? Στο σκοτάδι πάνε τα ποντίκια, οι αρουραίοι, τα φίδια και οι αράχνες. Να βγείτε εδώ με το επώνυμό σας. Να μας πείτε ναι, είμαι ομοιοπαθητικός γιατρός, είμαι εναλλακτικός γιατρός, είμαι υπνοθεραπευτής, είμαι ό,τι κερατάς είμαι, αλλά την κάνω τη δουλειά μου νόμιμα. Δύο μέρες τώρα έχουμε βγάλει στον τάκο την κυρία Καριστιανού που δηλώνει κβαντική γιατρός. Τι σημαίνει κβαντική? Τι σημαίνει κβαντική ιατρική? Και πώς είναι ανοιχτό ακόμα το ιατρείο της? Κύριε Γεωργιάδη, που είναι φίλη σας, γιατί δεν πάει να την ελέγξει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης? Γιατί δεν πάει να την ελέγξει? Γιατί είναι το δεκανίκι του συστήματος, ε? Γιατί ποντάρεται εκεί να βουτήξει καμιά ψήφο από κανένα άλλο κόμμα. Πού είναι η έλεγχη? Γιατί καταργήσατε το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας? Γιατί σφραγίσατε όλες τις τρύπες των απατεώνων για να μην τους βλέπει ο κόσμος σε δημόσια θέα? Ποιοι είστε εσείς που θα κρίνετε πόσα χρόνια θα ζήσουμε και πώς θα πεθάνουμε? Σε αυτούς, κύριε Κορέα, πρέπει να κάνεις προκατακτική εξέταση. Στο πολιτικό σύστημα. Όχι στο γιατρουδάκο τον Πατούλη να σου πει τι ο Πατούλης. Ότι θα πάει φυλακή? Δεν θα πάει φυλακή. Θα μείνει ατιμόρυτος. Η μεγαλύτερη όμως ατιμόρυτη γενιά είναι αυτή η γενιά των τεμπέλιδων του πολιτικού συστήματος. Την έρευνα δεν μπορούσε να την κάνει, βλέπετε, η εισαγγελία του Αρυπάγου, γιατί είναι δεσμευμένη με τα χέρια δεμένα από τις χειροπέδες αυτών που τους εκλέγουν στα ανώτατα δικαστικά κλιμάκια της χώρας. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Τραγούδι, για να μην πω χειρότερα. Σας το χαρίζω, κύριε Κορέα. Σας το χαρίζω. Όλη μου την αγάπη.

0: Μπακελάριδες, είστε ντόρια φωνή της αλήθειας και ακούστε καλά. Κύριοι πατριώτες και κυρίες πατριώτισσες, καταρχήν πηγαίνετε σε κανένα πάγκο να αγοράσετε καμία εφημερίδα μας. Για να αποκαλείστε πατριώτες. Ένα 20 κάνει. Να έρχεστε από εδώ, ρε, να σας τα δίνω εγώ. Ρε. Να έρχεστε από εδώ, να σας τα δίνω εγώ και να πηγαίνετε σε μια πόλη να αγοράζετε την εφημερίδα. Ρε. Να σας δίνω 100 ευρώ την ημέρα. 400 ευρώ το μήνα. Να πηγαίνετε να αγοράζετε εφημερίδες. Επιτέλους, βλέπω τώρα σε διαδικτυακές σελίδες που ασχολούνται με αυτό που βγάλαμε πριν 3 μέρες για την κυρία Καριστιανού. Τι εμπάθεια να έχω γόρε με την Καριστιανού. Βγήκανε μερικοί στην αρχή ζωντόβολα. Ζωντόβολα, όπως λέμε στο χωριό. Ζωντόβολα, ηλίθιοι. Ηλίθιοι. Και άρχισαν να με κατηγορούνε. Τη ζηλεύεις, τη μοχθείς, τη συχαίνεσαι, είσαι μπριστικός. Είμαι μπριστικός. Λοιπόν, μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε. Τώρα που άνοιξε, τώρα καλό είναι να μην πέθαινε το παιδί. Καλό είναι να μην πέθαινε το παιδί. Μιλάω για τον τραγουδιστή. Να μην πέθαινε. Ήταν καλό παιδί. Όταν όμως... Να πω ότι έγινε θυσία. Μπορεί. Μπορεί να έγινε θυσία. Μήπως ανοίξουμε τα στραβά μας. Θυσιάστηκε δηλαδή για την κοινωνία. Χωρίς και ο ίδιος να γνωρίζει ότι πήγαινε στο στόμα του λύκου για να γίνει θυσία. Πολλές φορές, ξέρετε, κάποιοι γίνονται ήρωες μετά θάνατον. Καλό λοιπόν θα είναι να αποκαλούμε τον Μακαρίτη το Μαζονάκη ήρωα μετά θάνατο. Γιατί μας άνοιξε τα στραβά μας. Μας άνοιξε τα μάτια μας. Αυτά τα μάτια που τα κρατάει κλειστά η πολιτική εξουσία εδώ και χρόνια. Αυτά τα μάτια που τα είχαμε ξανανοίξει. Με τις φραπελιές, με τους κιτζίδες, με τους καματερούς, με αυτούς που γιατρεύαν τον καρκίνο, που να τους πάρει και να τους σηκώσει. Με τις Αγίες Αθανασίες του Εγάλεο. Ξεχνάμε ποια ήταν Αγία. Βγάλτε ρε και την Αγία Αθανασία του Εγάλεο. Σας δίνω ιδέες. Η Αγία Αθανασία του Εγάλεο. Μια απατεώνισσα, μια κλέφτρα. Μια λοποδίτσα. Η οποία είχε μια σπάνια πάθηση, τη δερματοστηξία, αν δεν κάνω λάθος, όπου όταν χάραζε πάνω στο κορμί της, με το χέρι της, ανορθόγραφους ισχυρισμούς που έλεγε ότι ήταν οι ισχυρισμοί της Παναγίας, έμεναν πάνω στο σώμα της, χαραγμένα από τη δερματοστηξία που είχε. Σαν να κάνει στατουάζ δηλαδή. Είχε μια πάθηση. Και επειδή ήταν αγράμματη ή επειδή το έκανε σκεμμένα για να δείξει την αγραμματοσύνη, η Παναγία θα μπορούσε να είναι αγράμματη. Ερώτημα. Θεολογικό ερώτημα. Έλεγε αύριο θα κάνει σεισμό. Έλεγε δώσε μου 100 δραχμές να σε γιατρέψω. Έλεγε να πάτε όλοι να αγοράσετε πικροδάφνες. Έλεγε όλοι ελάτε στο κτήμα μου να μου δώσετε λεφτά για να σας κάνω καλά. Είχα πάει στο κτήμα και στην εκκλησία της Αγίας Αθανασίας του Εγάλεου. Υπάρχει ακόμα στα δυτικά προάστια, στη Μάνδρα Αττικής. Στην παλιά Εθνική Οδό πηγαίνετε. Πηγαίνετε να κάνετε το σταυρό σας. Πηγαίνετε να κάνετε το σταυρό σας. Και δεν πάτε. Πηγαίνετε να προσκυνήσετε το σκήνομα της Αγίας Αθανασίας του Εγάλεου. Μόνο γι' αυτό είμαστε ικανοί. Να προσκυνάμε τους παπατζίδες, τους κλέφτες, τους εναλλακτικούς και τους απατεώνες. Βγείτε, κύριοι ομοιοπαθητικοί, να συζητήσουμε για την ομοιοπαθητική ιατρική. Τώρα άνοιξαν τα μάτια τους οι συστημικές ιστοσελίδες και βλέπω εδώ πέρα με μεγάλο τίτλο το θέμα που είχαμε βγάλει πριν από μια εβδομάδα. Όταν η Καριστιανού ανακάλυψε την κβατική ιατρική, το ληστηρό διπορικό της παιδιάτρου και η παραπλάνηση του κοινού. Μπράβο ρε! Μπράβο! Αλλά εγώ ήμουν ο πρώτος που είπα ότι η γυναίκα είναι παπατζού. Εγώ την αποκάλεσα κοκορόφανη. Αφήστε το εγώ, ξέρω, είναι υπέρμετρη εγωπάθεια. Πώς να το πω! Εγώ τυποτένιος! Είπα ότι προσέξτε την, είναι σκοτεινή φυσιογνωμία. Αυτή και οι άλλοι. Που ήρθε χτες η ασυλία της στο Ευρωκοινοβούλιο. Μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου που τόλμησε να μου κάνει μήνυση και αγωγή, θα τα πούμε στο δικαστήριο. Και με σένα και με όλες. Και όλους. Ήρθε η ασυλία της Αφροδίτης. Όπως λέμε, ανεδύθη η θεέα Αφροδίτη. Εις τον αφρό, εις τον αφρό της θάλασσας. Ε, κύριε Χαλαμπίδη. Εις τον αφρό της θάλασσας. Ανεδύθη. Γρηγόριος Ξενόπουλος. Έχετε διαβάσει την αναδυομένη. Πηγαίνετε να τη διαβάσετε να ξετραποδείτε. Η αναδυομένη Αφροδίτη του Γρηγορίου Ξενοπούλου. Είχε γίνει και σύριαλ στην τηλεόραση. Αλλά θα μου πείτε, ποιος είναι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος? Είναι ένας που πουλάει ματζούνια στην Ομόνια. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Είναι ο Παρπαθόδωρος. Έχει το ανσασέρ στη γωνία. Τον αλφαβητισμό μου μέσα. Αναλφαβητισμό μου μέσα. Ήρθε η ασυλία της Αφροδιτούλας. Την ψάχνει η δικαιοσύνη κι αυτήν. Φερόμενη κατηγορία πλαστογραφία υπογραφών. Παίρναμε τους πεθαμένους και τους βάζαμε και υπογράφανε. Με το μοιραίο στούν. Παίρναμε το στό του πεθαμένου, βάζαμε το στυλό, το κουνάγαμε και βάζαμε την υπογραφή του. Φτιάχαμε κόμμα. Με το πεθαμένο. Με τον ανύπαρκτο. Παίρναμε την ταυτότητα του άλλου. Στοιχεία δικογραφίας είναι αυτά. Θα κρίνιο. Βεβαίως θα κρίνιο. Σαγγελέας θα κρίνιο. Εμείς δεν είμαστε σαγγελείς. Ξέρετε, μερικά από αυτά τα αδικήματα είναι κακουργήματα. 10 με 15 χρόνια. Πώς θα κατέβει το πολιτικό σύστημα το οποίο έχει πάρει χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Τα χρήματα αυτά πρέπει να επιστραφούν. Εάν θεωρηθεί ότι υπέπεσε το συγκεκριμένο πρόσωπο της φωνής λογικής σε αυτό το μεγάλο αδίκημα, το σοβαρό αδίκημα της πλαστογραφίας και δεύτερον της παραπλάνησης του εκλογικού σώματος που αφορά και την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, διότι όλα για τα λεφτά γίνονται. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Το δεύτερο βίντεο, κύριε Αλέξη.
1: Βάσο, παρακολούθησες μέχρι αργά τη μαραθώνια απολογία. 18 ώρες απολογούνταν οι δύο γιατροί. Όμως θα ξεκινήσουμε με μια σημαντική είδηση της τελευταίας στιγμής. Καθώς πριν λίγο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθήνας διέταξε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας.

0: να περάσει υπόθεση να πάει στον Αρειοπάγο και μετά να πάει στη Βουλή. Το άρθρο 86.
1: Βάσο, με συγχωρείς, να επιμένει στην κατάθεσή της. Βεβαίως ελέγχονται όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα, αλλά λέει πως είχε πάρει την άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν δηλωμένα, λέει, τα εργαλεία αυτά.
2: Ότι είχε γνωστοποιήσει τα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο με τιμολόγια και φωτογραφίες, από ό,τι γνωρίζω τώρα, και το 2025 και το 2026. Τώρα να σου πω ότι η εισαγγελική έρευνα έχει ακόμα ένα σκέλος, καθώς ο κύριος Κορέα ζητά να ερευνηθεί αν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυταπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, θέτοντας σε κίνδυνο αφενός την υγεία των ασθενών και αφετέρου αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.
0: Κυρία Βάσο Παλαιού, από τις πιο παλιές και έμπειρες δικαστικές συντάκτηρες, και η κυρία Μάνδρου καλά τα είπε, τουλάχιστον ακούμε. Αφήστε τώρα, μωρέ, θα τις κατακρίνουμε και αυτές. Τη δουλειά τους κάνουνε, καλά το πάνε. Και οι Μάνδρου και οι Παλαιού στο ΜΕΚΑ κάνουνε καλό ρεπορτάζ. Τουλάχιστον λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Για πάμε λίγο στους γιατρούς. Στους κιτζίδες. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε τα ονόματά τους, γιατί είναι πλέον κατηγορούμενοι. Ο ένας κυκλοφορούσε με την κόκκινη παντελόνα, όπως τον είπα εγώ. Ο φυσαρμόνικας. Είδατε πώς είναι, σαν φυσαρμόνικας. Κατά κόκκινος. Λες και έχει μπει στο πλυντήριο. Με ακραίο στύψιμο. Οι άλλοι, σαν να είναι μανουριασμένοι. Σαν να κοιμότανε τη νύχτα με 8 μποφόρ. Λιποθύμησε, λέει. Λιποθύμησε. Λιποθύμησε την ώρα που κατάλαβε ότι πάει για μπουζού. Πάει για μέσα. Λιποθύμησε. Ο άλλος μου λένε εδώ πέρα ότι είναι στη Γαδά και πάει, λέει, ξεκινάει απεργία πείνας. Ακούστε. Δεν θα αντέξεις, δε κακομοίρη, πάνω από 3 μέρες, γιατί είσαι από αστακό και πάνω. Από αστακό μακαρονάδα και πάνω είσαι. Πού να κάνεις απεργία πείνας? Ατώ στα σάντουιτς, όπως θα τρώγε και ο άλλος στο Σύνταγμα. Άρχισε, λέει, απεργία πείνας. Απεργία πείνς ο γιατρός στη Γαδά. Κάτι τέτοιο πήρε τα αυτή μου. Δεν τρώω, όλοι. Θα αντέξει. Θα αντέξει. Έχει φάει τον Αγλέουρα που θα αντέξει. Αυτός αντέχει 5 μήνες νηστικός. Είναι αυτά που έχει φάει. Απολογήθηκα τη νύχτα. Ανακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα, μέσα, μέσα. Ίσως έτσι επιδιώχθηκε να ξεπληθεί η ανομία του πολιτικού συστήματος. Αφού δεν μπορούμε να κλείσουμε μέσα τους πολιτικούς που είναι απατεώνες, να κλείσουμε τον γιατρό και τη γιάτρισα. Τον γιατρό και τη γιάτρισα. Η άλλη στη Χονολουλού είχε πάρει το πτυχίο. Στη Χονολουλού που λέει και το τραγούδι. Στη Χονολουλού, στη Χονολουλού. Μιλάμε για τραγική κατάσταση. Και την ίδια ώρα ο Υπουργός Υγείας... Πού είσαι, ρε Αδωνή! Έχει ρίξει τους τόνους, όπως είδατε, και του έχουν πέσει τα αυτιά. Έχετε δει το σκύλο που του πέφτουν τα αυτιά? Έχετε δει το σκύλο όταν του πέφτουν τα αυτιά? Με πεσμένα αυτιά είναι ο Αδωνής. Σαν το Κακομοίρη βγαίνει στην τηλεόραση τώρα. Γιατί ξέρει ότι έχει διαπράξει ένα σοβαρότατο ατόπιμα, ολίσθημα, κατάργηση επιθεωρητών δημόσιας υγείας, και όχι μόνο, έδωσε τη σκυτάλη, έδωσε το σύνθημα, είχε κάνει δηλώσεις υπέρ των αλλακτικών γιατρών και τώρα μαζεύτηκε. Μαζεύτηκε σαν τη γάτα. Μεγάλε, τώρα σε θέλω. Η μεγάλη καπετάνη στη Φουρτούνα, φαίνονται. Και από ό,τι φαίνεται εσύ δεν το ξέρεις καλά το πιδάλιο. Δεν το ξέρεις το πιδάλιο, Αδωνή. Ανοίχτηκε στα βαθιά. Παλιέ καλέ γνώριμε. Ανοίχτηκε στα βαθιά, φίλε. Στα πολύ βαθιά. Ξέρεις καλά τι σου λέω.

0: Θέλετε να ακούσετε την κονόμα των γιατρών αυτών? Θέλετε να ακούσετε πως κάνουν, πως κονομάνε κάποιοι επιτίδιοι? Εγώ, κυρίες και κύριοι, κλέφτης δεν μπορώ να γίνω. Ούτε λοποδίτης. Μαύρη σακούλα δεν μπορώ να πάρω. Το έχω τύψει. Σκοντάφι στην ηθική μου. Αυτοί όμως το έκαναν. Έπαιρναν μαύρο χρήμα. Ακούστε τι έφτιαξαν.
1: Τις συνεχείς αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη πλαισιώνουν μια σειρά από νέες καταγγελίες και στοιχεία για τον κατηγορούμενο γιατρό, που είχε καταφέρει, όπως φαίνεται, να μπει στους κύκλους της αθηναϊκής ελίτ, να πλασάρει τον εαυτό του ως ειδικό επιστήμονα που μπορεί να κερδίσει ακόμα και το χρόνο και να υπόσχεται με το αζημίωτο θαύματα μέσα από αμφιλεγόμενες θεραπείες στην πλάτη των αρχών. Το Live News παρουσιάζει νέες καταγγελίες πελατών του 58χρονου και επισκέπτεται τα πολυτελή σπίτια που ζούσε με την επίσης κατηγορούμενη σύζυγο και τα παιδιά τους. Την επιβλητική μονοκατοικία του στο ψυχικό με τις 4 εισόδους και το ξεχωριστό διαμέρισμα για την οικιακή βοηθό και τη μεζονέτα στην Αγία Παρασκευή, για την απόκτηση της οποίας είχαν πάρει στεγαστικό δάνειο. Πρόκειται για τα προσωπικά καταφύγια των κατηγορούμενων γιατρών. Για τη μονοκατοικία στο ψυχικό πληρώνανε νίκιο πριν από 10 χρόνια 2.500 ευρώ, όπως ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές στο Live News. Η εξωτερική τύχη φρεσκοβαμένη, περιμετρικά κάμερες ασφαλείας, με την έκταση να καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο.
2: Το ζευγάρι των γιατρών μετακόμισε εδώ στο ψυχικό πριν 10 χρόνια, σε μια μεζονέτα μεγάλων διαστάσεων. Και τι εννοώ, επεκτείνεται σε 3 διαφορετικές οδούς. Εδώ, στην 28η, με μια γκαραζόπορτα και κάμερα ασφαλείας. Στη Γράμμο, που είναι η κάθετός της, με μια πόρτα, θηροτηλέφωνο και πάλι κάμερα ασφαλείας.
1: Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως ο 58χρονος ήταν γνωστός. Συζητούσε μαζί τους, δεν έκρυβε την οικονομική του άνεση και διαφήμιζε τις υπερσύγχρονες κλινικές, όπως έλεγε στο Κολωνάκι, τις οποίες επισκεπτόταν καθημερινά με τη σύζυγό του.
2: Στο πίσω μέρος στην οδό Κοριτσάς εντοπίσαμε ακόμα κάμερες ασφαλείας και μία γκαραζόπορτα. Με περίφραξη τόσο ψηλή που δεν μπορεί κανείς να δει τι γίνεται μέσα. Ήταν τόσο τεράστια η έκτασή του που γνωρίζουμε πως η οικιακή βοηθός διατηρούσε ένα μικρό διαμέρισμα για να ξεκουράζεται και αυτή κατά τη διάρκεια της εργασίας της.
1: Τα τελευταία χρόνια οι κατηγορούμενοι είχαν αλλάξει, όπως μας λέει η γειτόνισσά τους.
3: 100 καρατίων ύφος και πάντα έτσι δυστυχώς αντιπαθείς, όπως φαίνεται και τις φωτογραφίες που βλέπουμε τώρα. Ήταν πάντα αντιπαθείς, πολύ αντιπαθείς.
1: Τα οικονομικά για το κατηγορούμενο ζευγάρι πήγαιναν, όπως φαίνεται, από το καλό στο καλύτερο τα τελευταία χρόνια. Έτσι απέκτησαν ένα πολυτελές σπίτι στη Μύκονο και πήραν την απόφαση να μετακομίσουν από τη μεζονέτα της Αγίας Παρασκευής στην επιβλητική έπαυλη του ψυχικού.
4: Αρχικά παίρνουν από κοινού και οι δύο γιατροί ένα δάνειο, ένα στεγαστικό δάνειο 357.000 ευρώ. Έπειτα υποθηκεύεται για 464.000 ευρώ.
1: Η Ειρήνη Δράγαση βρέθηκε το πρωί με την κάμερα του Live News και στο ακίνητο των 121 τετραγωνικών μέτρων της Αγίας Παρασκευής, στη μεζονέτα που είχε αποκτήσει ο κατηγορούμενος γιατρός το 2006.
2: Για παραπάνω από μία δεκαετία πριν μετακομίσουν στο ψυχικό, η οικογένεια των γιατρών έμενε εδώ, σε μια πολυκατοικία της Αγίας Παρασκευής. Οικογενειακή πολυκατοικία, εκ των οποίων ενίκων πολλοί είχαν εμπιστευτεί τον συγκεκριμένο γιατρό.
5: Εξαιρετικός γιατρός, με είχε φροντίσει πάρα πολύ, πάντα επιστημονικός. Αιματολογικές εξετάσεις για ό,τι θέμα υγείας είχα.
1: Όταν ο κατηγορούμενος σήμερα γιατρός απέκτησε τη μεζονέτα στην Αγία Παρασκευή, ήταν 38 ετών. Προσπαθούσε τότε να υλοποιήσει μια σειρά από προσωπικά όνειρα και φιλοδοξίες.
5: Σοκαρίστηκα σίγουρα με όλη αυτή την υπόθεση, γιατί δεν το περίμενα καν. Δηλαδή, σας λέω, είχα αυτή τη βδομάδα κανονικά είχα το ραντεβού μου να δούμε τις αιματολογικές εξετάσεις μετά από τη δίαιτα και τη διατροφή.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στο Κολωνάκι. Τα χρήματα που κέρδισε με τη σύζυγό του από τη δράση τους βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.
6: Αυτά που μαθαίνουμε για το πόσο στοχίζεται το ραντεβού, πόσα ραντεβού κάνανε, πόσο στοχίζει η θεραπεία, πόσες θεραπείες κάνανε, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που φέρεται να δηλώνουν επίσημα στην εφορία.
1: Ο κατηγορούμενος γιατρός έδινε συνεντεύξεις και μιλούσε σε συνεδρία. εταιρεία. Είχε βρει τρόπο να εισάγει μηχανήματα από μια δική του εταιρεία, στην οποία εμφανιζόταν ως υπεύθυνη η 18χρονη κόρη του, έκρυβε την αλήθεια από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς και έβλεπε παρά τις τσουχτερές χρεώσεις το πελατολόγιο να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.
2: Η επίσκεψη πόσο κόστησε?
5: Παθολογικά 250 με 300 ευρώ.
1: Για κάθε πρόβλημα, ο ίδιος και η σύζυγός του υπόσχονταν λύση, όπως λένε πελάτες του στο Live News. Κανείς τους δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένας χώρος που λειτουργούσε στην καρδιά της Αθήνας δεν ήταν αυτό που διαβεβαίωναν οι υπεύθυνοι. Κανείς δεν σκεφτόταν όλα όσα σήμερα αποκαλύπτονται.
7: Μου έβαλαν κάποια ηλεκτρόδια στο κεφάλι και στην κοιλιά. Πήρανε αίμα.
1: Οι πελάτες έβλεπαν τον κατηγορούμενο γιατρό να μιλάει σε συνέδρια, να κυκλοφορεί με πανάκριβα αυτοκίνητα και να τους υπόσχεται οριστική λύση σε προβλήματα που άλλοι γιατροί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν.
8: Εδώ και χρόνια είχαν μια αναζωνική συμπεριφορά με τον πλούτο, με την ομορφιά, τα ρούχα που φορούσαν, αυτοί ακριβά και είχαν με κοιτάζες και δεν σου λέω και καλημέρα και εγώ είμαι και αν δεν είναι. Αυτό. Κακή συμπεριφορά ακουγόταν εδώ σε γειτονιά, γιατί είμαστε πάρα πολλά χρόνια εμείς εδώ, ότι συμπεριφερόταν άσχημα και στο προσωπικό.
1: Σε κάποιους το ύφος του 58χρονου γιατρού είχε προκαλέσει αρνητική εντύπωση από το πρώτο ραντεβού. Κάποιοι σκέφτονταν ότι επρόκειτο για ιδιοτροπίες ενός καταξιωμένου γιατρού. Σημασία για τους ίδιους άλλωστε είχε η επιτυχία της πρωτοποριακής μεθόδου που τους ανέλυε είτε ο ίδιος είτε η γυναίκα του.
9: Λέω, θα δώσω λεφτά εκεί για να κάνουμε μία, όπως το λέει ο ίδιος, ακτινογραφία όλου του σώματος. Σε βάζουν σε κάποια μηχανή.
0: Ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε. Δεν μπορεί κανένας να. Ίστο ρε, σου λέω! Δεν μπορεί κανένας να γιάσει σε αυτόν τον τόπο. Ακούσατε τις γειτόνισσες, φαρμακομήτες, με την κακιά κουβέντα. Μοχθούσαν. Τη ζήλευαν. Όχι γιατί ήταν κακή γιατρός, γιατί κονομούσε. Κονομούσε. Τη ζήλευαν, τη φθονούσαν. Βγαίνουν τα ταπεινά ένστικτα. Το γιατρό, ακούσατε πως τον είπαν, λέει, δεν μας μίλαγε. Τι θα σου πει, μωρέ. Τι θα σου πει, καλημέρα. Δεν έκανε κέφι να σου πει καλημέρα, γιατί δεν κούσταρει τη φάτσα σου. Αλλού είναι το πρόβλημα. Δεν άκουσα κανένα να λέει είναι κακοί γιατροί. Ακούσατε τι λένε. Η γειτονιά που μισεί, που φθονεί, που συχαίνεται αυτόν που προκόβει. Τώρα το πώς προκόψε, θα το δείξει η δικαιοσύνη. Να πεθάνει, όχι η κατσίκα του γείτονα, να πεθάνει ο διπλανός μας και να το βρούμε κοκαλωμένο. Ακούσατε τι λέει η γειτονιά. Αλλά η γειτονιά τα λέει όταν γίνει το κακό. Δεν τα λέει πριν. Έβλεπα τον γιατρό να κουβαλάει μια σακούλα με μαύρο χρήμα, δεν το είπε κανένας. Γιατί δεν το είχαν δει. Ή γιατί δεν έγινε ποτέ. Άλλα λέγανε. Είχε τη μύτη ψηλά. Ύφος 100 καρατίων. Ναι, γιατί εσύ ήθελες να έχεις που το κατηγορείς ύφος 100 καρατίων και επειδή δεν μπόρεσες στη ζωή σου, δεν τα έφερες καλά στη ζωή σου η κατάσταση. Δεν τα παίκτησες ποτέ. Φθόνος, μίσος. Μίσος για το διπλανό που πρόκοψε. Έστω και με μαύρες σακούλες. Αλλά εσύ δεν μπόρεσες, έμεινες στάσιμη. Σαν τα λιμνάζοντα νερά του COVID. Κατάλαβες, ακούσατε, η κακία της γειτονιάς, η προκόψει ο άλλος. Ύφος λέει χιλιο, ύφος 1.000.000 καράτια θα είχα εγώ, αν ήμουν στέση του γιατρού. Δεν κατάλαβα, γιατί να σου πω καλημέρα. Δεν κάνω κέφι να σου πω καλημέρα. Γιατί δεν γουστάρω τη φάτσα σου. Γιατί ξέρω ότι πίσω από την πλάτη μου με υπονομεύεις. Άλλο αυτό και άλλο ότι ο γιατρός ήταν έκνομος. Δεν είπε κάτι όμως για τη δουλειά του κανένας. Μήπως πήγες κι εσύ στο ιατρείο και σε τσάκισε με το τρακοσάρι της επίσκεψης. Να πεθάνει ο διπλανός μας. Ταπεινά ένστικτα. Και όλα αυτά τα γέννησε αυτός ο βόθρος που λέγεται πολιτική. Να τους ξαναψηφίστε και να τους ξαναφέρετε στην εξουσία. Και να μην ξεχάσετε, το Μητσοτάκι να ψηφίσετε. Το Μητσοτάκι. Έχει το ίδιο μυαλό που έχετε κι εσείς. Ψηφοφόροι του. Οι ψηφοφόροι του, για τους ψηφοφόρους μιλάω. Λοιπόν, κλείνω. Κλείνω γιατί βαρέθηκα. Βαρέθηκα, λέω τα ίδια και τα ίδια. Σας αφήνω στα έμπειρα χέρια. Ιωάννα Σιλιάδη. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η ώρα είναι 5.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με αρκετή επικαιρότητα, καθότι σήμερα είχαμε παιχνίδια και για το θεσμό του κυπέλου. Ήδη ολοκληρώθηκαν δύο αναμετρήσεις, αυτή του Άρη με τον ο Άρης, ο οποίος κέρδισε τον Μαρκό με 1-0, ο Παναθηναϊκός 2-0 με την υπογραφή του Ουνάη, την ομάδα της Κηφισιάς. Σίγουρα μια μέρα στην οποία θα έχουμε πολλά να δούμε. Φυσικά υπάρχει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Europa League, ένα παιχνίδι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ομάδα του Πειραιά, ένα παιχνίδι το οποίο καλείται ο Ολυμπιακός να βγάλει επιτέλους αντίδραση, και ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει η ομάδα του Ολυμπιακού να πάρει και αποτελέσματα. Πολλά υπόθηκαν χθες με μια τοποθέτηση σε οπαδική εκπομπή αναφορικά με όσους χειροκροτούν ή επιθυμούν ή εν πάση περιπτώσει επικαλούνται το όνομα του Μετελίμπαρ, και ο τρόπος με τον οποίο υπόθηκε αυτός αλλά και το λόγος για τον οποίο υπόθηκε σαφώς δείχνει κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να μην υπάρχουν όχι μόνο στο Γιώργος Καραϊσκάκης αλλά και σε όλα τα γήπεδα. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έβγαλε μια ανακοίνωση, εν πάση περιπτώσει διαρροή, το θέμα ας πούμε ότι θεωρήθηκε λήξε. Με αυτά και με αυτά ο Ολυμπιακός καλείται πλέον να αντιμετωπίσει την Γιαγκελόνια, ένα παιχνίδι που ξεκινάει στις 10 ώρα Ελλάδος, ένα παιχνίδι το οποίο είπαμε ο Ολυμπιακός θέλει την νίκη. Μια που μιλήσαμε για Europa Link, έχουμε πολλά παιχνίδια, μάλιστα δύο είναι σε εξέλιξη. Στο 21, Αραράτ Αρμενία Σπάρτα Πράγας 0-1, Ομόνια Θέλτα 0-0. Στις 10 είναι το κυρίως πιάτο, με αρκετά σημαντικά παιχνίδια, με την Άντρελεχτ να υποδέχεται την Λιόν, το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής Μίλαν Μπεφίκα, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλια, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Σάδερλαντ Αλκμάρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν, Χάπολ Μπερσεβά, Δυναμό Ζάγκρεπ. Έχουμε παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη και για την Ισπανία στη Λα Λίγκα. Αθλητικό Μαδρίτης Οζασούνα, Λα Κορούνια Σεβίλη στο 5ο λεπτό είναι στο 0-0. Λεβάντε Μπιλμπάο στις 10.30, όπως επίσης και τον Μπαρτσελόνα Σαντατέρ. Χθες η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε μια τα εύκολα δύσκολα, προηγήθηκε 2-0, φτάσανε στο 93 με γκολ του Εμπαπέ, και πάλι η ομάδα της Μαδρίτης να πάρει την νίκη με 2-3 μέσα στην έδρα της Έλτσε. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ακόμα ένα παιχνίδι για το θεσμό του κυπέλου. Με αυτό ολοκληρώνεται η σημερινή αγωνιστική. Είμαστε στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης, στο 0-0. Θα δούμε σε λίγο και πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες. Αλλά πριν ξεκινήσουμε με όλα αυτά, φυσικά θα πάμε στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μπροστά του την υποχρέωση με την Γιαγκελόνια, όπως σας είπαμε. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός πρέπει να βγει δυνατός από αυτό, και όχι μόνο δυνατός, αλλά θα πρέπει να βγει και νικητής. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Μανόλ έχει μιλήσει στους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ολυμπιακού στην τελευταία προπόνηση. Θέλησε να ανεβάσει το ηθικό τους και να τους βγάλει τον καλό εαυτό. Πρέπει να το γυρίσουμε, να δείξουμε την αξία. Είμαστε μια εβδομάδα μαζί και ξέρουμε όλοι ότι έχουμε ποιότητα και μπορούμε να αλλάξουμε το κλίμα των τελευταίων ημερών. Πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και θα έρθουν τα θετικά αποτελέσματα, δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ξυπνήσει τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, να τους δείξει ότι πρέπει να τα βγάλουν όλα και για αυτούς και για την ομάδα και για τους φιλάθλους και γενικά για τον Ολυμπιακό. Τώρα από εκεί και πέρα, σε λίγο θα έχουμε και την εντεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει ο Βάσκος τεχνικός του παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο, επαναλαμβάνω, για μένα είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει με νίκη, γιατί την χρειάζεται πάρα πολύ για όλους τους λόγους οποίους είπαμε. Τώρα, σε λίγη ώρα έρχεται στην Ελλάδα ο Μάριος, ο οποίος είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Το είπαμε και χθες, ο Ολυμπιακός δαπάνησε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουν τον παίχτη. και έδωσαν 1,3 στις αιτήσεις απολαβές του ποδοσφαιριστή, συν 7 εκατομμύρια περίπου για τους ανθρώπους της Samsung Sport που ανάγκασαν έτσι να τον απελευθερώσουν και να το φέρουν στην ομάδα του Ολυμπιακού. Σε λίγη ώρα λοιπόν αναμένεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και δεν αποκλείεται κατευθείαν να πάει και στο Γιώργιος Καραϊσκάκης προκειμένου να παρακολουθήσει το παιχνίδι της νέας τους ομάδας. Εμείς θα πάμε τώρα στο ξεκίνημα να θυμηθούμε τις δηλώσεις που έκανε ο Ιμανόλο, προπονητής ομάδας του Ολυμπιακού, για την αναμέτρηση η οποία θα ξεκινήσει σε μία περίπου ώρα, μία μισή περίπου ώρα, με τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού να δείχνει, να μεταφέρει τη σημαντικότητα της σημερινής αναμέτρησης.
1: Como grupo y es lo que me toca ahora.
2: Όχι, για την 11 έχει καταλήξει λίγο πολύ, είναι σχεδόν σίγουρος για τους παίχτες που θα βάλει αύριο, όμως μένει μία ακόμα προπόνηση και όχι για να μην σας πει αν θα παίξει ο Σαντιάγο, αλλά γιατί μένει μία ακόμα προπόνηση και θα πρέπει να δει σε τι κατάσταση είναι πλέον όλοι οι παίχτες μετά από το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε, αλλά και να δει γενικότερα το τι θα συμβεί σε αυτή την προπόνηση. Γι' αυτό το λόγο θέλει να το ξανασκεφτεί και θέλει να το ξαναδεί μέχρι αύριο. Για τον τρόπο που παίξαμε, αυτό που πρέπει να κάνει ο ίδιος αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψει με την ομάδα, να δει τις δυνατότητες που έχει η ομάδα και να δοκιμάσει ιδέες που πιστεύει ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα, σε αυτή την περίπτωση χάσαμε, αλλά ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι βελτιώνει την απόδοση της ομάδας και θα δουλεύει έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει η ομάδα.
1: Sé la exigencia del aficionado, sé de la exigencia de los jugadores y la mía propia. Y en lo único que pensamos no es ni siquiera en una hipotética final, sino nuestra final es mañana. Es como tenemos que jugar todos los partidos.
2: Δεν το ήξερε αυτό, όμως όπως είπε πριν και ο Σαντιάγο, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι έχει συμβεί στο παρελθόν, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει το conference, γιατί αυτό που θέλουμε είναι ο Ολυμπιακός να κερδίσει αύριο. Επομένως, σίγουρα οι απαιτήσεις του συλλόγου είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις του κόσμου, οι απαιτήσεις των παιχτών, αλλά και του ίδιου, και θα πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε να κερδίσουμε αύριο. Αυτό που το να σκεφτόμαστε ότι έχει κάνει στο παρελθόν ο ίδιος ή πόσα παιχνίδια έχουμε κερδίσει ή ότι ξαφνικά ή να αποφασίσουμε από αυτή τη στιγμή ότι θα πάμε στον τελικό δεν μας εξυπηρετεί. Αυτό που μας εξυπηρετεί είναι να κερδίσουμε αύριο και από εκεί να ξεκινήσουμε και να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι όλο και καλύτερα.
1: Al Olympiacos, que me tengáis el mismo aprecio que tenéis ahora mismo a Ernesto y a Mendy. Yo voy a hacer todo lo posible para que así sea.
2: Έχει απεριόριστη εκτίμηση και για τον Ερνέστο και για τον Μεντιλίμπαρ. Και με τους δύο έχει επαφές. Βέβαια, με τον Μεντιλίμπαρ δεν έχει μιλήσει από τότε που υπέγραψε εδώ. Δεν του φαίνεται σωστό να μιλάει μαζί του αυτή τη στιγμή. Στο παρελθόν έχει μιλήσει με τον Ερνέστο για το ότι πέρασε εδώ στον Ολυμπιακό. Του είχε πει για το πόσο όμορφο είναι να κερδίζεις εδώ, πόσο μεγάλη είναι η απέτηση που υπάρχει. Αυτό που εύχεται είναι όταν θα φύγει από εδώ σε πολλά χρόνια να έχετε την ίδια εκτίμηση και την ίδια αγάπη που έχετε για εκείνους και από την πλευρά του θα κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι του για να γίνει έτσι.
1: Y sobre todo aprovechar las oportunidades que generemos.
2: Έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για την Αγία Γελώνια. Σε όλα τα παιχνίδια τους που έχει αναλύσει, είδε πως είναι μια ομάδα η οποία ξεκινάει από πίσω το παιχνίδι της. Κάνει πάρα πολύ καλή ανάπτυξη, καλύπτει πάρα πολύ καλά τους χώρους και ιδιαίτερα από το extreme πιέζει πάρα πολύ, δημιουργώντας πολύ μεγάλο κίνδυνο. Και έχουν την ικανότητα να ανοίγουν πολύ εύκολα τους χώρους στον αντίπαλο. Επομένως, περιμένουν έναν αντίπαλο που θα μας πιέσει πολύ, που θα είναι πολύ επιθετικός. Και θα απαιτήσει από την πλευρά μας να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στην άμυνα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι φυσικά να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε αμυντικά απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ καλά δουλεμένη. Και όταν θα έχουμε τις ευκαιρίες να μπαίνουμε στην περιοχή τους, όπως κάναμε και προχτές, είχαμε τις ευκαιρίες, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί, πολύ πιο καταιγιστικοί για να μπορέσουμε να τους βλάψουμε. Αυτή είναι η εικόνα που έχει μια ομάδα που είναι πολύ καλά δουλεμένη. Πιστεύει πως θα περιμένουμε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι απέναντί τους και θα πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί αμυντικά, αλλά και αποτελεσματικοί επιθετικά, αν θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε με επιτυχία.
0: Thank you. Θα παραμείνουμε στο παιχνίδι το οποίο θα γίνει σήμερα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Επαναλαμβάνω, σε λίγο περιμένουμε να έχουμε και τις ενδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσει η Αγγελόνια και ο Ολυμπιακός. Θα πάμε όμως εμείς να ακούσουμε και τον ΕΣΕ, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του αναφέρθηκε στην σημερινή αναμέτρηση και το πόσο πολύ το θέλουν στην ομάδα του Ολυμπιακού να ξεκινήσουν με το δεξί τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο Europa League.
3: Poder darle otra alegría a este club.
2: Η αλήθεια είναι πως το conference πέρασε. Αυτό θα πρέπει να τελειώσει τώρα και θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε γι' αυτό, γιατί θα ήταν καλύτερα να μιλάμε για το μέλλον και για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Επομένως, αύριο ξεκινάει μια καινούργια διοργάνωση. Ξέρουμε πως οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ ψηλές. Μακάρι όλα όσα θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα. Από την πλευρά μας όμως πρέπει να βλέπουμε τα παιχνίδια ένα-ένα και παιχνίδι με το παιχνίδι να δούμε πόσο μακριά και τι μπορούμε να καταφέρουμε. Αύριο ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο μας παιχνίδι στην έδρα μας. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να ξεκινήσουμε με μια νίκη, έτσι ώστε να συνεχίσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στα επόμενα παιχνίδια όσο καλύτερα γίνεται και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται, ώστε μακάρι να εκπληρωθεί ο στόχος και να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο.
3: Recuperar, presionar todo lo que sea beneficioso para el equipo. Necesitamos de todos y el compromiso de todos para en todos los aspectos poder ayudar al equipo.
2: Όπως το είπες, είμαστε όλοι εδώ και όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε. Είτε πρόκειται για να βάλουμε γκολ, είτε πρόκειται για να βοηθήσουμε την ομάδα στην άμυνα, είτε πρόκειται για να κρατήσουμε την μπάλα. Είναι μια στιγμή που η ομάδα μας έχει όλους ανάγκη και όλοι πρέπει να είμαστε εδώ, όπως και πάντα φυσικά. Θα πρέπει αύριο λοιπόν, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, όχι να προσπαθούμε μόνο να βάλουμε γκολ. Είμαστε εδώ όλοι παρόντες και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο μέσα στον αγώνα και ό,τι και να μπορεί να προσφέρει ο καθένας από την πλευρά του. Είτε να καρατήσει την μπάλα, είτε να διώξει μια άμυνα, είτε να κρατήσει την μπάλα, είτε να βάλει γκολ. Αρκεί να είναι καλό για τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να το κάνει.
3: Que nosotros estemos preparados y convencidos como equipo y como grupo de poder lograr una victoria y de empezar de la manera correcta este camino de Europa League.
2: Φυσικά και το νιώθουν. Όλοι αισθάνονται την ανάγκη να γυρίσουμε σε καλές εμφανίσεις, σε καλά αποτελέσματα. Όλους τους ενοχλεί. Όταν προερχόμαστε από ένα αρνητικό αποτέλεσμα, μας επηρεάζει όλους. Δεν μας αφήνει ήρεμους. Φυσικά είχαμε από το ένα παιχνίδι μέχρι το άλλο πάρα πολύ λίγες μέρες. Όμως μέχρι αύριο θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Το νιώθουμε λοιπόν αυτό, ότι αύριο πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Πρέπει να είμαστε καλοί, να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτή την καινούργια διοργάνωση. Έτσι ώστε από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι καλύτερα για τον Ολυμπιακό, που όλοι το θέλουμε και όλοι το ευχόμαστε. Τώρα η Αγγελόνια είναι σίγουρα ένας καλός αντίπαλος, γιατί δεν υπάρχει καμία ομάδα που να βρίσκεται σε αυτή τη διοργάνωση χωρίς να παίζει καλά, χωρίς να είναι ένας καλός αντίπαλος. Επομένως, αύριο με όλο το σεβασμό θα πρέπει στην έδρα μας να προσέξουμε πάρα πολύ και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να είμαστε καλύτεροι από εκείνους και να ξεκινήσουμε θετικά αυτή τη διοργάνωση.
3: Decir o salir de esta situación y... Y poder comenzar mañana con el pie derecho, que es lo que todos queremos.
2: Και να τον ρωτήσει, δεν νομίζω θα πάρετε απάντηση. Σίγουρα είπε ότι δεν θέλει να μιλάει για το conference. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει να το θυμάται. Φυσικά και το θυμάται και τον κάνει πολύ ευτυχισμένο. Όμως δεν είναι σωστό να συγκρίνουμε το τι έγινε τότε και να προσπαθήσουμε να το επαναλάβουμε. Δεν μπορεί λοιπόν να πει σε κανέναν πως αύριο θα πάμε να κάνουμε το ίδιο, γιατί πρόκειται για μια τελείως διαφορετική σεζόν, άλλη διοργάνωση, άλλη ομάδα. Άλλες οι συνθήκες γενικότερα. Δεν μπορούμε στο ποδόσφαιρο να επαναλάβουμε ακριβώς ό,τι έγινε και ούτε να πιστεύουμε πως αυτό είναι σωστό. Να σκεφτόμαστε έτσι πως θα ξεκινήσουμε με αυτό το σκεπτικό. Σίγουρα νιώθουμε την ευθύνη και θέλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία εμείς οι παίχτες, έτσι ώστε να βγούμε από αυτή την κατάσταση, να γυρίσουμε στις νίκες, να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και μια πρώτη νίκη αύριο στο Europa League. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ καλό να ξεκινήσουμε με το δεξί, χωρίς όμως να στεκόμαστε στο τι έχει γίνει στο παρελθόν, γιατί δεν μας εξυπηρετεί.
0: Αυτά λοιπόν με τον Ολυμπιακό. Θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα με την αρχική εντεκάδα στον αγώνα με την Αγγελόνια. Πάμε να δούμε τι έκανε ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά. Ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής ο Ουνάη. Κάτι το οποίο ασφαλώς χαροποίησε Νίστρουπ, φιλάθλους και όλους στον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ως φιλοξενούμενος αγωνίστηκε στη Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά, επικράτησε με 2-0 για την τρίτη αγωνιστική του League Face και έτσι βρίσκεται πλέον στην κορφή της βαθμολογίας, έχοντας το απόλυτο με νίκες και στο θεσμό του κυπέλου. Ο Ουνάη ήταν αυτός ο οποίος πέτυχε το 1-0 στο 76 με πέναλτι και ο ίδιος με ένα εξαιρετικό γκολ στο 89 έκανε το 2-0. Ο Νέστρουπ στο συγκεκριμένο παιχνίδι έκανε ένα ολικό rotation, έχοντας προχωρήσει σε 9 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι το οποίο υπήρχε για τον θεσμό του πρωταθλήματος στον αγώνα με τον Πανατολικό Οδανός. Ούτε λίγο ούτε πολύ κράτησε μόνο τον Ινιάγκη Πένια και τον Στέφαν Ντεφράι. Ο Πένια, ο οποίος είναι ο μοναδικός, ο οποίος παίζει σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής και δεν έχει αντικατασταθεί. Από εκεί και πέρα έδωσε ρόλο για πρώτη φορά στον αποκτηθέντα Ανά Σαλάχ Εντίν, αλλά και στον 17χρονο Παναγιώτη Μπινιάρη, ο οποίος έπαιξε δίπλα στον Σωτήρη Κουντούμη σε ένα έτσι περισσότερο τεστ το οποίο μάλλον προσπάθησε να κάνει ο Νίστρουπ. Ο τρίτος στον άξονα ήταν ο Κακουά, με τον Αντριάνο Γιάγκουσης να ξεκινάει δεξιά, αλλά όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα να είχε εντολή να συγκλίνει συνεχώς προς τα μέσα και τον Φακούντο Πελίστη να είναι από τα αριστερά. Στην κορυφή ξεκίνησε ο Ντετέι, ενώ στην τετράδα στην άμυνα συμπλήρωσαν ο Έρικ Πλάμερ Μπράουν και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Απ' την άλλη πλευρά, ο Σεμπάστιαν Λέτο ξεκίνησε με Αναγνωστόπουλο, Καλοσκάμι, Ζουλιμπάουα, Πολυκράτη, Πατήρα, εδώ Ιρανλή, Μαγκανά, Εμπουλά και Χριστόπουλο. Και η Κηφισιά λοιπόν είχε έξω παίχτες. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ιδιαίτερα καλός έτσι στο πρώτο 40 λεπτό, όταν περισσότερο με τον Τσάπρα από την πλευρά του προσπάθησε να κινηθεί. Έγιναν κάποιες μπαλιές με στόχο κυρίως στον Ντετέι, αλλά δεν είχαν αποτέλεσμα. Και ίσως η καλύτερη στιγμή στο πρώτο ημίχρονο να ήταν ένα κλέψιμο του Κακουά, ο οποίος έκανε ένα σουτ από μακρινή απόσταση. Ήταν ό,τι καλύτερο έδειξε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα όμως, στο δεύτερο ημίχρονο όλα ξεκίνησαν με μια πολύ ωραία απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κακουά, που έδειξε ότι το έχει αυτό, ότι με τα στημένα μπορεί να απειλήσει. Και στη συνέχεια ο Νίστρου προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, περνώντας τον Κουντούρη δεξιμπακ, έβαλε στο μάτς Ουνάη Καμαρά Αντίνο αντί τον Τσάπρα Πελίστρη Γιάγκουσιτς, και εδώ πλέον ο Παναθηναϊκός αρχίζει να ανεβάζει στροφές. Ο Ουνάη με ένα καλό σουτ στο 73 έστειλε το καμπανάκι, τελικά κέρδισε το πέναλτι ο Παναθηναϊκός, πέτυχε τον γκολ ο Ουνάη, ήρθε και το 2-0, με αποτέλεσμα η ομάδα των Πρασίνων να πάρει τη νίκη και έτσι να βρίσκεται, να παραμένει αίτητη. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει πετύχει τα πάντα. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή ο οποίος προηγείται με 1-0. Στο 20 βρισκόμαστε στον αγώνα του κυπέλου με τον Ατρόμητο. Νομίζω ο Μύθου πρέπει να είναι σκόρα, θα σας ενημερώσω σε πολύ λίγο. Στο 20 λοιπόν, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Εμείς θα μείνουμε για λίγο ακόμα στα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που, όπως σας είπα, μέχρι στιγμής έχει θετικό πρόσημο σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει. Το απόλυτο στο κύπελο, το απόλυτο στο πρωτάθλημα, 3 προκρίσεις στο Conference Link. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο καλύπτει απόλυτα τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι στην ψηφοφορία την οποία κάνουν, αυτή η οποία γίνεται κάθε μήνα, ανέδειξαν σαν MVP για τον Αύγουστο τον Σίριλ Ντέσερες. Ο Νιγηριανός, ο οποίος πέτυχε 4 γκολ μέσα στον Αύγουστο και έδωσε σημαντικές νίκες στην ομάδα, ήταν ο πιο καθοριστικός παίχτης. Ο Ντέσερες άλλωστε πέτυχε και τον νικητήριο γκολ στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ στο 1-2 του Παναθηναϊκού. Πέτυχε 2 τέρματα εκτός έδρας με την Κράλοβε, το δεύτερο με πέναλτι στην παράταση, το οποίο είχε κερδίσει ο ίδιος. Ενώ πέτυχε και γκολ στο πρωτάθλημα με το Λεβαδιακό, κάνοντας το 0-2 τότε, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο κλείδωσε την νίκη τότε για τον Παναθηναϊκό. Πολλά ακούστηκαν και πολλά υπόθηκαν για την ομάδα της Καλαμάτας, η οποία υποδέχεται στην Αθήνα, στο γήπεδο της Νίκαιας, τον Παναθηναϊκό για το θεσμό του κυπέλου, για το γεγονός ότι δεν δόθηκαν εισιτήρια στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Η Καλαμάτα θέλησε να είναι ξεκάθαρη σε αυτό το κομμάτι, θέλησε να βάλει τα πράγματα έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα, και ουσιαστικά μετέφερε ότι η φιλοσοφία την οποία έχει είναι να υπάρχουν φιλάθλοι και των δύο ομάδων στα γήπεδα, να παρακολουθούν τις αναμετρήσεις των ομάδων, φιλάθλοι και των δύο ομάδων. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει συμβατική υποχρέωση απέναντι στην ομάδα του Ιωνικού, στην ομάδα της Νίκαιας, από την οποία ουσιαστικά πάρθηκε η απόφαση, πάρθηκε η παραχώρηση του γηπέδου, ότι δεν θα δίδονται εισιτήρια σε φιλοξενούμενους, πολύ περισσότερο ομάδες οι οποίες μπορούν να φέρουν πάρα πολύ κόσμο, υπό τον φόβο είτε επεισοδίων είτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε γι' αυτό το λόγο η ομάδα της Καλαμάτας εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία μεταφέρει αυτό το θέμα και ξεκαθαρίζει απόλυτα για ποιο λόγο δεν δόθηκαν εισιτήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Αυτά και με τον Παναθηναϊκό. Θα αφήσουμε για λίγο αργότερα την ΑΕΚ, να δούμε λίγο. Εδώ έχουμε τώρα πέναλτι για τον Ατρόμητο. Ναι, είμαστε στο 23. Έχουμε πέναλτι για τον Ατρόμητο. Φαίνεται να είναι ο Σάντα Μαρία αυτός ο οποίος έκανε την ανατροπή. Είναι ασφαλώς κάτι το οποίο θα εξεταστεί από το ΒΑΡ. Τώρα, να σας πω την πικρή μου αλήθεια, με μια πρώτη εικόνα δεν το βλέπω και κάτω. Τον τραβάει λίγο εδώ κάτω. Θα δούμε το πέναλτι. Ο Ντιέγκο Κώστα είναι αυτός ο οποίος έκανε το πέναλτι στο 24. Περιμένουμε να δούμε τώρα την εξέλιξη από το ΒΑΡ για να δούμε εάν θα υπάρχει εσκάτη των ποινών. Το γκολ πάντως, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, το πέτυχε ο Μύθου με assist του Κένι. Στο 20 έγινε το 0-1. Στο 23 η ομάδα του Περιστερίου κέρδισε πέναλτι. Είναι υπό εξέταση τώρα στο ΒΑΡ προκειμένου να πάρθει η απόφαση αν τελικά θα παραμείνει η ποινή ή από εκεί και πέρα θα θεωρηθεί ότι δεν έγινε κάτι και θα τελειώσει εδώ η ιστορία. Ο διαιτητής της αναμέτρησης τώρα ζητάει από τον Ντιέγκο Κώστα και τους υπόλοιπους παίχτες του ΠΑΟΚ να απομακρυνθούν από δίπλα του, προκειμένου να έχει αυτή την ενδοεπικοινωνία με τους ανθρώπους του ΒΑΡ για να ξεκαθαρίσει απόλυτα το τοπίο. Επαναλαμβάνω, ήμασταν στο 23ο λεπτό, τώρα φτάνουμε στο 25ο σχεδόν λεπτό, 2 λεπτά καθυστέρηση έχουμε. Τώρα θα δούμε την απόφαση. Μέσω του ΒΑΡ πηγαίνει να δει την φάση, άρα αυτό τι σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Το 90% η απόφαση είναι διαφορετική από αυτή που υπάρχει μέσα στο τέρεν. On-field view λοιπόν έχουμε στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ για αυτό το πέναλτι, το οποίο κέρδισε προσωρινά από ό,τι φαίνεται η ομάδα του Ατρομήτου. Θα το δει ξανά ο διαιτητής της αναμέτρησης για να πάρει την απόφασή του, αλλά από τη στιγμή που είναι αυτό που σας είπα, δεν νομίζω ιδιαίτερα να είναι κάτι το οποίο να επισύρει ποινή. Πολύ δύσκολο αυτό θα δοθεί πέναλτι. Ο Ντιέγκο Κώστα ουσιαστικά έδωσε κίτρινη κάρτα σε παράγοντα του Ατρομήτου, ο οποίος πήγε εκεί και τον παρενοχλούσε στο ΒΑΡ. Εμείς ξαναβλέπουμε τη φάση. Ναι, εκτίμηση είναι ότι δεν είναι πέναλτι. Τέλος πάντων, άντε να το δούμε αυτό. Μέχρι να το δούμε, να σας δώσω τα παιχνίδια σε οποία είναι σε εξέλιξη. Στο 43, Αραράτ Αρμενίας, Σπάρτα Πράγας 0-2, Ομόνια Θέλτα 0-0. Αυτά τα παιχνίδια είναι για το Europa Link, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Στην Ισπανία, η Αθλέτικο Μαδρίτης άνοιξε το σκορ με την Οσασούνα. Αθλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 1-0. Λοιπόν, δεν υπάρχει πέναλτι, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε εδώ στην εκπομπή μας και θα πάμε στην Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, όπου χθες έγινε η μεγάλη εκδήλωση της UEFA και με την ευκαιρία αυτή έδωσαν το παρόν πάρα πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου από την Ελλάδα, βετεράνοι, ποδοσφαιριστές, μέλη της εθνικής ομάδας, δημοσιογράφοι και όχι μόνο. Θα πούμε τι έγινε εκεί, τι υπόθηκε εκεί. Θα πάμε όμως να ακούσουμε και τον Άγγελο Αναστασιάδη, ο οποίος με την ευκαιρία της παρουσίας της εκδήλωσης μίλησε στους δημοσιογράφους για την εθνική ομάδα, για την ΕΠΟ, για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
4: Είμαι στο ποδόσφαιρο από την Εθνική Έραση Τεχνών Νέων Ελπίδων Ανδρών. Έχω περάσει από όλα τα στάδια. Το ποδόσφαιρο είχε και τα πάνω του και τα κάτω του. Τελευταία πενταετία μετά και την έλευση του ΒΑΡ, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι έβαλε πολύ το χεράκι του ο Ιβάνος Σαββίδης. Ήταν ο πρώτος ο οποίος το ζήτησε και έγινε πραγματικότητα. Και να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό, όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, γίνεται ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και στην Β' Εθνική. Στα τελευταία 5 χρόνια κανένας δεν γνωρίζει τον πρωταθλητή, όπως το γνωρίζαμε από τον Νοέμβρη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την, και για τον κόσμο, να βλέπει ένα δίκαιο πρωτάθλημα και ένα ανταγωνιστικό, το οποίο θα φέρει και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο.
5: Κεφάλαιο της δικής σου καριέρα, η εθνική ομάδα, που είναι η βιτρίνα της ΕΚΟ. Είναι η πιο ταλαντούχα φουρνιά, γιατί ακούγεται πολύ αυτό, ότι είναι η πιο ταλαντούχα φουρνιά.
4: Πιστεύω ότι όχι αυτή η χρονιά και η προηγούμενη χρονιά, πιστεύω ότι έγινε μια πολύ μεγάλη και καλή προσπάθεια από τα παιδιά και από τον προπονητή. Είναι μια ευκαιρία αυτή η φουρνιά, η καλή φουρνιά, γιατί εκτός του ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές, είναι και πολύ καλά παιδιά, τα περισσότερα τα γνωρίζω. Παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, ανταγωνιστικές ομάδες, και πιστεύω ότι και ο Ιβάν έχει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μας δώσει μια χαρά.
5: Τι έχεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον επόμενο αιώνα?
4: Τι εύχομαι? Εγώ εύχομαι για την επόμενη μέρα. Άμα περιμένω τον επόμενο αιώνα, δεν θα ζω. Εκείνο που περιμένω είναι να γίνουν και οι ομάδες, οι μικρότερες ομάδες, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, ώστε να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό το ποδόσφαιρο. Αυτό γίνεται σε όλα τα πρωταθλήματα, τα μεγάλα πρωταθλήματα, όχι σε όλα. Και ελπίζω να γίνει και σε εμάς. Αυτή είναι η ευχή μου.
6: Μεγάλο ΠΑΟΚ, κεφάλαιο, ναι, και ο ΠΑΟΚ.
5: Ο οποίος έδειξε μια αντίδραση με το.
4: Για τον ΠΑΟΚ, κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ είναι μια χρονιά η οποία γίνανε μεγάλες ανακατατάξεις. Χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται υπομονή και από τον κόσμο. Και πιστεύω ότι αν ο κόσμος είναι όπως ήταν στο τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη, να είναι κοντά στην ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, έτσι τον θέλει η ομάδα, έτσι πρέπει να είναι, χωρίς φασαρίες, χωρίς ταλαιπωρίες, ούτως ώστε να μπορέσει και να βρει τα πατήματά του. Είμαστε μεγάλη ομάδα, έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος αγαπάει και βοηθάει την ομάδα από όλες τις πλευρές. Εμείς είμαστε εκεί και πιστεύω ότι αν θα είναι και ο κόσμος κοντά, γιατί το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, όπως ξέρετε, χρόνια είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν και τίποτε. Και πιστεύω, το ξαναλέω, ότι εάν όλοι μαζί δώσουμε και το χρόνο και έχουμε και υπομονή, τότε πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά.

0: Την διάρκεια της εκδήλωσης, φυσικά διάθεσε το παρόν και ο Θόδωρος Θοδωρίδης, ο οποίος πλέον είναι υψηλό βαθμό στέλεχος της UEFA και μάλιστα υπάρχει μεγάλη προοπτική για αυτό στο μέλλον, ο οποίος ασφαλώς έχοντας περάσει και από την Ελληνική Ομοσπονδία γνωρίζει πολύ καλά τι ακριβώς μπορεί να πετύχει, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και όλα αυτά. Και κατά την διάρκεια της παρουσίας του μίλησε ο εκπροσώπος του τύπου και μάλιστα αναφέρθηκε για την στόχευση πλέον που υπάρχει από την UEFA απέναντι στον Infantino με όλα αυτά τα οποία μας παρουσίασε στο Μουντιάλ της Αμερικής.
1: Πήγε να γίνει κάτι το οποίο θεωρούμε αδιανόητο σαν οργανισμός. Δηλαδή εμείς το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους, ανήκει στους ποδοσφαιριστές, ανήκει στους ανθρώπους του. Δεν ανήκει στους ιδιωτικούς επενδυτές να πουλήσεις. Ούτε η FIFA και η UEFA είναι δικά μας, περαστικοί είμαστε εμείς. Εμείς πρέπει να υποστηρίζουμε τις αξίες του ποδοσφαίρου. Κάπου ξέφυγε αυτό το κομμάτι με τη FIFA και κοιτάμε να το βάλουμε στη θέση.
2: Έχει βρεθεί υποψήφιος.
1: Δεν είναι θέμα, για μένα αυτή τη στιγμή υποψηφίου ή υποψηφίου. Για μένα είναι θέμα να σεβαστούμε για ποιο λόγο είμαστε σε αυτές τις θέσεις που είμαστε.
0: Λιτός και δωρικός λοιπόν ο Θόδωρος Θοδωρίδης, θα παραμείνουμε σε αυτή την εκδήλωση. Υπήρχαν πάρα πολλοί οποίοι μίλησαν, μεταξύ αυτών ήταν και ο Χατζηδιάκος, ο οποίος είναι τραυματίας σε αυτό το διάστημα, δεν μπορεί να αγωνιστεί με την ομάδα του ΠΑΟΚ για να τη βοηθήσει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ούτε φυσικά όμως και για την Εθνική, που αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα, οριακά προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Πάντως μίλησε για την Εθνική Ομάδα, τους στόχους που έχουν και τις βλέψεις ώστε να μπορέσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να επιστρέψει στις κορυφές διοργανώσεις, είτε αυτό είναι ένα Μουντιάλ είτε αυτό είναι ένα Euro. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Χατζηδιάκο να μας μεταφέρει τις σκέψεις του για την Εθνική Ομάδα.
3: Η Εθνική Ομάδα άφησε μια πρίκα την πρώτη εκατονταετία με το Euro του 2004. Τώρα υπάρχουν πολλές απαιτήσεις, έτσι. Δεν ξέρω αν τους πράττεις εσύ από αυτή τη φουρνιά.
4: Σίγουρα, από την πρώτη μέρα που ήμουν στην Εθνική ένιωθα ότι υπάρχει μια τεράστια πίεση. Όταν μπήκα εγώ, μπορώ να πω πολύ στα βαθιά, υπήρχαν τεράστιες απαιτήσεις, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια τεράστια βελτίωση στην εμφάνιση της Εθνικής, στις κλήσεις, στο πόσο κόσμος βλέπει ξανά την Εθνική, που είναι πιστεύω πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε γεμίσει κάποιες φορές τα γήπεδα, έχουμε κάνει κάποιες καλές νίκες, αλλά όπως λέω πάντα, το πιο σημαντικό για μας είναι να πάμε πάλι σε μια τελική διοργάνωση. Για μας τους παίχτες σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το παν. Και για τον κόσμο να ξαναδεί ο κόσμος που μένει στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, να ξαναδεί την Εθνική σε μια τελική διοργάνωση.
5: Πατελή, το πρόβλημα
6: εκεί πέρα, ο συμπέρασμα στον Πάοκ στην Εθνική, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ότι το πρόβλημα της Εθνικής είναι μέχρι να πάει. Άμα πάει από εκεί πέρα, με τι φοβάστε, θα τα πάει περίφημα σήμερα, σε αυτήν την άποψη.
4: Σίγουρα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Υπάρχει τεράστια πίεση το να πάμε. Πιστεύω, αν πάμε, ότι μετά θα υπάρξει μια ενέργεια, ένα διαφορετικό συνέστημα, πιστεύω, που θα πάει αρκετά καλά η ομάδα. Τώρα είναι να φτάσουμε εκεί πέρα βήμα-βήμα. Τώρα έχουμε τον Nations League που θα παίξουμε με δυνατές ομάδες, να πάρουμε από εκεί κάποιες σημαντικές εμπειρίες και μετά να πάμε βήμα-βήμα στα προβληματικά.
7: Παντελή, για χρόνια παρακολουθούσε το ελληνικό ποδόσφαιρο από το εξωτερικό. Πλέον το ζεις από μέσα. Είναι όπως το είχες στο μυαλό σου, τι συνάντησες?
4: Εντάξει, είμαι λίγο καιρό, δεν έχουμε παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Μέχρι στιγμής είμαι πολύ χαρούμενος με αυτά που βλέπω, είναι όλα πολύ οργανωμένα. Είδα και το ντέρμπι δυστυχώς έξω από το γήπεδο και αυτά πιστεύω πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό που εύχομαι ότι στο μέλλον να υπάρξουν φύλαθλοι και των δύο ομάδων, που πιστεύω αυτό θα ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο το ελληνικό και τους παράγοντες μέσα και έξω από το γήπεδο.
5: Η Εθνική επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Πώς θα περιμένετε αυτά τα παιχνίδια και αν θα σε δούμε, γιατί έχεις το πρόβλημα το μάτσο μου?
4: Αν θα με δείτε, νόμιζα ότι δεν θα με δείτε, είναι δύσκολο, είμαι ακόμα τραυματίας. Το ότι η Εθνική γυρνάει στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω πρέπει πιο συχνά η Εθνική να γυρνάει γενικά τη χώρα και να παίζουμε σε διάφορα γήπεδα. Θα βοηθήσει τον κόσμο, τα νέα παιδιά, να δουν τους παίχτες από κοντά, να πάρουν την εμπειρία της Εθνικής και να κάνουν και αυτοί όνειρα όπως κάναμε και εμείς και μια μέρα να κάνουν και αυτοί το επόμενο βήμα στην Εθνική.
7: Παντελή, από την Εθνική σου έλεγαν γύρνα στην Ελλάδα. Υπήρχαν αυτά τα πειράγματα μεταξύ σας, γίνεται να είσαι πιο κοντά εδώ στο βαράκι σου?
4: Υπήρχαν. Σίγουρα όταν άρχισαν οι ομιλίες και μίλησα και εγώ με κάποια παιδιά που παίζουν εδώ πέρα, μου στείλανε μηνύματα, μιλήσαμε να κάνουμε το παρεάκι, οι Έλληνες, να ξαναγυρίσει πίσω. Και εγώ ένιωθα έτοιμος, ήθελα να γυρίσω και είμαι χαρούμενος τώρα, ναι.
3: Παντελή, τουλάχιστον στη διακοπή θα μπορείς να μπεις στις προπονήσεις, δηλαδή να είσαι έτοιμος μετά να επιστρέψεις?
4: Ναι, θα είμαι έτοιμος. Μετά τη διακοπή θα είμαι πολύ έτοιμος, ναι.
5: Επειδή απέναντι είναι το τρόπο του 2004, τι θυμάσαι από εκείνο το βράδυ που η Ελλάδα έγινε πρωθυπουργός Ευρωπής, πού ήσουν?
4: Πού ήμουνα? Ήμουνα σε ένα γάμο.
5: Έγινε κανονικά δηλαδή ο γάμος?
4: Έγινε κανονικά. Ήμουνα 7 χρονών. Ήξερα ότι έπαιζε εθνική. Αλλά 7 χρονών και εγώ κλώτσα την μπάλα. Ήμουνα σε ένα γάμο, έπαιζα και ξαφνικά ακούω τον γκολ και να γίνεται, όχι χαμός, δηλαδή τώρα τραπέζια, γινόταν ένας πανικός όταν πήγε τον γκολ. Μετά από εκεί μπροστά στην τηλεόραση, κανείς δεν ήταν στο γάμο. Με το που τελείωσε το παιχνίδι, άδειασε ο γάμος και φύγανε όλοι να πανηγυρίσουν. Αυτή είναι η εμπειρία μου.
0: Τι μας θύμισε τώρα ο Παντελής? Τα ίδια είχαμε, Παντελή μου, αλλά εκεί είχαμε Αραβόνα μες το 2004 και το μάτς Ελλάδα-Γαλλία, θυμάμαι το 0-1, χαμός. Τώρα προσωπικά πάλι είχα happening στην μέρα του γάμου, καθώς ήταν πάνω στην ημέρα που κέρδισε η Ελλάδα την Eurovision με την Παπαρίζου και εκεί το ίδιο σκηνικό. Να είχαμε να λέγαμε λοιπόν, να σπάμε και λίγο έτσι λίγο την ροή της εκπομπής. Θα μείνουμε όμως στην εθνική ομάδα, θα μείνουμε σε όσα υπόθηκαν χθες στην Θεσσαλονίκη και θα πάμε σε έναν άλλον Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή, από τον οποίο περιμένουμε πολλά, περιμένουμε να βοηθήσει σημαντικά, αλλά και αυτός τραυματίας και δεν ξέρουμε αν στα επικείμενα φιλικά παιχνίδια τα οποία υπάρχουν, όχι φιλικά παιχνίδια, τα επίσημα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν με την Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία, θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Και ο λόγος είναι για τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος και αυτός δεν συμμετέχει στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ, τραυματίας. Πάμε να ακούσουμε καλύτερα τον ίδιο τι έχει να μας πει για την εθνική ομάδα και γενικότερα την προσπάθεια όλων αυτών των παιδιών για να έρθει σε ένα μεγάλο τουρνουά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
8: Φάνια είναι εθνική ομάδα, είμαι πολύ χαρούμενος με την μέλος αυτής. 100 πολύ σημαντικά χρόνια και μια τεράστια επιτυχία του 2004. Ευελπιστούμε κι εμείς με τη σειρά μας όσοι αγωνιζόμαστε μέχρι τώρα. Θα καταφέρουν κάτι παρόμοιο ή τουλάχιστον κοντά σε αυτό. Και μόνο περηφάνεια αυτό.
5: Μπαίνοντας στην αίθουσα, αντικρίζεται το κύπελο του 2004. Τι σου λέει όλο αυτό, τι θυμίζει?
8: Προκαλεί δέος. Είναι σχετικά μικρός τότε, 9 ετών, αλλά θυμάμαι τα πάντα. Όπως είπαμε, η ρόλη μας είναι να πετύχουμε κάτι παρόμοιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ναι, νιώθουμε τεράστια περηφάνεια για δεύτερο να κρίνουμε το κύπελλο.
3: Είσαι μέλος μιας εθνικής που έχει την ταμπέλα ότι είναι η πιο ταλαντούχα φρουνιά. Του αισθάνεσαι εδώ το βάρος ότι ήρθε η ώρα να κάνει αυτή η εθνική κάτι ξεχωριστό?
8: Ναι, ίσως να υπάρχει αυτή η ταμπέλα, αλλά το θέμα είναι να το αποδείξουμε. Και θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι. Όλα αυτά πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο αυτό και ελπίζω να τα καταφέρουμε.
5: Δημήτρη, η εθνική θα παίξει στην Τούμπα σύντομα. Πώς είναι η τελική να τα παίξεις με την Καλανόλοκη, αν είσαι okay, σπίτι σου?
8: Ναι, θα ήταν κάτι πολύ ωραίο, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορέσω να συμμετέχω στο αυτό το break. Θα ήταν κάτι πολύ ωραίο και νομίζω ότι ο τελευταίος αγώνας στην εθνική στην Τούμπα ήταν πριν αρκετά χρόνια, πριν 6 χρόνια νομίζω, με τη Γεωργία. Οπότε θα ήθελα να συμμετέχω στον αγώνα στην Τούμπα, αλλά θα το δούμε.
7: Δημήτρη, αυτή η πιο ταλαντούχα για μας φουρνιά, μήπως έχει αδικήσει τρόπον την άκρη τον εαυτό της, λιγάκι?
8: Ναι, σίγουρα, αν κοιτάξει κάποιο τα παιδιά που αγωνίζουν στην εθνική ομάδα, πού αγωνίζονται, πώς αγωνίζονται και τι πετυχαίνουν, νομίζω ότι έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας. Αλλά κάποια στιγμή αυτή η δικαιολογία, ας πούμε, πρέπει να σταματήσει και να αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε στο ίδιο με την εθνική ομάδα. Γιατί είναι στις ομάδες μας οι περισσότεροι τα καταφέρνουν αρκετά καλά. Οπότε ήρθε η ώρα να το ρίξουμε στην εθνική.
3: Δημήτρη, ο κόσμος, βλέποντάς σε τώρα, θα λέει: ρωτήστε τον σε τι κατάσταση είναι. Οπότε επιστρέφει, πώς είσαι, γιατί η αλήθεια είναι η σκηνή του τραυματισμού σου λίγο σόκαρε εκείνη τη μέρα τον κόσμο, έτσι?
8: Ναι. Ευτυχώς έχω γλιτώσει τα χειρότερα. Είναι ένα βαρύ διάστρεμα. Από εκεί πέρα το πάμε μέρα με τη μέρα. Ελπιστώ ότι σε λίγες εβδομάδες να είμαι και μεταξύ σου.
5: Σε λίγες μέρες, Δημήτρη, θα ξεκινάει και υποχρεώσει το Nations League. Συζητάτε σίγουρα μεταξύ σας σε τι κλίμα υπάρχει μεταξύ στην ηλικία αυτών?
8: Σίγουρα έχουμε καλή ψυχολογία. Ίσως δεν πήγανε καλά τα πράγματα στο προηγούμενο σπουδαιόμενο διοργάνωση. Από εκεί πέρα είναι αυτό που συζητάμε και μεταξύ μας τη στιγμή. Υπάρχει πολύ ταλέντο. Είμαστε επιτυχημένοι ότι θα γίνει αυτό κάποια στιγμή. Είμαστε μετά από μια μεγάλη διοργάνωση. Και η αλήθεια είναι ότι θεωρούμε πως αν μπούμε σε μια μεγάλη διοργάνωση θα καταφέρουμε πολύ, πολύ καλά. We'll be right back.
0: Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε με το τι έγινε στην Θεσσαλονίκη και θα ακούσουμε και τον Κώστα Κατσουράνη, έναν άλλον legend του ελληνικού ποδοσφαίρου που με την εθνική κατάφερε να πάρει το Μουντιάλ του 2004. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και αυτόν τι αναφέρει για την εθνική μας ομάδα.
9: Το καλό ήταν για δύο χρόνια δεν πληρώναμε πουθενά. Σιγά σιγά.
10: Κώστα, επειδή έζησε την πιο μεγάλη στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου, αν σε βάλουμε τώρα στα αποδυτήρια της εθνικής, υπάρχει κάποιο μυστικό, κάτι σαν συνταγή που μπορείς να μεταφέρεις στους καινούργιους διεθνείς, που είναι πολύ ταλαντούχα φουρνιά, νομίζω.
9: Ναι, είναι από τις πιο ταλαντούχες που είχαμε ποτέ. Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα δεν υπάρχει μυστικό, για να απαντήσω. Αργά ή γρήγορα θα βρεθούμε σε μεγάλη διοργάνωση και νομίζω θα τα πάμε και καλά. Το δύσκολο κομμάτι είναι να πας, να περάσει ο τροπιός παίκτες ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Και νομίζω ότι το επόμενο Euro ή Mundial, Euro νομίζω έχουμε, θα είμαστε εκεί. Εντάξει, πάρα πολλές τρελές ιστορίες έχουμε ακούσει, να έχουν βαπτιστεί παιδιά με το όνομα του Γαριστέα που βάλει τον γκολ ή διάφορες τρελές ιστορίες. Το καλό ήταν για δύο χρόνια δεν πληρώναμε πουθενά.
11: Τώρα κανονικά.
9: Τώρα κανονικά.
0: Τι να σε κάνω, ρε Κώστα, ας κερδίσει τώρα, ας προκριθεί αυτή η εθνική ομάδα, ας ξανακάνουμε τέτοια επιτυχία και ας μην πληρώνουν τα παιδιά για τα επόμενα δύο χρόνια. Δεν πειράζει, ας γίνει και αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο και στην ΑΕΚ, την οποία δεν έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής. Η ΑΕΚ, η οποία ετοιμάζεται για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό, θέλοντας έτσι να κάνουμε ένα μικρό ταμείο για την ΑΕΚ σε σχέση με πέρσι. Ήδη είναι αρκετά πίσω στη βαθμολογία την οποία είχε. Δηλαδή η ΑΕΚ πέρσι είχε κερδίσει μέσα στην έδρα της στην Κηφισιά με 2-3. Στο Περιστέρι έγινε αυτός ο αγώνας. Και μέσα στην Τρίπολη είχε κερδίσει με 0-1. Φέτος έμεινε στο 1-1. Άρα μετράει λοιπόν μείον 4 η ΑΕΚ σε σχέση με πέρσι. Τώρα θα μου πει κανείς, τώρα αυτό λέει πολλά, λέει και τίποτα. Τίποτα λέω εγώ, αλλά μπορεί να λέει και κάτι. Γιατί πολλές φορές πάνω κάτω στο ίδιο μήκος κύματος κυμαίνονται οι βαθμολογίες για μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ έχει μέχρι στιγμής τις γκέλες της. Τώρα, ο Μάρκο Νίκολιτς φαίνεται ότι αρχίζει να διαπιστώνει και ψάχνει τρόπο για να το αντιμετωπίσει, ότι εκτός έδρας η ΑΕΚ αντιμετωπίζει δυσκολίες. Δηλαδή μέσα στην έδρα της, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι βράχος, είναι κάστρο, δεν περνάει κανείς, αλλά εκτός έδρας φαίνεται να έχει θεματάκια. Ψάχνει να δει πώς θα τα λύσει. Έτσι λοιπόν, στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό, καταρχάς αναμένεται να δούμε ένα μεγάλο rotation με παίκτες που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Σίγουρα θα δούμε το Ζούπκοφ, σίγουρα θα δούμε το Καϊράινεν, που δεν έπαιξαν σχεδόν καθόλου κόντρα σε Άρη, Λάσκα, Αστέρα Τρίπολης, και τον Βιτάλης, ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου στην Αρκαδία, και αυτό για μένα είναι και ένα ερωτηματικό, γιατί είχε πολύ καλή εικόνα στον αγώνα του Champions League και σαφώς θα έπρεπε να πάρει χρόνο συμμετοχής και στο παιχνίδι στην Τρίπολη. Κάτι παραπάνω ξέρει ο Νίκολιτς. Σίγουρα θα δούμε Λυκογιάννη Γεωργίεφ. Και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσει η ΑΕΚ καταρχάς να πάρει μια νίκη με ένα καλό σκορ, και αυτό γιατί θέλει να είναι ψηλά στη βαθμολογία του Κυπέλλου, για να αποφύγει αυτό το εξτρά παιχνίδι το οποίο υπάρχει σαν play-off, βάλτο, play-in πείτε το, και απ' την άλλη να έχει καλή ψυχολογία μετά την ισοπαλία που ήρθε με τον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα, πηγαίνοντας στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει, όπως γνωρίζετε, τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο Λονδίνο, στην έδρα της Τσέλσι. Ήδη έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. 50 ευρώ έχει οριστεί η τιμή του εισιτηρίου και από ό,τι καταφαίνεται η ΑΕΚ θα έχει 6.000 εισιτήρια, είναι εξασφαλισμένα, αλλά ήδη έχουν φύγει τα 4.500 εισιτήρια. Φαίνεται λοιπόν ότι η ΑΕΚ θα έχει μια πολύ μεγάλη κερκίδα μέσα στο Λονδίνο, το οποίο είναι ένας προμορισμός εύκολος από την Ελλάδα. Υπάρχει αεροπορική σύνδεση πολύ εύκολη, πολύ προσιτή. Υπάρχει μεγάλη ελληνική παροικία στο Λονδίνο. Και φυσικά φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι θέλουν να πάνε να δουν σε ένα σημαντικό παιχνίδι την ομάδα της Ένωσης. Άρα λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, τα 6.000 εισιτήρια που υπάρχουν, αναμένεται να εξαφανιστούν από τους φίλους της ΑΕΚ και η Ένωση να έχει έναν επιπλέον, θα έλεγα, σύμμαχο στην προσπάθειά της να πάρει ένα σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι στην ομάδα της

0: Βρούτος Αποστολάκης Μπουχαλάκης και στην επίθεση η ΣΕΚΑ, η ΤΟΡ, Φούντας, Νους, Κόντρο, Ρωμάνο και Θεοδοσουλάκης. Αύριο το παιχνίδι αυτό στις 8 παρατέταρτο η ομάδα της θα ξεκινήσει η αναμέτρηση. Με τον Όφη, επαναλαμβάνω, να είναι πολύ απαιτητικός αυτό το παιχνίδι. Έχει σηκώσει ψηλά τον πήχη, ξέρει πως θέλει να έχει μια καλή πορεία, του δίνει αυτή την αίσθηση οι επιτυχίες που έχει από το τελείωμα της περσίνης σεζόν με το κύπελο το οποίο κατέκτησε, η συνέχεια με το Super Cup, η συνέχεια με το γεγονός ότι έφτασε στη League Face και μάλιστα με νίκες απέναντι στην ομάδα της Βουλγαρίας, και η νίκη που έκανα με τον Ολυμπιακό, γιατί όχι να μην έρθει ακόμα μια επιτυχία για την ομάδα του Όφη. Αλλά η Hoffenheim, η ομάδα της Bundesliga, είναι πολύ καλή ομάδα, έχει ξεκινήσει αρκετά θετικά θα έλεγα την φετινή σεζόν. Καθόλου εύκολη η αποστολή, σίγουρα υπάρχει ενθουσιασμός, αλλά σίγουρα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Οπότε πάμε εμείς να ακούσουμε τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος αναφέρθηκε για την αναμέτρηση με την Hoffenheim και έστειλε το δικό του μήνυμα.
1: Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και να πω ότι για μας προσωπικά, εμείς που είμαστε πατήρες με την ομάδα, είναι μια σειρά παιχνιδιών με αυτό το παιχνίδι που πρέπει σε αυτό το tournament, σε αυτά τα παιχνίδια να μαζέψουν βαθμούς αρκετούς. Μια δέκα. Πέρα μόνο στο πονού φάση, κακός είναι αυτό όμως, παρακολουθείτε το τώρα. Θα έλεγα ότι δεν πάμε να βρίσκουμε ένα παιχνίδι μια φιλθεωμένη άπη καμισιλίου παλή χθες. Πάμε να πω σε έναν παιχνίδι μια πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα που έχει αφιχθάρει αυτό όταν πέσει η Bundesliga, πέσει να μπαίνει στο πρωτάθλημα, που έχει πέσει όλοι στο Champions League, που έχει μια πολύ ισχυρή βάση, έχει ένα ταλέντο παιχτών ισχυρό, ακαδημίες. Άρα παίζουμε μια ομάδα που είναι πολύ ισχυρή αρχικά, αλλά απ' την άλλη, εμείς σαν σύλλογος, εμείς σαν ομάδα, λίγο σαν ευκαιρία. Σαν ευκαιρία, για μένα δεν υπάρχει πίεση. Είναι μια ευκαιρία να το δείξουμε ότι βγήκε από το που είμαστε εδώ. Γιατί μοχτήσαμε πάρα πολύ για σχολεία στο ετώ, κερδίσαμε στο τελικό του Βέλιο πέρσι και κερδίσαμε δύο παιχνίδια καθαρά νομίζω με την Τσέσικα Σόφιας. Άρα βρισκόμαστε δίκαια εδώ σε αυτή τη διοργάνωση. Και αφού βρισκόμαστε εδώ, δεν πρέπει απλά να τα προνάψουμε. Πρέπει να ακούσουν τα παιχνίδια με όλες τις ώρες που μας διακατέχει σαν ομάδα και να σώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο το πιο ό,τι μπορούμε να καθίσουμε ψυχή και να δείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ.
0: Πάμε στην εντεκάδα του Ολυμπιακού. Τι επέλεξε ο Ιμανόλ για τον αγώνα με την Γιαγκελόνια. Έτσι λοιπόν, κάτω από τα δοκάρια για τους Ερυθρόλευκους θα είναι ο Ορτέγκα, Σάλιαγκας και Μπρούνο. Θα είναι στα άκρα της άμυνας και στο χώρο του κέντρου της άμυνας, στα στόπερ, θα είναι ο Ρέτσος μαζί με τον Πιρόλα. Ο Έσε μαζί με τον Φρόιλερ ξεκινούν στην μεσαία γραμμή. Μάρτινς και Ζώτα Σίλβα θα είναι στα άκρα της επίθεσης, έχοντας πίσω έναν προωθημένο τον Γκονζάλες και τον Τσικίνιο να είναι σε ο Σέντερφορ. Τσικίνιο μάλλον και μπροστά του ο Γκονζάλες σε ρόλο Σέντερφορ. Αυτή είναι λοιπόν η εντεκάδα, να την επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά. Ορτέγκα, Σάλιαγκα, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Φρόιλερ, Μάρτιν, Ζώτα, Σίλβα, Τσικίνιο και Γκονζάλες. Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό, Στουρνάρα, Κουράκλη, Εσμαίλοβιτ, Κάρμο, Γιάρεμτσουκ, Πουέρτα, Μπέιλι, Μπακούλα, Πέτερσεν, Τινιξιάν και Φίλη. Αυτή είναι η ομάδα του Ολυμπιακού, αυτή είναι η εντεκάδα και οι παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο προκειμένου να έρθει το αποτέλεσμα το οποίο θέλουν και δεν είναι άλλο από την νίκη απέναντι στην ομάδα της Γιαγκελόνια. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο και σε μια άλλη επιτυχία που έχει έρθει για την Ελλάδα. Έρχεται από το βόλεϊ, όπου η εθνική μας είναι ξανά στους 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης 7 χρόνια μετά την τελευταία φορά που το είχε κατακάνει αυτό, δηλαδή το 2019. Η ομάδα του Κώστα Χρυσοφιδέλη, έχοντας 2 νίκες και 2 ήττες, κατάφερε να πάρει την πρόκριση εξαιτίας της ήττας με 3-1 της Σλοβακίας από την Σουηδία. Έτσι λοιπόν η εθνική μας

0: πάει, έχει μια καλή πορεία σε αυτό το τουρνουά. Η εθνική, η οποία είχε προβλήματα τα οποία ξεπέρασε, και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διοργάνωση για τους Έλληνες διεθνείς. Πάμε όμως να ακούσουμε και τον Έλληνα προπονητή, τον κύριο Χρήστο Φιδέλη, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια αυτή που γίνεται στο Ευρωβόλεϊ για την εθνική μας ομάδα.
1: Συγχαρητήρια. Δεύτερη τεράστια νίκη που δεν ανήκει μέσα σε 20 ώρες. Το σχόλιο σου αρχικά για την νίκη με τη Σουηδία με 3-1 σετ.
2: Θα κάνω μια, καταρχάς ευχαριστούμε πολύ για τα συγχαρητήρια και σε σένα. Πολλά μπράβο για τη στήριξή σου και τη βοήθειά σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Το εκτιμούμε. Είναι πολύ σημαντικό που μεταφέρεις το ότι γίνεται εδώ πέρα στην πατρίδα μας, στον κόσμο που αγαπάει το βόλεϊ, αγαπάει το άθλημα, αγαπάει τα παιδιά, αγαπάει την εθνική ομάδα. Και πραγματικά η δουλειά σου είναι εξαιρετική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνω μια μικρή αναδρομή όσον αφορά την περσινή χρονιά μέχρι και το σημερινό παιχνίδι. Πέρσι στο European League είχαμε κάνει μια εξίσου μεγάλη νίκη απέναντι στους Φιλανδούς. Η επόμενη μέρα για μας ήταν πολύ δύσκολη. Αφήσαμε και έφυγε ένα παιχνίδι τους Κροάτες, που μας κόστησε βαθμολογικά. Φέτος κάναμε άλλη μια εξίσου μεγάλη νίκη στους Μεσογειακούς με την Ιταλική ομάδα, προκριθήκαμε στον τελικό. Δεν διαχειριστήκαμε τον καλύτερο τρόπο τον τελικό, τον αφήσαμε έφυγε. Χθες κάναμε μια ίσως τη μεγαλύτερη νίκη τουλάχιστον από τη στιγμή που ανέλαβα εγώ την ηγεσία της εθνικής ομάδος. Με τεράστια νίκη απέναντι στη Σλοβενία. Και η πρώτη μου σκέψη ήταν πάντα αμέσως πώς θα διαχειριστούμε την επόμενη μέρα, πόσο μάλλον όταν μεσολαβεί ούτε καν 24 ώρες, κάτι λιγότερο από 20. Μέσα σε αυτές τις 20 ώρες έπρεπε να διαχειριστούμε την κούραση, τους τραυματισμούς, να προπονηθούμε το πρωί και να έρθουμε εδώ και να κάνουμε τη δουλειά μας. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για τους αθλητές μας. Και όχι μόνο για τους συνεργάτες μας, τους συνεργάτες στον πάγκο, τους βοηθούς. Την αγαπημένη μας Βίκη που την ταλαιπωρούμε εδώ και 3 μήνες και δίνει τον καλύτερο της σε αυτή, έτσι ώστε να μπορέσει να μας δίνει κάθε πληροφορία συγκριτικά με τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε. Το γυμναστή μας, τον Λάμπρο, τα 2 παιδιά, τους φυσικοθεραπευτές, τον Γιώργο και τον Σόζον, οι οποίοι δεν κοιμούνται τα βράδια για να μπορέσουν να κρατήσουν τα παιδιά όσο το δυνατόν πιο υγιεί για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Στα παιδιά που σήμερα δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής, ήταν εξαιρετικοί όλοι τους, και αυτοί που παίξανε λίγο, και τα παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο και έμειναν μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, και αυτοί που ήταν στην πλάτη μου και δεν τους δόθηκε η ευκαιρία και τους άκουγα μονίμως να ψυχώνουν την ομάδα μας. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι για την ομάδα μας. Και πραγματικά θεωρώ ότι σήμερα η εθνική ομάδα μεγάλωσε. Όχι καθαρά μόνο και μόνο επειδή κερδίσαμε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα όπως η Σουηδία με ένα καθαρό σκορ και μας έδωσε την πρόκληση στην επόμενη φάση, αλλά κυρίως γιατί μπορέσαμε και ξεπεράσαμε τις δαιμονές μας για τους λόγους που ανέφερα πριν.
1: Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα.
2: Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Αυτό που θα πρέπει να διαχειριστούμε είναι η επόμενη μέρα, όπως έχουμε πει και πριν από λίγο με τα παιδιά. Έχουμε τα μικροπροβληματάκια μας όπως είναι αναμενόμενο. Είμαστε τυχεροί που αύριο είναι η μέρα ρεπό όσον αφορά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Παρά τα αυτά θα πρέπει να δουλέψουμε αρχής γερωμένης από σήμερα, να βοηθήσουμε τα παιδιά να νιώσουν καλύτερα, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και με διάβια και συγκέντρωση να αντιμετωπίσουμε το τελευταίο παιχνίδι του ομίλου απέναντι σε μια Σλοβακία πολύ μαχητική. Όπως έχουν δείξει τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, μπορεί να...
3: Μάχη 99,8 στα FM.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM, είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, στο πρωινό της 5ης και αλλιώς προπαρασκευής 17 του Σεπτέμβρη του 2026. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά, έτσι και αυτήν τη νέα ραδιοφωνική σεζόν από τις 6 μέχρι και τις 8. 69-07-4-80-3-4-84 το Viber για μηνύματα, καλημέρες και όλα όσα συμβαίνουν εκεί πέρα έξω, τα οποία θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την τεράστια αυτή ραδιοφωνική μας παρέα. Βέβαια έχουμε ένα τροχαίο αυτή την ώρα με 5 τραυματίες στην Λεωφόρο Ποσειδώνος. Οι πληροφορίες λένε ότι ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα κυκλειδώματα με αποτέλεσμα να ανατραπεί, ενώ οι επιβαίνοντες έχουν μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο της Βούλας και όπως διαπιστώθηκε οι 4 φέρουν σοβαρά τραύματα. Μέχρι στιγμής τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται. Πρωί-πρωί αρχίσαμε. Το λέμε, προσοχή στους δρόμους. Μεγάλη προσοχή. Είναι κρίμα να χάνονται περιουσίες, αλλά και σε πολλές εκ των περιπτώσεων χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς, η χώρα μας έχει μια αρνητική πρωτιά όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα, τα τροχαία δυστυχήματα και όλα αυτά τα συναφή.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη και μην ξεχνιόμαστε, λέει, 49 Αυγούστου σήμερα. Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Η αλήθεια είναι ότι έχει δροσούλα έξω αυτή την ώρα. Αν χρησιμοποιείτε δίκυκλο για τη μετακίνησή σας, αν θα ξεκινήσετε τέτοια ώρα, σίγουρα ένα μπουφανάκι θα χρειαστεί. Όπως βλέπω, έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου. Η αλήθεια είναι ότι η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά. Ευελπιστώ τουλάχιστον ο χειμώνας να μην έρθει νωρίς. Ευελπιστώ να κρατήσει λίγο έτσι, να κρατήσουν οι καλές θερμοκρασίες. Γιατί η κατάσταση με το πετρέλαιο θέρμανσης δεν είναι καθόλου εύκολη από ό,τι βλέπω. Τα πράγματα είναι αρκετά έτσι δυσίωνα όσον αφορά την τιμή του.

Βέβαια λένε για μέτρα στήριξης η κυβέρνηση. Το θέμα είναι ότι τι μέτρα στήριξης? Το μόνο μέτρο στήριξης που μπορεί να πάρθει είναι να πέσει η τιμή του τουλάχιστον στο μισό. Πέρσι θυμάμαι ξεκίνησε με ένα 10 η τιμή του πετρελαίου. Φέτος τα σενάρια λέει είναι για 1,90. Απίστευτη διαφορά. Μιλάμε για σχεδόν 80% επάνω. Καλημέρα στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίτι της Δράμας. Καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη. Καλημέρα στην Κύρα. Καλημέρα στον Απόστολο, στην Κάρια Νικαβάλας. Καλό πρωινό. Γεια σου Ιδωμενέα μου, καλημέρα. Είναι δυνατόν λέει, να λένε οι Έλληνες μόνο το παρόν σχήμα μπορεί να σώσει τη χώρα εν ώψη εκλογών? Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ότι καλύτερο. Εντάξει, δεν μπορείς να τους αλλάξεις τα μυαλά αυτούς τους ανθρώπους και θεωρώ ότι εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Γεια σου Ντίνα μου, καλημέρα. Σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδος σήμερα. Α, είναι, ναι, μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά. Στη σοφία, στην πίστη, στην αγάπη και στην ελπίδα. Τέσσερα εφόδια τα οποία θα πρέπει να έχουμε για να βαδίζουμε στη ζωή μας. Τέσσερα σημαντικά εφόδια. Γεια σου Παναγιώτα μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Δώρα, καλή δύναμη. Η Δέσποινα στέλνει την καλημέρα της. Ο Δημήτρης, είσαι δύναμη λέει. Καλές εκπομπές, καλό χειμώνα που λένε. Και καλές αρχές σε όλους σας τα ραδιόφωνα. Και όλα στη φόρα λέει ο Δημήτρης από τη Βέρεια. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν σε όλα τα ραδιόφωνα όλης της Ελλάδος. Με την ελπίδα οι φωνές που ακούγονται πίσω από τα μικρόφωνα να βγάζουν προς τα έξω την αλήθεια, να είναι μαχητικές και να μην φοβούνται, γιατί στο φόβο μας ποντάρουν. Καλημέρα στην Περσεφόνη και του χρόνου λέει να είσαι καλά, να ξαναπάς διακοπές. Ελπίζω να πέρασες όμορφα, μας έλειψες. Δόξα τω Θεώ, ωραία ήτανε. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και χρήμα, μην το ξεχνάμε και αυτό. Γιατί για να πας διακοπές χρειάζεται και αυτό το ρημάδι. Το θλιβερό είναι ότι ένας στους δύο Έλληνες φέτος δεν κατάφερε να πάει διακοπές. Ήταν η πρώτη φορά που είχαμε 15 Αύγουστο και η πόλη δεν είχε αδειάσει. Στη Νέα Σάντα του Κιλκί, στο φίλο τον Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα και στο Σταύρο στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Καλή ραδιοφωνική χρονιά, λέει. Μπορεί να μην βρεθήκαμε στην άδειά σου, όμως θα είμαστε κάθε πρωί παρεούλα. Ναι, Σταύρο μου, αλλά θα ξανάρθω, μην νομίζεις. Σιγά μην σας αφήσω σε ησυχία εκεί στην πρωτεύουσα. Οπότε θα τα πούμε.

για να δούμε και τι γράφουν οι εφημερίδες, τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Με την εφημερίδα Τα Νέα να έχει στο πρωτοσέλιδό της σαν κύριο άρθρο: στο τραπέζι, λέει, και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευσης των τιμών. Εκτιμήσεις, λέει, για $120 το βαρέλι, η τιμή του αργού μέσα στον χειμώνα. Συναγερμό στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστερων, τόσο για το επίδομα θέρμανσης όσο και για τα καύσιμα κίνησης. Το θέμα είναι ότι η τιμή του πετρελαίου εδώ πέρα στην χώρα μας θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο φθηνή, αλλά ο φόρος ο οποίος μπαίνει είναι βαρύτατος και πληρώνουμε διπλό φόρο στα καύσιμα, φόρο πάνω στο φόρο. Οπότε τα σενάρια μιλάνε για ένα 90 σε σχέση με ένα 10 που ξεκίνησε η τιμή του πέρσι. Και το θέμα είναι ότι με το επίδομα θέρμανσης πρέπει πρώτα να βάλεις πετρέλαιο, το πανάκριβο πετρέλαιο, το οποίο θα είναι φέτος, που εύχομαι να μην... Μάλλον εύχομαι να διαψευστεί το σενάριο του 1,90, αλλά και πάλι θα μου πεις πόσο κάτω να είναι στο 1,50. Πάλι ακριβό είναι. Όπου για να μπορέσεις να πάρεις το επίδομα θέρμανσης πρέπει πρώτα να βάλεις πετρέλαιο και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να σου έρθει η διαφορά πίσω. Και αναρωτιέμαι, γιατί δεν το κάνετε όπως το Fuel Pass, να πιάσετε τους πραγματικά ασθενέστερους και να πείτε ότι σας δίνουμε, ας πούμε, από 100 ευρώ, 150 ευρώ, για παράδειγμα, να βάλετε πετρέλαιο, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βάλουν πετρέλαιο. Όχι τίποτα άλλο, αλλά όταν παραγγέλνεις για να έρθουν να σου φέρουν, σου λένε ότι κάτω από πόσο είναι, 100, 150 ευρώ, δεν σου βάζουν. Και έτσι πως είναι τα που θα είναι φέτος η τιμή, θα βάλεις για 100 ευρώ πετρέλαιο και θα βάλεις 50 λίτρα, δηλαδή τίποτα πραγματικά. Εκεί που μια οικογένεια χρειαζόταν 500 ευρώ πετρέλαιο για να βγάλει όλο το χρόνο, τώρα θα χρειάζεται τα διπλά, θα χρειάζεται 1000 ευρώ. Και ποιος έχει να διαθέσει ένα χιλιάρικο μόνο για τη θέρμανση? Κανένας. Το αέριο και αυτό, κακά τα ψέματα, θα ανέβει η τιμή του και θα ανέβει αρκετά. Και πραγματικά η κατάσταση θα γίνει έτι περαιτέρω δύσκολη. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, crash test, λέει, σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις, τι συμφέρει για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Επίσης έχει την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη που λέει ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα και αμυντική θωράκιση. Τώρα πόσο σταθερή μπορεί να είναι η χώρα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτό αφήνω να το κρίνετε εσείς. Διότι εγώ σταθερότητα δεν βλέπω. Η χώρα οδηγείται μονίμως στα βράχια. Και λέει και για την υπόθεση του Μαζονάκη, στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, διπλή έρευνα και ο Αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Αβοήθητος, λέει ο Γιώργος Μαζονάκης, για περίπου 60 λεπτά σύμφωνα με την αστυνομία. Είναι αδιανόητο το πώς έφυγε αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή, το πόσο άδικα έφυγε. Δεν ξέρω πώς τους εμπιστεύτηκε αυτούς τους κομπογιαννίτες. Μόνο από τις φάτσες τους τους βλέπεις και λες ότι εγώ δεν θα πήγαινα σε αυτόν. Έφυγε πολύ άδικα, πραγματικά πολύ άδικα, και εύχομαι να μην βγουν ποτέ από τη φυλακή. Και για κάτι τέτοιες περιπτώσεις είναι που λέω ότι θα έπρεπε να ισχύει η θανατική ποινή. Και επίσης λέει ότι νέος ελεγκτικός μηχανισμός, τη Δευτέρα ψηφιακή εφαρμογή για τον έλεγχο των ιατρείων. Δηλαδή έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος, που αυτός ο άνθρωπος ήταν διάσημος, επώνυμος, όπως θέλετε πείτε το,
για να ανοίξει ο ασκός του Αιώλου, να ξεκινήσουν να γίνονται διαδικασίες ελέγχου. Μέχρι πρότινος μπορεί να πήγαινε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στα ιατρία, να έλεγε την καλημέρα του, να κοίταζε λίγο τον χώρο και να έφευγε. Καμία έρευνα σοβαρή επί της ουσίας. Έπρεπε να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή και πόσο δε μάλλον του Γιώργου του Μαζονάκη για να ξεκινήσει όλο αυτό το πράγμα. Διαφορετικά, εάν ήταν ένας αφανής ήρωας της καθημερινότητας αυτός ο οποίος θα έμπαινε στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και θα έχανε τη ζωή του, δεν θα έτρεχε τίποτα. Μπορεί να μην μαθαίναμε τίποτα και η κατάσταση θα συνεχιζόταν. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών που γράφει «Εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη». Θεωρεί εφιαλτικό σενάριο της συνεργασίας κομμάτων, ενώ ταύτισε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Η αλήθεια είναι ότι είδαμε τον εκλογικό εκβιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου έταξε μερικά ψίχουλα και είπε ότι αν θέλετε να τα πάρετε, πρώτα θα μας ψηφίσετε και μετά θα σας τα δώσουμε. Αλλά δεν ανέφερε στις εξαγγελίες του στην ΔΕΘ το τι θα μας πάρει. Γιατί τα ψίχουλα τα οποία θα μας δώσουν, ναι, okay. Το τι θα μας πάρουν όμως, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει ως κύριο στόχο να μας παίρνει. Μας παίρνει χρήματα, μας παίρνει δουλειές, μας παίρνει τα σπίτια, μας παίρνει και την ψυχή μας ακόμη, τα πάντα. Ενεργειακή θηλιά μπροστά σε σκληρό χειμώνα τα νοικοκυριά πέταξε στο 2,175 ευρώ η βενζίνη. Οι τιμές της βενζίνης, δεν νομίζω κάπου στην Ελλάδα να υπάρχει βενζινάδικο το οποίο να πουλάει βενζίνη κάτω των 2 ευρώ αυτή τη στιγμή. Μια κατάσταση η οποία πραγματικά φέρνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ένα τεντωμένο σκηνή, όπου είναι δύσκολο να ανταπεξέλθεις. Πλέον η καθημερινή χρήση του αυτοκινήτου έχει γίνει ένας μεγάλος βραχνάς, διότι σκέφτεσαι πώς θα μπορέσω να ανταπεξέλθω, πώς θα μπορέσω να βάζω βενζίνη για να πηγαίνω στην εργασία μου. Οπότε ο κόσμος ψάχνει εναλλακτικές λύσεις, είτε το μετρό, είτε οι συγκοινωνίες, είτε ηλεκτρικά πατίνια, ποδήλατα, τα πάντα μπορούμε να επιστρατεύσουμε. Γιατί η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα.

Η εφημερίδα Κόντρα γράφει έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε, λέει, δίπλα σε κάθε πολίτη. Αυτό διαβεβαιώνει ο κύριος Πιερακάκης. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι οι φόροι. Οι άδικοι φόροι, τους οποίους καλούμαστε να πληρώσουμε για να έχουμε κάποια βασικά αγαθά. Θάνατος Μαζωνάκης, στον Κορυδαλό σήμερα οι δύο γιατροί, το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκηση. Επίσης φιλοξενεί την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ όσον αφορά τα ταξί της Αθήνας, που λέει αυξήσεις από και προς τα αεροδρόμια. Τι να κάνουν και αυτοί, εφόσον ανεβαίνει το ντίζελ κίνησης, θα πρέπει να αυξηθεί και το κόμιστρο στα ταξί για να μπορούν να βγαίνουν οι οδηγοί. Η εφημερίδα Το Ποντίκι αναφέρεται στην πανάκριβη ενέργεια, η οποία καταπίνει εισοδήματα. Ο πιο δύσκολος χειμώνας, λέει το πρωτοσέλιδό της. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το σενάριο δεν θα επιβεβαιωθεί, να έχουμε ανεπάρκεια καυσίμων. Να πηγαίνει στο βενζινάδικο και να μην υπάρχει βενζίνη ή πετρέλαιο.

Η εφημερίδα Ριζοσπάστης αναφέρεται στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, το οποίο ξεκινάει σήμερα εδώ στην Θεσσαλονίκη, με κορύφωση το Σάββατο στις 19 του Σεπτέμβρη. Εννοείται ότι θα είναι ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Το μόνο καλό που έχουν αυτά τα φεστιβάλ είναι ότι μπορείς να πας να δεις έναν καλλιτέχνη που είναι αγαπημένος, γιατί έρχονται καλλιτέχνες. Ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου για παράδειγμα, δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι. Είναι το μόνο καλό το οποίο έχουν αυτά τα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Κατά τα άλλα όλα τίποτα. Η εφημερίδα Political, συνταγματική αναθεώρηση, χάθηκε μία μεγάλη ευκαιρία. Η αντιπολίτευση, λέει, θυσίασε στο βωμό της μικροπολιτικής την ελπίδα του αύριο. Ούτε ένα άρθρο δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 108.

στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινής αναφέρεται στις αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027. Τετραπλή ένεση, λέει, στους μισθούς. Πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Μας τάξανε βασικό μισθό, κατώτατο μισθό, 960 ευρώ, περίπου δηλαδή καθαρά 8,5 εκατοστάρικα, 8,40. Με 8,40 τίποτα. Και στην τελική, άμα θέλετε να δίνετε 8,40 βασικό μισθό, θα μπορούσατε να κάνετε κάτι για να μπορεί να επαρκεί αυτός ο μισθός. Το σχέδιο όμως της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρο. Είναι ότι δεν θέλουμε οι Έλληνες να ορθοποδήσουν. Κοροϊδεύουμε για να πάρουμε την δύναμή τους και δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, αλλά θα την ξαναδώσουμε. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι θα τους ξαναδώσουμε δύναμη. Λίγο η αποχή, λίγο τα κολλημένα μυαλά, λίγο η ολιγαρχία σε αυτή τη χώρα, θα ξανακερδίσουν την εξουσία. Βέβαια δεν θα έχουν αυτοδυναμία. Θα πρέπει ο Μητσοτάκης να κοιτάξει να δει προς τα που θα στρέψει το βλέμμα του και ποιος θα δεχτεί να κάνει συνεργασία μαζί του. Βέβαια οι πρόθυμοι είναι πολλοί. Ανδρουλάκης, Τσίπρας, μπορεί και Σαμαράς. Γιατί όχι. Πιστεύετε ότι ο Σαμαράς δεν θα έκανε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία? Όσο και να αλληλοτρώγονται, όσο και να κονταροχτυπιούνται, ο Σαμαράς και οποιοδήποτε άλλος θα επικαλεστεί θέματα εθνικής ασφάλειας, ότι η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη και το αποτέλεσμα θα είναι να γίνει συγκυβέρνηση. Και Ανδρουλάκης, γιατί όχι, και Ανδρουλάκης. Όσο για το δώρο των 500 ευρώ, είναι τραγικό πραγματικά. Σου κλέβω 1000, σου δίνω 500, για να μην μιλάς και να πεις «Α, κοίτα να δεις ο Μητσοτάκης τι έκανε, τι άλλο θέλετε να κάνει, τι άλλο να μας δώσει». Και για να τον ξαναψηφίσει ο κόσμος. Αυτό θέλουν. Προσπαθούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου, να ξεχάσει ο κόσμος τα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει η συμμορία της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα, όλα καλά.

και το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Εστία. Διασυνδέουν λέει την αποστρατικοποίηση με 6 μίλια υφαλοκρηπίδα ως και γκρίζ ζώνες, άσκηση ψυχολογικής πιέσεως με τη μετακίνηση τουρκικής ταξιαρχίας απέναντι από τη ΣΑΜ. Και έχει και επίσης άρθρο που λέει άνοδος Σαμαράς, στασιμό της Νέα Δημοκρατία. 13% λέει δυνητική ψήφο στον πρώην Πρωθυπουργό, 0,5% άνοδο στην πρόθεση ψήφου μετά τη ΔΕΘ για τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή ο κόσμος πίστηκε από αυτά τα οποία είπε ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση και λέει ότι ναι, θα ψηφίσουμε Μητσοτάκη γιατί τώρα μας άνοιξε τα μάτια. Μάλιστα. Όσο για την άνοδο Σαμαρά, ο Σαμαράς αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να μαζέψει τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι ο Έλληνας έχει εξαιρετικά κοντή μνήμη και ξεχνάει το ποιος είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς, ξεχνάει όλα τα δεινά τα οποία προκλήθηκαν επί κυβερνήσεως, μάλλον επί συγκυβερνήσεως Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, τότε που ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός. Τα ξεχνάμε όλα. 6:30 δείχνει το ρολόι και πάμε να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω. 6907-480-3-4-8 και 4 το Viber για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα και όλα όσα θέλετε να πείτε εδώ μαζί μας. Μπορείτε να το κάνετε εκεί. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 6 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 17 του Σεπτέμβρη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 6907 483 48 και 4 το Viber για όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε. Τώρα έρχεται αυτή η λεγόμενη ενεργειακή καταιγίδα, με το πετρέλαιο θέρμανσης να αγγίζει σχεδόν τα 2 ευρώ. Και η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε έναν δύσκολο ενεργειακό χειμώνα, ο οποίος κακά τα ψέματα, όπως όλα δείχνουν, απειλεί να ανατρέψει εντελώς όλη αυτή την πολιτική επένδυση η οποία έχει γίνει με τις εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν από λίγες ημέρες. Είχαμε εξελίξεις στην περιοχή της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες από ό,τι φαίνεται έχουν επιβαρύνει τον σχεδιασμό και τις όποιες κινήσεις τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ακυρώσεις των παραδόσεων πετρελαίου προς τα ευρωπαϊκά δηληστήρια μετατρέπουν έναν γεωπολιτικό κίνδυνο σε πρόβλημα εφοδιασμού. Και βέβαια για το Μέγαρο Μαξίμου το διακύβευμα είναι συγκεκριμένο, ότι οι νέες ανατιμήσεις μπορούν να απορροφήσουν την εισοδηματική ανακούφιση πριν αυτή προλάβει να φτάσει στην τσέπη των πολιτών. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση μέρα με την ημέρα γίνεται όλο και πιο περίπλοκη, όλο και πιο δύσκολη. Τουλάχιστον εχθές 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια έχουν ενημερωθεί ότι οι σαουδαραβικά φορτία για τα τέλη του Σεπτεμβρίου ακυρώνονται ή μετατίθενται ακόμη και για τον μήνα Νοέμβριο. Και αιτία αυτού είναι η διακοπή του αγωγού East-West μετά την επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου. Ο αγωγός μεταφέρει αργό προς το Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς. Τώρα το ελληνικό ημερολόγιο βλέπουμε ότι προσθέτει πίεση. Η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης είναι να αρχίσει σχεδόν σε ένα μήνα, στις 15 Οκτωβρίου. Αλλά οι εκτιμήσεις, όπως όλοι θα έχετε διαβάσει, μιλούν για την τιμή η οποία θα βρίσκεται κοντά στο 1,90 ευρώ το λίτρο, σε σχέση με το 1,10 που είχε ξεκινήσει πέρσι. Και αυτό βέβαια εφόσον διατηρηθούν οι σημερινές συνθήκες. Τώρα, αν τα δεδομένα δεν αλλάξουν, η πρώτη παραγγελία μπορεί να απαιτήσει εκατοντάδες επιπλέον ευρώ, ιδιαίτερα στην βόρεια και ορεινή χώρα, όπου εκεί πέρα η κατάσταση με τον χειμώνα, ο χειμώνας έρχεται πρώτος και φεύγει τελευταίος. Οπότε καταλαβαίνετε, περιοχές όπως η Φλόρινα, όπως το Περτούλι, όπως η ορεινή Χαλκιδική κτλ., που βάζουν πολύ νωρίτερα πετρέλαιο θέρμανσης, θα πρέπει να βάλουν ακόμη βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για να μπορέσουν να το προμηθευτούν και να μπορέσουν να βγάλουν τον χειμώνα. Παρ' όλα αυτά, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης πανάθεμάτο έχει δεσμευτεί να παρέμβει, οπότε στις 14 Σεπτεμβρίου ο κύριος Πιερακάκης είχε δηλώσει ότι στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση λέει θα στηρίξει τους πολίτες. Βέβαια η κυβέρνηση, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει στηρίξει τους πολίτες ποτέ και πουθενά, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και γιατί να το κάνει τώρα? Και η αλήθεια είναι ότι η δέσμευση δεν έχει ακόμη μετατραπεί σε ένα πλήρως κοστολογημένο έκτακτο πακέτο, το οποίο θα έχει συγκεκριμένους δικαιούχους αλλά και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Χθες έγινε μια πρώτη συζήτηση του Πρωθυπουργού με το οικονομικό επιτελείο για τις παρεμβάσεις οι οποίες θα υπάρξουν. Οι κυβερνητικές πηγές λένε ότι τέτοιες συσκέψεις γίνονται εδώ και αρκετό καιρό
σε εβδομαδιαία βάση, προκειμένου να παρακολουθούν την όλη κατάσταση και να αξιολογούνται τα δεδομένα, τα οποία βλέπουμε ότι συνεχώς αλλάζουν. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε στο Άξιον 24 και προσδιορίσε τον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει για φέτος για παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε. Αλλά δεν είναι χρήματα τα οποία δυστυχώς δεν επαρκούν για να μπορέσει να δοθεί μια καλή βοήθεια όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης.

0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι για να βάλει κάποιος 1000 λίτρα πετρέλαιο θα πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθότι με τα σημερινά δεδομένα θα πρέπει να πληρώσει 1900 ευρώ. Τη στιγμή που πέρσι το λίτρο κόστιζε 1,10 και το αντίστοιχο γέμισμα κόστιζε 1100 ευρώ. Πάμε να δούμε λίγο τι λέει το ρεπορτάζ, αλλά και τι λένε και οι πολίτες για όλη αυτή την κατάσταση.
1: Παιδιά, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα ο κόσμος τα βγάζει πέρα.
2: Μας έχουν διαλύσει. Τι να κάνουμε.
3: Οι πολίτες σε απόγνωση για τις τιμές της βενζίνης.
4: Γεμίζαμε με 60 ευρώ και τώρα έχουμε φτάσει κοντά στα 100 και.
3: Και για τον χειμώνα που έρχεται.
5: Κουβέρτες. Μέχρι εκεί. Και άντε καμία σόμπα.
3: Οι διεθνείς εξελίξεις έχουν προκαλέσει την εκτόξευση των τιμών στις αντλίες σε πανελλαδικό επίπεδο. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης καρφάλωσε χθες στα 2 ευρώ και 168 λεπτά το λίτρο και για να γεμίσει κάποιος το ρεζερβουάρ αυτοκινήτου χωρητικότητας 50 λίτρων θα πρέπει να δαπανίσει 108 ευρώ και 40 λεπτά την στιγμή που πέρσι θα έπρεπε να πληρώσει 87 ευρώ και 75 λεπτά.
6: Βλέπω ότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Τραβιούνται τα άκρα και πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί.
7: Αν οι τάσεις συνεχιστούν έτσι, θα δούμε το 2020 πολύ άνετα τις επόμενες 2-3 μέρες.
3: Την πρωτιά στην ακρίβεια της απλής αμόλυβδης κατέχουν τα νησιά των Κυκλάδων. Εκεί, όπου η μέση τιμή διαμορφώθηκε χθες στα 2 ευρώ και 385 λεπτά το λίτρο, την ώρα που στα Δωδεκάνησα κοστίζει 2 ευρώ και 278 λεπτά και στην Λευκάδα 2 ευρώ και 268 λεπτά. Με τις τιμές στα καύσιμα κίνησης να κυμαίνονται στα ύψη, η πλειονότητα των πολιτών έχει περιορίσει τις μετακινήσεις με το όχημα στις απολύτως απαραίτητες. Ενώ αρκετοί είναι και εκείνοι οι οποίοι αναζητούν ήδη εναλλακτικούς τρόπους για να ζεστάνουν το σπίτι τους, βλέποντας το πετρέλαιο θέρμανσης να έχει απαγορευτική τιμή. Με την διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου, οι άνθρωποι της αγοράς προειδοποιούν για τιμή αυξημένη κατά τουλάχιστον 70% σε σχέση με πέρσι.
8: Για air condition. Δεν γίνεται. Με τις τιμές αυτές δεν γίνεται δουλειά.
9: Εάν υποθετικά ξεκίναγε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα πήγαινε 1,90. 1,90 ποιος θα πουλήσει και ποιος θα αγοράσει.
3: Στην περίπτωση λοιπόν που επιβεβαιωθούν τα σενάρια αυτά και το πετρέλαιο θέρμανσης κοστίζει 1,90 ευρώ το λίτρο, τότε για να βάλει κανείς 1000 λίτρα θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώσει 1900 ευρώ. Την στιγμή που πέρσι που το λίτρο κόστιζε 1 ευρώ και 128 λεπτά, το αντίστοιχο γέμισμα θα κόστιζε 1128 ευρώ. Με τους ανθρώπους του κλάδου να προβλέπουν συνέχεια αυξήσεων στο προσεχές διάστημα, το κυβερνητικό επιτελείο συνεδρίασε σήμερα για την ενδεχόμενη λήψη μέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν προς το τέλος του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνετε, ο κόσμος δυσαρεστημένος. Ο κόσμος λέει, όπως είπε και ο κύριος στο ρεπορτάζ, θέλουν να μας διαλύσουν. Ποιος θα τολμήσει να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης με 1,90 και πόσο πετρέλαιο θέρμανσης θα πουλήσουν τα πρατήρια? Θα είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι θα βάλουν το χέρι στην τσέπη και άντε θα κάνουν ένα γέμισμα το οποίο σίγουρα δεν θα είναι 1900 ευρώ, όπου σου λέει να έχουμε πετρέλαιο ούτως ώστε να σε περίπτωση που έχει ακραίες θερμοκρασίες, μιλάω για μέσα στις πόλεις τώρα, έτσι, δεν μιλάω για περιοχές που ακόμη και τώρα που είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη η θερμοκρασία πέφτει αίσθητα και βλέπουμε και μονοψήφια νούμερα. Όχι, μιλάω για πόλεις τώρα, για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο κτλ. Θα είναι κάποιοι οι οποίοι θα βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης και θα το έχουν, μη και ανέβει κι άλλο η τιμή του. Και μόνο άμα θα κάνει ακραίο κρύο ή λίγες ώρες το βράδυ να ανάψουν το καυστήρα για να ζεστάνουν όσο μπορούν το σπίτι τους. Θα δούμε τραγικές στιγμές, αυτό είναι που φοβάμαι. Θυμάμαι κάποια χρονιά με τα μαγκάλια που κάποιοι προσπαθούσαν να ζεσταθούν, που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, έτσι. Πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε τέτοια σκηνικά πολλά. Ο κόσμος δεν θα ξέρει πώς να ζεστάνει το σπίτι του και πόσο τραγικό να είσαι στο σπίτι σου και να μην νιώθεις άνεση, να κρυώνεις και να κυκλοφορείς με τον μπουφάν μέσα στο σπίτι. Τραγικό, ειλικρινά. Αυτή είναι η Ελλάδα του Μητσοτάκη, αυτή είναι η Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας, αυτή είναι η Ελλάδα που ονειρεύονταν κάποιοι να κάνουν. Δυστυχώς, από το κακό στο χειρότερο. Και πού είσαι ακόμα? Έχουμε να δούμε, ο χειμώνας θα είναι ο πιο δύσκολος χειμώνας που έχουμε περάσει τα τελευταία 7 χρόνια που η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι στα πράγματα. Μακάρι, το εύχομαι, να είναι ο τελευταίος χειμώνας της κυβέρνησης Μητσοτάκη και ο κόσμος να έχει λάβει το μήνυμα και να έχει καταλάβει το τι μελιγενέστε και το τι σημαίνει να σε κυβερνάει η οικογένεια Μητσοτάκη και να τους γυρίσει την πλάτη. Είναι η μόνη λύση για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε, για να μπορέσει να σταματήσει αυτός ο τρελός κατήφορος. Το σύστημα προωθεί τον Τσίπρα, η αλήθεια είναι αυτή. Προωθεί τον Τσίπρα γιατί μάλλον κάτι έχουν για δόσιμο. Το Αιγαίο, δεν ξέρω. Αλλά κάτι έχουν για δόσιμο, όπως και την άλλη φορά που το σύστημα προώθησε τον Αλέξη τον Τσίπρα, διότι ένα κόμμα του 3% έφτασε στο 35% ραγδαία, ραγδαία όμως. Και αυτό πώς έγινε? Μα φυσικά γιατί το επέτρεψα να γίνει, γιατί έπρεπε να περαστούν κάποια πράγματα, όπως ήταν το Μακεδονικό, όπως ήταν το Τρίτο το Μνημόνιο, όπως ήταν οι περικοπές των συντάξεων και τα λοιπά, αλλά δεν έπρεπε να ανοίξει η ρουθούνη. Οπότε με μια τάχα μου δίθεν αριστερή κυβέρνηση θα μπορούσαμε να το κάνουμε όλο αυτό και θα ήταν όλα μια χαρά, και όπως και έγινε. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι όλο αυτό με τη λαθρομετανάστευση εδώ πέρα στην Ελλάδα επί Τσίπρα ξεκίνησε, το 2015 ξεκίνησε. Τότε έγινε όλο αυτό εδώ πέρα, όλη αυτή η κατάσταση. Και συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Ανοιχτά σύνορα, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Χιλιάδες λαθρομετανάστες εισέρχονται στην χώρα. Και δεν ανοίγει η ρουθόνη. Όλα αυτά ξεκίνησαν κάτω από το φάσμα της ψευτοαριστεράς. Και δεν έγινε τίποτα, δεν αντέδρασε κανένας. Εάν όμως όλο αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία, θα είχαμε εμφύλιο στην Ελλάδα. Τώρα, μετέπειτα μάλλον,

χτύπησαν, μας το πέρασαν, περάσανε το σχέδιο για το γάμο των ομοφυλόφιλων και την τεκνοθεσία παιδιών, κάτι το οποίο το θεωρώ απόλυτα απαράδεκτο, και μετέπειτα τον πετάξανε έξω. Και έτσι λοιπόν το σύστημα τώρα θέλει ξανά τον Αλέξη τον Τσίπρα, γιατί κάτι πιστεύω ότι έχουν για δόσιμο, κάτι θέλουν να κάνουν. Και μη σας φανεί παράξενο άμα δείτε τον Τσίπρα να συγκυβερνεί με τη Νέα Δημοκρατία. Μη σας φανεί καθόλου παράξενο. Εγώ το βλέπω το πράγμα στο μέλλον. Όπως είπα και προηγουμένως, για εθνικούς λόγους. Να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Ή για να μπορούμε να ελέγχουμε την κυβέρνηση. Κάποιοι βέβαια εναποθέτουν τις ελπίδες τους στον Ηλία τον Κασιδιάρη, ο οποίος χθες δεν βγήκε από την φυλακή, αν δεν κάνω λάθος. Ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, ο οποίος μέσα από τη φυλακή έδωσε το σήμα στα πρόβατα και ψήφισαν τους Σπαρτιάτες. Τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι μπήκαν μέσα στη Βουλή, ανύπαρκτοι, και ψήφιζαν με τα δύο χέρια ό,τι νομοσχέδιο έφερε η Νέα Δημοκρατία. Ναι, συνέβη αυτό. Όσοι παρακολουθείτε Βουλή, αν παρακολουθείτε Βουλή και βλέπετε ποιοι ψηφίζουν και τι ψηφίζουν, θα δείτε ότι κέρια νομοσχέδια τα οποία ήθελε να περάσει η Νέα Δημοκρατία, καταστροφικά για τον Έλληνα, οι Σπαρτιάτες τα ψήφισαν και με τα δύο χέρια. Και κάποιοι εναποθέτουν τις ελπίδες τους ότι ο Κασιδιάρης θα μας σώσει. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρει αυτό το πράγμα, αλλά άβυσος η ψυχή του ψηφοφόρου. Αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν είναι να διασπαστεί ο πατριωτικός χώρος. Πολεμούν τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, γιατί ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα τα πράγματα είναι δύσκολα για την Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει χάσει πάρα πολύ μεγάλο έδαφος από την Ελληνική Λύση. Και φοβούνται ότι μη δούμε αντιπολίτευση το Βελόπουλο. Και τι θα γίνει εκεί πέρα μετά. Πώς θα μπορέσουμε να τα μαγειρέψουμε. Γιατί ο Βελόπουλος έχει δηλώσει και είναι κάθετος πάνω σε αυτό το θέμα, ότι συγκυβέρνηση δεν προτίθεμαι να κάνω. Σε καμία περίπτωση. Και όσες φορές έχει ερωτηθεί με ποιον θα κάνατε συγκυβέρνηση, η απάντηση είναι με κανένα. Δεν μπορώ, λέει, να συγκυβερνήσω με κάποιον ο οποίος είναι αντίθετος σε αυτά τα οποία πρεσβεύει το δικό μας το κόμμα, και είναι λογικό. Οπότε θα είναι δύσκολα τα πράγματα για την Νέα Δημοκρατία. Η Βόρεια Ελλάδα δίνει ψήφο στον Κυριάκο τον Βελόπουλο και ένα μεγάλο ποσοστό της κεντρικής Ελλάδος, από ό,τι βλέπω, έτσι όπως τα παρακολουθώ. Οπότε στριμώχνουν τα πράγματα.

Άκουσα βέβαια και την δήλωση την οποία έκανε ο λαγοκέφαλος της πολιτικής, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος τι είπε, είπε ότι όχι και κρίση τιμή της βενζίνης στα 2,5 ευρώ, δεν είναι. Άμα φτάσει στα 5 ευρώ, λέει ο κύριος Κερίδης, το συζητάμε.

θα ξέρει. Το θέμα είναι ότι πώς μας κοροϊδεύουν έτσι. Αυτόν τον άνθρωπο τώρα τον έχουν ψηφίσει κάποιοι για να βρίσκεται μέσα στη Βουλή και να μας λέει αυτές τις αρλούμπες, ότι στα 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης δεν είναι κρίση, είναι μια χαρά. Ο κύριος Κερίδης, ο οποίος πληρώνεται από εμάς, παίρνει 5-6 χιλιάρικα το μήνα, δεν ξέρω πόσα παίρνει, και να τα χαίρεται. Και ξέρετε, τον ψηφίσατε εσείς. Εσείς που παίρνετε 7,5-8 κατοστάρικα. Έχετε στείλει τον κύριο Κερίδη και άλλους σαν τον κύριο Κερίδη μέσα στην Βουλή να σας εκπροσωπήσουν και να σας λένε ότι στα 2,5 ευρώ η βενζίνη είναι μια χαρά. Ότι άμα θέλετε να ανησυχήσετε, να ανησυχήσετε όταν η βενζίνη θα φτάσει στα 5 ευρώ το λίτρο. Καλά, αυτό το σενάριο είναι κάτι το οποίο δεν είναι δύσκολο να γίνει. Βέβαια θα μου πεις, με Νέα Δημοκρατία τίποτα δεν είναι δύσκολο, όμως θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μακρινό σενάριο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι μακρινό σενάριο το να δούμε κάποια στιγμή τη βενζίνη ακόμη και στα 3 ευρώ. Αυτό δεν είναι ένα μακρινό σενάριο, είναι ένα πιθανό σενάριο. Αυτή τη στιγμή βέβαια λίγες πιθανότητες, αλλά όχι ότι είναι και αναπόφευκτο. Ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές, εκεί πέρα τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα, ακόμη πιο περισσότερο πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, θα δούμε, θα δούμε. Το απεύχομαι. Αλλά αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο πρώτη φορά θα το δούμε να είναι σε τέτοια επίπεδα

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 69 074 83 484, όλα αυτά τα οποία θέλετε να μας μεταφέρετε. Μας βρίσκετε στο διαδίκτυο, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, είμαστε παντού. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6 και να μας ακολουθήσετε. Okay. Χαρίστε μας και μία κοινοποίηση. Μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα μας στο www.focusfm.gr, όπου μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί, αλλά επίσης μπορείτε και να μας ακούτε εντελώς δωρεάν φυσικά στην εφαρμογή του Focus FM, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο, από το Play Store ή από το App Store αντίστοιχα. Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας, Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, στα 10 πρώτα λεπτά μετά από τις 7. Πέμπτη σήμερα, 17 του Σεπτέμβρη του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό. Αυτή την ώρα στις φυλακές Κορυδαλλού, μάλλον πριν από λίγη ώρα, μεταφέρθηκε η Ιωάννα Γάκα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η μία από τους δύο γιατρούς, η οποία προφυλακίστηκε. Η επιχείρηση για την μεταγωγή της Ιωάννας Γάκα ξεκίνησε λίγο μετά τις 6:30 από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, όπου κρατήθηκε μετά την προφυλάκησή της πριν από περίπου ένα 24ωρο, ύστερα από μια μαραθώνια κυριολεκτικά απολογία για το τι πραγματικά συνέβη και φτάσαμε στο μοιραίο, στο θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Ο σύζυγός της, επίσης προφυλακισμένος και αυτός, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κρατείται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, από όπου επίσης θα μεταφερθεί και ο ίδιος στις φυλακές Κορυδαλλού. Τα φυλακιστήρια εκδόθησαν εχθές το μεσημέρι, με τους δύο κατηγορουμένους να διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσας διαπαραλήψεως, μετά από την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από την θανατηφόρα έκθεση. Όπως φαίνεται από την όλη έρευνα, ιδιαίτερα επιβαρυντικά αξιολογούνται όλα όσα συνέβησαν αφού άρχισε να επιδεινώνεται η κατάσταση του τραγουδιστή. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας αποδίδουν στους δύο κατηγορουμένους πράξεις και παραλήψεις οι οποίες συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής, ενώ βέβαια έχει εξεταστεί ειδικά η αντίδρασή τους στις προειδοποίησεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, όπου το μηχάνημα σταματούσε και η κυρία Γάκα ξαναπατούσε να κάνει επανέναρξη της κατάστασης, της θεραπείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στο σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο κατηγορουμένων, το αλάρμ σηματοδοτούσε σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζονάκη. Ωστόσο, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης φαίνεται ότι συνεχίστηκε κανονικότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει αποδοθεί στην καθυστέρηση με την οποία κλήθηκε το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Μαζονάκης για περίπου 40 με 50 λεπτά έφευγε από τη ζωή. Δηλαδή υπήρχε χρόνος, εάν το ασθενοφόρο είχε κληθεί νωρίτερα, υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος για να μπορέσει να σωθεί πριν φτάσουμε στο σημείο να πάθει ανακοπή. Οι δικαστικές αρχές φέρονται ότι έκριναν πως οι γιατροί δεν κάλεσαν εγκαίρως στο ασθενοφόρο, χωρίς να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση για ποιο λόγο, εφόσον είδαν ότι η κατάσταση δεν πάει καλά και επιδεινώνεται, δεν κάλεσαν το 166. Και οι ίδιοι βέβαια δεν ήταν κατά το σκεπτικό σε θέση να προσφέρουν την απαιτούμενη βοήθεια, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανατάξουν τον ασθενή από την ανακοπή την οποία υπέστη. Στην απόφαση γίνεται ακόμη αναφορά στο γεγονός ότι οι δύο γιατροί προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο ο οποίος δεν είχε την απαιτούμενη άδεια να λειτουργήσει ένα τέτοιο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Και η αλήθεια είναι ότι σε κανένα ιδιωτικό ιατρείο πουθενά στην Ελλάδα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια θεραπεία. Γιατί δεν υπήρχε ο κατάλληλος εξοπλισμός, δεν έχουν προηγηθεί σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό οι αναγκαίες εξετάσεις του ασθενούς. Και οι δικαστικές αρχές φέρονται επίσης να θεωρούν ότι υπήρξαν ενέργειες οι οποίες δυσχέρεναν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, προσπάθησαν να αποκρυφθούν στοιχεία, κάτι το οποίο εκτιμήθηκε στην απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση. Βέβαια να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων των δύο ιατρών, των δύο εγκληματιών μάλλον, αναμένεται να προσβάλλουν το ένταλμα της προσωρινής κράτησής τους, σημειώνοντας πως έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους. Δηλαδή, εμ σκοτώσαμε έναν άνθρωπο γιατί πρόκειται για καθαρή δολοφονία, εμ θέλουμε να μην πάμε και στη φυλακή. Η ανακοίνωση των δικηγόρων λέει ότι η δικηγορική εταιρεία Νίκος Αγαπηνός και συνεργάτες, μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με την δικονομική μεταχείριση των εντολέων της Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα ως απόρρια της παντελώς ανετιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της. Απίστευτα πράγματα, ασύλληπτα πράγματα για δύο ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζονταν στην κοινωνία ως μεγαλογιατροί, ως γιατροί οι οποίοι μπορούν να κάνουν θαύματα. Λανσάριζαν τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης ως μια αναγεννητική μέθοδο σε διάφορα σεμινάρια τα οποία... στα οποία πήγαινε και μιλούσε η κυρία Γάκα. Το Υπουργείο Υγείας δεν πήρε γραμμή ή πήρε γραμμή και συνέχιζε να τους επιτρέπει να έχουν ένα τέτοιο μηχάνημα στο ιατρείο τους? Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι τραγικό πάντως να βγαίνεις, να κάνεις σεμινάρια, να δίνεις διαλέξεις, να μιλάς ότι με την πλασμαφαίρεση μπορούμε και κάνουμε αυτά, αυτά και αυτά, και το Υπουργείο Υγείας χρόνια ολόκληρα τώρα να μην έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Και ο πρώην Υπουργός Υγείας μάλιστα, ο κύριος Πλεύρης, να μας λέει ότι ήταν και πελάτης τους. Δηλαδή ο τύπος ο οποίος μας έλεγε εμβολιαστείτε και έβγαζε τους υγειονομικούς σε αναστολή και χάνανε άνθρωποι σοριδών τις εργασίες τους, πήγε και εμπιστεύτηκε για την υγεία του δύο κομπογιανίτες. Φανταστείτε τώρα πόσο σοβαρό Υπουργό Υγείας είχαμε σε αυτή τη χώρα. Όχι ότι ο τωρινός είναι καλύτερος, αλλά να δείτε πώς πηγαίνει το πράγμα. Και όχι τίποτα άλλο, ο Πατούλης τους έχει δώσει στεγνά ότι υπουργοί και celebrities γνώριζαν το τι συνέβαινε εκεί στην Καρνεάδο. Γιατί η αλήθεια που είπε ο Πλεύρης πως του ήρθε η ιδέα να προτείνει να γίνονται αιμοκαθάρσεις σε ξενοδοχεία, άλλο αυτό πάλι, άλλο αυτό. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το τι είπε ο κύριος Πατούλης.
1: Κάνε μας την χώρα. Πούτσες είναι
2: κύριε Χατζη Νικολάου.
1: Πώς μένανε και δεν τα βλέπω.
2: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό ο
1: άνθρωπος μετά από ένα τέταρτο. Ή το βάζανε μέσα στο
2: δουλά. Έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα κύριε Χατζη Νικολάου.
1: Να ανοίξτε και θα του λέω.
2: Εγώ δεν τα ανοίξω τα δουλάπια.
1: Οι ελεγκτές σας.
2: Λέτε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι celebrity υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνος που φταίει είναι η πλημελής διαδικασία τεσσάρων ελέγχων του φορέα του Επιστημονικού Φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και όλοι οι άλλοι να μόνοι.
0: Άκουσαν. Είχε λέει ρόδες το μηχάνημα. Και επειδή είχε ρόδες το παίρνανε και το βγάζανε στο μπαλκόνι. Και εμείς που κάναμε ελέγχους δεν ελέγξαμε το μπαλκόνι. Δεν ελέγξαμε τα ντουλάπια. Δηλαδή τι στο καλό έλεγχο πάτε και κάνετε. Ο Ιατρικός Σύλλογος τι έλεγχο ακριβώς έκανε? Πήγε εκεί πέρα, τους είπε καλημέρα, ήπιανε καφεδάκι μαζί. Α, ωραίο είναι το ιατρείο. Και εντωμεταξύ το ιατρείο, να μην πω τι ιατρείο ήταν. Δηλαδή το έβλεπες μια ανακατοσούρα μέσα. Όσοι είδατε τις φωτογραφίες, γιατί οι φωτογραφίες έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου από το ιατρείο. Ποδήλατα μέσα, πεταμένα πράγματα δεξιά και αριστερά. Εννοείται εικόνες, ναι, να δείξουμε ότι είμαστε και καλοί χριστιανοί. Αλλά πάνω απ' όλα το χρήμα. Πρώτα έχουμε ως Θεό το χρήμα και μετά τον Θεό, τον Χριστό, την Παναγία και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί εξαιτίας αυτού φάγανε τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Να του πάρουμε τα λεφτά, τα 7 χιλιάρικα πόσα έδωσε για να κάνει την διαδικασία αυτή. Δεν ξέρω πώς τους εμπιστεύτηκε κιόλας. Μόνο τη φάτσα τους που βλέπεις λες, δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ. Αυτός φαίνεται ότι είναι, από τη φάτσα φαίνεται τι είναι. Αλλά ο ιατρικός σύλλογος να πηγαίνει να κάνει δίθεν ελέγχους, να γνωρίζουν ότι σε εκείνο το ιατρείο γίνεται πλασμαφαίρεση και να μην επεμβαίνει κανένας. Δηλαδή πόσο δύσκολο ήταν να τους εντοπίσετε πριν φτάσουμε στο μοιραίο. Και το ξαναλέω ότι ήταν ο Μαζωνάκης. Αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης και ήταν ένας εξημών που δεν μας ξέρει ούτε η μάνα μας, δεν θα έτρεχε τίποτα. Όλα θα ήταν μέλι γάλα. Θα συνέχιζαν αυτοί να κάνουν παραϊατρικές πράξεις εκεί στο ιατρείο τους και όλα μια χαρά. Δεν θα έτρεχε τίποτα απολύτως. Από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος μίλησε για το και κατήγγειλε την παντελή απουσία των ελέγχων στο σύστημα υγείας. Τους είπε ότι είναι ξεκάθαρα οι δολοφόνοι του Γιώργου του Μαζωνάκη και όχι μόνο, και χιλιάδων άλλων Ελλήνων οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο δεν έχει γιατρούς, δεν έχει νοσηλευτές, δεν έχει ασθενοφόρα. Πριν από λίγο χρονικό διάστημα, έχει δεν έχει μήνα, μία γυναίκα δεν ξεψύχησε στην παραλία γιατί το ασθενοφόρο έκανε μία ώρα να έρθει. Μία ώρα. Έπαθε ανακοπή η γυναίκα και άφησε την τελευταία της πνοή στην παραλία. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής.
3: Ο αείμνηστος Μαζωνάκης δεν πέθανε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δολοφονήθηκε. Και το λέω με πλήρη γνώση των όσων αναφέρω. Δολοφονήθηκε. Από ένα κράτος, από υπουργούς υγείας που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Που επέτρεπαν εγκληματική αμέλεια, ανικανότητα ή λιθιότητα, κάποιοι να έχουν ένα ιατρείο κάπου και να σκοτώνουν κόσμο χωρίς έλεγχο. Αυτό το σύστημα υγείας ή παραϊγείας, το οποίο έχει να κάνει με ανθρώπινη ζωή, η ελληνική λύση θα το ξαναφτιάξει από την αρχή, δωρεάν δημόσια υγεία και προσοχή στον Έλληνα. Θα το κατεδαφίσουμε. Και τι γίνεται, έφυγε ο άνθρωπος και ο υπουργός είπε μια συγγνώμη. Συγγνώμη, έκανα λάθος, επάτησε το πόδι. Έφυγε από τη ζωή. Από τότε που βγήκε η συγγνώμη, δολοφονήθηκε η αξιοπρέπεια και η ευθύνη. Δες τα συγγνώμη από ένα νεκρό. Όταν έχεις νεκρό και είσαι υπεύθυνος, παρετήσε και δεν λες είναι ζάχαρη και μέλι γάλα όλα. Παρετήσε, αν έχεις την ευτυχία. Και ρωτώ, ποιος κατήργησε το σώμα επιθεωρητών. Να και μιλάμε για ευθύνες. Η Νέα Δημοκρατία το 19. Ποιος μετέφερε τις υποχρεώσεις του ΣΕΙΠ στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η Νέα Δημοκρατία. Η Εθνική Αρχή αυτή ασχολείται μόνο με το δημόσιο, όχι με το ιδιωτικό τομέα. Μόνο με το δημόσιο και δεν προλαβαίνει. Άρα λοιπόν η ευθύνη βαραίνει την κυβέρνηση 100% για την απώλεια του ανθρώπου. Και δεν λέω ότι είναι υπεύθυνος ο Πρωθυπουργός. Λέω ότι έχει την εγκληματική αμέλεια ως δικαιολογία συνεχώς. Όχι ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός. Μια ερώτηση. Γιατί η δικαιοσύνη συμπεριφέρεται όπως με το Μίχο? Θαύτηκαν τα 212 και πλέον ονόματα των παιδραστών. Τώρα εμπαινόβγαιναν εκεί, λέει, επώνυμοι, πολιτικοί, επιφανείς και επιπόλοιτοι πολίτες. Γιατί δεν τον ξετινάζετε να δούμε ποιοι ήταν όλοι αυτοί? Για πείτε μου, για ποιο λόγο κρατάει κάποιους που δεν μιλάνε? Φαίνεται εμπαινόβγαιναν πολύ εκεί μέσα. Λοιπόν, αυτά ξεκουκούλωμα για όλα μόνο από την ελληνική λύση.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης δολοφονήθηκε, όπως ακριβώς το είπε ο Βελόπουλος. Δολοφονήθηκε από δύο γιατρούς που χωρίς να έχουν άδεια, χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, κάνανε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο του στάζοντας θαύματα. Μάλιστα υπάρχει ασθενής ο οποίος καταγγέλει πως ο γιατρός του είπε πως κάτω από τον Θεό είμαι εγώ. Φανταστείτε τώρα αλαζονία, έτσι, να γυρίσει και να πει κάτι τέτοιο, ότι ο Θεός και μετά εγώ. Χιλιάδες ευρώ οι θεραπείες, η επίσκεψη στο ιατρείο γύρω στα 250 με 350 ευρώ κόστιζε. και πλήρωνες για να έχεις ραντεβού με το θάνατο. Κανείς δεν τους σύλληγε. Κανένας. Τους αφήσανε έτσι. Κάντε ό,τι θέλετε. Αυτή είναι η Ελλάδα δυστυχώς. Και τώρα λέει θα ψάξουνε, θα γίνουν έλεγχοι στα ιδιωτικά ιατρία και τα λοιπά. Και... γιατί στην Ελλάδα πρέπει δηλαδή πρώτα να πάθουμε και μετά να ξεκινήσει να λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός. Γιατί πραγματικά. Το ίδιο έγινε και με τα Τέμπη. Πρώτα χάσαμε 57 ανθρώπους και μετά μπήκαμε στη διαδικασία να αρχίσουμε να ψάχνουμε και να κάνουμε και μετά από 4 χρόνια έχουμε τηλεδιοίκηση. Μετά από 4 χρόνια και βγήκανε και το διαφήμιζαν κιόλας ότι έχουμε πλήρης τηλεδιοίκηση πριν από λίγες μέρες. Ότι έγινε το πρώτο δρομολόγιο, ας πούμε, Αθήνα-Θεσσαλονίκη με πλήρη τηλεδιοίκηση. Εγώ θα ντρεπόμουν να το πω αυτό το πράγμα. Που η τηλεδιοίκηση έπρεπε να υπάρχει από το 2004 και δυστυχώς δεν μπήκε ποτέ. Γιατί θα έπρεπε να έχουμε ασφαλεί συγκοινωνίες την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Φανταστείτε να είχε γίνει κάτι τέτοιο τότε, τι διασυρμός για τη χώρα. Και τώρα θυμήθηκαν να κάτσουν να ψάξουν όλα τα ιδιωτικά ιατρία να δούνε κάτω από ποιες συνθήκες λειτουργούν. Τώρα που έχασε τη ζωή του άδικα ένας άνθρωπος. Και το ξαναλέω, ήταν ο Μαζωνάκης. Άμα ήταν κάποιος άγνωστος, δεν θα έτρεχε τίποτα, όλα μια χαρά. Όλα με λίγα άλλα θα ήταν. Ήταν ο Μαζωνάκης και έγινε ό,τι έγινε. Θλιβερό, πραγματικά θλιβερό. Και δεν παρετείται κανείς τους. Ούτε από τον Ιατρικό Σύλλογο, ούτε από το Υπουργείο, ούτε κανένας. Κανένας τους. Σκοτώσαν έναν άνθρωπο όλοι μαζί. Ένα ολόκληρο σύστημα δολοφόνησε το Μαζωνάκη. Ένα ολόκληρο σύστημα που επέτρεπε τους κομπογιανίτες αυτούς γιατρούς να κάνουν μια ιατρική πράξη χωρίς να υπάρχουν τα προαπαιτούμενα. Γιατί πουθενά, σε κανένα ιδιωτικό ιατρείο, πουθενά στον κόσμο, στην Ελλάδα, δεν πραγματοποιούνται νόμιμα τουλάχιστον πλασμαφαιρέσεις. Γιατί μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Μπορεί να σου ρίξει απότομα την πίεση. Μπορεί να σου δημιουργήσει ανακοπή, όπως και έγινε με τον Γιώργο τον Μαζωνάκη. Που αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να έχεις προσωπικό, θα πρέπει να έχεις εντατική έτοιμη και η πλασμαφαίρεση δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται για να γίνει.

0: η πλασμαφαίρεση, όπως λένε οι ειδικοί, έτσι, αυτά που διαβάζω από τους ειδικούς, γιατί εγώ γιατρός δεν είμαι, αλλά επικαλούμε αυτά τα οποία λένε οι γιατροί. Λένε ότι είναι μια απαιτητική πράξη με σαφείς ενδείξεις, χρειάζεται εξειδικευμένο εξοπλισμό, χρειάζεται συνεχή ιατρική παρακολούθηση και δεν μπορεί να την κάνει ο οποιοσδήποτε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει επιπλοκές. Είναι η υπόταση, μια επιπλοκή η οποία μπορεί να προκύψει αν μειωθεί απότομα ο όγκος του αίματος μέσα στα αγγεία, και σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει και σε κυκλοφορική καταπληξία. Επίσης μπορεί να εμφανιστεί αναφυλακτική αντίδραση στα υγρά τα οποία χρησιμοποιούν για να αποκαταστήσουν το πλάσμα. Και γενικότερα καρδιακές αρρυθμίες. Και γενικότερα είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, ιατρικό προσωπικό. Απαιτεί να υπάρχει μονάδα εντατικής θεραπείας σε περίπτωση που γίνει κάτι, να διασωληνωθεί ο ασθενής. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, ούτε ο απεινιδωτής δεν λειτουργούσε. Ούτε καν ο απεινιδωτής. Και ο απεινιδωτής που είχαν στο ιατρείο ήταν χαλασμένος. Αλλά δεν τους ένιωξε. Εκείνη την ώρα το μόνο που κοίταζαν ήταν, σου λέει, ο Μαζονάκης είναι. Θα του πάρουμε χρήματα, ό,τι μπορούμε, όσα μπορούμε. Και τον έστειλαν τον άνθρωπο στον άλλο κόσμο. Και για όλα αυτά, δυστυχώς, δεν ελέγχθησαν ποτέ εντελεχώς να δούμε τι γίνεται. Τραγικό. Άνθρωποι πεθαίνουνε τζάμπα. Τζάμπα. 7:30 δείχνει το ρολόι και πάμε να περάσουμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω με το τελευταίο ημίωρο και όλα τα υπόλοιπα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να...

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα. Καλό πρωινό. Είναι Πέμπτη σήμερα, 17 του Σεπτέμβρη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. 69-07-4-80-3-4-8 και 4 το Viber. Έλατε να ανταλλάξουμε καμία καλημέρα. Τώρα, έχουμε άνοδο στην τιμή του ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι διαδρομές αυξάνονται και αυτές κατακόρυφα από τα αεροδρόμια. Θα ισχύσει νέο τιμολογιακό καθεστώς από ό,τι φαίνεται. Αλλά και όσον αφορά το χρόνο αναμονής, είναι κάτι το οποίο προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μετά από διαβούλευση η οποία έχει γίνει με τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών ταξί. Οι νέες χρεώσεις τώρα αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή αμέσως μετά την δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Στην πρωτεύουσα, η σταθερή χρέωση για τη διαδρομή μεταξύ του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και του κέντρου της πόλης και προς τις δύο κατευθύνσεις διαμορφώνεται στα 50 ευρώ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για την νυχτερινή ζώνη, δηλαδή από τις 12 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα, το κόμιστρο αυξάνεται στα 65 ευρώ. Σημαντική είναι και η αναπροσαρμογή στην Θεσσαλονίκη, όπου η σταθερή τιμή για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ έναντι 28 που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Και παράλληλα αυξάνεται και η χρέωση για τον χρόνο αναμονής, καθότι η ωριαία τιμή διαμορφώνεται στα 20 ευρώ από 15 που ήταν προηγουμένως. Τώρα το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί της Αττικής υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη αναπροσαρμογή έχει κριθεί αναγκαία για την βιωσιμότητα των επαγγελματιών του κλάδου, επικαλούμενο την σημαντική αύξηση που έχουν τα λειτουργικά κόστη τα τελευταία χρόνια για ένα όχημα ταξί. Και όπως επισημαίνει, μεταξύ των βασικών επιβαρύνσεων περιλαμβάνονται το κόστος των καυσίμων, η συντήρηση των οχημάτων, οι ασφαλιστικές δαπάνες αλλά και η φορολογία. Μάλιστα το ΣΑΤΑ χαρακτηρίζει την απόφαση αναγνώριση των οικονομικών συνθήκων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν σηματοδοτεί τον τέλος των διεκδικήσεων του. Αντίθετα, όπως αναφέρει, παραμένει στο τραπέζι το αίτημα για την διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας για τον κλάδο των ταξί στην Αττική. Το θέμα είναι ότι ποιος θα παίρνει ταξί. Ήδη πολλοίς κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στο ταξί, όχι γιατί δεν γουστάρει τους ταξιτζίδες, αλλά γιατί πλέον έχει γίνει ακριβώς σπορ. Πόσο μάλλον τώρα που ανεβαίνει έτι περαιτέρω το κόμιστρο, εκεί πέρα θα είναι δυσίωνα ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Έχω μιλήσει ας πούμε με πολλούς ταξιτζίδες οι οποίοι συνήθως παρκάρουν έξω από τον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ το Μακεδονία εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου λένε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, όπου μπορεί να είναι εκεί πέρα μία ώρα στην πιάτσα και να πάρουν μια κούρσα η οποία θα τους κοστίσει 5 ευρώ για παράδειγμα. Άρα λοιπόν είναι χαμένοι, ειλικρινά. Από την άλλη και το να γυρνάς όλη μέρα μέσα στην πόλη και αυτό δεν συμφέρει γιατί καις πετρέλαια. Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα ή μία ή άλλη. Τα πάντα έχουν γονατίσει, ειλικρινά. Ταξί, επιχειρήσεις, καταστήματα, νοικοκυριά, όλα, δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι γονατισμένο πλην των ολιγαρχών και των σούπερ μαρκετάδων και όλων αυτών οι οποίοι αυτοί και αν δεν έχουν οικονομήσει. Μας κοροϊδεύουν και με τη μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ, μεγάλη κοροϊδία αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι όσοι πάτε σούπερ μάρκετ το έχετε αντιληφθεί ότι δεν. Η μείωση των τιμών είναι μια απόλυτη κοροϊδία της κυβέρνησης. Γιατί οι σούπερ μαρκετάδες τι κάνανε,
πριν ανακοινωθεί η μείωση τιμών, αυξήσανε τα προϊόντα και μετά όταν ανακοινώθηκε τα κατεβάσανε, και δεν τα κατεβάσανε σε πρώτερα επίπεδα, τα κατεβάσανε ελάχιστο, οπότε πάλι αυξημένες είναι οι τιμές. Προχθές που πήγα στο σούπερ μάρκετ για 2-3 πράγματα 120 ευρώ, έτσι, γεια σας. Τραγικό να δίνεις τόσα χρήματα για να, να ψωνίσεις από το σούπερ μάρκετ. Αλλά αυτή είναι η Ελλάδα, εδώ αυτή είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, όπου συνεδριάσανε για το θέμα των καυσίμων. Τέλος Σεπτεμβρίου θα είναι οι ανακοινώσεις οι οποίες θα κάνει το κυβερνητικό επιτελείο. Πάντα λέει κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που λέγανε δώστα όλα, είπε ο Μητσοτάκης, ο οποίος προσπάθησε να δώσει το στίγμα της παρέμβασής του για το θέμα των καυσίμων, όπου χθες είχαμε κλειστή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή όλου του Οικονομικού Επιτελείου αλλά και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ούτως ώστε να δούνε τα περιθώρια παρεμβάσεων. Πάντως, όπως μαρτυρούν οι πληροφορίες, η χθεσινή συζήτηση που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου μάλλον θύμιζε περισσότερο την ανάλυση των διαθέσιμων επιλογών, αλλά οι οριστικές αποφάσεις φαίνεται ότι θα ληφθούν μετά την επιστροφή του κυρίου Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προς το τέλος του μήνα, και με βάση βέβαια τις τότε διαθέσιμες πληροφορίες για τις τιμές και την όποια πορεία ακολουθήσουν, γιατί τα πράγματα είναι ιδιαίτερα ρευστά όσον αφορά τον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούζ και τα λοιπά. Πάντως, με τα έως τώρα δεδομένα θεωρείται αυτονόητο, λένε ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και θα φανεί τι μελιγενέστε και με την τιμή της αμόλυβδης. Δεν ξέρω άμα θα δώσουν κανένα fuel pass πάλι. Αλλά τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Δεύτερο πεδίο παρέμβασης θα είναι σε κάθε περίπτωση το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς αν η διάθεσή του, όπως είπα και προηγουμένως, ξεκινούσε με τις σημερινές τιμές, η εκκίνηση θα ήταν γύρω στο 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο. Τώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης φαίνεται ότι συζητείται και η ενίσχυση του επιδόματος το οποίο δίνεται, αλλά και το σενάριο της απευθείας επιδότησης στην Αγγλία, κατά τα πρότυπα του ντίζελ κίνησης, ανάλογα με τα δημοσιονομικά πάντα περιθώρια. Μην ξεχνάμε ότι είναι περιορισμένα τα δημοσιονομικά περιθώρια για εμάς τους πολίτες, για τους έχοντες βέβαια είναι μια χαρά. Βέβαια υπάρχει και έντονη ανησυχία όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, όπου η πορεία της τιμής του φυσικού αερίου, που είναι κάτι το οποίο αποτελεί έναν βασικό παράγοντα διαμόρφωσης όσον αφορά την τιμή του ρεύματος. Πάντως με τα έως τώρα δεδομένα, η κυβέρνηση δεν φαίνεται να προσανατολίζεται σε άμεση παρέμβαση όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, με δεδομένο ότι ήδη ο μεγαλύτερος πάροχος της αγοράς, όπου είναι η ΔΕΗ, έχει ανακοινώσει ένα σταθερό τιμολόγιο το οποίο μιλάει για κάτω από 12 λεπτά την κιλοβατόρα. Βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει ένα βίντεο στα social media με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε επί της ουσίας προτρέψει τους πολίτες να σκεφτούν αυτή την επιλογή, ενώ κατά πληροφορίες ο ίδιος έχει προσαρμόσει αναλόγως και το δικό του οικιακό τιμολόγιο, γιατί και αυτός περνάει δύσκολα. Μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή είχε πει ότι και εμείς πουλήσαμε περιουσίες για να σπουδάσουμε τα παιδιά μας, οπότε καταλαβαίνετε ότι και ο Πρωθυπουργός μάλλον βρίσκεται σε οικονομικές δυσχέρειες. Το θέμα είναι ότι και κάτω από τα 12 λεπτά να είναι η κιλοβατόρα, και στα 11 λεπτά και στα 10 λεπτά να είναι η κιλοβατόρα, και πάλι δεν είναι φθηνή για ένα νοικοκυριό. Πάντως από ό,τι φαίνεται, ένα στοιχείο προβληματισμού όσον αφορά το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι δεν διαφαίνεται καμία προθυμία ευρωπαϊκής αντίδρασης όσον αφορά τις τιμές. Μιλάμε για ένα μεγάλο σοκ στις τιμές των καυσίμων αυτή τη στιγμή, και αυτό βέβαια κατέστη σαφές από την χθεσινή ομιλία
της Προέδρου της Κομισιόν, της κυρίας Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, για την κατάσταση η οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και φαίνεται ότι είναι δηλωτική των προθέσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, η οποία θα λάβει χώρα τον μήνα Οκτώβριο. Το σχέδιο της Φοντερ Λάιεν είναι ότι μια περισσότερο ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Ένωση σε τομείς όπως οικονομία και βιομηχανία, ενέργεια, άμυνα, κλιματική κρίση και όλα αυτά, τέλος πάντων. Και κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ετήσιας ομιλίας, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, παρουσία και του Πρωθυπουργού του Καναδά, του Μαρκ Κάρνεϊ, η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Φοντερ Λάιεν, παρουσίασε το πλαίσιο αυτό, το οποίο με την ίδια θα μειώσει τις εξαρτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρίτες χώρες, καθορίζοντας η ίδια την πορεία της. Τώρα βέβαια πόσο το πιστεύει και η ίδια όλο αυτό το πράγμα, αυτό ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Πάντως, όπως όλα δείχνουν, τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα φέτος τον χειμώνα όσον αφορά και τις τιμές στο πετρέλαιο και τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η τιμή των καυσίμων συμπαρασύρει και τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα για ακόμη μία φορά να έρθουμε αντιμέτωποι με το τέρας το οποίο ονομάζεται

Έτσι που κοιτάζω λίγο τους χρηματιστηριακούς δείκτες, αυτή τη στιγμή το Brent βρίσκεται στα 106 δολάρια το βαρέλι. Γι' αυτό το λόγο είναι στα ύψια μόλιβδη και ντίζελ, ενώ η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να αποκαταστήσει περίπου τη μισή δυναμικότητα του αγωγού East-West εντός των ημερών. Βλέπω ότι ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, ο Chris Wright, έχει δηλώσει ότι 18 εκατομμύρια βαρέλια αργού και πετρελαιοειδών προϊόντων διήλθαν από το Ορμούς νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα επίσημα στοιχεία έχουν δείξει ότι τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 640.000 βαρέλια, διαμορφούμενα στα 423,4 εκατομμύρια, αλλά η μείωση ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη βάση πάντα των προβλέψεων των αναλυτών. Μία εξέλιξη η οποία, όπως φαίνεται, ευνόησε λίγο την αποκλιμάκωση των τιμών στις διεθνείς αγορές. Εξάλλου τα στοιχεία αυτά διέφεραν σημαντικά από την προγενέστερη εκτίμηση για αύξηση των αποθεμάτων του αργού κατά 7,1 εκατομμύρια

Και για να δούμε λίγο τις μέσες τιμές της λιανικής πώλησης καυσίμων σε ολόκληρη την χώρα. Οι αμόλυβδοι των 95 οκτανίων αρχίσαν να τρυπάνε πάλι, και αυτό που ακούτε είναι το τρυπάνι του από πάνω, από κάτω, δεν ξέρω από πού τρυπάνε. Έχει υπαρθεί δείγμα από έναν αριθμό πρατηρίων 4.447, όπου η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 2,168 ευρώ. Η κατοστάρα, η αμόλυβδη, η μέση τιμή της διαμορφώνεται στα 2,388 ευρώ. Το ντίζελ κίνησης έχει μια μέση τιμή 2,139 ευρώ, ενώ το υγραέριο κίνησης 0,992. Βέβαια, σε αυτό το περιβάλλον κυκλοφορούν πολλά σενάρια στην αγορά για πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα αγγίξει, μπορεί και να ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Και αυτό, όπως είναι λογικό, προκαλεί ανησυχία σε εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη την επικράτεια. Και όπως φαίνεται, το ενδιαφέρον αυτή τη χρονική στιγμή εστιάζεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, με την αγορά να ανοίγει στις 15 Οκτώβρη, σχεδόν σε ένα μήνα από τώρα. Ενώ η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανέφερα και προηγουμένως, αναμένεται να συνεχιστεί.

Λοιπόν, για να πάω λίγο και στα μηνύματά σας στο Viber, στον Κώστα του Σκλιβάνου, καλημέρα στην Ξηροκρίνη, στον Κυριάκο από τη Φλόρινα επίσης, ο Κωνσταντίνος από την συννεφιασμένη Αστυπάλια με 24 βαθμούς, στον Πασχάλη καλημέρα, καλημέρα στη Ζήνα. Είναι ωραίο, λέει, να ακούμε τη φωνή σου πάλι. Σου στέλνω την αγάπη μου και βάλει και κανένα καλό νέο, ρε παιδί μου, στα νέα. Ψάξε, ψάξε, λέει, δεν θα το βρεις, που έλεγε και το παλιό παιχνίδι. Κάτι ήξεραν, λέει, οι παλιοί. Καλό νέο. Για να υπάρχει κάποιο καλό νέο, πρέπει να υπάρχουν και απαραίτητες προϋποθέσεις. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι δεν.

Ben. Καλημέρα στον Νικόλα, στην όμορφη την Καλαμάτα. Καλημέρα στον Σταύρο. Καλημέρα Μεσχέ μου λέει. Δεν είναι δυσαρεστημένος ο κόσμος. Ο κόσμος είναι χαρούμενος λέει. Όταν βλέπω έστω και 17% να είναι ο κούλης, πρέπει να ανέβει κι άλλο λέει. Πρέπει να πάει 3 ευρώ η βενζίνη. Μήπως βάλει μια λόρα για σέλι. Εντάξει, υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι οι νέοι άνθρωποι. Τα νέα παιδιά τα οποία δεν γνωρίζουν από πολιτική, δεν γνωρίζουν τι γίνεται στη χώρα, δεν έχουν καταλάβει για ποιο λόγο πληρώνουμε ακριβά καύσιμα, για ποιο λόγο όταν θα έρθει η ώρα να πάρουν τα ηνία της ζωής τους στα χέρια τους, δεν θα μπορούν να βρουν δουλειά, δεν θα μπορούν να νοικιάσουν σπίτι. Δεν το έχουν, δεν ξέρουν, δεν βλέπουν τι γίνεται τριγύρω τους, δυστυχώς. Κάποτε σε αυτή τη χώρα οι νέοι ξεκινούσαν επαναστάσεις. Τώρα τους νέους τους έχουν δώσει ένα κινητό και ένα τάμπλετ στο χέρι και μέχρι εκεί. Η επανάσταση όμως δεν γίνεται ούτε μέσα από τα κινητά ούτε μέσα από τα τάμπλετ. Και προσπαθούμε να κάνουμε επανάσταση λέγοντας τουλάχιστον τους ανθρώπους ξυπνήστε και πάντε να ψηφίσετε. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να σας πει τι να ψηφίσετε. Όμως τουλάχιστον μην ψηφίζετε αυτούς. Μην ψηφίζετε τους καταστροφισμούς. Ελάτε να δοκιμάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη συμμετοχή. Με την αποχή τα αποτελέσματα ήταν αυτά. 41% Νέα Δημοκρατία και δεν κυβερνάει και η Νέα Δημοκρατία. Κυβερνάνε οι ολιγάρχες, κυβερνάνε οι τράπεζες, κυβερνάνε όλοι αυτοί οι οποίοι είναι πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είναι ένα πιόνι του συστήματος. Ο Μητσοτάκης μπήκε μπροστά σαν βιτρίνα γιατί τον λένε Μητσοτάκη. Γιατί αν δεν τον λέγανε Μητσοτάκη και τον λέγανε Ερμές, δεν θα έβγαινε πρωθυπουργός. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι άξιος να μου δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα έπρεπε να ήταν ήδη στη φυλακή, αλλά τον γλίτωσε ο Σιμίτης. Γιατί φάγανε τότε, μοίραζε χρήματα δεξιά και αριστερά στους δικούς του όταν ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδας. Αλλά η άκρη βρέθηκε. Τον κάνανε βουλευτή, κρύφτηκε πίσω από τη βουλευτική ασυλία και σήμερα κάναμε πρωθυπουργό έναν ο οποίος είναι απατεών. Έναν ο οποίος διασκόρπιζε χρήματα. Μοίραζε δεξιά και αριστερά, λες και είναι τα χρήματα του μπαμπά του. Και η κατάσταση στη χώρα είναι πιο δύσκολη από ποτέ. Ακόμη και την περίοδο των μνημονίων, σε τέτοια ακραία φτώχεια δεν είχαμε έρθει. Πιστεύαμε ότι η δεκαετής περίοδο της δίθεν οικονομικής κρίσης που περάσαμε ήταν ό,τι πιο δύσκολο. Τελικά δεν ήταν εκεί. Οι δυσκολίες είναι τώρα και είναι μπροστά μας. Τρέμω για τις επιπτώσεις που θα έχουμε από όλη αυτή τη ραγδαία αύξηση των τιμών μέσα στο χειμώνα. Ειλικρινά το λέω. Καλημέρα στο μοναχικό λύκο από την Νιρεμβέργη, στο φίλο το Χρήστο. Καλώς όρισες λέει στη βάση, καλό φθινόπωρο να έχουμε και πάνω απ' όλα μια υγεία και ευημερία. Εύχομαι να πέρασες όμορφα και να ξεκουράστηκες, μπαταρίες γεμάτες και καλή δύναμη τώρα. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ να λέμε. Καλημέρα στο Γιώργο από τη Ρόδο, ο Γιώργος ο Ακρίτας. Σήμερα στη Ρόδο η βενζίνη αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,27, τα πιο φθηνά μέχρι και 2,32 τη βρήκα. Έλεος λέει, αλλαγή στην κυβέρνηση τώρα. Καλημέρα στην Ρένα από τις Σπέτσες. Μια καλή ραδιοφωνική σεζόν με επιτυχίες. Καλημέρα στη Γιάννα από την Αθήνα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Μου στέλνει ένα άρθρο που η Ιταλία λέει κατεργεί τα τέλη κυκλοφορίας άντε και στα δικά μας. Αυτό ανέφερε η Μελώνη. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα θα έρθουν και τα τέλη κυκλοφορίας. Περιμένετε. Θα μας βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό για ακόμη μια φορά να τα πληρώσουμε μέχρι τις 31 Δεκέμβρη. Τόσο καθήκε είναι. Ειλικρινά. Δηλαδή μέσα στο Δεκέμβρη που πρέπει να κλείσεις τις υποχρεώσεις του χρόνου που έρχονται όλα μαζί, ρεύματα, νερά, τηλέφωνα, ασφάλειες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και να έχεις και κάνα φραγκάκι γιατί είναι Χριστούγεννα και θες να περάσεις ρε παιδί μου να ψωνίσεις και κάτι για το γιορτινό τραπέζι, έρχονται και σου λένε πλήρωσε και τα τέλη κυκλοφορίας, τα πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας για δρόμους τους οποίους δεν σου παρέχουμε. Τραγικό. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Καλημέρα στην Έλενα. Δυστυχώς λέει στην Ελλάδα ότι δηλώσεις είσαι. Στον Ιωάννη καλημέρα. Μου στέλνει τον ένα...

0: αστείο, ας πούμε, με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη και τον Γεώργιο τον Γεννηματά. Πάνω από τον Γεώργιο Γεννηματά λέει Υπουργός Υγείας, πάνω από τον Άδωνη Γεωργιάδη λέει Χαρτί Υγείας, φωτογραφία που μου στέλνει. Εγώ θυμάμαι το σχορεμένο το Γεννηματά πως έμπαινε μέσα στα νοσοκομεία και όλοι τον υποδεχόντουσαν με αγκαλιές, με χειροκροτήματα, και τώρα πηγαίνει ο σημερινός Υπουργός Υγείας και όλοι τον υποδέχονται με τραμπουκισμούς, με αγανάκτηση. Φταίνε οι άνθρωποι άραγε. Καλημέρα στον Ανδρέα, ο φίλος ο Ανδρέας είμαι ο μηχανικός. Γεια σου Ανδρέα μου, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη και σε σένα, καλό πρωινό εύχομαι, την αγάπη μου. Καλημέρα στην Αναστασία, καλή εκπομπή με υγεία λέει και καλό χειμώνα, η Αναστασία από την περιοχή του Αγίου Παύλου. Ο Θέμης από το Βόλο, το ίδιο προϊόν σε γνωστό σούπερ μάρκετ και συνοικιακό μαγαζί. Ποσότητες παραγγελίες φυσικά δεν έχουν καμία σχέση, πολλά περισσότερα κομμάτια η αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Και αυτό λέει συμβαίνει. Ναι, 2.17 το συγκεκριμένο προϊόν στο μαγαζί της γειτονιάς. 1.80, όχι περίμενε κάτσε λίγο, α 2.17, όχι ψέματα, 2.17 στο πολυκατάστημα, 1.80 στο μαγαζί της γειτονιάς. Υπόψη λέει, η τιμή του συγκεκριμένου είναι η ίδια και σε άλλο σούπερ μάρκετ, αυξημένο κατά 40 λεπτά το ένα, 50 λεπτά το άλλο και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνουμε λέει πόσα κέρδη ωφελούνται. Εγώ παροτρύνω τον κόσμο πάντως να προτιμάει τα μαγαζιά της γειτονιάς, να στηρίζει την τοπική αγορά, γιατί άμα κλείσει η τοπική αγορά τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον φίλο μου τον Αποστόλη. Αυτή με το τρυπάνει 2 εβδομάδες, τι ακριβώς τρυπάνε, σοβαρά λέει, ρωτάω. Δεν έχω ιδέα, Αποστόλη μου, ειλικρινά. Εγώ από χθες που ξεκίνησα εκπομπές μας έχουν ζαλίσει με το τρυπάνι, κοιτάζω το ταβάνι, μη μου έρθει κανένας από πάνω. Ξέρω εγώ, δεν έχω ιδέα. Τρυπάνε, κοντεύουν να ρίξουν το κτίριο. Στο Χρήστο καλημέρα. Τις τελευταίες μέρες παρατηρώ έντονη διαφήμιση, λέει, της Κοσμοτέ που έγινε Deutsche Telekom. Πρώτα γιατί τώρα έχει πάνω από 15 χρόνια που έγινε, και γιατί σκέτο Telekom και όχι Deutsche. Επίσης για το κόμμα των φυλακισμένων Πασόκ παρατηρώ ότι δεν το λένε Κινάλ Ελιά Πασόκ. Τώρα αυτό που έγινε με την Κοσμοτέ, τι να πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς έγινε το deal, τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά ξέρω ότι έχει πουληθεί σε γερμανική εταιρεία. Καλημέρα στη Δέσποινα. Χθες ο πρόεδρος είπε στη Βουλή ότι το πικρό ποτήρι θα το πιούνε μέχρι τα Χριστούγεννα, άρα θα πάμε λέει να στείλουμε στον Αγύριστο τον Καντέμι για τις εκλογές. Δεν ξέρω, δύσκολο το βλέπω το σενάριο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Γεια σου Περσεφόνη μου, καλημέρα. Καθόμαστε και εκλεγόμαστε για το πόσο θα φτάσουν τα καύσιμα και το πετρέλαιο, όταν έχουμε μια χώρα λέει που κοντράρει στα ίσια τη Σαουδική Αραβία και όχι μόνο. Έχουμε μια χώρα η οποία είναι τραγική, εγώ θα πω έτσι, πως διαχειρίζεται τα πράγματα. Καλημέρα στο Θεοδόση, στον Κωνσταντίνο καλημέρα, χάνουμε την πατρίδα μας και εμείς πέρα βρέχει. Ο Νικόλας λέει, με το που ανέφερε στο όνομα του Κούλη λέει κόπηκε το σήμα. Μη μου λέτε τέτοια τώρα, θα ξεκινήσει ο Στέφανος εκπομπή. Στον Αργύρη τον Παρούτα, γεια σου Αργύρη μου καλημέρα, καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και την συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Ευχόμενος να έχουμε και μια όμορφη είδηση για εσάς που αναζητάτε όμορφες ειδήσεις. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης, να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 8.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με έντονους ρυθμούς ξεκινάει η κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο Αττικής, όπου ο Κηφισός σημειώνει και την μεγαλύτερη κυκλοφοριακή πίεση. Τα οχήματα κινούνται σημειωτών σε μεγάλο μήκος το άξονα από το ύψος των Αχαρνών μέχρι και το Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ροή στη λεωφόρο των Αθηνών και στην λεωφόρο Φιλής, όπου καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις. Έντονα προβλήματα αντιμετωπίζει και το κέντρο της Αθήνας. Οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Συγκρού και λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στην Αττική Οδό υπολογίζονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Στη μέγενη των βελγικών αρχών για το Qatar Gate βρίσκεται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, καθώς η Βουλή ψηφίζει σήμερα για την άρση της ασυλίας του. Μετά την απόφαση, η υπόθεση θα περάσει στο τμήμα εκδόσεων της Εισαγγελίας Εφετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος θα κληθεί να επιλέξει αν θα συνενέσει στην παράδοσή του στις Βρυξέλλες ή αν θα επιχειρήσει να μπλοκάρει το ένταλμα μέσω της βελγικής δικαιοσύνης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η Διεθνής Διακλαδική Στρατιωτική Άσκηση Μέδουσα 15-2026, η οποία διεξάγεται στην περιοχή της Κρήτης, Μυρτώου, Πελάγους και νότια της Καρπάθου, με τη συμμετοχή δυνάμεων από την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Κύπρο, καθώς και μέσων από τη Γαλλία και την Ιταλία. Στο επίκεντρο των φετινών επιχειρησιακών σεναρίων εντάσσονται για πρώτη φορά η χρήση FPV drones και η επιχειρησιακή αξιοποίηση του ελληνικού συστήματος αντιδρόουν Κένταυρος. Στον Κορυδαλό οδηγούνται σήμερα οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της ανάκρισης βρίσκεται η καθυστέρηση μιας ώρας από το πρώτο σοβαρό αλάρμ του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Παράλληλα με τις καταγγελίες των διασωστών ότι βρήκαν το τραγουδιστή ήδη άσφιγμο. Την ίδια ώρα η εισαγγελική έρευνα διευρύνεται για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σαρωτικούς ελέγχους σε τουλάχιστον 942 σχολικά λεωφορεία πραγματοποίησε η Τροχιά Αττικής κατά το τριήμερο 14 έως και 16 Σεπτεμβρίου, βεβαιώνοντας συνολικά 317 παραβάσεις. Η συντριπτική πλειονότητα των παραβάσεων, που φτάνουν τις 278, αφορούσαν παρατυπίες στην τοποθέτηση και λειτουργία του ταχογράφου, ενώ εντοπίστηκαν περιπτώσεις παραβίασης ωραρίου, έλλειψης πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητος και φθαρμένων ελαστικών. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο, στο ύψος της οδού Καλυψούς, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε σε κυκλειδώματα και ανατράπηκε. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκαν και οι 5 επιβαίνοντες του οχήματος, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ οι 4 εξ αυτών νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Στην διεθνή επικαιρότητα, στην κατάργηση των τελών κυκλοφορίας από το 2027 προχώρησε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία, απαλλάσσοντας οριστικά πάνω από 14,5 εκατομμύρια οχήματα. Το μέτρο αφορά όλες τις μοτοσυκλέτες και περισσότερο από το 70% των αυτοκινήτων βενζίνης, πετρελαίου και υβριδικών έως 80 κυβικών για ένα όχημα αναπολίτη. Στην Αττική σήμερα ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος με ηλιοφάνεια και θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα σε όσους είναι στους δρόμους.

Περίμενα την αλλαγή για να μπω στο δεύτερο μέρος του καλωσορίσματος. Πέμπτη σήμερα, άντε πάει ανηφόρα σιγά σιγά για την εβδομάδα. Πέμπτη, 17η ημέρα του Σεπτέμβρη 2026 το έτος. Καλή όρεξη, Ιωάννη. Η σημασία του πρωινού είναι κομβική. Μην μιλήσεις μπουκωμένος, μην μιλήσεις μπουκωμένος. Άστο τώρα, κατάπιε πρώτα. Έχω πετύχει τύπο να κάνει πικνίκ στο αυτοκίνητο πρωί-πρωί. Είχε τα περάκια ανοιγμένο και είχε τυροπιτάκια μέσα. Δεν ξέρω τώρα, είχε καμιά ντοματούλα, κανένα αγκουράκι. Όχι, σήμερα δεν το πέτυχα. Σήμερα κάποια άλλη στιγμή το είχα πετύχει. Το θυμήθηκα τώρα.

Λοιπόν, πεδίο της μάχης. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο περίπου ώρες. Θα δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο. Όλα αυτά μαζί, Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου έχω τον Ανδρέα Αγιαννητόπουλο. Στον ήχο, στις μουσικές επιλογές. Και φυσικά μαζί μας και όλοι εσείς. Όλοι εσείς που, εάν μπορείτε και δεν οδηγείτε, αν οδηγείτε, αφήστε το ρε παιδί μου, περιμένετε όταν κάνετε στο πλάι, όταν φτάσετε. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, 6943-63-54-51 είναι το Viber του σταθμού. Τα μηνύματά σας έρχονται, μπαίνουν κατευθείαν μέσα εδώ στο ραδιοθάλαμο. Τα βλέπουμε μπροστά μας. Δεν έχω προλάβει, παιδιά. Βλέπω έρχονται μηνύματα, δεν έχω προλάβει να διαβάσω. Καλημέρα στο Θεοδόση, καλημέρα Ζαχαρούλα, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα στο Γιάννη, στο Θανάση, στη Βαλεντίνα, στο Χρήστο, στο Σάβα. Α, ωραία, ωραία πράγματα. Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Τα πιάσατε τα λεφτά σας κάτω στη Μεγαλόπολη. Είδα, έβγαλε το ΙΠΕΝ προχθές, το Υπουργείο Ενέργειας. Λέει για πού θα βάλουν φωτοβολταϊκά χάρτης. Θα γιομίσει χάμω. Είχαμε σήμερα το πρωί και τις, αν ήσασταν το πρωί εδώ πέρα Πέτρου Ράδε, θα πετύχατε και τη Γάκα και τον Θοδωρόπουλο. Πηγαίνανε στον Κορυδαλό. Σήμερα μεταφέρθηκαν μετά από τα επεισόδια. Απεργία πείνασε, γίνησε κλάματα και τέτοια χτες το βράδυ. Σήμερα το πρωί βγήκε, είχε βγει, είχαν χτες τα φυλακιστήρια, μεταφέρονταν στον Κορυδαλό. Θα συγκατοικήσει με τη Μουρτζούκο από ό,τι κατάλαβα η κυρία Γάκα, ναι. Μέχρι να μεταφερθεί η κυρία Μουρτζούκου, θα πάει στον Ελαιώνα η κυρία Μουρτζούκου, θα συγκατοικήσουν από ό,τι κατάλαβα στο κελί. Αλλά είχαμε κι άλλα χτες, αυτό είδα, τον είδες τον υπνολόγος. Τα έχουμε χάσει, βγάζει ο καθένας μία ιδιότητα. Υπνολόγος, ξέρω εγώ, αναδρομικός θεραπευτής, ρε. Αναδρομικός θεραπευτής. Πήγε μόνος του γιατί είχαν κυκλοφορήσει, ρε. Μπήκα εγώ να ψάξω. Μπήκα να τον ψάξω. Χθες τη δουλειά. Και ο τύπος είχε στο site του φωτογραφία που ονομαζόταν Ιατρείο Γάκα. Δόθηκε. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα γράψετε το όνομα του θεραπευτή και Γάκα και κάνετε λίγο σοβαρή αναζήτηση, θα σας τη βγάλει. Εντάξει. Τη συνεργάζονταν. Οι άνθρωποι ήταν γνωστοί. Γνωστοί φίλοι. Ξέρεις τι κάνουν οι υπνοθεραπευτές. Σε πάνε πίσω, λέει, μέχρι την εμβρυϊκή σου ηλικία για να βρούνε να σε βοηθήσουν να λύσεις τα προβλήματά σου όταν ήσουν έμβριο. Τι προβλήματα είχες όταν είχες εσύ, όταν ήσουν έμβριο? Ήσουν ασφαλής σαν να είσαι σύμβουλος πιστοποίησης, αξιοπρέπειας, ξέρω εγώ τι το λένε, στα υπουργεία. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα έτοιμα. Το έχουν τραβήξει βίντεο στο μεταξύ. 6.30 το πρωί την είχαν στήσει. Άλλοι με τις κάμερες. Περιμένανε έξω από τα τμήματα, έξω από το ΑΤΑΒ Κυψέλης. Εκεί πέρα εκρατεί το η κυρία Αγάκα. Και από τη Γαδά είχαν ακροβολιστεί φωτογράφοι, καμεραμέν σήμερα το πρωί έξω από τη Γαδά, έξω από το ΑΤΑΒ Κυψέλης για να τραβήξουν βίντεο.

0: Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη, καλημέρα στη Γερμανία, καλημέρα στο κέντρο της Αθήνας, στο φίλο με το λεωφορείο. Λέει, ακούμε όλοι μαζί δυνατά Mach FM. Ελπίζω να τα καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, δεν ξέρω. Δώσε μας, τι πιστεύεις, τι ποσοστό πιστεύεις ότι καταλαβαίνουν τι λέμε. Υπνολόγησον ψυχολόγοι, λέει, από το παζάρι. Δεν ξέρω, φίλε Φιλίπε. Καλημέρα και στο Γιάννη, το φορτηγό, στον Ασπρόπυργο, περιμένει να φορτώσει. Τίποτα, άμα μπορεί να πάει, πάνε και σε προηγούμενες ζωές, να ξέρεις. Μπήκα χτες και τα ψάχνα, μπήκα και τα διάβαζα. Πάνε αυτοί οι υπνολόγοι, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται ακριβώς, ποια είναι η ειδικό της. Υπνοθεραπευτής, εντάξει, όχι, είναι αναδρομικός θεραπευτής και υπνοκάτι, δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Πάνε, λέει, και στις προηγούμενες ζωές σου, ρε, να βρούνε. Τώρα μου έρχονται πολλά πράγματα στο μυαλό να ζητήσω σε σχέση με τις προηγούμενες ζωές. Τους κοντζαμπάσιδες, ξέρω εγώ, που θα παίρνανε φόρους σε γρόσια, εντάξει, σιγά. Παλιά τα δίναμε σε γρόσια, τώρα τα δίνουμε σε ευρώ. Καλημέρα, Κηφισιά, Φάληρο. Άλλος 50 λεπτά, γράφει ο Σταύρος. Έχω φύγει από τις 7 και 4. Καλά είσαι. Τι, φτάνεις? Στη συγκεκριμένη γραμμή ακούει, λέει, πάνω από το 60%. Εντάξει, δυνατά ποσοστά. Δυνατά ποσοστά. Και έτσι και μια, θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Θα τα πούμε και για την ΓΑΚ, θα τα πούμε και για τους υπνοθεραπευτές, για όλα αυτά θα τα πούμε. Θέλω να ξεκινήσω όμως με μια άλλη είδηση, γιατί σας βρίσκω στα αμάξια σας, τους περισσότερους. Τα αμάξια, τα αυτοκίνητα, τα τετράτροχα, τα δίτροχα, ό,τι έχετε, τα οποία τα ακριβοπληρώνετε. Χτες, η κυβέρνηση μελώνει. Έγινε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου χτες, όπως κάνανε και στην Ελλάδα, έτσι, χτες το πρωί. Εδώ πέρα κάνανε για να αντιμετωπίσουν τα ενεργειακά προβλήματα. Έκαναν και στην Ιταλία. Και τι αποφάσισαν, Αγιαννόπουλε, τι αποφάσισαν, Ιωάννη?
1: Την κατάργηση.
0: Την κατάργηση των τελών, των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Ήταν η προτελευταία χώρα, νομίζω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαντέψτε ποιοι είναι οι τελευταίοι που έχουν και θα έχουν για πάντα. Γιατί εδώ πέρα καταργούμε κανένα φόρο που αφορά, ξέρω εγώ, τον τρίτο ξάδερφο του Υπουργού. Είναι και σου λέει μετά, έχουμε κάνει 17 καταργήσεις, έχουμε καταργήσει 17 φόρους. Αυτοί οι 17 φόροι παίζουν να αφορούν, ξέρω εγώ, 64 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Κατήργησαν, λοιπόν, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για δίκυκλα και αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού. Αν έχεις, ξέρω εγώ, την Porsche, δεν ξέρω κι εγώ, 7.000 κυβικά, θα πληρώνεις ακόμα τέλη στην Ιταλία. Αλλά για 14,5 εκατομμύρια οχήματα στην Ιταλία, τέλος τα τέλη κυκλοφορίας. Σήμερα, λέει, αυτή είναι η δήλωση μελών που σας διαβάζω. Σήμερα η κυβέρνηση κατήργησε έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούσαν περισσότερο. Το θεωρούμε μόνιμο μέτρο, δεν το υιοθετήσαμε απλά και μόνο εν ώψη εκλογών, δήλωσε η Μελόνι. Έχουν βγει και διαμαρτύρονται, βέβαια, εκεί πέρα οι περιφερειάρχες, οι δικοί μας, οι αγοραστοί, οι χαρδαλιάδες κτλ. Της Ιταλίας, γιατί, λέει, εκεί πέρα πήγαινε ένα μέρος των χρημάτων αυτών, πήγαινε για την ενίσχυση των ταμείων των περιφερειών της χώρας. Κατάλαβες, τώρα θα χάσει έργα η μαφία, θα έχουν τέτοια θέματα εκεί πέρα με τους εργολάβους. Σας το λέω να το ξέρετε τι γίνεται στις γύρω χώρες.

Εδώ πέρα δεν έχεις μόνο τελεκυκλοφορίας, έχεις τελεκυκλοφορίας, έχεις τα διόδια, έχεις το ένα κερατιάτικο μετά το άλλο. Έχει και εδώ τέτοιες ειδικότητες, λέει ο φίλος από τη Γερμανία. Λέει: γνωρίζω μία σέρβα στην πόλη μου που με βότανα και διαλογισμό σου θεραπεύει το άγχος και μπορεί να κάνει διάγνωση μέχρι και αυτισμό. Έχει πελατολόγιο. Καλά, εντάξει. Προφανώς και θα έχουν πελατολόγιο. Για να υπάρχει τόσο ζήτηση, για να υπάρχει συγγνώμη τόση προσφορά, θα υπάρχει και ζήτηση. Θα έχει ο άλλος τέτοιο. Πάει να το λύσουμε με βότανα. Έβλεπα χτες τους αμάνους. Είδατε χτες την τηλεόραση. Χαμός. Αυτά που λέγαμε εδώ πέρα τις προηγούμενες μέρες με τους σαμάνους, τα ανακαλύψανε χθες στην τηλεόραση και αρχίσανε και βγάζανε σαμάνους από YouTube, ρε, που λέγανε έρχονται από πάνω σου και σου καίνε κάτι τέτοια, σου χουβαράνε και κάτι κρύσταλλα, κρυσταλλοθεραπείες, ενέργειες. Παιδιά, δυστυχώς υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι πέφτουν θύματα τέτοιων κυκλώματων. Διότι νομίζω ότι όπως αποδεικνύεται που έστελνε η αιματολόγος Γάκα φωτογραφίες του ξαπλωμένου Μαζονάκη στον υπνοθεραπευτή με τον οποίο είχε ραντεβού μετά στις 5, δείχνει ότι ο άνθρωπος είχε πέσει ένα τέτοιο κύκλωμα και του τα τρώγανε. Δηλαδή, και ο υπνοθεραπευτής λογικά παίζει να τον είχε στείλει μετά σε έναν που θα του διάβαζε τις τρίχες που του βγαίναν από τη μύτη, ξέρω εγώ. Λέω εγώ τώρα πράγματα. Άλλο οι χαρτορίξτες, τώρα έχουν πάει στα New Age, ρε. Αυτή είναι η διαφορά, είναι υπνοθεραπεία, διαβάζουν κρυστάλλους, σου κάνουν... Τι είναι αυτό που σου κάνουν, βιοσυντονισμός στις παλάμες. Το ξέρεις αυτό το βιοσυντονισμός στις παλάμες? Όχι ρε, για να το που λέει άλλος βιοσυντονισμός με τις παλάμες είναι αυτές. Μην με μπερδεύεις τώρα, σε παρακαλώ πολύ.

είναι ο βιοσυντονισμός? Ο βιοσυντονισμός, λέει, είναι μία μορφή και αυτή θεραπείας. Διότι τα κύτταρα του σώματός μας εκπέμπουν και λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Σου λέει κάτι το οποίο είναι αληθές, γιατί ισχύει αυτό. Και μετά, λέει, έρχεται ο μάγκας ο βιοσυντονιστής. Βιοσυντονιστής και φτιάχνει αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Και τα βουτάνε γύρω-γύρω, δυστυχώς. Να, ο Άδωνης, λέει, αν δεν τα είχε καταφέρει στην πολιτική, θα είχε γίνει σαμάνος. Θα έλεγε κάποιος ότι ο Άδωνης είναι σαμάνος της πολιτικής. Θα μπορούσε κανείς να το πει αυτό. Δεν τον βλέπω καλά, να ξέρετε, αυτόν τον υπνοθεραπευτή, διότι βγήκε από μόνος του και λέει: να, μου στείλε μια φωτογραφία και μου είπε: είναι ζωντανός. Σου έχουν στείλει ένα από το φωτογραφία κάποιανού που έχει ένα ραντεβού και να σου πούνε: εντάξει, είναι ζωντανός, εντάξει, θα γίνει το ραντεβού κανονικά. Αυτός θα έχει μπουρδουκλώσει μόνος του, να ξέρετε, γι' αυτό πήγε και μόνος του στην εισαγγελία, διότι αρχίζουν και μπερδεύονται τα πράγματα. Ο Νικόλας τώρα ζητά εξειδικευμένες γνώσεις ιατρικές πρωί-πρωί. Λυπάμαι, Νικόλα, δεν μπορώ να σε βοηθήσω με αυτό. I've noticed you around. Σας βλέπω, έχετε κεφάκια τώρα, έχετε κεφάκια πρωί-πρωί. Εδώ οι άλλοι καταργούν τα τέλη κυκλοφορίας, εμάς λογικά θα μας βάλουν κανέναν φόρο ακόμα. Καλημέρα στο Βαρδί, καλημέρα στο Θανάση. Άντε καλημέρα και στον Νικόλα που έχει αναζητήσεις. Ναι, μας κάνανε και εμάς χθες εδώ πέρα, συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Κάθε φορά που διαβάζω έκτακτη σύσκεψη στο μαξί μου, να ξέρετε, με ζώνουνε φίδια. Τώρα βέβαια λογικά θα πυκνώσουν οι έκτακτες σκέψεις του Μαξίμου, να ξέρεις, αγαπητέ Ανδρέα και αγαπητέ Ιωάννη. Όχι για κανένα λόγο, βγήκαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις, λέει, μετά τη ΔΕΘ. Μας είχαν φάει τα σκότια, μας τα φάγανε με τη ΔΕΘ, πόσο καιρό, τι θα δώσει ο Μητσοτάκης, τα κάναμε. Και πήρε, λέει, η Νέα Δημοκρατία μισή μονάδα. Πήρε μισή μονάδα σε δημοσκοπική εταιρεία τύπου. Θα σας πω τώρα μια ιστορία, δεν είναι να μην τη μοιραστείτε, να μην κυκλοφορήσει και πολύ. Τέλος πάντων, υπήρξε δημοσκόπος, ο οποίος μεταξύ άλλων έκανε δημοσκοπήσεις και σε δήμους, ρε εσύ. Τι να κάνουμε, έκανε για να κάνει τη δουλειά του. Τη μία εβδομάδα που είχε πελάτη τον έναν υποψήφιο δήμαρχο, τον έβγαζε πρώτο. Μετά από 10-12 μέρες, πάει, κάνει δημοσκόπηση, πληρώνεται από τον άλλον υποψήφιο, βγάζει τον άλλο πρώτο, ρε. Τι τον ένοιαζε. Και έδωσαν λοιπόν αυτές οι δημοσκοπήσεις μισή μονάδα στη Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις κάνει μία ολόκληρη ΔΕΘ. Έχεις ανεβάσει πάνω 2.000 άτομα να τρώνε, να πίνουν και να βγάζουν τα μάτια τους. Μεταφορικά μιλώντας, μην το πάρετε κυριολεκτικά. Σε εστιατόρια, κουτούκια, μπαρ, ξενοδοχεία και καμπάρε. Και παίρνεις μόνο μισή μονάδα, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Οπότε πρέπει να αρχίσεις να κάνεις έκτακτες συνεδριάσεις στο Μέγαρο Μαξίμου για διάφορα θέματα, για να δείξεις ότι νοιάζεσαι για το λαό. Αυτό είδαμε και χτες με την ενέργεια. Αυτό είναι, μου λέει, που σου λέγα ο Γιάννης στέλνει, ο βιοσυντονισμός. Μηχανήματα που πουλάνε στους ασθενείς από 5.000. Θα δώσεις 5.000 να πάρεις μηχάνημα σπίτι, να σου κάνει βιοσυντονισμό. 5.000 και πάνω, και κάθε επίσκεψη, λέει, για να σε τσεκάρει και να ρυθμίζει το μηχάνημα, 300 ευρώ η επίσκεψη. Ωραία πράγματα. Στο μεταξύ, ούτε αυτή τη μισή μονάδα μην την πιστεύετε που δίνουν οι δημοσκοποίησεις στο Μητσοτάκη, διότι μπορεί, επειδή είχαν χτίσει ένα κλίμα, ένα hype που λένε και στο χωριό μου, επειδή είχε χαϊπαριστεί το όλο θέμα με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να ήταν περισσότεροι αυτοί οι οποίοι απογοητεύτηκαν. Τέλος πάντων, δώσανε μια δημοσκόπηση που παίρνει την εκτίμηση ψήφου 30%, 30,5% ξέρω εγώ, από 30 ακριβώς που έπαιρνε. Να βγει, εγώ καταλαβαίνω το δημοσκόπο, πρέπει να είναι τίμιος. Σου παραγγέλνει κάτι ένας πελάτης, πρέπει να του το δώσεις. Μπορείς να του δώσεις άλλο από αυτό που σου ζήτησε, δεν θα είσαι τίμιος. Δεν έκανε ατιμία ο δημοσκόπος. Ήταν τίμιος προς τον πελάτη, όχι προς την επιστήμη, αλλά δεν πειράζει, κάποιες φορές καλείσαι να κάνεις επιλογές.

Αναστέναξε το Metro Hotel, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Έλα ρε παιδιά, εσείς τώρα μπαίνετε σε πληροφορίες, δίνετε, έχετε, έχουν πληροφορίες. Μιλάμε τώρα τι ΕΥΠ και κουραφέξαλα εδώ πέρα, οι ακροατές του Mach FM. Έχουμε να πούμε εδώ πέρα τώρα στα πιο σοβαρά. Είχαμε και ένα τροχαίο στην Κλειφάδα με 5 σοβαρά τραυματίες μετά από ανατροπή γιοταχή. Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Ποσειδώνος και μέσα είχε 5 άτομα. Προσέκλουσε στα κυκλειδώματα, λέει, και ανατράπηκε. Ξημερώματα έγινε αυτό σήμερα κατά τις 2 η ώρα το βράδυ. Και ψάχνουν να βρούνε τώρα εάν υπάρχει εμπλοκή και δεύτερο οχήματος. Διότι για να ανατραπεί με 5 άτομα κιόλας μέσα το αυτοκίνητο, μπορεί και κάποιος να προσπαθούσε να αποφύγει κάτι, να προσπαθούσε οτιδήποτε.

0: ξαναφτιάχνει μετά από τις αποκαλύψεις ότι το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, όχι το δημόσιο, όχι το εθνικό σύστημα υγείας, το σύστημα υγείας γενικότερα με τον ιδιωτικό χώρο, αυτό που θέλησε να το απελευθερώσει η κυβέρνηση όταν ήρθε και έκανε τον νόμο τον πρώτο του επιτελικού κράτους και κατήργησε τις ελεγκτικές αρχές του Υπουργείου Υγείας. Έχει μετατραπεί σε ένα τσίρκο μεντράνο που έχει μέσα από σαμάνους μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έρχεται τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας, τώρα που σφίγγουν τα γάλατα. Διότι σφίγγουν τα γάλατα και για τον Πατούλη, να ξέρεις, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Να είσαι πρόεδρος ενός ιστορικού θεσμικού οργάνου και να το έχεις αφήσει να γίνει αυτό που λέγαμε, τσίρκο. Έχεις ευθύνες ή δεν έχεις. Έχεις ευθύνες, δεν έχεις. Βγήκε στα κανάλια, έβγαινε στα κανάλια ο. Πώς τους είπε, βγήκε ένας πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και είπε ότι λέει έχουν γίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ο αυτοφοράκιας του κράτους. Βγαίνει και λέει ότι εγώ φταίω, ξέρω εγώ. Καταφέρανε και κάνανε να μοιάζει μια, μας λένε κιόλας, ευρωπαϊκή χώρα, έτσι, είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, έχουμε περάσει διαφωτισμό. Καταφέρανε να την κάνουν να μοιάζει, ξέρω εγώ, με τριμπαλιστική Αφρική, με βιοσυντονισμούς, τύπους που βγάζουν το αίμα και στο ξαναβάζουν και τέτοια, και τώρα, λέει, σκέφτονται να επαναφέρουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Συγκλονιστικό. Θα φτιάξουν τώρα, άκουσε, υπάρχει αυτός ο οργανισμός που σας λέω, υπάρχει. Υπάρχει και έξω γίνεται αυτό που γίνεται. Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία. Ο ΔΥΠΗ. Το ήξερες ότι υπάρχει αυτό? Δεν πειράζει, το ξέρανε κάποιοι που πληρώνονται, που ήταν σε αυτόν. Αυτοί χρειάζεται να το ξέρουν. Οι υπόλοιποι δεν χρειάζεται να το ξέρουμε. Και θα φτιάξει, λέει, μιλώντας στο ΑΠΕ, στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Όχι τίποτα, δεν τα είπε στον αέρα. Ο Γεωργιάδης επεσήμανε, λέει, και αυτό το γράφει, σας το διαβάζω βέρμπατι, με ιδιαίτερη έμφαση, ότι οι αποφάσεις αφορούν ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο ελέγχου. Θα υπάρξει μια καινούργια πρωτοβουλία που θα στοχεύει πώς θα γίνουν πιο οργανωμένοι οι έλεγχοι και πώς θα συνεργάζονται καλύτερα τα διάφορα κρατικά επίπεδα. Ο στόχος μας είναι, λέει, να δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες στον ΟΔΠ. Γιατί προφανώς τώρα τους πληρώνανε και καθόσανται. Κοιτάγανε τα ταβάνια. Σκέψου κατά δίκη αυτό να είσαι, διορισμένο στον ΟΔΠ, ξέρω εγώ, ή οπουδήποτε αλλού, και να πηγαίνει στο προϊστογραφείο και να μην έχει καμία αρμοδιότητα. Και να κάθεσαι και να ψάχνει για τσουγκράνες. ΟΔΠΗ, παιδιά, ΟΔΠΗ. Δεν χρειάζεται, λέει, να ξαναπάμε στο σώμα ελεγκτών υγείας. Αυτό ήταν κακό. Δεν το θέλανε οι γιατροί, δεν το θέλανε οι σκιτζίδες, γιατί έκανε ελέγχους. Ούτως ή άλλως, λέει, είχε πολλά προβλήματα στη λειτουργία του το σώμα ελεγκτών υγείας. Και απλά θα κάνουν τον ΟΔΠΗ, λέει, για να προσπαθήσουν σε αυτή τη ζούγκλα του υγιεινισμού. Πώς να το πω, να βάλουν μία τάξη. Στο μεταξύ, όλοι αυτοί που βιοσυντονίζονται, κάνουν πλασμαθεραπείες κτλ., τους έλεγε, ξέρω εγώ, παιδιά, μήπως να εξετάσουμε λίγο καλύτερα τα εμβόλια, θα σε είχαν σταυρώσει. Θα σε είχαν βγάλει ότι είσαι αντιεπιστημονικός, δεν ξέρω κι εγώ, ότι θες να υποσκάψεις το κράτος κτλ. Δεν αντιδράω όταν μιλάω για βιοσυντονισμό, Ιωάννη. Δεν πιστεύω να κάνεις τίποτα τέτοια. Να βιοσυντονίζεσαι.
1: Όχι. Δεν βάζω ούτε κρέμες, ούτε τίποτα εγώ προσωπικά. Δεν ασχολούμαι.
0: Τι σχέση έχει κρέμα,
1: ούτε άρωμα. Θέλω να πω ότι δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτό το είδος της ευεξίας και όλα αυτά.
0: Εσύ κρέμες βάζεις πάντως, Αγιαντόπουλε. Σε βλέπω. Λάμπει το δερματάκι σου πρωί-πρωί. Μήπως έβαλες πλάσμα. Αλλά ρε παιδί μου, δηλαδή. Ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι ένα θέατρο του παρόν. Δηλαδή, έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη με τους δεξιούς. Έτσι δεν μας λέγανε. Τους δεξιούς ψηφοφόρους. Και πάει και ανακοινώνει ότι θα βάλει το Φλωρίδη, ο οποίος είναι από το Πασόκ, στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Η άλλη, γιατρός, υποτίθεται, στέλνει φωτογραφίες ενός νεκρού ή σχεδόν νεκρού ανθρώπου σε έναν υπνοθεραπευτή, διότι ήταν ο επόμενος πελάτης του. Βγήκε και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν χθες και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταπολεμήσει, λέει, τη γραφειοκρατία. Που είναι ό,τι πιο γραφειοκρατικό, ας πούμε, έχει φτιαχτεί στον χώρο της Δύσης τα τελευταία, ας πούμε, 400 χρόνια. Οι αυτοκρατορίες είχαν λιγότερη γραφειοκρατία, να ξέρεις, από ό,τι έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει βγάλει κανονισμούς για το πόσα εκατοστά πρέπει να είναι το αγγούρι που θα δίνει ο υπνολόγος στον πελάτη του, λέω εγώ τώρα. Και όλοι αυτοί είναι που έχουν περάσει διαφωτισμό, ρε, και εσείς είσαστε πλέμπα, μάζα, δεν είσαστε καλοί εσείς. Είσαστε, πώς το λένε, αγρίκοι, είσαστε deplorables που λέγε και η Χίλαρη Κλίντον. Και στο μεταξύ νομίζετε ότι τα είχε τελειώσει αυτή η ιστορία καλά στο κολονάκι με το ιατριό? Όχι. Η κυρία Ιγάκα, να ξέρετε, η κυρία Ιγάκα είχε πάει και είχε αγοράσει 100 στρέμματα οικόπεδο στο Πορτοχέλι. Ξέρεις τι σημαίνει 100 στρέμματα οικόπεδο στο Πορτοχέλι? Ξέρεις τι σημαίνει 100 στρέμματα οικόπεδο στο Πορτοχέλι?

0: Μία μικρή αναζήτηση, 100 στρέμματα στο Πορτοχέλ, δεν σου λέω το καλύτερο, είναι από περίπου 5 εκατομμύρια μέχρι 15 εκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε, για να πάρει 100 στρέμματα στο Πορτοχέλ και λένε σε περιοχή Φιλέτο, όταν σου λένε σε περιοχή Φιλέτο, σημαίνει ότι δεν πας και στο πιο φθηνό, έτσι δεν είναι? Στο Πόρτο Χέλι, φίλε. Δηλαδή εκεί πέρα έχουν οι βασιλιάδες, οι πρίγκιπες της Σαουδικής Αραβίας και τέτοια. Διότι τους Έλληνες διώξανε από το Πόρτο Χέλι. Σημαίνει ότι παίζει να έχει δώσει, να πούμε, ένα μέσο όρο 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είχαν αφήσει τίποτα, ρε. Εσύ, τα πέραν από τις κυριούλες, ας πούμε, που πηγαίνανε εκεί πέρα να κάνουν πλασματοθεραπεία. Όχι για να πίνει καφέ, αγαπητέ Ιωάννη. Όχι. Πήρε 100 στρέμματα στο Πόρτο Χέλι για να ανοίξει κλινική ευεξίας για φραγκάτους, κοτεράτους, καφάτους, ελικοπτεράτους, ξέρω εγώ πώς το λέγει ο Ματ Κλίπ, θέλω κότερα ελικόπτερα και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή πρέπει να καθάριζε 250.000 ευρώ το μήνα, λέει, έβγαζε η κυρία. Δεν ξέρω, να τα χαίρεται. Τα επένδυσε. Το θέμα, λέει, θα αφήσουν να αποκαλυφθεί όλη αυτή η σαπίλα ή θα το θάψουν όπως όλα τα άλλα. Η ζυγαριά γέρνει προς το δεύτερο. Εγώ θα σου πω, είδα τον Πλεύρη. Τον είδε τον Πλεύρη. Βγήκε και είπε, εντάξει, τον είχα γνωρίσει το 2016 σε πρώτη φάση. Λέω, εντάξει, όλοι συναντάμε ανθρώπους, δεν του ξαναδιασταυρώνει δρόμο. Και μετά, λέει, όταν άκουσα τι έγινε, τον πήρα τηλέφωνο. Από περιέργεια. Για να μάθω τι έγινε, είπε ο Πλεύρης. Τον πήρα τηλέφωνο να μάθω τι γίνεται. Λέει, δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν το σήκωσε και με πήρε μετά. Εμένα τώρα αυτό, με αυτό που... μου ακούγονται πράγματα κάπως. Δεν ξέρω, γενικά η νόμη της Καμόρα είναι περίεργη. Λοιπόν, δέχομαι bullying, πρέπει να πάμε στην κίνηση. Πρέπει να πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Ξέρω ότι κι εσείς περιμένετε να μάθετε. Μπας και κάνετε καμιά στροφή έστω της τελευταίας στιγμής και γλιτώσετε κανένα κομφούζιο.
1: Λοιπόν, οι οδηγοί που κινούνται εντός της πρωτεύουσας έτσι στα πολύ βαθιά δεν νομίζω να μπορέσουν να γλιτώσουν και την κίνηση. Η κατάσταση παραμένει αρκετά δύσκολη. Είμαστε Πέμπτη σήμερα. Η κίνηση στους δρόμους είναι έντονη ήδη από αρκετά νωρίς το πρωί. Να πούμε ότι στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις ήδη από αρκετά νωρίς, από την έξοδο στα Νουλιώσια, όπου έως και την έξοδο στο Μαρούσι, αλλά και την περιφερειακή Μητού, ιδίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, φτάνουν τα 25 με 30 λεπτά οι καθυστερήσεις. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Κίνηση και καθυστερήσεις έχουμε και στη λεωφόρο Φυλής, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, έχουμε και από το ύψος του Νέου Κόσμου έως και το κέντρο. Τώρα, πιο κεντρικά στην Αθήνα, έχουμε καθυστερήσεις και έντονο μποτιλιάρισμα στη Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Πανεπιστημίου. Έχουμε έντονη κίνηση κυρίως στο ανωδικό ρεύμα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχουμε κίνηση στη Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από το κέντρο έως και το Χαλάνδρι. Και μετά τα πράγματα γίνονται λίγο καλύτερα, ξαναζορίζουν στο ύψος στο Μαρούσι. Έχουμε καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων. Έχουμε κίνηση στην Εθνικής Αντιστάσεως, η οποία έχει κίνηση ήδη από το ύψος της Λιουπόλεως. Έχουμε στην λεωφόρο Καρέα και δύσκολα είναι τα πράγματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο μήκος όλου του δρόμου, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα.

Εδώ κάπου πρέπει να πούμε ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom, η εταιρεία που σώζει λεφτά από τη δική σας τσέπη. Και αυτό διότι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά η σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου δεν είναι κάτι που το κάνεις έτσι χωρίς να το σκεφτείς. Οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις, αλλά και οι όροι, τα ψηλά γράμματα που συχνά πυκνά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύνσεις για κάθε νοικοκυριό, για κάθε επιχείρηση. Οπότε, πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση, ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά, τη Vulcom, η οποία βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον καταναλωτή, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η ομάδα της Vulcom κάθε μέρα αυτή τη δουλειά κάνει. Αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει τις επιλογές και εξηγεί σε όποιον επικοινωνήσει μαζί τους με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, χωρίς δεσμεύσεις, με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας. Κάντε ένα τηλέφωνο στη Vulcom και μπορεί αυτό να σας βοηθήσει να γλιτώσετε από περιττές χρεώσεις και να επιλέξετε αυτό που σας κάνει, αυτό που χρειάζεστε. Ενημερωθείτε τώρα, μην αποφασίζετε χωρίς να γνωρίζετε τι επιλογές έχετε. Γιατί αν ρωτήσετε αυτόν που σας παίρνει τηλέφωνο, δεν θα σας πει τι αντιπρόταση έχει άλλη εταιρεία. Οπότε, 2310 20 88 08. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, 2310 20 88 08, και για τους πιο τεξαβοί αυτούς που είναι της τεχνολογίας, www.vulcom.gr. Μπαίνετε, επικοινωνήστε με τους ανθρώπους, ακούστε τι έχουν να σας πούνε και μετά αποφασίστε.

στο μεταξύ, μια και είμαστε στο τι κάνουν οι χώρες, μια και λέγαμε για την Ιταλία. Η Ιταλία κατήργησε, όπως είπαμε, τα τέλη κυκλοφορίας. Το ακριβώς αντίθετο από αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Εδώ πέρα τα αυξάνουμε συνεχώς. Τώρα θα μας έρθουν και τίποτα. Θα πληρώνουμε για να μπορούν αυτοί που έχουν Τέσλα να κινούνται ελεύθερα. Στη Γερμανία βγήκε η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας. Η Γερμανίδα Πιερακάκησα, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Και δήλωσε, λέει, θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7%. 19 έχουν, εμείς έχουμε 24, έτσι. Αυτοί έχουν στη Γερμανία, έχουν 19. Και θα το πάνε στο 7% με στόχο, λέει, την ελάμψη των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Αυτό, λέει, θα μπορούσε να ανακουφεί στο βάρος εκεί που γίνεται άμεσα αισθητό, στο βενζινάδικο. Και θα εφαρμοζόταν αμέσως μετά την εισαγωγή του μέτρου, δήλωσε η Ράιχε, ήταν στη συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας της G20 στο Χιούστον του Τέξας. Σφίξαν τα πράγματα, είδες, ψηφίστηκε το ΑΕΒΔΕ και αρχίσανε και σφίγγουνε τα πράγματα. Και στη Γερμανία άρχισαν τώρα οι πώς τους λένε οι χριστιανοδημοκράτες, κατ' όνομα και χριστιανοί, κατ' όνομα και δημοκράτες, και δεν το λέω αυτό τυχαία, διότι είναι σαφές ότι ούτε το χριστιανικό έχουν, ούτε το δημοκρατικό έχουν τίποτα. Και λέει, μήπως να μειώσουμε κανένα φόρο. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας πάντως έχει επαναλάβει, το έχει πει πολλές φορές, λέει, παρεμβάσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης, τους δύο φόρους που έχουμε εμείς πάνω, όχι τον έναν που έχει η Γερμανία, δεν βρίσκονται, λέει, στην ευρωπαϊκή λογική. Εμείς δεν μπορούμε, δεν είναι αρκετά ευρωπαϊκό. Πώς θα τρώει το κρουασάν του στο καφέ του της Τούνης στο Παρίσι ο Κυριάκος ο Πιερακάκης, αν έχει χαμηλό στο φόρο? Με τι μούτρα, ρε, θα πάει να συζητά με τους άλλους bon viver του Παρισίου? Πάντρεψε, μας πρίξανε. Προχτές πάντρεψε, λέει, τον Υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας. Με τι μούτρα θα δει τον Υπουργό Οικονομικών, άμα έχει κάνει μείωση ΦΠΑ? Θα έχει αποτύχει σαν Υπουργός Οικονομικών. Ο Υπουργός Οικονομικών πρέπει να αυξάνει το ΦΠΑ. Ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να πληρώνουμε, πώς το είπε ο Κερίδης, 5 ευρώ. Τότε θα έχουμε θέμα. Μέχρι τα 4,99 δεν υπάρχει πρόβλημα, σύμφωνα με τον κύριο Κερίδη. Είναι απλά μια προσωρινή αύξηση των τιμών. Για να πας στη Λαμία θα πρέπει να δώσεις 130 ευρώ σε βενζίνη. Όχι να γυρίσεις. Έτσι όπως. Ναι, άμα φτάσει 4,99 και παραπάνω. Έχουμε και τα διόδια να στηρίξουμε τα ταμιακά διαθέσιμα της ΓΕΚ Τέρνα. Έχει γίνει χαμός από χτες. Χτες που το συζητάγαμε το πρωί εδώ πέρα, βγήκανε προχτές αυτό που σας έλεγα για την υπερβολική δανειοδότηση που είναι κάποιοι ελληνικοί όμιλοι, είναι, λέει, ευάλωτοι. Και πρέπει όποιος μίλαγε χτες ελληνικά να πήρε δελτίο τύπου από τη ΓΕΚ Τέρνα να πει τι καλά που τα πάει η εταιρεία. Άμα μπείτε, γράψτε ΓΕΚ Τέρνα χτες. Να σας δείξει αποτελέσματα μόνο από χτες. Μπείτε στο Google, δεν σας τα λέω τώρα στον αέρα. Θα έχει λογικά εκατοντάδες αποτελέσματα. Όλοι έβαλαν τι καλά που τα πάει η εκτέρνα και δεν έχει κανένα πρόβλημα, παιδιά. Οτοστόπ, λέει ο Πέτρος. Τι οτοστόπ, θα σου φέρουν άλλα τώρα. Carpooling, θα σου φέρουν διάφορα. Καλά, εσύ έκανες διαδρομή τώρα από Κηφισιά για να πας ζωγράφου και μου λες ότι έκανες μόνο μία ώρα? Σε παρακαλώ πολύ, καλά είσαι? Όσο μένετε στην κίνηση έτσι και τρέχει το αμαξάκι, γκρου, πληρώνεται, βγάζει λεφτά ο Πιερακάκης, βγάζει λεφτά και λέει και ο Μητσοτάκης μπορεί να δίνει επιδόματα σε όποιους γουστάρει και σε όποιους θέλει, ε. Όλες οι χώρες, λέει, μειώνουν σημαντικά φόρους και εισφορές και εδώ δεν έχουμε καμία παραγωγή, σφυρίζουν αδιάφορα. Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω, αυτή η ιστορία με τα καύσιμα δεν φαίνεται να πηγαίνει προς το καλύτερο, μάλλον προς το χειρότερο πάει. Εδώ πέρα λένε ότι τώρα μπαίνουμε στα σοβαρά της ενεργειακής κρίσης κάποιοι. Διαβάζω διάφορα για τη Σαουδική Αραβία, ακούω διαφόρους να μιλάνε για αυτά που γίνονται στη Σαουδική Αραβία, μου λένε ότι ο μεγάλος κερδισμένος, να ξέρεις, είναι η Αμερική, η οποία θα συνεχίσει να πουλάει πανάκριβο πετρέλαιο. Βέβαια έχουν και αυτοί τα δικά τους προβλήματα με την ακρίβεια, χτες σκοτώθηκε ο Τραμπ με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, τη Fed, πήγε και ανέβασε τα επιτόκια η Fed.
η Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στο μέτωπο του πληθωρισμού δεν τα πάνε καλά και εκεί. Στο μεταξύ, έχουμε ανεβάσει και εμείς τα επιτόκια στην Ευρώπη, έτσι. Το οποίο ξέρεις σημαίνει ότι αν έχεις δανειστεί από την τράπεζα θα πληρώνεις πιο ακριβά. Δεν σημαίνει όμως ότι άμα έχεις λεφτά στην τράπεζα θα παίρνεις υψηλότερους τόκους. Οι τόκοι στην Ελλάδα είναι 0,01. Α, εγώ δεν ξέρω κανέναν που να έχει πάρει πάνω από 3 ευρώ τόκο. Έτσι, δεν ξέρω κανέναν. Καλή σας ημέρα, Αποστόλη. Καλή σας ημέρα. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, τώρα είναι που μπαίνουμε στην ενεργειακή κρίση, η οποία θα κρατήσει και καιρό. Γιατί δεν υπάρχουν πια αρκετά εργοστάσια, λέει, να φτιάχνουν εξαρτήματα για όλες τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που έχουν βομβαρδιστεί. Λέει, αυτές τις, ξέρω εγώ, τις τρόφιγγες που έχουν για να δουλεύει, να πηγαίνει το πετρέλαιο. Τις φτιάχνανε, ξέρω εγώ, 2 εργοστάσια στον κόσμο. Αυτά τα 2 εργοστάσια έχουν δουλειά τώρα μέχρι το 2040 να βγάζουν στρόφιγγες. Δηλαδή, μπορεί να παραγγέλνεις τώρα και να το πάρεις το 2040 το ανταλλακτικό που θες για να δουλέψει ο αγωγός σου. Αγαπητέ Σαουδάραβα πρίγκιπα. Μου στέλνει εδώ πέρα ο φίλος ότι η Γερμανία έχει άλλους φόρους. Λέει, έχει φόρο διοξιδίου του άνθρακα. Δεν πάρτε πράσινους, δεν ψηφίζατε. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Εδώ πέρα δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Μέσα στην Ευρώπη βαράμε φόρους αβέρτα. Ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι του φανεί του κάθε υπουργού, σου λέει: κάτσε να βάλω ένα φόρο σε αυτόν. Πάρτο να. Φόρος πλασμαφαίρεσης. Πάρτο. Όχι, εκεί είναι όλα μαύρα. Δεν το ξέχασα, συγγνώμη. Και είναι ο Πατούλης, βγαίνει στα κανάλια και λέει: μα πήγαμε, παιδιά, πήγαμε. Λέει: πήγαμε χωρίς ραντεβού και δεν μας ανοίξανε. Τι να κάνει ο Πατούλης, τι να κάνουνε. Δεν μας ανοίξανε. Να ξέρετε, άμα έρχεται το ΣΔΟ, ξέρω εγώ, στη δουλειά, στην επιχείρησή σας, κλειδώστε. Και καθίστε από μέσα και τους πάρτε και ένα κρουασάν της Τούνη και να τους κοιτάτε στα μάτια όπως το τρώτε. Θα μπουνε μέσα με ελικόπτερο. Ο ιατρικός σύλλογος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν μπορούσε να ελέγξει τα ιατρία. Στο μεταξύ, αυτή η υπόθεση με βέβαιωσε ότι έχει πάρα πολλά παρακλάδια, διότι διαβάζω τώρα για μια εταιρεία άλλη που έχει βγει που είχε το ζευγάρι Θεοδωρόπουλος Γάκα και έκανε εισαγωγές ιατρικών μηχανημάτων. Τα τιμολόγια δηλαδή που έστειλε, πες να τα είχαν κόψει στενό, λέει, συγγενικό του πρόσωπο. Καμιά μάνα, κανένας πατέρας, κανένα παιδί, δεν ξέρω, καμιά ξαδέρφη. Οπότε λογικά βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου. Από κάτω παίζει να υπάρχει πολύ, πολύ πράγμα. Η ώρα πήγε 8 και 47 πρώτα λεπτά. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμένετε. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Να δούμε τι παίζει σήμερα, τι παίζει στην επικαιρότητα. Τι θέλουν οι πολυχρονεμένοι μας εκδότε να θέσουν στο επίκεντρο. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Δεν έχει ούτε μια πρόσληψη. Τι έγινε. Τι. Πουθενά. Κάτι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν πάνε καλά καθόλου. Δεν έχει ούτε μια πρόσληψη. Λοιπόν, έχει όμως τι συμφέρει για οφειλές, εφορία και ταμεία. Crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και οι παγίδες. Τι να επιλέξετε ανάλογα με το ύψος των οφειλών. 60.000 ενεργές ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό, 25.000 αιτήσεις για τις 72 δόσεις. Δεν γράφει ότι έχουν γίνει και είναι να γίνουν 150.000 πληστηριασμοί, βέβαια. Και έχει στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Μιλάμε τώρα, θα το κάνουμε με τις ειδικότητες αυτές. Μπήκα και έψαχνα χθες τι άλλου είδους ειδικότητες υπάρχουν. Θα μείνετε ενεοί. Παίζουν κρυσταλλολόγοι, παίζουν διάφορα πράγματα. Δεν έχετε την παραμικρή ιδέα. Στο μεταξύ, ξέρεις τι, είμαι εγώ και εσύ, Αγιαννητόπουλε, και λέμε, ξέρω εγώ, ανακαλύψαμε μία νέα τεχνική. Διαβάζουμε αυτό, τις τρίχες της μύτης. Για να σου φτιάξουμε το ψυχολογικό σου, έτσι. Πάμε οι δυο μας και κάνουμε μια ιδιωτική ένωση, ένα σύλλογο, ένα τέτοιο. Και δίνουμε διπλώματα. Βάζουμε και ένα disclaimer από κάτω. Δεν δικαιούσε με αυτό το δίπλωμα να κάνεις διάγνωση, θεραπεία κτλ. Απλά να καθοδηγείς, έτσι το λένε τώρα. Καθοδήγηση. Και μοιράζουμε διπλώματα. Μας πληρώνουν και τους δίνουμε διπλώματα. Ναι. Οι τριχοδαμαστές. Μπορεί να είναι νέα ειδικότητα. Α,
εγώ το έχω πει. Όταν ξεκινάει ο Πρωθυπουργός Feng Shui, αγαλματάκια κτλ. Αυτό δεν έχει σταματημό μετά, παιδιά. Δεν έχει σταματημό. Και βγάζουν, ξέρω εγώ, άμα κανένας γιατρός έχει άλλη άποψη, όπως είπαμε, για τα εμβόλια. Τον Πετροβολά με αυτόν τον αφήνουμε στη γωνία. Τον λέμε ψεκασμένο. Αλλά παίρνω το βατραχάκι για να μου φτιάξει τα ενεργειακά μου τσάκρα. Αχ, πάμε στα νέα, στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα. Όπου όταν διαβάζετε διπλή ενίσχυση στα καύσιμα, σημαίνει ότι θα πάρουν λεφτά τα δηληστήρια, να ξέρετε. Είναι ό,τι και να γίνει, τα δηληστήρια βγάζουν λεφτά. Εκτιμήσεις για 120 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του αργού το χειμώνα. Συναγερμό στο Μαξίμου. Απ, είδατε, άμα δεν προχωράνε τα μέτρα, δεν θες συναγερμό στο Μαξίμου. Για τη στήριξη των ασθενέστερων. Έχουν, ναι, εγώ το ξέρω αυτό, στο Μαξίμου ακούν τον ασθενέστερο και κόπτονται. Δεν κοιμούνται το βράδυ από την αγωνία για τους καημένους ταξικούς που ζουν με 600 ευρώ και πληρώνουν και νίκη και φάρμακα. Εάν διατίθετο, λέει, από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα μπορούσε να φτάσει τα 1,90 από 1,10 πέρσι. Ξεκινήσαμε από 1,80, τώρα έχει πάει σε μια εβδομάδα στο 1,90, θα φτάσει το 2 μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Κρατήστε το.

Και έχει και τα αποτελέσματα της αναθεώρησης. Ένα ναυάγιο, λέει, μέσα σε κλίμα νέας έντασης. Όλες οι προτάσεις θα χρειάζονται 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Κάνα συνταγματική αναθεώρηση. Και έχει εκπλαγεί ο Μητσοτάκης πάρα πολύ που δεν υπερψήφισαν τις προτάσεις του τα υπόλοιπα κόμματα. Ξέρεις, αυτοί που τους παρακολουθούσε, που τους λέει ψεκασμένους, αυτοί που τους, αυτούς που τους κυνηγάει. Είναι πραγματικά μεγάλο σοκ, δεν το περίμενε κανένας. Μακελιό, μακελιό, βαϊμπάραμε σήμερα με το μακελιό. Γκουρού θανάτου, πάμπλουτοι γιατροί ψυχάκιδες, υπνοθεραπευτές με τενσάρκωσης. Ένα κουβάρι φίδια πνίγουν τον πολίτη του Μεροκάματου και της Βιοπάλης. Κροταλίες μαύρου χρήματος είναι ο τίτλος. Αμύθιτη περιουσία από τους δολοφόνους του Κολονακίου, βίλες σκάφη με τριτά σε ξένες τράπεζες και πολιτική λαμόγια που τους καλύπτουν. Η Δημοκρατία έχει σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη. Στο μικροσκόπιο η έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Έλλειψη ελέγχων, αφού χτυπάγαμε το κουδούνι και δεν μας ανοίγανε. Τι να κάνει δηλαδή αυτός ο Πατούλης? Να γίνει κλειδαράς? Τι θέλετε να κάνει? Θα βγει στο φως, λέει η αλήθεια, ή θα επιχειρηθεί.

0: έτσι. Και την πήγανε από μέσα που ήταν πιο μέσα στην Τουρκία, τη βγάλανε στα παράλια απέναντι από τη Σάμμο. Να είναι έτοιμοι να ασκήσουν πιέσεις. Βγήκε και έλεγε χτες και για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, ο Φιντάν, και δεν πρέπει να πηγαίνετε όπλα στα νησιά και τέτοια πράγματα. Απάντησε και το Υπουργείο Εξωτερικών. Είχε μία απάντηση, ξέρετε, αυτές τις νερόβραστες, τις γνωστές. Η Εσπρέσο, αδιανόητο κοκτέιλ κομπογιανιτισμού από την Dr. Hawaii. Σεξ και υπνοτιστές. Ήτανε και σεξολόγος σιγάκα. Παιδιά, ήταν και σεξολόγος, δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Δυνατά, πες το.
1: Έδινε συμβουλές.
0: Σε ποιον?
1: Σε αυτούς που πήγαινε, στο γιατρείο. Πολλές φορές συμβούλευε. Αυτό έγινε γνωστό για από το πρώτο ρεπορτάζ.
0: Οι συμβουλές, λέει, τις σεξολόγους σε ζευγάρια για την ερωτική ζωή τους και η φωτογραφία ντοκουμέντου του Μαζονάκη που κατέληξε στα χέρια υπνοθεραπευτή. Το ζεύγος του θανάτου, λέει, σκόπευε να ρουφήξει οικονομικά το παιδί της νύχτας στο Μαζονάκι, υποθέτω, με άλλα δύο κλεισμένα ραντεβού. Δεν το ήξερα ότι έκανε και σεξο... έδινε σεξοσυμβουλές σιγάκα. Κοίτα να δεις. Ναι, λογικά, και όπως λέει ο Γιαννητόπουλος, λογικά, άμα έχεις ανάγκη από κανένα σφράγγινς, θα στο κάνανε εκεί πέρα στο γραφείο. Έλα, αφού ήρθες, πάρε ένα απ' όλα. Εφημερίδα των συντακτών. Διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίσα τα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκλογικός εκβιασμός. Θεωρεί εφαγιαλτικό σενάριο τις συνεργασίες κομμάτων ενώ ταύτισε Πασόκ και Ελλάς. Και μπουζί για το αμάξι σου αλλάζανε, γράφει ο φίλος εδώ πέρα. Άμα είχες μια ανάγκη, σε φτιάχνανε. Καθημερινή, νησιά χωρίς ασπίδα θέλει άγκυρα. Ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, τι απαντάει η Αθήνα. Ναι, αυτά στα οποία αναφερθήκαμε, και έχει έκπληξη με Καναδά από Φόντερ Λάιεν. Βγήκε η Φόντερ Λάιεν χτες και προσκάλεσε τον Καναδά να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει διασυνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πήρε ο Τραμπ μετά το βράδυ, γιατί ξέρεις, ο Τραμπ έχει τη λογική του ότι ό,τι είναι εδώ πέρα στην Αμερική είναι δικό μας. Εμείς κάνουμε κουμάντο. Και θα λέει, θα αντιμετωπιστεί, θα διακόψει όλες τις σχέσεις με τον Καναδά, ο Τραμπ, άμα γίνει διασυνδεδεμένο. Τώρα, γιατί να θέλουν οι Ευρωπαίοι να βάλουν κάτι Φόντερ Λάιεν, να έχουν επίτροπο, άμα που γίνει διασυνδεδεμένο, θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες, έτσι. Δηλαδή, θα έχει ο Αβραμόπουλος της εποχής και θα λέει στον Καναδά θα πηγαίνουν οι Καταριανοί αέρα πατέρα. Γιατί έτσι, ρε παιδί μου, γιατί έτυχε, βρέθηκα σε μια ανάγκη, τέλος πάντων. Και αυτό μας λέει, να μπει ο Καναδάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε μετά τι άλλο θα γεννεί. Κόντρα, έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Η διακοπή παράδοση πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη της τιμές. Πρωτοβουλίες για την αυτά είναι τα σοβαρά. Για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης αναλαμβάνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup αναλαμβάνει πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σωθήκαμε. Μη μου βγάζεις τώρα τα τελείωσε. Έλα, κάνε λίγο υπομονή. Σταρ, στο ίδιο κελί με τη Μουρτζούκου Ιγάκα, παρέα με τις φώνησες μέσα στον κορυδαλό για τη γιατρό γκουρού του Μαζονάκη. Καλώς της είπε η Ειρήνη και την υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Τώρα δεν ξέρω αυτό, τώρα το πρωί την πήγανε, πότε προλάβει και τυπώθηκε, έβγαλε διάλογο μεταξύ Μουρτζούκου και Γάκα. Μου στέλνετε πολλά μηνύματα, τώρα δεν θα τα προλάβουμε παιδιά, στο δεύτερο μέρος. Υπομονή, όλα θα τα δούμε. Λοιπόν, η απογευματινή έχει τετραπλή ένεση στους μισθούς. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027. Πρόσθετο όφελος, λέει, από την άνοδο του κατώτατου στα 960 της αυξήσης που συνδέονται με τις τριετίες της μειώσης των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Δημοσκόπηση, τα πρώτα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Αυτό το 0,5 που λέγαμε, το 0,5. Ενώ η Ελεύθερη Ώρα έχει ολόκληρη την επιστολή 44 σελίδων του Αμβρόσιου, του πρώην Καλαβρίτων, στην Ιερά Σύνοδο, για την οποία του πήραν πίσω την τιμητική διάκριση που του είχαν δώσει.

Το έγκλημά του, λέει, ήταν η σειραφή δημοσιευμάτων για τις ταυτότητες, το γάμο των γκέι, την απαξίωση του Σταυρού και την απουσία πνευματικής στήριξης προς τους πιστούς. Αυτό έχει η Ελεύθερη Ώρα στο πρωτοσέλιδο. Και κάπως έτσι, μην πιαστεί και όρθιος που κάθεται ο Αγιαννητόπουλος, θα πάμε σε διάλειμμα, θα πάμε σε δελτίο και σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Χωρίς ευρύτερη συνένεση και μόνο με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας εγκρίθηκαν και στη δεύτερη ψηφοφορία 33 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το αποτέλεσμα αυτό καθιστά την παρούσα Βουλή προτείνουσα, μεταφέροντας τη τελική τύχη κρίσιμων άρθρων όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 για την ευθύνη περί υπουργών στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, όπου θα απαιτηθεί αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Σε κλειό ακρίβειας και ανεξόφλητων χρεών βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νέα έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας καταγράφει ότι σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις πνίγεται σε ληξιπρόθεσμες οφειλές και πάνω από το 20% δεν διαθέτει ρευστότητα. Το λειτουργικό κόστος εκτινάσεται λόγω των αυξήσεων έως και 28% στο ρεύμα, τα καύσιμα και τις πρώτες ύλες.

0: Με έντονους ρυθμούς ξεκινάει η κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο Αττικής, όπου ο Κηφισός σημειώνει και την μεγαλύτερη κυκλοφοριακή πίεση σημειωτών. Κινούνται τα οχήματα σε μεγάλο μήκος του άξονα. Σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν στο Χαλάνδρη και στους άξονες προς την Αγία Παρασκευή. Έντονη συμφόρηση υπάρχει στο Μαρούσι, ειδικά στις συνδέσεις με τη Νέα Ιωνία και τη Λυκόβρηση. Μεγάλες καθυστερήσεις παρουσιάζει και η Λεωφόρος Μεσογείων, τόσο προς το κέντρο όσο και προς την Αγία Παρασκευή. Στο κέντρο της Αθήνας, σταθερά δύσκολη είναι η εικόνα στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, τον Ευαγγελισμό, το Παγκράτη και στους Ζωγράφους. Με αυξημένη ροή και χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην Καλλιθέα, το Μοσχάτο και τη Νέα Σμύρνη. Ακόμα πιο έντονα είναι τα προβλήματα στις βασικές προσβάσεις προς τον Πειραιά και τη Δραπετσόνα. Στην μέγενη των Βελγικών Αρχών για το σκάνδαλο Qatar Gate βρίσκεται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, καθώς η Βουλή ψηφίζει σήμερα για την άρση της ασυλίας του. Μετά την απόφαση, η υπόθεση θα περάσει στο τμήμα εκδόσεων της Εισαγγελίας Εφετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θα κληθεί να επιλέξει αν θα συνενέσει στην παράδοσή του στις Βρυξέλλες ή αν θα επιχειρήσει να μπλοκάρει το ένταλμα μέσω της βελγικής δικαιοσύνης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η Διεθνής Διακλαδική Στρατιωτική Άσκηση Μέδουσα 15-2026, η οποία διεξάγεται στην περιοχή της Κρήτης, Μυρτώου, Πελάγους και νότια της Καρπάθου, με τη συμμετοχή δυνάμεων από την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο. Δικαιολογίες που χαρακτηρίστηκαν ως προκλητικές επιστράτευσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης μετά την κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τις θεσμικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση Μαζονάκη. Ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο Πατούλης αποποιήθηκε ουσιαστική εποπτική αρμοδιότητα, ενώ δήλωσε πως οι ελεγκτές δεν μπορούσαν να μπουν από τον μπαλκόνι του επίμαχου παράνομου ιατρίου όταν οι γιατροί δεν τους άνοιγαν. Ενώ για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ισχύστηκε ότι είχαν ρόδες και δεν ήταν δουλειά τους να ανοίγουν ντουλάπια. Στον Κορυδαλό οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της ανάκρισης βρίσκεται η καθυστέρηση μίας ώρας από το πρώτο σοβαρό αλάρμ του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης μέχρι και την καθυστέρηση στη κλίση του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, οι καταγγελίες των διασωστών αναφέρουν ότι βρήκαν τον τραγουδιστή ήδη σε ασφιγμό. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική έρευνα διευρύνεται για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Καλυψούς, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του. Προσέκρουσε σε κυκλειδώματα και ανατράπηκε. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκαν και οι 5 επιβαίνοντες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Ασκληπείο Βούλας και οι 4 εξ αυτών νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε μια άσκηση πολιτικών ισορροπιών χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα καυτά προβλήματα της ακρίβειας και της κοινωνικής κρίσης, εξελίχθηκε η ετήσια ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Πρόεδρος της Κομισιόν δέχτηκε σφοδρά πειρά από ευρωβουλευτές για τις επιλογές της ως προς τη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης και τη συνεχιζόμενη φτωχοποίηση των πολιτών, ενώ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν απέφυγε να απαντήσει για την προστασία της Ελλάδας και της Κύπρου απέναντι στη τουρκική επιθετικότητα. Στην Αττική σήμερα ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και θα σημειωθούν αιρές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
2: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης μαζί με την ομάδα, τη μεγάλη που έχει από μεσίτες πιστοποιημένους. Πιστοποιημένους, είναι πολύ σημαντική παράμετρος αυτή, διότι πολλοί κόσμος έχει μπλέξει με κομπογιανίτες και έχει βγει ζημιωμένος. Σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Είτε είστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να απευθυνθείτε, να κάνετε ένα τηλέφωνο, να στείλετε ένα μήνυμα, Viber, WhatsApp, όπου θέλετε, στο 6940 6670 71, προκειμένου να μπορέσετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Και όχι μόνο σε αυτές τις πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, ολόκληρη την Ευρώπη, ένα μήνυμα στείλτε στο 6940 6670 71 στον Ιωάννη Πεσιρίδη, προκειμένου να μπορέσετε με τον καλύτερο τρόπο να εκμεταλλευτείτε το ακίνητό σας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Μάχη FM στους 99,8. Έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της Μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος ακριβώς απέναντί μου, κβαντική κονσόλα, ο σαμάνος του ήχου, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, ο σεξολόγος των Ερτζιανών. Σας κάνει ήχο-συντονισμό όλο το πρωί εδώ πέρα, διώχνει την κακή ενέργεια με τις ωραίες μουσικές. Γιατί όχι, γιατί όχι. Μέχρι τις 10 θα είμαι θα μαζί, η ώρα είναι αυτή τη στιγμή 9 και 9 πρώτα λεπτά, άρα 51 ακόμα λεπτά. Γιατί το κόψες το κομμάτι έτσι, μ' άφησες τα κρύα του λουτρού. Μ' άφησες τα κρύα του λουτρού, είπε έλεγα τα καλύτερα για σένα και μ' άφησες τα κρύα του λουτρού. Ο Χριστός και η Παναγία. Πέμπτη σήμερα, 17η μέρα του Σεπτέμβρη 2026. Πάμε σιγά σιγά για Οκτώβρη. Πλησιάζει το πετρέλαιο θέρμανσης, πλησιάζει. Ελπίζω να τα μαζεύετε, να έχετε βρει να κάνετε και να δίνετε τίποτα, να δίνουμε συμβουλές ο ένας τον άλλον. Ορίστε, αφού ήταν σεξολόγος η Γάκα, γιατί να μην γίνουμε όλοι. Ο άλλος έγραψε εδώ πέρα κομματάρα όταν το έγραψες. Όταν το έκοψες έγραψε κομματάρα. Μας βιοσυντώνησε ο Αγιαννητόπουλος κανονικά. Άσχημα τα νέα από αυτό με το τροχαίο στην Κλεφάδα, είναι τρεις οι νεκροί. Τρεις οι νεκροί που καρφώθηκε στη Μάντρα. Βλέπω κάτι φωτογραφίες, ούτε Μάντρα έμεινε, ούτε τίποτα άλλο. Λογικά το ίδιο έγινε και στο εσωτερικό του οχήματος, για να είναι τώρα τρεις οι νεκροί.

Διαβάζω εδώ πέρα μπροστά μου. Διαβάζω εδώ πέρα μπροστά μου κάτι το οποίο με έχει πραγματικά με κάνει να σκέφτομαι ξανά τα πράγματα ως προς το ερώτημα που σας έθεσα. Αν πιστεύετε ότι θα αποκαλυφθεί όλο το παγόβουνο ή θα μείνουμε στην κορυφή, κάνανε ειδικό χώρο να ξέρετε στον Κορυδαλό για να πάει η Γάκα και ο Θοδωρόπουλος. Δηλαδή τους έχουν μαζί. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θα πάνε αντρικές γυναικείες. Δεν νομίζω να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά διαβάζω εδώ πέρα ότι ανάμεσα στους άλλους που έχουν εταιρείες. Ευεξίας, αναγεννητικής ιατρικής, κυταροσυντονιστές, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Πατούλης, που τόσο είπα, που δεν μου άνοιγαν το... χτύπαγα το κουδούνι και δεν μου άνοιγαν. Ο κύριος Πατούλης. Διαβάζω εδώ πέρα, τα βλέπω στο διαδίκτυο. Λέει, κατέχει τη θέση του Προέδρου στην εταιρεία OMS Total Care. Ωραία ονόματα, ωραία ονόματα. Κάνεις εσύ μια επιχείρηση, το ονομάζεις το κεμπαπτσίδικο της γειτονιάς, ρε παιδί μου, κάτι τέλος πάντων. Ο Πατούλης κάνει OMS Total Care, να πούμε. Είσαστε το ίδιο τώρα. Λοιπόν, η OMS Total Care εφαρμόζει θεραπείες που κινούνται στο χώρο της σύγχρονης αναγεννητικής ιατρικής και της ευεξίας, ορίστε αναγέννηση. Ορισμένες από τις αιτίες έχουν βρεθεί κατά καιρού στο μικροσκόπιο, λέει, των ιατρικών αρχών, λόγω του εναλλακτικού ή μη παραδοσιακού τους χαρακτήρα. Σαμάνι, χορεύουνε, αναγεννούνται τα κύτταρα. Λοιπόν, εκεί πέρα είναι εξωσώματα. Πρώτη φορά, εξωσώματα, εγώ ήξερα τους εξωπλανήτες. Ήξερα τους, ξέρω εγώ, σαν μετεωρίτης μου ακούγεται. Τα εξωσώματα σε περίπτωση που δεν το ξέρετε και μπορεί να μην σας χρησιμεύσει και ποτέ στη ζωή σας, γιατί είτε εξωσώματα είτε πάτε λουστείτε με κοπριά, λογικά την ίδια δουλειά θα κάνετε. Τα εξωσώματα, λέει, είναι χρησιμοποιούνται για την αναγέννηση του δέρματος. Παρότι είναι εξαιρετικά δημοφιλή παγκοσμίως στην κοσμετολογία, κοσμετολόγος, οι ρυθμιστικές αρχές προειδοποιούν συχνά ότι δεν είναι επίσημα εγκεκριμένα ως φάρμακα αντιγύρανση. Επίσης, nano fat grafting and stem cells. Μεταφορά αυτόλογου λίπους. Τι είναι το αυτόλογο λίπους, ρε παιδιά, θα κάνουμε τώρα, πρέπει να κάνουμε καινούριο μεταπτυχιακό για να συνοηθούμε μεταξύ μας. Μεταφορά αυτόλογου λίπους και βλαστοκυττάρων για φυσική ανάπλαση όγκου και κατά πολέμηση των σημαδιών γύρανσης. Δεν υπάρχει καμία επίσημη έγκριση από διεθνείς οργανισμούς ή τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων για τη χρήση βλαστοκυττάρων ως ελιξίριο νεότητας ή αντιγύρανσης. Και IV drips είναι οι ενδοφλέβιες βιταμίνες, κοκτέιλ βιταμινών και εχνοστοιχείων για ενέργεια και ευεξία. Πρόκειται για μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική στα κέντρα ευεξίας, η οποία όμως ιατρικά αμφισβητείται ως την πραγματική της χρησιμότητα σε υγιείς οργανισμούς. Όσο οι άλλοι κάνουν IV drips, nano fat grafting and stem cells και exosomes, εσύ πλήρωνε φόρο ειδικής κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Κάπως πρέπει να βγουν τα λεφτά, παιδιά. Κάπως πρέπει να βγουν τα λεφτά. Μου στέλνει άλλος εδώ πέρα ανάρτηση. Ο φίλος ο Αποστόλης. Καλή σου μέρα, Αποστόλη. Με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος από το εξωτερικό και με ρώτησε τι γίνεται με τα παράνομα ιατρεία στην Ελλάδα λόγω των τελευταίων γεγονότων. Του απάντησε, αν θυμάται, έναν πουλούσε για νάνο γυλαίκα και ισχυριζόταν θεραπεύουν τις κλίνες κατά πλάκας. Ναι, μου λέει, θυμάμαι, είναι φυλακή τώρα. Υπουργός Υγείας είναι. Λέω, θα τα ελέγξει αυτός. Κόρα κασκορά κουμάτι δεν βγάζει. Αυτή είναι η άποψη που βλέπω ότι υποστηρίζουν πολλοί. Μου το έστειλε ο φίλος ο Δημήτρης. Με τρελαίνουν τα αγγλικά σου, λέει ο... εντάξει, τώρα δεν κρύβεται η προφορά του Cambridge. Του Cambridge δεν κρύβεται. Έξι, 9, 43, 63, 54, 51. 69, 43, 63, 54, 51 είναι ο αριθμός Viber της εκπομπής. Στέλνετε τα μηνύματά σας, συμμετέχετε κανονικά στην εκπομπή. Χωρίς να χρειάζεται, εμείς δεν έχουμε να σας προσφέρουμε θεραπεία, δεν βάζουμε κύτταρα, δεν ξέρω πώς μπορώ να αναγεννήσω τα κύτταρά σου. Εγώ ξέρω αυτό το παλιό που λέγανε να γελάει ο κόσμος αυτό, μέχρι εκεί. Να είσαι χαρούμενος άνθρωπος. Βεντούζες, σοβαρά μιλά. Οι βεντούζες είναι αποδεδειγμένο ιατρικά, κάνουν οι αθλητές. Ο Μάικλ Φέλπς πριν πέσει να κολυμπήσει έκανε βεντουζαριζότανε παντού. Αλλά είναι δυνατόν τώρα να πάω στο Κολωνάκι και να σου κάνουν βεντούζα. Τι, πά στο Κολωνάκι, ρε παιδί μου, θα κάτσει. Θα σου κάνει, θα κάτσει να σου πει και άντε, εσύ θες βεντούζα. Το γιατρό
σεξολόγο, εργατολόγο, φτιάχνω μπουζί αυτοκινήτων, αιματολόγο. Πώς θα βγαίνει, αυτός τώρα να φάει τον μπραντς του με τους συμβούλους πιστοποίησα και ρώτα στον Υπουργείο και θα του λένε τι δουλειά κάνεις, θα λέει κάνω βεντούζες. Δεν γίνεται φίλε, λυπάμαι, θα πρέπει και αυτός να λέει κάτι καλύτερο. Όταν πιάσεις λέει την προφορά του Essex θα μιλάς αγγλικά σαν τον Τσίπρα. Τώρα μου θυμίζετε την άλλη την υπουργό του Τσίπρα, τη Λίδια Κονιόρδου, πώς λέγονταν, υπουργός πολιτισμού, τι ήταν αυτή. Που έκανε θεραπείες κι αυτή, πόσο μπροστά ήταν, για να μην νομίζετε. Παλιά λέγαμε ότι δεν υπάρχει, δεν τα έχουν βρει οι Τσιπρέοι με τους Μητσοτάκηδες, πίνουν μαζί τους τα Ιουσκάγια στη Βουλή, τώρα θα λέμε κάνουν δίπλα-δίπλα πλασμαφαίρεση στα ιατρία του Κολονακίου.

θα μου πείτε εδώ πέρα έχει ο Πατούλης από ό,τι διαβάζω τέτοια εταιρεία. Στους υπόλοιπους θα μείνουμε. Μέσα στους υπόλοιπους θα μείνουμε. Μπορεί να είχαμε να δίνουμε λεφτά για πλάσμα αφαιρέσεις, να είχαμε να δίνουμε λεφτά για διάφορα. Γι' αυτό το γερασμένο ηλεκτρικό δίκτυο, δεν διέτωρα τώρα, είναι αυμιέτη, τι είναι, δεν ξέρω κιόλας, δεν είχαμε λεφτά. Μας έβγαλε και το πολίτικο, στη φόρα, το πολίτικο, ότι το γερασμένο ηλεκτρικό ψάχνει τι φέρνει την κλιματική αλλαγή, καταστροφές και τέτοια. Μας έβγαλε το πολίτικο στη φόρα αναφερόμενους, λέει, το γυρασμένο ηλεκτρικό δίκτυο της Ελλάδας κατηγορείται για τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές. Δυτική Αττική και Κρήτη συνδέθηκαν, λέει, με το ηλεκτρικό δίκτυο. Μόνο κι άλλα θα σου λέγα εγώ. Κι άλλα δεν κάνανε καλό ρεπορτάζ. 6 στις 10 μεγάλες πυρκαγιές και το 55% της έκτασης που κάγεται το 2025 προκλήθηκαν από το ηλεκτρικό δίκτυο. Καλημέρα στην Κύθνο, στον Κωνσταντίνο. Λέει το σχόλιο σας για την ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου για το Μαζονάκι. Κάπου κάτι πήρε το μάτι μου. Είδα που την είχαν βγάλει την Αφροδίτη Μάνου και τη Σταυρώνα. Ότι έκανε κάποιο σχόλιο. Δεν το έχω διαβάσει. Δεν έχω προλάβει να το δω ακριβώς το σχόλιο της Αφροδίτης Μάνου. Αφού μου το ζητάς, θα μπω τώρα να το δω. Αλλά ξέρω ότι τη Μάνου, επειδή μερικές ώρες εκφράζει και μη συμβατικές ιδέες, ο καλλιτεχνικός κόσμος γενικά την είχε στην μπούκα. Τώρα δεν ξέρω, σου λέω, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι έγραψε, θα μπω να το τσεκάρω και θα σου απαντήσω σε λίγο. Δεν προλαβαίνουμε, παιδιά, να ασχοληθούμε και μόλα ξέρεις τι γίνεται. Γίνεται χαμός, δεν ξέρεις τώρα τι, ποιο να πρωτοπιάζει να ασχολεί. Είχα πιάσει τον υπνοθεραπευτή χτες. Έψαχνα να βρω τις εναλλακτικές θεωρίες. Πήγα σπίτι το βράδυ και πάλι καλά που δεν έβλεπα όνειρα με τριγωνάκια, ξέρω εγώ, να κουνάνε πάνω και να με ραντίζουν με τίποτα υγρά από την Αφρική. Ή τι, όχι την Αφρική, τη Βόρεια Αμερική, η Ινδιάνικα, ξέρω εγώ, γιατί η Σαμάνη. Το έχω συνδυάσει με εκείνο του Σαμάνου, ενώ Σαμάνοι υπήρχαν παντού, σε όλο τον κόσμο. Μάλλον επειδή στη Ινδιάν του είχαν μέχρι το 1700, ξέρω εγώ. Και ακόμα έχουν, κάνουν κάτι οι σαμανιστικές τελετές και τέτοια. Και υπάρχουν και κάτι καμένοι Βορειοαμερικάνοι. Έχει στο πέρα. Τώρα τι θυμήθηκα, τα μανιτάρια, τα ξέρεις, τα αχαγιούσκα. Α, μεγάλη βιομηχανία. Είναι κάτι μανιτάρια τα οποία φυτρώνουν, ξέρω εγώ, σε κάτι οροσειρές του Περού. Μέσα στη ζούγκλα, ρε. Μέσα στη ζούγκλα. Και τα έχουν συνδέσει αυτά με διάφορες υπερβατικές ικανότητες κτλ. Και είναι τώρα οι άλλοι. Καλιφορνέζοι, ξέρω εγώ, φάση πελάτης γάκα. Πολλά λεφτά, δεν ξέρω να δει, και θέλει, ψάχνει μια μεταβατική εμπειρία. Και σηκώνονται, λέει, φεύγουν από την Καλιφόρνια πάνω σχάρη και πάνε στη ζούγκλα του Περού για να φάνε βράδυ μαντάρια. Με σαμανιστική τελετή και τέτοια. Να δούνε, να κάνουν την υπέρβασή τους, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Αυτά τα μαντάρια δεν είναι τώρα μαντάρια αυτά που βάζεις την κρέπα εσύ με το κοτόπουλο. Είναι μαντάρια, την ακούς γενικά και γενικά παίζει πολύ. Έχουν διαρροές και από μπροστά και από πίσω. Πώς αλλιώς να το πω, ταυτόχρονα ρε παιδί μου. Και όμως είναι τεράστια βιομηχανία. Ταξιδεύουν για να πάνε εκεί να φάνουν μανιτάρια και να έρθουν σε επαφή με το υπερπέραν. Δεν ξέρω λογικά τι ακριβώς συμβαίνει. Σαμανιστικές τελετές κανονικά. Μόνο ανοητοθεραπευτές δεν υπάρχουν, φίλε Φιλίππε, έχεις δίκιο. Ανοητοθεραπευτής, σοβαρά. Και θα τους χρειαζόμασταν τους ανοητοθεραπευτές, διότι υπάρχει πάρα πολύ ανοησία. Αλλά αυτό που μου τη δίνει, πραγματικά αυτό που μου τη δίνει, είναι ότι είναι όλοι αυτοί οι δίθεν high society, η υψηλή κοινωνία, οι ψαγμένοι κτλ. Που άμα τους πεις να κάνουμε έναν αγιασμό, με καναντέρ θα έλεγα εγώ, να περάσει πάνω από τη Βουλή να ρίχνει αγιασμό γενικά, να φύγουν. Δηλαδή είσαι ψεκασμένος, είσαι φρισκόληπτος. Και πάνε και περιμένουν τους κρυστάλλους να τους φτιάξουν την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια από τα κύτταρα. Άμα πάρεις κανένα κομποσχήνι από το Άγιον Όρος, σε σταυρώνουνε κανονικά. Τι σκοταδισμός είναι αυτός. Και πάνε μετά και θέλουν, ξέρω εγώ, αχ, θα πάμε στα Αμερικάνικα. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι γίνεται με αυτές τις υποθέσεις, με τις ξέρεις ιστορίες στην Αμερική, που πέρνανε μωρά, πουλάγανε μωρά από εκτρώσεις, σωρούς,
βρεφών για να τα χρησιμοποιήσουν για αναγεννητική ιατρική, φίλε, για να το που λένε. Ναι, ναι, υπάρχει. Όταν λέμε ότι υπάρχει παγόβουνο από κάτω, δεν είναι μόνο φάγαμε λεφτά από τον τάδε και τέτοια. Υπάρχει παγόβουνο πολύ μεγάλο. Όλα για την αναγεννητική ιατρική. Δεν κάνανε... Είχαν φτάσει σημείο κάποιοι κάτι με ομφάλιους λόρους τώρα να τους... Άσε, είναι δραματική κατάσταση, γιατί όσο πας εκεί πέρα, όσο μπαίνεις πιο βαθιά, σιγά σιγά ξεσαρχίζεις και συνθήσεις. Γιατί έγινε και άμα φάω έναν ομφάλιο λόρο για να γίνω νεότερος?

Υπάρχουν τα πάντα, γράφει ο Σπύρος. Καλή σου μέρα, Σπύρο, για όλα τα γούστα στον πλανήτη. Ναι, αλλά ξέρεις τι, έτσι φαίνεται όταν υπάρχει χώρος για να αναπτυχθούν και να γίνουν τόσο mainstream, τόσο συστημικά, να πηγαίνουν υπουργοί, πρωθυπουργοί, διαβάζαμε χτες εξώφυλλα, δεν περιορίζεται στους υπουργούς, πρωθυπουργοί για να κάνουν τέτοιου είδους θεραπείες κτλ. Δείχνει και ένα τεράστιο κενό το οποίο υπάρχει.

Ένα κενό από κάθε άποψη. Και πολιτικό κενό και πνευματικό κενό και. Ρε παιδιά, χρόνια πολλά στις Σοφίες. Χρόνια πολλά στις Σοφίες. Το ξέχασα. Ευτυχώς μου το στείλετε με μηνύματα. Όχι τίποτα άλλο. Λένε Σοφία και τη γυναίκα μου. Θα με δει. Για να προλάβω να στείλω μήνυμα.

Εντάξει, για να πάμε και σε άλλα νέα, πριν πάμε στην κίνηση, να ξεφύγουμε λίγο από τα ιατρικά. Βγήκαν χτες τα αποτελέσματα στη Σουηδία από την Κυριακή που τελειώσανε. Με μια οριακή πλειοψηφία, η Ισλαμοαριστερά, συγγνώμη, Κεντροαριστερά, κατάφερε να πάρει την εξουσία. Λογικά ήταν οι τελευταίες εκλογές που είχαν νόημα στη Σουηδία αυτές. Κρίθηκε η διαφορά σε πολύ λίγες χιλιάδες ψήφους. 1 εκατομμύριο σχεδόν είναι αυτοί που δεν γεννήθηκαν στη Σουηδία, να το πω έτσι, και οι οποίοι είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν και ψήφισαν σε συντριπτικό ποσοστό, ψήφισαν πολύ, και ήταν αυτοί, αν ψήφισαν 600.000, καταλαβαίνετε ότι όταν διαφορά είναι 10.000, αυτοί πήγαν όλοι μονοκούκι στα κόμματα της Ισλαμοαριστεράς. Λογικά ήταν τελευταία φορά που ήταν εκλογές με νόημα. Από εδώ και πέρα μάλλον θα πρέπει να μετονομάσουμε τη Σουηδία σε Σουηδική Αραβία. Δηλαδή έχει προβληματάκια η Σαουδική Αραβία, θα έχουμε τη Σουηδική Αραβία να βοηθάει. Διότι οι νικητές, η κυρία Μαγδαλένα Άντερσον, η σοσιαλδημοκράτησα, θα ξέρει ότι το γεγονός ότι είναι πρωθυπουργός το οφείλει αποκλειστικά στα τζιχάδια. Το οφείλει αποκλειστικά στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς, κυρίως από την Αφρική και την Ασία, που κατά κύριο λόγο είναι και μουσουλμάνοι, και θα φροντίζει να τους κάνει όλα τα χατήρια. Και ποιο είναι λογικά το πρώτο πράγμα που θα κάνει? Θα δώσει ηθαγένεια σε ακόμα περισσότερους, Ανδρέα Γιαννατόπουλε, ώστε να είναι ακόμα, όσο και να πάνε οι Σουηδοί να αλλάξουν γνώμη, να έχει πάντοτε αυτή την κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων που θα μπορεί να αντιστέφει νικήτρια και αυτή και το κόμμα της. Δεν ξέρω αν έχουν νόημα ξανά να κάνουν εκλογές στη Σουηδία. Πλέον αυτοί οι οποίοι θα κρίνουν τις εκλογές θα είναι αυτοί που ήρθαν από την Αφρική και από την Ασία. Αυτό τώρα στο μεταξύ είναι υγρό όνειρο. Να πεις στο Μητσοτάκη, ξέρεις, νομιμοποίησε άλλους 150.000, έχει δώσει σε δεκαπλάσιους ηθαγένεια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τα 7 αυτά χρόνια, δεκαπλάσιους, από ό,τι είχε δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε φίλε. Δεκαπλάσιους. Είναι τρομακτικό αν το σκεφτείς. Που υποτίθεται ότι ήταν πιο σκληρή πολιτική και τα λοιπά. Ποια ήταν πιο σκληρή πολιτική? Λέει να γίνονται πιο γρήγορα οι αιτήσεις ασύλου. Ναι, περάστε, πάρτε άσυλο, και είχαμε φτάσει να δίνουμε άσυλο σε ποσοστό 98% σε κάτι εθνότητες, κάτι και παραπάνω. Σε Παλαιστίνιους, σε Σύρους και τέτοια.

0: Οπότε το παράδειγμα της Σουηδίας θα χρησιμεύσει πάρα πολύ. Θα το δούμε και στη Γερμανία. Θα το δούμε και στη Γερμανία. Υπάρχουν κινήσεις, λέει, για να γίνει πιο φιλελεύθερος, πιο ανεκτικός ο νόμος για την ψήφο των μεταναστών. Καλά, στη Γαλλία σίγουρα το βλέπουμε. Δηλαδή στο Παρίσι η Λεπέν δεν υπάρχει. Παίρνει 7%. Και πρέπει να παίρνει στην υπόλοιπη Γαλλία 60% για να φτάνει να ισορροπεί τα ίσα. Καλημέρα, εμένα που δεν είμαι Ελένη Μαζονάκη, μου φάγανε αδερφό και μάνα, τον ένα σε δημόσιο και τον άλλο σε ιδιωτικό μέσα σε 2 μήνες. Πώς βρίσκω το δίκιο μου? Καλημέρα, και τι να σου απαντήσω τώρα σε αυτό? Τι μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό? Τι μπορείς να απαντήσεις σε αυτό? Δεν μπορώ να σου απαντήσω κάτι, Άκη μου. Μόνο αγώνας για να σπάσει αυτό το σάπιο σύστημα. Διότι είναι σάπιο το σύστημα αυτό. Και φαίνεται, ρε παιδί μου, η σαπίλα, η παρακμή του μυρίζει. Δηλαδή αυτά τα οποία βλέπουμε με όλα αυτά τα ιατρία στο Κολονάκι. Θυμάστε που μιλούσε ο Βελόπουλος για το παρακράτος του Κολονακίου και έλεγε, είναι υπερβολικός, τι παρακράτος του Κολονακίου? Δείτε αυτά που βλέπουμε τώρα. Τι είναι? Είναι το παρακράτος του Κολονακίου. Οι μεγαλογιατροί, οι μεγαλοπολιτικοί, οι μεγαλοόλοι, άπειρα λεφτά που πηγαίνουν εκεί πέρα, άπειρα λεφτά τα οποία θέλουν να μου πουν τώρα ότι πήγε και αγόρασε τα 100 στρέμματα στο Πόρτο Χέλι. Και ήταν δηλωμένα νόμιμα τα λεφτά. Δεν ήξερε κανένας, ρε, από τον ιατρικό σύλλογο τίποτα. Η εφορία, η ΑΔΑΕ που φορολόγησε τον παππού που έστειλε χαρτζιλίκι στην εγγονή του, το θυμάστε? Και του έβαλε φόρο δωρεάς, 30%, 50% όπως είναι. Στην περίπτωση της γιατρού που είχε ένα ιατρείο που όπως προκύπτει ήταν όλα μαύρα. Απόδειξη δεν πρέπει να είχε κόψει ποτέ, ρε, εσύ. Από ό,τι λένε. Κανένα όλοι λένε πληρώναμε μετρητά μαύρα. Και αγόρασε 100 στρέμματα στο Πόρτο Χέλι και πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα. Αλλά άμα μια κομμότρια πάει στο σπίτι και δεν κόψει απόδειξη ή καλέσει το γάμο σου, είχες δηλώσει στην εφορία 102 καλεσμένους στο γάμο και έχεις 108, θα σε πάνε μέσα. Αλλά τα 100 στρέμματα στο Πόρτο Χέλι είναι βέβαιο ότι βγήκανε όλα νομότυπα. Έγιναν νομότυπα. Εγώ δεν σου λέω ότι έγιναν παράνομα. Νομότυπα όλα. Δεν βρήκε τίποτα μεμπτό. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έτσι δεν μας λένε, ΑΔΕ, που έχει για να εξετάζει τα πάντα. Που άμα έχει ο άλλος συνεργείο και δεν προλάβει να σε καταγράψει, να μπεις μέσα, μπει μαζί ο ράμπο του ΔΟΕ, κλείνει το μαγαζί, πάει. Αυτός τα ξεχνάει όλα. Ο άλλος άφησε τα γατάκια, ρε. Τα γατάκια. Πήρε τα γατάκια και τα άφησε πιο κάτω. 300-270.000 πρόστιμο. Ο ιατρικός σύλλογος δεν είχε ακούσει ποτέ για την τύπησα που ήθελε να κάνει κλινική στο Πόρτο Χέλι. Σε 100 στρέμματα. Χτυπάγαμε το κουδούνι, δεν μας άνοιγε. Τι άλλο να κάνουμε? Τι περιμένετε να κάνουμε? Κάτσε να χαμηλώσω λίγο τώρα γιατί αρχίζω να τα παίρνω. Να ρίξουμε παλμούς, διότι είναι 9:30. Θα πηγαίνουν, λέει, τουρίστες από το παζάρι της Στοκχόλμης να αγοράσουν χριστιανές σκλάβες. Μην το γελάτε, γίνονται αυτά. Όλα γίνονται, λέει, άμα λαδώνεις τα κατάλληλα γρανάζια, το χρήμα κάνει τη γη να γυρίζει. Καλημέρα, λέει, οι νόμοι ισχύουν μόνο για μας τους φτωχούς. Ο Ιωάννης. Ναι, αλλά έδινε σεξουαλικές συμβουλές η κυρία Γάκα. Αν είχατε προβλήματα, πηγαίνετε, θα σας τα φτιάξε. Λοιπόν, πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στους δρόμους της Αθήνας. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο λεκανοπέδιο, στο LA.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι οι οδικοί χάρτες επιβεβαιώνουν ότι αυτήν την ώρα, έως και αυτήν την ώρα, η ταλαιπωρία των οδηγών στην πρωτεύουσα και γύρω από αυτήν παραμένει αρκετά δύσκολη. και να πούμε ότι οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό και στη Λεωφόρο Κηφισού παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Στην Αττική Οδό συγκεκριμένα που δίνονται και στοιχεία, οι καθυστερήσεις φτάνουν τη μισή ώρα στις περισσότερες από τις εξόδους, ιδίως στο ρεύμα που κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο. Από αρκετά νωρίς, από το ύψος των αναλυωσίων έως και την περιφερειακή Ημιτού, τα εντονότερα προβλήματα. Στο αντίθετο ρεύμα, τα περισσότερα προβλήματα συναντώνται στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Τώρα, ως προς τη Λεωφόρο Κηφισού, τα προβλήματα ξεκινούν ήδη από το ύψος των Αχαρνών, σχεδόν έως και το ύψος της Κηφισίας δηλαδή, και εκτείνονται έως το Εγάλεο κάτω. Τώρα, ως προς την παραλιακή, έχουμε προβλήματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από το πάρκο Μαρίνα Φλίσβου έως και το ύψος Αλίμου, στη Λεωφόρο Αλίμου, εκεί που γίνεται η συμβολή των δρόμων. Από εκεί και πέρα, στον Πειραιά, έχουμε έντονη συμφόρηση κυρίως ευρύτερα στην περιοχή και όχι τόσο περιμετρικά από το λιμάνι. Έχουμε καθυστερήσεις και έντονο μποτιλιάρισμα σε πολλούς από τους κεντρικότερους δρόμους της πρωτεύουσας. Και αναφέρομαι κυρίως στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, στη Πανεπιστημίου, στη Σταδίου. Και έχουμε καθυστερήσεις έντονες στην Λεωφόρο Αλεξάνδρες. Τώρα, ως προς την Κηφισίας και την Μεσογείο, τα προβλήματα είναι αρκετά δύσκολα επίσης, διότι στην Κηφισίας η κίνηση συναντάται ήδη από το ύψος του κέντρου και εκτείνεται έως και το ύψος πάνω στο Μαρούσι, ενώ στη Μεσογείο τα προβλήματα είναι κυρίως στο καθοδικό ρεύμα προς την Αθήνα. Να πούμε ότι η κατάσταση παραμένει αρκετά δύσκολη όσο αφορά τη Λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο, με κατεύθυνση προς την Εθνική Αθηνών Κορίνθου, όπου τα προβλήματα παραμένουν ήδη από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Κατά τόπους καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν και οι οδηγοί στη Λεωφόρο Θηβών. Η Λεωφόρος Φυλής βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα σε σύγκριση με την προηγούμενη ώρα.

Λοιπόν, βρήκα και την ανάρτηση. Αυτό είναι που μου ζήτησε ο φίλος. Τη διάβασα τώρα όσο έπαιζε η μουσική της, της κυρίας Μάνου, της Αφροδίτης Μάνου. Έχει, βρήκα δύο αναρτήσεις, δηλαδή μία που, που αναφέρεται στο πρώτο «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο», ούτε που τον ήξερα για αυτόν και την τελειώτα, αλλά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκη είναι ο τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μια γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Και στη συνέχεια έχει βγάλει και μία αντευκρινιστική, λέει «Η ανατροφή μου και η αγωγή από το σπίτι μου, ο χαρακτήρας και η ευαισθησία δεν θα με άφηναν ποτέ να καταφερθώ εναντίον ενός ανθρώπου που δύο μέρες πριν είχε πεθάνει με τρόπο απίστευτο». «Δεν έχω τίποτα με το Μαζονάκι» έγραψα, αλλά ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, ο φθόνος και ο ξεπεσμός, ο φανατισμός, η ιδεολογική τύφλωση και η απέραντη εχθρότητα χρόνων ορισμένων, διάβασε άλλα. Ο Μαζονάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάρτιση της πολιτισμικής μας ζωής κτλ. Κτλ. Υποθέτω ότι το μεμπτό είναι το πρώτο που λέει ότι δεν τον ήξερε. Και ότι το λαϊκό προσκύνημα είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών. Κοίτα, όταν ο διάλογος στη δημόσια σφαίρα γίνεται με όρους, ας πούμε, γυναικείου κουτσομπολιού, δηλαδή το να πει κάποιος «δεν τον ήξερα», ένα μουσικό δεν εγώ ξέρω, είναι πάρα πολύ που δεν τους ξέρω, έτσι. Αυτό στο δημόσιο διάλογο γίνεται αντιληπτό ως σνομπάρισμα. Πραγματικά, αν το είπε έτσι σνομπαριστικά η Μάνου, είναι προφανώς κακό. Αν όντως λέει «δεν τον ήξερα», δεν μπορώ να ερμηνεύσω εγώ το τι λέει η Μάνου. Δεν ξέρω, δεν έχω την παραμικρή, αλλά δεν ξέρω γιατί μας απασχολεί και επειδή το είδα έπαιζε πολύ χτες. Δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί είναι και τόσο μείζον θέμα. Εντάξει, να πεις ότι είναι αντιλαϊκιστικό, ότι είναι ελιτίστρια η Μάνου, δεν ξέρω. Δεν έχω τέτοια εντύπωση με αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ρε παιδί μου. Έχω δει έναν άνθρωπο που είναι γενικά με εθνικές ευαισθησίες και τα λοιπά, δεν ξέρω. Αυτό είναι το σχόλιο μου, δεν μπορώ να ερμηνεύσω το πνεύμα του τι έγραψε η Μάνου. Για το φίλο που με ρώτησε κιόλας πριν. Και λέει ότι η προσωπική της εμπειρία και συμμετοχή σε λαϊκό προσκύνημα ήταν δύο φορές, λέει, μέσα στη Χούντα, στις κηδείες του Γιώργου Σεφέρη και του Γεώργιου Παπανδρέου.

Στο μεταξύ διαβάζω εδώ πέρα ότι στη Νέα Δημοκρατία μετά την υποψηφιότητα Φλωρίδη λέει ψάχνουν στρατηγούς να βάλουν στα ψηφοδέλτια στη Βόρεια Ελλάδα. Στρατηγούς, ναι, απόστρατους, όχι εν ενεργεία. Μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Και λέει το ονομάζουν αυτό ότι άνοιγμα και στις δύο πλευρές. Και στο κέντρο λέει και στο δεξιό ακροατήριο. Και αναφέρεται η περίπτωση, λέει, πρώην αρχηγού του ΓΕΣ. Έχει γίνει προσέγγιση από τη Νέα Δημοκρατία για την Άλφα Θεσσαλονίκη. Σαν λαϊκή αγορά, σαν σούπερ μάρκετ. Να έχουμε, να ικανοποιήσουμε όλα τα γούστα. Και λέει, το πιο ωραίο όμως που διάβαζα ήταν για την υπόθεση. Άκου τώρα πώς μας τα σερβίρουνε, παιδιά. Φλωρίδης, λέει. Πριν είχε βγει αυτός πριν από κανένα χρόνο, ενάμιση, και τον ρωτάγα, θα κάνει, θα βάλει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Και λέγε, όχι ρε παιδιά, ούτε μία στο εκατομμύριο εγώ. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα, ποιος με συκοφαντεί. Αλλά λέει, επειδή στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου επεδείκνυε ενδιαφέρον για το τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Μπήκαν ιδέες στο Μητσοτάκη και λέει, μήπως αυτός που έχει τόσο ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη τον πάρουμε και τον βάλουμε στο ψηφοδέλτιο που τον έχουμε τώρα μόνο υπουργό. Και έτσι λέει, επειδή είναι συνδεδεμένος με τη Θεσσαλονίκη, έχει ζήσει και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην πόλη. Στις συζητήσεις του με τον Πρωθυπουργό αναφερόταν στο σχεδιασμό που υλοποιεί η κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη. Γεγονός που κινητοποίησε τον ενδιαφέρον του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ένταξή του στο ψηφοδέλτιο. Αυτά είναι πολιτικά άρλεκιν και τα γράφουνε, μας τα δείχνουνε προς τα έξω, τα βγάζουνε. Μιλάμε για τέτοιο πολιτικό άρλεκιν. Κινητοποίησε, λέει, το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού. Και όπως τις χάιδευε χαλαρά τους γλουτούς, μιλάμε τώρα άρλεκιν. Αυτό είναι πορνογραφία, πολιτική πορνογραφία, μας κοροϊδεύουνε. Θεσσαλονίκη, στο μεταξύ, κυβερνητικό πρόγραμμα για την ΙΤΙ, έλεγε ο Φλωρίδης, την υλοποίηση των κυβερνητικών εξαγγελιών. Θεσσαλονίκη, για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 16χρονος που μαχαίρωσε 29χρονος στο κέντρο της πόλης. Αυτά είναι η πραγματικότητα. Και το μετρό, που δεν δουλεύει. Στη Θεσσαλονίκη μία δουλεύει μία ράγα χτες. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, χτες τι έγινε. Το απόγευμα της Τετάρτης, ένας ανήλικος, Αιγύπτιος, μαχαίρωσε έναν ενήλικο Σύριο. Δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι και έφερε τραύματα στην κυριακή χώρα και στο γλουτό. Λογικά για τους ποιητές θα τσακωθήκανε κι αυτοί. Είπαμε, σε φέρεις Παλαμάς. Υπάρχουν μεγάλες αντιπαλότητες. Ο τραυματίας, λέει, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Τι γλίτωσε ο Σύριος, τι γλίτωσε. Έπειτα από αναζητήσεις όμως ο 16χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν συσκευασίες κάναβης, 4 αυτοσία, και λες γιατί να τσακωθήκανε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να τσακωθήκανε. Δέσποινα, ταξί, καλημέρα σας, λέει η Δέσποινα. Τα Άρλεκιν είναι πιο αληθοφανή. Καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες. Τι έγινε με την αύξηση του κομίστρου. Διάβαζα χτες, πήρε το μάτι μου, λέει, ανακοίνωσε η κυβέρνηση αύξηση του κομίστρου από το κέντρο προς το αεροδρόμιο. Μόνο αυτό αυξάνεται, δεν αυξάνεται τίποτα άλλο, δεν ξέρω. Διαδώστε μου περισσότερες πληροφορίες. Ή της κίτρινης φυλής η οδηγή. €65, λέει, από τις 12 μέχρι τις 5 το να πας από το Ελευθέριος Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από και προς το αεροδρόμιο είναι στα €38 από 28 που ισχύει σήμερα. Ενώ και η αναμονή πάει στα €20 από τα 15. Όπως το άκουσα αυτό, λέει, για να έδωσε αυξήσεις στα κόμιστρα, ο Μητσοτάκης, έρχονται εκλογές. Και θυμάμαι πάλι αυτό που είπε ο Βελόπουλος για τον Νοέμβριο. Κρατήστε τον Νοέμβριο. Στο μεταξύ, κάπου το έριξα χτες σε κάποιους έτσι. Τι γίνεται με τον Νοέμβριο, θα είναι δύσκολος μήνας. Και απαντήσεις δεν πήρα πιστικές. Δεν ήταν, έλα μωρέ, τι λες, ρε Δημήτρη, τώρα τι να γίνει τον Νοέμβρη. Τι είναι ο Νοέμβρη, ποιος κάνει εκλογές χειμώνα, έτσι μας λέγανε παλιά. Υπάρχει κανένας που να κάνει εκλογές χειμώνα, όχι. Να έχει ανοίξει 15 Οκτωβρίου 2 ευρώ το επίδομα θέρμανσης, ξέρω εγώ, το επίδομα λέω, το πετρέλαιο θέρμανσης, και να πάει σε εκλογές, γιατί να το κάνει. Έτσι λέγανε παλιά. Τώρα τους είδα συγκρατημένους. Μα μπορεί να υπάρχει κάτι που να φοβούνται παραπάνω από τα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο ΣΑΤΑ λέει ότι η αναπροσαρμογή αυτή αποτελεί αναγκαίο βήμα για τη βιωσιμότητα του κλάδου.
Ότι εμείς πληρώνουμε παραπάνω κάθε μέρα για καύσιμα, καλά, για συντήρηση, ασφάλιση, φορολογία και γενικότερα τη λειτουργία των οχημάτων τους. Και η νέα τιμολόγηση αποτελεί αναγνώριση των συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω αν αυτά είναι αρκετά. Οι ταξιτζίδες θα πρέπει να μας πούν πώς τα κρίνουνε. Ναι, το ξέρω αυτά που, τα ξέρω αυτά που είπε ο Βελόπουλος, μην μου τα στέλνετε, γιατί και πώς και τα λοιπά. Μύχος του Κολονακίου λέει με ατζέντα αυτός που έφαγε το μαζονάκι. Ανοίξτε τώρα τα κινητά και τα λοιπά. Είπαμε, είναι δύσκολος, θα είναι δύσκολος χειμώνας, αλλά λένε, παλιά μας λέγανε αυτό, ότι δεν πάει κανένα σε χειμώνα, χειμώνα σε εκλογές. Περιμένω να πιάσει η άνοιξη, να αλλάξει, να είμαστε πιο χαρούμενοι, να πάρουμε βιταμίνη D. Σε λίγο, ξέρεις, μόνο αυτό δεν μας έχουν ρίξει. Βιταμίνη D, θα παίρνεις έτσι βιταμίνη από τον ήλιο. D, όχι, θα πληρώσεις ένα φόρο γι' αυτό. Έρχεται και ο Ρούμπιος στην Αθήνα, τον Οκτώβρη. 6 με 8 Οκτωβρίου. Είναι ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και θα έρθουν μαζί του διάφοροι. Θα φέρει κουστοδία State Department, δύο υφυπουργοί εσωτερικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ το βάζουμε σαν αποκάλυψη. Είναι γνωστό από πριν το καλοκαίρι ότι τον Οκτώβριο θα ερχόταν ο Ρούμπιο για να κάνει αυτές τις συζητήσεις. Απλά επειδή δεν έχει καταφέρει ακόμα να μιλήσει ούτε στο τηλέφωνο με τον Τραμπ ο Μητσοτάκης, το ξέρεις αυτό, έτσι. Πρέπει να είναι ο μοναδικός. Έχει μιλήσει, ξέρω εγώ, ο Τραμπ με. Τι να σου πω. Τον παίρνει τηλέφωνο από ό,τι βλέπω τουλάχιστον στα αμερικάνικα μέσα. Άμα έχει μια ομάδα, ξέρω εγώ, παιδικού ράγκμπι, ξέρω εγώ, στην Αμερική, παίζει να παίρνει τηλέφωνο τον Τραμπ και να σου απαντάει. Είναι ο άνθρωπος τόσο χύμα. Μόνο με το Μητσοτάκη δεν πρέπει να έχει μιλήσει, από όλους τους ηγέτες παγκοσμίως. Και επειδή θέλουν κάτι να παρουσιάσουν, ως τέτοιο μας λέγανε ότι θα έρθει πριν να πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δεν έκατσε αυτό. Τώρα προσπαθούν να παρουσιάσουν σχεδόν ως επιτυχία την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ρούμπιο τον Οκτώβρη. Θα έρθει, λέει, επιλέγει να έρθει στην Ελλάδα σε μια πολύ κρίσιμη καμπή σε σχέση με το Μεσανατολικό και σε σχέση με μια κρίσιμη στροφή των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αυτά τα είπε ο κύριος Φίλης, ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, μιλώντας φυσικά στο Sky. Δεν ξέρω γιατί θεωρούν την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών κάτι σημαντικό, παρουσιάζεται σχεδόν ως επιτυχία. Δεν ξέρω δε γιατί τα συνδέουν και με τα ελληνοτουρκικά. Είναι γνωστό ότι ο Ρούμπιο είναι πιο φιλικά διακείμενος για εμάς από ότι, ας πούμε, είναι εν γέννη ο Τραμπ. Έχει γνώση της περιοχής ο Ρούμπιο κτλ. Αλλά δεν ξέρω γιατί το πανηγυρίζουν. Θα μου πεις αυτόν τον κόσμο των διεθνών σχέσεων, των υπουργών εξωτερικών κτλ. Είναι περίεργα τα πράγματα. Εδώ πέρα άκουσες το Ηλία ΜΕΠ που τόσο έχει προσφέρει στην Ελλάδα και στην Τουρκία κυρίως. Μπαίνει στη Διπλωματική Ακαδημία. Τα παιδιά που πάνε να γίνουν διπλωμάτες να σπουδάσουν, θα ανταμορφώνει το Ηλία ΜΕΠ. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Δεν θα μείνει πρέσβης. Λογικά θα έχει πάει στο πρώτο μάθημα και για Γεραπετρίτης. Το πρώτο μάθημα θα είναι πώς κάνουμε τη σωστή υπόκλιση. Πώς είναι οι γκέισες στην Ιαπωνία που τους μαθαίνουν, ξέρω εγώ, πώς να περπατάνε, τι υποκλίση να κάνουν. Λογικά το Ηλία ΜΕΠ αυτά θα μάθει στους διπλωμάτες, στην επόμενη γενιά Ελλήνων διπλωματών. Η πέμπτη ταξιαρχία καταδρομών απέναντι από τη Σάμο, εμείς Ηλία ΜΕΠ στη Διπλωματική Ακαδημία.

Οπότε καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Μου στέλνει απάντηση η Δέσποινα. Δεν είναι γενική αύξηση του κομίστρου, λέει. Απλά διορθώνεται μια διαστρέβλωση που υπήρχε σχετικά με τη φίξη τιμή του αεροδρομίου. Λόγω κίνηση πλέον, ενώ η φίξη τιμή ήταν 40, το ταξίμετρο έγραφε 43, 45, 47 και εμεί φορολογούμασταν σύμφωνα με το ταξίμετρο και όχι με αυτά που εισπράττουν. Έλα, ρε. Τι γινόταν αυτό. Αυτό είναι κορυφαίο, κατάλαβε την Δέσποινα. Ότι έγραφε ταξίμετρο 50, ξέρω εγώ, επειδή είχε πολλή κίνηση, αλλά επειδή είχε φίξη τιμή 40 ευρώ, αυτοί φορολογούνταν για 50. Τι ωραία. Αυτό διορθώθηκε και η αναμονή. Δυστυχώς το κόμιστρο παραμένει ίδιο και η αυξή στα καύσιμα μαζί με την τεκμαρτή φορολόγηση και τη γενική αύξηση στην ενέργεια μας έχουν ισοπεδώσει. Είστε εχθροί του σχέδιου Πισαρίδη, αγαπητή Δέσποινα, γι' αυτό. Όποιος έχει διαβάσει όταν το 19 που ήρθε η κυβέρνηση, διάβασε ποιο ήταν το σχέδιο Πισαρίδη, έλεγε ρε παιδί μου ότι αυτοαπασχολούμενοι, ότι όλοι αυτοί που δεν είναι υπάλληλοι σε κάποια πολυεθνική, είναι εχθροί του κράτους και της οικονομίας μας και πρέπει να τους ξεπατώσουν. Οπότε τώρα αυτό γίνεται. Να μην λέτε ότι δεν έχει, δεν κρατάει και τις προεκλογικές του δεσμεύσεις ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Δεν πειράζει, να πάρετε κι εσείς ένα γεραπετρίτη να σας μάθει υποκλήσεις για να γίνετε υπάλληλοι στην Uber, σε ποια, στα ρομποταξί, δεν ξέρω κι εγώ τι.

Μου στέλνει τώρα η φίλη, ναι, αυτό το λέγαμε χτες. Νυχτερινή τροπολογία για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών των ιδιωτικών ΑΕΗ. Hey, αυτό πέρασε. Προχτές το βράδυ πήγε η τροπολογία, παιδιά. Προχτές το βράδυ. Εμείς θα τους ξεπατώσουμε, λέει, ή αυτοί ή εμείς η Δέσποινα. Στη χώρα τη δική μας δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν δικαιωθούν όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν τα θύματα των πολιτικών των προηγούμενων ετών. Δεν μπορεί να υπάρξει ισορροπία ούτε ηρεμία. Δηλαδή θα πρέπει... Υπάρχει ένα βαρύ αμάρτημα της ελίτ, της πολιτικής ελίτ, της οικονομικής ελίτ, που πραγματικά, επειδή είπες ξεπάτωσε, που πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια τα μνημονιακά ξεπάτωσε ελεύθερους επαγγελματίες, ξεπάτωσε τους αυτοαπασχολούμενους, τα έφερε όλα στο ίσωμα, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Και τώρα απορούν για διάφορα πράγματα. Απορούν για διάφορα πράγματα, γιατί δεν τους εμπιστεύεται, γιατί καταραίει η εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Η δικαστική ελίτ που προστάτευσε πάντοτε τις δικές της συντάξεις, αλλά άφησε τους άλλους 500 ευρώ. Μη με φουρκίζετε τώρα με τα ξεπατώματα. Μη με φουρκίζετε τώρα και μπούμε σε αυτή την κουβέντα, διότι δεν θα τελειώσουμε. Έχω πόσο, έχω 6-7 λεπτά. Έχω, μην το ξεκινήσω τώρα. Γιατί όσο κάποιοι δίνουν 3.000, 4.000, 10.000 και δεν αναφέρουμε στο Μαζονάκη, γιατί ο Μαζονάκης τα έβγαλε στον ιδιωτικό τομέα. Με γεια του, με χαρά του. Όποιος τα βγάζει στον ιδιωτικό τομέα, με γεια του, με χαρά του. Όσο πηγαίνανε και ξεπατώνανε τους μικρομεσαίους, κάποιοι κάνανε περιουσίες. Και στέλνουν τώρα δελτία τύπου, τα οποία λένε ότι όλα πάνε καλά και υπέροχα. Και νομίζω ότι αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε με τη δημοσκόπηση το πρωί, στην αρχή της εκπομπής. Δηλαδή έχει βγει ο άλλος, έχει κάνει στη ΔΕΘ ολόκληρο πανηγύρι, έχει ασχολείται κανένας με τίποτα άλλο από τη ΔΕΘ εκτός από τα πολιτικά. Όχι, έχουν καταστρέψει ακόμα και τη ΔΕΘ, έτσι. Βγήκε, ανακοίνωσε δώρα, έκανε, έφτιαξε, έταξε, 28 θα κάνουμε αυτά, αυξήσεις. Και πήρε μισή μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό για έναν πολιτικό? Ότι δεν περνάει η μπογιά του, ότι ξόφλησε. Εγώ έτσι το εξηγώ. Ή ότι θυμάστε παλιά που υπήρχε το αντισύριζα μέτωπο. Ε? Θυμάστε το αντισύριζα μέτωπο, πώς κατακριμνίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή με το Μητσοτάκη. Και είναι αυτός ο ελιτισμός και η αλαζονία, πλαισιωμένη από βατραχάκια, feng shui και τα λοιπά, που ταυτόχρονα λες στους άλλους ψεκασμένους, που γίνεται boomer.

πάτε να ελαφρώντα, σας μένουν περισσότερα λεφτά τώρα το Σεπτέμβρη στην τσέπη επειδή έκανε τη συμφωνία κυρίων ο Θοδωρικάκος, που αποδείχθηκε ότι ήταν μια πατεωνιά που κάνανε αυξήσεις Ιούλιο-Αύγουστο 30% και μετά κάναν το Σεπτέμβρη μείωση 10%. Μας κοροϊδεύουν από παντού. Χτες πάντως 200 εκατομμύρια, πόσα εκατομμύρια θα δώσουνε για τις δομές μεταναστών, ανακοινώθηκε χτες, ε. Ευχαριστώ τη φίλη μου, το θύμισε. 274,2 εκατομμύρια ευρώ για τις δομές μεταναστών. 274,2 εκατομμύρια ευρώ. Brinks, Actor, Avax, Unison και Yekterna. Η συνολική αξία, λέει, ανέρχεται σε 137,1 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ για 2 χρόνια. Μόνο για τις δομές, έτσι, υπηρεσίες φύλαξης, κέντρων κτλ. Αυτό που είχαν στο... Πού το είχαν κάνει? Πάνω στο φυλάκιο, στον Εύρο, είχαν προσλάβει τύπο να διώχνουν τα φίδια, φίλε. Αυτό είναι, να διώχνουν τα φίδια. 137,1 εκατομμύρια ευρώ για τη διετία και αν υπάρξει ανανέωση, σαν οψιόν, 272 εκατομμύρια ευρώ. 272 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα μηχανήματα πλασμαφέρειες αγοράζουμε, 200. Τι θα γίνει άρα για αυτό το μηχάνημα πλασμαφέρειες τώρα που έκλεισε το ιατρείο της ΓΑΚΑ, τι θα γίνει? Μήπως να το πάρουμε, Αγιαννητόπουλε, να κάνουμε, να ανοίξουμε δουλειές? Αυτό ήταν που θα μείωνε τα κόστη η κυβέρνηση. Θυμάσαι όταν ανέλαβε ο πλεύρης υπουργός, άρχισε και έλεγε θα αλλάξουμε το μενού. Ίδιο μενού έβγαλε μετά κανονικά. Πληρώσαμε και κάτι αναδρομικά που χρωστάγανε τα προηγούμενα μενού. Τουλάχιστον από καθαριότητα, με 270 εκατομμύρια ευρώ, τα κέντρα μεταναστών θα πρέπει να λάμπουνε, λέει. Και έχει εμπειρία. Ο Πλεύρης βγήκε και έκανε δηλώσεις. Μαζί μπορέσαμε να δούμε, λέει, από τις προηγούμενες συμβάσεις σε ποια σκέλη πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο για να βελτιώσουμε και παράλληλα να βάλουμε τις βάσεις, ώστε από εδώ και πέρα να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν στο επόμενο, next level, λέμε. Οι δομές μας, διασφαλίζοντας και θέσεις εργασίας και το κομμάτι της φύλαξης και της καθαριότητας, αλλά και το κομμάτι της τεχνικής υποστήριξης. Ορίστε, επενδύσεις, έρχονται επενδύσεις. Ανοίγουμε κέντρα μεταναστών. Τα χρηματοδοτούμε, τα προχωράμε. Κατά τα άλλα θέλουν επιστροφές. Και ναι, έχουμε αυστηρή πολιτική στο μεταναστευτικό. 273 εκατομμύρια ευρώ. Να το. Εκεί είναι τα λεφτά. Και τσακωνόντουσαν χτες ο Λοβέρδος. Ο Λοβέρδος βγήκε και έλεγε, τσακωνόταν με μία δημοσιογράφο για το αν είναι καλό επάγγελμα, λέει, να που γίνονται τα παιδιά μας σερβιτόροι, ξέρεις, τουριστικός τομέας κτλ. Και έλεγε, υποτιμάτε τους σερβιτόρους, έλεγε ο Λοβέρδος. Λες και άμα θες να κάνει το παιδί σου κάτι καλύτερο, ας πούμε, από το να γίνει σερβιτόρος, είναι ότι υποτιμάς τον σερβιτόρο. Αλλά να πηγαίνουμε να κάνουν τις καθαρίστριες στις δομές, αυτό είναι ανάπτυξη και αυτό είναι τι είναι inclusive πολιτικές. Να τη ανάπτυξη, εθνικό αναπτυξιακό ταμείο. Να το υψηλό, το έτσι είπε για τα 274 εκατομμύρια ευρώ. Σε ένα ακόμα σύνθετο έργο στρατηγικής σημασίας αποδεικνύουμε την υψηλή τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα της μονάδας στρατηγικών συμβάσεων του εθνικού αναπτυξιακού ταμείου. Ορίστε, στρατηγική σημασία σου είναι τα κέντρα μεταναστών. Γιατί τι θα κάνουμε χωρίς μετανάστες? Τι θα κάνουμε αν δεν έρθουν εδώ πέρα Μπαγκλαντεσιανοί, Πακιστανοί, Σύριοι να σφάζονται στη Θεσσαλονίκη? Τι θα κάνουμε? Θα ξεμείνει. Δεν πρόλαβα να πω και για το χωριό που χτες αποφάσισε να αποσχιστεί από τη Μεγάλη Βρετανία. Το ξέρεις αυτό, το είδες, Αγιαννητόπουλε? Έγινε δημοψήφισμα σε ένα χωριό, Πίντινγκτον, κάπως έτσι λέγεται αυτό το χωριό. Το οποίο χωριό έχει, ξέρω εγώ, 300 κατοίκους, 300-400 κατοίκους, κάπου εκεί πέρα. Και πήγαν και του χώσανε μία δομή δίπλα με 1200 άντρες λαθρομετανάστες, ρε. Και δεν ξέρανε οι γυναίκες του χωριού κατά πού να κάνουν. Δεν ξέρανε κατά πού να κάνουν. Έχουν φοβηθεί και κάνανε δημοψήφισμα να αποσχιστούν από τη Μεγάλη Βρετανία. Και κέρδισε, πήρε 90% το να αποσχιστούν. Δεν μπορούν βέβαια να αποσχιστούν, θα στείλει το στρατό άλλος, θα τους πει για μαζευτείτε κτλ. Αλλά έχει έτσι μια συμβολική εσάνς που θα έλεγε και ένας κρυστάλλοθεραπευτής.
Αγγλία, Σουηδία, πάει, χάνονται. Πάνε, είπαμε, Σουηδική Αραβία και δεν ξέρω, Ηνωμένο Χαλιφάτο θα το λέμε. Αντί για Ηνωμένο Βασίλειο να αλλάξει το όνομα να λέγεται Ηνωμένο Χαλιφάτο. Και πάμε και εμείς σε αυτόν τον δρόμο αφού κάνουμε στρατηγικές επενδύσεις στα κέντρα μεταναστών. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 58, σηκώθη όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, ο γάμος κόλασε.

Από εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 ακριβώς. Εδώ θα είμαστε. Σας αφήνω όμως σε πολύ καλά χέρια, διότι ακολουθεί Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Καψαμπέλης, μάχη υπερπίστες και πατρίδος. Αυτά από εμάς. Καλή σας ημέρα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αυξήσεις στις προκαθορισμένες διαδρομές των ταξί από και προς τα αεροδρόμια της Αθήνας κατά 10 ευρώ και της Θεσσαλονίκης κατά 3 ευρώ αναμένονται άμεσα τις επόμενες ημέρες, όπως αποκαλύπτει το οικονομικό ρεπορτάζ. Από τις ανατιμήσεις, ωστόσο, δεν μεταβάλλονται η βασική ταρίφα και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Οι συγκεκριμένες αναπροσαρμογές επιβάλλονται από τη ραγδαία εκτείναξη του λειτουργικού κόστους και των τιμών στα καύσιμα που εξανεμίζουν καθημερινά το εισόδημα των επαγγελματιών οδηγών. Ανεξέλεγκτες είναι οι ανατιμήσεις και στις τιμές των καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης καρφαλώνει πλέον στις καταγραφές τα 2,16 ευρώ το λίτρο, όσο στην Αττική αγγίζει πλέον ακόμη και τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης ακολουθεί στα 2,12 ευρώ. Τραγική τροπή παίρνει η υπόθεση νυχτερινού τροχαίου στη λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς τρεις νέοι άνθρωποι, δύο εκ των οποίων ηλικίες 23 και 26 ετών, υπέκυψαν τελικά στα βαρύτατα τραύματά τους. Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, διαλύθηκε ολοσχερός όταν προσέκρουσε με ηλικιώδη ταχύτητα σε τσιμεντένια μάντρα στη συμβολή με την οδό Καλυψούς, αφήνοντας πίσω του τρεις νεκρούς και δύο τραυματίες ανήλικους. Ο ένας εξ αυτών δίνει μάχη για τη ζωή του στο Ασκληπιοβούλας. Χωρίς ευρύτερη συνένεση και μόνο με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, εγκρίθηκαν και στη δεύτερη ψηφοφορία οι 33 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το αποτέλεσμα αυτό καθιστά την παρούσα Βουλή προτείνουσα, μεταφέροντας τη τελική τύχη κρίσιμων άρθρων, όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 για την ευθύνη των υπουργών, στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, όπου θα απαιτηθεί αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Σε κλειό ακρίβειας και ανεξόφλητων χρεών βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νέα έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας καταγράφει ότι σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις πνίγεται σε ληξιπρόθεσμες οφειλές και πάνω από το 20% αυτών δεν διαθέτει ρευστότητα. Το λειτουργικό κόστος εκτινάσεται λόγω των αυξήσεων της τάξης του 28% στο ρεύμα, τα καύσιμα και τις πρώτες ύλες. Στη μέγενη των βελγικών αρχών για το σκάνδαλο Καταργέιτ βρίσκεται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, καθώς η Βουλή ψηφίζει σήμερα για την άρση της ασυλίας του. Μετά την απόφαση, η υπόθεση θα περάσει στο τμήμα εκδόσεων της Εισαγγελίας Εφετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θα κληθεί να επιλέξει αν θα συνενέσει στην παράδοσή του στις Βρυξέλλες ή αν θα επιχειρήσει να μπλοκάρει το ένταλμα μέσω της βελγικής δικαιοσύνης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η Διεθνής Διακλαδική Στρατιωτική Άσκηση Μέδουσα 15-2026, η οποία διεξάγεται στην περιοχή της Κρήτης, Μυρτώου Πελάγους και νότια της Καρπάθου, με τη συμμετοχή δυνάμεων από την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο, καθώς και μέσων από τη Γαλλία και την Ιταλία. Στο επίκεντρο των φετινών επιχειρησιακών σεναρίων εντάσσονται για πρώτη φορά η χρήση FPV drones και επιχειρησιακή αξιοποίηση του ελληνικού συστήματος αντιδρόουν Κένταυρος. Καθεστώς απομόνωση σε ειδικά διαμορφωμένα κελιά στο Κορυδαλό κρατούνται από νωρίς το πρωί δύο υπεύθυνοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από σχετική απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή τους και με την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Για λόγους ασφαλείας, η κατηγορούμενη γιατρός τοποθετήθηκε μόνη της σε ειδικό χώρο στη γυναικεία πτέρυγα και ο σύζυγός της στην αντίστοιχη ανδρική. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε μια άσκηση πολιτικών ισορροπιών χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα καυτά προβλήματα της ακρίβειας και της κοινωνικής κρίσης, εξελίχθηκε η ετήσια ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Πρόεδρος της Κομισιόν δέχθηκε σφοδρά πειρά από ευρωβουλευτές για τις επιλογές της ως προς την στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης και την συνεχιζόμενη φτωχοποίηση των πολιτών, ενώ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν απέφυγε να απαντήσει για την προστασία της Ελλάδας και της Κύπρου απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Στην Αττική σήμερα ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

0: Χρόνια πολλά στη Σοφία. Χρόνια πολλά στην ελπίδα, στην αγάπη. Χρόνια πολλά με Σοφία και ελπίδα. 17 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη. Μάχη υπερπίστος και πατρίδος είναι ο τίτλος της εκπομπής. 99,8. Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος και ο κύριος 10.841 είναι το όνομα που του έδωσε η τεχνητή νοημοσύνη στον κύριο Ανδρέα Αγιανιτόπουλο. 10.841. Φοβερό. Το ανέλησα χθες. Μου έχει καθίσει αυτή η ιστορία που μπορεί να εξελιχθεί, όπως λένε πάρα πολλοί, σε πάρα πολύ επικίνδυνη διαδικασία σε βάρος του ανθρώπινου γένους. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουν ξεσηκωθεί οι πάντες, παντού. Και αναφέρομαι σε πολίτες. Και αναφέρομαι για ξεσηκωμό που έχει σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Παντού έχουν ξεσηκωθεί. Μόνο στην Ελλάδα. Καθόμαστε και συζητάμε αν ο κύριος αυτός που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να είναι πρωθυπουργός και μπορεί να είναι πάλι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Ο άνθρωπος που αρνήθηκε το 19 να γίνει εξόρυξη, έρευνα και εξόρυξη πετρελαίου και αερίου από τα κοιτάσματα που σίγουρα υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα γίνουμε Σαουδική Αραβία, αλλά κάτι θα γίνουμε, κάτι υπάρχει. Αν δεν υπήρχε, θα το άφηνε και θα έλεγε παιδιά ορίστε. Ψάξατε, δεν έγινε τίποτα. Δεν βρήκαμε. Αλλά έτρεξε με το που έγινε πρωθυπουργός, με την ψήφο σας, μην το ξεχνάτε αυτό, έγινε πρωθυπουργός με την ψήφο σας, να πει τέρμα το πετρέλαιο, τέρμα οι προσπάθειες εξόρυξης. Και τώρα, εσύ που το ψήφισες, τρέχα φίλε μου και φίλοι μου να πληρώσεις τα σπασμένα. Και κάποιοι μιλάνε για 120 δολάρια η τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Που σημαίνει, ακούστε το αυτό, το συζητάνε ήδη. Ακούστε το αυτό, συζητάνε για 3 ευρώ στο βενζινάδικο. Έτσι. Και έχετε πρωθυπουργό που είπε δεν θέλω πετρέλαιο, δεν θέλω. Και σταμάτησε τις έρευνες. Έτσι. Για να ξεκαθαρίζουμε τους ρόλους μας. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Εσείς το ψηφίσατε, εσείς το ξαναψηφίσατε και κάποιοι του δίνουν και κάποια ποσοστά. Προφανώς δεν είναι 30%. Έτσι. Προφανώς δεν είναι 30%. Προφανώς οι δημοσκοπήσεις που βγήκαν χθες είναι στημένες. Και θα σας πω γιατί είναι στημένες. Άλλωστε, εάν υπήρχε άνοδος του Μητσοτάκη, δεν θα έδινε 10 ευρώ στους ταξιτζίδες παραπάνω. Για να τους έχει μαζί του να κάνουν προπαγάνδα υπέρ του Μητσοτάκη ή τουλάχιστον να μην κάνουν πόλεμο στο Μητσοτάκη. Πάω λοιπόν να αναλύσω γιατί πιστεύω ότι είναι στημένες αυτές οι δημοσκοπήσεις, πληρωμένες. Έγιναν 2 γκάλοπ. Ένα της Pulse για τον Sky και ένα της Poll, Opinion Poll, για τον Action 24. Αδελφά, κανάλια και τα δύο. Στο ένα λέει η Νέα Δημοκρατία έχει 30,5%. Στο άλλο λέει 31. Άρα κοντά. Μάλιστα. Στο ένα λέει ο Τσίπρας έχει 17%. Στο άλλο έχει 15,9-16. Κοντά. Σχετικά κοντά. Σχετικά κοντά. Γιατί ο Τσίπρας καταραίει. Δεν μπορεί να έχει βγει ότι ο τύπος χρηματιζόταν από το Μαδούρο και να του δίνουνε 15-16-17%. Άμα του δίνουνε 17% σημαίνει ότι είναι ηλίθιοι αυτοί που του μιλάνε υπέρ του Τσίπρα. Μαδούρο, μαύρη τσάντα, χρήμα, κλεμμένο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως. Το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Το ένα δίνει 12%. Το άλλο δίνει 12,1. Ακριβώς το ίδιο. Το Κουκουέ. 7% το ένα, 6,8 το άλλο. Μαζί. Πλεύση Ελευθερίας. 5,5 το ένα, 5,4 το άλλο. Η Ελπίδα. 5,5 το ένα, 4,8 το άλλο. Σχετικά. Φωνή Λογικής. 3,5-3,3. Μαζί. Η Φωνή Λογικής που η κυρία Λατινοπούλου κατηγορείται ότι ήταν μούφα. Ότι ήταν ψεύτικες υπογραφές για την ίδρυση κόμματος. Και οδηγείται σε δικαστήριο. Έτσι, 3,5 λέει. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Και πάμε σε αυτό που πονάει το Μητσοτάκη. Ελληνική λύση. Ο ένας δίνει 8,5. Και ο άλλος δίνει 7,3. Δηλαδή διαφορά 1%, 1,2. Πώς γίνεται ρε μάγκες οι δημοσκοπήσεις για όλα τα κόμματα να είναι πάνω κάτω τα ίδια τα ποσοστά και εκεί που γίνεται ένας μεγάλος χαμός με τους Έλληνες ψηφοφόρους που θεωρούν το Μητσοτάκη τουρκόφιλο, γερμανόφιλο, ότι οδηγεί την Ελλάδα σε πρέσπες Αιγαίου, ότι ξέπλυνε τον Ερντογάν με τη διάσκεψη των Αθηνών και τον βοήθησε να εξοπλιστεί, ότι μας απειλεί ο Ερντογάν και ο Μητσοτάκης και οι τώρα μιλάνε για συνεκμετάλλευση, ότι δεν μπορούμε να ρίξουμε ένα καλώδιο, ότι δεν μπορεί ο ψαράς να πάει να ψαρέψει γιατί ψαρεύουν οι Τούρκοι. Και φεύγουν όλοι από τη Νέα Δημοκρατία, από το κόμμα Μητσοτάκη, και κατευθύνονται όλοι προς την ελληνική λύση. Είναι ο εφιάλτης. Αυτός είναι ο εφιάλτης του Μητσοτάκη. Γι' αυτό και πήγε στο Καστελόριζο. Γι' αυτό και έστησε με τον Ερντογάν μέσω Καλίν τη δίθεν ένταση για να παραστήσει τον μάγκα πατριώτη στο Καστελόριζο. Γιατί φεύγουν οι πατριώτες, οι Έλληνες. Και κλαίνε τώρα όλοι, και έκλαιγε και χθες ο Μητσοτάκης, που καλά του το είπε ο Ανδρουλάκης. Είναι δυνατόν να είσαι πρωθυπουργός Ελλάδος και να θέτεις το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν μετά από μυστική συνάντηση με τον Καλίν, τον βρωμιάρη συνεργάτη του Ερντογάν που τον στέλνεις για όλες τις βρώμικες δουλειές. Και κλαίνε τώρα όλοι γιατί ο Φιντάν είπε ότι είναι απειλή Ελλάδα. Βεβαίως θα το πει ο Φιντάν ότι είναι απειλή Ελλάδα για την Τουρκία. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης, η κυρία Ντόρα, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Φλωρίδης δεν λένε σε όλο τον κόσμο, εκεί που πηγαίνουνε, στις συσκέψεις, στις συνόδους κορυφής, ότι εδώ έχουμε έναν Τούρκο, Ισλαμιστή Χίτλερ, που μας απειλεί. Βεβαίως, άμα δεν το λες εσύ, θα το πει ο άλλος, ρε φλάκα, Μητσοτάκη. Βρε προδότες. Βγαίνει ο Φιντάρ και λέει ότι η Ελλάδα είναι απειλή για την Τουρκία. Γιατί εσείς δεν το λέτε τόσο καιρό? Αυτή είναι η προδοσία σας. Τεράστια προδοσία. Βγαίνει ο Φλωρίδης και λέει ότι θα γίνει ντου από την Τουρκία και το θεωρεί ότι είναι λογικό και φυσιολογικό για να εκβιάσει και τον έχει εκ δεξιών του στη Βουλή ο Μητσοτάκης, προσβάλλοντας τον κοινοβουλευτισμό. Έχει δίπλα του έναν εκβιαστή. Εκβιαστή του ελληνικού λαού. Το έχετε ξαναδεί αυτό σε κάποια χώρα που υποτίθεται λέει ότι έχει δημοκρατία? Αυτό έπρεπε να πείτε, κύριε Δουδονή. Όχι να του πείτε πως κατάντησε. Να του πείτε ότι είσαι εκβιαστής, ρε, του ελληνικού λαού. Και είναι ντροπή για τον Πρωθυπουργό να σε έχει εκ δεξιών του. Είναι προσβολή της Βουλής. Αλλά χαϊδεύεστε μεταξύ σας. Χαϊδεύεστε. Λέει ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα στη Βουλή. Και δεν σηκώνεται να του πει, ρε εσύ, μιλάς για αυτόν που έπαιρνε μαύρα από το Μαδούρο και τον οποίον τόσο καιρό εσύ κάλυπτες, ενώ ήξερες ότι έχει χρηματιστεί. Και όχι μόνο από το Μαδούρο, από το Σόρος, από το Βαρδινογιάννη, στον οποίον έκανε το χατήρι να του κάνει η σιδηροδρομική γραμμή μέσα στη Motor Oil και του έστειλε όλη την πυροσβεστική την ώρα που κεγότανε οικογένειες στο μάτι και δεν μιλάει κανένας για αυτό το πράγμα. Έχει δεξιά του, άκου άνθρωπέ μου, εσύ που ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, που ακόμη και σήμερα λες εγώ είμαι με το Μητσοτάκη. Καλά κάνεις και το λες. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι αυτός που θα είναι υποψήφιος στην Θεσσαλονίκη, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο σύντροφος του Άκη Τσοχατζόπουλου και του Κώστα Σιμίτη, μίλησε για παρδαλή δεξιά. Σε βρίζει. Σε βρίζει. Είσαι παρδαλή δεξιά. Και βρίζουν ακόμη και τους άλλους για να καλύψουν τι, τις ευθύνες τους για το θάνατο, για τη δολοφονία Μαζονάκη. Κύριε Κερίδη, μπορείς να λες ότι θέλεις τη Βουλή. Αλλά δεν μπορείς να διαγράψεις τις τεράστιες ευθύνες του καθεστώτος Μητσοτάκη για τη δολοφονία Μαζονάκη. Οι γαλάζιοι μπαινοβγαίνανε στο ιατρείο. Και ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα, ο οποίος πήγε να ζητήσει συγγνώμη γιατί φοβήθηκε το κλίμα οργής εναντίον της κυβέρνησης, εναντίον του καθεστώτος Μητσοτάκη, για την ανοχή στο ιατρείο, είπε κάτι πρωί-πρωί στον προπαγανδιστή και όχι δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε. οι μεγαλοδημοσιογράφοι που πηγαίνανε στο ιατρείο, γιατί δεν κάναν μια καταγγελία? Γιατί δεν είπανε ότι εδώ είναι ένα παράνομο ιατρείο? Ξέρετε τι λέει ο Γεωργιάδης? Δεν φταίμε εμείς, οι άλλοι φταίνε. Αφήνουν ένα παράνομο ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας, από εκεί που περνάει ο Πρωθυπουργός κάθε μέρα για να πάει στο σπίτι του στο Μαξίμου. Εκεί που πήγαινε ο κολλητός του Γεωργιάδη. Είναι κολλητός του Γεωργιάδη ο Θανάσης Πλεύρης. Μη μου πείτε ότι δεν του είπε ότι εγώ πηγαίνω σε ένα ιατρείο που κάνει αυτά τα πράγματα. Είναι κολλητή, είναι διόσκουρη, είναι δίδυμη. Δεν είναι δύο φίλοι απλοί, είναι οι κολλητοί. Και δεν του έχει πει ποτέ ότι εγώ πάω σε ένα ιατρείο που κάνει αυτά τα πράγματα. Για να πει ο Γεωργιάδης, ρε εσύ, πας σε αυτό το ιατρείο, μπορεί, έχει την άδεια, μπορεί ένα ιατρείο να κάνει αυτά τα πράγματα. Και βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει, οι δημοσιογράφοι γιατί δεν κάνανε. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε για τους δημοσιογράφους. Αλλά αυτό δεν σε απαλλάσσει από τις τεράστιες ευθύνες σου, κύριε Γεωργιάδη, εσένα και των υπολείπων, του Πατούλη και των άλλων, για τη δολοφονία Μαζονάκη. Και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα είχε πάρει κανείς είδηση. Αν είχε πάει ο Αγιαννητόπουλος, ο Βλάχος, ο Καψαμπέλης. Όπως μου λένε επίσης για κάποια άτομα που χάσαν τη ζωή τους. Σε αυτήν την ηγεσία οι πουλημένοι δημοσκόποι δίνουνε ποσοστά ανόδου. Δηλαδή, με συγχωρείτε, γιατί εγώ να ψηφίσω Μητσοτάκη? Γιατί μου είπε ότι θα μου δώσει κάτι το 2028. Μα εγώ μπορεί να έχω πεθάνει το 2028. Γιατί να ψηφίσω Μητσοτάκη όταν τρεις μήνες τώρα, ακούστε τον κύριε Καψαμπέλη, 3 μήνες τώρα δεν έχει εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, για τον υπολογισμό της δόσης. 3 μήνες. Δεν θέλουν οι τράπεζες. Και ο Μητσοτάκης και ο Στουρνάρας και ο Πεαρακάκης τους κάνουν το χατήρι. Και εγώ θα πάω να πω μπράβο στο Μητσοτάκη. 30% Μητσοτάκης, 31% Μητσοτάκης, 65% Μητσοτάκης, 80% Μητσοτάκης. Χούντα έχουμε, ό,τι θέλουμε δίνουμε. Κακώς δεν έχει 80% Μητσοτάκης. Σε μια χούντα, ο ηγέτης της χούντας έχει πάνω από 80%. Είναι αλητία αυτό που κάνουν οι δημοσκόποι που μειώνουν το ποσοστό του Μητσοτάκη. Και για να δείτε πόσο δίκιο έχω, θα σας διαβάσω και κάτι άλλο για να καταλάβετε πόσο πουλημένοι είναι οι εκδότες και οι δημοσκόποι. Ιδιωτικό χρέος. Ιδιωτικό χρέος. Αυτό που χρωστάμε 5 εκατομμύρια Έλληνες. Μάστε. Έγινε για να πληρωθεί μία ρύθμιση 72 δόσεων. Και δεν πήγανε. Ξέρετε τι επιτόκιο βάζουνε στη ρύθμιση? 5,84%. 5,84%, ξέρετε τι είναι αυτό? Τοκογλυφία. Χρωστάει ο άλλος λεφτά. Δεν τα έχει πληρώσει. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Γιατί δεν μπορεί. Και πας και του βάζεις 5,84 επιτόκιο. Και λέει τώρα η ΑΔΕ του κυρίου Πιτσιλή, για να εκβιάσει, για να τρομοκρατήσει αυτούς που χρωστάνε και να τρέξουν να μπουν στη ρύθμιση ανακοινώνει πληστηριασμούς ενδεικτικούς λέγοντας δεν μπαίνει στη ρύθμιση, θα κάνω πληστηριασμούς. Ξέρετε πόσα είναι τα ληξιπρόθεσμα του ιδιωτικού χρέους? 238,6 δισεκατομμύρια. Να το ξαναπώ για να το καταλάβετε. 238,6 δισεκατομμύρια. Αυτό λέγεται χρεοκοπία της κάθε οικογένειας, της χώρας ολόκληρης. Και πας και του βάζεις 5,84 επιτόκιο, ρε. Για μένα. Και δυστυχώς το έχει πει μόνο ένας αρχηγός, ο Βελόπουλος. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Όποιος μπει στις 72 δόσεις, να διαγραφεί το ποσό που αντιστοιχεί στους τόκους, στα πρόστιμα και όλα αυτά. Τι χρωστάς, κύριε Βλάχο? Χρώσταγα 5 χιλιάρικα, μάλιστα. Δεν τα πλήρωσες? Δεν τα πλήρωσα. Γιατί? Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Μάλιστα, δεν εξετάζω για ποιο λόγο. Κακώς δεν τα πλήρωσες. Μάλιστα. Πόσο έχει φτάσει το χρέος σου? Μετά από 5 χρόνια, 6 χρόνια έχει φτάσει 8, 10, 12, 14 χιλιάδες. Μάλιστα. Δηλαδή έχει από 5.000 έχει πάει 15.000. Μάλιστα. Αφού δεν πλήρωσα 5.000, θα πληρώσω 15, ρε παιδιά. Όχι. Πολύ ωραία. Θέλεις να μπεις σε 72 δόσεις? Να μπω. Τι θα πρέπει να κάνω όμως? Θα πληρώσεις 5.000. Αυτό που ήταν το κεφάλαιο αρχικά. Έλα να το πληρώσεις, να μπεις σε 72 δόσεις, να τελειώνουμε. Να πάρουμε λεφτά. Το κράτος δεν είναι το κογλύφος. Βάζει επιτόκια ψηλά για να τρομάξει. Τρόμαξες, μπράβο ρε μεγάλε, τρόμαξες. Με τρόμαξες, πω πω. 238 δις χρέος. Ποιος τρόμαξε τώρα, εγώ ή εσύ? Κολοκράτος, που πας και δίνεις λεφτά σε δημοσιογράφους για να σε γλύφουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και σε εκδότες, για να προπαγανδίζουν και να στείλουν γκάλοπ. Είναι απλό το πράγμα. Εγώ θα σας πω τι γνωρίζω. Και εγώ αυτά που γνωρίζω είναι αυτά τα μυστικά που έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Μέγαρο Μαξίμου λοιπόν έχουν τα εξής στοιχεία. Ο Μητσοτάκης είναι σε καθοδική πορεία κάτω από 20%. Ανεβαίνει σταθερά σιγά σιγά το Πασόκ. Ανεβαίνει σιγά σιγά αλλά σταθερά ο ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Δούρου. Ο κύριος Τσίπρας είναι χαμηλά, πολύ χαμηλά, και ανεβαίνει επικίνδυνα για τον κύριο Μητσοτάκη η ελληνική λύση του κύριου Βελόπουλου, διότι σε αυτόν στρέφονται όλοι οι νεοδημοκράτες. Η νέα δημοκρατία είναι η ελληνική λύση. Αυτό φοβάται ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό βάζει τους δημοσκόπους και λένε «Α, δεν ανεβαίνει πολύ». Αντίθετα, είναι και χαμηλά κιόλας και πέφτει κιόλας. Να, η μία δημοσκόπηση δίνει 7 κάτι τότιο, εντάξει, 8 μας ξέφυγε. Καταλάβατε? Σας είπα δύο πράγματα. Για να καταλάβετε τι σημαίνει δημοσκόπη. Δεν είναι δυνατόν να είναι μπροστά δύο απατεώνες. Δύο απατεώνες στις δημοσκοπήσεις, οι οποίοι εξαπατούν τον ελληνικό λαό συνειδητά, Μητσοτάκης Τσίπρας. Δεν είναι χώρα αυτή, δεν μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Κύριε Καψαμπέλη,
1: Χρόνια πολλά και από μένα στις εορτάζουσες σήμερα. Είδω σε έναν επαρκία βέβαια σημερινή εποχή και η σοφία και η αγάπη. Για την ελπίδα δεν ξέρω, λένε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά πεθαίνει και αυτή. Πρώτη τελευταία πεθαίνει και αυτή. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε κάτι αισιόδοξο πάνω σε αυτό, πάνω στην γιορτή, πάνω στην προσδοκία ότι κάτι καλύτερο μπορεί να συμβεί, αν και πράγματι βλέπω και το διεθνή ορίζοντα, διότι έχουμε τους δικούς μας, είναι και αυτοί έξω. Δηλαδή λέμε για την παρακμή, την εσωτερική πολιτική παρακμή εδώ, την, του ελληνικού πολιτικού σκηνικού. Αλλά ψάχνεις να βρεις μια ελπίδα, μια χαραμάδα ελπίδας και αισιοδοξίας και έξω και δεν. Μου έκανε εντύπωση ότι ακόμη και ο Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, το γύρισε στους εκβιασμούς, τους πολιτικούς εκβιασμούς τουλάχιστον. Και επειδή έχει εσωτερικό πρόβλημα σοβαρό στο... Θα μου πείτε τι σχέση έχει όλο αυτό με εμάς. Έχει, γιατί επηρεάζονται οι εξελίξεις. Η Γερμανία είναι μέτρο για την ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Επειδή λοιπόν εκεί τα πράγματα ήδη ύστερα και από τις πρόσφατες εκλογές στη Σαξονία και την άνοδο του AfD επίκυνται σε, νομίζω, την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, αν όχι αυτή την Κυριακή, αμέσως μετά νέες κρατηδιακές εκλογές σε ένα ακόμα κρατήδιο, όπου και εκεί σαρώνει το κόμμα της εναλλακτικής.

από το CDU προς την εναλλακτική για τη Γερμανία, προς τα δεξιά δηλαδή, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι σε κατάρρευση τρίτο μονοψήφια ποσοστά και σταθεροποιείται εξ αντικειμένου εξαντανακλάσεως στη δεύτερη θέση με πολύ χαμηλά ποσοστά, νομίζω γύρω στο 15% το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Ο Μέρτς λοιπόν απείλησε ότι αμέσως πλήν σαφώς με διαρροές και δημοσιεύματα ότι ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα υπάρξει στις ερχόμενες αυτές νέες κρατηδιακές εκλογές και γενικότερα το σκηνικό που θα υπάρξει, που θα διαμορφωθεί, θα αποφασίσει τι θα κάνει, αν θα μείνει ή αν θα φύγει, εν πάση περιπτώσει, στην καγκελαρία. Αυτό το έκανε εν είδη εκβιασμού, ξαναλέω, προς το ίδιο του το κόμμα, με αποτέλεσμα να πιάσει τουλάχιστον στο φραστικό, στο θεωρητικό επίπεδο, στο μέχρι στιγμής επίπεδο, στάδιο, καθώς βγήκαν οι πρωθυπουργοί των κρατηδίων, οι χριστιανοδημοκράτες πρωθυπουργοί των κρατηδίων και της Γερμανίας, και εκδήλωσαν τη στήριξή τους στον Μέρτς. Θα μου πείτε, αυτονόητο. Εντάξει, για μας από μακριά εδώ αυτονόητο. Όχι, γιατί εκεί γίνεται όλη αυτή η κίνηση, η εσωτερική κίνηση. Το είδαμε και στην Βρετανία αυτό, όταν ο Στάρμερ είπε «Δεν με θέλετε, δεν τραβάω, δεν έχω προοπτικές νίκης στις επόμενες εκλογές, μόνο ότι ούτε δύο χρόνια δεν ήταν πρωθυπουργός, φεύγω». Και ανέλαβε ο καινούργιος, ο οποίος λέει πάει να δει και τον Τραμπ. Κάπως έτσι στις, ας το πούμε, δημοκρατίες λειτουργούν τα πράγματα, διότι δεν είναι απλά τα οι αριθμοί, δεν είναι η αριθμητική εξίσωση που επικαλείται εδώ ο κ. Μητσοτάκης, λέει εδώ δεν φεύγω, βρε να χτυπιέστε. 156 και 160, δεν φεύγω. Εκεί υπάρχει μια δυναμική, γιατί υπάρχει το ένστικτο και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης των πολιτικών, των κομματικών μηχανισμών, των πολιτικών δυνάμεων. Σου λέει δεν θα καταστραφούμε, το αντιλαμβάνεται και ο ηγέτης και κάνει ένα βήμα πίσω. Αυτό που έχει μεγαλύτερη τώρα εδώ σημασία είναι ότι καθώς αλλάζει όλο το σκηνικό στην Ευρώπη και έχουμε αυτή την αυξανόμενη μετατόπιση προς τα δεξιά του φάσματος, να το πούμε έτσι για να συνεννοηθούμε, γίνεται και η συζήτηση για το πώς θα διαμορφωθούν οι συνεργασίες και οι συμμαχίες από εδώ και μπρος. Κάτι που έχει τεράστια σημασία και για τα καθημάς, μην κοιτάτε που συζητείτε και δεν συζητείτε ως θέμα, το ξορκίζουν άπαντες και έτσι πάει αυτό. Αλλά θα τεθεί επιτάπητος. Δεν γίνεται. Αυτό το αντιλαμβάνονται. Ας πάρουμε το σενάριο το επίσημο, αυτό που θέλει και παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, το Μαξίμου, το κόμμα Μητσοτάκη, όπως θέλετε πείτε το. Εντάξει, το ξέρουν ότι αυτοδυναμία, παίρνουν το καλύτερο σενάριο για αυτούς. Δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν θα υπάρξει δηλαδή. Αν μάλιστα η συμμετοχή, που για μένα είναι αυτό το κρίσιμο σημείο, επειδή χθες το βράδυ στο ανατρεπτικό δελτίο στην τηλεόραση ήταν μια πολύ εξαιρετική συζήτηση επιστημονική, στην οποία στάθηκα με ιδιαίτερη προσοχή,

Και ο ειδικός που εξηγούσε πως ακόμη και χωρίς αυτό που λέμε κλασική νοθεία, αλλά με όλη την ψηφιακή διαδικασία, την τεχνολογία, το διαδίκτυο, τα tablets, τα οποία θα μπουν και αυτά στο παιχνίδι των εκλογών και εδώ, τους αλγορίθμους, όλα αυτά, υπάρχει μια χειραγώγηση που προκαλεί μια νόθευση ή μια στρέβλωση της Λαϊκής Βούλησης. Θεωρώ ότι, και το ξαναλέω και τώρα, ότι ο πιο ασφαλής, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι η μαζική συμμετοχή στις κάλπες. Θα μου πείτε, δημιουργείται ένα αντιπολιτικό κλίμα στην κοινωνία, το οποίο το εισπράττω, πρέπει να πω. Αρκετοί λένε πια, ενώ στο παρελθόν ο άλλος δεν πήγαινε να ψηφίσει, είτε από αδιαφορία, είτε από υποτίμηση, είτε από «άσε μωρέ τώρα, αν είναι και καλοκαίρι θα πάω για μπάνια», αυτό που λέμε και δε, και. Για πρώτη φορά διακρίνω ότι κερδίζει, ενισχύεται δηλαδή σε σχέση με το παρελθόν και η συνειδητή αντιπολιτική στάση, ότι δεν θα πάω να ψηφίσω, ως πολιτική στάση αντίδρασης και αντίθεσης σε ένα σύστημα που δεν με εκφράζει. Αυτό εγώ το αντιλαμβάνομαι σε έναν βαθμό. Σε δεύτερο βαθμό, σε δεύτερο επίπεδο, θέλω να πω ότι έχει ακριβώς αυτή την παγίδα. Επιτρέπει στα κόμματα διακυβέρνησης, στο κυβερνών εν προκειμένου πολύ περισσότερο κόμμα, όσο μικρότερη είναι η συμμετοχή, τόσο ευκολότερα να χειραγωγήσει τις διαδικασίες και εν τέλει το αποτέλεσμα. Και για να φύγουμε και από αυτό, που θα μπορούσε να πει κάποιος, εντάξει ρε παιδί μου, αυτό είναι θεωρία, είναι συνωμοσιολογία, ας φύγουμε από αυτό, να πούμε ομάτους αριθμούς. Κοιτάξτε, θα δείτε. Έτσι όπως έχει διαμορφώσει το πελατειακό κράτος τα 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη, με τις εξαρτήσεις, δεν αναφέρομαι στους ψηφοφόρους που για συναισθηματικούς, ιστορικούς λόγους σου λένε εμείς εκεί είμαστε, α, εντάξει, αυτό, καλό, κακό, υπάρχει μια κατηγορία σεβαστή για μένα, όπως είναι κάθε ψηφοφόρος, ό,τι και αν ψηφίζει, κυριολεκτικά ό,τι και αν ψηφίζει. Μια δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι αυτή η οποία έχει τις εξαρτήσεις που έχουν δημιουργηθεί άμεσες ή έμεσες σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι όταν έχεις φτιάξει ένα πελατειακό κράτος και μοιράζεις χρήμα με απευθείας αναθέσεις σε μικρές, μεγαλύτερες εταιρείες, σε μονάδες, επαγγελματίες, σε ανθρώπους που έχουν φτιάξει μια startup και ξέρω εγώ, είναι 5 άνθρωποι εδώ, 10 συνεργάτες εκεί, και τους έχεις δώσει απευθείας αναθέσεις και ο καθένας έχει έναν κύκλο 100 ανθρώπων και αυτοί 100 άνθρωποι έχουν άλλους 100 φίλους, πελάτες, συγγενείς κλπ. Φτιάχνεται μια εκλογική πελατεία η οποία σου λέει, αφήνω τα ρουσφέτια κατά μέρος, τις μεταθέσεις, το δημόσιο, όλα αυτά. Αυτά είναι άλλη κατηγορία, στα παραδοσιακή. Πάμε στον ιδιωτικό τομέα, σε αυτούς που λένε, μα εγώ δεν έχω, αυτός δεν έχει σχέση με το κράτος ρε παιδί μου, δουλεύει σε μια εταιρεία το παιδί. Ναι, αλλά του λέει ο προϊστάμενος, κοίταξε να δεις τον μεροκάματο που σου δίνω, μικρό μεν, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, μην το χάσεις και αυτό. Το παίρνουμε γιατί έχουμε τον κολλητό, ξέρετε, που έτσι και λιώ, και μας έδωσε την απευθείας ανάθεση και τσιμπήσαμε τα 50 χιλιάρικα. Ή τα 100, ή τα 200, ή το 1 εκατομμύριο, ή τα 2 εκατομμύρια, ή τα 500 εκατομμύρια ορισμένοι. Άμα είναι και κουμπάροι, συμπέφεροι, αγοράζουν και εφημερίδες και ομίλους και ξέρετε. Και φτιάχνουν ένα κλίμα. Και φτιάχνετε μια πελατεία αυτά. Τα προσπερνάμε. Με βάση λοιπόν αυτό το σχεδιασμό, στις ευρωεκλογές τις τελευταίες που είχε μια σημαντική πτώση, έως κατάρρευσε 10 μονάδων, απότομη. Μέσα σε ένα χρόνο ο κύριος Μητσοτάκης επήρε αριθμητικά 1.125.000 ψήφους.
1.125.000 ψήφους. Που αριθμητικά, μολονότι το ποσοστό ήταν 30-28-30% πόσο ήταν, αριθμητικά σε απόλυτους αριθμούς, είναι πολύ λιγότεροι από όσους πήρε ακόμα και ο Κώστας Καραμαλής όταν συνετρίβει από τον Γιώργο Παπανδρέου το 2009. Είναι λιγότεροι κατάτι, αν δεν κάνω λάθος, και από από τον απόλυτο αριθμό ψήφων που πήρε Αντώνης Σαμαράς το 2012 στις πρώτες εκλογές που κατέρευσε λόγω της μνημονιακής κολοτούμπας και πήγε στο 19%, 18-19%. Και αν δεν είναι λιγότεροι, είναι ακριβώς εκεί στα ίδια επίπεδα. Αυτές οι ψήφοι, το 1.125.000 που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη στις ευρωεκλογές του 24, αν θεωρήσουμε ότι είναι μία βάση από την οποία δεν θα φύγει λίγο πολύ, να προσθέσει, να αφαιρέσει λίγο κάποια πράγματα, αυτή η ψήφη, αφήνω τα άλλα στην άκρη, αυτές οι ψήφοι, αυτή η ψήφη, και τα δύο σωστά είναι. Ξέρετε τι ποσοστό σημαίνουν ακόμη και αν πάνε, αυτοί που δεν πήγαν δηλαδή, από αυτούς που δεν πήγαν, άλλες 500.000 να ψηφίσουν και να μην ψηφίσουν το Μητσοτάκη. Δηλαδή γίνονται εκλογές την Κυριακή και πάνε στις κάλπες 500.000 ψηφοφόροι που δεν είχαν πάει στις ευρωεκλογές, είχαν επιλέξει την αποχή. Και οι 500.000 αυτοί όλοι δεν ψηφίζουν το Μητσοτάκη. Ψηφίζουν οτιδήποτε άλλο. Από αριστερά μέχρι δεξιά. Ό,τι θέλετε. Όποιο κόμμα θέλετε πλην του Μητσοτάκη. Ξέρετε με αυτές τις ψήφους τι ποσοστό θα πάρει ο κ. Μητσοτάκης. 25% περίπου. Αναλογικά, το λέω το παράδειγμα αυτό για να πω ότι όσο λοιπόν μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή, τόσο δυσκολεύεται κάθε σχέδιο χειραγώγησης και προφανέστατα όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή θα μεγαλώνει και η αρνητική ψήφος. Δεν μ' αρέσει το αρνητική ψήφος. Θα μεγαλώνει η ψήφος που θα είναι προς άλλες κατευθύνσεις, προς άλλα κόμματα. Θα υπάρξει βεβαίως και μια κινητοποίηση, δεν αντιλέγω από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη για να ενισχυθούν τα ποσοστά. Βλέπουμε όμως ότι ακόμα και έτσι δηλαδή, με βάση αυτά τα οποία εμφανίζουν, γιατί εκεί ήταν, με συγχωρείτε πολύ, εγώ θα το διαβάσω αλλιώς, ας πούμε, τις δημοσκοπήσεις, αν έχει γίνει τόση φασαρία, έχουν δοθεί τόσα λόγια μεγάλα στη ΔΕΦ, έχει γίνει τέτοιο σοου στο Καστελόριζο, πάνε τώρα οι Τούρκοι λέει και βάζουν 2.000 κομμάντα απέναντι και το δημοσκοπικό σου κέρδος είναι στην πρόθεση ψήφου μισή μία μονάδα, σημαίνει δύο πράγματα, ότι ένα πράγμα που μοιράζεται στα δύο, ότι ούτε τα οικονομικά έτσι όπως τα παρουσίασε, ούτε τα διπλωματικά εδώ πυροτεχνήματα πιάνουν, και ότι το πρόβλημα πια της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη δεν είναι οικονομικό, δεν είναι κάτι άλλο, είναι βαθύτατα πολιτικό. Δηλαδή, γι' αυτό αναφέρομαι στο Μέρτς. Σου λέει μεγάλε, του λένε οι άλλοι εκεί, ο κύκλος σου έκλεισε. Δεν πάει άλλο. Πρέπει να δεις τι θα κάνεις. Και αρχίζει αυτός, επειδή θέλει να κρατηθεί, να εκβιάζει. Δεν ξέρω πόσο θα το καταφέρει, γιατί άμα φάει κι άλλη σφαλιάρα τώρα και συνεχιστεί αυτό το CDU, θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Εδώ θα μου πείτε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ακόμα. Έχει το πρόβλημα. Το πάει προς τα πίσω. Δεν έχει ακόμα να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα,
Όμως η επόμενη μέρα πλησιάζει. Και επειδή ακριβώς έχουμε αυτή τη μετατόπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η τάση είναι φανερό ότι αναπτύσσεται όλο ένα και περισσότερο και στην Ελλάδα, μπαίνουν και τα θέματα των συνεργασιών. Στη Γερμανία, επί παραδείγματι, όπως και αλλού. Αλλά η Γερμανία είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τώρα αλλάζει αυτή η συζήτηση ότι α, το IFD είναι ο κακός της υποθέσεως, το λέω έτσι σχηματικά, δεν πρόκειται να συνεργαστεί κανείς μαζί του, εξ ημών του συστημικού τόξου, όλα τα κόμματα. Πλην, είπα, με εξαίρεση που δείχνει ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος, με εξαίρεση το κόμμα Λογική και Δικαιοσύνη, πώς ακριβώς λέγεται,

0: και στις άλλες χώρες, ευρωπαϊκές χώρες. Στη Σουηδία που είχαν εκλογές στο Τσακ και με όσα καταμαρτυρούνται δεν προέκυψε, αλλά και εκεί πραγματικά αλλάζουν οι συσχετισμοί. Βάζουν επιτάπητο λοιπόν ένα τεράστιο θέμα. Προς τα πού, ποιοι και πώς. Εδώ φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης απομονώνεται, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που εντοπίζω εγώ, διότι τα ζητήματα των συμμαχιών και των συνεργασιών καθίστανται δύσκολα, και επειδή τα προβλήματα της οικονομίας, αυτό θέλω να επισημάνω και εκεί θέλω να καταλήξω, μεγαλώνουν, δεν είναι μόνο αυτά που παρατηρούνται τώρα με τα καύσιμα κλπ. Για πρώτη φορά, δεν θα το δείτε ιδιαίτερα πουθενά, γιατί υπάρχει, ξαναλέω, χειραγώγηση. Για πρώτη φορά, όλα αυτά τα πανηγυρισμοί για τα πλεονάσματα αρχίζουν και κοπάζουν, ξεθοριάζουν, διότι η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι με βάση τα στοιχεία τα τελευταία, το ταμιακό έλλειμμα, μάλλον αντί πλεονάσματος έχουμε πια ταμιακό έλλειμμα. Το ταμείο έχει χάσει λεφτά. Επιδεινώνεται η δημοσιονομική εικόνα, για να το πω απλά. Δεν βελτιώνεται, επιδεινώνεται. Τα δε στοιχεία από την αγορά των ίδιων του συνδέσμου επιχειρήσεων λένε, χτεσινά αποτελέσματα, χτεσινές ανακοινώσεις, ότι ο τζίρος, ο οποίος ανέβαινε ραγδαία και λόγω των υψηλών τιμών και της ακρίβειας, μεγαλώνει και ο τζίρος. Δηλαδή, ακόμα και λιγότερα πράγματα να ψωνίσεις, περισσότερα λεφτά πληρώνει, μεγαλώνει ο τζίρος. Φρενάρει, σταματάει, διότι αρχίζει ανάποδα και λειτουργεί πια το πράγμα. Άρα και εκεί υπάρχει μια κάμψη. Όλα αυτά λοιπόν φέρνουν τεράστια προβλήματα, τα οποία σε συνδυασμό με όλα τα άλλα που υπάρχουν γύρω-γύρω, φαίνεται ότι είναι αδυσόπιτο το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα τα διαχειριστεί, και όσο καθυστερεί ο κ. Μητσοτάκης, αυτή είναι η μεγαλύτερη του αρνητική προσφορά, όσο καθυστερεί να δώσει διέξοδο στην πολιτική κρίση ο ίδιος, γιατί από αυτόν εξαρτάται, τώρα μην αυταπατώμεθα, όλα ό,τι και να λέμε, αφού έχει 156 και από αυτόν εξαρτάται να αντιληφθεί την ευθύνη του, την πολιτική του ευθύνη, θα χειροτερεύει η κατάσταση. Και όσο χειροτερεύει η κατάσταση, το λογαριασμό θα τον πληρώσουμε όλοι την επόμενη μέρα και στο οικονομικό πεδίο. Ξαναλέω, επιδεινώνεται η δημοσιονομική εικόνα, δεν τολμάει να το μαρτυρήσει η κυβέρνηση. Τα στοιχεία όμως το δείχνουν. Ποιος θα τα διαχειριστεί όλα αυτά, όταν υπάρχουν και τα θεσμικά θέματα, λέγαμε χθες για τις υποκλοπές και όλα αυτά. Άρα λοιπόν εδώ πηγαίνουμε σε μια κατεύθυνση αλλαγής σκηνικού. Ποια κυβέρνηση θα προκύψει? Θα είναι κυβέρνηση τεχνοκρατών? Θα είναι κυβέρνηση οικουμενική?
1: Ειδικού σκοπού.
0: Τι κυβέρνηση θα είναι, δεν μπορώ να το ξέρω ακόμα. Λέγονται πολλά, ακούγονται πολλά, συζητούνται πολλά. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα κάπου οδηγεί, κάπου θα ξεσπάσει. Αργά ή γρήγορα θεωρώ ότι θα ξεσπάσει. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να μην αφήσουμε τις τύχες μας στους άλλους και πρωτίστως να ετοιμαζόμαστε να πάμε να ψηφίσουμε οπωσδήποτε, με όσα προβλήματα και αν υπάρχουν και όσα μειονεκτήματα και αν υπάρχουν. Να πάμε να ψηφίσουμε. Εμείς αποφασίζουμε, στο δικό μας χέρι είναι να πάρουμε αυτό που θα λέγαμε πραγματικά τις τύχες στα χέρια μας. Πάμε σε ειδήσεις.
1: Η Ελλάδα, κύριε Καψαμπέλη, κατά τη δική μου άποψη βέβαια, χρειάζεται κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, για να βάλει φυλακή άμεσα τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Δεύτερον, για να κατάσχει όλη την περιουσία όλης της οικογένειας όσων κυβερνούν σήμερα, ξεκινώντας από τον κύριο, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την οικογένειά του, και να πάρει πίσω και τα κλεμμένα από αυτούς που χρεοκόπησαν την Ελλάδα.

0: και στη συνέχεια να αλλάξει. Να αλλάξει τους νόμους βάσει των οποίων κλέβουν την περιουσία των Ελλήνων τα φανς και τράπεζες, να αλλάξει τις αποφυλακίσεις των εγκληματιών οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθεροι και επικίνδυνοι στους δρόμους, να τιμωρηθούν όσοι κατάντησαν την Ελλάδα εδώ που την κατάντησαν. Γιατί πρέπει να απαντήσουμε εμείς οι Έλληνες σε αυτό που είπε ο Μητσοτάκης στη Βουλή χθες. Γιατί αγοράζουμε όπλα? Η απάντηση, Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι απλή. Άκης Τσοχαντζόπουλος. Γι' αυτό αγοράζεται όπλα. Γι' αυτό δεν παράγεται όπλα. Ενώ η Τουρκία παράγει τα πάντα. Στην Ελλάδα επικρατεί η λογική Άκη Τσοχαντζόπουλου. Αυτή είναι η απάντηση, κύριε Δουδουνή, κύριε Ανδρουλάκη, απέναντι στο ερώτημα του κύριου Μητσοτάκη στη Βουλή χθες. Θέλει αρετή και τόλμη. Εάν δεν έχετε ούτε αρετή ούτε τόλμη, δεν μπορείτε να είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Πρέπει να πείτε το πράγματα με το όνομά τους. Εδώ που έχουμε φτάσει, πρέπει να υποθούν τα πράγματα με ονοματεπώνυμο, με το όνομά τους. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν μπορούμε να έχουμε φαινόμενα Άκη Τσοχαντζόπουλου και να μην το λέει κανείς στη Βουλή. Πάμε δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αυξήσεις στις προκαθορισμένες διαδρομές των ταξί από και προς τα αεροδρόμια της Αθήνας κατά 10 ευρώ για την Αθήνα και της Θεσσαλονίκης κατά 3 ευρώ αναμένονται άμεσα τις επόμενες ημέρες, όπως αποκαλύπτει το οικονομικό ρεπορτάζ. Από τις ανατιμήσεις, ωστόσο, δεν μεταβάλλονται η βασική ταρίφα και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Οι συγκεκριμένες αναπροσαρμογές επιβάλλονται από τη ραγδαία εκτείναξη του λειτουργικού κόστους και των τιμών στα καύσιμα που εξανεμίζουν καθημερινά το εισόδημα των επαγγελματιών οδηγών. Ανεξέλεγκτες είναι οι ανατιμήσεις και στις τιμές των καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σκαρφαλώνει πλέον στις καταγραφές τα 2,16 ευρώ το λίτρο, όσο στην Αττική αγγίζει πλέον τα 2,20 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης ακολουθεί στα 2,12 ευρώ. Τραγική τροπή παίρνει η υπόθεση νυχτερινού τροχαίου στη λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς τρεις νέοι άνθρωποι, δύο εκ των οποίων ηλικίες 23 και 26 ετών, υπέκυψαν τελικά στα βαρύτατα τραύματά τους. Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, συνολικά διαλύθηκε ολοσχερός όταν προσέκρουσε με λιγιώδη ταχύτητα σε τσιμεντένια μάντρα στη συμβολή με την οδό Καλυψούς, αφήνοντας πίσω τους τρεις νεκρούς και δύο τραυματίες ανήλικους. Ο ένας εξ αυτών δίνει μάχη για τη ζωή του στο Ασκληπείο Βούλας. Χωρίς ευρύτερη συνένεση και μόνο με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας εγκρίθηκαν και στη δεύτερη ψηφοφορία οι 33 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το αποτέλεσμα αυτό καθιστά την παρούσα Βουλή προτείνουσα, μεταφέροντας τη τελική τύχη κρίσιμων άρθρων όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνης υπουργών στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, όπου θα απαιτηθεί η αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Σε κλειό ακρίβειας και ανεξόφλητων χρεών βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νέα έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας καταγράφει ότι σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις πνίγεται σε ληξιπρόθεσμες οφειλές και πάνω από το 20% δεν διαθέτει ρευστότητα. Το λειτουργικό κόστος εκτινάσεται λόγω των αυξήσεων περί του 28% στο ρεύμα, τα καύσιμα και τις πρώτες ύλες. Στην έγκαινη των βελγικών αρχών για το σκάνδαλο Καταργέιτ βρίσκεται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, καθώς η Βουλή ψηφίζει σήμερα για την άρση της ασυλίας του. Μετά την απόφαση, η υπόθεση θα περάσει στο τμήμα εκδόσεων της Εισαγγελίας Εφετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θα κληθεί να επιλέξει αν θα συνενέσει στην παράδοσή του στις Βρυξέλλες ή αν θα επιχειρήσει να μπλοκάρει το ένταλμα μέσω της βελγικής δικαιοσύνης. Σε καθεστώς απομόνωση σε ειδικά διαμορφωμένα κελιά στο Κορυδαλό κρατούνται από νωρίς το πρωί οι δύο υπεύθυνοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μετά από σχετική απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή τους με την αναβαθμισμένη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε νέα ευθεία πρόκληση φέρεται να προχώρησε ξανά η Τουρκία. Η Άγκυρα μετέφερε την επίλεκτη 51η ταξιαρχία καταδρομών στο Σόκια, ακριβώς απέναντι από τη Σάμμο, ενισχύοντας επικίνδυνα τη συγκέντρωση επιθετικών δυνάμεων στα μικρασιατικά παράλια. Σε μια άσκηση πολιτικών ισορροπιών χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα καυτά προβλήματα της ακρίβειας και της κοινωνικής κρίσης, εξελίχθηκε η ετήσια ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Πρόεδρος της Κομισιόν δέχθηκε σφοδρά πειρά από ευρωβουλευτές για τις επιλογές της ως προς τη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης και τη συνεχιζόμενη φτωχοποίηση των πολιτών, ενώ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν απέφυγε να απαντήσει για την προστασία της Ελλάδας και της Κύπρου απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Στην Αττική σήμερα ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στους 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
3: Πάμε, είμαστε εδώ. Να το ξαναπούμε χρόνια πολλά στην ελπίδα που δεν πεθαίνει για μένα. Αν και λένε, όπως είπε ο κύριος Καψαμπέλης, πεθαίνει τελευταία. Ελπίζω να μην πεθάνει ούτε αυτή. Και η τελευταία δηλαδή. Λοιπόν, Σοφία και όλοι οι άλλοι. Εγώ δεν το είχα ακούσει το πρωί γιατί ήμουνα στο δρόμο. Αλλά ενημερώθηκα πριν από λίγο. Και θέλω να το μεταφέρω γιατί συμφωνώ απόλυτα. Στην εκπομπή του Μέγκα με τον Ιορδάνη, στον οποίον έμαθα το πολιτικό ρεπορτάζ όταν το φέραμε από τον Sky στο Μέγκα, βγήκε ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος και έκανε μία πρόταση που εμένα με εκφράζει απόλυτα. Τι είπε ο κύριος Βελόπουλος? Ότι πρέπει να πάει φυλακή ο Μητσοτάκης για ένα έγκλημα το οποίο αφορά τους πάντες, ακόμη και αυτούς που είναι οι πιο φανατικοί μητσοτακικοί. Δεν αφορά το Μητσοτάκη και την οικογένειά του, γιατί είναι παμπλουτή. Αλλά αφορά εσένα, ναι, που σήμερα με ακούς, ενδεχομένως με βρίζεις και ετοιμάζεσαι να ψηφίσεις Μητσοτάκη. Πάρε λοιπόν για να έχεις. Τι είπε ο κύριος Βελόπουλος? Δεν είναι δυνατόν να μην τιμωρηθεί με φυλάκιση ο Μητσοτάκης για το έγκλημα που έκανε, κλείνοντας τις λιγνητικές μονάδες και κυρίως για το μεγάλο έγκλημα που τίναξε στον αέρα το μηχανισμό εξόρυξης. Διότι σε όλα τα κράτη, παντού και κυρίως στη Γερμανία, ανοίγουνε τις λιγνητικές μονάδες, αυξάνουνε τον αριθμό των λιγνητικών μονάδων που έχουνε για να αντιμετωπίσουνε αυτό που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, η ακρίβεια στην ενέργεια. Και εδώ ο Μητσοτάκης όχι μόνο σταμάτησε τις λιγνητικές μονάδες, όχι μόνο δίνει στο Μυτιλινέο το λιγνίτι για να το πάει 10 χιλιόμετρα βόρεια της Φλόρινας να λειτουργήσουν τα εργοστάσια με το ελληνικό λιγνίτι των Σκοπίων, αλλά έβαλε κάποιους και τίναξαν το μηχανισμό στον αέρα. Και εδώ γεννάται ένα τεράστιο ερώτημα, το οποίο εγώ θέλω να το προσθέσω. Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη. Δεν υπάρχει ένας δικαστής? Ένας ρε. Ρε εσείς ένας. Δεν χρειάζομαι δύο, τρεις. Ένας. Ένας εισαγγελέας να διατάξει αυτεπάγγελτη έρευνα για να δει ποιος είναι αυτός που έβαλε τα εκρηκτικά. Να μας πει αυτός ο τύπος από ποιον πήρε εντολή. Για να μας πει αυτός που έδωσε την εντολή, ποιος του είπε δώσε εντολή να την άξουν στον αέρα. Είναι ο Παπασταύρου? Είναι ο Μητσοτάκης? Είναι ο Μέρτς? Ποιος είναι? Είναι οι ταβατζίδες που χρεώνουν τα τιμολόγια ρεύματος χρυσά? Ρε, δεν υπάρχει ένας δικαστής? Το μηχανισμό στα λιγνητορυχεία το έχουμε πληρώσει εμείς. Τότε που η ΔΕΗ ήταν κρατική, δηλαδή πληρώθηκε από τη ΔΕΗ μέσω των δικών μας λογαριασμών, άρα είναι δικά μας λεφτά του ελληνικού λαού. Ποιος είναι αυτός ο αλήτης που πάει και βάζει εκρηκτικά? Ποιος είναι αυτός ο αλήτης που δίνει εντολή, βάλε δυναμίτη να την αχτούν στον αέρα, πάτα το κουμπί, να σαπίσει στη φυλακή ο αλήτης? Αυτό που είπε ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, κύριε Ανδρουλάκη, έπρεπε να το πείτε εσείς εχθές. Όταν ο Μητσοτάκης σου λέει ότι στις επόμενες εκλογές θα αναμετρηθεί η ελπίδα με την περιπέτεια, έπρεπε να του πείτε: ελπίδα είναι αυτό, ρε Μητσοτάκη. Βρε αλήτη, ελπίδα είναι αυτό. Να τεινάζεις τα μηχανήματα στον αέρα. Γιατί είναι προφανές ότι η εντολή είναι από το Μητσοτάκη. Δεν θα μπορούσε κανένας να πάει να βάλει εκρηκτικά. Ούτε ο Στάσης της ΔΕΗ, ούτε κανένας. Δεν μπορεί. Αυτό χρειάζεται πρωθυπουργική. Και ανέλαβε την ευθύνη ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Πώς? Πηγαίνοντας εκεί και είπε ότι όποιος σας λέει ότι μπορεί να βάλει μπρος τις λιγνητικές μονάδες, σας λέει ψέματα. Άρα τι είπε? Εγώ έδωσα εντολή να την αχτούν τα μηχανήματα για να μην μπορεί να μπει μπρος. Το άκουσες, φίλε μου, εσύ που ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκη? Αυτό που είπα το άκουσες? Εσείς όλοι που μας ακούσατε, αυτό που είπαμε πρέπει να το μεταφέρετε σε όλες τις παρέες σας. Στη δουλειά σας. Στους φίλους σας. Στους συγγενείς σας. Για να ξέρουν όλοι αυτοί όταν θα έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος ποιον πληρώνουνε και γιατί τον πληρώνουνε. Δέχομαι αρκετά μηνύματα, σαν σταθμός βέβαια, για αυτό που είπα για τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Πλεύρης, λέει, είναι και δικηγόρος του κύριου Γεωργιάδη, όχι μόνο κολλητός φίλος. Άρα υποψιάζομαι ότι θα του έχει πει: ξέρεις ρε εσύ, Άδωνη, πάω σε ένα ιατρείο εκεί που κάνει αυτά τα πράγματα. Πού είναι αυτό το ιατρείο ρε εσύ, Θανάση? Να, εκεί στο Κολωνάκι, Καρνεάδου. Και τι έχει? Να, έχει διάφορα μηχανήματα. Έχει μηχανήματα? Τι μηχανήματα έχει? Αυτό. Ρε εσύ, Θανάση, ήσουν και υπουργός υγείας. Μπορεί να έχει αυτά τα μηχανήματα? Και πας αυτό το πράγμα? Καταλάβατε γιατί φωνάζω εγώ και λέω ότι οι ευθύνες για τη δολοφονία είναι του καθεστώτος Μητσοτάκη. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο που έγινε για να αποτραπεί η νέα μεγάλη αντικυβερνητική αντιμητσοτακική συγκέντρωση. Ακυρώθηκε η συναυλία της Κυριακής στην Τεχνόπολη, η οποία είχε προγραμματιστεί για τα 33 χρόνια του Μαζονάκη. Την ακύρωσαν γιατί θα γινότανε συλλαλητήριο εναντίον των υπευθύνων της δολοφονίας. Και οι υπεύθυνοι έχουν ονόματα επώνυμο, κύριε Πατούλη, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πλεύρη. Και το ακύρωσαν. Και όλοι ζητάγανε να γίνει η συναυλία με τραγούδια να παίζουνε του Μαζονάκη. Να πάει χιλιάδες κόσμος εκεί για να πει εσείς είστε δολοφόνοι. Όχι μόνο του Μαζονάκη. Και όλων των άλλων των ανθρώπων που πεθαίνουνε. Γιατί δεν βρίσκουν έγκαιρα θέση σε ένα νοσοκομείο για να γιατρευτούν. Γιατί δεν έρχονται φάρμακα για σπάνιες ασθένειες? Γιατί δεν έρχονται τα φάρμακα από το εξωτερικό για τις σπάνιες ασθένειες? Ελπίδα, λέει, η περιπέτεια. Ελπίδα είναι ο Μητσοτάκης. Και βγαίνει ο κύριος Άρης του Αλαφούζου και λέει, θα ψηφίσουμε, λέει, με το χέρι στην τσέπη. Κάνεις λάθος, Άρης Πορτοσάλτε. Θα ψηφίσουμε με αίσθημα πατριωτικό για να σώσουμε την Ελλάδα, όχι για να σώσουμε την τσέπη μας. Πρέπει να μαυρίσουμε τους αλήτες που τα πιάνανε από το Μαδούρο, που τα πιάνανε από το Χριστοφοράκο. Που υπηρετούν Γερμανούς εχθρούς και γλύφουν πατόκορφα τον Ερντογάν. Και περιμένω να ακούσω και να δω, φεύγει το Σάββατο για τη Νέα Υόρκη για τον ΟΗΕ ο κύριος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με αυτόν που μας απειλεί, με αυτόν που έστησε την ένταση στο Καστελόριζο. Όταν δεν τολμάει να πει ο Μητσοτάκης ότι εδώ δίπλα μας έχουμε έναν Ισλαμιστή Χίτλερ που μας απειλεί, δίνει χώρο εσκεμμένα προδοτικά. Δίνει χώρο στο Φιντάν να πει ότι η Ελλάδα που εξοπλίζει τα νησιά είναι απειλή για την Τουρκία. Η δήλωση Φιντάν είναι έργο Μητσοτάκη. Και βγάζει ανακοίνωση, λέει, το Υπουργείο Εξωτερικών. Τι λένε, μεγάλε. Όταν σε απειλεί ευθέως ο Τούρκος Φιντάν, βγαίνει ο Μητσοτάκης και του λέει κάτω τα χέρια, ρε. Αυτό είναι. Αλλά ο Μητσοτάκης είναι ο κολλητός της κυρίας Ούρσουλα Λαμόγιο. Είπε λέξη η κυρία Ούρσουλα Λαμόγιο για την Κύπρο και την Τουρκία. Για τις απειλές. Είπε λέξη. Είναι έδαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος. Είναι έδαφος και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα νησιά. Τα Δωδεκάνησα. Της τηλεφώνησε ο Μητσοτάκης να της πει, Ούρσουλα, θα μιλήσεις, σε παρακαλώ, να αναφερθείς σε αυτόν τον βρωμιάρη που έχω δίπλα μου που με απειλεί. Λέξη. Λέξη. Αυτό κάνει ένας πρωθυπουργός που σέβεται τον όρκο που έχει δώσει, σέβεται τα λεφτά που του δίνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι, σέβεται τον όρκο που έχει δώσει για να υπερασπίζεται. Έπρεπε να έχει τηλεφωνήσει στην Ούρσουλα Λαμόγιο, στην οποία έχει δώσει στον άντρα της 35 εκατομμύρια δικά μου λεφτά, και να της πει θα μιλήσει στο κοινοβούλιο μεθαύριο. Απαιτώ να κάνεις ειδική αναφορά στις απειλές της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου και της Ελλάδος. Στο καλώδιο. Στις παραβιάσεις. Στις βάρκες που έρχονται κάθε μέρα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις πρωθυπουργό. Και ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει καταλάβει ένα πράγμα. Ότι στην ελληνική κοινωνία υπάρχει ένα κλίμα. Το κλίμα είναι κάτω ο Μητσοτάκης. Τιμωρία ο Μητσοτάκης. Κατάσχεση περιουσίας της οικογένειας Μητσοτάκη. ό,τι και να ψηφίζει ο άλλος. Σε αυτό συμφωνούν άπαντες. Πρέπει αυτός ο τύπος να τιμωρηθεί, να χάσει τα σπίτια, τα ακίνητα, τα ρευστά, ό,τι έχει σε όλο τον κόσμο. Σε offshore εταιρείες, σε σεντούκια. Αυτό ζητάνε όλοι. Αυτό δεν το έχει καταλάβει. Το έχει καταλάβει πια τη δική μου άποψη. Δεν μπορεί, κάποιος θα το έχει πει. Άρα, ό,τι και να λέει για την αντιπολίτευση, εκ περισσού. Δείτε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δείτε τις διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο για την ακρίβεια στα καύσιμα. Θυμηθείτε ότι έχουμε κάτω από τα πόδια μας και πετρέλαιο και αέριο. Θυμηθείτε ότι αυτός ο τύπος που λέγεται Μητσοτάκης σταμάτησε τα πάντα. Άκουγα σήμερα, για να καταλάβετε πόσο στημένες είναι οι δημοσκοπήσεις, άκουγα σήμερα τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που αλλού βέβαια στο Αλαφούζου τα μέσα ενημέρωσης, να λέει απαγορεύεται η διαφήμιση η ιατρική. Και καλά, αυτοί που βγαίνουν στα κανάλια, οι γιατροί και η δεξιά και αριστερά, και κάνει τον εκβιασμό. Μην ξεχνάτε, λέει, είπε, μην ξεχνάτε ότι μέσα από τη διαφήμιση την ιατρική, η οποία απαγορεύεται, οι εκδότες τσεπώνουν λεφτά. Ρε μεγάλε εκδότη, σε απειλεί και σε εκβιάζει ο Γεωργιάδης. Σου λέει τι, εσύ που μιλάς και μας κουνάς το δάχτυλο ότι ευθυνόμαστε για τη δολοφονία Μαζονάκη, πίσω από εκεί τα οικονομάς από τη διαφήμιση. Και είπε και κάτι άλλο. 7 χρόνια κυβέρνηση. 7 χρόνια κυβέρνηση. Μητσοτάκη. Συν κυβερνήσει Σαμαρά και όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Α, λέει, σε μία εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, θα γνωστοποιήσουμε ένα σύστημα που θα εντοπίζει που έχουμε αίμα στα νοσοκομεία, περίσσευμα, για να μεταφερθεί το αίμα αυτό σε κάποιο άλλο νοσοκομείο που το έχει ανάγκη. Την επόμενη εβδομάδα! Δηλαδή, έχω πάει εγώ σε ένα νοσοκομείο ένα βήμα πριν πεθάνω, γιατί έχω ένα τροχαίο, γιατί οτιδήποτε άλλο. Το νοσοκομείο λέει, δεν έχω αίμα να του βάλω. Και υπάρχει αίμα σε ένα άλλο νοσοκομείο που μπορεί να είναι 5 χιλιόμετρα. Και δεν ξέρει το νοσοκομείο ότι εκεί έχει αίμα να το φέρει. Και θα δώσει την επόμενη εβδομάδα ένα σύστημα, λέει. Και μετά μου λένε οι δημοσκοπήσεις ότι είναι 30%. 15 και με το ζόρι είναι ο Μητσοτάκης. Τρέχουνε και δεν φτάνουνε να κλείσουν τρύπες για να πούνε ότι κάτι κάνουμε. Δίνουν 10 ευρώ στους ταξιτζίδες Διαπίστωσαν ότι τώρα δεν υπάρχει ενημέρωση ότι στο τάδε νοσοκομείο υπάρχει πλεόνασμα αίματος, ενώ στο άλλο υπάρχει έλλειψη. Άρα πρέπει να κάνουμε κάτι για να ενημερώνετε. Παιδιά, έχετε αίμα? Τώρα μέχρι τώρα δηλαδή τηλεφωνούσανε. Ρε Κώστα, ναι Μίτσο, έχεις αίμα? Γιατί έχω εδώ πέρα το βλάχο που πεθαίνει και δεν έχω αίμα να του βάλω. Ναι, έχω. Για να δω, έχω στην αποθήκη. Ρε Θανάση, ρε Μαρία, έχουμε αίμα στην αποθήκη κάτω στο ψυγείο? Έχουμε, κύριε Γιώργο. Α, ωραία. Ρε, έχουμε. Δηλαδή έτσι γινόταν μέχρι τώρα? Και τώρα που καταραίει ο Μητσοτάκης εκλογικά, ξαφνικά βρήκε ο Γεωργιάδης ότι θα κάνει ένα σύστημα για να ενημερωνόμαστε που υπάρχει αίμα? Τόσο καιρό τι έκανες, ρε μεγάλε υπουργέ? Τι έκανες τόσο καιρό? Και κλείνοντας, θέλω να πάω σε αυτό τον ανεκδίκητο. Πραγματικά ανεκδίκητο. Ονόματι κύριο Ταχιάο. Ρε άνθρωπε μου, από περιέργεια σαν άνθρωπος, εγώ βγάζω ότι είσαι υπουργός αρμόδιος. Πάμε παρακάτω. Άστο. Σαν άνθρωπος. Δεν θα σου κόστιζε τίποτα. Οδηγό έχεις. Δεν θα χάνες δυνάμεις για να οδηγήσεις το αυτοκινητάκι σου. Την ώρα που πας κάπου, δεν λες τον οδηγό σου, εσύ δεν περνάς από εκεί από την Κυψέλη? Γιατί μου ήρθανε κάτι τύποι και μου λένε ότι πέφτει η πολυκατοικία τους? Υπήρχαν κάτι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που σε ένα βράδυ ξενικιάστηκαν τα διαμερίσματά τους. Γιατί καταραίει η πολυκατοικία, ετοιμάζεται να πέσει. Γιατί λέει περνάει το μετρό από κάτω και με τα έργα είναι έτοιμες οι πολυκατοικίες να πέσουν? Δεν πάω να δούμε αν μου λένε αλήθεια. Γιατί μπορεί αύριο, δεν το ξέρει και ο Σταχιάο, μπορεί να το ξέρει, μπορεί να έχει συνονοηθεί, να έχει πάει σε κανέναν ειδικό μάντι από αυτά τα ιατρία που έχουν και μάντι. Να του πει, ξέρεις κάτι κύριε Ταχιάο, μην ανησυχείς, δεν θα γίνει σεισμός αύριο. Οπότε δεν θα πέσει καμιά πολυκατοικία σε κανένα κεφάλι. Και αν πέσει πια πολυκατοικία, κύριε Ταχιάο, θα πέσει σε αυτό που είναι μέσα στην πολυκατοικία, ο οποίος φρόντισε και την κοπάνισε γιατί το είχε νοικιάσει το διαμέρισμα, ενώ μένει μέσα ο ιδιοκτήτης επειδή δεν έχει που να πάει. Αν πέσει μια πολυκατοικία, 20 τόσες πολυκατοικίες που είναι εκεί, θα σκοτωθεί κόσμος που θα περπατάει στο πεζοδρόμιο. Θα περνάει με το αυτοκίνητό του. Και δεν πας να δεις? Και αναγκάστηκαν οι κάτοικοι να πάνε στον εισαγγελέα. Και καλά ρε ο Ταχιάος, εισαγγελής. Πού είναι η δικαιοσύνη? Δεν έπρεπε να έχει γίνει εντολή εισαγγελέα? Κοιτάξτε, πέφτει η πολυκατοικία. Περνάει ο κόσμος από κάτω στο πεζοδρόμιο. Μπορεί να πέσει πολυκατοικία και να τον κρεμίσει, να τον σκοτώσει. Και καλά ο Ταχιάο. Σκασίλα του. Να μην πω κάτι άλλο. Πρωθυπουργός δεν υπάρχει? Είναι αυτός που μας λέει ότι είναι η ελπίδα, η σιγουριά. Δεν διαβάζει εφημερίδες? Έχει ψυχολογικό πρόβλημα? Αρνείται να διαβάσει το κράξιμο? Να του πει, έλα εδώ ρε Ταχιάο, με συγχωρείτε. Ποιος είναι? Ο πρωθυπουργός είμαι ρε, δεν με γνωρίζεις? Α, μάλιστα κύριε πρωθυπουργέ, τι θέλετε? Πέρασε από εκεί να δεις αν είναι έτσι τα πράγματα, πώς λένε αυτοί. Ότι ετοιμάζει, απειλούνται να πέσουν 20 πολυκατοικίες. Όχι, δεν πέρασε κύριε πρωθυπουργέ. Τι στο διάλογο έχω υπουργό? Τι σε έχω υπουργό και σε πληρώνω και σε ταΐζω ο ελληνικός λαός? Πού είναι το επιτελικό κράτος ρε? Ρε μας δουλεύετε? Απατεώνες είστε? Επιτελικό κράτος και δεν έχει πάρει κανείς τον Ταχιάο να του πει τσακίσου ρε και πήγαινε να δεις. Από μόνο σου. Τσακίσου γρήγορα. Μη σε πάρει και σε σηκώσει. Θα μου πέσει μια πολυκατοικία την ώρα που περνάει η μάνα με το παιδί. Εγώ που περνάω. Να πλακώσει κόσμο και κοσμάκι. Εκτός από αυτούς που είναι μέσα. Ιδιοκτήτες. Αυτός είναι η ελπίδα σας. Ψηφίστε με λέει γιατί είναι η ελπίδα σας. Η μόνη ελπίδα που είσαι Μητσοτάκη είναι ο τραπεζικός σου λογαριασμός. Τα ακίνητά σου. Τα δικά σου και της οικογένειάς σου. Αυτή είναι η μόνη ελπίδα. Και επαναλαμβάνω. Εάν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν το Μητσοτάκη να είναι 30% ήταν αληθινές, ο Μητσοτάκης δεν θα έδινε ούτε ένα ευρώ στους ταξιτζίδες. Ούτε ένα ευρώ. Προσπαθεί να τους εξαγοράσει για να τους κλείσει το στόμα. Να μην κάνουν προπαγάνδα εναντίον του. Και δίνει 10 ευρώ όταν ο ταξιτζής θα πρέπει να βάλει το πετρέλαιο με 2,30, 3 ευρώ. Δηλαδή ρε Μητσοτάκη, τους δίνεις 10 ευρώ και τους το παίρνεις από το Βενζινάδικο. Αυτό λέγεται απατεωνιά ρε Μητσοτάκη. Καλύτερα μην τους έδινες τα 10 ευρώ και είναι το πετρέλαιο ένα 20. Αυτό θέλουν οι ταξιτζίδες. Και εγώ που έχω πετρελοκίνητο και ο κόσμος που μεταφέρει με τα φορτηγά του τα τρόφιμα και τα ραπανάκια. Γιατί με 3 ευρώ βενζίνη και πετρέλαιο τα ραπανάκια θα είναι ένα προϊόν που δεν θα μπορούσε να το φάει κανένας πια. Τους δίνεις 10 ευρώ και τους κλέβεις στο βενζινάδικο. Και θέλεις να μην βγουν στο δρόμο οι ταξιτζίδες. Να μην γίνει αυτό που γίνεται σε όλη την, σε όλη την Ευρώπη. Ξεσηκωμός για τα ακριβά καύσιμα. Ξεσηκωμός. Κύριε Καψαμπέλη.
4: Ένας νέος, φίλες και φίλοι, παγκόσμιος πόλεμος. Εντάξει, βάλτε το πόλεμο σε εισαγωγικά. Και με την ελπίδα, μέρα που είναι, αλλά εγώ έχω πει, είπα ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά πεθαίνει, πεθαίνει, α, πεθαίνει. Α, είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, τώρα που μιλάμε δηλαδή, προς επιβεβαίωση αυτού που υποστηρίζω εδώ και καιρό, μαζί με λίγους άλλους, ή τουλάχιστον δημοσίως, ότι έχουμε μπλέξει με παλαβούς και σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να μην πω ξανά βαριές κουβέντες. Παλαβούς με την έννοια, όχι ότι δεν τους κόβει. Τους κόβει. Αλλά με πρόσωπα και προσωπικότητες, οι οποίοι κάνουν πολύ σκληρό παιχνίδι, υπερβαίνοντας και παραβιάζοντας και κόκκινες γραμμές και παίζοντας και με τη φωτιά για να υπηρετήσουν και να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της χώρας τους, τα δικά τους, τα προσωπικά, τα πολιτικά, τα όποια συμφέροντα. Σε τι αναφέρομαι? Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις ώρες που μιλάμε ήδη νέος διπλωματικός επί του παρόντος οικονομικός εμπορικός εν δυνάμει πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι βγήκε ο Τραμπ απαντώντας στην πρωτοβουλία, στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει άνοιγμα στον Καναδά και να προτείνει, στον οποίο ο Καναδάς θέλει στο μεταξύ, τα έχουμε πει αυτά, ο Τραμπ να τον προσαρτήσει, να τον κανονικά να τον προσαρτήσει. Εγώ βέβαια έχω πει το εξής. Γιατί, Ντόναλντ, αγαπητέ πρόεδρε, σεβαστέ πρόεδρε, πας στον Καναδά για 51η πολιτεία? Έλα εδώ, εμείς είμαστε έτοιμοι, όχι τώρα, από εξ από ανέκαθεν που λέγαμε και στο χωριό μου, από την εποχή που προ αμερικανικής επικυριαρχίας, βρετανικής, πριν μας παραδώσουν οι Βρετανοί στην αμερικανική σφαίρα επιρροής, είχε έρθει και είχε έρθει ο στρατηγός, ο Βρετανός, Βρετανός, νομίζω σαν Βρετανό, είσαι Αμερικανό. Ξέρω εγώ, έχω χάσει λίγο την ιστορική αναδρομή και του είχε πει ο Κανελόπουλος, στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας, ο ελληνικός στρατός. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα μετά τον Καναδά, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Καναδάς, προκαλεί την αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος ως γνωστός Τραμπ, με τα καλά του και τα κακά του, γιατί εντάξει, εγώ δεν τον ισοπεδώνω, θα το πω αμέσως μετά γιατί δεν τον ισοπεδώνω. Δηλαδή και όταν λέω παλαβός δεν είναι ότι δεν του κόβει, πολύ καλά του κόβει. Το θέμα είναι ότι το μυαλό πώς χρησιμοποιείται από αυτούς τους ηγέτες, τους ηγεμόνες, και αν είναι για το καλό της ανθρωπότητας και πότε είναι και πότε δεν είναι. Έτσι το κρίνω εγώ τουλάχιστον. Και βγαίνει και λέει θα διακόψω τις εμπορικές σχέσεις με την Ευρώπη, λέει ο Ντόναλντ. Εφόσον πάτε, λέει, να κάνετε αυτή την ιστορία, να μου κάνετε αυτή την ιστορία με την με τον Καναδά, πάτε να μου κάνετε αυτή τη ρελάνς, εγώ θα διακόψω τις σχέσεις με την Ευρώπη. Το βρίσκω γελίο, είπε, αναφερόμενος στην πρόταση, στην πρωτοβουλία για το Καναδά. Αν το κάνουν, θα θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια. Για εχθρική ενέργεια θα επιβάλλω πολύ σοβαρούς τελωνιακούς δεσμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη σε πολλά πράγματα. Αν έχουν, λέει, καλές προθέσεις, τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω, τότε εντάξει. Αν έχουν κακές προθέσεις θα επιβάλλουμε βαρύτατους δεσμούς. Και απαντάει πριν από λίγο, γι' αυτό λέω είναι εν εξελίξει τώρα αυτός ο πόλεμος, απαντάει εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η Ούρσουλα Κομισιόν, λέγοντας ότι εμείς, λέει τώρα τάχα μου και δίθεν, εντάξει, δεν στρεφόμαστε εναντίον κανενός. Η πρωτοβουλία αυτή δεν στρέφεται, λέει, εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η προτενόμενη ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός άλλου, αλλά αποσκοπεί στην κοινή μας ενδυνάμωση, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, και εμείς τώρα τον πιστέψαμε, έτσι. Εμείς τον πιστέψαμε. Το θέμα όμως είναι ότι μπαίνουμε σε μια νέα τροχιά.
5: Άλλο αποδεικνύεται, Αντρέα, με συγχωρείτε, μπορώ να παρεύω. Δείχνει ότι η τύπισσα που λέγεται Ούρσουλα Λαμόγιο δεν είχε εκτιμήσει την αντίδραση των ΗΠΑ.
4: Αυτό είναι άλλο θέμα.
5: Και τώρα τρέχει να απολογηθεί.
4: Όχι, έχω άλλη άποψη. Παρακαλώ, έχω άλλη άποψη. Και εν πάση περιπτώσει μεταφέρω το ρεπορτάζ. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι αν έπρεπε ή δεν έπρεπε. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη έχει κάνει στρατηγικά λάθη και απέναντι στην Αμερική και η Αμερική και ο Τραμπ θεωρεί ότι μπορεί να παίζει. Αν θεωρεί ότι μπορεί να παίζει όπως παίζει, γιατί αυτό το οποίο ζει και σήμερα η ανθρωπότητα, με συγχωρείτε, θα την πω τη γνώμη μου, άλλον Τραμπ ακούγαμε και πιστεύαμε ή πιστεύανε, ας πούμε πιστεύαμε, γιατί εγώ το πίστευα αυτό το κομμάτι, πρέπει να πω, πριν γίνει πρόεδρος κι αυτός, ότι με μένα θα τελειώσουν οι πόλεμοι. Και εγώ βλέπω, όχι να μην τελειώνουν οι πόλεμοι, αλλά να έχει μπει σε μια παγκόσμια περιδίνηση ο πλανήτης εξαιτίας όλων αυτών των παλαβών, και δεν ξέρω εδώ κανέναν. Άρα το ποιος απολογείται και το ποιος δεν απολογείται και ποιος έχει την πρωτοβουλία και ποιος δεν την έχει, ας τα λύσουν αυτοί στο σκάκι που παίζουν στις πλάτες όλων ημών. Γιατί εμείς θα πληρώνουμε σε λίγο 2,5 ευρώ τη βενζίνη, συνεπία και της πολιτικής που υπάρχει βέβαια εδώ στο εσωτερικό της χώρας. Εμείς ως πολίτες και της Ελλάδας αλλά και σε όλο τον κόσμο θα δούμε την παγκόσμια οικονομία να πηγαίνει κατά διαόλου για τους πολίτες, γιατί τα δισεκατομμύρια και τα τρισεκατομμύρια στις πετρελαϊκές εταιρείες, ας πούμε, στο LNG το αμερικάνικο, συσσωρεύονται. Η προσωπική περιουσία και του Τραμπ μεγαλώνει. Ο γιος του είπε πήρα εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για 2 βραδιές γαμήλιου γλεντιού με την σύζυγό μου από Ρώσο φίλο του Πούτιν. Όλα αυτά τα λέω με μια οργή, γιατί επειδή είναι η μέρα της σοφίας, της αγάπης και της ελπίδας, πρέπει να διατηρούμε την ελπίδα βεβαίως, αλλά στο τέλος πάλι εκεί καταλήγουμε. Μπορεί να είναι πολύ πεσημιστικό αυτό που λέω, αλλά ότι πεθαίνει η ελπίδα τελευταία, αλλά πεθαίνει και αυτή. Στο χέρι μας είναι να μην την αφήσουμε να πεθάνει με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το λέω γιατί είναι ένα πρόσωπο που έχει άλλες καταβολές. Διάβασα δηλώσεις της κυρίας Κατσέλη, της κυρίας Λούκας Κατσέλη. Δεν χρειάζεται να την περιγράψω στο πολιτικό της προφίλ και ποιος δεν ξέρει που, από πού έρχεται και πού κατατάσσεται. Καταρχάς κρατάω το ουσιαστικό κομμάτι το οποίο περιγράφει και κάνει λόγο για 3 κρίσεις, πάνω κάτω δηλαδή στο πλαίσιο που συζητάμε τώρα. Για 3 κρίσεις λέει, μεγάλες κρίσεις, οι οποίες απειλούν και τη δική μας χώρα τους επόμενους μήνες. Πρώτη κρίση, γεωπολιτική, με επίκεντρο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεύτερη κρίση, χρηματοπιστωτική, λόγω των διεθνών εξελίξεων στις αγορές. Τι σας είπα πριν από λίγο με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Για πρώτη φορά υπάρχει ταμιακό έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό. Λείπουν λεφτά από το ταμείο, δεν συμπληρώνονται τα λεφτά και είμαστε ακόμα στην αρχή. Και θα το επικαλείτε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης για να λέει παρά τα αυτά κάνω ό,τι μπορώ. Βλέπετε τι γίνεται, κάνω ό,τι μπορώ. Συσπηρωθείτε γύρω μου. Φοβίζοντας τους νεοέλληνες και πολύ περισσότερο τους μικροαστούς νεοέλληνες. Για να τα λέμε όλα. Και η τρίτη κρίση για την οποία μιλάει η κυρία Κατσέλη, που ξαναλέω, είναι γνωσμένης πολιτικής ταυτότητας, εκτός και αν έχει αλλάξει κάτι που δεν το ξέρω. Μιλάει για πολιτική κρίση εξαιτίας της ανάγκης για σταθερότητα στην Ελλάδα. Ο δημόσιος διάλογος, λέει, πρέπει να απομακρυνθεί από τις προσωπικές αντιπαραθέσεις και να επικεντρωθεί στα πολιτικά σχέδια και στο αποτύπωμα κάθε ηγεσίας. Η αδυναμία των πολιτικών να συνεννοηθούν, λέει η κυρία Κατσέλη, υπονομεύει την ίδια τη δημοκρατία. Δεν θέλω να το σχολιάσω, δεν έχω και κανένα λόγο. Το περιγράφω, το αναφέρω όμως, περιγράφοντας, βλέποντας πώς περιγράφει η κυρία Κατσέλη τα πράγματα σήμερα. Κρατάω κυρίως αυτά που είπε για τις κρίσεις. Την πρώτη την ξέρουμε, τη βλέπουμε. Τη χρηματοπιστωτική όμως, λόγω των διεθνών εξελίξεων στις αγορές, δεν τη βλέπουμε πολύ, δεν θέλουμε να τη βλέπουμε πολύ. Ίσως επειδή πιστεύουμε ότι δεν θα ξαναζήσουμε με άλλο τρόπο, αλλά με συγχωρείτε, αυτά που γίνονται στο διεθνές πεδίο και στο διεθνές επίπεδο, και τώρα ή έχουμε την αίσθηση, την ψευδαίσθηση ότι όλο αυτό το brand affair τώρα μεταξύ των παλαβών Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ίδιο παλαβόν για μένα, με όλο το περιεχόμενο που έχω δώσει στον όρο, δεν θα το πληρώσουμε εμείς. Δεν θα το πληρώσουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Υπήρου, το πληρώνουν και οι Αμερικανοί πολίτες. Αλλά λέει ο Τραμπ, δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει στις ενδιάμεσες εκλογές. Τους λέει και κάτι παραμύθια του στυλ «Ο πόλεμος θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές». Μετά ξυπνάει αλλιώς το πρωί, το άλλο πρωί, και λέει «Δεν με ενδιαφέρει, δεν υπολογίζω τις ενδιάμεσες εκλογές». Σαν να λέει δηλαδή, εγώ έτσι κι αλλιώς άλλη θητεία δεν πρόκειται να κάνω. Ό,τι είναι θα το κάνω τώρα, θα το πάω μέχρι τέλους, θα υπηρετήσω το δικό μου σχέδιο, γιατί προφανώς και έχει όλο αυτό ένα σχέδιο, το οποίο τι είναι? Είναι, ξανά λέω, να δυναμώσει όχι την αμερικανική κοινωνία, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν, διότι όταν είπαμε περάσουν τα 5 δολάρια το γαλόνι και λοιπά και λοιπά, εκεί χάνεται η ιστορία, και ήδη στις δημοσκοπήσεις, προσέξτε που δεν είναι Ελλάδα εκεί, είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα. Μόνο το μεταναστευτικό τον κρατάει δυνατό, τον Τραμπ. Στα άλλα έχει αρχίσει και έχει πρόβλημα από ποιους? Από τους ψόφιους δημοκρατικούς τώρα, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα. Ακόμα και ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο πρώην σύζυγος, όχι ο Τραμπ ο αραβωνιαστικός, ο πρώτος, ο πρώην σύζυγος της Κίμπερλι, που είναι το φαβορί των δημοκρατικών, και αυτός λέει, θα δω αν θα διεκδικήσω το χρήσμα, γιατί μπορεί να θέλει να κατέβει πάλι η Κάμαλα Χάρις και εκεί θα κάνω πίσω. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα φέρνω εδώ τώρα στο τραπέζι, γιατί πράγματι η ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη εδώ γίνεται τεράστια και γίνεται εθνικών διαστάσεων, κατά τη γνώμη μου, ταπεινή μου γνώμη. Γιατί παραμένοντας γαντζωμένος και διαπραγματευόμενος την ασυλία του για την επόμενη μέρα των εκλογών, είπα και χθες, δεν το πρόσεξε νομίζω η δημόσια αγορά, να το πούμε έτσι, γιατί δεν είναι το κλίμα κατάλληλο, ότι η παγίδα που έστησε με το άρθρο 86 έπιασε μέσα από αυτή την τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης και την αντιπαλότητα και την πόλωση. Για πρώτη φορά δεν υπήρξε καμία σύγκληση, που είναι και το πνεύμα του συντάγματος, οι συγκλήσεις, ακόμα και όταν σφάζονταν με το χειρότερο τρόπο το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία, στην αναθεώρηση του συντάγματος συμφωνούσαν σε 5 πράγματα. Σε 5, όχι στα 35, σε 5. Απέτρεψε, τορπίλησε την σύγκληση σε στοιχειώδη πράγματα, ακόμα και για το άρθρο 86, Με ποιο στόχο? Να μην μπορέσει να συγκεντρώσει πια ούτε τους 180, τώρα συγκέντρωσε τους 151, ούτε στην επόμενη βουλή τους 180, και να έχει ο ίδιος ακόμα και εκτός κυβέρνησης, αλλά έχοντας έναν ικανό αριθμό βουλευτών, ρυθμιστικό ρόλο, για να εκβιάσει είτε την αλλαγή προς την κατεύθυνση που θέλει αυτός, γιατί εκεί θα αποφασιστούν οι τελικές διατυπώσεις, είτε να μην γίνει καμία αλλαγή, για να παραμείνει το σημερινό καθεστώς της ατιμωρησίας. Παίζοντας λοιπόν τα δικά του προσωπικά παιχνίδια και της προσωπικής του ασυλίας και ιστοραφημίας ο κύριος Μητσοτάκης, εγκλωβίζει τη χώρα, μια χώρα η οποία, μια κοινωνία η οποία νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό παρακολουθεί και σαστισμένη τις εξελίξεις. Δεν ξέρει σε μεγάλο βαθμό πού να πάει, πού να κάνει, τι να κάνει, σου λέει εκείνο το ένα το άλλο, χάνεται ο κόσμος, χάνεται ο πολίτης, ακούει τότε, ακούει τ' άλλο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ίστατη ελπίδα του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτή η απόγνωση, αυτή η απελπισία, αυτή η κούραση, αυτή η παρέτηση. Την ώρα που τα σύννεφα βαραίνουν. Κυρίως και στο κομμάτι της οικονομίας. Διότι επειδή είναι αποφασισμένη ούτως και ούτως ή αλλιώς η στροφή στην πολεμική οικονομία, στους εξοπλισμούς και στα όπλα κλπ. Κλπ. Συν, επειδή αυτό επηρεάζει τις αγορές έτσι περαιτέρω, ό,τι πρέπει είναι για αυτούς για να τραβήξουν μια καινούρια παγκόσμια οικονομική κρίση, μια καινούρια αναδιανομή του παγκόσμιου πλούτου που υπάρχει και τον μαζεύουν κατά 3 εκατομμύρια και ψάχνουν να δουν τώρα μετά ξανά που, έχοντας παρκάρει αυτά τα 3 εκατομμύρια κάπου, που θα τα ξαναεπενδύσουν για να τα αυγατήσουν και να τα κάνουν και να τα κάνουν και να τα κάνουν. Αυτή κατά τη γνώμη μου είναι η πραγματικότητα. Κύριε Γιαννητόπουλε, μου λέτε εδώ ότι... Όχι. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, καταλήγοντας λοιπόν, θέλω να πω ότι... το προσεχές διάστημα που μπαίνουμε σε μια περίοδο, χτες έκλεισε ένας κύκλος, καθώς ψηφίστηκε, έγινε η δεύτερη ψηφοφορία για αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση, νομίζω ότι θα το ξαναπώ, ότι ακούω και τον Κυριάκο Βελόπουλο που το λέει, νομίζω ότι το λένε λίγοι, δεν ξέρω αν από τους πολιτικούς το λέει άλλος, αλλά νομίζω ότι είναι σωστό, έτσι το καταλαβαίνω κι εγώ, ότι οι επόμενοι μήνες και λόγω των κρίσεων και των εξελίξεων εδώ που υπάρχουν, αλλά και κυρίως των αβεβαιοτήτων που υπάρχουν σαν θεσμικά

0: επειδή τα πράγματα οδεύουν όπως οδεύουν, δεν θα εκπλαγώ αν σκάσει ένα πρωί και κάτι τέτοιο και εδώ, μέσα σε αυτό το γενικότερο μυθριδατισμό και σε αυτή την αφωνία που τώρα βλέπω σε αντίθεση με το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή να μην γίνει ούτε καν το εφετείο, να δοθεί αναβολή, να γίνει κάτι άλλο. Στην Κύπρο, παρά το όπως ερμηνεύτηκε αυτή η δήλωση του κυρίου Ντήλια, αποφάσισαν, λέει, για λόγους δημοσίου συμφέροντος να σταματήσουν την έρευνα που είναι ακριβώς ανάλογη με αυτήν που γίνεται εδώ. Η μόνη διαφορά είναι ότι στην Κύπρο δεν έγινε δικαστήριο, δεν πρόλαβε, ας το πούμε έτσι, να παραπευθύνει σε δικαστήριο και να υπάρξει καταδίκη, που εδώ, παρά τις υποσχέσεις που είχε δώσει παρασκηνιακά η κυβέρνηση Μητσοτάκη στον επιχειρηματία, ότι εντάξει θα σε καθαρίσουμε στο δικαστήριο, δεν έκατσε, γιατί ο δικαστικός πρωτοδίκης πρώτου βαθμού του λέει δεν έχω υποχρεώσεις, θα κάνω τη δουλειά μου, έκανε τη δουλειά του, μπα πάρε την καμπάνα. Τώρα, αυτό είναι ένα σοβαρό αδιέξοδο. Θα το ξεπεράσουν με ποιο τρόπο? Θα συνενέσει με ποιο τρόπο ο Ντήλιαν, ο οποίος, ξαναλέω, δεν μιλάει? Ή θα έχουμε εκεί κανένα σοβαρό ατύχημα, σε εισαγωγικά εννοώ, πολιτικό ατύχημα, και εκεί που νομίζουν ότι είναι τακτοποιημένα τα θέματα, λυμμένα, νοικοκυρεμένα, θα έχουμε εκρήξεις και πολιτικές ιστορίες σε ένα περιβάλλον πολιτικής, σίγουρα κομματικής και οπωσδήποτε και ενδοκυβερνητικής αστάθειας. Με το ζόρι ο κ. Μητσοτάκης κρατάει τις φυγόκεντρες τάσεις μέσα στο κόμμα του, με το ζόρι και αυτές, όσο μπορεί, μέχρι να πάει στις εκλογές. Εκβιάζοντας πολιτικά τους βουλευτές του, ότι κοιτάξτε, θα δείτε, όσο μένω εγώ στην εξουσία, μένετε κι εσείς και... μένετε κι εσείς και διατηρείτε και η ελπίδα, για να κλείσω με αυτό, και η ελπίδα, άντε, πεθαίνει τελευταία.
1: Και αυξάνετε την περιουσία σας, ξέχασα να το πεις αυτό.
0: Και αυτό μέσα στα...
1: Αυτό είναι. Το θέμα είναι αυτό, ότι στηρίζει το Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης τους αυξάνει την προσωπική τους περιουσία. Δεν βλέπεις στα ποθενέσχες πως ξαφνικά όλοι αυτοί με μισθό 6.000 έχουν αποκτήσει τόσα ακίνητα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Όποιος θέλει μπορεί να ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να διαμαρτύρεται μετά, ούτε για το λογαριασμό της ΔΕΗ, ούτε για το καύσιμο. Πάντως, για καλό και κακό, αγοράστε ηλεκτρικά ποδήλατα, γιατί με το Μητσοτάκη τα 3 ευρώ τα βλέπω να έρχονται. Ο Μητσοτάκης είναι το χάος. Είναι η καταστροφή. Είναι η νοθεία. Είναι η κατάλυση του πολιτεύματος και της δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης είναι η πρέσπες Αιγαίου, το ξεπούλημα. Τι να το κάνω, αυτό που λέει ο Άρης Πορτοσάλτε, ότι θα ψηφίσουμε με το χέρι στη τσέπη. Τι να κάνω το χέρι στη τσέπη, αν δεν έχω πατρίδα? Αν δεν μπορώ να πάω σε ένα νησί των Δωδεκανήσων? Αν δεν μπορώ να πάω στο Καστελόριζο? Αν δεν μπορώ να ψαρέψω, γιατί το ψάρι τα έχει πάρει πριν από μένα ο Τούρκος ψαράς? Τι να κάνω το χέρι στην τσέπη, αν έχω στείλει το παιδί μου στο μέτωπο με τους Τούρκους απέναντι, να μην έχει όπλα και πυρομαχικά για να γυρίσει ζωντανό?

0: No. Το καταλάβατε, το ακούσατε αυτό που είπα? Για να γυρίσει ζωντανό. Γιατί κάποιοι ζήλεψαν τον Άκη Τσοχαντζόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Η ώρα είναι 12.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Ανίποτε τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γλυφάδα, με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 νεαροί εξετράπει τις πορείες του στη λεωφόρο Ποσειδώνος και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μαντρότυχο. Νεκροί είναι δύο νέοι 23 και 26 ετών και ένας ακόμη επιβάτης, ενώ μάχη για τη ζωή του δίνει στην εντατική ένας 18χρονος. Ανεξέλεγκτες είναι οι ανατιμήσεις και στις τιμές των καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης σκαρφαλώνει πλέον στις καταγραφές τα 2,16 ευρώ το λίτρο, όσο στην Αττική αγγίζει πλέον τα 2,2 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης ακολουθεί στα 2,12 ευρώ. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το σκεπτικό του ανακριτή να αποκαλύπτει εγκληματική αδιαφορία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λειτουργούσαν μηχάνημα χωρίς άδεια, αγνόησαν τις προειδοποιήσεις επιδείνωσης, καθυστερώντας μία ολόκληρη ώρα να καλέσουν το ΕΚΑΒ, ενώ επιχείρησαν να αποκρύψουν κρίσιμα στοιχεία. Την ίδια ώρα, νέα τροπή παίρνει υπόθεση, καθώς τη Δευτέρα καταθέτει ο υπνοθεραπευτής που έλαβε την επίμαχη φωτογραφία του τραγουδιστή. Γενικά αίθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα, για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: αντίπαλο μου είναι ο Μητσοτάκης εμένα. Ο Τσίπρας θέλετε, αφού το βάζετε με τις δημοσκοπήσεις, το καταλαβαίνω. Ο Ανδρουλάκης θέλετε, ναι. Ο Σαμαράς τι να είναι ο άνθρωπος. Αφήστε τα και ένα κόμμα το κακομοίρι, να πάρει 4% όπως το να πάρει. Ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν πειράζει την ελληνική κανένας. Κάθε φορά τρώνε τα μούτρα τους. Θα τα ξαναφάνε ακόμη μια φορά. Και ιδιαίτερα στην Αθήνα. Εκεί που δεν περιμένουν το μεγάλο κάζο, οι κύριοι όλων των μεγάλων κομμάτων, γιατί έχουν βολέψει πολύ κόσμο, είναι η Αθήνα. Θα δείτε τι κάζο θα πάθουν στην Αθήνα με την ελληνική λύση. Θα πάθουν μεγάλη ζημιά, γιατί θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Θα είναι τέτοια η έκπληξη που οι ίδιοι δημοσκόποι θα το πιστεύουν. Εδώ είμαστε. Θα το δείτε.
1: Θα τα δούμε
0: ξέρω
1: και θα τα ξανασυζητήσουμε.
0: Ξέρω τι λέω. Γιατί είμαστε οι μόνοι που βγαίνουμε και λέμε μέτρα, προτάσεις. Είπα για το μεταναστευτικό τι μπορεί να κάνουμε. Είπα για τον ΟΕΚ. Το αντέγραψε το Πασόκ. Είπα για τα φανς. Το αντέγραψε το Πασόκ. Τα αντιγράφουν όλα.
1: Πάλι εκεί έχουμε. Το Πασόκ όλοι το αντιγράφουν από ό,τι λένε. Και ο Τσίπρας το αντιγράφει. Και...
0: όχι, όχι. Το πρόγραμμα των φανς. Μισό λεπτό. Για να ξεκαθαρίσουμε. Ποιος έκανε τα φανς, το Πασόκ. Ποιος τα υλοποίησε, ο Τσίπρας με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και μια δημοκρατία. Εμείς προτείναμε τι πρέπει να γίνει με τα φανς με συγκεκριμένη πρόταση, όχι αλλά κοστολογημένη, αλλά δίκαιη. Δεν μπορεί το Πασό και η Νέα Δημοκρατία που χρωστούν 1.200.000.000 να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ και να απαιτούν από όλους τους Έλληνες να μην είναι πανταξίδες. Ποιος, ο απατεώνας Πασό Κνουδού που δεν πληρώνει τα δάνειά του, λέει στους Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν γιατί δεν έχουν τα λεφτά, απατεώνες και πανταξίδες. Αυτά δεν γίνονται στην πολιτική. Είναι ασόβαροι οι άνθρωποι. Και το είπα και σήμερα στη Βουλή. Τους είπα απατεώνες και πανταξίδες.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πολλή κουβέντα γίνεται για τον προσωπικό αριθμό, την ταυτότητα, το διαβατήριο και όλα αυτά τα περίεργα του Μητσοτάκη τα αυταρχικά. Ξεκίνησε από τις υποχρεωτικότητες των εμβολίων, μας πήγε στον προσωπικό αριθμό, μας πήγε στο διαβατήριο με τα μικροτσίπ, μας πήρε με ένα τσοράνισης μόνο για να βγάζουν λεφτά οι κολλητοί του. Ξέρετε πόσο κοστίζει το τσίπ στο διαβατήριο? Αυτό που βάζουν εκεί. Μισό ευρώ. Άντε ένα ευρώ. Αφού είναι αργόριθμος, δεν είναι τίποτα άλλο. 500 εκατομμύρια είναι η business των διαβατηρίων. 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια σας λέω. Μιλάμε για δουλίτσες, χοντρές. Και ποιος την παίρνει κατά σύμπτωση όπως έχω μάθει? Η εταιρεία που βγάζει τα αποτελέσματα, η Singular. Ο Μανολόπουλος. Ο οικογενειακός φίλος του Πρωθυπουργού. Το φιλαράκι του, το οικογενειακό εδώ και δεκαετίες, που βγάζει τα αποτελέσματα των εκλογών, θα βγάλει και τα διαβατήρια από ό,τι λέγεται και άλλες δουλειές έχει πάρει ο άνθρωπος, να παίρνει δουλειές από το κράτος, όλη η κρατικοδίαιτη είναι. Εδώ μες στη Βουλή τους είπα ότι 7 δισεκατομμύρια δόθηκαν παραπάνω σε εργολάβους αποζημιώσεις και δεν κουνήθηκε ρουθούνι ένας εισαγγελέας. Ένας εισαγγελέας να τους χώσει φυλακή. 7 δις. Να μιλήσουμε λοιπόν για τον προσωπικό αριθμό. Να μιλήσουμε για τα τσιπ, για το διαβατήριο. Γιατί το ζήτημα αυτό αγγίζει την ελευθερία του πολίτη και τα δικαιώματά του. Να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα που λέγεται παντόπτης. Το αυταρχικό. Η ανθρώπινη φύση περνάει σε ψηφιακή μετάβαση. Γινόμαστε αριθμός. Χάνουμε την ανθρώπινη μας υπόσταση. Χάνουμε όλη αυτή τη διαφορετικότητα που διαθέτουμε ως όντα, ανθρώπινα όντα στον πλανήτη. Θα μας ελέγχουν σαν αριθμούς. Το είπαμε στη Βουλή, φώναξα, ούρλιασα. Το ζήτημα δεν είναι απλά ένα τεχνολογικό ζήτημα. Άντε, τεχνολογία. Αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την αναλογικότητα των κρατικών μέτρων. Αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο, τα συνταγματικά μου δικαιώματα, τα δικαιώματα του πολίτου, το δικαίωμά μου να μην είμαι αριθμός. Διότι μου συσσωρεύεις πληροφορίες που δεν ξέρω ποιες είναι εκεί μέσα. Και αν έρθει και το credit score που έρχεται και κουμπώσει πάνω σε όλα αυτά, τελειώσαμε ρε παιδιά. Τελειώσαμε ρε παιδιά. Τελειώσαμε σαν ανθρωπότητα και σαν άνθρωποι. Και ο πρώτος που θα τα εφαρμόσει όλα αυτά είναι ο Μητσοτάκης. Άλλες χώρες δεν τα εφαρμόζουν. Αυτός θα τα εφαρμόσει όλα. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει την ελεύθερη, ακούστε τη λέξη, την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητος, την ελεύθερη μετακίνηση, την προστασία προσωπικών δεδομένων. Κάθε περιορισμός αντιβαίνει στο Σύνταγμα. Και πρέπει να είναι κάθε περιορισμός εύλογες οι αναφορές και νόμιμες και αναγκαίες. Όχι αποφασίζει ο Μητσοτάκης και κάνει τι θέλει. Και έχεις αυτά τα όρξ, τα δίποδα, τα νεοφιλελέ, κρατικοδίαιτα του Μητσοτάκη, να τον υπερασπίζονται κιόλας. Δεν λέω για τους ψηφοφόρους, τους απλούς της Νέας Δημοκρατίας. Τα όρκ στο διαδίκτυο. Το κρίσιμο ερώτημα, για να καταλάβετε πώς λειτουργούν. Είπα ότι το μετρό αυτό που κάναμε στη Θεσσαλονίκη δεν το θέλω εγώ. Εγώ θέλω ένα καλύτερο μετρό. Έκοψε η ομάδα αναλήθειας το μετρό δεν το θέλω και έπεσε αυτό επί δύο μέρες. Ποιο μετρό είναι καραγκιόζητες. Το μετρό πάει στο αεροδρόμιο, βρε. Ποιο κοροϊδεύετε. Που κάνετε εγγένεια σε άλλη περιοχή και κάθε έξι μήνες κάνετε εγγένεια και μια στάση. Ποιο κοροϊδεύετε. Αν ήθελε μετρό η Θεσσαλονίκη, ήθελε να πάει από το αεροδρόμιο μέχρι τη Σύνδο τουλάχιστον. Η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει πολύ κόσμο. Έλεος πια. Πάμε τώρα στο κρίσιμο ερώτημα. Γιατί ο προσωπικός αριθμός πρέπει να συνδέεται υποχρεωτικά με τη νέα ταυτότητα και συνέχεια να συνδέεται με τη δυνατότητα εκδόσεως διαβατηρίου. Τι σου λένε, θες να βγάζεις διαβατήριο, πρέπει να βγάζεις νέα ταυτότητα. Σταθείτε ρε παιδιά, έχω την παλιά με τα λατινικά. Όχι, θα βγάζεις. Αστυνομικοί εκβιάζουν, εντολή έχουν. Έχουν γίνει όργανα του Μητσοτάκη. Πας να βγάλεις διαβατήριο και σου λένε νέα ταυτότητα θέλουμε. Μα έχω με τα λατινικά γράμματα, πηγαίνω παντού με αυτήν. Γιατί όντως, όσοι έχετε την με λατινικά γράμματα ταυτότητα, μπορείτε να ταξιδέψετε παντού. Δεν σου το λένε αυτό. Όχι, θα βγάζεις νέα ταυτότητα. Διαστείτε ρε παιδιά. Το διαβατήριο συνδέεται με τη νέα ταυτότητα. Η νέα ταυτότητα συνδέεται με τον προσωπικό αριθμό. Υποχρεωτικά όλα αυτά. Για ποιο λόγο. Πείτε μου τον λόγο. Διαθέτουμε ΆΜΚΑ, ΑΦΗΜΗ, ΑΔΤΑΦ, ό,τι θέλετε. Και άλλους αριθμούς για τις συναλλαγές μας στο δημόσιο. Τι θέλετε δηλαδή, να γεμίσουμε και να γίνουμε ένας αριθμός. Ένας αριθμός. Γελί. Γελί. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλετε νέα ταυτότητα, λέει ο άλλος. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλετε διαβατήριο. Δεν είναι υποχρεωτικό προσωπικό αριθμό. Τι λέτε, αφού συνδέονται όλα μεταξύ τους. Είναι υποχρεωτικά. Όπως είναι το εμβόλιο. Δεν είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο. Ναι, πλήρωνε πρόστιμο τώρα ο παππούς μας και η γιαγιά μας και ο πατέρα μας και η μάνα μας για δεν κάνα το εμβόλιο. Προαιρετικότητα το εμβόλιο, δεν υποχρεωτικό. Μα υποχρεωτικό είναι, βάλεις πρόστιμα. Ενώ στην ψήφο του Έλληνα δεν βάζεις πρόστιμο. Όποιος δεν πάει να ψηφίσει να πληρώσει πρόστιμο, διοικητικό, για να μην ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Γιατί λοιπόν χρειάζεται ένα ακόμη καθολικό αναγνωριστικό προσωπικός αριθμός. Για ποιο λόγο. Και εδώ αρχίζουν οι ερωτήσεις. Αν η ασφαλής ταυτοποίηση μπορεί να γίνει με άλλα μέσα, τότε πρέπει να εξηγηθεί. Γιατί η χρήση του προσωπικού αριθμού πρέπει να είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική. Για ποιο λόγο. Αφού διασφαλίζεται η ταυτοποίηση του προσώπου με άλλα μέσα. ΑΦΗΜΗ, ΆΜΚΑ έχουμε. ΑΔΤΑΦ έχουμε. Για ποιο λόγο. Γιατί ιδιαίτερα σημαντικό πρέπει να είναι το ζήτημα της σύνδεσης με τη νέα ταυτότητα. Αυτό κάνουν λέω. Το συνδέουν με εκείνο. Και τρομοκρατεί το πολίτης. Πάει να βγάλει διαβατήριο να πάει το παιδί ταξίδι. Οπ! Νέα ταυτότητα. Μα όχι, νέα ταυτότητα. Μα εγώ έχω την παλιά που έχει λατινικούς χαρακτήρες που λέγανε. Όχι! Μόνο στην Ελλάδα ισχύουν αυτά. Πουθενά άλλο, παιδιά. Μόνο εδώ ισχύουν αυτά. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε μια αλυσίδα. Ποια είναι η αλυσίδα? Διαβατήριο, νέα ταυτότητα, προσωπικός αριθμός. Αυτό φτιάξανε. Μεταθετική ιδιότητα. Θες διαβατήριο, πρέπει να έχεις νέα ταυτότητα. Μπα. Θες διαβατήριο, πρέπει να έχεις προσωπικό αριθμό, γιατί αν δεν έχεις προσωπικό αριθμό, δεν έχεις νέα ταυτότητα, δεν έχεις διαβατήριο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Σε υποχρεώνουν με το ζόρι. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να απαντηθεί, εάν η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία επιβάλλει αυτή τη σύνδεση ή αν πρόκειται για επιλογή της ελληνικής πολιτείας. Ρωτάνε πολλοί. Ο GDPR θέτει σαφείς αρχές. Νομιμότητα, αναγκαιότητα, αναλογικότητα, περιορισμό του σκοπού και ελαχιστοποίηση των δεδομένων. Αυτά επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι αρχές πρέπει να εφαρμόζονται και στην περίπτωση του προσωπικού αριθμού. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει επισημάνει κινδύνους που αφορούν την έκθεση του αριθμού σε τρίτους. Τη διατήρηση αντιγράφων, την παράνομη χρήση τους, την πιθανότητα υποκλοπής ταυτότητας. Γίνονται. Με ένα τσιπάκι κλέβεις τα πάντα. Με ένα τσιπάκι, άμα το κλέψεις, τα δεδομένα από εκεί μέσα, έχεις τα πάντα, παιδιά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ό,τι μπορεί να φανταστείς στο μυαλό του ανθρώπου. Με ένα τσιπάκι. Χάνεις το διαβατήριο, τελείωσες, παιδιά. Σου έχουν πάρει όλα τα δεδομένα από μέσα. Δεν θα πω στα συνταγματικά. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα πω σε αυτά. Θα πω μόνο στο ζητούμενο που δεν είναι ή άρνησε απλά τις ψηφιακές εξέλιξεις. Δηλαδή, εγώ δεν αρνούμε την ψηφιακή εξέλιξη όπως κάποιοι τη λένε. Αρνούμε την ψηφιακή δουλεία. Και όλα αυτά πρέπει να είναι προαιρετικά. Αν θέλω το παίρνω, αν θέλω δεν το παίρνω. Ψηφιακή μετάβαση και παραμύθια. Καλά δεν ήμασταν και πριν. Πρέπει να γίνουμε όλοι ψηφιακοί. Είναι διασφάλιση ότι η ψηφιακή, ποιος μου τη δίνει, η τεχνολογία θα υπηρετεί τον πολίτη. Και δεν θα οδηγεί σε περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρίς επαρκή αξιολόγηση και αιτιολόγηση. Γι' αυτό και χρειάζονται καθαρές απαντήσεις. Γιατί είναι υποχρεωτικός ο προσωπικός αριθμός? Ποια είναι η πραγματική αναγκαιότητά του? Γιατί πρέπει να συνδέσω διαβατήριο, ταυτότητα και προσωπικό αριθμό μαζί? Ποιος είναι ο λόγος? Να μας το εξηγήσουν. Ποιες είναι οι εναλλακτικές? Γιατί για αυτό που δεν θέλει, δώσ' του και εναλλακτικές. Δώσ' του εναλλακτικές. Εγγυάται κανείς την προστασία των προσωπικών του δεδομένων? Εδώ λέει κάθε εβδομάδα η τηλεματική στην Αθήνα από χάκερ δεν λειτουργεί, λένε. Τέτοια κατάντια. Τέτοια κατάντια. Η τηλεματική δεν λειτουργεί λόγω hackers, λέει. Ωραία. Και πώς εγώ θα είμαι σίγουρος ότι αν μου τα κλέψουν και τα υποκλέψουν και τα χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν κάποιοι? Σας λέω απλά παραδείγματα. Αλλά μιλάμε για μια χώρα που είμαστε παρείας πλέον της Ευρώπης. Ακόμη και στα Βαλκάνια που ήταν το προνομαϊκό μας πεδίο πριν μπουν κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βουλγαρία, Ρουμανία κτλ. Η Ελλάδα χάνει την επιρροή της και αφήνει χώρο σε άλλους. Η χώρα που αναδύεται στα Βαλκάνια, ξέρετε ποια είναι? Ούτε η Ρουμανία, ούτε η Βουλγαρία. Η Σερβία είναι. Ξέρετε ότι η Σερβία κατασκευάζει ρομπότ? Το ξέρεις αυτό? Ότι κατασκευάζει drones? Η χώρα αυτή εδώ και 6 χρόνια, 5 χρόνια κατασκευάζει και ρομπότ, εδώ και 1,5 χρόνο, και drones. Η Σερβία έχει βιομηχανία. Θα μας προσπεράσει όλους, όπως μας περούσε η Νέα Γιουγκοσλαβία κατά το παρελθόν. Ήταν επερδύναμη. Τα Δυτικά Βαλκάνια βρίσκονται, φίλες και φίλοι, εκεί είναι υπεύθυνος ο Τσίπρας, ξανά στο περιθώριο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Βέβαια, η Ελλάδα έχει χάσει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην περιοχή, γιατί έχουν διεισδύσει Τούρκοι. Έχουν διεισδύσει συμφέροντα κινέζικα μέσω Σερβίας, συμφέροντα ισραηλίτικα μέσω Σερβίας. Και η Ελλάδα στα Βαλκάνια έχει χάσει την ισορροπία της. Έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εδώ χάσαμε την Αίγυπτο. Εκείνος ο περιβόητος ΙΜΕΚ που το διαφήμιζαν τόσο τα τρόλ, τα όρκς της Νέας Δημοκρατίας από Ινδία, Σαουδική Αραβία, που μακάρι να γινότανε. Αλλά δεν γίνεται έτσι τα πράγματα. Τελείωσε. Η Αθήνα δεν κατάφερε ποτέ να μετατρέψει τη γεωπολιτική της θέση σε μια παρεμβατική πολιτική. Με αποτέλεσμα να ανοίγει χώρο σε άλλες δυνάμεις. Πάμε και λέμε ναι στη Βουλγαρία, ναι στη Ρουμανία, να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να παίρνουμε τίποτα. Κάποια δέσμευση από τις χώρες αυτές ότι θα είναι φίλες πάντα μαζί μας. Τίποτα, παιδιά. Δίνουμε στα Σκόπια να παίρνουν δυνατότητα χρήματα και να λέγονται Μακεδόνες, ψευτομακεδόνες, αυτοί οι ψευτομακεδόνες. Ψευτομακεδόνες. Για να πω καμιά άλλη έκφραση και ενοχληθούν μερικοί. Η υπόθεση της χυμάρας αλλά και τα συνεχή προβλήματα γύρω από την εφαρμογή της συμφωνίας των Πρεσπών που την παραβιάζει κάθε μέρα το κρατήδιο των Σκοπίων αποδεικνύει ότι είμαστε αδύναμοι. Δημιούργησε την εντύπωση ότι η ελληνική διπλωματία αντιδρά περισσότερο παρά διαμορφώνει εξελίξεις. Εγώ θέλω η κυβέρνηση μου, η κυβέρνηση ελληνική, η ελληνική λύση να διαμορφώνει ευρύτερες εξελίξεις στα Βαλκάνια. Χειρουργικά, παρεμβατικά, αλλά να διαμορφώνει. Όχι να είμαστε ουρά εμείς. Όχι να είμαστε ουρά. Γενίτσαρος, φίλος του Μητσοτάκη. Δεν γίνεται πολιτική έτσι, ρε παιδιά. Πραγματικά, προσπαθώ με κάθε τρόπο να σας αποδείξω τα αυτονόητα. Να θυμηθούμε ότι οι ελληνικές τράπεζες, επιχειρήσεις και τα λοιπά λειτουργούσαν επί δεκαετίες εκεί. Λέγανε, έλεγε ο Σιμίτης, ο χειρότερος πρωθυπουργός της χώρας, ότι η Ελλάδα διείσδυσε στα Βαλκάνια οικονομικά και θα οικονομήσουν οι Έλληνες και θα ελέγχουμε τα Βαλκάνια εμείς. Παραμύθια της χάλιμάς. Παντού αποτυχίες. Όλες οι τράπεζες έχουν φύγει από τα Βαλκάνια οι περισσότερες. Απεχώρησαν. Άλλες χώρες αφήνουν το αποτύπωμά τους, ενεργό αποτύπωμα. Η Τουρκία, η Κίνα, η Ρωσία, ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη, διατηρούν ενεργές σχέσεις με τα βαλκανικά κράτη και τα κάνουν δορυφόρες τους. Διεκδικούν αμυντική επιρροή, οικονομική επιρροή, διεκδικούν τα πάντα και επιβάλλονται. Και η Ελλάδα ως παρθένα κλέουσα έχει το Μητσοτάκη που μόνο κοιτά να κάνει business αυτός και η παρέα του, να αφήνουν τα Βαλκάνια σε όλους τους άλλους και η Ελλάδα να είναι απούσα. Πραγματικά. Και μάλιστα μια χώρα που έχει, ρε παιδί μου, και σχέσεις ιστορικές με τα Βαλκάνια. Έχουμε και πολεμικές. Αλλά όταν έχετε κάνει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη ηγέτες, μην αναμένετε καλύτερα αποτελέσματα από τις ήττες. Όταν έχετε κάνει άεργους πολιτικούς ηγέτες, θα σας γεμίσουν με ανεμογεννήτριες και θα σας πούν ότι κάνουν καλό στην υγεία. Θα σας κάνουν εμβόλια υποχρεωτικά και θα σας πούν ότι κάνουν καλό στην υγεία. Θα σας επιβάλλουν προσωπικό αριθμό, διαβατήρια, μικροτσίπ, ό,τι θέλετε. Και θα σας πούν ότι κάνει καλό. Και θα το πιστέψουν μερικοί και θα γίνουν και θειασότες πολιτικής. Εδώ, για να καταλάβετε, είπα κάτι και στη Βουλή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Επενδύσεις, λέει. Το είπα στη Βουλή. 40 εκατομμύρια έδωσε ο Κόκαλης για να πάρει 20 στρέμματα. Αν δεν κάνω λάθος. Στο Ελληνικό. 40 εκατομμύρια. 20 στρέμματα. Δηλαδή 2 εκατομμύρια το στρέμμα. Πόσο τα αγόρασε? 40 νομίζω. Οπότε και παραπάνω. Σας λέω εγώ 2 εκατομμύρια. Ωραία, το στρέμμα. Με 93 ευρώ το στρέμμα αγόρασε το Λάτσι στο Ελληνικό. 93 ευρώ το στρέμμα και άλλος έδωσε 2 εκατομμύρια το στρέμμα. Φανταστείτε τι πλιάτσικο είχε γίνει στο Ελληνικό από το Λάτσι και την παρέα, τον κολλητό του Μητσοτάκη. Σας είπα, είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Εδώ καταγγελία επώνυμα από τον Δήμαρχο έχω και τα λοιπά, σκίζει τα ημάτια του ο Μητσικός εκεί στο Πήλιο, μου στείλε ολόκληρο φάκελο παρανομιών, παρατυπιών και παρανομιών με το iPad. Πήγε ένας τύπος ο Μπλέτσας και αγόρασε τα καλά νερά, λέει, ένα οικοπεδάκι, 48 στρέμματα με 1 εκατομμύριο ευρώ. Βράδυ αργά, η ώρα 12. 48 στρέμματα προς τη θάλασσα. Με 1 εκατομμύριο ευρώ. Να πώς γίνονται οι business. Πήρε και επιδότηση από ό,τι έμαθα για να κάνει ένα ξενοδοχείο πεντάστερο. Μια χαρά, κρατικές business. Με τα λεφτά τα δικά μου γίνεται μπιζναδόρος ο άλλος. Και πάνε να φάει και το λιμάνι τώρα, από εκείνη η αξία. Το λιμάνι είναι για μια τεράστια αξία στα καλά νερά. Και αγωνίζεται και ο Δήμαρχος ο Μητσικός και οι υπόλοιποι, ο Διανέλος ο Αντιδήμαρχος, ο Καπουρνιώτης εκεί φωνάζουν, διαμαρτύρονται και δεν μου λέει τίποτα. Νέα Δημοκρατία δεν θέλανε. Αυτά θα αντιμετωπίσουνε. Τα πάντα είναι business. Και ανεμογεννήτριες θα μπουν και στον Όλυμπο και στο Πήλιο και όπου γουστάρει ο Μητσοτάκης. Δεν θα ρωτήσει κανένα σας. Γιατί δεν σας βλέπει. Όπως και ο Τσίπρας, ο προσκυνητής των ολιγαρχών, του Μαρινάκη, του Μελισανίδη, όλα τα κανάλια και τα ραδιόφωνα, βλέπετε, είναι υπέρ τους έτσι κι αλλιώς. Των συγκεκριμένων ανθρώπων. Μελισανίδης και ο άλλος, ο Μαρινάκης. Υπέρ του κυρίου. Τη δουλειά τους κάνουν οι επιχειρηματίες. Αλλά όταν εγώ είμαι με τον Μαρινάκη κολλητός, ή με τον Σαββίδη, ή με τον Κυριακού, ή με τον Μελισανίδη, έχω δουλείες, υποχρεώσεις. Και αν έχεις υποχρεώσεις, τις εξαργυρώνεις όταν σε σπρώχνουν κάποιοι. Και γίνει πρωθυπουργό. Όπως ο Μητσοτάκης τώρα εξαργυρώνει τις μπίζες που κάνει ο ίδιος του. Γιατί δεν αφήνει τους άλλους να κάνουν δουλειές, τις κάνει αυτός. Τις δουλειές. Τις μοιράζει. Όπως θέλει, παίρνει και οι φίλοι και οι γνωστοί. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτά θα κοπούν με την ελληνική λύση. Τελειωμένα είναι αυτά με εμάς.

0: Φίλες και φίλοι, σε αυτή τη χώρα όλα πολλούνται. Δεν θέλω να συνωμοσιολογήσω, ούτε θέλω να αποδώσω ευθύνες σε ανθρώπους χωρίς να τους έχουν, να έχουν την ευθύνη. Θέλω όμως να καταθέσω μερικές συμπτώσεις. Συμπτώσεις που δεν μπορεί να με αφήσουν παγερά αδιάφορο για πολλά ζητήματα που πολλοί σας κρύβουν. Κυρίως οι βουλευτές και οι υπουργοί σας. Τα λαμώ για αυτά τα γλιφτράκια που πάνε και κλείφουνε για να πάρουν κανένα κοκαλάκι από κανένα εφοπλιστή, από κανένα βιομήχανο. Φωτιές στην Βιωτία και στο Πορτογιανενό. Η περιοχή της Βιωτίας είναι από, στο υπέδαφος της, από τις πιο πλούσιες στον κόσμο. Περιέχει ένα ορυκτό που λέγεται γάλλιο, το οποίο είναι μέσα στο Βοξίτη. Βοξίτη έχει η Βιωτία. Το γάλλιο είναι ένα πανάκριβο ορυκτό, το είχα πει για πρώτη φορά το 2021 στη Βουλή και με κοιτούσαν ως Πορτογάλι όλοι εκεί μέσα. Ναι, παπαγάλι. Με κοιτούσαν περίεργα. Θυμάμαι που με είχε πιάσει βουλευτής και μου λέει, μου τηλεφώνησε κάποιος και μου λέει αυτό το γάλλιο, τι είναι γαλλικό, κάτι με τη Γαλλία έχει σχέση. Για να καταλάβετε για ποιους βουλευτές μιλάμε τώρα. Ποια εταιρεία έχει σκοπό να εξορίξει 50 τόνους το χρόνο το 2027 γαλλίου? Ποια εταιρεία? Μεντλέν, Μεντλινέως, έτσι. Σχεδόν το 8% της παραγωγής παγκοσμίως. Ακούστε λίγο. Το 8% παγκοσμίως παραγωγής, Βιωτία. Το 87-90 λένε οι άλλοι, είναι στην Κίνα. Και αυτοί κάνουν εξορίξεις. Και η Βιωτία μας δεν έχει Ελλάδα ορυκτά, δεν έχει τίποτα κακομήρα. Γεμάτη από ορυκτά, φωνάζω. Από το 7 που μπήκα στη Βούλη και πετρέλαιο και υδρογονάνθρακες, μιλάμε για 3 εκατομμύρια ευρώ που μπορεί να χορτάσει ο Έλληνας ψώμι να γυρίσουν τα παιδιά μας. Τα φωνάζω. Φωνάζω. Το 25% έχει προπουληθεί από τώρα, από την εταιρεία του Μεντλέν, σε κορυφαία αμερικανική εταιρεία. Από τώρα. Δεν έχει βγει. Προκαταβολικά.
1: Η Κίνα ελέγχει το 98% σε ένα μέταλλο που τροφοδοτεί τα κέντρα δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης, το γάλλιο. Γι' αυτό η Ευρώπη έριξε 90 εκατομμύρια ευρώ σε ένα στρατηγικό έργο στη Βιωτία. Η Μέτλεν θα βγάζει εκεί 50 τόνους γαλλίου τον χρόνο. Ακούγονται ελάχιστοι, αλλά είναι σχεδόν το 8% της παγκόσμιας παραγωγής. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται 100% από εισαγωγές. Όταν η Κίνα επέβαλε εμπάργκο, η τιμή του εκτοξεύτηκε στα $1,850 το κιλό. Οπότε, μια κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας δεν περίμενε. Αγόρασε προκαταβολικά το 25% της μελλοντικής παραγωγής της Βιωτίας, εξασφαλίζοντας μια ροή εκτός Κίνας πριν καν ανοίξει το εργοστάσιο το 2027. Το έργο στήθηκε για την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία, αλλά το πρώτο μεγάλο συμβόλαιό του ταξιδεύει απέναντι στον Ατλαντικό.
0: Δεν θέλω να πω κάτι, ούτε να βάλω ψήλους στα αυτιά σας. Αλλά να θυμάστε κάτι, σε ένα δάσος εξορίξεις δεν μπορείς να κάνεις. Ακόμη και στρατών η Χαλκιδικής, η Ελληνικός Χρυσός, έτσι έκανε τη δουλίτσα. Ψιλοκάει και λίγο αυτό, λίγο εκεί, λίγο άδειες παράνομες, λίγο τα υπουργοί βοήθησαν κτλ. Επενδύσεις, ανάπτυξη, παιδί μου. Και έχει βρωμήσει το περιβάλλον στην περιοχή. Λοιπόν, η Βιωτία είναι χρυσοφόρα. Κατανοητόν.

0: Πολλοί έχουν παρεξηγηθεί με την σκληρότητα των όρων που χρησιμοποιώ σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Που τους έχω πει ανθέλληνες, μισέλληνες, τους έχω πει ότι μας κάνανε τη μεγαλύτερη ζημιά και η αλήθεια αυτή είναι. Μετά την Επανάσταση του 21, τη μεγαλύτερη ζημιά μας την κάνανε οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Ό,τι και να μου λέτε, αυτή είναι η αλήθεια. Ανήκαμε στη σφαίρα επιρροής των Βρετανών, Ρώσοι δεν υπήρχαν. Έτσι. Γιατί η ηγεσία στη χώρα μας είναι δυτικόδουλη. Τους δεν τους αρέσει να έχουμε καλές σχέσεις με τη Ρωσία, φάνηκε με τον Μητσοτάκη. Ο οποίος μισεί τον Πούτιν, λες και του κάνει τη μάνα, τσικώσει τη μάνα ο Πούτιν του Μητσοτάκη. Δεν με ενοχλεί τόσο πολύ αυτό. Με ενοχλεί ότι η ελληνική ιστοριογραφία δεν σας τα λέει αυτά. Ξέρετε πόσες φορές οι Βρετανοί βομβάρδισαν τον Πειραιά. Γιατί ξέρουμε για τους Γερμανούς, Ιταλούς, τους Τούρκους. Γιατί δεν μαθαίνουμε στο σχολείο ότι οι Βρετανοί μας οδήγησαν 5 φορές σε λοιμό. 5 φορές σε λοιμό. Λοιμό κανονικό. Πέθαναν άνθρωποι στους δρόμους. Ακόμη και στην κατοχή, ο λοιμός που ήρθε δεν ήρθε επειδή οι Γερμανοί, τα κτίνια αυτά, οι ναζιστές, αφαιρούσαν τρόφιμα από τους Έλληνες μόνο. Αλλά γιατί απέκλεισαν το λιμάνι οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και πέθαναν στην πείνα οι Έλληνες. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Για να πάμε λοιπόν στο 1854. Τι έγινε τότε? Για να θυμηθούμε, μπας και καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν φίλοι.
1: Το ήξερες ότι οι Άγγλοι και οι Γάλλοι είχαν καταλάβει τον Πειραιά το 1854? Ήταν τότε που η Ελλάδα στήριζε κρυφά τις επαναστάσεις των υπόδρουνων αδελφών μας κατά των Οθωμανών. Όμως, οι μεγάλες δυνάμεις παρενέβησαν. Αγγλικά και γαλλικά πολεμικά πλοία εισβάλλουν στον Πειραιά, επιβάλλουν σκληρό ναυτικό αποκλεισμό και αποβιβάζουν στρατεύματα κατοχής. Η εθνική κυριαρχία καταλύεται. Κάθε αντίσταση κάπτεται με τη βία των όπλων και ο βασιλιάς Όθωνας αναγκάζεται να συνοικολογήσει. Όμως, το χειρότερο χτύπημα δεν ήρθε από τα κανόνια. Τα πληρώματα φέρνουν μαζί τους έναν αόρατο εφιάλτη, τη χολέρα. Η επιδημία ξεσπά βιβλική, περίζοντας το 1/10 του πληθυσμού σε Πειραιά και Αθήνα. Όσο για την ξένη κατοχή, θα κρατήσει 3 ολόκληρα χρόνια. Μια μαύρη, ξεχασμένη σελίδα στην ιστορία μας, όπου ο Πειραιάς πλήρωσε με αίμα και πείνα τα γεωπολιτικά παιχνίδια των μεγάλων δυνάμεων.
0: Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο τους. Όμως έχω να πω το εξής, γιατί αποφεύχθηκε να λεχθεί όλη η αλήθεια. Ο Όθωνο βασιλιάς ήθελε να βοηθήσει τη Θεσσαλία και την Ήπειρο να απελευθερωθούν και να ενταχθούν στην Ελλάδα. Υπήρξαν απελευθερωτικά κινήματα, επαναστατικές ομάδες. Οι Βρετανοί έξαλλοι με τον Όθωνα, γιατί ο Όθωνας ήθελε να βοηθήσει να στείλει στρατό, έκανε αυτό που έκαναν. Το καταλάβατε τώρα? Οι σύμμαχοί μας, οι Βρετανοί. Το καταλαβαίνετε, σας λέω. Τι ήθελε να κάνει ο Όθωνας? Να βοηθήσει τη Θεσσαλία και την Ήπειρο να επαναστατήσουν και να ενωθούμε την Ελλάδα. Τι ήθελε να κάνει? Απελευθέρωση. Και το κάνε χαράου. Γι' αυτό βάρτισαν τον Πειραιά, τον απέκλεισαν. Τέλος, φαντρόφημα, δεν είχαμε λοιμό, είχαμε χολέρες, είχαμε 3 χρόνια κατοχή είχαμε. Από τους Γερμανούς είχαμε 3,5. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Να μην ενοχληθεί MI6. Να μην ενοχληθεί η πρεσβεία. Να μην ενοχληθεί η Μεγάλη Βρετανία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν θα την πούμε ποτέ. Γι' αυτό, επειδή ξέρουμε ιστορία στην ελληνική λύση, λέμε δεν υπάρχουν φίλοι, υπάρχουν συμφέροντα. Διότι λίγα χρόνια αργότερα οι ίδιοι Βρετανοί μας έσπρωξαν να διώξουμε τους Τούρκους από τη Θεσσαλία και από την Ήπειρο και από τη Μακεδονία. Μας μπρόξανε και μας παρακαλούσαν να πάρουμε μέρος στον πόλεμο, τον Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά από μερικές δεκαετίες. Βέβαια το 97 πάλι μας πούλησαν στον ατυχή πόλεμο. Αυτά δεν τα μαθαίνετε. Δεν τα μάθετε ποτέ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ως εισαγωγή να πω ότι η διαφορά της ελληνικής λύσης και βγαίνει από τις ομιλίες, γιατί τις άκουσα από το πρωί καθόμουν και τις άκουγα όλες, των εκπροσώπων των κομμάτων, είναι ότι κάποιοι εδώ εκπροσωπούν το παρελθόν, τον 20ο αιώνα, και εμείς εκπροσωπούμε το μέλλον. Είναι τελείως διαφορετική η αντίληψή μας. Δεν μένουμε στήρα σε ιδεολογήματα ιδεολειψίας του παρελθόντος. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς θέλουμε μια Ελλάδα διαφορετική. Μια Ελλάδα με ενωμένους Έλληνες, χωρίς καμία ιδεολογική αγκύλωση, είτε αριστερός είτε δεξιός, που αφορούν τον 20ο αιώνα. Για εμάς, αυτός που αγαπάει την Ελλάδα και θέλει να ενώσει τους Έλληνες είναι δεκτός στην δική μας λογική. Προτείνει να πάμε στο μέλλον η ελληνική λύση και να μην ασχολούμαστε με το παρελθόν. Για εμάς η τέταρτη ελληνική δημοκρατία πρέπει να διαφέρει σε ποιοτικά χαρακτηριστικά από την μεταπολίτευση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια συντακτική εθνοσυνέλευση. Για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας, να βελτιώσουμε το συνταγμά μας, πρέπει να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς, οργάνωσης μιας πολιτείας που θα απεξαρτήσει την πολιτική κομματική εξουσία από τη δικαιοσύνη, από τις νομές και δομές του κράτους, ώστε να έχουμε μια εξουσία υπέρ των πολιτών και όχι των καπιταλιστών, ολιγαρχών και όλων αυτών των εμποδιψών. Όλα αυτά είναι συνάρτηση της εξαρτήσεως του ελληνικού λαού. Εκεί εμείς δεχόμαστε τον ελληνικό λαό ως φωτοδότη των δικών μας θεωριών, απόψεων και αντιλήψεων. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε σήμερα, να καταλάβω κι εγώ? Το σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που είναι πάνω από το ελληνικό σύνταγμα, όπως η κυρία Μπενάκη κατά το παρελθόν επανέλαβε Πολάκης. Με σύνταγμα με ΜΚΟ που δεν μπορεί να τσελέξει κανένας. Σύνταγμα όπου φόρουμ παγκόσμια δίνουν εντολές σε κυβερνήσεις ή το Ευρωκοινοβούλιο ή η Ούρσουλα που δεν είναι εκλεγμένη να δίνει εντολές και να εκτελεί ο Πρωθυπουργός τα όσα θέλει η Ούρσουλα. Όχι. Με ατζέντα 2030 για δίθεν μια παγκόσμια ειρήνη και νέα τάξη. Με το τέλος των εθνών. Με ένα παγκόσμιο στρατό, ένα παγκόσμιο αστυνομικό σώμα, ένα τέλος της οικογένειας, μια woke ατζέντα, με ένα παγκόσμιο νόμισμα χωρίς χρήμα, αχρήματη κοινωνία, με ένα έλεγχο της γονιμότητος και έλεγχο του πληθυσμού, όπως έλεγε στον Ταβός εκείνος με τα γυαλάκια ο περίεργος τύπος, ο κοντός, ο κοντοπίθαρος, που βράβευσε τον κύριο Μητσοτάκη κατά το παρελθόν ως νέο διάτοντα αστέρα. Για την ψηφιακή ταυτότητα και social και χρήμα που θα ελέγχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή και προσωπικούς αριθμούς, ούτε σύνταγμα υπάρχουν, ούτε νόμοι. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Άλλη ιδεολογική μας διαφοροποίηση και είναι ουσιαστική. Σύνταγμα και κληρονομικό δικαίωμα στις βουλευτικές έδρες δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν εδώ μέσα υπάρχουν γόνοι βουλευτών 100 ετών, ο Πρωθυπουργός είναι από το 1878 εδώ, οι Μητσοτάκηδες. Παραπάνω είναι. Παπαδρέου, όλοι αυτοί. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι και βουλευτές που δεν ξέρουμε. Ανήψια, ξαδέρφια. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Για ποια εκπροσώπηση του ελληνικού λαού μιλάτε? Για πείτε μου εσείς, είναι αντιπροσωπευτικό το κοινοβούλιο? Όχι. Απόδειξη. Εμείς τι θέλουμε? Αναλογικότητα από όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, και κτηνοτρόφους και αγρότες και μελισσοκόμους και αλληλείς και ιδιωτικούς υπάλληλους και μικρομεσαίους. Αυτό δεν είναι δημοκρατία ούτε σύνταγμα. Επαγγέλματα βουλευτών, ακούστε τα νούμερα, 131 συνάδελφοι εδώ μέσα, όχι ένα και δύο, 131, το 43,7%, μιλάμε για σύνταγμα και δημοκρατία, μάλλον εδώ μέσα, να φύγει ο Φλωρίδης, να κάτσε ο Φλωρίδης, έξω ο Φλωρίδης, μέσα ο Φλωρίδης, μέσα ο Βορίδης, μέσα ο Φουντουκίδης, ο Παρίδης και όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει. Ακούστε το. 131 άτομα εδώ μέσα είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Δεν σας λέω συγγενείς που ανδρώθηκαν, γαλουχτήθηκαν σε ένα κόμμα, υποκομματίδιο, πρόεδροι νεολαίας και τα λοιπά, γενικές γραμματείς και έγιναν βουλευτές. Αυτό είναι δημοκρατία, αυτό είναι κοινοβούλιο. με 131 άτομα εδώ μέσα, που δεν δούλεψαν μία μέρα, που δεν έχουν ένα ένσημο, που δεν έχουν μοχθήσει οι ίδιοι να αποκτήσουν τα όσα απέκτησαν, τους δώσαν την καρέκλα και έγιναν βουλευτές. Αυτήν τη δημοκρατία σας θα την καταστήλουμε, θα την καταργήσουμε. Θέλουμε εκπροσώπηση από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε στη δημοκρατία μας? Πώς γίνεται η διαδικασία επιλογής της αγεσίας του Αρείου Πάγου? Για πείτε μας. Ποιος επιλέγει την ανώτατη ηγεσία στην Ελλάδα, τη δικαιοσύνη? Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, η ίδια η κυβέρνηση. Δεν λαμβάνονται υπόψη κριτήρια αξιοκρατικά και θεσμικά κριτήρια όπως η επιτηρίδα. Ο τελευταίος γίνεται πρώτος. Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται ο τελευταίος να γίνεται πρώτος. Εσείς που μιλάτε για μεταρρύθμιση, για επιτελικό κράτος, για αξιοκρατία, με αυτά εκλεγήκατε τα ψέματα. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Όταν έχουμε κυβερνήσεις όπως του Τσίπρα, ο οποίος απάλλαξε ολιγάρχη από κακούργημα αλλάζοντας το ποινικό κώδικα. Για ποια δημοκρατία μιλάτε εδώ μέσα? Που νομοθετεί ο Πρωθυπουργός για τον εαυτό του και την οικογένειά του. Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επέτρεψε σε βουλευτές, συζύγους και παιδιά να έχουν offshore. Γιατί η οικογένειά του μπορεί να έχει offshore. Σύζυγός του, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Για ποια δικαιοσύνη μιλάτε? Για ποια δημοκρατία μιλάτε? Όταν τα κακουργήματα γίνονται πλημελήματα με την αλλαγή από το Τσίπρα του ποινικού κώδικα και αφορά και παιδεραστία, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία, κύριοι. Ούτε σύνταγμα είναι αυτό. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Όταν δικαστές αποφασίζουν με πολιτικά κριτήρια συμπαθούν ή αντιπαθούν κάποιον. Για ποια δικαιοσύνη μιλάτε? Με δικαστές που σπρώχνονται από τα κόμματα για να ανέβουν στο εφετείο, να γίνουν εφέτες ή πρόεδροι πρωτοδικείων. Για ποια δικαιοσύνη μιλάτε? Όταν δικαστές για την τσέπη τους αποφασίζουν να μην κοπούν μισθοί και συντάξεις, αλλά για το λαό, το φτωχό, αποφασίζουν να κόβονται και είναι συνταγματικό, για ποια δικαιοσύνη μιλάμε εδώ μέσα? Θέλετε να δώσω παραδείγματα δικαστών? Για μένα, και το λέω γιατί έχω ένα φάκελο τεράστιο με δικαστές που αποφασίζουν είτε με κομιτικά κριτήρια είτε υπέρ των ολιγαρχών. Χατζηαθανασίου Αναστασία, Χασάπη Ελπίδα, Παπαδοπούλου Διονυσία, Μίγδου Ελένη. Δεν θα έπρεπε να δικάζουν. Λόγω ανεπάρκειας. Ας το λέω έτσι κομψά. Ανεπάρκειας, κύριε Βορύδη. Δεν λέω κάτι άλλο. Εγώ δεν λέω ότι πιέστηκαν από κάποιον να αποφασίσουν κάπως. Τα λέω για να καταλάβετε ότι εδώ εμείς μιλάμε. Ο κόσμος έξω πονάει, βογκάει και γελάει με αυτά που βλέπει εδώ μέσα. Ακούστε, επειδή θέλετε προτάσεις. Να ας μιλήσουμε λοιπόν ως ελληνική λύση για την άμεση δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία. Γιατί εμάς λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία είναι το α και το ω για τη δημοκρατία. Άρθρο 1. Οι εξουσίες δεν υπάρχουν υπέρ του λαού έτσι όπως το κάνατε. Κάνετε λάθος. Ασκούνται από το λαό, το σωστό είναι. Και πρέπει να ασκούνται. Πώς? Με δημοψηφίσματα. Τα οποία πρέπει να τα κάνουμε επιτέλους στη χώρα μας πράξη όπως κάθε ευρωπαϊκό κράτος. Αλλά τρέμετε τα δημοψηφίσματα. Άρθρο 5. Όχι σε ψηφιακή δουλεία και έλεγχο του πολίτη. Άρθρο 51. Υποχρεωτική αυτοπρόσωπη παρουσία στις εκλογές για να είναι αδιάβλητες. Χθες έκανα λόγο για αναφορά για τη Singular και τις δουλειές που πήρε, κυρία συνάδελφε. Ξέρετε πόσα λεφτά πήρε η Singular, η εταιρεία, ακούστε, σε ποια χώρα του κόσμου? Μια εταιρεία που παίρνει από κράτος λεφτά, ασυμβίβαστο, να κάνει και τις εκλογές στη χώρα αυτή. Μια εταιρεία που έχει σχέση με το κράτος, την κυβέρνηση δηλαδή, γιατί δυστυχώς το κράτος με την κυβέρνηση ταυτίζεται στην Ελλάδα, η Singular, παίρνει δουλειές. Περίπου ένα δις. Ένα δις. Και μου λέτε εμένα ότι αυτή η εταιρεία θα είναι αδιάβλητη? Μην πω και για τις επιστολικές ψήφους. Ο Μανολόπουλος, φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη. Απλά η λογική είναι λογική, και να σας πω και κάτι. Η πολιτική πρέπει να έχει και ηθική. Χωρίς ηθική στην πολιτική δεν υπάρχει πολιτική. Υπάρχει αυτό που έχουμε σήμερα. Κομματοκρατία, φαυλοκρατία. Πάμε στο πολιτικό σύστημα. Τέλος στην ασυνδοσία. Το φωνάζουμε. Δεν συμμετέχουν σε εκλογές κόμματα που χρωστούν σε τράπεζες. Τελεία και παύλα. Αυτό πρέπει να μπει στο Σύνταγμα. Αποβάλλονται. Γιατί υπάρχει κοινωνική αδικία. Δεν μπορεί το φυσικό πρόσωπο ή η εταιρεία που χρωστάει λεφτά να τις παίρνουν το σπίτι, τα ακίνητα. Αλλά ένα κόμμα, κύριε Βορύδη, να μην το ακουμπάνε ενώ χρωστάει 500-600 εκατομμύρια. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Αυτά βλέπει ο κόσμος. Τα βλέπει. Και δεν οδηγείται στην ελληνική λύση μόνο. Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί, μονεύομαι. Όχι. οδηγείται στο χειρότερο, οδηγείται στην αποχή. Και αποχή είναι συνενοχή στο ότι βγαίνει πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Άρθρο 51. Επιτέλους τέλος στους ισόβιους βουλευτές. Άντε το πολύ τρεις θητείες να έχουμε, ρε παιδιά. Μπαίνει ο άλλος βουλευτής 25 χρονών και βγαίνει 95 από εδώ μέσα. Χριστός και η Παναγία, δηλαδή επάγγελμα είναι ο βουλευτής. Λειτουργήμα είναι. Τα έχουμε μπερδέψει. Σταθερή τετραετία, εκλογική ευρυδιασμή με άλοθη, οτιδήποτε τέλος. Θα πηγαίνουμε μέχρι 4 χρόνια για να ξέρουμε τι γίνεται. Πλην των εθνικών θεμάτων. Εθνικών θεμάτων όμως, παιδιά, γιατί εδώ ερμηνεύουμε τα εθνικά θέματα καθώς μας βολεύει. Άρθρο 61. Υποχρεωτική παρουσία βουλευτών. Όποιος δεν έρχεται, δεν θα πληρώνεται. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι σύνταγμα για να μπορεί ο άλλος να πει ότι εδώ κάτι κάνουμε. Τέλος η βουλευτική ασυλία. Άρθρο 81. Τα προτείνουμε κανονικά εμείς. Υπουργοί μόνο άνθρωποι που δούλεψαν. Αν δεν έχεις 5 με 6 χρόνια ένσημα, δεν θα είσαι βουλευτής εκπρόσωπος του απλού ελληνικού λαού. Δεν γίνεται. Τελειώνει το πανεπιστήμιο. Μπαίνει στην ΟΝΕΔ, μπαίνει στη ΔΑΠ, στην ΠΑΣΠ, δεν ξέρω πού αλλού. Τρίβεται και παίρνει κανένα μισθουλάκο και άντε μετά γίνεται βουλευτής. Αληθές το ότι είπα. Και για μας και αληθές και σοφό είναι. Και σοφό και σωστό. Δεν μιλάω για την κατάρριξη της περιευθύνησης υπουργών, δεδομένο είναι. Ενότητα 4. Πρόεδρος Δημοκρατίας. Άμεση εκλογή από το λαό. Άμεση! Όχι παιχνιδάκια τα σούλακα, κλαμάνι, Σαμαρά που το φορτωθήκατε τώρα. Τον υποσχέθηκε να τον κάνει πρόεδρος Δημοκρατίας και το φορτώνεστε τώρα. Αυτά τα παιχνίδια σταματήσουν. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας θα εκλέγεται από το λαό. Δικαιοσύνη. Τα είπα. Δεν θέλω να πάω παρακάτω. Παιδεία. Τα είπα. Προστασία πρώτης κατοικίας. Απαραίτητη προϋπόθεση. Τέλος στην ασυδοτία των φαντς. Πρέπει να μπουν όρια. Και το όριο είναι, ξέρετε πού. Όταν δεν προστατεύουμε τον πολίτη, αυτό αντιβαίνει στο Σύνταγμα. Σημαντική προϋπόθεση για μας. Όταν δεν προστατεύεις τον πολίτη, συγκρούεσαι με το Σύνταγμα. Ο πολίτης είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται την προστασία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και από το Σύνταγμα. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και το εννοώ. Για ποια δημοκρατία μιλάτε, όταν οι ελεκτικοί μηχανισμοί υπολειτουργούν? Όταν σήμερα δίνει εντολή η αστυνομία να ελεχθεί ο εισαγγελέας, να ελεχθεί ο ιατρικός σύλλογος, έκανε καλά τη δουλειά του με αυτόν τον Κομπογιαννίτη εκεί που είχατε το φίλο σας. Νεοδημοκράτης ήταν, παιδιά. Νεοδημοκράτης. Γνωστός νεοδημοκράτης. Δεν έχω πιστοποιητικό φρονημάτων, αλλά η παρέα του ήταν όλη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν κάνω παρέα με Νέα Δημοκρατία βουλευτέ. Ένα καλημέρα, καλησπέρα έχουμε, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει τώρα, παχιαστική ευγένεια τώρα. Τι κάνω, θα μιλάμε κιόλα. Δεν μαλώνουμε, πλακωνόμαστε στο ξύλο όλη μέρα. Δεν γίνεται. Παχιαστική ευγένεια. Συνάδελφοι είμαστε. Πάμε λοιπόν στον κύριο αυτό. Ποια είναι η δημοκρατία αυτή που οι ελεκτικοί μηχανισμοί, ο κάθε Κομπογιαννίτης κανονικός, δεν ελέγχεται και χάνονται ζωές και δολοφονούνται ζωές? Πείτε μου εσείς. Και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα γινόταν τίποτα. Σας το λέω γιατί δεν είμαστε όλοι ίσοι πολίτες. Κάποιοι πολίτες είναι περισσότερο ίσοι από κάποιους φτωχούς πολίτες. Και έγινε ο ντόρος γιατί ήταν ο Μαζονάκης, τον οποίο δολοφόνησε το κράτος, το επαναλαμβάνω, και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ο υπουργός, με μια συγγνώμη. Εδώ επικρατεί άκρατη στάφου σιωπή. Δεν μιλάει κανένας. Δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος. Εγκληματική αμέλεια. Δολοφονία είναι. Δολοφονία είναι. Η σιωπή μήπως έχει να κάνει και με το Μίχο? Γιατί η ατζέντα έπρεπε να βγει των πελατών. Γιατί έχουμε και άλλες παραβιάσεις και παραβάσεις εκεί. Να σου πω παραδείγματος χάρη. Φοροδιαφυγής. Ξέρω τι σας λέω. 10 χιλιάρικα η επίσκεψη, 100 έκοβε αυτός. Αυτά είναι σε ατζέντα, φαντάζεστε, πολιτικό ή ευυπόλυτο πολίτη να δίνει 10 και να παίρνει 100 ευρώ απόδειξη ή να μην παίρνει απόδειξη. Αυτά τα λέω γιατί. Γιατί δείχνει τη σαπίλα ενός κράτους που έγινε από το 1974. Γι' αυτό αυτό το κράτος, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πρέπει να το επανιδρύσουμε και θα το επανιδρύσουμε ως κυβέρνηση ελληνική λύση. Και εδώ μαλώνουμε για ένα σωρό πράγματα που για μένα είναι πέραν της λογικής. Να σας πω, εδώ και ένα μήνα μας ζαλίσατε με το ότι αποπληρώνετε τα χρέη. Ότι αποπληρώνουν τα χρέη, λέγανε, ξέρετε, του 35, 45, 75. Ξέρετε ποια είναι η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου σήμερα, κύριοι? 4,3%. Αυτό σημαίνει πλέον η έξοδο μας στις αγορές είναι απαγορευτική. Τι κάνετε λοιπόν? Πληρώσετε με 1,7% δάνεια και τώρα θα πάρουμε με 5 και 6%. Βάλετε μέσα τη χώρα. Και κομπορημονεύετε. Πώς θα αποπληρώσουμε το χρέος? Σπάσατε ένα κουμπαρά 15,3 δις, εγκληματίσατε εις βάρος της ελληνικής οικονομίας, του ελληνικού λαού. Έβγαινε ο Πρωθυπουργός και πιαρακάκησε, μας λέγανε ζήτω, το πληρώσαμε. Πληρώστε πρώτα τα χρέη σας, τα 600 εκατομμύρια στις τράπεζες, και μετά με τα λεφτά του ελληνικού λαού να κάνετε τους μάγκες και τους άπλες. Και όταν φτάσουν τα καύσιμα στα 3 ευρώ, δυστυχώς έχουμε εξελίξεις δραματικές, να δω τι θα γίνει στο τέλος. Εγώ το έλεγα, θα πεινάσει ο ελληνικός λαός. Έρχεται πιστική κρίση. Να προετοιμαστούμε, να στηρίξουμε το πετρελαϊκό τομέα. Δεν με ακούγατε. Τώρα θα δεχτούμε εμείς την πλέμπα όλοι οι υπόλοιποι που δεν φταίμε για τα εγκληματικά σας λάθη που κάνατε με τους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλαγείς μελισσοκόμους. Και κάτι άλλο. Δημοκρατία μόνο με προπαγάνδα δεν γίνεται. Θα μάθετε τα νέα. Κανένας Θεσσαλονικιός υπάρχει εδώ, παιδιά? Όχι. Όλοι είστε αθηναίοι από Θράκη κτλ. Σήμερα το μετρό που εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός πάλι ήταν 4 ώρες κλειστό στη Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι καταβαίνανε με λεωφορεία από ανάληψη και πανεπιστήμιο γιατί είχε πρόβλημα το μετρό. Κάθε εβδομάδα, σαν την αντιβίωση το μετρό Θεσσαλονίκης. Κάθε εβδομάδα και σταματάει. Ακούστε λίγο, ή θα σοβαρευτείτε και θα τελειώσετε ένα έργο που λέγεται μετρό. Από το αεροδρόμιο μέχρι τη Σύνδο, μην ξανακόψετε κορδέλες επιτέλους. Μην ξανακοροϊδεύετε το λαό της Βόρειας Ελλάδος. Και σας έχω και τα δυσάρεστα τώρα. Δεν σας βλέπω να βγάζετε Χριστούγεννα. Να ξέρετε. Το Δεκέμβρη έχουμε τη δίκη του Πέντατορ. Μην τολμήσετε και πάρετε αναβολή. Ή πιέσετε δικαστές να κρατήσουν κόλλημα, ξέρετε τι εννοώ. Δικαστικό προβληματάκι, τυπικό, αναβολίτσα. Το Δεκέμβριο θα το πιείτε το ποτήρι όλο το Δεκέμβριο. Όλο. Ακούσατε τον Κεσέ, τι είπε? Μετά την απόφαση για τον τερματισμό της έρευνας στην Κύπρο για την υπόθεση του Μαύρου Βαν, ο Ντίλιαν έστειλε μήνυμα. Τι λέει? Ελέγξτε τα κινητά σας. Αν υπήρχε δικαιοσύνη στη χώρα, έπρεπε το κινητό του Δημητριάδη, το κινητό του Πρωθυπουργού, το κινητό αυτό που καταγγέλει ο Ντίλιαν, να τα ανοίξουν πάρα αυτά. Για να δούμε με ποιος συνομιλούσε ο Ντίλιαν, με ποιος μιλούσε. Όχι να περιμένει αποδείξει δικαιοσύνη από τον Ντίλιαν για να αποδείξει το πούλησε το συγκεκριμένο Predator. Τρέμετε λοιπόν. Χριστούγεννα δεν θα βγάλετε ως κυβέρνηση και θα είναι υπέτεια η ελληνική λύση, γιατί ο τόπος πρέπει να ξεβρωμήσει από το Predator. Και κλείνοντας να πω το εξής, η Ελλάδα έχει μια τραγωδία, την βιώνουμε όλοι μας. Η τραγωδία της Ελλάδος είναι ότι δυστυχώς θα το πω, η δίθεν κεντροαριστερά μισεί το έθνος και το γένος των Ελλήνων και η δίθεν κεντροδεξιά στρέφεται κατά του κράτους, ξεπουλάει τα πάντα, έναντι πινακίου φακής. Και το ένα και το άλλο είναι καταδικαστέα, είναι μεμτά, είναι απορριπταία από την ελληνική λύση. Και εμείς λέμε στον Έλληνα, Έλληνα, το μέλος σου, αν δεν ξυπνήσεις, θα είναι το εξής. Θα χρωστάς για τα επόμενα 50 χρόνια τα μαλλιά της κεφαλής σου, σε δάνεια, πιστωτικές κάρτες. Δεν θα πάρεις σύνταξη ποτέ ή θα πάρεις 500 ευρώ με το ζόρι και θα φτάνουν για 5-10 μέρες. Θα βγεις η σύνταξη στα 70, 75, 80 και αν βγεις, γιατί δεν υπάρχει σύνταξη, θα εργάζεσαι για 500 ευρώ, θα έχεις έξω τα 1500 ευρώ, θα πληρώνεις υπέρογκους φόρους και στο τέλος πρέπει αυτό να το αλλάξει.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο. Το λόγο έχει...

Και επειδή έχω πει χίλιες φορές ότι η γη είναι μια ζώσα κατάσταση, η οποία ζει, αναπνέει, αντιδρά ανά καιρούς και κατά καιρούς, η γη δεν είναι αυτή που γνωρίζουμε. Είχαμε κατακλυσμούς του Αιγαίου, του Δευκαλίωνος, έτσι. Είχαμε κατακλυσμούς πολλούς. Μην ξεχνάμε ότι το Αιγαίο κάποτε ήταν έδαφος. Είχε μια λίμνη στη μέση μόνο. Αργότερα χύθηκαν τα νερά από τον Εύξηνο Πόντο, άνοιξαν τα Δαρδανέλια και φύγαν τα νερά μέσα. Και η Μεσόγειος, όταν άνοιξε η Μεσόγειος και χύθηκε από το Ατλαντικό το νερό προς τη Μεσόγειο. Δεν ήταν ποτέ, δεν ήταν έτσι. Γιατί η γη δεν είναι στατική. Σήμερα λοιπόν θα σου πω κάτι που γράφτηκε σε γαλλική εφημερίδα στη Λιμπερασιόν, χωρίς να είμαι σίγουρος, και σε μια τελική στην Κοριέρα ντε λα Σέρα, ότι η Μεσόγειος κάποτε είχε στερέψει. Ναι, όπως τα ακούτε. Η Μεσόγειος θάλασσα κάποτε είχε στερέψει ή ήταν στεριά. Ένα από τα δύο. Στα ορυχεία της Σικελίας τον 19ο αιώνα, οι γεωλόγοι της εποχής παρατήρησαν στρώματα ορυκτού αλατιού βαθιά μέσα στη γη. Το ερώτημα που γεννήθηκε τότε ήταν πώς συγκεντρώθηκε τόσο πολύ αλάτι, αφού η Μεσόγειος είναι γεμάτη νερό. Πώς, αναρωτιόταν οι επιστήμονες. Το μυστήριο λοιπόν άρχισε να ξετυλίγεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ερευνητικά πλοία με νέα τεχνολογία φωτογράφησαν τον πυθμένα της Μεσογείου. Μέχρι τότε δεν μπορούσαμε, δεν γινότανε. Μην ξεχνάτε και ότι ο Ζακ Ιβ Κουστό είχε έρθει στο βαθύτερο σημείο της Μεσογείου. Πού είναι, ξέρεις? Στην Πύλο. Το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου, και έχουν γίνει και πειράματα εκεί. Το γιατί έγιναν τα πειράματα, ψάξτε και λίγο εσείς, δεν τα λέω όλα εγώ. Δεν γίνεται κάθε μέρα να σας λέω πράγματα. Έγιναν πειράματα στην Πύλο. Τι πειράματα έγιναν, κανένας δεν μας είπε. Ή τι έψαχνε ο Ζακ Ιβ Κουστό και στη Θύρα και εκεί στην Πύλο. Στέλνοντας λοιπόν ηχητικά κύματα, είναι το μέθοδος Ντόμπλερ αυτή, τα όργανα αποκάλυψαν κάτι ασυνήθιστο στη Μεσόγειο. Δεν το περίμεναν ούτε οι ίδιοι. Ο ανακλαστήρας Μη, όπως ονομάστηκε, ήταν σχεδόν αδιαπέραστος και απλωόταν σε όλη η κάνηση της Μεσογείου. Στέλνα σήμα και ήταν αδιαπέραστος. Το τρυπάνι, δηλαδή, θέλω να καταλάβω τι γίνεται, θα κάνουν γιώτες σου.

0: χρόνια λοιπόν, το πέρασμα αυτό δεν ήταν ανοιχτό, ήταν κλειστό. Λεκάνη, κλειστό. Και είχε δύο λίμνες. Η Μεσόγειος όπως την ξέρουμε ήταν ξηρά με δύο λίμνες. Η αφρικανική πλάκα λοιπόν πίεζε την ευρασιατική, ανυψώνοντας τον Πυθμένα και κλείνοντας τη φυσική δίωδο προς τον Ατλαντικό. Είχε πιεστεί δηλαδή το Γιβραλτάρ εδώ, είχε πιεστεί και είχε κλείσει. Ήταν ένας κλειστός κόλπος. Ο ήλιος συνέχιζε να εξατμίζει το νερό ταχύτατα. Με αποτέλεσμα η στάση της θάλασσας να πέφτει δραματικά. Έπεφτε. Μέσα σε λίγες χιλιάδες χρόνια η περιοχή μεταμορφώθηκε σε μια σειρά υπεράνυρων λιμνών. Μικρές λίμνες. Οι θαλάσσιοι οργανισμοί, γεια σας, πεθαίναν μαζικά. Μόνο ένα ποσοστό μικρό ειδών επιβίωσε. Οι λίμνες εξατμίστηκαν που υπήρχαν στη Μεσόγειο, αφήνοντας μια απέραντη έρημο στη Μεσόγειο θάλασσα. Ο Πυθμένας βρισκόταν 3 με 5 χιλιόμετρα κάτω από τη στάση των ωκεανών. Δηλαδή η Μεσόγειος ήταν πιο κάτω από τον ωκεανό. Με θερμοκρασίες αφόρητες, η Μεσόγειος νεκρή για περίπου μισό εκατομμύρια χρόνια. Ακούστε, για λέω, η γη είναι ζώσα κατάσταση. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Δεν είμαστε αφεντικά της γης εμείς. Η γη είναι αφεντικό. Αυτή η έρημος όμως έγινε γέφυρα ζωής για ζώα. Όπως οι προγόνοι των ελεφάντων και των καμιλών, έτσι, επέτρεψε τη μετανάστευση ειδών μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Το τέλος αυτής της εποχής ήρθε πολύ βία, φίλες και φίλοι. Πολύ βία. Το φράγμα του Γιβραλτάρ έσπασε, προκαλώντας κατακλυσμό. Και εδώ ερχόμαστε και γυρίζουμε λίγο πίσω. Στην Παλαιά Διαθήκη, τον κατακλυσμό του Νόε. Μία έχει εκεί αναφορά για κατακλυσμούς. Στην ελληνική αρχαιομυθολογία ιστορία έχει αναφορές για 5 κατακλυσμούς τουλάχιστον. 3 ξεκάθαρους και άλλους 2 αναφέρονται σε πηγές. Το ίδιο και στα σουμεριακά αναφέρονται, το έπος του Κυκλεαμάες και πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή όλοι και οι Μάγκες και οι Ίνκας μιλούν για ένα μεγάλο κατακλυσμό. Θα μου πείτε πού τα ήξεραν αυτοί. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να γνωρίσω. Γνώριζαν ότι έγιναν κατακλυσμοί. Στην Ελλάδα, στην αρχαία ελληνική γραμματεία, αναγράφονται ξεκάθαρα 3 τουλάχιστον, ενώ σε κάποια άλλα πηγές μιλάνε για 5. Σκεφτείτε τώρα, 3 χιλιόμετρα η Μεσόγειος πιο κάτω, ο Ατλαντικός πιο πάνω. Και ξαφνικά να σπάει το Γιβραλτάρ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ένας τιτάνιος καταράκτης σαρώνει τα πάντα. Μπαίνει το νερό μέσα ξαφνικά 3 χιλιόμετρα, δημιουργώντας υποθαλάσσια φαράγγια που σήμερα μέχρι τώρα υπάρχουν. Και η Μεσόγειος ξαναγεμίζει με νερό, νεράκι, σε λίγους μήνες. Το πολύ 2 χρόνια. Ο καταράκτης γέμιζε νερό. Η ιστορία αυτή τι υπενθυμίζει, παιδιά, σε όλους το λέω, ότι ο πλανήτης μας είναι βίος, δυναμικός, μια ζώσα κατάσταση.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
0: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Για να μην καταστραφούμε περισσότερο, μία είναι η λύση. Ελληνική.
2: Η ώρα είναι 1.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208.

0: 1-800-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Ανίποτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γλυφάδα με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 νεαροί εξετράπη τις πορείες τους στη λεωφόρο Ποσειδώνος και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μαντρότυχο. Νεκροί είναι 2 νέοι 23 και 26 ετών και ένας ακόμη επιβάτης, ενώ μάχη για τη ζωή του δίνει στην εντατική ένας 18χρονος. Σε τροχιά ανεξέλεγκτης ακρίβειας βρίσκονται τα καύσιμα, με την αμόλυβδη να αγγίζει πλέον τα 2 ευρώ και 17 λεπτά πανελλαδικά και στην περιφέρεια να ξεπερνά ακόμη και τα 2,40. Σε δυσθεώρητα ύψη κινείται και το ντίζελ, προμηνύοντας έναν εφιαλτικό χειμώνα για τη θέρμανση. Και ενώ οι πολίτες ασφικτιούν από τη νέα οικονομική αφέμαξη, η κυβέρνηση παραμένει απαθής θεατής, αδυνατώντας να δώσει λύση. Φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το σκεπτικό του ανακριτή να αποκαλύπτει εγκληματική αδιαφορία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λειτουργούσαν μηχάνημα χωρίς άδεια, αγνόησαν τις προειδοποιήσεις επιδείνωσης, καθυστερώντας μία ολόκληρη ώρα να καλέσουν το ΕΚΑΒ, ενώ επιχείρησαν να αποκρύψουν στοιχεία. Την ίδια ώρα, νέα τροπή παίρνει υπόθεση, καθώς τη Δευτέρα καταθέτει ο υπνοθεραπευτής που έλαβε την επίμαχη φωτογραφία του τραγουδιστή. Χωρίς ευρύτερη συνένεση και μόνο με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας εγκρίθηκαν και στη δεύτερη ψηφοφορία οι 33 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το αποτέλεσμα αυτό καθιστά την παρούσα βολή προτείνουσα, μεταφέροντας την τελική τύχη κρίσιμων άρθρων όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 για την ευθύνη υπουργών στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, όπου θα απαιτηθεί η αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη. Στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Angela Δαπότε.
1: Είπα Angela Δαπότε.
0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
1: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
0: Για το χαμένο αίμα να είδω.

κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, σε όσους έχουν συντονιστεί, για να μάθουν κάποια πραγματάκια τα οποία δεν λέει κανένας. Όλοι εσείς που καθημερινά μπαίνετε να ακούσετε την αλήθεια, μπαίνετε να ακούσετε όσα σας κρύβουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Και βλέπω ότι ακούτε πολύ και κάποιοι άλλοι που δεν το λέτε, γιατί υιοθετείτε τις δικές μας λέξεις, υιοθετείτε τις δικές μας φράσεις, υιοθετείτε το δικό μας τρόπο σκέψης. Δεν πειράζει. Εμένα στόχος μου δεν είναι να γυρνάτε και να λέτε ότι ακούτε την εκπομπή. Στόχος είναι να ακούτε και να καταλαβαίνετε, γιατί αγωνιζόμαστε για την αφύπνιση. Και βλέπω ότι χρησιμοποιείτε και τα δικά μας μότο και τα δικά μας σλόγγαν, τις δικές μας εκφράσεις. Δεν έχετε τίποτα άλλο να πείτε και λέτε αυτά που λέμε. Να, αντισυστημικοί γίνατε, να, για την αφύπνιση αγωνίζεστε. Πριν 4-5 χρόνια, αν σας ρωτούσανε, δεν ξέρατε τι ήσασταν και από πού ερχόσασταν. Τώρα ξαφνικά μάθατε και τις λέξεις αυτές και τις χρησιμοποιείτε και λέτε και λέτε και λέτε. Ωραία, ακούστε να δείτε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όσο ο ελληνικός λαός είναι ενωμένος, όσο ο ελληνικός λαός είναι μια γροθιά, όλα είναι καλά. Όταν υπάρχουν τύποι οι οποίοι αρχίζουν τη μύρλα, τη μιζέρια, οι οποίοι παίζουν το παιχνιδάκι τους για τα φράγκα, τότε έχουμε πρόβλημα. Γιατί εγώ εκεί κολλάω. Με ρωτάνε πολλοί πού κολλάς, ρε Γρηγόρη. Πού κολλάω στο ότι κάποιοι κάνουν ό,τι κάνουν για τα φράγκα. Και ας παρουσιάζουν ότι τα κάνουν όλα για την ιδεολογία και για την πατρίδα. Τα κάνουν όλα για τα φράγκα, φίλοι μου. Για τα φράγκα. Για το χρήμα. Για το χρήμα αγωνίζονται. Όχι για την Ελλάδα. Έχω τόσα πολλά να πω και δεν τα λέω, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα η στιγμή. Έχω στοιχεία στα χέρια μου που αποδεικνύουν το ότι κάποιοι αγωνίζονται για τα φράγκα. Αλλά πού να καταλάβει τώρα ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος τρέχει, έχει τις υποχρεώσεις του, ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει, το ότι όλοι αυτοί που παρουσιάζονται ως εθνοσωτήρες έχουν δικό τους στόχο. Πού να καταλάβει τι πάει να πει φιλαργυρία και φιλοδοξία, και πού να καταλάβει τι ύπουλο παιχνίδι παίζει το σύστημα. Ύπουλο παιχνίδι. Και όπως σας είπα, το θεμέλιο του συστήματος είναι η πολιτική σκηνή. Και όλοι αυτοί οι εφοπλιστές, οι ολιγάρχες, οι εργολάβοι, οι μισαδόροι, οι οποίοι μοιράζουν χρήμα. Και κάποιες μαριονέτες κάνουν ό,τι κάνουν για το χρήμα. Έτσι δεν είναι? Για το χρήμα. Σκεφτείτε τώρα να πάρω εγώ ένα σπαθί και να βγω έξω και να σας πω, λοιπόν, ξεκινάω να σώσω την Ελλάδα. Και να το κάνω αυτό γιατί μου έδωσε κάποιος 100 χιλιάρικα. Χωρίς να το ξέρετε εσείς. Να ξεκινάω εγώ να παίρνω την κατηφόρα και να σας λέω, εγώ ήρθα για να βοηθήσω τον τόπο. Ήρθα για να κάνω αυτό, ήρθα για να κάνω εκείνο. Χωρίς να ξέρετε εσείς όμως ότι κάποιος με έβαλε να το κάνω αυτό, ή ο οποίος κάποιος, ας πούμε, μου έδωσε κάποια χρήματα. Πώς θα σας φαινότανε αν το ξέρατε ότι έχει γίνει αυτό? Δεν θα λέγατε που πας, ρε κακομύρι? Δεν θα λέγατε δες το να τι κάνει, ρε φίλε, για τα λεφτά? Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ σας το λέω ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία το παίζουνε εθνοσωτήρες, γιατί έχει πέσει το μπικικίνι, έχει πέσει το κομπόδεμα. Κατάλαβες? Έχουνε στήριξη από το σύστημα. Οκ. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας αυτό, πριν ανοίξετε το στόμα σας και μιλήσετε για τον Γρηγόρη. Να το βάλετε αυτό καλά στο μυαλό σας. Ο Γρηγόρης, ο οποίος δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από εσάς. Τζαμπαντά να ακούτε εκπομπές. Μόνος μου τρέχω να σώσω την επιχείρησή μου. Έτσι. Και ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πολιτευτεί. Ούτε από τα δημόσια ταμεία έχω πάρει έστω και ένα ευρώ. Τίποτα. Σε σχέση με αυτούς που κάνουν ό,τι κάνουν.
Έτσι, μπράβο. Άντε λίγο να μπαίνουμε σε μια ροή. Πάμε τώρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, προτείνει, λέει, το επίδομα ανεργίας να μην ξεπερνά τους 2 μήνες. Και λέει ότι είναι προσωπική του θέση. Δεν έχει υπάρξει ποτέ ο Μαρινάκης άνεργος. Όχι, γιατί ήταν μόνιμα στο κομματικό σωλήνα. Έχει υπάρξει ποτέ, πιστεύετε, μήνας που ο Μαρινάκης δεν είχε κάποιο μισθό, κάποια λεφτά τα οποία μπαίνανε στο λογαριασμό του? Εγώ δεν το πιστεύω. Όπως και ο Πατούλης, όπως και ο Ταχιάος, όπως και όλοι οι διορισμένοι βολεμένοι της Νέας Δημοκρατίας. Πού να καταλάβει τώρα αυτός τον Έλληνα άνεργο, πού να καταλάβει αυτόν ο οποίος δεν έχει να φάει και ψάχνει στα σκουπίδια? Μπορεί ή δεν μπορεί? Ίσα ίσα θεωρεί ότι είναι και υποτιμητικό να ασχολείται μαζί τους. Έτσι, αυτή είναι high class society. Μας το παίζουν, να πούμε, φίρμες. Οι καουμπόιδες που τους έχουμε κάνει μάγκες με τα δικά μας λεφτά. Αλλά δεν το έχετε πάρει πρέφα. Γιατί μόνιμα ήσασταν στη διάσπαση. Μόνιμα μαλώνατε για την προσωπολατρία σας. Μόνιμα σας τάζανε λαγούς και πετραχίλια και εσείς πέφτατε με τα μούτρα μες στην παγίδα. Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Όλοι θα πάμε φυλακή, είναι η φάση. Όχι ο ένας, όχι ο άλλος, όχι αυτός καλά τα είπε, όχι οι άλλοι καλά τα είπε. Και ναι, και τι θα γίνει και τι θα κάνουμε, και δίπλα παίρνουν το σπίτι του γείτονά σου και δεν βγαίνεις ούτε από τον μπαλκόνι να πεις ένα «τι κάνετε ρε». Έχεις την ίδια ιδεολογία με το γείτονά σου? Σε ρωτάω εσένα που ακούς εκεί πέρα έξω, έχεις την ίδια ιδεολογία με το γείτονά σου? Μπορεί να την έχεις και να λέτε και οι δύο «ζήτω η Ελλάδα». Κι όμως, άμα αυτός υποστηρίζει ένα άλλο πολιτικό πρόσωπο και εσύ υποστηρίζεις ένα άλλο πολιτικό πρόσωπο, δεν μιλιέστε. Δεν μιλιέστε. Και άμα χρειαστεί βοήθεια, δεν πας να το στηρίξεις. Ενώ και οι δύο είστε Έλληνες και οι δύο μπορεί να έχετε και ίδια καταγωγή. Για να μην σου πω ότι μπορεί να είστε και συγγενείς. Έτσι δεν είναι? Ο κακός χαμός. Ρε, τι πρόβλημα υπάρχει? Δεν βλέπετε τι ζούμε? Έρχεται ψηφιακή διακυβέρνηση. Ξέρετε τι σημαίνει ψηφιακή διακυβέρνηση? Έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Χρησιμοποιούμε εδώ κάποιες εκφράσεις και θεωρούμε ότι γνωρίζετε τι είναι, τι σημαίνουν. Ψηφιακή διακυβέρνηση είναι η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και κάποιων εργαλείων από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, από την κυβέρνηση και από όλες τις ανεξάρτητες αρχές, υποτίθεται για τη βελτίωση του κράτους. Έλα όμως που δεν είναι για τη βελτίωση. Γιατί με αυτούς τους νόμους που νομιμοποιούν την παρανομία τους και με όλα αυτά που γίνονται με τις τράπεζες, με τα φαντ και τις εισπρακτικές και φυσικά με τον τρόπο που έχουν ρυθμίσει την κατάσταση με τις τροπολογίες ώστε να φτωχοποιείται ο ελληνικός λαός, θα μας τα πάρουνε όλα αυτοί που έχουν στα χέρια τους την νομοθετική εξουσία και δεν θα πάρετε χαμπάρι τι έχει γίνει. Γιατί η ψηφιακή διακυβέρνηση δεν χαρίζει, ούτε έχει τηλέφωνα, ούτε έχει ρουσφέτια, ούτε έχει κονέ. Είσαι κακοπληρωτής, φέρνουν τους ψηφιακούς νόμους και σου παίρνουν ό,τι έχεις και δεν έχεις. Είτε εσύ, είτε η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, το παππού σου, τη γιαγιά σου, δεν σου νοιάζει. Και θα γίνεται μπαμ και κάτω με αυτοματισμούς. Ψηφιακή διακυβέρνηση σημαίνει ότι θα κυβερνάει τον κόσμο και την Ελλάδα φυσικά. Η ψηφιακή τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, οι κάμερες, τα κινητά, οι ψηφιακές ταυτότητες, οι λογαριασμοί, το ψηφιακό χρήμα. Αλλάζουμε εποχή, προχωράμε στην ψηφιακή εποχή. Εγώ σας εξηγώ αυτά τα πράγματα και εσείς μου λέτε ναι, αλλά ο Παπαδόπουλος έφερε το 67 ρεύμα στο χωριό. Εγώ σας λέω ρε, έρχεται ψηφιακή διακυβέρνηση. Ρε, θα έχει κάμερες παντού, θα μας αξιολογούνε. Ρε, δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε με τίποτα, είναι ελάχιστες οι ελπίδες μας ως προς την αντίδραση. Και δεν μιλάτε, δεν λαλάτε. Τι θα κάνουμε?
σας έχουν ζαυλακώσει με την ατζέντα θεμάτων που παρουσιάζουν συγκεκριμένα θέματα όλοι αυτοί στα μέσα μαζικής εξαπάτησης και τα καταπίνετε αμάσιτα. Και αύριο μεθαύριο έλα εδώ με την ψηφιακή ταυτότητα, τι κάνεις, δουλεύεις και παίρνεις 950 ευρώ, ωραία, για να επιβιώσεις στην Ελλάδα αν είσαι και στο ενίκιο θες 1200, δεν βγαίνει το έργο, θα σου πάρουν ό,τι έχεις και δεν έχεις, οι εταιρείες, τα φαντ τι είναι, μάθημα τώρα, τα φαντ τι είναι, φαντ σημαίνει, χρησιμοποιούν και ξένες λέξεις για να μην καταλαβαίνετε, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι ξεκάθαρη, η ελληνική γλώσσα εξηγεί τα πάντα και ο Έλληνας μπορεί να καταλάβει. Τι είναι τα φαντ? Επενδυτικά ταμεία. Βλέπεις τι ωραία καταλαβαίνεις τη λέξη. Επενδυτικά ταμεία είναι τα φαντ. Δηλαδή έχει ένα επενδυτικό ταμείο ο Γρηγόρης με τον Γιάννη και τον Κώστα. Βάζει ο Γρηγόρης με τον Γιάννη και τον Κώστα από 200.000 ευρώ και έχουν ένα επενδυτικό ταμείο το οποίο διαθέτει 600.000 ευρώ. Με 600.000 ευρώ πάνε και λένε, έλα εδώ εσύ, τι κάνεις, χρωστάς, ναι. Ποια σπίτια βγήκανε στον πληστηριασμό, αυτά, φέρτα. Πίσω από τα επενδυτικά ταμεία ποιοι κρύβονται, ξέρετε. Θα σας φαινότανε σωστό να αγοράζει σπίτια από πληστηριασμούς ένας πολιτικός, όπως έκανε η Μαρία Καριστιανού, από εισπρακτική εταιρεία που το πήρε. Είναι ακόμα νέα στο έργο. Και πήγε το πήρε η ίδια αυτοπροσώπως στο σπίτι. Υπάρχουν και άλλοι που δεν πάνε αυτοπροσώπως, δημιουργούν ένα επενδυτικό ταμείο και μετά πάνε πίσω από το επενδυτικό ταμείο και αγοράζει το επενδυτικό ταμείο με μια ονομασία και αυτοί την έχουν βγάλει καθαρή. Ένα επενδυτικό ταμείο το οποίο έρχεται φυσικά από τη Σιγκαπούρη ή από το Κουβέιτ ή από άλλες χώρες που ίσως να μην έχουν και την ανάλογη φορολογία για να πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά. Και εσείς λέτε, α, μας αγοράζουν. Ναι, ποιοι κρύβονται πίσω από τα επενδυτικά ταμεία σε αυτές τις χώρες όμως? Μπορείτε να βρείτε, όχι. Γιατί αν πας στη Σιγκαπούρη και πεις, θέλω τα στοιχεία από το επενδυτικό ταμείο, θα σε πούνε, δεν δίνουμε τίποτα. Είσαι σοβαρός? Ποιος είσαι εσύ να σου δώσουμε? Δεν είναι εδώ ελληνικό κράτος να μπορεί να πάει, ας πούμε, κάποιος από την αντιπολίτευση και να πει, φέρτε τα στοιχεία. Δεν μπορείς να τα βρεις. Άρα λέω εγώ τώρα τυχαία. Μπορεί να είναι από πίσω Μητσοτάκη στο επενδυτικό ταμείο τη CVC Capital Partners. Ξέρω εγώ, ή κανένας φίλος του. Λέω, τυχαία. Και έρχεται αυτό το επενδυτικό ταμείο που ένας θεός ξέρει που βρίσκουν τα λεφτά και τα έχουν αγοράσει όλα αυτά. Πρέπει να τα ψάξουμε κι αυτά. Και είναι και εταιρείες μπαμπούσκα. Έτσι τις λέμε. Εταιρείες μπαμπούσκα. Ξέρετε τι είναι η μπαμπούσκα? Δεν γίνεται να μην ξέρετε τώρα τι είναι η μπαμπούσκα, που στα ρωσικά σημαίνει γιαγιά. Είναι αυτά εδώ πέρα, αυτές οι μικρές, οι κούκλες, οι ξύλινες, που μέσα έχει μια πιο μικρή γιαγιά και μια πιο μικρή γιαγιά και μια πιο μικρή γιαγιά. Οι κούκλες, η μπαμπούσκα, τις ξέρετε, είχαν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα αυτές οι διακοσμητικές φιγούρες παλαιότερα και παιχνίδι ήταν. Ωραία, έτσι είναι και αυτές οι εταιρείες, φανταστείτε το. Είναι η μεγάλη εταιρεία που μετά πάει μια πιο μικρή, μια θυγατρική, μια άλλη που είναι σε έναν όμιλο και πάει λέγοντας και ακολούθα εσύ όλο αυτό το ντόμινο εταιριών μέχρι να φτάσει στην τελευταία εταιρεία που από πίσω κρύβεται ένας πολιτικός. Βρες εσύ την αλυσίδα από Σιγκαπούρη σε Κίνα, από Κίνα σε Ινδία, από Ινδία σε Αμερική, από Αμερική σε Ισραήλ και πάει λέγοντας. Βρες τα εσύ όλα αυτά τα στοιχεία. Εξυπνάκια που κάθεσαι στο TikTok και γράφεις. Βρες τα. Και εκατομμύρια έρχονται εδώ, αγοράζουν την αλυσίδα Γρηγόρης για παράδειγμα. Και ξαφνικά μόλις αγοράζουν την αλυσίδα Γρηγόρης, έρχεται και μια τροπολογία που λέει ότι όλα τα κηλικία στους αρχαιολογικούς χώρους θα τα πάρει το κατάστημα, το franchise Γρηγόρης. Κοίτα ρε, τι σύμπτωση έτσι. Τώρα δεν έχω κάτι εγώ με το συνονόματο, την εταιρεία το συνονόματο. Αλλά, τι δες εδώ σύμπτωση. Από τη στιγμή που η CVC Capital Partners, το Fund, αγόρασε μια αλυσίδα, ξαφνικά μετά αυτή η αλυσίδα κατέθεσε κάποια στοιχεία και πήρε όλα τα κηλικία στους αρχαιολογικούς χώρους και πετάξαν έξω τις οικογένειες που είχαν παλαιότερα. Με απόφαση της κυβέρνησης. Δεν μου λέτε, με αυτή την απόφαση ανεβαίνει ο τζίρος από αυτό το franchise ή δεν ανεβαίνει? Ανεβαίνει. Γι' αυτό λέω εγώ
το ότι ο Πρωθυπουργός είναι παράλληλα Πρωθυπουργός και επιχειρηματίας. Ε, τι ωραία, τι καλά! Απ' τη μία Πρωθυπουργός παίρνει αποφάσεις και απ' την άλλη ξαφνικά ανεβαίνουν τζίροι σε κάποια επενδυτικά ταμεία που δεν ξέρουμε ποιος κρύβεται από πίσω. Κάποιος κακοπροαίρετος, καχύποπτος. Θα έλεγε ότι ρε φίλε, μήπως ανεβάζει τον τζίρο στον εαυτό του και στις εταιρείες του, λέω εγώ τώρα. Αφήνω ένα υπονοούμενο, χωρίς να έχω αποδεικτικά στοιχεία, γιατί δεν μπορούμε να τα βρούμε αυτά, έτσι. Εγώ, ο συνωμοσιολόγος, ο τρελός, που αναρωτιέμαι μόνος μου. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Και έρχεται ένα άλλο επενδυτικό ταμείο, σου λέει ο Έλληνας φτωχοποιείται με τους νόμους, με τον κατώτατο μισθό, με τις τροπολογίες, με τις ρυθμίσεις. Είχε πει και η Φόντερ Λάιν, νομίζω, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι στην Ελλάδα οι Έλληνες έχουν τεράστιο ποσοστό ιδιοκατοίκησης και αυτό πρέπει να αλλάξει. Σου λέει δεν γίνεται ρε Έλληνα να χρωστάς και να έχεις και εξοχικό και σπίτι, πρέπει να έρθει ένα νέο σύστημα το οποίο θα σε φτωχοποιήσει, το οποίο θα σε φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορείς να επιβιώσεις, να μην σου βγαίνει ο μήνας και αναγκαστικά να χρεώνεσαι και αναγκαστικά να έρθουν μετά τα δικά μας επενδυτικά ταμεία, σου λένε οι Ευρωπαίοι και αυτές οι ισχυρές οικογένειες, και να αγοράσουν τα δικά σας ακίνητα, τα οποία δικά σας ακίνητα, αυτό είναι και το σχέδιό τους, θα γίνουν τουριστικά καταλήματα. Θα γίνουν Airbnb, θα γίνουν ξενοδοχεία, θα γίνουν δωμάτια για να έρχεται ο ξένος εδώ στην Ελλάδα, στον ευλογημένο τόπο, και να κάνει πάρτι. Παράλληλα ανοίξαν και την Golden Visa. Ελάτε κι εσείς πάρτε. Τούρκοι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Βούλγαροι, Αμερικανοί, Ισραηλινοί. Παράλληλα έχουν πάρει και κάτω από τη δική τους ομπρέλα τα κοινωνικά αγαθά, νερά. Έρχονται κι αυτά. Νερά, ρεύματα και πάει λέγοντας. Και ζάχαρη και μέλι τα κουλούρια του Βαγγέλη. Ζωή χαρισάμενη. Ζωή χαρισάμενη. Εγώ κάνω την ανάλυση μου, μπας και καταλάβετε τίποτα και πάω κόντρα στο σύστημα και ρισκάρω το κεφάλι μου. Δεν το παίζω ιστορία στις κάμερες με ανακοινώσεις και χαζομάρες. Ενώ παράλληλα έχω παρεδώσει με το μαξί μου, αυτά που κάνουν κάποιοι άλλοι εγώ δεν τα κάνω. Εγώ θα συνεχίσω τις εκπομπούλες μου, ούτε την ψήφο σας θέλω ούτε τίποτα. Θα συνεχίσω τις εκπομπούλες μου και θα κάνω την ανάλυση μου και θα πηγαίνω κόντρα και θα λέω αλήθειες στον κόσμο, πας και ανοίξουν τα μάτια τους. Γιατί σας έχουν περάσει για τελείως χαζοβιόλιδες και σας κοροϊδεύει και η κουτσή Μαρία. Και η κουτσή Μαρία, και είστε τόσο χάπατα, σας τα λέω τώρα ευθέως, που αντί για να σκεφτείτε μόνοι σας, πάτε και πέφτετε με το κεφάλι μέσα. Με το κεφάλι μέσα. Έχει εκεί πέρα έξω πολλούς. Δεν την παλεύουν, άστα. Δεν την παλεύουν. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και όποιος πιάνει αυτά που λέω, τα πιάνει. Οι υπόλοιποι, μπείτε στη σειρά. Μπείτε στη σειρά. Άξιοι της μοίρας σας. Αλλά σας το είπα κι άλλη φορά. Είναι μέχρι να φτάσετε στο σημείο να χτύπα ξύλο, να πάθετε τίποτα και να έρθετε σε σύγκρουση με τον τοίχο και να δούμε τότε θα σας βοηθήσουν όλοι αυτοί που σας τάζουν λαγούς και πετραγίλια. Τότε θα αρχίσετε να φωνάζετε και να γκρινιάζετε και να κλαίτε και να σκούζετε. Γιατί έτσι είναι ο Έλληνας. Μαγιά, μέχρι να χτυπήσει το πρόβλημα τη δική του πόρτα. Μετά σφίγγουνε τα γκρόβερ. Μετά άστο. Ξεχάσαμε ό,τι λέγαμε. Ξεχάσαμε που βρίζαμε. Σκυμμένο κεφάλι και συγγνώμη. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να είσαι προληπτικός. Πρέπει να καταλαβαίνεις όταν ένας άνθρωπος σου μιλάει με ειλικρίνεια και όχι να τρως άχυρο και να το παίζεις ιστορία και να λες ότι έχεις ιδεολογία ενώ δεν έχεις καμία ιδεολογία. Εντάξει, καταλαβαίνω, επηρεάζεστε από τα μέσα μαζικής. Βασικά επηρεάζεστε και από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, επηρεάζεστε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ σας δικαιολογώ. Δεν καταλαβαίνετε, ό,τι κάνετε το κάνετε για να φαίνεστε. Ό,τι κάνετε το κάνετε για τα μάτια του κόσμου. Ο άλλος το παίζει πατριώτης, σφίχτης, για τα μάτια του κόσμου. Για τα μάτια του κόσμου, αδερφέ. Για να λένε οι άλλοι νάτος, ο Έλληνας. Και άμα γίνει καμιά στραβή, εξαφανιζόλ. Εξαφανιζόλ. Ξεχνάω εγώ πως κάνανε.
Δεν ξεχνιούνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται. Αλλά επίσης ο άνθρωπος εκεί πέρα έξω που δεν έχει ζήσει κάποιες καταστάσεις, που δεν έχει συναντηθεί με κάποιους ανθρώπους για να του πούνε αλήθειες για το πώς ακριβώς λειτουργούν κάποιοι χώροι, δεν γνωρίζει. Και αυτό που λέω πάντα, αν δεν γνωρίζεις, μη μιλάς. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους αυτό το πράγμα, να μιλάνε όλοι για όλα. Δεν γνωρίζεις, δεν μιλάς. Γιατί ο καθένας τα λέει και όπως θέλει. Όπως θέλει τα λέει. Δεν ανοίγουν το στόμα τους να πούνε αλήθειες, γιατί δεν τους συμφέρει. Ανοίξτε ρε το στόμα σας και πείτε για τα λεφτά που χάθηκαν. Γιατί δεν μιλάτε, ε, δεν σας συμφέρει. Θα γκρεμιστεί το όνειρο, θα γκρεμιστεί η τάση. Θα γκρεμιστεί η απήχηση. Ε, δεν θα έχετε like, δεν θα έχετε views. Φοβάστε ότι θα σας βρίζει ο κόσμος που δεν ξέρει τίποτα για εσάς. Βγείτε ρε πείτε για τα λεφτά που χάθηκαν. Γιατί δεν λέτε. Μούγκα στη στρούγκα, υποκριτές. Ε, υποκριτές, και βρίζετε εμένα. Και βρίζετε εσείς εμένα. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Τίποτα. Ξέρεις τι άλλο βλέπω? Το ότι οι εφοπλιστές, οι ολιγάρχες και όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν κουμάντο. Γιατί στην Ελλάδα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχω βαρεθεί, εντάξει. Θα τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και όποιος κάθεται και πουλάει το δικό του πρόλογο, το ότι δεν είναι έτσι, πρόβλημά του, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε άλλο, αδερφέ. Ή θα μιλάμε για τα πράγματα που γίνονται πίσω από την κουρτίνα. Άμα εσύ θες να μιλάς για αυτούς που βγαίνουν μπροστά στην πίστα, πρόβλημά σου. Κουμάντο στην Ελλάδα κάνουν οι πρεσβείες, οι μυστικές υπηρεσίες και οι ολιγάρχες μαζί με τους εφοπλιστές. Οκ. Που και εφοπλιστές ολιγάρχες είναι. Αλλά το λέω έτσι γιατί είναι συγκεκριμένα τα πρόσωπα που κάνουν κουμάντο. Βλέπεις, η Ελλάδα έχει 72% θάλασσα. Είναι λογικό οι εφοπλιστές να έχουν πολύ χρήμα. Και καλά κάνουνε οι άνθρωποι. Καλά κάνουνε. Όσο είναι νόμιμοι, καλά κάνουνε. Αν είναι νόμιμοι. Το θέμα είναι κάτι άλλο. Επιτρέπεται στην Ελλάδα και γενικά σε αυτό το κράτος, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, να έρχονται κάποιοι που έχουν πολλά λεφτά και να ρίχνουν τις μάρκες τους σε συγκεκριμένα άλογα. Επιτρέπεται δηλαδή, δεν είναι άδικο αυτό? Να έχεις έναν χορηγό ο οποίος τα στάζει για να τρέξεις πιο γρήγορα σε σχέση με έναν άλλον ο οποίος δεν μπορεί να τρέξει. Θα σας κάνω μια ερώτηση ευθέως. Και απευθύνομαι και σε αυτούς που δηλώνουν ότι ακούνε και σε αυτούς που κρυφακούνε. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που με κρυφακούνε στο ραδιόφωνο. Φοβούνται να πούνε ότι ακούν την εκπομπή. Μη φοβάστε ρε. Δεν κακό, πες, ακούω σερέτη. Ακούω κόντρα στο σύστημα. Κάθεσαι σε μια γωνία και κρυφακούς το ραδιοφωνάκι και κάθεσαι και λες αυτά που λέμε. Απίστευτη κατάσταση. Λοιπόν, φίλε, από τη μία μεριά είναι ένας άνθρωπος, φέρνω παράδειγμα, ο οποίος είναι φτωχός. Όμως έχει μια ιδεολογία και λέει, ξέρεις κάτι, εγώ θα προσπαθήσω. Και από την άλλη μεριά είναι ένα παιδί του συστήματος, το οποίο έχει χορηγό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να τον δείχνουν όλη μέρα. Ποιος πιστεύετε θα αποκτήσει περισσότερους ψήφους? Ο φτωχός με την ιδεολογία ή ο άλλος που έχει μαζί του τα κανάλια και τον δείχνουν όλη μέρα και έχει μαζί του τους εφοπλιστές που στάζουν φράγκα για να γυρνάνε τα φυλάδια του παντού? Ε! Ποιον θα γνωρίσει ο κόσμος? Δεν θα γνωρίσει ο κόσμος αυτόν που δείχνουν όλη μέρα τα κανάλια? Ε, βέβαια. Τον άλλον δεν τον ξέρετε καν. Και δεν θα το γνωρίσετε καν. Δεν θα το μάθετε καν ποτέ το ότι υπάρχει. Ίσως να το ξέρουν κάποιοι άνθρωποι στον κύκλο του. Και αν τρέξει και προσπαθήσει όντως, υπάρχουν περιπτώσεις που άνθρωποι, για να μην είμαι αδικός, σπάνια όμως γίνεται αυτό, τα έχουν καταφέρει και έχουν φτάσει πιο ψηλά. Τα έχουν καταφέρει από το μηδέν και έχουν φτάσει πολύ ψηλά. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ακόμα και σήμερα. Και κόμματα τέτοια υπάρχουν. Που ξεκίνησαν μόνα τους από το μηδέν και φτάσαν πάρα πολύ ψηλά. Για να μην δολοφονώ κάθε ελπίδα. Γίνεται. Γίνεται με τις σωστές κινήσεις και με αγώνα. Πιστεύετε εσείς ότι θα βγει ο εθνοσωτήρας σας να σας πει ότι τα πήρε? Αλήθεια τώρα. Πιστεύετε εσείς ότι θα έγινε αυτό το πολιτικό πρόσωπο που έχει χορηγό από πίσω κάποιο εφοπλιστή να σας πει ναι ρε,
Μου τάσταξε. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Άρα είστε θύματα. Είστε θύματα. Γνωρίζετε, δεν γνωρίζετε. Μπορεί να αποδειχθεί, δεν μπορεί να αποδειχθεί. Πώς θα αποδείξει κάποιος, ρε αδερφέ, το ότι έχει πάει κάποιος σε ένα γραφείο και πήρε μια βαλίτσα? Πώς θα αποδειχθεί από τον απλό Έλληνα πολίτη το ότι κάποιος πήγε πήρε λεφτά για να στηρίξει συγκεκριμένους ανθρώπους? Πώς θα αποδειχθεί? Δεν μπορεί να αποδειχθεί. Ξέρεις όμως τι υπάρχει? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν. Άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε καταστάσεις. Αυτοί υπάρχουν. Έτσι. Αυτό είναι το παιχνιδάκι του συστήματος, φίλοι μου. Αυτό είναι το παιχνιδάκι του συστήματος. Και εγώ δεν ανήκω σε καμία περίπτωση σε αυτό το σύστημα. Δεν έχω πάει ποτέ σε κανένα γραφειάκι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Εγώ έχω την επιχείρησή μου, τρέχω μόνος μου, θα κάνω τις εκπομπές μου και μέχρι εκεί. Εσείς φάτε σανό. Οκ. Φάτε σανό. Και να αναρωτιέστε μετά γιατί η Ελλάδα έφτασε εδώ που έφτασε. Γιατί είναι ξεπουλημένη γι' αυτό. Και σας παρουσιάζονται σαν ακέραιοι και εθνοσωτήρες και ότι θα αλλάξουν την κατάσταση. Όχι. Όχι. Το σύστημα έχει μαριονέτες και τις χρησιμοποιεί όταν θέλει να τις χρησιμοποιήσει. Οκ. Αλήθειες έξω από τα δόντια. Τις χρησιμοποιεί όταν θέλει να τις χρησιμοποιήσει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα. Θυμάστε που έλεγα εδώ πάρα πολλές φορές για την πακιστανική κοινότητα, για τον πρόεδρό τους, τον Τζαβέντ Ασλάμ, που υποτίθεται θα τον διώχνανε πίσω στο Πακιστάν. Λοιπόν, φίλοι μου, ο Τζαβέντ Ασλάμ θα είναι υποψήφιος με το Πασόκ. Όλοι εσείς οι Πασόκοι εκεί πέρα έξω, όλοι εσείς οι Πασόκοι, για πείτε μου πώς νιώθετε που με το Πασόκ θα κατέβει υποψήφιος ο Τζαβέντ Ασλάμ, ο Πακιστανός, ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας. Πώς νιώθετε? Είστε ευχαριστημένοι? Λέτε εντάξει, σωστό. Θα του δώσουν και ασυλία, φίλοι μου. Θα έχει και ασυλία ο Τζαβέντ Ασλάμ, ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας. Μετά τους 4 που ορκίστηκαν στο Κοράνι πέρσι. Όχι πέρσι, στις προηγούμενες εκλογές, συγγνώμη. Τώρα το Πασόκ κατεβάζει υποψήφιο βουλευτή δυτικού τομέα Αθηνών, τον Τζαβέντ Ασλάμ, βέβαια δυτικού τομέα Αθηνών. Πόσους ψήφους θα πάρει τους Πακιστανούς που είναι γεμάτο κάτω στην Αθήνα? Πόσους? Εκεί στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, στο Ήλιον, στους Αγίους Αναργύρους, στο Καματερό, στην Αγία Βαρβάρα. Πώς νιώθετε, φίλοι μου, που το Πασόκ κατεβάζει τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας υποψήφιο? Κάτω στην Κρήτη, που είστε πολύ Πασόκοι, τι κάνει ρε ο Ανδρουλάκης τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας κατεβάζει? Να πάρει κανένα ψηφαλάκι από τους Πακιστανούς? Αυτό είναι το Πασόκ? Μήπως το πει από το Πασόκ σημαίνει Πακιστάν? Μήπως το Πασόκ έχει μετονομαστεί σε πακιστανικό σοσιαλιστικό κίνημα? Πώς σας φαίνεται, για πείτε μου λίγο. Το ξαναλέω. Υποψήφιος με το Πασόκ ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας, ο Τζαβέντ Ασλάμ, στο δυτικό τομέα της Αθήνας. Σε Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ήλιον, Αγίους Αναργύρους, Καματερό και Αγία Βαρβάρα. Το Πασόκ σημαίνει, από ό,τι φαίνεται, πακιστανικό σοσιαλιστικό κίνημα. Πάει το Πανελλήνιο, έγινε πακιστανικό. Να πάρει ψήφους από τους Πακιστανούς, θέλει ο Ανδρουλάκης. Και κάποιοι ακόμα λένε θα ψηφίσω Πασόκ. Δηλαδή, εσείς οι Πασοξίδες θα πάτε να ψηφίσετε μαζί με τους Πακιστανούς. Αγκαζέ! Ρε φίλε, ποιος θα το πίστευε ότι οι Πασόκοι θα πάνε αγκαζέ με τους Πακιστανούς να ψηφίσουν Ανδρουλάκη? Ποιος?
Και ακόμα τον υποστηρίζετε. Και ακόμα τον υποστηρίζετε. Το Τζαβέντα Σλάμ που θέλανε να τον διώξουν από την Ελλάδα. Και τελικά δεν τον διώξανε. Δεν τον διώξανε. Για πάτα να δεις ποιος είναι ο Τζαβέντα Σλάμ. Για πάτα να δεις πόσους ψήφους θα πάρει από την πακιστανική κοινότητα. Πάτα να δεις τι δικαστικές διώξεις έχει αυτό το πρόσωπο. Πάτα. Πάτα να δεις πώς ο Πλεύρης, ο Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός μετανάστευσης τον βοήθησε. Πάτα. Που βγαίναν οι Πακιστανοί τότε και λέγανε όλα τα κάνει αυτός. Πακιστανοί βγαίναν σε βιντεάκια και λέγανε αυτός τα κάνει όλα. Το 2005 έγινε μια απαγωγή. Επίσης υπήρξαν στο Λονδίνο κάποιες βομβιστικές επιθέσεις. Το Νοέμβριο του 2006 συνελήφθη στην Αθήνα βάσει διεθνούς εντάλματος της Ιντερπόλ που εκδόθηκε από το Πακιστάν. Με κατηγορίες της παράνομης μετανάστευσης και εμπορίας ανθρώπων. Διεθνείς οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισαν τότε αυτές τις κατηγορίες κατασκευασμένες και πολιτικά υποκινούμενες. Γιατί λέει είχαν σκοπό τη φήμωσή του. Το 2007 το Μάρτιο ο Άριος Πάγος απέρριψε το αίτημα των Πακιστανικών αρχών για την έκδοσή του. Τον προστάτευσε δηλαδή το 2007 ο Άριος Πάγος. Γιατί λέει θα κινδύνευε ο Τζαβέντα Σλάμ από βασανιστήρια και από άνθρωπη μεταχείριση στη χώρα του. Και αθωώθηκε από τα ελληνικά δικαστήρια ο Τζαβέντα Σλάμ. Πώς σας φαίνεται αυτά που ακούτε? Πώς σας φαίνονται? Αυτός ο άνθρωπος είναι υποψήφιος, θα είναι υποψήφιος με το Πασόκ. Ρε φίλε, αλήθεια τώρα, μετά από αυτό που ακούσατε, πόσοι θα πάτε να ψηφίσετε Πασόκ? Αλήθεια, για μένα όποιος ψηφίζει Πασόκ, αυτόματα γίνεται και Πακιστανός. Σας το λέω. Θέλετε τους Πακιστανούς, αφού ψηφίζετε Πασόκ είστε υπέρ των Πακιστανών. Θέλετε να βάλετε δηλαδή τον Τζαβέντα Σλάμ στη Βουλή? Αν είναι δυνατόν, αδερφέ. Αν είναι δυνατόν, τι άλλο θα ζήσουμε? Είχαμε τη Ροδόπη, είχαμε την Κομωτινή, είχαμε αυτά που είχαμε. Τώρα κατεβάζει στην Αθήνα μέσα. Τώρα θα μου πεις είναι πολλοί ψήφοι. Πόσο καιρό φωνάζουμε εδώ ότι η πακιστανική κοινότητα έχει ψήφους. Και ότι τις κάνουν χατήρια για συγκεκριμένο λόγο. Πόσο καιρό φωνάζουμε εδώ πέρα ότι η βούλτευση μιλούσε με την πακιστανική κοινότητα. Από ό,τι φαίνεται και ο Ανδρουλάκης. Και επίσης οι υπόλοιπες κοινότητες με ποιον μιλάνε? Με ποιον μιλάνε? Έχει και άλλες κοινότητες. Τσιγκάνικη κοινότητα. Έχει πολλούς. Για να μην αρχίσω να λέω ποιος είναι αντιπρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα φιλίας Ελλάδας-Πακιστάν. Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας Ελλάδας-Πακιστάν στη Βουλή των Ελλήνων είναι η Αγγελική Δελικάρη. Αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης. Γραμματέας ο Χρήστος Κατσότης. Φιλαράκια! Φιλαράκια! Κι άλλα είχα βρει, κι άλλα είχα βρει. Δεν τα θυμάμαι τώρα. Και με άλλες χώρες. Με το Αφγανιστάν, με ποιον ήτανε, δεν θυμάμαι. Όχι με το Αφγανιστάν. Με ποια χώρα ήτανε, με την Αλγερία. Ο παπάς ο Θεοφάνης εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα είναι αντιπρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα Ελλάδας-Αλγερίας. Φιλαράκι, αντιπρόεδρος στη φιλία.
με τους Αλγερινούς. Στη φιλία ανάμεσα, κοινοβουλευτική ομάδα φιλίας Ελλάδας-Μαρόκου. Ελλάδας-Μαρόκου, ποιος είναι πρόεδρος? Θέλετε να σας πω? Στην κοινοβουλευτική ομάδα φιλίας Ελλάδας-Μαρόκου πρόεδρος είναι ο Ελευθέριος Αυγενάκης. Ο Αυγενάκης είναι πρόεδρος φιλίας Ελλάδας-Μαρόκου, φίλος με τους Μαροκινούς. Ρε φίλε, ατρελαίνεται. Να τρελαίνεσαι. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αρβανίτη να μιλήσουμε φυσικά και για τη Θράκη και για όλη την Ελλάδα, να του αναφέρουμε και όλο αυτό που γίνεται με τους Τσαβέτα Σλαμ. Στη Θράκη υπάρχει ένα κράτος εν κράτη. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δηλώνουν Τούρκοι. Έχουν αποκτήσει μια συγκεκριμένη εξουσία. Έχουν στόχο με την προπαγάνδα τους να πείσουν τους Έλληνες πομάκους το ότι είναι τουρκική μειονότητα για να μπορέσουν να διεκδικήσουν. Παράλληλα έχουν επιτρέψει από το Σαμαρά, ο Σαμαράς επέτρεψε να έρχονται εδώ πέρα αυτοί οι τύποι που διδάσκουν τη θρησκεία τους. Ο Σαμαράς το επέτρεψε, ήταν ο πρώτος που επέτρεψε να έρθουν αυτοί εδώ πέρα οι τύποι από την Τουρκία και να διδάσκουν επάνω στη Θράκη και σε όλη την Ελλάδα τη θρησκεία τους. Ωραία, οι μουφτίδες, μουφτίδες πώς τους λένε. Οι μουφτίδες. Ναι, αντί για δικαστές πάνω εκεί έχουμε τους μουφτίδες. Θέλετε να σας πω τι συμβαίνει στη Θράκη? Γιατί έχει αλλάξει ο νόμος για τον Έλληνα. Εκεί λογοδοτούν οι άνθρωποι σύμφωνα με τα συμφέροντα της Άγκυρας. Στη Θράκη λοιπόν πλέον υπάρχουν μουφτίδες αντί δικαστών, προξενία που λειτουργούν ως τοπική διοίκηση, σχολεία που δεν διδάσκονται ελληνικά. Είναι σαν να είναι σε ξένη κατοχή και η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει απολύτως τίποτα. Για να μην αρχίσω να λέω για τη Σαρία στη Θράκη. Για να μην αρχίσω να λέω για τις τράπεζες τις τουρκικές που δίνουν λεφτά σε κόσμο και κοσμάκι για να πηγαίνουν να αγοράζουν ακίνητα. Για να μην αρχίσω να λέω για το κόμμα Κίεφ που δηλώνει Τουρκάλα η πρόεδρος. Και είναι πρώτη στην περιοχή εκεί πέρα. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση? Δεν πρέπει να πάρθουν αποφάσεις? Φοβούνται, τι κάνουνε? Δεν πρέπει να βγει κάποιος μπροστά και να πει ότι είναι υποχρεωτική η ελληνική γλώσσα, η ελληνική ιστορία? Να πει ότι οι μάμιδες δεν γίνεται να λένε ότι θέλουνε και οι μουφτίδες? Η Θράκη είναι ελληνική και θα παραμείνει ελληνική. Τζάμπα κάνουνε όνειρα. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει προτεκτοράτο της Τουρκίας. Θα βρει κάποιος τα κάκαλα και τα παντελόνια να βγει μπροστά να το πει αυτό το πράγμα ή θα τρελαθούμε τελείως? Ασχολείστε εσείς με τα υπόλοιπα ενώ υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα. Ασχολείστε εσείς με όλα τα υπόλοιπα και δεν ασχολείστε με τους παιδοβιαστές. Με τους παιδοβιαστές. Για να μην αρχίσω να λέω τα ονόματα. Για να μην αρχίσω να λέω για τις λίστες. Για να μην αρχίσω να λέω για αυτούς που θέλανε και κάνανε επαφή και μιλούσανε. Για να μην αρχίσω να λέω για κάτι μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Και φυσικά για τους δικηγόρους. Για κάποιους δικηγόρους που δεν τρέπονται να υπερασπίζονται ανθρώπους που θέλανε να παρενοχλήσουνε μια 12χρονη. Υπάρχουν εκεί πέρα έξω δικηγόροι οι οποίοι υπερασπίζονται, παιδοβιαστές οι οποίοι υπερασπίζονται ανθρώπους οι οποίοι θέλαν να παρενοχλήσουν ανήλικο. Και εσείς μου λέτε είναι το επάγγελμα. Να είχες εσύ ανήλικο παιδάκι, να αρχότανε ο χύψη να το παρενοχλήσει και όταν θα πήγαινε στο δικαστήριο να έβλεπες έναν δικηγόρο εκεί να προσπαθεί να τον αθωώσει. Να δούμε τι άποψη θα είχες, ξερόλα, που δεν τρέπεσαι να μιλάς. Αλλά αυτό είναι το επάγγελμα του δικηγόρου.
Δικηγόρος αυτό πρέπει να κάνει. Δεν υπάρχει ηθική για τους νομικούς. Δεν υπάρχει ηθική. Δεν υπάρχει τίποτα για αυτούς. Τίποτα. Εμένα με πνίγει. Με πνίγει αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Δεν μπορώ να αποδεχθώ και ούτε πρόκειται να συνηθίσω και ούτε πρόκειται να περάσουν στο μυαλό μου αυτό που θέλουν όλοι αυτοί, το ότι είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτός είναι άλλος ένας στόχος τους. Επειδή στο Πακιστάν, να πούμε, παντρεύονται 12 ετών, σημαίνει ότι πρέπει να περάσει και εδώ αυτή η φάση. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πρέπει να υπάρξει σκληρός νόμος, σκληρός παραδειγματισμός για όποιον. Όποιος κι αν είναι αυτός. Όποιος κι αν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Όποιος κι αν θέλει να σηκώσει το χέρι του. Όποιος σηκώνει το χέρι του και έχει τέτοιες τάσεις, θα πρέπει να τιμωρείται σκληρά. Για να μην πω κάτι άλλο τώρα, γιατί το εσουρού στη γωνία περιμένει. Εσύ εξυπνάκια που μου στέλνεις τα μηνύματα, πάνε στο δικαστήριο, χτύπα ξύλο και δες εσύ απέναντι αυτόν να φεύγει άνετος και ωραίος από την αίθουσα, χωρίς βραχιολάκια. Πάνε, πάνε και έλα να μου ξαναπείς. Πάνε. Άντε, βγάζετε γλώσσα, μιλάτε, δεν σκέφτεστε τίποτα, καμία ενσυναίσθηση. Δεν είναι όλα χρήμα σε αυτή τη ζωή, εντάξει, δεν είναι όλα χρήμα. Το ίδιο θα πω και για τα Τέμπη. Χθες πάλι έβλεπα ένα βίντεο που ανέβασε ο κύριος Χρήστος, που ασχολείται ενεργά με την υπόθεση, που δείχνει την πυρόσφαιρα. Και λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να ξεχάσω που σβήσανε τα αρχεία. Να ξεχάσω που δεν βρίσκαν τα καταγραφικά. Να ξεχάσω ότι δεν υπάρχει ένα βίντεο να δείχνει τι φορτώσανε πάνω στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Να ξεχάσω ότι 19 σωροί πετάχτηκαν στις λάσπες και δεν φέρουν σημάδια από φωτιά, αλλά 27 σωροί απανθρακώθηκαν. 27 συνάνθρωποι μας απανθρακώθηκαν. Και μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Να πούμε για τον μπλε βανάκι της ΕΥΠ που μάζευε πιστήρια. Να πούμε ότι εξαφάνισαν ολόκληρο κοντέινερ για 2 μέρες. Ότι φτιάξανε κρατήρα 125 κυβικών το ίδιο βράδυ. Να πούμε για τα φέρετρα που μαζεύανε άγνωστα μέλη. Είχε βγει εδώ ο θελοντής και τα έλεγε. Θέλετε να τα πούμε αυτά στον αέρα, μεσημεριάτικα? Δεν θέλετε. Κι όμως, το ξεχάσατε το θέμα. Δεν ασχολείστε άλλο. Τι κι αν κατεβήκατε μια φορά στους δρόμους για 5 ώρες. Πού κατέληξε όλη η ιστορία? Στο να κάνει κόμμα η Καριστιανού και να θέλει να μπει μες στη Βουλή και να μας πουλάει φούμαρα. Και όχι τίποτα. Πήρανε και φράγκα οι πιο πολλοί συγγενείς. Τα πήρανε κανονικά και σου λένε, ρε φίλε, δεν γυρνάει πίσω το παιδί. Ας πάρουμε κάνα φράγκο. Κουράστηκαν και αυτοί οι άνθρωποι, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που περνάνε. Κουράγιο και υπομονή και συλληπιτήρια θα τους ευχόμαστε όσο ζούμε. Αλλά εγώ θέλω να πω για αυτούς που δώσαν τα λεφτά. Και ξέρεις κάτι? Όταν μετά ο άνθρωπος που θέλει να στηρίξει αυτή την κατάσταση βλέπει τους ίδιους τους συγγενείς να έχουν φτάσει σε ένα σημείο που να λένε, ρε, ό,τι πάρουμε δεν αλλάζει η κατάσταση, δεν αγωνίζεσαι και εσύ μετά? Λες, ρε φίλε, τι να κάνω εγώ? Αυτοί τα πήραν όλοι τα λεφτά και την κάνανε, μπας και ξεπεράσουνε το τραύμα τους, και είναι φυσιολογικό και είναι πολύ δύσκολο, ξανά λέω. Ένας φίλος, μία φίλη βασικά, λέει, ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, είναι αλλιώς να κλαις στο Δεδροπόταμο και αλλιώς να κλαις στο Πανόραμα. Έχει διαφορά, πίστεψέ με, λέει. Και όντως, εντάξει, έχει διαφορά.
Αλλά να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να μην έχουμε μάθει την αλήθεια, δεν σας πνίγει αυτό? Δεν σας πνίγει? Και βλέπετε, δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάει κανένας. Τραλαλή τραλαλό, τι ωραία που είναι στο χωριό. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Τι θέλετε να πούμε για το Μαζονάκι? Θέλετε να μιλήσω έξω από τα δόντια για το Μαζονάκι, να τελειώνουμε? Ο Μαζονάκης, φίλοι μου, ήταν ωραίος καλλιτέχνης, σας το είπα πόσες φορές. Και βοήθησε και κόσμο. Τώρα για την κατάχρηση, μόνο ο ίδιος γνωρίζει. Γιατί εγώ αν δεν δω με τα μάτια μου, δεν μπορώ να σχολιάσω ανάλογα. Μόνο ο ίδιος γνωρίζει. Το θέμα είναι, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης έβγαλε την ουρά του απ' έξω, ενώ είναι υπουργός υγείας και λειτουργούσε ένα τέτοιο ιατρείο. Έτρεξε να βγάλει την ουρά του απ' έξω ο Άδωνης. Με τη μία. Γιατί ήξερε. Για ποιο λόγο λειτουργούσαν αυτά τα ιατρία? Το συγκεκριμένο ιατρείο που ο Πλεύρης τον ήξερε. Τηλέφωνο τον πήρε μετά από το συμβάν. Ο Πατούλης λέει, και τι να κάναμε, να μπαίναμε από το παράθυρο να δούμε αν έχει μηχανήματα? Άκου εδώ τι απαντάνε. Και με τι άνεση τα λένε. Και δεν ντρέπονται. Εγώ θεωρώ ότι ήξεραν. Απλά τώρα κάνουν τις παλαβές. Επίσης αυτή η εκπομπή καθημερινά απευθύνεται σε ανθρώπους με αντίληψη. Τα άλλα τα λάχανα που δεν σταματάνε να πληκτρολογούνε και να λένε τις βλακίες τους, ενώ δεν ακούνε καν την εκπομπή κιόλας. Κάποιοι με βρίζουνε και δεν ακούν την εκπομπή. Είναι φοβερό αυτό εδώ πέρα, είναι να βάλουμε μια επιστημονική ομάδα να εξετάζει πώς λειτουργούν όλοι αυτοί. Να τους μιλάς για το βουνό και αυτοί να σου λένε

Ο τείχος γράφει πάνω ψηφιακή σκλαβιά. Και ξέρετε γιατί τρέχετε, τρέχουμε προς τον τείχο με το κεφάλι. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι περισσότεροι το παίζουν ξυπνάκιδες και δεν ακούνε. Όπως δεν ακούγαν και με τα εμβόλια, όπως δεν ακούνε με τίποτα. Το παίζουν ξερόλες και ξυπνάκιδες και δεν μπορούν να εστιάσουν, ούτε να συγκεντρωθούν, ούτε να εμβαθύνουν. Με το κεφάλι στον τοίχο. Εμείς συνεχίζουμε κόντρα στο σύστημα. Για να αφυπνίσουμε τον κόσμο, Γρηγόρης Σερέτης καθημερινά 1 με 4. Κόντρα στους ψεύτες. Κόντρα στους δίθεν εθνοσωτήρες. Κόντρα σε όλους και σε όλες. Για έναν ενωμένο ελληνικό λαό, ο οποίος θα στηρίζει το διπλανό του, θα βοηθάει το διπλανό του σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που έρχονται. Τραγουδάκι και επανέρχομαι με τον κύριο Νίκο Αρβανίτη να μιλήσουμε για τη Θράκη, να μιλήσουμε για όλους αυτούς τους Πακιστανούς, για όλους αυτούς τους Τούρκους, για όλες αυτές τις ομάδες οι οποίες έρχονται στην Ελλάδα, διεκδικούν, αγοράζουν και δημιουργούν πυρήνες. Πάμε, δώσε, δώσε, μαζονάκι, μαζονάκι. Τι σημαίνει αγαπώ, μπας και αποκτήσετε συνέστηση, τα έλεγε ο άνθρωπος. Ποιος τον άκουγε κι αυτόν? Ή και αυτοί που ακούγανε δεν καταλαβαίνανε.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε καθεστώς άγριας ενεργειακής φτώχειας οδηγούνται τα ελληνικά νοικοκυριά, πληρώνοντας τη βενζίνη 14% ακριβότερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, με την αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 18 λεπτά και το ντίζελ να καταρρύπτει κάθε ρεκόρ, το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να εκτοξευθεί στα 1,90. Σε σχέση με τους καθυλωμένους μισθούς, η χώρα μας βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης, την ώρα που η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθής τη στιγμή αφέμαξη των πολιτών. Βαρύτατες πολιτικές και θεσμικές ευθύνες αναδεικνύει η υπόθεση Μαζονάκη, με τα βέλη να στρέφονται πλέον ευθέως κατά του Υπουργείου Υγείας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Το κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο τι έκαναν οι κατηγορούμενοι γιατροί, αλλά γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους έκλειναν προκλητικά τα μάτια. Την ώρα που ανοίγει η συζήτηση ακόμη και για παραιτήσεις, η απέτηση είναι σαφής: να μην φορτωθούν όλα σε δύο εξυλαστήρια θύματα, αφήνοντας το απειρόβλητο ένα διάτριτο σύστημα. Ανίποτε τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γλυφάδα, με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 νεαροί εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Ποσειδώνος και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μαντρότυχο. Νεκροί είναι δύο νέοι 23 και 26 ετών και ένας ακόμη επιβάτης, ενώ μάχη για τη ζωή του δίνει στην εντατική ένας 18χρονος. Κραυγή αγωνίας και απέτηση για πλήρη διαλεύκανση από την οικογένεια του αδικοχαμένου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, που έπεσε στο καθήκον με το Phantom στην Τανάγρα. Συγγενείς του πιλότου ξεκαθαρίζει πως δεν θα επιτρέψουν να κουκουλωθεί η τραγωδία πίσω από τη βολική δικαιολογία του ανθρωπίνου λάθους, τονίζοντας ότι οι νεκροί δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το σκεπτικό του ανακριτή να αποκαλύπτει εγκληματική αδιαφορία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λειτουργούσαν μηχάνημα χωρίς άδεια, αγνόησαν τις προειδοποιήσεις επιδείνωσης, καθυστερώντας μία ολόκληρη ώρα να καλέσουν το ΕΚΑΒ, ενώ επιχείρησαν να αποκρύψουν κρίσιμα στοιχεία. Την ίδια ώρα, νέα τροπή παίρνει υπόθεση, καθώς τη Δευτέρα καταθέτει ο υπνοθεραπευτής που έλαβε την επίμαχη φωτογραφία του τραγουδιστή. Στη μέγενη των Βελγικών Αρχών βρίσκεται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για το σκάνδαλο Qatar Gate, καθώς η Βουλή ψηφίζει σήμερα την άρση της ασυλίας του. Ο γαλάζιος βουλευτής και πρώην επίτροπος απέφυγε το βήμα της Βουλής και δήλωσε μέσω υπομνήματος πρόθυμος να μεταβεί στις Βρυξέλλες. Η υπόθεση οδηγείται πλέον στο τμήμα εκδόσεων, όπου θα φανεί αν συνενέσει στην παράδοσή του, την ώρα που νομικοί κύκλοι θεωρούν πιθανή τη σύλληψή του μόλις πατήσει σε βελγικό έδαφος. Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση Ουάσιγκτον και Βρυξελών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ευθέως την Ευρωπαϊκή Ένωση με εξοντοτικούς δασμούς, ακόμη και με πλήρη διακοπή του εμπορίου. Αφορμή αποτέλεσε η πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να καταστεί ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος, κίνηση που ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε γελία και δυνητικά επικίνδυνη. Οι επικίνδυνοι πειραματισμοί της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας ανοίγουν νέο μέτωπο, απειλώντας να παρασύρουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες σε έναν καταστροφικό εμπορικό πόλεμο. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τμήματα έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: το σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
2: Είναι τόσο.
1: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Αρβανίτη. Καλησπέρα κύριε Αρβανίτη.
4: Καλησπέρα από Κομωτινή, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
3: Τι κάνετε κύριε Αρβανίτη, πώς είστε?
4: Από το καλό στο καλύτερο.
3: Κύριε Αρβανίτη, η πρώτη είδηση είναι το ότι ο Τζαβέντα Σλάμ, ο πρόεδρος της Πακιστανικής κοινότητας, θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ.
4: Με την προϋπόθεση ότι θα έχει πάρει, θα έχει αποκτήσει δικαίωμα ψήφου.
3: Δεν γνωρίζω.
4: Δεν κυκλέγεται. Θα γίνει δικαίωμα αυτό, τι θα γίνει, κτλ. Γιατί ξέρω ότι μέχρι τώρα ήταν υποκαθεστώς διεθνούς προστασίας, ασύλου κτλ. Ποιο του έδωσε την δυνατότητα να είναι υποψήφιος?
3: Δεν γνωρίζω και εμένα σας λέω μου το είπανε ότι θα είναι υποψήφιος και περιμένω να δω την ανακοίνωση.
4: Από αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με ποιο θα κατέβει, το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει. Μάλιστα. Από αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα πρέπει να ξέρουμε αν έχει αποκτήσει ηλική υπηκότητα, δικαίωμα εκλέγειν εκλέγεστε, πότε έγινε Έλληνας πολίτης, πώς είναι δυνατόν να γίνεις Έλληνας πολίτης όταν συνδέεσαι με ισλαμιστικές φράξεις και φιλοτουρκικές και όχι μόνο δομές, δεν ξέρω. Πάντως είναι πολύ αγαπητός και στην Θράκη, στη μερίδα των προξενικών εδώ, φιλοπροξενικών στοιχείων. Είναι αγαπητός ο κύριος.
3: Περίεργα πράγματα, περίεργα.
4: Μάλιστα την παρακολουθούν την υπόθεσή του πάρα πολύ και βλέπω ότι τον υπερασπίζονται κάθε φορά που η δικαιοσύνη ή τα όργανα της τάξης κινούνται προς σωστή κατεύθυνση της απελασής του ή της τιμωρίας του κτλ. Να δούμε, να το δούμε αυτό.
3: Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω κι άλλη μια ερώτηση, γιατί βλέπω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα που κάθε φορά που συζητάμε για τη Θράκη, τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα, με όλο αυτό που γίνεται πρώτα απ' όλα με τους μουφτίδες. Τι γίνεται, έχουν αντικαταστήσει τους δικαστές της περιοχής?
4: Ο μουφτής οι νόμιμοι μουφτίδες, βάσει τη δίκη τη Λοζάνη, έχουν και το δικαίωμα τη ιεροδικίας, ιεροπραξίας, από όσο ξέρω. Έχουν και δικαστικές αρμοδιότητες. Βέβαια, η τοπική κοινωνία εξυγχρονίζεται και όλο και περισσότερο προσφεύγουν στο ελληνικό σύστημα δικαιοσύνης, και στους δικηγόρους, δικαστές τα λοιπά. Δηλαδή, σε πολύ ακραίες περιπτώσεις, σε κάποιες περιοχές όπου ο πολιτισμός, ο νομικός είναι άγνωστος και υπάρχει κυρίως κοινοτική οργάνωση, εκεί είπε ο μουφτής, καταφεύγουν στο μουφτή για διαζύγιο ή για επίλυση διαφορών κτλ. Βεβαίως οι παράνομοι μουφτίδες και το σύστημα του προξενείου επιδιώκει την κυδαιμονία του τρόπου ζωής των φιλήσιων μουσουλμάνων από το φιλοπροξενικό σύστημα. Και αυτή είναι η είδηση τώρα που θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα για το Focus, ότι έχουν εμφανίσει τα σημάδια τους, έχουμε σημάδια κάποιων ταρικάτ, κάποιων Ισλαμικών ταγμάτων, όπως είναι Μεζίλης, Μαλάικα, που Σουλεμαϊτζή, που ελέγχει, μάλιστα το ταρικάτ, το θρησκευτικό τάγμα Μεζίλη, ελέγχεται και ελέγχει και την οικογένεια Σαδίκ, και κατ' επέκταση το κόμμα Ντεπ Κίεφ και κατ' επέκταση κομμάτι του προξενείου. Οπότε, ξέρετε, η Μεζίλ, αυτή η κοινότητα Μεζίλ, είναι στην ουσία μια μικρή Ισλαμική πόλη κράτος. Οπότε εκεί έχουν αυτοί όλα, έχουν μια αυτονομία και αυτυπαρξία. Κάτι τέτοια φαντασιώνονται ότι μπορούν να κάνουν και στη Θράκη. Αυτά που λέμε τώρα είναι άγνωστα για το ευρύ κοινό και πω και άγνωστα και σε πολλούς θεσμικούς, αλλά επειδή εμείς τα λέμε όλα εδώ, τα επισημαίνω κι εγώ.
3: Βέβαια. Βλέπω ότι το προξενείο της περιοχής λειτουργεί σαν τοπική διοίκηση, δηλαδή έχει χαθεί κάθε μπάλα.
4: Το προξενείο, το προξενείο και ο πρόξενος, τα λοιπά, στη ουσία τι κάνουν, θέλουν να μετατρέψουν τη Θράκη σε μια επαρχία, σε μια παρικία με πρωτεύουσα την Αδριανούπολη. Και προσπαθούν να καλλιεργήσουν εκεί που τους παίρνει, σε τμήματα του πληθυσμού, την αίσθηση ότι εδώ συνδιοικούν. Από εκεί και πέρα, θεσμικά, έγινε ένα βήμα από το κράτος πέρυσι με την αναγνώριση των αλεβιτών πεκτασίδων πάνω στον ορεινό, στα παμακοχώρια του Εύρου, και μετά η εκλογή του νόμιμου μουφτή του Εμίρ Σερίφ στο Δημότυχο, όπου εκεί πάει να σπάσει αυτή την αντίληψη. Βέβαια έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, γιατί έχουμε τις ψευδομουφτίες, έχουμε προβοκάτσιες όπως έγινε αυτή την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε μεγάλο δρόμο. Και το θέμα δεν είναι τι κάνει το προξενείο και η Τουρκία, είναι τι κάνει το τοπικό πολιτικό δυναμικό. Δηλαδή όπως τώρα το Πασόκ ήθελε να βάλει τον Πακιστανό προβοκάτορα, τον φιλότουρκο Πακιστανό προβοκάτορα, έτσι και εδώ οι πολιτικές δομές του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, κάποια τοπικά παρακλάδια της Νέας Δημοκρατίας με προκαθήμενο πρωτοπόρο τον Περιφερειάκη τον Ψήδη, προωθούν ό,τι πιο ακραίο φιλοτουρκικό και ερχομένως φιλοϊσλαμιστικό υπάρχει στοιχείο εθνικιστικό της Τουρκίας εδώ. Και μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Εγώ τα λέμε και εμείς από εδώ πέρα όπου τα γράφω και εγώ όπου τα γράφω, δεν απαντάει κανείς. Δεν παίρνει κανείς κανένα μέτρο. Ευτυχώς που οι ελληνικές αρχές ασφαλείας επανεβαίνουν και συμμαζεύουν κάτι κυρίες Βιλίκους, κάτι αστικιστικά παρακλάδια που έρχονται εδώ, κάτι μηχανόπιους που αναπτύνουν σημαίες και κάνουν το σήμα του Βίζου Λίκων, αλλά αυτό δεν βλέπω να το υιοθετεί το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή ενώ από τη μια οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, ο απλός κόσμος τα λοιπά, έχει πολύ σαφή στάση και θέση, βλέπουμε τα κόμματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε να προσπαθούν να προσυτεριστούν κομμάτια πολιτικά του προξενείου με τη μορφή κάποιων συμβούλων, υποψηφίων βουλευτών και οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Το ανησυχητικό νομίζω είναι εκεί εντοπίζεται.
3: Στα σχολεία μαθαίνω ότι σε κάποια σχολεία βασικά δεν διδάσκονται τα ελληνικά και μου φαίνεται πραγματικά εξωφρενικό να μην διδάσκονται τα ελληνικά στη Θράκη.
4: Τα ελληνικά διδάσκονται το πιστανιονοτικά.
3: Σε κάποια σχολεία όμως δεν διδάσκονται.
4: Ναι. Δεν μπορεί να μην διδάσκονται γιατί το πρόγραμμα είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι παράλληλα με τα σχολεία, μάλλον τα μαθήματα διδάσκονται. Το ζήτημα είναι κατά πόσο το προξενείο θέλει να επιβάλλει ένα μονογλωσσικό μοντέλο μέσα από από τα παράνομα σχολεία, τα παράνομα κουράν κουρσού, τα παράνομα κραπ τα παράτυπα κραπ. Γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε ορισμένα χωριά και στην Κομωτινή μέσα υπάρχουν και σε χωριά εκτός Ροδόπισσα και Ξάνθης. Η περίφημη κυρία Περβίν Χαϊρουλάχ, που είναι μία από τις πιο σκληροπυρηνικές μορφές του συστήματος του υποξενικού, προείσταται κάποιων κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, τα οποία, άκουσον άκουσον, λειτουργούν με άδεια του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη. Και μέσα σε αυτά ήταν τα πρώην παράνομα νηπιαγωγεία ή τα πρώην παράνομα σχολεία του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας. Σε αυτά τώρα τα νομότυπα ΚΔΑΠ διδάσκεται όλη η τουρκική προπαγάνδα και όλα τα... και εκεί δεν υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή όπως έγινε, ας μου επιτραπεί αυτό το άλμα, όπως έγινε με αυτά τα κέντρα πλασμαφαίρεσης και τα σχετικά αυτά όλα που βλέπω τις ημέρες, έτσι γίνεται και με τα αντίστοιχα ΚΔΑΠ που χρηματοδοτούνται από το τουρκικό προξενείο. Δεν ελέγχει κανείς τίποτα. Παίρνουν μια άδεια λειτουργίας, που η άδεια λειτουργίας είναι καθαρά κτηριακά θέματα, πυρασφάλειες, αυτές οι προδιαγραφές λειτουργίας του κτηρίου, αλλά κανείς δεν κάνει έλεγχο, το επαναλαμβάνω, κανείς δεν κάνει έλεγχο στα προγράμματα. Αν πάμε και ψάξουμε, θα δούμε ότι όλα γίνονται στα τουρκικά, διορτάζονται οι τουρκικές ημέρες, οι τουρκικές γιορτές, γιορτάζονται τουρκικά ήθη και έθιμα, προβάλλονται συνέχεια αυτές όλες οι προξενικές εκδηλώσεις. Και στο τέλος της μέρας, βεβαίως το παιδάκι που θα πάει στο μειονοτικό σχολείο στα Πομακοχώρια ή σε κάποιο σχολείο του κάμπου κτλ, δεν θα μιλάει ελληνικά. Ο δάσκαλος εκεί είναι πραγματικά ήρωας, ο ελληνόφωνος δάσκαλος, ο οποίος θα προσπαθήσει να εντάξει τα παιδάκια αυτά κάτι. Και εκεί γίνεται αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί δημιουργείται το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και ορισμένοι γονείς, αρκετοί γονείς, ή κυρίως ένα κομμάτι του πληθυσμού που φεύγει από τα χωριά και κατεβαίνει στην πόλη, τι κάνει, πάει και γράφει τα παιδιά του όχι στα μειονοτικά σχολεία, αλλά στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Αυτό όμως δεν το προβάλλει κανείς. Αυτή την κουβέντα που κάνουμε εμείς εδώ τώρα δεν την ακούς πουθενά στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, ούτε στην κοινωνία. Δηλαδή, στην ουσία όλοι κάτω από την καραμέλα της ισονομίας της πολιτείας κρύβουν κάτω από το χαλί τα προβλήματα. Γιατί τα κρύβουνε, διότι αν τα πούν θα πρέπει ταυτόχρονα να στραφούν εναντίον του τουρκικού κράτους και του τουρκικού προξενείου. Αν το κάνουν αυτό θα χάσουν τα ψηφαλάκια.
3: Σωστό.
4: Έτσι, είναι μια τέτοια λυσίδα. Και εμείς που τα λέμε θεωρούμαστε φασίστες, ακραίοι και δεν ξέρω τι άλλο μας λένε, ας πούμε, περιφερειακούς, τα λοιπά, γραφικούς και να είχαμε να λέγαμε. Εδώ, στις 30 Αυγούστου, κύριε Θερέτη, στις 30 Αυγούστου, μάθαμε ότι γίνεται κάποια θρησκευτική τελετή στο χωριό Κοπτερό, στον Ίασμο. Εντάξει, μέχρι εδώ καλά. Πάμε κι εμείς, γιατί υποτίθεται μια λαογραφικού περιεχομένου θρησκευτική γιορτή. Συμπίπτει με το τέλος του καλοκαιριού, την αρχή του φθινοπόρου κτλ. Πήγαμε και εμείς να το παρακολουθήσουμε, πήγα εγώ δηλαδή να το παρακολουθήσω και ξαφνικά στο Κοπτερό, στο Δήμο Ιάσμου, εκεί που είναι ο Ιμάμ Τζανέρ, δήμαρχος, γνωστός τουρκοποξενικός, του κόφρονας τουρκοποξενικός δήμαρχος, ξαφνικά βλέπω όλο το συρφετό του τουρκικού προξενείου εκεί. Και δεν μου φτάνει μόνο αυτό, ξαφνικά κοιτάζω στα διάφορα μηνύματα που τρέχανε στο κινητό, στα Facebook κτλ. Που έλεγε ότι σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα νίκης της Τουρκίας. Την ημέρα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων που συμπίπτει με την ήττα του ελληνικού στρατού στην Μικρασία. Αυτό δεν τόλμησε κανένα μέσο ενημέρωσης, κανένας ντόπιος δημοσιογράφος να το γράψει. Κανένας τοπικός ντόπιος πολιτικός. Ψάχνω που λέτε κύριε Σερέτη εγώ την επόμενη μέρα, την μεθεπόμενη, από δεξιά και αριστερά και μαθαίνω ότι αυτή η τελετή στο δημοτικό σχολείο του Κοπτερού, το οποίο είναι μειονοτικό σχολείο, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, στο μειονοτικό σχολείο να γίνει μια εκδήλωση, απαγορεύεται. Πρέπει να πάρει ειδική άδεια από την αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης για κάποιο πολιτιστικό, κάποια πολιτιστική εκδήλωση, για κάποια θρησκευτική εκδήλωση, η οποία άδεια δόθηκε. Πώς δόθηκε όμως, διότι ο αντιδήμαρχος του Ιμάμ Τζανέρ, ο κύριος Μοεμίν Ερτζάν, ο οποίος είναι αγαπητός του Πασόκ, γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά, για να τα κολλήσουμε και με την πρώτη είδηση της ημέρας σήμερα, έτσι. Ο Μοεμίν Ερτζάν, ο γνωστός επωνομαζόμενος Δίλη, που είναι και, ήταν και σύνεδρος του Πασόκ και μάλιστα έχει εκλεγεί πρώτος ψήφους από όσο θυμάμαι εδώ στη Ροδόπη, είχε υποβάλει ένα αίτημα για να πάρει άδεια για θρησκευτική εκδήλωση. Και αυτό το αίτημα το υποστήριξε προφορικά και ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, ο κ. Σταπαντζάς, ο οποίος είναι της παράταξης στο ψήδι. Και έτσι όλοι αυτοί μαζί δουλέψανε το ελληνικό κράτος, το οποίο ελληνικό κράτος, με τη μορφή του οποίου εκπρόσωπος της εκπαίδευσης εδώ, η περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης και το συντηρητικό γραφείο για τις μειονότητες, έδωσε την απαραίτητη άδεια. Η άδεια όμως ήταν για μια εκδήλωση πολιτιστικού εκπαιδευτικού προηγουμένου. Δεν ήταν για να ρωτάσει κάποιος την τουρκική ημέρα των ενόπλων δυνάμεων κτλ. Μέσα σε ελληνικό έδαφος. Έτσι δημιουργούνται. Αυτό είναι το μοντέλο της συνδιοίκησης και το μοντέλο της αλλίωσης του χαρακτήρα και της μειονότητας και της ελληνικής κυριαρχίας εδώ. Αυτά είναι απλά. Είναι τόσο απλά πράγματα, αλλά δεν τα λέει κανείς, δεν τα ακούει κανείς και δεν θέλει να τα λέει κανείς.
3: Ναι, αλλά άμα επιτρέπουμε αυτή την κατάσταση να συνεχίζεται, έχουμε σοβαρό πρόβλημα στη Θράκη.
4: Και θέλω ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς ασυστημικός, αλλά δεν υπάρχουν και ισχυροί εκπρόσωποι του πατριωτικού χώρου, του λεγόμενου ή του μη λεγόμενου, που να τα αναδείξουν και να τα προβάλλουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πανεθνική στρατηγική για τη Θράκη. Και η Θράκη είναι πρώτη στη γραμμή στη σύγκρουση με κάποιους άλλους παράγοντες. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή αυτό που έγινε σε ελληνικό σχολείο, στο Κοπτερό, σε ελληνικό μειονοτικό σχολείο στο Κοπτερό, δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει κάπου αλλού στην υπόλοιπη φύλη. Μόνο εδώ έγινε. Και γιατί έγινε? Διότι συνέργησαν όλοι αυτοί μεταξύ τους, οι οποίοι όλοι αυτοί, θεσμικοί, αιρετοί, κορόιδεψαν το ελληνικό κράτος, την ελληνική πολιτεία. Γιατί όταν έχετε ένας αντιδήμαρχος, ένας δήμαρχος και ένας αντιπεριφερειάρχης και σου ζητάει μία άδεια, θα τη δώσεις. Αυτή είναι μία πρακτική. Και εφόσον σου εγγυώνται όλοι ότι θα είναι μία εκδήλωση λαογραφικού περιεχομένου, θα τη δώσεις. Ως κράτος, ως Υπουργείο Παιδείας, ως οτιδήποτε. Το θέμα όμως είναι το άλλο, για να φτάσουμε στην ευθύνη του κράτους. Έτσι. Έγινε ό,τι έγινε, όπως σας τα περιέγραψα, κύριε Σερέτη. Το ερώτημα είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση και το Υπουργείο Εσωτερικών τι θα κάνει. Εδώ είναι η ευθύνη του κράτους τώρα. Εδώ είναι η ευθύνη μάλλον του κυβερνώντος κόμματος. Εδώ είναι η ευθύνη του θεσμών. Όλα αυτά έγιναν. Τώρα τι θα κάνει. Θέλω να ακούσω τον Υπουργό Εσωτερικών. Ο Λιβάνιος δεν είναι. Ο κ. Λιβάνιος και ο υπεύθυνος εδώ της αποκεντρωμένης διοίκησης, που είναι ο κ. Γαλαμάτης, να καλέσουν σε απολογία τους θεσμικούς, να τους ρωτήσουν κτλ. Να βγάλουν μια ανακοίνωση, να ενημερωθούμε.
3: Ναι. Και βλέπω ότι σιγά σιγά μέσα από κάποιες θρησκείες, μέσα από κάποιες συνήθειες, μέσα από κάποιες τακτικές, περνάνε και τα δικά τους μηνύματα και ίσως να δημιουργούν έτσι μια πλήση εγκεφάλου και ακόμα και οι Έλληνες πομάκοι να αναγκάζονται να λέγονται τουρκική μειονότητα.
4: Ναι, τώρα αυτό με τους πομάκους είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Με τους πομάκους βλέπω ότι τους εκμεταλλεύεται ένα σύστημα, κάποιο σύστημα του παρελθόντος, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει προσχωρήσει σε κάποιους λεγόμενους πατριώτες, που στην ουσία είναι αυτοί που καλλιεργούν τον εμφύλιο μέσα στα συστημικά κόμματα, οι οποίοι προσπαθούν να τους παραπλανήσουν και να τους προστεριστούν. Αυτή είναι η εικόνα που έχω τώρα. Και το ουσιαστικό πρόβλημα των πομάκων δεν το λέει κανείς. Το πρόβλημα των πομάκων στην ουσία είναι η επιθετική τακτική που ακολουθούν οι φιλοποξενικοί. Και η τρομοκρατία που ασκούν στην κοινωνική χειραφέτηση της μειονότητας. Γιατί οι πομάκοι είναι ελληνόφωνοι, πέρα από το βαθύ ιδίωμα, το ιδίωμα που φέρουν μέσα στην πολιτιστική τους κληρονομιά, επιδιώκουν να είναι ελληνόφωνοι και να είναι ελληνόγλωσσοι και μάλιστα σπουδάζουν τα ελληνικά σχολεία, φοιτούν κτλ, πανεπιστήμια κτλ. Και είναι και πολύγλωσσοι. Το ζήτημα είναι ότι το προξενείο δεν θέλει το διαχωρισμό της μειονότητας στα τρία συστατικά της στοιχεία, Ρωμά, Αθήγανους, Πομάκους και τουρκογενείς, διότι τα δύο συστατικά στοιχεία στην ουσία συνθλίβουν το μικρό ποσοστό των τουρκογενών. Και εκείνη το μεγάλο ζήτημα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι το τοπικό πολιτικό δυναμικό, ξανά από την αρχή, όλα αυτά τα χρόνια, και μιλάμε για πολλά χρόνια, υποκλίνεται και προσκυνάει την υψηλή πύλη. Αυτή είναι όλη. Και αφομοιώνει και αφήνει το φιλοξενικό σύστημα να επιχειρεί την αφομοίωση και να εργαλοποιεί τη μειονότητα για λόγους εθνοτικούς και εθνικούς. Αυτό είναι το εθνικιστικούς.
3: Ναι, για την Σαρία τι έχετε να πείτε?
4: Η Σαρία, όπως σας είπα, έχει να κάνει, είναι συνώνυμο και της εξέλιξης της μειονότητας. Δηλαδή όσο εξελίσσεται η μειονότητα και εξελίσσεται, τόσο τα φαινόμενα της Σαρίας θα... Ας το έχει ψηφιστεί για σχετικός νόμος, θα λέω, επιδιώκουν οι συμπολίτες μας μουσουλμάνοι να ξεφεύγουν αυτόν τον Ισλαμικό θρησκευτικό κώδικα σε θέματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου και να πηγαίνουν στα δικαστήρια του ελληνικού κράτους, και βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερο δικηγόροι μουσουλμάνοι. Δηλαδή, βάσει όμως της κείμενης νομοθεσίας, ο μουφτής, ο νόμος μουφτής, λειτουργεί και ως θρησκευτικός ηγέτης, αλλά και ως καδής, ως δικαστής. Και αυτό κυρίως αφορά γάμους, διαζύγια, κληρονομιές, επιτροπίες, διαφορές κτλ. Αυτό με το πέρασμα του χρόνου αρχίζει και ευθύνει. Άλλωστε από το 2018-19 νομίζω, 18-18, με το νόμο 45-11, έγινε η προσφυγή στο μουφτή, έγινε προαιρετική. Και πολλές φορές μειονοτικές υποθέσεις υπάγονται κατευθείαν στα ελληνικά πολιτικά δικαστήρια, εκτός και αν οι διάδικοι επιλέξουν με δική τους συνένεση το μουφτή. Εντάξει, το κομμάτι της Σαρίας στη Θράκη ξεκινάει από τη στίχη της Λοζάνης και παλαιότερες συμβάσεις, αλλά αυτό πέρασε. Τώρα βρισκόμαστε από το 2018, αλλάζει. Απλά σας λέω ότι είναι το ζήτημα πια της κοινωνίας. Αλλά όσο εξελίσσεται η κοινωνία, τόσο η Σαρία μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Αν και, όπως σας είπα, το φιλοξενικό σύστημα θέλει να δημιουργεί την αίσθηση της κηδεμονίας. Θέλει να ελέγχει κομμάτια λιγότερο μορφωμένους, εξελιγμένους συμπολίτες μας μέσα από ημάμιδες, από χοντζάδες, από τους ψευδομουφτίδες. Αυτό θέλει να το κάνει. Και κυρίως σας είπα ότι προωθείται εδώ, γι' αυτό έρχονται εδώ αυτοί όλοι οι τύποι, Μενζίλ, Ισλαϊμαγά και Ισλαμάγια και Σουλεϊμαντζιλάρ κτλ. Οι οποίοι πηγαίνουν σε θρησκόληπτους εισαγωγικά οι μη συμπολίτες μας και προσπαθούν να τους πείσουν αυτό που βλέπουμε, αυτό το ακρεφνή συντηρητισμό, μαντήλα, τουρκική γλώσσα κτλ. Προσπαθούν να τους πείσουν ότι έτσι είναι, ο κόσμος είναι αυτός. Τώρα, κύριε Καλέρη, μείνετε, κύριε Σερέτη, πρέπει να κάνουμε την αναγωγή προς τα απέναντι, να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία. Στην Τουρκία, το ερδογανικό σύστημα στηρίζεται πάρα πολύ σε αυτό το υπόβαθρο το ισλαμιστικό. Και ο Μιλάλ Ερντογάν, ο οποίος φέρεται να είναι ενδεχομένως ο διάδοχος του πατέρα του, προείσταται διαφόρων τέτοιων ιδρυμάτων, θρησκευτικών, βακουφικών κτλ. Αυτά όλα μεταλαμπαδεύονται εδώ. Δηλαδή οι άνθρωποι του ισλαμιστικού, του ερδογανικού ισλαμισμού, του ερδογανικού οθωμανικού συστήματος, έρχονται εδώ στη Θράκη και στείλουν όλα αυτά που σας περιγράφω. Εδώ τώρα είναι κάτι που υπερβαίνει ούτως ή άλλως το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Είναι κάτι που υπερβαίνει και τη λογική της κομμάτων και τη λογική της πολιτικής σκέψης. Και απαιτείται μια ισχυρή θεσμική πνευματική θωράκιση. Σας είπα ότι αυτό ξεκίνησε στον Εύρο, που έχουμε όμως ένα πολύ μικρό ποσοστό πληθυσμού, και εκεί οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας έχουν άλλη σύσταση. Πέρα από τους Ρωμά έχουμε τους Αλεβίτες, Μπεκρασίδες, που είναι μια ξεχωριστή θρησκευτική οντότητα. Έχουμε ένα ελάχιστότατο ποσοστό τουρκογενών. Έχουμε κυρίως τα Παπακοχώρια πάνω στον Εύρο. Το ζήτημα είναι ο νομός Ροδόπης και ο νομός Ξάνθης. Εκεί περιμένουμε τώρα τις εκλογές των νέων μουφτίδων, των νόμιμων μουφτίδων, που θα βγει μέσα από εκλέκτορες κτλ. Και περιμένουμε και ανυπομονεί η κοινωνία, εμείς τουλάχιστον που το παρακολουθούμε, να δούμε ποια θα είναι η απάντηση απέναντι σε αυτό το τρομερό θρησκευτικό σύστημα της Διανέτ. Γιατί εδώ κουμάντο, κύριε Σερέτη, δεν κάνει το προξενείο αυτό καθεαυτό στα θρησκευτικά ζητήματα. Κάνει η Διανέτ, που είναι η θρησκευτική, η κρατική υπηρεσία θρησκευτική του Προέδρου του Ερντογάν. Οπότε αυτοί επενδύουν τεράστια ποσά στην ελληνική Θράκη, εκπαιδεύοντας ημάμιντες, χοντζάδες, ψεύτο ημάμιντες, ψεύτο χοντζάδες. Έχουν τους δύο αυτούς τους ψευδομουφτίδες, τον Ιμπραήμ Σερίφ της Κομωτινής και τον Μουσταφά Τράμπα της Ξάνθης, οι οποίοι σημειωτέων μισθοδοτούνται από 5 έως 7.000 το μήνα και παίρνουν τα χρήματά τους σε μαύρα, πηγαίνοντας στην Αδριανούπολη όχι, ή εκ της Αδριανούπολη εδώ. Γίνονται όλα αυτά τα διάφορα εκδηλώσεις που σας περιέγραψα πριν στα χωριά, στα σχολεία κτλ. Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πραγματικότητα που δεν ξέρω κατά πόσο την έχει αντιληφθεί η Αθήνα. Μιλάμε ειδικά για την περίπτωση της Διανέτ. Αρκεί να σας πω ότι το προεδρικό μέγαρο ο πρόεδρος, το Σαράι, ο Ερντογάν, σε έναν συνολικό προϋπολογισμό 20,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, γιατί μην μας φαίνεται μεγάλος αριθμός, τα δίνουν στην συγκεκριμένη διεύθυνση. Η ιδέα διοίκηση θρησκευμάτων, αυτή η Διανέτ, για όλο τον κόσμο και για τη Θράκη βεβαίως, έχει προϋπολογισμό πάνω από 105,2 δις. Μιλάμε για συνολικά πόσα πράγματα, τα οποία εμείς δεν μπορούμε τώρα να τα αντιληφθούμε στην
3: πάρα πολλά λεφτά.
4: Είναι πολλά λεφτά, διότι, κύριε Σερέτη, εμείς εδώ έχουμε μάθει αυτά που βλέπουμε εδώ, τα δικά μας, τις δικές μας εκδηλώσεις των διαφόρων μητροπόλεων κτλ. Και το παγκάρι που βγάζουν και δεν ξέρω τι άλλο βγάζουν. Αλλά εδώ μιλάμε για μια οικονομική δραστηριότητα της Διανέτ, που πρέπει να σας πω ότι έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός της πάνω από 45% σε σχέση με πέρυσι. Και αν κάνουμε κάποιες αναγωγές, θα δούμε ότι εξοδεύουν, είχα κάνει τον υπολογισμό, 500 εκατομμύρια λίρες τουρκικές. Εσύ είχα πει ευρώ και είναι λάθος, λίρες, οι τουρκικές λίρες είναι, 500 εκατομμύρια λίρες τουρκικές ημερησίως, δηλαδή 350.000 λίρες περίπου το λεπτό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι εκεί σπαταλώνται, μάλλον διατίθενται 500 εκατομμύρια λίρες ημερησίως για να ακούνε από τα τζαμιά αυτά που ακούνε. Σκεφτείτε πόσα χρήματα δαπανώνται από εκεί προς τη Θράκη.
3: Απίστευτο ποσό.
4: Αυτά είναι απίστευτα ποσά, ξέρετε, είναι λίγο... Μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Υποθέτω ότι κάποιοι τα ξέρουν, κάποιοι που τα παρακολουθούν αυτά θα πρέπει να τα ξέρουν. Αλλά είναι πράγματα που, αν και πάει κανείς σε αυτές όλες τις εκδηλώσεις τους, θα δείτε ότι έχετε υλικό, σκεφτικό, παρασκευτικό υλικό από απέναντι, βιβλία, εξοπλισμός. Και βεβαίως υπάρχουν και τα μαύρα χρήματα από τα οποία τρώει ένα ολόκληρο σύστημα. Και ανάμεσά τους και άνθρωποι που υπάρχουν στα διάφορα κόμματα, να ξαναπάρουν ξανά από την αρχή δηλαδή. Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα εδώ. Τώρα σας έχω πάρει μονότομα και... Αλλά ξέρετε, πριν από μερικές μέρες, στην Κομωτινή μάθαμε ότι στο Μηνωτικό Γυμνάσιο Λύκειο της Κομωτινής συνελήφθησαν δύο καθηγητές, επειδή κοιτέθηκαν σε αργία, επειδή μέσα στο σιτάρι τους βρέθηκε πακέτο με 50.000 ευρώ.
3: Συγγνώμη λίγο, δύο καθηγητές Έλληνες.
4: Έλληνες
3: μουσουλμάνοι, ναι.
4: Βρέθηκαν σε αργία, διότι μέσα στο σχολείο, το Μηνωτικό Γυμνάσιο Λύκειο της Κομωτινής, το πρώην μπασιλικό της Τζελάρ Μπαγιά, εντοπίστηκε σε σιτάρι ένα πακέτο με 50.000 ευρώ, κολαριστά. Άθικτα.
3: Τα παίρνανε για να κάνουν τι όμως, κύριε Αρβανίτη?
4: Τους τα έδωσε το προξενείο, προφανώς πρέπει να είναι μέσα στις ροές του μαύρου χρήματος, δεν κατάφερα να μάθω περισσότερα από το υλικό, το προακριβητικό κτλ. Αυτά όλα είναι ακόμα απόρριτα, Αλλά το γεγονός είναι αυτό, ότι εντοπίστηκαν δύο Έλληνες καθηγητές, μουσουλμάνοι, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να κατέχουν, να έχουν σε χώρο του σχολείου κρυμμένο ένα φάκελο με 50.000 ευρώ. Η προέλευση των οποίων είναι υπό διερεύνηση. Ξέρετε, 50.000 ευρώ δεν νομίζω ότι έχει κανείς πρόχειρα το δανείσει κάποιον άλλον, έτσι.
3: Φοβερό μου ακούγεται αυτό το πράγμα.
4: Ναι, δεν το ακούσετε πουθενά.
3: Πραγματικά δεν το ακούσαμε πουθενά.
4: Και τώρα, επειδή μιλάμε έτσι και μπάσου έχουμε αυτή τη σχέση, και εγώ λίγο χαλάρωσα και μου ήρθε στην μνήμη. Λοιπόν, 5.000 ευρώ που λέτε, ετέθησαν όλα αυτά εις γνώση της ελληνικής πολιτείας και του κράτους και των αρχών, και από όσο ξέρω έχουν τεθεί σε αργία. Παραπάνω, περιμένω και εγώ, έχω διατυπώσει σχετικά ερωτήματα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που είναι η πλέον αρμόδια για να απαντήσει.
3: Δηλαδή τα παίρνανε κατά πάσα πιθανότητα αυτά τα λεφτά για να κάνουν συγκεκριμένα μαθήματα.
4: Αυτά είναι χρήματα, κοιτάξτε, αυτά είναι χρήματα που στην πράξη τα δίνει το προξενείο ή εν πάση περιπτώσει κάποια δομή του προξενείου σε ανθρώπους οι οποίοι εντάσσονται σε συγκεκριμένες φιλοπροξενικές δομές, στα κουράγκουσο που λέγαμε, σε κάποιους καθηγητές τα λοιπά. Είναι χρήματα που δίνονται ή είναι χρήματα που δίνονται σε κάποιους άλλους δασκάλους, καθηγητές τα λοιπά, στο ίδιο σχολείο που κάνουν ερχομένως προπαγάνδα υπέρ της Τουρκίας. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το προσδιορίσει για ποιο λόγο τα είχανε. Το σίγουρο πάντως είναι, σας το λέω επί λέξη, ότι οι δύο αυτοί εκπαιδευτικοί του Μενωτικού Γυμνασίου Λυκείου, ο Κομωτινής, είναι μειονοτικοί, έτσι, είναι Έλληνες μουσουλμάνοι, και τα ερωτήματα που ετέθησαν από τα ανακριτικά όργανα είναι για ποιον ακριβώς λόγο υπήρχαν αυτά τα χρήματα, από πού προήλθαν. Στην τελική ανάλυση η δική μας ερώτηση είναι, που διατυπώνουμε στην δευτεροβάθμια, για ποιον ακριβώς λόγο τέθηκαν σε αργία. Άρα για κάποιο λόγο τέθηκαν σε αργία, φάνηκε έτσι, υπάρχει κάποιος λόγος, ενώ εμείς το μάθαμε.
3: Βέβαια.
4: Έτσι. Τα επίσημα έγγραφα τι λένε. Αυτά τα 50 χιλιάρικα εντάσσονται σε κάποια ευρύτερη δομή. Βέβαια η δημοσιογραφική έρευνα καταλήγει ενδεχομένως από πού ήρθαν τα χρήματα και ενδεχομένως προς τα που κατευθύνονται. Αλλά εμείς εδώ πρέπει να λάβουμε πληροφόρηση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. Πρέπει να μάθουμε σε τελική ανάλυση για ποιο λόγο τέθηκαν σε αργία αυτοί οι διαπαιδευτικοί. Πρέπει να μάθουμε για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η πολιτεία και ποια είναι η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία. Πρέπει να ξέρουμε αν έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, η αρμόδια εισαγγελική αρχή. Και αν έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας για τον εντοπισμό αυτού του μεγάλου χρηματικού ποσού. Λοιπόν, και αυτά περιμένω, υποθέτω, να τα μάθουμε και να τα ακούσουμε και στη Βουλή. Διαφορετικά, άμα κουκουλωθεί και αυτό, ξέρετε τώρα, τι να σου πω. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, κύριε Σερέτη, πρέπει να κατανοήσουμε ότι στην Ροδόπη, στη Θράκη ενδεχομένως, πέφτουν 20 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για την ικανοποίηση κάποιων σκοπών της Τουρκίας στην περιοχή. Είναι μεγάλο ποσό, μικρό ποσό ίσως για ένα κράτος, μεγάλο ποσό όμως για τοπικά δεδομένα. Αρκεί να σας πω μόνο ότι τα μέσα ενημέρωση τα φιλοποξενικά, που προωθούν και τους γκρίζους λύκους και άλλα κτλ., έχουν ένα προϋπολογισμό 100-150.000 ευρώ το χρόνο. Αυτά είναι ποσά που εμείς ούτε μπορούμε να φανταστούμε. Να παίρνουμε μαύρα 150.000 ευρώ.
3: Αυτό θεωρείται και οικονομικός πόλεμος.
4: Μα είναι. Και δεν μπορεί να κάνει εκεί τίποτα. Το θέμα είναι ότι εδώ πρέπει να υπάρξει μια παστρατιά, πανεθνική παστρατιά, για τη Θράκη. Και για το Αιγαίο και για οτιδήποτε άλλο. Αλλά επειδή έχουμε μάθει να μιλάμε μόνο για το Αιγαίο και μόνο για θαλοκρηπίδες και μόνο για όλα αυτά τα γενικά, για αυτά που σας λέω τώρα εδώ πέρα δεν μιλάει κανείς. Εδώ έχουμε να κάνουμε οργανώσεις που μοιράζουν τα χιλιάρικα σαν στραγάλια. Το ότι βρεθήκανε σε ελληνικό δημόσιο σχολείο 50.000 σκολαριστά, σε κολαριστά κατοστάρικα, σε ένα σιρτάρι. Συγγνώμη που γελάω, αλλά ξέρετε, από ένα σημείο και έπειτα δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Και γι' αυτό δεν μιλάει κανείς, που θα έπρεπε να είναι πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Τι άλλο να πω από εκεί πέρα, ξέρετε.
3: Ναι, οι Τούρκοι μοιράζουν τα λεφτά σαν στραγάλια στην Κομωτινή. Είναι η είδηση της ημέρας.
4: 50.000 ευρώ στο μειονοτικό γυμνάσιο Λύκειο. Αυτό. Μόνο και βεβαίως και η δεύτερη είδηση που είπαμε προηγουμένως για το ότι γιόρτασαν τις ένοπλες δυνάμεις, τη γιορτή των ένοπλων δυνάμεων της Τουρκίας, την ημέρα νίκης, μέσα σε ελληνικό σχολείο στο Κοπτερό. Αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία θα έπρεπε να παίζουν.
3: Θα σας κάνω μια ερώτηση τώρα για την Τουρκία, γιατί την αναφέρατε. Σε περίπτωση που πέσει ο Ερντογάν, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Αρβανίτη?
4: Όπως σας είπα και προηγουμένως, ο γιος Ερντογάν ετοιμάζεται να γίνει διάδοχος. Αλλά το κλειδί εδώ νομίζω ότι είναι αυτό το που σας είπα για το Ισλάμ, για την Ισλαμιστική πλευρά. Γιατί φαίνεται ότι αυτά τα χρόνια, αυτά τα χρόνια του Ερντογάν, το βαθύ Ισλαμικό, Οθωμανικό, παραερντογανικό καθεστώς, σε συνεργασία με τους Γλύζους Λύκους και με τις ακραίες οργανώσεις που είναι στο πνεύμα των ανοιχτών μουσουλμάνων, το Χαμάς κτλ., έχουν φτιάξει έναν πυρήνα που διοχετεύει πλέον στελέχη προς την κυβέρνηση. Άλλωστε αυτό το υβριδικό πραξικόπημα, η Μούφα πραξικόπημα που έγινε το 2016, στην ουσία αυτό το στόχο είχε. Να δημιουργήσει ένα νέο πυρήνα εξουσίας που θα έχει τη βάση του στο βαθύ Ισλάμ. Την ώρα δηλαδή που εμείς όλοι το έχουμε ρίξει στην εξαρτησία στο Pride, στο ΛΟΑΤΚΙ και δεν ξέρω που αλλού και στην πλήρη έτσι φιλελευθερωποίηση και δεν ξέρω τι, εγώ κατέδα, απέναντι έχουμε μια χώρα που δημιουργεί ένα άλλο σύστημα εξουσίας. Το οποίο δεν ξέρω που θα καταλήξει από ένα σημείο και έπειτα, αλλά το γεγονός ότι εμείς εδώ στη Κομωτινή είδαμε, βλέπουμε ανθρώπους να σηκώνουν το χέρι και να κάνουν το σύστημα των Κρίζων Λύκων και μηχανόβοι οργανωμένοι να περιφέρονται και μέσα στη Ξάνθη, στην πλατεία της Ξάνθης να λένε Αλλαχού Ακμπάρ, όλα αυτά νομίζω πρέπει να μας ανησυχούν. Αλλά εδώ το θέμα είναι δομικό πια. Πάμε σε μια άλλη κουβέντα, εθνικό, κοινωνικό κτλ. Δηλαδή ό,τι και να κάνουν αυτοί απέναντι, κάνουμε εμείς εδώ. Εμείς εδώ θα ασχολούμαστε με την Καριστιανού, την κυρία Καριστιανού, με την κυρία Λατινοπούλου και δεν ξέρω ποιες άλλες κυρίες.
3: Ναι, δηλαδή βλέπω ότι τα πολιτικά πρόσωπα συζητιούνται, αλλά στην πραγματικότητα δεν συζητιούνται τα σοβαρά θέματα.
4: Ναι, και τα πολιτικά πρόσωπα που συζητιούνται και ένα πολιτικά πρόσωπα που είναι αφαιρέγγια. Αυτό είναι το... Δηλαδή και όπως τώρα ας πούμε ένα βασικό θέμα, πρώτο θέμα θα μπορούσε να είναι και έπρεπε να είναι η διαφαινόμενη άρση ασυλίας της κυρίας Λατινοπούλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Βέβαια, για πλαστογραφία από τη διάβαση.
4: Για πλαστογραφία βέβαια.
3: Φοβερό, έτσι γινόμαστε και διεθνώς ρεζίλοι με αυτή την κατάσταση.
4: Και η κυρία Καριστιανού, ας είναι καλά γυναίκα, την συμπονούμε και την εκτιμούμε και τα λοιπά για το ότι συνδέθηκε με την κουβαντική
3: ιατρική
4: και με την, όλα αυτά.
3: Ναι, πρώτο θέμα τώρα είναι ο Μαζονάκης και τα λοιπά. Ναι, Απλά, ξέρετε τι καταλαβαίνω, κύριε Αρβανίτη. Το ότι έρχεται και η ψηφιακή διακυβέρνηση, δηλαδή αλλάζει και όλο το πλάνο με την ψηφιακή εποχή και ανεβαίνει και το πετρέλαιο και θεωρώ ότι έρχονται πολύ δύσκολα χρόνια και δεν βλέπω να υπάρχει ενότητα. Δεν βλέπω να ενδιαφέρεται ένας άνθρωπος για το διπλανό του.
4: Ναι, γιατί έτσι έχουν καταντήσει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια όλοι αυτοί που διοικούν. Και τώρα πάμε σε μια πλήρη αποσύνθεση και αποσάρωση. Έτσι ακριβώς.
3: Τι θα κάνουμε, πώς το βλέπετε, ποια είναι η λύση? Οι νέες γενιές δεν βλέπω να τα μαθαίνουν αυτά τα πράγματα.
4: Έχει καταστραφεί το κύτταρο της κοινωνίας που είναι η οικογένεια. Δεν υπάρχει πνευματική ηγεσία. Έχουμε ξεφύγει από... Δεν υπάρχει φρόνημα. Λογικά πρέπει να επιστρέψουμε σε μια νέα, να επιστρέψουμε στα παλιά, αν μπορούμε να το πούμε κάπως έτσι. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει κάποια ηγετική μορφή που να το κάνει αυτό.
3: Δεν είναι όμως θέμα μόνο ηγετικής μορφής. Θεωρώ ότι καλός ή κακός με όλα αυτά που γίνονται και με τις εκλογές και με την εκλογική διαδικασία και με την οθεία και με την πιστολική ψήφο, ξέρετε, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει το ιδιωτικό κράτος το οποίο μας έχει περικυκλώσει. Και βλέπω, ας πούμε, παράδειγμα την Εγνατία Οδό, που πρέπει να γίνουν κάποια έργα, δεν τα κάνει κανένας και ταλαιπωρεί το κόσμο, πληρώνει και διόδια και δεν υπάρχει και η δικαιοσύνη να δικαιώσει τον κόσμο. Και αναρωτιέμαι και λέω, τι θα κάνουμε αύριο μεθαύριο?
4: Αυτά είναι πολύ σωστά που λέτε, αρκεί είναι τα συμπτώματα. Είναι τα συνοδά συμπτώματα. Όσο όμως δεν υπάρχει φρόνημα από γιατί αυτή η δική μου θεωρία, όσο δεν υπάρχει φρόνημα από κάτω, που να πιέζει προς τα πάνω, δεν υπάρχει αυτό το πάθος, αυτό που είχαν οι δικές μας γενιές και πολύ παλιότερες, Και βεβαίως κυρίως έχουν αποδυναμωθεί τα μέσα ενημέρωσης. Όταν 3-4 θέματα που συζητάμε εδώ τώρα δεν παίζονται πουθενά, αλλά παίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ η απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή, έχουμε πρόβλημα, έχουμε ζήτημα εκεί. Όταν δεν προωθείται η ιδέα του έθνους και του κράτους απέναντι σε αυτό που έρχεται, έχουμε πρόβλημα. Όταν εμείς εδώ στη Θράκη δεν καταλαβαίνουμε τι ζούμε εδώ, δηλαδή όταν δίπλα μας ο άλλος έχει 50 χιλιάρικα μαύρα για να πάρει το χατζάκι και το γιαταγάνι εναντίον του συγκατοίκου του και του συμπολίτη του, και εμείς ασχολούμαστε εδώ με τη λευκή νύχτα και τη μαύρη νύχτα και την κόκκινη νύχτα, έχουμε πρόβλημα. Άρα χρειαζόμαστε κάποιους ανθρώπους που θα θυμίσουν ή που θα σπρώξουν τα πράγματα λίγο πιο πέρα. Δυστυχώς τώρα όλα έχουν συγκεντρωθεί η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, κυρίως Αθήνα. Είμαστε όλοι πίσω από τα φαλαχτερά χρώματα ή από, από κάποια οράματα δίθεν εξέλιξης, ψηφιακά όπως λέτε κτλ. Τεχνητή νοημοσύνη και παλαιό. Αλλά η πραγματικότητα θέλει άλλη αντιμετώπιση και άλλη συμπεριφορά.
3: Θέλει να είμαστε ρεαλιστές για να μπορούμε να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα. Τι θα γίνει επίσης, θέλω να μου πείτε, με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι καλώς ή κακώς και δεν προσπαθούν να προστατέψουν τα σχέδια της Τουρκίας, η οποία, το έχουμε ξαναπεί, διδάσκει τη γαλάζια πατρίδα, έχει στόχο να διεκδικήσει και δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια αντίδραση. Μακροχρόνια πιστεύετε ότι θα χάσουμε έδαφος?
4: Το έδαφος μπορεί να χαθεί. Έδαφος χάνουμε όταν εγκαταλείπουμε την πάτρια γη. Όταν βλέπεις χωριά να ερημώνουν και να πηγαίνουν άνθρωποι στις μεγαλοπόλεις ή σε αστικά κέντρα και να αφήνουν την πατρική τους περιουσία ακαλλιέργητη, εγκαταλειμμένη κτλ. Και αυτοί μετά την πουλάνε. Γιατί οι ίδιοι την πουλάνε. Έτσι, ο ιδιώτης Έλληνας την πουλάει σε έναν ιδιώτη αλβαπό ή σε έναν άλλον οποιοδήποτε αλλογενή. Τότε εκεί έχουμε ένα ζήτημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιοχές όπως η Χαλκιδική στα παλιότερα χρόνια, αλλά και τώρα υπάρχουν περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στην Καβάλα και στη Ροδόπη και, και στον Έμπρο κτλ. Όπου αγοράζονται σπίτια και ακίνητη διοικησία και real estate, γιατί ο μέσος Έλληνας την πουλάει. Την πουλάει. Την αγοράζει ο Βούλγαρος, ο οποιοσδήποτε άλλος ξένος, είτε λόγω Golden Visa είτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε εκεί χάνουμε αυτό, αυτή είναι η πρώτη απώλεια εδάφους. Γιατί αν κάποια στιγμή ξεκινήσει μια επίθεση, υποθετικά μιλάμε σε ένα σενάριο του μέλλοντος, εναντίον κάποιων περιοχών, οι οποίες περιοχές δεν θα κατοικούνται από Έλληνες, αλλά από Βουλγάρους, από επισκέπτες Τούρκους, από Κινέζους, από Golden Visa, από Ινδούς, δεν ξέρω από ποιους, δεν θα επηρεαστούν αυτοί το ελληνικό έδαφος. Θα είναι οι πρώτοι που θα δηλώσουν υποταγή στον επίδοξο κατακτητή. Και όσο στρατό και να έχεις και όσο αστυνομία και να έχεις, έχεις ήδη χάσει το έδαφος. Κάπως έτσι έγινε στο Κωσυφοπαίδιο. Αυτή τη στιγμή, χτες είδα ότι τιμωρήθηκαν όπως έπρεπε οι τέσσερις αρχηγοί του Τσεκά, του απελευθερωτικού στρατού του Κωσόβου, του λεγόμενου. Όμως, είναι μια δικαίωση που ήρθε πάρα πολύ αργά για το σερβικό έθνος, το οποίο πληρώνει τα λάθη και τα προσωπικά των κατοίκων των Σέρβων κτλ. Και της σερβικής πολιτικής ηγεσίας, διότι το Κωσυφοπαίδιο έτσι χάθηκε. Χρησιμοποιούσε ο Μιλόσεβιτς το Κόσοβο για να εκλέγεται στο Βελιγράδι, οι ντόπιοι Σέρβοι έφευγαν προς το εσωτερικό της Σερβίας, νίκιαζαν ή πούλαγαν την περιουσία τους στους Αλβανούς. Όταν ήρθε η ώρα να υπερασπιστούν το έδαφος τους, ό,τι και να έκανε ο στρατός και αστυνομία που ήταν σε μεγάλο αριθμό εκεί και σε αρκετά μεγάλη ισχύ, δεν τα κατάφεραν απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο λειτουργούσε επιθετικά και κριτικά, με τις τρομοκρατικές οργανώσεις του ΤΣΕΚΑ, με την υποστήριξη που ήταν από
3: κέντρα. Με τις μειονότητες δηλαδή.
4: Με τις μειονότητες, με τους Ζαχεδίνους κτλ. Δηλαδή, το παράδειγμα του Κωσόβου πρέπει να είναι για μας φωτεινός δείχτης για το τι έρχεται. Από εκεί και πέρα πρέπει να λειτουργήσει αλλιώς η κοινωνία, η εκκλησία, το πανεπιστήμιο κτλ. Τα σχολεία και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή σας λέω, στην Κομωτινή 50 χιλιάρικα και πώς είναι 50 χιλιάρικα που εντοπίστηκαν τυχαία το 2026. Πόσα άλλα 50 πακέτα των 50.000 ευρώ έχουν μπει σε αυτό το σχολείο τα προηγούμενα 15, 25, 35 χρόνια.
3: Παναγία μου.
4: Για να το βάλουμε. Αλλά αυτή είναι η είδηση.
3: Στο Τριεθνές σηκώθηκε η σημαία.
4: Δεν νομίζω, όχι. Όχι,
3: όχι δηλαδή το προσπεράσαμε και αυτό έτσι,
4: Μα το λέγαμε και στην προηγούμενη μας, ότι θα το προσπεράσουμε αυτό, θα το προσπεράσει, θα προσπεραστεί αυτό.
3: Τους πέρασε δηλαδή αυτό, δεν κυματίζει η ελληνική σημαία στο τριεθνές.
4: Το θέμα είναι ότι δεν κυματίζει, φτάνουμε στο σημείο να μην κυματίζει πουθενά η ελληνική σημαία, ή να κυματίζει σκισμένη. Και εκεί που πρέπει να κυματίζει, κυματίζει βέβαια, αλλά είπαμε είναι το φρόνημα. Το φρόνημα, δείχνει το φρόνημα. Χρειάζεται ένα εθνικό κάλεσμα, χρειάζεται μια κίνηση εθνικού, νέου εθνικού διαφωτισμού. Όλα αυτά είναι μεγάλες κουβέντες, αλλά ας ξεκινήσουμε με την γνωστοποίηση των πραγμάτων. Ας ξεκινήσουμε με την αντίδραση και την απάντηση που πρέπει να πάρουμε για τα 50 χιλιάρικα τα μαύρα σε ελληνικό σχολείο και για το ότι σε ελληνικό σχολείο μειονοτικό στον Δήμο Ιάσμου γιορτάσαν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας. Ας ξεκινήσουμε από αυτά και σιγά σιγά θα βρούμε την άκρη σου. Αλλά δεν βλέπω να μιλάει κανείς. Μιλάμε για την πλασμαφαίρεση, για τους αμάνους και για τους υπολογιστές.
3: Έτσι.
4: Λοιπόν, αυτό. Από και πέρα και μένει ο Σερέτης και ο Αρβανίδης να τα λένε.
3: Και να προσπαθούμε να τα βάλουμε με θεούς και δαίμονες.
4: Αυτό, περίπου κάπως έτσι.
3: Κύριε Αρβανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Υγεία μου.
3: Καλό μεσημέρι να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλά, ευχαριστώ.
3: Ακούσαμε τον κύριο Νίκο Αρβανίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνει τον αγώνα του όπως κάθε φορά που λέμε. Τι να κάνουμε, εμείς τα λέμε, θα αλλάξει τίποτα πιστεύετε? Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1:00 με 4:00, Γρηγόρης Σερέτης. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννα στους 94,8. Flash Κρήτη στους 95,8. Νότος Νιου στη Ρόδο στους 97,8. Νέο FM 103,3 στη Θεσσαλία. Τραγουδάκι και επανέρχομαι μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Άρθηκε με συντριπτική πλειοψηφία 264 ψήφων η ασυλία του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ανοίγοντας το δρόμο για τις βελγικές αρχές στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος υποστήριξε πως προτίθεται να εμφανιστεί αυτοβούλος, ωστόσο κοινοβουλευτικοί κύκλοι διαβλέπουν μεθόδευση για να κερδίσει χρόνο, αποτρέποντας τη σύλληψή του εν ώψη της λήξης του εντάλματος στα τέλη του μήνα. Το πολιτικό κατεστημένο βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με τη διεθνή απαξίωση. Σε καθεστώς άγριας ενεργειακής φτώχειας οδηγούνται τα ελληνικά νοικοκυριά, πληρώνοντας την βενζίνη 14% ακριβότερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Με την αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 18 λεπτά και τον ντίζελ να καταρρύπτει κάθε ρεκόρ, το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να εκτοξευθεί στο 1 ευρώ και 90 λεπτά. Σε σχέση με τους καθυλωμένους μισθούς, η χώρα μας βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης, την ώρα που η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθής τη στιγνή αφέμαξη των πολιτών. Βαρύτατες πολιτικές και θεσμικές ευθύνες αναδεικνύει η υπόθεση Μαζονάκη. Με τα βέλη να στρέφονται πλέον ευθέως κατά του Υπουργείου Υγείας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Το κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο τι έκαναν οι κατηγορούμενοι γιατροί, αλλά γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους έκλειναν προκλητικά τα μάτια. Την ώρα που ανοίγει η συζήτηση ακόμη και για παραιτήσεις,

0: Η απέτηση είναι σαφής. Να μην φορτωθούν όλα σε δύο εξελαστήρια θύματα, αφήνοντας το απειρόβλητο ένα διάτριτο σύστημα. Ανίποτε τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γλυφάδα, με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 νέοι εξετράπη τις πορείες τους στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μαντρότυχο. Νεκροί είναι 2 νέοι 23 και 26 ετών και ένας ακόμη επιβάτης, ενώ μάχη για τη ζωή του δίνει στην εντατική ένας 18χρονος. Κραυγή αγωνίας και απέτηση για πλήρη διαλεύκανση από την οικογένεια του αδικοχαμένου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, που έπεσε στο καθήκον με το Φάντομ στην Τανάγρα. Συγγενείς του πιλότου ξεκαθαρίζει πως δεν θα επιτρέψουν να κουκουλωθεί η τραγωδία πίσω από τη βολική δικαιολογία του ανθρώπινου λάθους, τονίζοντας ότι οι νεκροί δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το σκεπτικό του ανακριτή να αποκαλύπτει εγκληματική αδιαφορία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λειτουργήσαν μηχάνημα χωρίς άδεια, αγνόησαν τις προειδοποιήσεις επιδείνωσης, καθυστερώντας μία ολόκληρη ώρα να καλέσουν το ΕΚΑΒ, ενώ επιχειρήσαν να αποκρύψουν κρίσιμα στοιχεία. Την ίδια ώρα, νέα τροπή παίρνει υπόθεση, καθώς τη Δευτέρα καταθέτει ο υπνοθεραπευτής που έλαβε την επίμαχη φωτογραφία του τραγουδιστή. Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση Ουάσιγκτον και Βρυξελών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ευθέως την Ευρωπαϊκή Ένωση με εξοντωτικούς δασμούς, ακόμη και με πλήρη διακοπή του εμπορίου. Αφορμή αποτέλεσε η πρόταση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να καταστεί ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος, κίνηση που ο Αμερικάνος πρόεδρος χαρακτήρισε γελία και δυνητικά εχθρική. Οι επικίνδυνοι πειραματισμοί της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας ανοίγουν νέο μέτωπο, απειλώντας να παρασύρουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες σε έναν καταστροφικό εμπορικό πόλεμο. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τμήματα έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικόρα η καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

0: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά κύριε Βίτα, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Κύριε Βίτα, παρακολουθώ το τι ακριβώς συμβαίνει στην επικαιρότητα και γενικά όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα με τις αποφάσεις που παίρνουν όσοι κυβερνούν και φυσικά και η νομοθετική εξουσία και η δικαστική εξουσία. Και έχω καταλάβει ότι έχουν φτιάξει ένα ιδιωτικό κράτος και ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εμείς στη μέση, οι οποίοι και πληρώνουμε και δεν κερδίζουμε. Πώς το βλέπετε εσείς?
0: Κοιτάξτε, το ιδιωτικό κράτος, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κονκλάβιο εξουσίας το οποίο φαίνεται να λειτουργεί μόνο για τον εαυτό του και για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε αυτό, και οπωσδήποτε έχουν σε περιφρόνηση τον απλό κόσμο, τον καθημερινό κόσμο, τον κόσμο των εργαζόμενων, τους ελεύθερους επαγγελματίες, όλους οι υπόλοιπους οι οποίοι τέλος πάντων κρατούν την οικονομία όρθια σε αυτή τη χώρα και υπάρχει μια δραστηριότητα. Αυτοί οι άνθρωποι ως επιτοπλίστων παιδιά του κομματικού σωλήνα και αποτέλεσμα πολλών ετών και όλων των διακυβερνήσεων ως σήμερα, είναι άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, βρίσκονται σε μια γυάλα και αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούν να κατανοήσουν τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο, στην κοινωνία, στην καθημερινότητα και κάνουν ασκήσεις επί χάρτου, ασκήσεις επί χάρτου για τα οικονομικά, ασκήσεις επί χάρτου στα δικαστικά, ασκήσεις επί χάρτου στην υγεία, ασχολούνται με νούμερα, λες και οι άνθρωποι είναι νούμερα ή τέλος πάντων τους βλέπουν ως νούμερα και όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση που ένα καζάνι το οποίο κοχλάζει από κάτω του λαού περιμένει τις επόμενες εκλογές για να δώσει τις απαντήσεις του, γιατί είναι και το μοναδικό πράγμα το οποίο μπορούν να κάνουν, γιατί όπως έχετε καταλάβει από την πείρα σας, χιλιάδες διαδηλώσεις να κάνεις, πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αλλάξει κάτι και συνεχίζουν τον ίδιο στραβό δρόμο, όχι πάντα, αλλά τον ίδιο στραβό δρόμο που έχουν πάρει χωρίς να δίνουν λογαριασμό. Το χειρότερο απ' όλα είναι να δίνουν λογαριασμό. Και επειδή η αξιωματική αντιπολίτευση με την έννοια, όπως τη λέει το Σύνταγμα, δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο μία φωνή η οποία παλεύει να κρατήσει τα μπόσκα και μακάρι να βγει ακόμα πιο δυνατή στις επόμενες εκλογές, ώστε να υπάρχει αντιπολίτευση επιτέλους στη χώρα. Να υπάρχει έλεγχος και να ξέρουν κάποιοι ότι δεν μπορούν να κινούνται ανεξέλεγκτοι. Προς το παρόν είμαστε σε μία κατάσταση κατά την άποψή μου ανεξέλεγκτη.
1: Ναι, αλλά βλέπω το ότι το μόνο που έχει μείνει από τα κοινωνικά αγαθά, το οποίο θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν και έχουν αγοράσει ήδη τις συμμετοχές αυτή η αυλική του Μητσοτάκη, είναι το νερό. Και από όσο γνωρίζω, έρχονται στη χώρα και κάποια data center, τα οποία ξέρετε πώς λειτουργούν, χρειάζονται το νερό. Και γι' αυτό το λόγο, όποιος στην ουσία έχει στα χέρια του το ιδιωτικό νερό, θα γίνει πλούσιος. Το θέμα είναι τι θα πάθει ο Έλληνας όταν θα ανέβουν οι τιμές. Γιατί αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν σαν καπιταλιστές για να έχουν κέρδη. Δεν υπολογίζουν τις ανθρώπινες ζωές όμως, κύριε Βίτα. Και αυτό είναι αντισταγματικό. Δεν γίνεται να πεθαίνουν άνθρωποι την ώρα που κάποιος βγάζει λεφτά.
0: Κοιτάξτε, άνθρωποι θα πεθαίνουν είτε βγάζεις λεφτά είτε δεν βγάζεις λεφτά. Έτσι. Ο θάνατος είναι.
1: Ναι, αλλά να πεθαίνουν για αυτό το λόγο που βγάζεις εσύ λεφτά. Αυτό εννοώ.
0: Γι' αυτό το λόγο που βγάζει λεφτά. Κοιτάξτε, εγώ θα πήγαινα ακόμα περισσότερο, πιο μακριά από εσάς και θα έλεγα ότι δεν θα με πείραζαν εμένα τα 10 data center, λέω, δεν θα με πείραζαν αν αυτή τη στιγμή υπήρχε μια σοβαρή πολιτική στο θέμα του τουρισμού, όπου στερείται η Ελλάδα νερού, στερούνται περιοχές της Ελλάδος νερού, στερούνται αγρότες στο νερό, στερείται ο κόσμος από τα βασικά του, διότι σε ένα που δεν είναι σχέδιο, σε μια κατάσταση που έρχονται 40 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα, οι οποίοι αφήνουν ελάχιστα λεφτά ο καθένας, δηλαδή είμαστε στη 19η θέση πλευράς εισοδημάτων, χωρίς η χώρα να έχει υποδομές το καλοκαίρι, δαπανούν χρήματα, πάρα πολλά, συγγνώμη, νερό, πάρα πολύ νερό, χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα αντισταθμιστικά ωφέλη. Δηλαδή, είναι τα data center που οπωσδήποτε πρέπει να ληφθεί υπόψη όλη αυτή η κατανάλωση του νερού που υπάρχει στην καθημερινότητα, ανεξαρτήτως αν είναι ιδιωτικό ή όχι, γιατί και δημόσιο να είναι, πάλι νερό είναι, έτσι δεν είναι?
1: Μα βέβαια.
0: Η καθεπίπτωση είναι το νερό. Και σας λέω τώρα και αυτούς που μας ακούνε, 40 εκατομμύρια τουρίστες επί 5 μέρες μέσω όρος στην Ελλάδα, επί 10 καζανάκια την ημέρα και επί ένα ντουζ τουλάχιστον. Θέλετε να μου πείτε για πόσα δισεκατομμύρια κυβικά νερό μιλάμε, τα οποία δεν τα έχουμε?
1: Ναι, ωραία.
0: Και ποιο είναι το αντισταθμιστικό όφελος γι' αυτό?
1: Ναι, εγώ αυτό που θέλω να σας εξηγήσω είναι το ότι είδαμε κάτι παρόμοιο με την ηλεκτρική ενέργεια, όπου χτίστηκε ένα καρτέλ ενέργειας. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε Βίτα, ότι δεν θα χτιστεί ένα αντίστοιχο καρτέλ νερού, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, οι οποίοι μετά μεταξύ τους οι προμηθευτές που θα πουλάνε στον Έλληνα πολίτη θα ανεβάζουν τις τιμές και θα ελέγξουν την αγορά. Θα γίνει δηλαδή πάλι αυτή η μπίζνα που θα κερδίζουν αυτοί και ο Έλληνας δεν θα έχει να πληρώσει. Γιατί άλλο να πληρώνουμε τώρα στο Δήμο ένα συγκεκριμένο ποσό, 35 ευρώ για το νερό, και άλλο να έρθει αύριο μεθαύριο αυτό το καρτέλ νερού και να βαράει ανάλογα με το κυβικό.
0: Κανείς δεν μπορεί να σας βεβαιώσει ότι οι φόβοι σας δεν θα γίνουν πραγματικότητα, γιατί πράγματι ειδικά αυτό που έγινε με το ρεύμα είναι εξωφρενικό. Δηλαδή αυτό που βλέπει ο πολίτης, υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, αλλά αυτό που βλέπει ο πολίτης είναι ότι έχει γεμίσει παντού φωτοβολταϊκά και έχει γεμίσει παντού ανεμογεννήτριες, και ενώ αυτή τη στιγμή η χώρα έπρεπε να έχει αυξήσει την παραγωγή και άρα να μειώσει το κόστος, βλέπει το ακριβώς αντίθετο. Και απλώς πολίτης το βλέπει στην τσέπη του και δεν μπορεί να το καταλάβει. Όσο αφορά δε το νερό, κανείς πράγματι δεν μας διασφαλίζει. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει αυτό το πράγμα να αλλάξει. Δηλαδή, το νερό για να βγει έχει κόστος. Για να μεταφερθεί έχει κόστος. Για να επιδιορθωθεί έχει κόστος. Άρα είναι βέβαιο ότι έχει ένα κόστος. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή με σιγουριά οι Δήμοι να το καλύψουν. Εκεί είναι όλοι ελληματικοί με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Καταρχήν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, τη φτάσανε. Ένα λεπτό, συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Βίτα. Δεν μου αρέσει να διακόπτω, αλλά πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Γιατί το μοτίβο είναι συγκεκριμένο. Τι κάνουνε, αφήνουνε τα πάντα να σαπίσουνε για να έρθουνε μετά να παρουσιάζουν τους καλούς ιδιώτες που έρχονται να μας σώσουνε.
0: Επίσης δεν μπορώ να σας διαψεύσω σε αυτό. Δεν, θα το ήθελα πραγματικά, αλλά δεν μπορώ να σας διαψεύσω, γιατί αυτή είναι η εντύπωση η οποία δίνεται στον κόσμο. Ότι οτιδήποτε κρατικό, είτε σκόπιμα, είτε ακούσια, βρίσκεται στο περιθώριο, μέχρι που ο κόσμος να οργιστεί και να είναι σε αγανάκτηση και μετά να μην αντιδράσει όταν προτείνουν μία λύση. Και αυτό έχει γίνει τόσες πολλές φορές και με τόσα πολλά πράγματα, ήδη τα αεροδρόμια, το ίδιο δεν έγινε με τα αεροδρόμια. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό που έχω εικόνα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν το πήρε ιδιώτης και τι έκανε. Θα σας πω ότι στο αεροδρόμιο της Ρόδου, επί 4 χρόνια, υπήρχε αίθουσα με τουαλέτες, οι οποίες ήταν 30 στον αριθμό και οι 30 εκτός λειτουργίας.
1: Ναι,
0: και λέω τώρα, ναι. Θέλει λεφτά αυτό το πράγμα για να μην το απαξιώσεις και ο τουρίστας που φεύγει από τη χώρα να έχει συν 30 τουαλέτες? Δεν θέλει. Δεν σκέφτεσαι ότι αυτό το πράγμα γινόταν επίτηδες? Και έγινε και κάτι άλλο στο αεροδρόμιο της Ρόδου πριν το πάρουν η εταιρεία που το πήρε. Πήγαινε στο χειμώνα να φύγεις από εκεί και κάποια στιγμή έβλεπα εγώ τους εργαζόμενους εκεί να κουνιούνται και να περπατάνε περίεργα. Λέω, παιδιά, γιατί είναι περπατάτε έτσι? Επειδή είχα έρθει απ' έξω, λοιπόν, δεν είχα καταλάβει ότι μέσα είχε παγωνιά και οι άνθρωποι περπατούσαν έτσι γιατί φορούσαν παντελόνι πάνω από το παντελόνι και μπλούζες πάνω από τις μπλούζες, γιατί δεν μπορούσαν να δουλέψουν από το κρύο. Είχε μέσα, ξέρω εγώ, 5 βαθμούς. Και λέω τώρα, το αεροδρόμιο το οποίο κάθε μέρα βγάζει του κόσμου τα λεφτά ως δημόσιο αεροδρόμιο, είχε τρομερό κόστος να βάλεις 2 μεγάλα κλιματιστικά για να μην κρυώνουν οι εργαζόμενοι? Και τώρα, όταν δεν κρυώνουν, λένε τι ωραία, το πήρε ιδιώτης. Βέβαια, άμα το έχεις 4 χρόνια και είναι έτσι.
1: Κύριε Βίτα, κύριε Βίτα, στο Ηράκλειο, το αεροδρόμιο, το οποίο έχει ακόμα πίνακα σολάρι. Ο πίνακα σολάρι, για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι αυτός ο ηλεκτρομηχανικός πίνακας που ακόμα είναι με τις κάρτες. Τα γράμματα αλλάζουν με τον ήχο, αυτό το κλακ-κλακ που κάνει και αλλάζουν τα γράμματα. Παρατημένα όλα. Τα δώσανε στον ιδιώτη τζάμπα, ο οποίος ιδιώτης είναι φίλος τους, ο οποίος ιδιώτης πιθανότατα θα τους δίνει κάτω το τραπέζι καμιά μίζα, γιατί καλός ή κακός δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για να μπορούμε να το ισχυριστούμε, αλλά όλοι γνωρίζουμε, εντάξει, γιατί έτσι πάει το πράγμα, χαζός δεν είναι ο κόσμος, και βλέπεις μετά αύριο μεθαύριο να διαχειρίζονται όλες τις δημόσιες δομές άνθρωποι, ιδιώτες, εταιρείες, φαντ και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Βίτα? Γιατί θα πάω στην επόμενη ερώτηση. Όταν ο Έλληνας πολίτης φορολογείται για να έχει δρόμους, νοσοκομεία, αεροδρόμια, λιμάνια και ό,τι άλλο θα έπρεπε να έχει, και βλέπει ότι και φορολογείται σκληρά με 24% και δεν έχει αεροδρόμια, πρέπει να πληρώσει ξανά και για τους δρόμους πρέπει να πληρώνει διόδια ενώ πληρώνει τέλη κυκλοφορίας και τα ξέρετε και για την υγεία τα ίδια και παντού τα ίδια. Αναρωτιέται και λέει για ποιο λόγο να φορολογούμε ενώ έχει μετατραπεί η Ελλάδα σε ένα ιδιωτικό κράτος από εκεί που ξεκινήσαμε. Για ποιο λόγο?
0: Αυτά είναι παθογένειες ετών που δημιουργούν αυτό το φαινόμενο που υπάρχει τώρα, να υπάρχει εχθρότητα των πολιτών προς το κράτος. Αντί να θεωρήσει ο πολίτης ότι το κράτος είναι μαζί του σε διάφορα θέματα, είναι αυτά που είπατε και είναι και άλλα τόσα επί 10. Αντί ο πολίτης να θεωρήσει ότι το κράτος είναι δίπλα του αυτή τη στιγμή, θεωρεί ότι είναι αντίπαλός του. Αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν το θεωρεί. Ναι. Δεν το θεωρεί, κύριε Βίτα. Είναι αντίπαλος.
0: Είναι ακριβώς.
1: Είναι αντίπαλος.
0: Δηλαδή έχει πιο πολλά επιχειρήματα να πει ότι είναι αντίπαλός μου το δημόσιο παρά να πει ότι είναι μαζί μου. Τώρα, τι θα πούμε στους γονείς που για δεύτερη χρονιά δεν υπάρχουν λεωφορεία για τη μετακίνηση μαθητών μέσα στη Θεσσαλονίκη. Τι θα πούμε? Να πούμε ότι το κράτος σας προσέχει και μπαίνει ο κόσμος και στα πλαίσια της υπογεννητικότητας της λέμε ότι να ξέρετε ότι αν θα κάνετε παιδιά η ζωή σας σε αυτή τη χώρα θα είναι μαύρη. Θα πρέπει εσείς να παρατήσετε δουλειές, να παρατήσετε τα πάντα και τα παιδιά σας να τα πάτε εσείς και να τα φέρετε από το σχολείο διαλύοντας το ωράριό σας και τον επαγγελματισμό σας. Τι να τους πούμε, να τους δώσουμε κίνητρα τους νέους γονείς και να τους πούμε ότι όταν κάνετε παιδιά μπορεί τις μισές μέρες να έχουν απεργία τα σχολεία γιατί θέλουν να παραπονεθούν κάποιοι δάσκαλοι για την Νικαράγουα. Τι να τους πεις, κάνετε παιδιά όταν αυτή τη στιγμή έρχεται και σας λέει σου δίνω 10 ευρώ το μήνα πρόσθετο επίδομα και θα πρέπει να πανηγυρίζεις. Λες και με 10 ευρώ μπορείς να αγοράσεις 2 πάμπερς. Δεν θα τον δει δηλαδή ότι τον κοροϊδεύεις συνεχώς και συστηματικά.
1: Και δεν θα σκεφτεί, κύριε Βίτα, αυτός ο νέος άνθρωπος να πει θα πάω στην Ισλανδία, για παράδειγμα, όπου στα 3 χρόνια θα μου δώσουν 400 ευρώ σύνταξη, θα μου παρέχουν κάποια πράγματα, θα είμαι ασφαλισμένος χωρίς να τρέχω και θα πληρώνω έναν λογαριασμό και όχι 1000 λογαριασμούς. Μα του δίνεται μια καλύτερη ευκαιρία πλέον στο εξωτερικό και γι' αυτό το λόγο φεύγουν όλοι.
0: Για όλα υπάρχει αιτία. Δεν μπορεί τώρα άλλος να σηκώνεται, να ξεσπιτώνεται και να πηγαίνει στο εξωτερικό. Υπάρχει κάποια αιτία. Δεν είναι παλαβός ο κόσμος που φεύγει. Και τέλος πάντων ο πατριωτισμός του κάποιοι να δίνουν τη μάχη τους εδώ πέρα κάποια στιγμή μπορεί να σε κουράσει και να πεις ότι δεν γίνεται ρε παιδιά να είμαι εγώ γιατρός και να μου δίνεις τώρα 1200 και να μου έχεις και συνθήκες άσχημες και να μου λες ότι πρέπει να λέω και ευχαριστώ όταν θα φύγω ας πούμε στην Ολλανδία και θα παίρνω 4000 και θα έχω και λυμμένα τα θέματα μου έτσι. Θα έχω λυμμένα τα θέματα της μετακίνησης, θα έχω λυμμένα τα θέματα της εφορίας, θα έχω λυμμένα τα θέματα της καθημερινότητας που εδώ πέρα θεωρούμε ότι είναι ας πούμε κατακτήσεις. Εδώ έκανες ένα μετρό με πέντε στάσεις ακόμα και θέλουν περίπου να πιστέψουμε ότι έχουμε κατακτήσει τον Άρη.
1: Το πιο υπερσύγχρονο μετρό μας έλεγαν στις τηλεοράσεις όλο τον κόσμο.
0: Γιατί άμα δεν έχεις γυρίσει τον υπόλοιπο κόσμο και να ξέρεις για παράδειγμα ότι αυτό το μετρό το έχει η Σιγκαπούρη από το 2003 δεν μπορείς να σου πει το πιο υπερσύγχρονο στον κόσμο. Ή αυτό το οποίο επειδή έχει και 5 αρχαία μέσα ότι είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η Σουηδία θα έχει από κάτω πώς το λένε αρχαίο δρόμο, η Γερμανία θα έχει αρχαίο δρόμο ή θα έχει αρχαίο δρόμο το Πακιστάν ή και το Ιράν το αρχαίο δρόμο από κάτω. Η Ελλάδα θα έχει αρχαίο δρόμο, βάλατε και το μαζί και σοβαρό πράγμα και πρέπει εμείς ότι σοβαρό πράγμα. Εντάξει, ωραίο είναι, δεν είπε κανείς όχι. Αλλά δεν θα μας λέτε τώρα ότι αυτό είναι παραπάνω από το φυσιολογικό που είναι αυτονόητα για τις άλλες χώρες.
1: Υπάρχει ένα τρίξ ανάμεσα σε όλα αυτά τα έργα, τα δημόσια έργα φυσικά, γιατί η διαφθορά έχει φτάσει μέχρι το κόκαλο, το έχει τρυπήσει το κόκαλο. Υπάρχει έτσι ένα μοτίβο με τις καθυστερήσεις, κύριε Βίτα, και με τις αποζημιώσεις που δίνουν στους εργολάβους. Και πολλές φορές η κοινωνία και ο κόσμος, και εγώ ίδιος το παραδέχομαι ότι λέω το ότι όλο αυτό γίνεται σκεμμένα για να μπορούν να μοιραστούν τα λεφτά οι εργολάβοι με αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα σε 4 χρόνια μπορεί να γίνει μετρό σε μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη όπου από κάτω είναι γεμάτη αρχαία. Ποιος δεν γνώριζε ότι θα πετύχουμε αρχαία από κάτω και κάναμε 50 χρόνια τώρα να αποκτήσουμε ένα μετρό και πόσα λεφτά δώσαμε τελικά σε αποζημιώσεις και πού πήγαν αυτά τα λεφτά αν τελικά επέστρεψαν κάτω από το τραπέζι σε κάποιους. Γιατί κύριε Βίτα, αυτά τα λεφτά δεν είναι δικά τους, είναι δικά μας. Και κανονικά θα έπρεπε να φύγουν από τις θέσεις τους όσοι δεν υπολόγισαν σωστά το έργο.
0: Ξέρετε τι θέλω να μας πούν κύριε Σερέτη. Βρήκαμε τα αρχαία την Βενιζέλου και γι' αυτό καθυστερήσαμε μια δεκαετία. Και ρωτάω εγώ τώρα, η Αθήνα δεν είχε αρχαία? Η Αθήνα που όπου και να σκάψεις θα βρεις αρχαίο νόμισμα, αρχαίο δρόμο και σπίτι, το μετρό προχωρά κανονικά, ταχύτατα και στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Μόνο στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει να βρίσκουν αρχαία?
1: Όχι. Σε όλη την Ελλάδα.
0: Όλη την Ελλάδα. Όπου και να σκάψει όλη την Ελλάδα, αυτό το πράγμα.
1: Σωστό.
0: Στην Αθήνα όμως, κατά παράδοξο τρόπο, εάν θα δείτε τώρα πόσο γρήγορα περπατάει το μετρό, που πάει στα Εξάρχεια, που πάει στην Ευελπίδα, που πάει στο Γαλάτσι, αν δείτε πόσο γρήγορα τρέχει το μετρό εκεί, στα χρονοδιαγράμματα τα οποία λένε, πόσο γρήγορα τρέξαν και τα προηγούμενα που πήγαν στον Πειραιά, πόσο γρήγορα τρέξαν και αυτά που πήγαν στο Περιστέρι και σε πόσα χρόνια έχουν γίνει όλα αυτά τα δεκάδες χιλιόμετρα. Θα σας πω κάτι, σε εμάς έγιναν 9 και πανηγυρίζουμε. Η Αθήνα έχει 110 χιλιόμετρα μετρό εδώ και τόσα χρόνια. Το δεκαπλάσιο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Και καταστράφηκε μια πόλη και μια γενιά για 20 χρόνια. Χτες πήγα σε ένα καφέ το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση της Βενιζέλου με την Εγνατία και έβλεπα το Αλκαζάρ, αυτό το παλιό, το τι είναι αυτό το μνημείο τέλος πάντων,
1: ναι,
0: το οποίο το έβλεπα χωρίς κίνδυνες πινακίδες γύρω γύρω και χωρίς φράχτες και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Όταν πήγαινα σχολείο εγώ 17 χρονών ήταν και είχαν μπει τσίγκι εκεί πέρα. Και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι πίσω υπήρχε κάτι.
1: Τα ίδια ζουν και στην Αθήνα με τον Παρθενώνα οι άνθρωποι. Και εκεί τόσα χρόνια έχεις καλώς χες. Και τώρα που φύγαν τους φαίνεται περίεργο. Αλλά να σας πω κάτι. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Στο ότι υπάρχουν τόσο πολλά χρήματα τα οποία συλλέγουμε εμείς οι μέλισσες και έρχονται αυτοί και πραγματικά λαιλατούν τα κρατικά ταμεία, μοιράζουν συμβάσεις. Έχουμε δώσει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. 600 εκατομμύρια για συμβουλές. Σε τι δώσαν τόσες συμβουλές, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορεί ο Έλληνας να μην καταλαβαίνει, ο ίδιος να μην εμπεδώνει, να μην συνειδητοποιεί το ότι αυτή τη στιγμή οι διαχειριστές οικονομίας, κύριε Βίτα, γιατί διαχειριστές οικονομίας είναι αυτοί οι άνθρωποι, εκμεταλλεύονται τον Έλληνα. Πατάνε πάνω στην πλάτη μας και χτίζουν περιουσίες. Πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση όταν τα επόμενα 35 και 40 χρόνια έχουν κάποιοι αναλάβει με συμβάσεις και συμφωνίες να διαχειρίζονται τα πάντα? Δηλαδή, πώς θα σου το πω αλλιώς, είναι στη μέση ο Έλληνας πολίτης και γύρω-γύρω είναι οι ιδιώτες οι οποίοι καθορίζουν τις τιμές και απαιτούν πληρωμές.
0: Εγώ δεν θεωρώ τον ιδιωτικό τομέα ότι είναι κάτι κακό, γιατί οι ιδιώτες μπορεί να είμαστε κι εμείς. Αυτό το οποίο είπατε ότι υπάρχουν τα έργα τα οποία κατασκευάζονται και υπερπολαπλασιάζεται το κόστος λόγω καθυστερήσεων. Αυτό είναι μια, θα μπορούσε να είναι και από μεγάλη πείνα και από τεράστια ανικανότητα. Πάντως και τα δύο θέλουν αλλαγή και θέλουν έλεγχο. Δηλαδή, για παράδειγμα, το αεροδρόμιο στο Καστέλι έχει πάρει αυτή τη στιγμή σύν 600 εκατομμύρια από την αρχική του σύμβαση, διότι το ελληνικό δημόσιο δεν έφτιαξε ακόμα, όπως έλεγε και δεσμεύτηκε, τον δρόμο για να πας εκεί. Το καταλαβαίνετε αυτό τώρα. Τις περισσότερες, και δεν το έκανα και από επίτηδες, διότι έχει διαμορφώσει μια τέτοια κατάσταση, για να το κάνει τον δρόμο. Αλλά βέβαια, ποιος θα μας πει ότι αυτό δεν έγινε επίτηδες? Κάποιος δεν έβαλε κάτι παραπάνω στο συμπάκι για να το κρατήσει λίγο παραπάνω, μια μελέτη, ένα διαγωνισμό ή κάτι άλλο, προκειμένου να κερδίσει κάποιος άλλος. Τώρα εδώ πέρα αναγκαστήκαν να βάλουν ρήτρες όπως γίνεται στο flyover, πάλι θα πάρουν λεφτά, αν το κάνουν πιο γρήγορα.
1: Αυτό σας λέω. Ένα λεπτό, κύριε Βίτα, συγγνώμη λίγο. Όταν μιλάω για ιδιώτες αρχικά, δεν λέω για τους ιδιώτες οι οποίοι έχουν ένα κατάστημα, οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εδώ μιλάμε για ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν κοινωνικά αγαθά. Το κοινωνικό αγαθό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος πρόσβαση. Και στα τρόφιμα, και στο νερό, και στο ρεύμα, και σε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, μια στέγη. Εδώ καταργήσανε και τον νόμο της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι όντως οι άνθρωποι δουλεύουν, εργάζονται και δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Άλλο όμως αυτό, και άλλο να διαχειρίζεται κάποιος μια πηγή που βγαίνει μέσα από το έδαφος που ανήκει στον Έλληνα. Για ποιο λόγο να διαχειρίζεται αυτό σε αυτό το πράγμα?
0: Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος.
1: Για ποιο λόγο δηλαδή να σου το θέσω αλλιώς, να μπορούν να τοποθετήσουν ανεμογεννήτριες πάνω στα ελληνικά βουνά και να μην πληρώνουν ένα ευρώ ενίκιο στον ελληνικό λαό? Τα βουνά είναι δικά τους.
0: Δεν ξέρω τι συμβάσει αυτό τώρα για να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να το.
1: Μου φαίνεται περίεργο όλο αυτό, δηλαδή μου φαίνεται περίεργο, γι' αυτό σας το συζητάω.
0: Δεν το ξέρω αν υπάρχουν σε σημεία τα οποία πληρώνουν σε ιδιώτες που κατέχουν συγκεκριμένες περιοχές ή όταν πάνε σε περιοχές που ανήκουν στο δημόσιο, εάν και εκεί πληρώνουν μίσθωμα. Αυτό τώρα δεν μπορώ να σου
1: πω. Ωραία, ναι, τουλάχιστον
0: γιατί να το. Εικόνα, δεν
1: ναι, γιατί αυτό δεν ανοίξει κάποιο ιδιώτη, είναι δασικές εκτάσεις όλες αυτές και έχει βγει ένας νόμος, είχε κάνει μια εισήγηση η κυρία Σακελαροπούλου, σε καμένες εκτάσεις να τοποθετούνται ανεμογεννήτριες, που αυτό είναι αντισυνταγματικό, γιατί το Σύνταγμα λέει όταν ένα δάσος καίγεται πρέπει να γίνει αναδάσωση. Βλέπουμε για παράδειγμα την Κόνιτσα. Καίγεται η Κόνιτσα 10 μέρες, 11. Δεν παίζει κανένα στα κανάλια. Όπως θα έπρεπε, αυτή την τραγωδία που χάνουμε πραγματικά ένα τόσο πλούσιο δάσος. Και την ίδια ώρα μπαίνω στο χάρτη της ΡΑΕ και βλέπω ότι έχουν βγει άδειες για ανεμογεννήτριες σε αυτό το βουνό. Η δικαστική εξουσία δεν θα έπρεπε να ελέγξει το τι ακριβώς συμβαίνει. Και αν κάποιος εσκεμμένα έβαλε φωτιά για να εξυπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να τοποθετήσουν εκεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εγώ κάνω δεύτερες σκέψεις. Δεν θα έπρεπε να υπάρξει κάποιος έλεγχος.
0: Θα σου πω τώρα ειδικά για την Κόνιτσα και εκεί την περιοχή, υπάρχουν πλαγιές και βουνά τα οποία είναι κυριολεκτικά αδιάβατα. Για τα άλλα που έχουν βγει άδειες για ανεμογεννήτριες, θα έμπαιναν ανεμογεννήτριες είτε υπάρχει το δάσος είτε όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο να δούμε γιατί συμβαίνει, πώς συμβαίνει και να το κάνει. Δηλαδή δεν απαραίτητο να καεί το δάσος για να μπει ανεμογεννήτρια. Αυτό που εγώ θα κοιτούσα περισσότερο θα ήταν όταν ένα δάσος καεί, να κοιτάξουμε να κάνουμε μια σοβαρή αναδάσωση με τα δέντρα τα οποία πρέπει, κάτι το οποίο επίσης δεν γίνεται. Παρατιούνται όπως είναι, ό,τι κάει και κάει και τα αφήνουμε στο έλεος του Θεού. Ανεβαίνουν πάνω κατσίκια, ιστορίες, τρώνε τα νέα βλαστάρια που βγαίνουν και κάνουν. Και βλέπεις ότι ενώ κάει και κάτι, ας πούμε, δείτε στο πρώτο πόδι Χαλκιδικής. Είχε καεί πριν από 30 χρόνια η περιοχή κάτω στο Παλιούρι, ούτε που έχει ξαναφυτρώσει τίποτα, δεν σας κάνει εντύπωση. Εκεί την περιοχή της Σκιώνης κλπ. Είχε καεί όλο το δάσος μέχρι από πίσω μεριά και μετά από 30 χρόνια δεν έχει αναγεννηθεί τίποτα. Έχει κάτι πουναράκια. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς γίνεται αυτό.
1: Αφού δεν είδατε και καμιά βίλα, αφού δεν είδατε καμιά βίλα εκεί.
0: Βεβαίως είδα βίλες, βεβαίως είδα
1: βίλες.
0: Όλοι βλέπουν βίλες. Βεβαίως είδα βίλες.
1: Αυτό πώς γίνεται δηλαδή τώρα. Άμα δεν υπάρχει παρανομία σε όλο αυτό, πώς γίνεται αυτό.
0: Αυτό λέμε τώρα. Και λέμε μετά από 30 χρόνια δεν βρέθηκαν, ας πούμε, τρία δέντρα να μεγαλώσουμε.
1: Και τρεις άνθρωποι, ένα λεπτό, και τρεις άνθρωποι να αναρωτηθούν από όλους αυτούς τους, τις ανεξάρτητες αρχές, από όλους αυτούς εδώ πέρα που είναι υπεύθυνοι, αρμόδιοι, ένας δεν βρήκε, ας πούμε, το θάρρος να πάει να ρωτήσει αυτόν που έκτισε τη βίλα εκεί. Ρε αδερφέ, έλα εδώ, πώς έκτισες τη βίλα εδώ. Ένας που να κάνει έλεγχο δεν βρήκε το θάρρος, κύριε Βίτα, να πάει να το ρωτήσει αυτόν τον άνθρωπο πώς εσύ έκτισες εδώ βίλα. Πώς.
0: Βέβαια θα πούμε όμως και το άλλο, γιατί πρέπει να αποδίδουμε από το 4 στο 4. Και όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα, παραθωριστές, κάτοικοι, μόνιμοι κλπ. Και ξέρω να πήγε κανείς στην εισαγγελία και να έκανε καταγγελία και να είπε εδώ πέρα έκτισε κάποιος που ήταν δάσος και πώς έκτισε.
1: Εγώ ξέρω πολλούς.
0: Ο πολίτης υπάρχει αδράνεια από τη μεριά του.
1: Όχι, όχι, έχω παράδειγμα δικό μου που έχω πάει στο δασαρχείο και έχω αναρωτηθεί πώς στην περιοχή τη δική μου ένας έχει κόψει το μισό δάσος και έχει χτίσει σπίτι και έτυχε αυτός που έκτισε το σπίτι να είναι ο δασάρχης, κύριε Βίτα. Ο δασάρχης.
0: Μετά λοιπόν να πάμε μαζί στην εισαγγελία να δείτε τι μπορεί να γίνει γι' αυτό.
1: Να πάμε μαζί στην εισαγγελία. Πραγματικά να συνεργαστούμε γιατί είστε πολύ καλός δικηγόρος και το ξέρω. Να πάμε να δείτε ότι κανένας δεν θα αντιδράσει. Που ο δασάρχης έκοψε τα δέντρα και έκτισε σπίτι.
0: Ευχαρίστω, πολύ ενδιαφέρον θέμα μου.
1: Να πάμε μαζί. Έκλεισε αυτό. Έκλεισε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο για την οικονομία την άποψή σας. Γιατί έχετε ισχυρή άποψη και μου αρέσει η συζήτηση μαζί σας. Λοιπόν, η οικονομία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, κοστάει πάρα πολλά λεφτά. Εγώ αναρωτιέμαι φυσικά πολλές φορές ότι μέσα από κάποιους πολέμους ή μέσα από κάποια πράγματα τα οποία έχουν κάνει αυτά τα εγκλήματα, ξέρετε τώρα, θα έπρεπε να απαιτούμε κάποιες αποζημιώσεις. Δεν γίνεται να μας έχετε σφάξει, να μας έχετε βιάσει, να έχετε πάρει ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και να μην υπάρχει μια αποζημίωση. Δεν γίνεται να μην αναγνωρίζετε γενοκτονίες. Δεν γίνεται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με αυτό που κάνανε οι Ναζί, εμείς να μην έχουμε πάρει φράγκο. Και παράλληλα, βλέπω το ότι χρωστάμε και πάρα πολλά λεφτά. Θα μπορούσε, λέτε, άμα κάποιος ξεκινήσει να διεκδικεί, να γλιτώσει κάτι έστω από όλα αυτά.
0: Καταρχήν υπάρχουν αποφάσεις πάρα πολλές από κατά της Γερμανίας που αφορούν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πρόβλημα είναι το εξής, η εκτέλεση αυτών των αποφάσεων. Στην Ελλάδα, που θα μπορούσαν να τις εκτελέσουν εύκολα, απαιτείται για να εκτελεστούν αυτές οι αποφάσεις να υπάρχει άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης. Και αυτή βεβαίως δεν γίνεται ποτέ. διαδίνεται ποτέ με το πρόσχημα ότι για την, για τις καλές σχέσεις της χώρας και για την εξωτερική πολιτική δεν θα δώσουμε την άδεια για να πάτε να κατάσχετε, ας πούμε, ένα κτίριο στο κέντρο των Αθηνών που ανήκει στο Ίδρυμα Γκέτε, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο μπορεί να κάνει και 10 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα είναι ξενοφοβική γενικώς. Και δεν πάει σε δημόσιους οργανισμούς, ακούγονται φήμες. Εμείς όλοι τώρα, όσοι ασχολούμαστε, ακούμε φήμες. Φήμες ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια συμφωνία με τη Γερμανία. Φήμες ότι έχουν δοθεί αποζημιώσεις, αλλά δοθήκαν μικρές και κάπου αλλού. Φήμες ότι ο Καραμαλής είχε συμφωνήσει να μην τη διεκδικήσει προκειμένου να φύγουν Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία. Τα ξέρετε αυτά. Με τη Γερμανία έχετε σχέσεις και τα έχετε ακούσει σίγουρα όλα αυτά. Τα έχετε ακούσει. Αλλά ακούμε φήμες. Επισήμως δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση για τίποτα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλοί Έλληνες στη Γερμανία και η Γερμανία στέκεται όρθια εξαιτίας τόσων ανθρώπων που δουλεύουν εκεί, όπως είναι και οι Τούρκοι. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά και λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος. Όσοι είναι οι Έλληνες, διπλάσιοι περίπου είναι οι Τούρκοι. Αν φύγουν όλοι οι Τούρκοι και όλοι οι Έλληνες στη Γερμανία, η Γερμανία δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Αλλά βλέπουμε ότι γι' αυτό το λόγο κάνει και κουμάντα. Γι' αυτό το λόγο μπορεί και απαιτεί. Γι' αυτό το λόγο, όπως και οι Βρετανοί, δεν επιστρέφουν τα μάρμαρα. Γιατί η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο, να σας το πω έτσι απλά και λαϊκά. Είναι προτεκτοράτο. Και από τη στιγμή που δεν έχει ανεξαρτησία, από τη στιγμή που δεν είναι αυτόνομη, από τη στιγμή που δεν είναι ισχυρή, αυτό θα συμβαίνει μέχρι να πεθάνουμε. Βλέπω εγώ τώρα τι γίνεται εδώ πέρα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι δυνατόν, κύριε Βίτα, να έχουμε αγοράσει 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ ένα όπλο από τους Ισραηλινούς και να μην μπορούμε εμείς να το ελέγξουμε? Δηλαδή τι κάνουν? Ξεπουλάνε την εθνική κυριαρχία, αφήνουν την εγχώρια αμυντική βιομηχανία διαλυμένη και δεν παράγουν ούτε σφαίρα. Και πώς θα αντιδράσουμε στο μέλλον, αν χρειαστεί?
0: Γιατί για τα F-35 θα έχετε τους κωδικούς για να λειτουργήσετε αυτόνομα?
1: Όχι.
0: Ούτε για το F-35.
1: Όχι, αυτό λέω.
0: Τουλάχιστον αυτό ακούγεται. Έτσι. Επισήμως δεν έχουμε μία δήλωση από, γιατί όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν το κέντρο τους στην Αμερική. Εμείς δεν έχουμε κάποια επίσημη δήλωση ότι εμείς θα μπορέσουμε να σηκώσουμε ένα F-35 και να βομβαρδίσουμε όπου θέλουμε. Δεν έχουμε καμία τέτοια δήλωση του Έλληνα Υπουργού Αμήνης. Το ίδιο ακριβώς έγινε τώρα μία ερώτηση από ό,τι άκουσα τον κύριο Ανδουλάκη, που λέει μπορούμε να τη λειτουργήσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα μόνοι μας ή όχι. Και δεν ξέρω αν θα δοθεί ποτέ απάντηση για να δούμε αν πράγματι εμείς μπορούμε να σηκώνουμε τα πυραυλάκια όποτε θέλουμε εμείς και εναντίον όποιου θέλουμε. Είχε ένα ενδιαφέρον αυτό. Να δούμε δηλαδή πόσο ανεξάρτητοι είμαστε. Αλλά επειδή θεωρούμαστε, ξέρετε, δεδομένοι και θεωρούμαστε δεδομένοι και ειδικά την τελευταία 7 ετία αυτό που γίνεται με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι πραγματικά για γέλια και όσοι ασχολούνται κοιτάζουν με τουλάχιστον έκθαμβη την ανυπαρξία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Πέρα μας παρουσιάσει μάλιστα ότι κάνουμε και κουμάντα και αποφασίζουμε και λοιπά και είμαστε οδηγητές σε νέες αποφάσεις και λοιπά. Κηρύσουμε πόλεμο στη Ρωσία μόνοι μας. Κάνουμε διάφορα πράγματα, διάφορα καραγκιόζικα, τα οποία πραγματικά όποιος ασχολείται και τα ξέρει τα βλέπει με πολύ μεγάλη έκπληξη. Μέχρι τα πλαίσια αυτά των δεδομένων, γιατί είμαστε δεδομένοι γενικώς, δεν έχουμε αποδείξει κάτι τέτοιο. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Έτσι, κάτι δεν πρέπει να αλλάξει.
1: Βέβαια, και στεκόμαστε πάρα πολύ σε όσα λέει η Αμερικανική Πρεσβεία και η Αμερική. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι το 1955, αυτές τις μέρες, 6, 7, 8 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου, ήταν αυτή η μαύρη μέρα που οι Τούρκοι στήσανε μια ολόκληρη προπαγάνδα και ξεκίνησαν την καταστροφή της Σμύρνης. Και τότε, κύριε Βίτα, το State Department είχε στείλει ένα τηλεγράφημα και στις δύο πλευρές, και στην Ελλάδα και την Τουρκία. Και είχε δηλώσει ότι πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα κυρίως σύνεση και αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και εγώ σας λέω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ότι άμα γίνει κάτι, πάλι το State Department αυτό το μήνυμα θα στείλει. Σύνεση και αυτοσυγκράτηση για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Εδώ θα είμαστε.
0: Εμείς λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν περιμένουμε καμία σύνεση και αυτοσυγκράτηση από κανέναν, καμία τέτοια νοθεσία και να είμαστε έτοιμοι, επειδή έχουμε τα νύχια μας να ξεπούμε μόνοι μας, που είναι βασικό αυτό και κανείς άλλος δεν θα μας υπερασπιστεί, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι και κυρίως να δείξουμε ότι είμαστε το αποφασισμένοι το πρόβλημα, γιατί αυτό δεν δείχνουμε, είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλλουμε το όποιο θέλω μας. Αυτό το πράγμα η αλήθεια είναι που τα τελευταία χρόνια δεν φαίνεται στην ορίζοντα και δεν θυμάμαι πουθενά να, έχει, να το έχουμε κάνει. Δηλαδή να πω ότι ξέρετε έγινε μία φορά τότε. Πραγματικά παλεύω με τη μνήμη μου να θυμηθώ πότε ήταν τελευταία φορά που η Ελλάδα είτε διπλωματικά είτε στο πεδίο ήθελε να κάνει κάτι και όλη αυτή τη σύνεση και υποχώρηση δεν το κάνανε. Δεν θυμάμαι μια φορά να έχει γίνει.
1: Μπορεί όμως να αρνηθεί η Ελλάδα.
0: Γιατί δεν μπορεί να αρνηθεί, ανεξάρτητο κυριαρχικό κράτος
1: είναι. Ανεξάρτητο πώς είναι, κύριε Βίτα, ανεξάρτητο όταν δεν έχει όπλα, όταν δεν μπορεί να στηριχθεί οικονομικά μόνη της, έχουμε έλλειμμα 33 εκατομμύρια. Πώς είναι ανεξάρτητο, από τη στιγμή που μόνο εισάγει, μόνο εισάγει και δεν εξάγει. Τι ανεξάρτητο, δεν είμαστε ανεξάρτητοι.
0: Όσο πιο οικονομικά ισχυρός είσαι, τόσο πιο ανεξάρτητος είσαι, αλλά ως κυριάρχη χώρα. Ναι, μπορεί να είσαι ανεξάρτητος και να πετάξεις το καλώδιο στην κάσο και αντί να φύγεις με την ουρά στα σκέλια. Αυτό πρέπει να δείξεις ότι είσαι αποφασισμένος να το κάνεις. Θυμάστε όταν πριν από 2 χρόνια ένα δικό μας πολεμικό σκάφος πήγε και κάρφωσε το τουρκικό.
1: Ναι.
0: Τίποτα δεν έγινε. Αντέδρασαν οι Τούρκοι, ήταν τίποτα. Κότες. Δεν είναι. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να ξέρετε ότι ο καπετάνιος που το έκανε. Και πέρασε τη σύνεση και από το συγκράτηση.
1: Σωστό.
0: Τι λέγανε.
1: Σωστό.
0: Καταλάβατε.
1: Άρα κόντρα στη σύνεση και την αυτοσυγκράτηση, αυτό λέτε.
0: Κόντρα στο σύστημα που λέτε κι εσείς.
1: Έτσι πρέπει.
0: Θα πρέπει να δείξουμε, έτσι θα πρέπει να δείξουμε ότι εγώ θα είμαι αποφασιστικός σε μια πολιτική ηγεσία η οποία δείχνει υποχωρητικότητα. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει και άλλος τρόπος. Να σηκώσουμε λίγο το κεφάλι, να είμαστε λίγο πιο περήφανοι. Να μην είμαστε δηλαδή και να αισθανόμαστε ότι θα τρώμε κατραπακές, πολιτικές κατραπακές έστω, από τους γείτονες.
1: Είμαστε αυτόνομοι, δηλαδή είμαστε αυτόνομοι, κύριε Βίτα, είμαστε αυτόνομοι. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Εγώ εδώ πέρα αναρωτιέμαι και θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Ποιος κάνει τελικά κουμάντο στην Ελλάδα, ποιος παίρνει αποφάσεις, η Αμερικανική πρεσβεία, η Ισραηλίτικη κοινότητα? Γιατί δεν νομίζω ότι οι αποφάσεις παίρνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης σηκώνει ένα τηλέφωνο και λέει να το κάνω, να μην το κάνω, με αφήνετε, δεν με αφήνετε.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν σηκώνει κανένα τηλέφωνο. Από μόνοι τους πιστεύουν ότι επειδή θα δημιουργήσουν δυσαρέσκειες, δεν προχωράνε σε αυτό το οποίο πιθανότατα να θέλουν. Και επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί γύρω-γύρω οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα το να καθεί ένα νησί αρκεί να συνεχίσουμε να κάνουμε τις δουλειές μας στην Αθήνα και να κυκλοφορούν τα εκατομμύρια, εγώ είμαι πάρα πολύ αρνητικός σε αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και όπως λειτουργεί η χώρα. Έτσι. Λοιπόν, φοβούνται λοιπόν να έχουν αυτό το παραναφοβικό σύνδρομο με αποτέλεσμα δεν χρειάζεται καν να πάρουν τηλέφωνο. Τίποτα, είναι κάποιος δεδομένος. Δεν χρειάζεται να ρωτήσει. Είναι δεδομένος από μόνος του. Ξέρεις τι θα κάνει, μπορεί να χρειαστεί. Δεν θα σε δυσαρεστήσει. Το έχει δεδομένο.
1: Λες, όλα ναι. Και θέλω να πάμε στο πολιτικό, στην πολιτική σκηνή. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Εδώ πέρα υπάρχουν στημένες δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν νοθευμένες εκλογές. Υπάρχουν κάποιοι ολιγάρχες οι οποίοι στηρίζουν πρόσωπα. Υπάρχουν εξαγορασμένοι όπως το λέω, ψηφοφόροι. Και το εκλογοδικείο δεν κάνει τίποτα, γιατί είστε και δικηγόρος και γνωρίζετε πολύ καλά το ότι είναι παράνομο να εξαγοράζεις ψηφοφόρους. Μπορώ να σας φέρω 1000 παραδείγματα για το πώς έχουν εξαγοράσει οι ψηφοφόρους. Μέσα από το σκάνδαλο του ΠΚΠ, μέσα από 50 άρικα που δίνουν με φακελάκια, μέσα από κοινότητες τσιγκάνικες πακιστανικές που δίνουν γραμμή και έχουν κάτι άλλο να κερδίσουν, μέσα από ρουσφέτια, μέσα από 1000. Για ποιο λόγο βρισκόμαστε σε αυτό το χάλι?
0: Δεν ξέρω, οι λόγοι είναι πολλοί. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Συνέβαινε πάρα πολλά χρόνια, απλά τώρα έχουμε και κάτι καινούριο. Πρέπει να ξέρετε ότι χτες έγιναν εκλογές προχτές στη Γερμανία. Ξέρετε.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν το πρώτο κόμμα έχει πάρει 45% στην κάλπη και 23% στην επιστολική ψήφο. Το δεύτερο κόμμα, το οποίο πήρε νομίζω 16% στην κάλπη, πήρε 24% στην επιστολική ψήφο. Και η μία δεν πήρε αυτοδυναμία, η άλλη ανέβηκε περισσότερο και υπάρχει ένα θέμα εξουπιστίας. Πολύ μεγάλο. Κάτι το οποίο είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές στην Ελλάδα. Είδαμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές στις επιστολικές ψήφους και στις ψήφους του κόσμου.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει μια υποψία νοθείας.
1: Δεν μπορούμε δηλαδή κάπως να εξετάσουμε αν η επιστολική ψήφος που δεν είχα κάνει, εγώ είχα κάνει μια ανάλυση, το να στέλνει κάποιος τώρα τα έγγραφά του μαζί με την ταυτότητά του και τα υπόλοιπα. Μπορώ εγώ να γνωρίζω, κύριε Βίτα, αν όταν φτάνει αυτός ο φάκελος κάποιος δεν ανοίγει αυτό το φάκελο και τροποποιεί τα χαρτιά, γιατί θα το μάθω ποτέ, νομίζετε?
0: Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες, ξέρετε, γιατί το κλίμα είναι γενικότερο.
1: Βέβαια.
0: Αν δηλαδή ένας άνθρωπος έχει μια πλειοψηφία, ισχυρότατη πλειοψηφία, αυτή αποτυπώνεται και στην επιστολική ψήφο, αποτυπώνεται, γιατί αυτή είναι και η αξία των δημοσκοπήσεων όταν είναι ειλικρινής, αποτυπώνεται και στην επιστολική ψήφο και στην πραγματική ψήφο. Ξαφνικά δηλαδή, ενώ υπάρχει ένα τεράστιο ρεύμα προς μια μεριά, στην επιστολική ψήφο να κινείται στο μισό, δεν έχει λογική. Εκτός, καμία λογική, έτσι. Και επίσης το να πρημοδοτείται η άλλη μεριά, ενώ έχει έντονη δυσαρέσκεια από τη μεριά του κόσμου, επίσης δεν δικαιολογείται. Δηλαδή πώς γίνεται να γεννίζει αισιοδοξία και δυναμική και ροή στην επιστολική ψήφο, όταν οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν διαζώσεις έχουν μια εντονότατη δυσαρέσκεια εναντίον τους. Τι αλλάζει δηλαδή στις επιστολές και ξαφνικά αλλάζουν τόσο πολύ τα δεδομένα και δεν είναι πίσω 1% διαφορά. Λέμε τώρα είναι τα μισά.
1: Ναι, είναι τρομερό.
0: Στην μια περίπτωση και τα διπλάσια στην άλλη. Δηλαδή δεν θα υποψιαστείς ότι εδώ πέρα κάτι τρέχει. Θες δεν θες, το μυαλό σου θα πάει εκεί πέρα ακόμα και δεν συμβαίνει τίποτα. Απλά είναι τόσο παράξενο και είναι τόσο μεγάλες διαφορές που αν έχεις οποιαδήποτε λογική, τουλάχιστον θα σε προβληματίσει και τουλάχιστον θα το συζητήσεις με τους φίλους, έτσι δεν είναι? Θα το πεις, με το διαπώς γίνεται αυτό. Πολλά πράγματα δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Οι εξαγορασμένες ψήφοι που λέτε κλπ. Πάντα οι κυβερνήσεις πίστευαν ότι θα αγοράζουν τον κόσμο μοιράζοντας λεφτά, και το να μοιράζεις ανάπτυξη δεν είναι κακό. Παρακαλούμε εμείς να έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα μοιράζει ανάπτυξη στη χώρα. Όμως δεν έγινε ούτε αυτό. Αυτό που θα σας πω είναι ότι επειδή λέμε για το πώς εξαγοράζει τον κόσμο, βγήκε προχτές ο πρωθυπουργός και μοίραζε κοσάρικα. Γιατί τα 200 ευρώ το χρόνο και τα 300, 200 το μήνα, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, μοίραζε 20 άρικα και πιστεύει ότι μοιράζοντας 20 άρικα, ότι ο κόσμος θα στραφεί υπέρ του, θα λέει, κοίταξε πώς μας προσέχει ο μεγάλος ηγέτης, ο θεοφώτιστος ηγέτης, και μας δίνει 20 ευρώ και 30 ευρώ και σωθήκαμε και αλλάζει η ζωή μας με 20 και 30 ευρώ. Που δεν αλλάζει, όπως καταλαβαίνετε. Ακούσατε εσείς τίποτα να σας πει ότι εμείς αποφασίσαμε να αναπτύξουμε την επόμενη διετία τα ζαχαρόπιστρα στην Ελλάδα? Ακούσατε να πει ότι εμείς αποφασίσαμε να αναπτύξουμε την βιομηχανία, για παράδειγμα, τι να σου πω τώρα, πτέρυγες αεροπλάνων? Ακούσατε να λέει ότι εμείς αποφασίσαμε να ανεβάσουμε τον τουρισμό, αντί να αφήνει 500 ευρώ ο καθένας, να έχουμε τουρίστες οι οποίοι αφήνουν 1500 ευρώ ο καθένας? Ακούσατε κάτι μεγαλόπνο, κάποια στρατηγική, κάτι σε ανάπτυξη? Ακούσατε να λέει ότι στόχος μας είναι τα παιδιά που φεύγουν από την τρίτη ηλικία πλέον να μπορούν να γράφουν και να μιλάνε σωστά ελληνικά, γιατί αυτό που γίνεται έξω είναι χάλι? Έναν στόχο για αυτή τη χώρα ακούσατε? Ξέρετε ποιος είναι ο στόχος αυτής της χώρας, τι
1: ποιος
0: θέλει να κάνει?
1: Ποιος?
0: Το ξέρουμε δηλαδή.
1: Εγώ να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση αν επενδύσουμε στον κλάδο της παιδείας. Γιατί οι νέες γενιές αυτή τη στιγμή λειτουργούν με λάθος πρότυπα, δεν μπορούν να σκεφτούν σωστά. Δείτε, ας πούμε, την Τουρκία, που φέρατε σαν παράδειγμα πριν. Η Τουρκία περνάει στα σχολικά βιβλία τη Γαλάζια Πατρίδα. Αυτά τα παιδάκια,
0: έχει
1: κύριε Πίτα, τα οποία
0: τόχο
1: είναι τώρα, ας πούμε, 5-10 χρονών, όταν θα πάνε 30 και 40, θα λένε μας ανήκουν τα πάντα. Εδώ πέρα στα σχολεία τους διδάσκουν ακριβώς το αντίθετο. Και οι δικοί μας θα λένε, ναι, είναι δικά τους.
0: Έχει έναν στόχο η Τουρκία, ώστε η επόμενη γενιά να έχει μεγαλώσει όλη και να λέει ότι αυτή το Αιγαίο, δεν βγάζει την Τουρκία, το Αιγαίο είναι δικό μας.
1: Ναι.
0: Θα έχετε σε μία 15ετία από τώρα 35 εκατομμύρια κόσμο από την άλλη μεριά να πιστεύει αυτό το πράγμα. Αλλά έχει ένα στόχο όμως. Οφείλουμε να δούμε ότι τα κράτη τα οποία έχουν μία κατεύθυνση προς κάπου το υλοποιούν κιόλας. Αλλά λέω στον κόσμο και σε αυτούς που μας ακούνε από την υπέροχη εκπομπή σας, εσείς από την ομιλία του Πρωθυπουργού αποκομίσατε έναν στόχο και πείτε φέτος, ξέχασε. Πέρυσι
1: Στην ουσία ήταν σαν, να είπε, ήταν σαν να είπε: δώστε μου άλλη μια τετραετία και αν μου τη δώσετε θα κάνω κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε αν θα τα κάνει.
0: Έχω πέρα κοτάρει το κόμμα.
1: Ναι, που δεν ξέρουμε αν θα τα κάνει κιόλα.
0: Αφήστε τα, το έχω σαν να τα κάνει. Αλλά πείτε μου, έχετε ακούσει ότι θέλουμε να πετύχουμε αυτό?
1: Όχι.
0: Και πάμε προ τα εκεί?
1: Όχι.
0: Δηλαδή, ή τι είμαστε εμείς? Είμαστε τώρα, βαρεθήκαμε να ακούμε ότι είμαστε δύναμης.
1: Μας ακούτε? Κύριε Βίτα! Έπεσε η γραμμή, περιμένετε να ξακαλέσουμε τον κύριο Βίτα ένα λεπτό. Ένα λεπτάκι δώστε μας, γιατί έχει μείνει ένα δεκάλεπτο.

0: ακούτε, κύριε Βίτα?
1: Εγώ σε ακούω, άμα λέμε άσχημα πράγματα για την κυβέρνηση.
0: Με το, που είπατε το όνομα Μητσοτάκης. Με το που λέτε Μητσοτάκης πέφτει η γραμμή, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Είναι φοβερό, ναι. Να χαιρετήσουμε και τα παιδιά που μας ακούνε εκτός ραδιοφώνου.
0: Βέβαια.
1: Στα τηλέφωνα.
0: Βέβαια. Τα χαιρετήματά μας είναι ύπλοι. Λοιπόν, κύριε Βίτα, θα σας πω και κάτι ακόμα θέλω. Γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο και αυτό που γίνεται με τον ελεύθερο επαγγελματία. Θέλουν να καταστρέψουν τους μικρομεσαίους. Και αναρωτιέμαι, πού θα φτάσει όλο αυτό? Δηλαδή, θέλουν να υπάρχουν οι φτωχοί και οι ζάμπλουτοι και οι φτωχοί να είναι τα εργατικά χέρια και οι καταναλωτές και οι υπόλοιποι να κάνουν ζωή χαρισάμενοι. Κατά πόσο μπορεί να κρατηθεί έτσι ένα σύστημα?
1: Εγώ δεν ξέρω αν θέλουν να καταστρέψουν τον ελεύθερο επαγγελματία, γιατί ακόμα και γι' αυτό, ξέρετε, θα ήταν άσχετοι. Δηλαδή,
0: να τον κατέστρεψα.
1: Όχι, θέλω να πω να μαζευτούν όλοι μαζί και να πούν τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Πρέπει να καταστρέψουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πολύ ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό? Πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό και όλο και κάποιοι θα ξεχνούσαν από αυτά που ήδη εφαρμόζουν. Λοιπόν, απλώς επειδή είναι σε απόγνωση για το τι θα κάνουν και πού θα βρουν λεφτά, μπαίνουν σε μία όπου ανακοινώ.
0: Δεν μας ακούει ο κύριος Βίτας. Κύριε Βίτα, μας ακούτε? Τόση ώρα καλά πήγαινε η γραμμή. Με το που είπε Μητσοτάκης, έχει γίνει εδώ τι, να μην πω τι. Δεν μας ακούει. Κύριε Βίτα, τι το θέλατε? Έπεσε η γραμμή. Δες εδώ τι έχουμε πάθει τώρα με το που είπε Μητσοτάκης. Με το που είπε Μητσοτάκης. Δηλαδή, αυτή τη λέξη μην τη λέτε. Σας έχω πει 10.000 φορές. Ξαναπαίρνω τον κύριο Βίτα να μας αποχαιρετήσει. Περιμένετε.

0: Κύριε Βίτα, τι θέλατε τη λέξη Μητσοτάκης?
1: Πρέπει να σταματήσουμε, νομίζω, ότι να σταματήσουμε να μιλάμε άσχημα για την κυβέρνηση. Θα πρέπει να το πάμε αλλιώς. Αρχίσουμε να λέμε Οσανά.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε τρία λεπτά μπροστά μας, για να προλάβουν να μας αποχαιρετήσετε, γιατί από ό,τι φαίνεται θέλουν να σας κόψουν. Δώστε ένα μήνυμα για τη νέα γενιά που μας ακούει, για τους νέους ανθρώπους που έχουν τη ζωή μπροστά τους και που θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Η νέα γενιά να ξέρει ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα το οποίο βρίσκουν σήμερα και δεν τους αρέσει και δεν μας αρέσει ούτε εμάς. Δεν είμαστε οι περισσότεροι υπεύθυνοι για αυτό το οποίο ζουν με τα 800 με τα 900 ευρώ και τα ενίκια των 600 ευρώ. Αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι να πάρουν αποφάσεις, να πάρουν τη δύναμη στα χέρια τους. Όταν έρθει η ώρα της ψήφου, να ψηφίσουν τα κόμματα τα οποία πρέπει και μπορούν να κάνουν τη δουλειά και τους ανθρώπους τους οποίους πρέπει. Και να έχουν το πιστεύω ότι μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει. Δεν είναι κανένα σύστημα ανίκητο. Δεν είμαστε κατά του συστήματος, είμαστε υπέρ ενός υγιού συστήματος. Και αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει δεν είναι. Εσείς είστε κατά, εγώ είμαι υπέρ ενός υγιού συστήματος.
0: Κατά.
1: Αλλά υγιούς όμως. Υγιούς.
0: Κατά κάθε συστήματος είμαι εγώ, κύριε.
1: Εγώ
0: είμαι υπέρ. Υπέρ του λαού, σας το λέω ευθέως. Ο λαός...
1: Εγώ είμαι υπέρ του λαού. Ο λαός σε ένα υγιές σύστημα με δικαιοσύνη μπορεί να μεγαλουργήσει. Σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος διαφθορά θα σηκωθεί να πάρει το αεροπλάνο και να φύγει. Εμείς λοιπόν θέλουμε όλα τα νέα παιδιά να μείνουν εδώ και να κάνουν πολύ περισσότερα παιδιά, να αυξηθούμε οι Έλληνες και να μεγαλουργήσουμε, γιατί το αξίζουμε. Όταν μας το επιτρέπουν οι φελοί, οι πολύ φελοί, οι οποίοι έχουν μαζευτεί στην εξουσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βίτα. Υγεία να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε για την ωραία συζήτηση.

0: Άντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Άρθηκε με συντριπτική πλειοψηφία 264 ψήφων η ασυλία του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ανοίγοντας τον δρόμο για τις βελγικές αρχές στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος υποστήριξε πως προτίθεται να εμφανιστεί αυτοβούλος, ωστόσο κοινοβουλευτικοί κύκλοι διαβλέπουν μεθόδευση για να κερδίσει χρόνο, αποτρέποντας τη σύλληψή του εν ώψη της λήξης του εντάλματος στα τέλη του μήνα. Το πολιτικό κατεστημένο βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με τη διεθνή απαξίωση. Σε καθεστώς άγριας ενεργειακής φτώχειας οδηγούνται τα ελληνικά νοικοκυριά, πληρώνοντας τη βενζίνη 14% ακριβότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με την αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 18 λεπτά και τον ντίζελ να καταρρύπτει κάθε ρεκόρ, το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να εκτοξευτεί στο 1 ευρώ και 90 λεπτά. Σε σχέση με τους καθυλωμένους μισθούς, η χώρα μας βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης, την ώρα που η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθής τη στιγμή αφέμαξη των πολιτών. Ανίποτε τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γλυφάδα, με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 νεαροί εξετράπη της πορείας τους στη λεωφόρο Ποσειδώνος και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μαντρότυχο. Νεκροί είναι 2 νέοι 23 και 26 ετών και ένας ακόμη επιβάτης, ενώ μάχη για τη ζωή του δίνει στην εντατική ένας 18χρονος. Κραυγή αγωνίας και απέτηση για πλήρη διαλεύκανση από την οικογένεια του αδικοχαμένου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, που έπεσε στο καθήκον με το Φάντομ στην Τανάγρα. Συγγενείς του πιλότου ξεκαθαρίζει πως δεν θα επιτρέψουν να κουκουλωθεί η τραγωδία πίσω από τη βολική δικαιολογία του ανθρωπίνου λάθους, τονίζοντας ότι οι νεκροί δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το σκεπτικό του ανακριτή να αποκαλύπτει εγκληματική αδιαφορία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λειτουργήσαν μηχάνημα χωρίς άδεια, αγνόησαν τις προειδοποιήσεις επιδείνωσης, καθυστερώντας μία ολόκληρη ώρα να καλέσουν το ΕΚΑΒ, ενώ επιχειρήσαν να αποκρύψουν κρίσιμα στοιχεία. Την ίδια ώρα, νέα τροπή παίρνει υπόθεση, καθώς τη Δευτέρα καταθέτει ο υπνοθεραπευτής που έλαβε την επίμαχη φωτογραφία του τραγουδιστή. Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση Ουάσιγκτον και Βρυξελών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ευθέως την Ευρωπαϊκή Ένωση με εξοντοτικούς δασμούς, ακόμη και με πλήρη διακοπή του εμπορίου. Αφορμή αποτέλεσε η πρόταση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να καταστεί ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος, κίνηση που ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε γελία και δυνητικά εχθρική. Οι επικίνδυνοι πειραματισμοί της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας ανοίγουν νέο μέτωπο, απειλώντας να παρασύρουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες σε έναν καταστροφικό εμπορικό πόλεμο. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τμήματα έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το

0: Σάββατο, Λάδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
1: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
2: Κάνω τέσσερις δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
3: Εντάξει.
4: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
5: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
6: Δεν μπορεί κύριε Χαουκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
7: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποντώνη να εξαιρεθούν.
8: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
0: Δύσκολη.
8: Δεν δικαιούμα... Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
9: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
10: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
11: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
12: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στέκα τώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
10: έλα, έλα. Λία, σε παρακαλώ.
12: Αν δεν τρέπεσαι, Χρυσέ μου, που είσαι ξαναμορατή, ξαναμορατήκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου
10: κουάσει. Λία, σε δει, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
13: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
10: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
13: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
10: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
13: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
10: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
13: Τι φωνάζεις, βρε.
14: Η ανάξη.
13: Ε?
14: Η ανίκανη.
13: Τι πες?
14: Η άξιστη.
13: Τι λες, μωρέ?
14: Τα καθάρματα.
13: Για ποιους λες, Δρακίμων?
14: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε ρύθμιση σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
15: Είτε ποτέ. Είτε χάρπαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.

0: Καλό μεσημέρι, θα το ακούσουμε όλο το τραγούδι μας, να κυρία το αλλάξουμε, θα το ακούσουμε όλο το τραγούδι. Καλώς ήρθατε, Μάχη FM 99,8, Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Δευτέρας Παρασκευή, πρώτα οικονομία. Θα τα πούμε όλα, κοινωνία, οικονομία και λύσεις.
1: Από παιδί.
0: Στον ήχο είναι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Σήμερα γιορτάζουμε την Αγία Σοφία και οι κόρες της πίστη, ελπίδα και αγάπη. Χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες, υγεία να έχουμε, πρώτο ο Θεός. Να είμαστε καλά και του χρόνου, υγεία σε όλο τον κόσμο και τις ευλογίες να έχουμε από τους Αγίους.

ξεκινήσουμε με διαφορετικά σημεία. 2-17-18.000. Θα θέσω εγώ μία ερώτηση σε λίγο, αφού ακούσουμε τον τραγούδι του Γιώργου. Φίλο Μακαρίτη, 694-363-54-51. Τη βάζω κατευθείαν την ερώτηση θα... και θα παίρνετε και τηλέφωνο να ακούσουμε τον Γιώργο. Λοιπόν, ποιο στέει, ποιο δολοφόνησε τον Γιώργο Μαζονάκη. Ποια είναι η άποψή σα, τι έχει συμβεί?

0: Ερώτηση απλή, 2-17-18.000, ποιος δολοφόνησε τον Γιώργο Μαζονάκη? Δηλαδή, γιατί πέθανε αυτός ο πολύ καλός τραγουδιστής, ο άνθρωπος που ήταν δίπλα στους ανθρώπους, στους αδύναμους, άνθρωπος που τον είχαν ανάγκη, πάντα βοηθούσε. Ποιος ευθύνεται για την απώλεια ζωής του Γιώργου Μαζονάκη? Ποια είναι η άποψή σας, τι πιστεύετε? Έχουν γίνει τα πάντα, τα έχετε μάθει όλα. Είναι στη φυλακή, ξεκίνησε απεργία πείνας, μετά το μετάνιωσε. Ρε, τι απεργία πείνας τώρα? Λοιπόν, πάμε.
1: Το μπλε στα μάτια μου δεν είναι ακρογιαλί.
0: Ο Μαζονάκης δεν έχει δικαίωμα να κάνει απεργία πείνας, έτσι. Εντάξει, λέει, μετά το μετάνιωσε. Λοιπόν, ποια είναι και η άποψή σας, τι έχει συμβεί εκεί?

Έχετε δει τα πάντα, έχετε ακούσει τα πάντα. Πήγανε στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί τέλος πάντων. Όλα αυτά που μάθαμε, όλα αυτά που είδαμε, σήμερα προκρίνονται 9 μέρες από την απώλεια ζωής του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε ακυλίο.gr. Γιώργος Μαζονάκης, λουλούδια, μηνύματα και συγκίνηση στο τάφο του 9 μέρες μετά το θάνατό του. Λοιπόν, και εγώ έρχομαι και ρωτάω εδώ τους φίλους και τις φίλες μου, από αυτά που έχουν καταλάβει, από αυτά που έχουν δει. Δεν έχετε ούτε γιατροί είσαστε, ούτε αστυνομικοί είσαστε, κανένας δεν είναι από εμάς. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σας, γιατί έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, ποιος φταίει? Θα αφήσω τις γραμμές για λίγο, γιατί θέλω να πάρω τη δική σας άποψη. Εγώ πάντα παίρνω την άποψη του κόσμου, του λαού. Ποιος φταίει κατά την άποψη δική σας που ο Μαζονάκης δεν είναι πια ανάμεσά μας? 2-10-7-18.000. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν χρειάζεται να έχεις δικές γνώσεις. Ποιος κατά την άποψή σας ευθύνεται, ποιος δολοφόνησε τον Γιώργο Μαζονάκη?

Ήδη έρχονται δικά σα μηνύματα. 64-363-54-59. Θα προσπαθήσω να το διαβάσω όλα. Είναι το Viber. Θέλω να μου πείτε κατά την άποψή σας τι φταίει και έχασε τη ζωή του ο Μαζονάκης. Και 2-17-18-000, 2-17-18-000, ποιος κατά την άποψή σας φταίει που ο Μαζονάκης έχασε τη ζωή του. Ποιος δολοφόνησε τον Γιώργο Μαζονάκη. Και παράλληλα να δώσω και την προσφορά, οι πρώτοι 10 που θα καλέσουν τώρα στο 2-10-49-64-5-69, μείον 30%. Σταματήσαμε να πληστηριαζούμε χωρίς προκαταβολή, κάναμε νέα κουρέμα, θα τα πούμε όλα σήμερα και ό,τι προλάβουμε. Ναι, και αύριο τα υπόλοιπα. 2-10-7-10-8.000. Ποιος δολοφόνησε τον Γιώργο Μαζονάκη, τι φταίει, ποιος είναι υπεύθυνος.

0: Ήταν ένα τυχαίο γεγονός, ένα άτυχο γεγονός. Ποιος δολοφόνησε τον Γιώργο Μαζονάκη? Ποιος είναι ο υπεύθυνος? 694-363-5451 είναι το Viber, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και τη στείλετε αρκετή, θα προσπαθήσω να τους διαβάσω όλους. 2-17-18.000, θα ανοίξω σε δευτερόλεπτα τις γραμμές. Δάνεια, πληστηριασμοί, ρυθμίσεις, ενημερωθείτε, η ενημέρωση είναι το σημαντικότερο. Καλέστε τώρα 2-10-49-64-569. Η 11η, μείον 30% στο κόστος διαχείρισης δικής μου αμοιβής. Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Εγώ θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό που ερωτήσατε σχετικά με το θάνατο Γιώργου Μαζονάκη, του αημνηστού δύο συγχωρεστών.
0: Μάλιστα.
1: Ο πρώτος υπεύθυνος είναι ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος δεν ελέγξε καθόλου αυτή τη λειτουργία του γραφείου. Ο δεύτερος υπεύθυνος, μάλλον ο πρώτος υπεύθυνος ήταν ο Υπουργός Υγείας. Έτσι. Ο Υπουργός Υγείας, αυτός λοιπόν που άφησε να εκδοθούν άδειες για να λειτουργήσουν αυτά τα παράνομα μηχανήματα και αυτά τα ιατρικά, αυτά τα γραφεία που δεν πληρούν καθόλου προϋπόθεση για να λειτουργήσουν ως ιατρία. Έτσι.
0: Ελάτε λίγο πιο σύντομα, γιατί έχει πολλές γραμμές. Παρακαλώ να είστε συνοπτική. Ορίστε.
1: Ναι, ναι, και τελευταία είναι αυτοί οι γιατροί οι οποίοι ήταν άσχετοι και το μόνο του στόχο ήταν το εμπορικό κέρδος. Έτσι, το εμπορικό κέρδος, αλλά στήχησε τη ζωή ενός τραγουδιστή. Γι' αυτό και το μάθαμε βέβαια, γιατί αν ήταν κάποιος άλλος άνθρωπος, δεν το μαθαίναμε. Άρα λοιπόν, ο πρώτος υπεύθυνος είναι ο Υπουργός Υγείας, ο δεύτερος είναι ο Ιατρικός Σύλλογος και μετά είναι αυτοί οι άπλιστοι γιατροί. Αυτοί οι άπλιστοι γιατροί που κάνουν εμπόριο την υγεία. Αυτή λοιπόν είναι η γνώμη μου. Είμαι ο Κώστας από τα Σπάτα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.
1: Και να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Πάμε. 2-10-7-18.000 για 2-3 λεπτάκια ακόμα. Ποιος σκότωσε, ποιος φταίει, ποιος δολοφόνησε τον Γιώργο Μαζονάκη, ποιος φέρνει την ευθύνη? Το λέω με διαφορετικούς τρόπους, γιατί αυτά που μου στέλνετε εδώ και στο κινητό μου είναι να μην σας πω τι μου λέτε. Μου τα λέτε πολύ πιο σκληρά. Το λέω πολύ γλυκά εγώ. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο υπεύθυνος που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης? Και πολύ σωστά που φίλος το μάθαμε, γιατί είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Αν ήταν ο Κώστας Παπαδιαμαντόπουλος, δεν ξέραμε τίποτα τώρα. Λοιπόν, 2-10-7-18.000, γρήγοροι να είστε, συνοπτικοί. Ποιος φταίει που ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τη ζωή του? Πάμε στις γραμμές, έχετε στείλει και μηνύματα. Πάμε γρήγορα. Θα κλείσω τις γραμμές. Πάμε, παρακαλώ. Ορίστε εσείς. Καλησπέρα σας.
2: Μ' ακούτε?
0: Βέβαια, προσεκτικά, ορίστε.
2: Λοιπόν, είμαι η Ευαγγελία από Ερέτρια. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, μονολεκτικά θα το πω, ότι φταίει η μαφία του Μαξίμου, γιατί και σήμερα απαγόρεψε την εκδήλωση για τα 30... στον Γκάζι, την εκδήλωση που θα γινόταν για τα 33 χρόνια της καριέρας του Μαζονάκη, γιατί φοβήθηκε πορεία διαμαρτυρίας αργότερα. Η μαφία του Μαξίμου είναι η απάντησή μου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. 2-17-18.000-694-363-5451. Ποιος φταίει που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης? Πάμε στις γραμμές. Δύο λεπτάκια, γρήγοροι θα είστε. Μην ξεχνάτε την προσφορά που κάνω σαν Γαβρίλος Χαλκιώτης. Η 11η, μείον 30% στο κόστος διαχείρισης. Πάμε, παρακαλώ. Ορίστε.
3: Εμπρός.
0: Μάλιστα, εσείς, ορίστε.
3: Εγώ είμαι από Νέα Ιωνία, η κυρία Ευγενία.
0: Γεια σας, κυρία Ευγενία.
3: Καλησπέρα σας, να είστε πάντα καλά. Πάντα σας ακούμε και είστε υπεύθυνοι για πολλά πράγματα και είσαστε φοβεροί σε όλα αυτά που λέτε και σε όλα αυτά που εν πάση περιπτώσει ο κόσμος είναι που δεν ξέρει πολλά πράγματα. Λοιπόν, ποιος είναι υπεύθυνος? Η γιατρός, η οποία τελευταία στιγμή το μηχάνημα της έκανε ότι δεν πάει κάτι καλά και περίμενε μία ώρα να ειδοποιήσει ότι αυτό συμβαίνει και πρέπει να επέμβει το ΕΚΑΒ και πρέπει να επέμβει κάποιος άλλος, παρά τον άφησε μία ώρα και ψυχοραγούσε ο άνθρωπος. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα?
0: Ο γιατρός, λέτε, φταίει?
3: Βεβαίως. Η γιατρός, η οποία εκείνη την ώρα τον είχε βάλει στο μηχάνημα και του έκανε αυτό που έπρεπε κατ' εκείνη να κάνει. Και όμως μία ώρα τον είχε τον άνθρωπο και έβλεπε ότι το μηχάνημα την ειδοποιούσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
0: Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Σας ακούσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. 2-10-49-64-569. Ενημερωθείτε για τις δικές σας υποθέσεις. Διαταγή πληρωμής, πρόγραμμα πληστηριασμού τι μπορείτε να κάνετε. Οι 10 πρώτοι που θα καλέσουν τώρα στο 49 64 569, 2 10 49 64 569, θα το πω άλλη μια φορά, 2 10 49 64 569, μείον 30% μόνο για τους 10 πρώτους. Όταν τελειώσει η εκπομπή δεν ισχύει προσφορά. Λοιπόν, πάμε. Ποιος φταίει που ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του? Θέλω να βγουν όλες οι γραμμές. Μπορεί να ακούγονται τα πάντα εδώ στις δικές μου εκπομπές. Έτσι, ήταν να το πω άλλη μια φορά, ήταν να κάνουμε σήμερα live λόγω τεχνικών προβλημάτων. Είναι προφορτισμένα όλα, πώς να το πούμε τώρα. Μου ο Βασίλης, δεν θα κάνουμε σήμερα. Ό,τι πει ο Βασίλης, ο τεχνικός. Λοιπόν, άρα τη Δευτέρα θα έχουμε το live μας. Να μην σας πω ότι πάλι ήμασταν εκεί γύρω στα 4,5 εκατομμύρια προβολές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς. Χιλιάδες μηνύματα. Εγώ το λέω αυτό γιατί τα νούμερα αυτά είναι οικογένειες από πίσω. Δεν είναι απλά νούμερα. Είναι 4,5 εκατομμύρια οικογένειες που θέλουν να ενημερωθούν. 4,460 μου είπε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ποιος φταίει που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης? Ποιος? Πάμε. 2-17-18.000. Στείλτε ένα μήνυμα. 694-363-5451. Να είστε σύντομοι, παρακαλώ. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αναμονή. Ορίστε, παρακαλώ. Ορίστε, εσείς. Μάλιστα, σας ακούμε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
4: Να πω και εγώ την άποψή μου.
0: Φυσικά.
4: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Σας ευχαριστώ.
4: Έχω συγκλονιστεί όλοι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Το ίδιο το σύστημα ευθύνεται για την απώλεια αυτού του μεγάλου τραγουδιστή.
0: Μάλιστα.
4: Μπορεί να φταίει για κάποιος εξωγενής παράγοντας, Αμερικάνικη πρεσβεία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επόμενη γραμμή.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας. Το όνομά σας?
5: Εγώ μιλάω.
0: Μάλιστα, εσείς?
5: Βαγγέλης από Πειραιά.
0: Δεν ακούγεστε καθόλου. Λίγο πιο...
5: Έλα.
0: Μιλήστε λίγο.
5: Βαγγέλης από Πειραιά. Καλησπέρα.
0: Βαγγέλης από γείτονας, από την Πειραιά. Γεια σου, Βαγγέλη. Είμαι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης. Πες μου.
5: Καλησπέρα, το ξέρω, σε ακούω συνέχεια, αλλά παίρνω πρώτη φορά.
0: Και γιατί τρέπεσαι τις άλλες φορές? Όχι, ρε, παίρνω.
5: Όχι, απλά είναι η δουλειά τέτοια που.
0: Εντάξει, αγόρι, ό,τι πει εσύ. Ό,τι πει. Εντάξει, αγόρι, πάμε.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα βασικά φταίει αρχικά το σύστημα το οποίο επικρατεί, στους ελέγχους, κρατικοί μηχανισμοί δηλαδή.
0: Μάλιστα.
5: Για να μπορούν να επιβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι κομπογιανίτες, κάποιος φταίει. Κάποιος τους δίνει το βήμα, κάποιος τους δίνει το χώρο, την έγκριση με κάποιο τρόπο και δουλεύει.
0: Ναι.
5: Και όπως είπαν και οι προηγούμενοι ακροατές, αν ήταν κάποιος άσημος δεν θα το μαθαίνα. Αλλά από εκεί και πέρα εγώ θέλω να επισημάνω κάτι. Σίγουρα αυτά είναι οι γιατροί.
0: Να το πεις εσύ.
5: Αλλά ναι. Επειδή βλέπω κατά ρεπορτάζ στην τηλεόραση, έχω μια απορία. Αυτή η γυναίκα, όσο αδαής και να είναι, όσο άσχετη και να είναι με την ιατρική, και ας μην έχει άδεια. Να εργάζεται. Και δηλαδή να μην έχει καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε φύγει από τη ζωή μία ώρα πριν στείλει τη φωτογραφία σε εκείνο τον υπνοτιστή και να του γράψει όλα οκ. Okay.
0: Ναι.
5: Γιατί εστάλει αυτό το μήνυμα, τραβώντας τον άνθρωπο φωτογραφία? Να αναφέρει τι? Ότι όλα οκ. Okay, τι? Υπάρχει κάποιος άλλος από πίσω που θέλανε τον Γιώργο να φύγει από τη ζωή? Δεν μπορεί να πέρασε τόσος κόσμος από εκεί και να μην είχε γίνει τίποτα και ξαφνικά μόλις πήγε ο Μαζωνάκης το μηχάνημα να χάλασε ή να μην πήγαινε το αίμα από μια μεριά στην άλλη.
0: Βάλεις άλλες διαστάσεις τώρα εσύ.
5: Ναι, εγώ αυτό δεν είπα. Το ότι θέλετε να πούμε.
0: Ναι, βεβαίως, εννοείται.
5: Εντάξει, εγώ στο μυαλό μου αυτό έχω. Περάσανε επώνυμοι και επώνυμοι. Ατυχήματα δεν συνέβησαν. Έπρεπε να περάσει ο Μαζωνάκης από εκεί δηλαδή για να συμβεί αυτό. Και κολλάω σε αυτό το γεγονός ότι ένας απλός άνθρωπος μπορεί να καταλάβει αν είναι κάποιος εν ζωή ή όχι, αν έχει χάσει απλά τις αισθήσεις του, αν μη τι άλλο και η συγκεκριμένη κυρία η οποία σίγουρα, αν και δεν έχει ειδικότητα, καταλαβαίνει. Βλέπει. Ποιος ο λόγος να στείλει φωτογραφία ότι είναι όλα οκ. Τι είναι όλα οκ. Είναι ο άνθρωπος οκ που κρεμόταν το πόδι του.
0: Τι είναι αυτό το οκ που στείλε τώρα, ναι.
5: Ναι. Τι είναι το όλα οκ.
0: Ευχαριστούμε.
5: Δεν μπορούσε να καταλάβει. Είναι ντροπή, ρε παιδιά.
0: Μήπως κατάλαβε και το έστειλε το οκ, λέει κάποιος άλλος.
5: Και εγώ αυτό δηλαδή.
0: Okay, τάξη, τώρα
5: είναι
0: τι,
5: πολλά, okay. είναι πολύ μακριά όμω.
0: Εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε αστυνομία ούτε δικαιοσύνη.
5: Όχι, προ Θεού.
0: Θέτουμε ερωτήματα εμείς. Θέτουμε ερωτήματα. Ναι, το οκ, okay, τι σημαίνει.
5: Προβληματισμού μα λέμε.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ τον Πειραιά.
5: Γιατί για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί.
0: Ευχαριστώ, Πειραιά, ευχαριστώ.
5: Γεια σα. Καλά, καλή συνέχεια.
0: Επίση, αγόρι, πάμε. Λοιπόν, 2-17-18.000. Ποιο ευθύνεται που ο Γιώργο Μαζωνάκη έχασε τη γραμμή του? Τι είπα, τη γραμμή του είπα. Με τρέλανες, Αλέξανδρε, με τρέλανες. Μου κάνουν οι γραμμές, μου λέει πάμε, προχώρα. Λοιπόν, ποιος ευθύνεται που ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τη ζωή του. 2-17-18.000. Καλέστε τώρα ή στείλτε ένα μήνυμα στο 694-363-5451. Ποιος ευθύνεται? Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ορίστε, ναι, εσείς. Παρακαλώ.
6: Είμαι η Ρώνα, είστε πάντα καλά, εύχομαι.
0: Και εσείς.
6: Και καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
6: Ποιος ευθύνεται? Ναι. Πρώτη, η πικρή μας η μοίρα που λένε.
0: Μάλιστα.
6: Να το πούμε και έτσι, απλά και αόριστα.
0: Ναι.
6: Δεύτερον, εμείς ως λαός φταίμε πρώτοι. Διότι δεχόμαστε, κάποτε είμαστε σκλάβοι και γεννήκαμε ελεύθεροι. Δεχόμαστε να μας σαμαρώνουν, και συγγνώμη για την έκφραση, και να μας υπεύουν χωρίς διαμαρτυρία. Επιτρέπουμε σε ανθέληνες και σε ανίκανους να μας κυβερνούν. Ένα αυτό.
0: Ναι.
6: Αυτοί δεν ξέρουμε τι θα κάνουν. Θα κάνουν αυτό που συμφέρει αυτούς, δεν τους ενδιαφέρει για μας. Εμείς είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Έπειτα φταίμε και για έναν άλλο λόγο ο λαός. Ό,τι βλέπουμε, εμείς που δώσαμε τον πολιτισμό στον κόσμο, αντιγράφουμε ό,τι πατσαβουρικό και ξενόφερτο έρχεται εδώ. Η ομορφιά είναι στο μυαλό, στην ψυχή, στο πνεύμα. Δεν είναι στο δέρμα. Γιατί τρέχουμε και πειθόμαστε σε ξενόφερτες ιδέες, σε μόδες? Κάνουμε ό,τι κάνουν και οι άλλοι. Δεν έχουμε καθόλου σκέψη. Δεν έχουμε καθόλου σκοπό και απόφαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. 2-17-18.000. Ποιος στέει, ποιος δολοφόνησε τον Γιώργο Μαζονάκη? 694-363-5451. Περιμένω τα Viber τα δικά σας. Και να βγείτε εδώ στον αέρα. Έχουμε άλλα 3 λεπτάκια περίπου. Θα κρατήσω γιατί μου λέει ο Αλέξανδρος θέλει να βγει να μιλήσει ο κόσμος. Το κρατάμε λίγο παραπάνω. Θα πούμε τα μισά τώρα για την οικονομία και τα άλλα μισά αύριο. Πρώτο ο Θεός. Πάμε, Αλέξανδρε. Ορίστε. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
7: Καλησπέρα
0: σας.
7: Είμαι η κυρία Εύφη από Πειραιά.
0: Ναι, κυρία Εύφη, πέστε
7: μου. Θεός νοσηλεύτρια. Θα σας πω ποιος θέλει.
0: Μάλιστα.
7: Οι ίδιοι οι γιατροί φταίνε. Το εκμεταλλεύονται τον κόσμο για τον μαμονά. Εγώ αυτό θέλω να πω. Αφήσαν τους ανθρώπους να καλύψουν τα μυστήρια που είχαν εκεί πέρα μέσα. Ποιος τους έλεγχε αυτός? Δεν υπήρχε τίποτα, κανένας οργανισμός που να τους παρατηρεί, ή δεν μάθανε? Το χρήμα, κύριε, αυτοί φταίνε και οι δύο.
0: Μάλιστα.
7: Και τους αξίζει τιμωρία μεγάλη, γιατί βρίσκουν πλάσματα που είναι ανίδεα πάνω σε αυτά τα θέματα και εκμεταλλεύονται τον κόσμο για το χρήμα. Αυτό έχω να πω.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Λοιπόν, 2-17-18.000. Ποιος σκότωσε, ποιος στέει, ποιος δολοφόνησε τον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί ο Μαζονάκης έχασε τη ζωή του? Και 694-363-5451, έχετε στείλει τα μηνύματα, παιδιά, στο Viber. Σας ευχαριστώ πολύ, είναι αρκετά. Θα προλάβω, όσα προλάβω θα διαβάσω. Στείλτε ένα μήνυμα 694-363-5451 στο Viber. Και 2-17-18.000, ποιος σκότωσε τον Γιώργο Μαζονάκη, ποιος ευθύνεται που έχασε τη ζωή του? Αυτό θέλω να ακούσω από εσάς, ο καθένας ό,τι πιστεύει. Και βεβαίως μην ξεχνάτε την προσφορά που έχω κάνει μόνο για το Μάχη FM. Οι 10 πρώτοι, μείον 30% έκπτωση να αναλάβουν να διαχειριστώ τις υποθέσεις τους πληστηριασμού, διαταγής πληρωμής, τραπεζικά παντενό. Καλώντας στο 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα. Σταματήσαμε πληστηριασμούς πάλι χωρίς προκαταβολή. Κάναμε πάλι κουρέματα και στις δημόσιες οφειλές. Πάμε πάρα πολύ καλά. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο κούρεμα. Φτάνει να ακούτε. Λοιπόν. 2-10-49-64-569, οι 10 πρώτοι μείον 30%. Καλέστε τώρα, κλείστε το ραντεβού σας και να έρθετε να συζητήσουμε, να λάβουμε την υπόθεσή σας, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Γυρνάμε πάλι στο φίλο μας τον επόμενο. Παρακαλώ, ορίστε.
8: Εγώ είμαι.
0: Μάλιστα, εσείς.
8: Την κύρια ευθύνη την έχει το Υπουργείο Υγείας, το οποίο επιδεικνύει εδώ και χρόνια την μέγιστη αδιαφορία, όχι μόνο για την ύπαρξη αυτών των παραμάγαζων της ιατρικής που υπάρχουν τεράστια συμφέροντα, αλλά το κύριο έγκλημα γίνεται με την νεολαία μέσα στα γυμναστήρια που επιτρέπουν τα αναβολικά και στον αθλητισμό που η ντόπα πάει σύννεφο. Το Υπουργείο Παιδείας δεν κάνει κανένα έλεγχο, θα πεθάνει πάλι κανένας αθλητής, ποδοσφαιριστής, αθλητής του Στίβου κλπ. Τα μετάλλια, κάθε μέρα ακούμε μετάλλια. Ένα θα σας πω. Ας βγει ένας αθλητής και προπονητής για να πει ότι αυτές οι διακρίσεις είναι καθαρές. Για να πάμε αντίθετα τώρα. Το Υπουργείο Υγείας δεν κάνει τίποτε, την κύρια ευθύνη. Οι ιατροί βρήκαν και τα κάνουν. Έχουν το παραιατρικό εκεί σύστημα που βγάζουν χρήματα. Ποιος έχει την ευθύνη, την πολιτική, για να επιτρέπει να υπάρχουν μέσα στην πατρίδα μας τέτοια κυκλώματα? Ποιος την έχει? Το Υπουργείο Υγείας. Ας αφήσει ο κύριος Άδωνης αυτά που λέει και ας πάει στην πράξη να λύσει τα θέματα. Ο Μαζονάκης, γιατί μας πειράζει? Επειδή πέθανε ο Μαζονάκης? Είναι ένας άνθρωπος αυτός, όπως είμαστε όλοι. Το τι γίνεται με την νεολαία μέσα στον αθλητισμό και στα γυμναστήρια, αντιλαμβάνεται κανένας? Το έχει συνειδητοποιήσει? Και η υγεία του Μαζονάκη, απάντηση στον κύριο που πήρε προηγουμένως, ότι κάποιος ήθελε να το βγάλει από τη μέση, ποιος θα το βγάλει? Μπορεί να υπάρχει αυτό το σενάριο. Αλλά όλα τα άτομα που πήγαιναν εκεί δεν είχαν την ίδια υγεία. Ο καθένας είχε τις δικές του ιδιαιτερότητες, καταλάβατε. Mm-hmm. Το πρόβλημα δεν είναι ο Μαζονάκης. Με την ευκαιρία του Μαζονάκη που χάθηκε άδικα, λέω, να δοθεί έμφαση από αύριο, από χθες, τι γίνεται με την νεολαία που πάνε τα παιδιά μέσα, παραμορφώνει τα σώματά τους και το αναβολικό και οι παράνομες ουσίες. Οπότε ούτε με αυτό, ούτε με τον αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. 2-17-18.000 2-17-18.000. Λίγοι ακόμα θα βγουν, τελειώνει ο χρόνος. 2-17-18.000. Ποιος φταίει που σκοτώθηκε, που έχασε, που δολοφονήθηκε, όπως θέλετε μεταφράστε το, όποιο ρήμα θέλετε χρησιμοποιήστε, και έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης. Ποιος φταίει? Λοιπόν, πάμε στο Σπύρο. Θα διαβάζω όσο μπορώ. Μισό λεπτό, γίνεται χαμός εδώ. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Όχι, εδώ είναι ο Δημήτρης. Καλησπέρα. Φταίνε Μητσοτάκης Γεωργιάδης, αλλά και ο ίδιος που εμπιστεύτηκε λάθος ανθρώπους. Ο Μητσοτάκης λέω. Έξυπνος ήταν ο Μαζονάκης. Λοιπόν, πάμε από κάτω. Στον... Εδώ γίνεται όλα να δεις, για μισό λεπτό. Εδώ. Γιατί του κλείσαν το στόμα, κύριε Χαλκιώτη, τι ήξερε? Συνεχίζουμε. Ο Μάνος, καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη. Οι γιατροί προφανώς ευθύνονται και το κράτος που δεν κάνει ποτέ έλεγχο. Τέτοιους γιατρούς συναντάς καθημερινά έξω, που έχουν το ύψος χιλίων καρδιναλίων με τις αμαξάρες τους και που νομίζουν ότι τους ανήκει όλος ο κόσμος επειδή έχουν το χρήμα. Πάμε στο φίλο μου τον Γιάννη. Καλησπέρα. Α, όχι, αυτό είναι για τον πρόεδρο. Μισό. Συνεχίζουμε. Πάμε, επόμενη γραμμή.
9: Ναι, ξαναλέω. Ναι. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
9: Μπράβο, λοιπόν. Κύριος υπεύθυνος είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτός έπρεπε να είχε παραιτηθεί. Διότι αυτός επέτρεψε να δοθούν άδειες σε παράνομα γραφεία που να σκοτώνουν τον κόσμο. Και τώρα βρέθηκε ο κύριος Μαζονάκης, διασχολέσον, ο οποίος έγινε γνωστό το θέμα. Διαφορετικά δεν γνωστοποιούνταν καθόλου το θέμα. Φταίει λοιπόν ο Υπουργός Υγείας να παραιτηθεί. Το λαμόγιο, αυτό το λαμόγιο φταίει. Που επιτρέπει να πούμε και εκδίδει άδειες, παράνομες άδειες, και λειτουργούν γραφεία χωρίς να έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Και ο Ιατρικός Σύλλογος βεβαίως. Αυτό έχω να πω.
0: Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Ευχαριστούμε. 2-10-7-10-8-000 2-10-7-10-8-000 694-363-54-51 είναι το Viber, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στην ερώτηση τι πιστεύετε ότι κρύβεται, ποιος πραγματικά φταίει που ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι ανάμεσά μας να μας διασκεδάζει. Μεγαλώσαμε, ενοικιλωθήκαμε με αυτόν τον τραγουδιστή, στις χαρές, στις λύπες. Ήταν μια χαρακτηριστική φιγούρα, μια χαρακτηριστική φωνή και πάνω απ' όλα ήταν ένα καλό παιδί. Το οποίο αυτό το λέω εγώ, το λένε Αν δεν ήταν ακολουθός μου ο Μαζονάκης, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μίλησαν από όλους τους χώρους ότι πραγματικά είχε μια καθαρή ψυχή. Καθαρή ψυχή, και αυτό μετράει σήμερα. Άρα αξίζει τον κόπο να ξαναρωτήσουμε ποιος ευθύνεται, ποιος δολοφόνησε, ποιος σκότωσε, ποιος πρέπει να φέρει την ευθύνη που ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι εδώ μαζί μας. 2-17-18.000, παρακαλώ βγείτε να πείτε την άποψή σας. Πάμε.
10: Ναι. Ναι, μ' ακούτε?
0: Μάλιστα, σας ακούμε, ορίστε εσείς.
10: Χαίρετε, Γιώργος από Περιστέρι τηλεφωνώ.
0: Γεια σας.
10: Το θέμα μου είναι το εξής, ότι δηλαδή σταμάτησε το κακό τώρα. Δηλαδή οποιοσδήποτε δεν μπορεί να φέρει ένα μηχάνημα. Οποιοσδήποτε μπορεί να το φέρει αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα. Ο σκοπός είναι να βγει νόμος τέτοιος, ώστε να ενεργοποιεί το τελωνείο. Όταν θα μπαίνει το μηχάνημα στη χώρα μας, οποιοδήποτε μηχάνημα στη χώρα μας, το οποίο είναι πυρβαδί, ή αυτό που δεν ξέρει το χειριστή, ή αυτό που ξέρει το χειριστή, να περνάει πρώτα από το τελωνείο, να ελέγχεται, να λέει ποιος είναι ο αγοραστής, να πηγαίνει το χαρτί στο ιατρικό σύλλογο, να παίρνει άδεια γιατί ο συγκεκριμένος αγοραστής θα το παραλάβει και είναι γνώστης του μηχανήματος, και όλα αυτά βγαίνουν βέβαια μέσα από νόμους. Mm-hmm. Τώρα ο ιατρικός σύλλογος θα βγει, εγώ δεν ήξερα ότι μπήκε το μηχάνημα μέσα. Εγώ δεν ήξερα, εγώ θα σου πει.
0: Λέει, πήγαμε να κάνουμε ελέγχους, λέει, και δεν μας ανοίγαν. Τι να κάνουμε, λέει,
10: ακριβώς,
0: να πούμε
10: δηλαδή,
0: από τον μπαλκόνι.
10: Αυτά τα προσπίτα εξοραίζουν δηλαδή μια κατάσταση.
0: Να σπάσουμε, λέει, τι να κάνουμε, λέει, πάμε τον μπαλκόνι, τι να κάνουμε.
10: Ναι,
0: γιατί λέει, γιατί κλείνατε ραντεβού για ελέγχο, αφού πηγαίναμε και δεν μας ανοίγαν. Τι να πούμε, λέει, από τον μπαλκόνι.
10: Είναι υποκριτικά όλα αυτά, είναι, ας πούμε, το θέμα είναι να πει ένα νόμο που να λέει ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα, οποιοδήποτε μηχάνημα μπαίνει, και πυροτεχνήματα τώρα, δεν μιλάμε τώρα για πυροτεχνήματα, που συνεχώς είναι απαγορευμένο νόμο και μπαίνουν πυροτεχνήματα μέσα. Ο σκοπός είναι να ελέγχεται όμως ιατρικά, γιατί είναι για το δημόσιο συμφέρον. Να ελέγχεται ιατρικά ποιο μηχάνημα μπαίνει, σε ποιον πηγαίνει, αν ο ιατρικός σύλλογος εγκρίνει ή δεν εγκρίνει. Να υπάρχει μια πράξη, ένα νοικοκύρεμα, να το πούμε, στην όλη διαδικασία. Τέλος πάντων, έφυγε ο άνθρωπος άδικα. Εγώ συγχωρέσανε, αυτά είχα να πω.
0: Συγχωρέσανε, να είμαστε καλά, θυμόμαστε. Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε στον Κώστα. Φταίει αυτός που έφαγε και το Χριστόβουλο. Αυτός φταίει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2-10-7-10-8.000 694-363-5451 τα Viber σας και το τηλέφωνο να βγείτε στον αέρα, για κάτι θα το κρατήσω κι άλλο, γιατί δεν μου λέει εδώ και έχει κόσμο που θέλει να βγει, να μην συναχωρέσουμε κανέναν. Ναι. Εσείς όμως στο μεσοδιάστημα αυτό μπορείτε να καλείτε στο 210-49-64-569 αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον νόμο Κατσέλη, αν έχετε απορριπτική, αν έχετε διαταγή πληρωμής, αν σε έχει έρθει πληστηριασμός, αν έχετε απογοητευτεί, αν δεν είστε σωστά ενημερωμένοι, έρχεται νέος εξοδικαστικός 21 του μηνός, πολύ καλός, μπορούμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές, να σώσουμε το σύνολο των ακινήτων, μπορούμε να ρυθμίσουμε τις δημόσιες οφειλές ως 240 δόσεις, προβλέπονται και κουρέματα κάθε μία περίπτωση ξεχωριστή και καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγκυμένο αποτέλεσμα. Για όλους τους μαχητές του Μάχη FM 99,8, οι πρώτοι 10-30% που θα καλέσουν και θα κλείσουν ραντεβού στο γραφείο μου, 210-49-64-569. Πάμε, για να πάμε λίγο στις γραμμές. Ορίστε, ποιος φταίει, ο Μαζονάκης δεν είναι εδώ να μας τραγουδάει, να μας κάνει να χαιρόμαστε, να λυπούμαστε. Ποιος φταίει, πάμε, παρακαλώ.
11: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
11: Θα ξεκινήσω όμορφα και θα σας πω ποιος φταίει. Το νερό του Καματερού, τους παλιούς θα το θυμούνται. Η Αγία Αθανασία του Εγάλαιο, ο Δόκτωρ Ζιβέγκος, Βεντούζες. Και για να καταλάβετε και να το πω όσο πιο απλά, αυτό το πλασμό πρόσθεσης, πλασμα αφαίρεσης, να μεταφερθεί στο ιατρείο του Κορυδαλού, σε ειδικό δωμάτιο, στο οποίο θα επισκέπτονται οι προφυλακισμένοι 3 φορές ημερεσίως. Ο ένας θα κάνει πλασμα αφαίρεση στον άλλον. Ίσως μετά από αυτό καταλάβουν και οι ίδιοι ότι δεν φταίει κανένας, αλλά επειδή ο άνθρωπος έχει 2 αυτιά να μην ακούει από το ένα και 2 μάτια να μην βλέπει μόνο από το ένα, έχει 2 μυαλά, ένα μπρος και ένα πίσω. Και το πορτοφόλι είναι άλλες φορές γεμάτο και άλλοτε άδειο. Ο φτωχός δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δεν θα ζήσει κανένας πάνω από αυτό που του έχει γράψει. Από τη μέρα που γεννιέται, φτάνει η ώρα να τελειώσει η κλεψίδρα. Ίσως καταλάβατε που σας λέω, δεν σας λέω ονόματα, γιατί τα ονόματα είναι τυποτένια αυτή τη στιγμή.
0: Να είστε καλά.
11: Που έχει γίνει.
0: Είστε κατανοητός, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, 694-363-5451, τα δικά σας Viber. Στείτε ένα Viber και η ερώτηση είναι γνωστή, την έχουμε πει πολλές φορές σήμερα. Απλή, εύκολη. Ποιος είστε, είπε, το λοιπόν όσο πιο πολύ μπορώ έτσι ήρεμα, ποιος φταίει που αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο σώμα, αυτό το καλό παιδί, αυτή η καθαρή ψυχή δεν είναι ανάμεσά μας. Γι' αυτό λέμε, και εγώ είμαι πρώτος, όσο ζω, μα ζω. Δεν ξέρω αν σας έχω πει κάτι προσωπικό μου. Εγώ έχω δύο τατουάζ αριστερά-δεξιά στα χέρια μου. Όσοι έχετε έρθει και με έχετε εμπιστευτεί, θα έχετε δει. Το ένα λέει I belong to me, ανήκω σε μένα. Είναι εμπνευσμένο από τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Πρώτη φορά το λέω έτσι δημόσια. Μεγαλώσαμε με τον Μαζονάκη, τον αγαπήσαμε. Μας στεναχωρούσε, μας έκανε και χαιρόμασταν. Ήταν ένας άνθρωπος από εμάς, σαν και εμάς, ένας απλός άνθρωπος. Φτωχή προέλευση που έφτασε ψηλά. Εντάξει. Εμείς που είμαστε φτωχοί, εμείς που είμαστε ταπεινοί, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είσαι από τα χαμηλά. Γιατί για να ανέβεις περνάς πολλά. Και όταν περάσεις αυτά τα σκαλιά και τα ανέβεις αυτά τα σκαλιά και δεν ξεχάσεις ποτέ από πού ξεκίνησες, θα είσαι σοβαρός όπως ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο Γιώργος Μαζονάκης, από ό,τι ακούστηκε, βοηθούσε παντού όποτε μπορούσε και δεν ήθελε να φαίνεται. Αυτό για μένα είναι σωστό. Όχι σε κάτι άλλο που βλέπω πάνε στην εκκλησία και βγάζουν και φωτογραφίες. Υπάρχει ποιότητα. Λοιπόν, 2-17-18.000 για λίγο ακόμα, για να μην στεναχωρέσουμε κανέναν. Ποιος φταίει που ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι απέναντι εδώ να μας τραγουδάει στο ραδιόφωνο, να λέει τα δικά του. Θέλω την άποψη τη δική σας. Το ρεπορτάζ το ξέρετε, τα έχετε ακούσει όλα. Οι γιατροί είναι στον Κορυδαλό. Τι πιστεύετε όμως. Ο ένας από αυτούς ξεκίνησε λέει απεργία πείνας και δίψας, μετά λέει σταμάτησε. Ο Γιώργος Μαζονάκης όμως δεν έχει δυνατότητα να κάνει ούτε απεργία πείνας ούτε απεργία δίψας. Λοιπόν, 2-17-18.000 θέλω τη δική σας άποψη. Θα αφήσω 10-15 λεπτά στο τέλος να πάμε λίγο για την οικονομία. Μην απογοητεύεστε, ενημερωθείτε σωστά και για να βοηθήσω κι εγώ, χαμηλώνω το κόστος αμοιβής μου μείον 30% για τους 10 πρώτους του Μάχη FM. 2-10-49-64-569. Πάμε. Ποιος θέλει που ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι μαζί μας σήμερα να μας τραγουδάει εδώ από το ραδιόφωνο, τον ακούμε. Πάμε. Ορίστε.
12: Ο Νίκος είμαι εγώ, ο Νίκος.
0: Γεια σου Νίκο.
12: Μπορώ να πω, ποιος θέλει.
0: Ναι.
12: Θέλει το Υπουργείο Υγείας και το μυαλό του Μακαρίτη. Ποιος χωρίσουν τώρα.
0: Μάλιστα.
12: Αυτό λέω εγώ. Είμαι ο Νίκος Πεχαλκίδα. Υπουργείο Υγείας θέλει. Πού αφήνει αυτές τις δουλειές να κυκλοφοράνε. Δεν κάνει ο άλλος. Και το μυαλό του Μακαρίτη να. Εγώ αυτό έχω να πω. Εντάξει.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
12: Να είστε καλά και εσύ.
0: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Παιδιά, μην στέλνετε τόσο μεγάλο μήνυμα στο Viber. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλο αυτό. Δύο γραμμούλες, μια πρόταση έχει στείλει εδώ. Δεν μπορώ να το διαβάσω, κυρία Νανάη. Είναι μεγάλο το μήνυμα. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Είπατε τις απόψεις σας. Ακουστήκανε όλες οι απόψεις, μα όλες. Το μήνυμα από όλους που κατάλαβα εγώ είναι ένα, ότι αυτή τη στιγμή άδικα, πολύ άδικα, χωρίς λόγο και αιτία, που το ίδιο το περίμενε, λέει ο ταξιτζής που είχε πει, λέει, ότι μετά από εδώ πάμε στην Κηφισιά, στον υπνοτιστή θα πήγαινε, λένε το ρεπορτάζ. Άλλος αυτός, υπνοτιστής. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μαζονάκη. Αλέξανδρε, βάλε ένα ωραίο του Μαζονάκη. Αφού ακούσουμε ένα μήνυμα για τις υπηρεσίες, 2-10-49-64-569, θα δώσουμε τις λύσεις τώρα. Τι μπορεί να κάνει κάποιος που του έχει έρθει μια διαταγή πληρωμή σε ένα πρόγραμμα πληστηριασμού? Μπορούμε να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία? Μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα μεγαλύτερο κούρεμα? Μπορούμε να διεκδικήσουμε απαλλαγή χρεών? Τι γίνεται με τις δημόσιες οφειλές που έχω? Πήγα εδώ, πήγα εκεί, δεν βρήκα λύση. Τα παρατάω ή δεν τα παρατάω? Εγώ λέω δεν τα παρατάς και καλείς τώρα στο 210-49-64-569. Θα ακούμε ένα μηνυματάκι, θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Μαζονάκη και γυρνάμε εδώ με οικονομία.
13: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.

0: Άρα και εσύ που έχεις απελπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είσαι σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένας συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψε το. Και να στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Γαβρίλης Χαλκιώτης στο μικρόφωνο, Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5 πρώτα οικονομία, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 8 με 9 έχουμε τις εκπομπές μας, είναι και ο κύριος Μητρόπουλος θα λύει τη συντάξη, θα βάλουμε και άλλους εκλεκτούς καλεσμένους την Παρασκευή, θα έχουμε και άλλους που θα μας δίνουν τον παλμό της κοινωνίας, θα παίρνουμε και... Θα ενημερωνόμαστε και τα της ιατρικής τι γίνεται που έχουν ανοίξει όλα αυτά τα θέματα με τις συντάξεις, συνταξιούχους. Πάει για 3 ευρώ το λίτρο η Βερτζίνη. Μίλαγα με έναν φίλο μου και μου λέει: τους βλέπω όλους στο λεωφορείο. Ποιος θα βάλει τώρα με 3 ευρώ, ρε παιδιά, τρελαθούμε. 2.000 το γέμισμα, θα τρελαθούμε τελείως. Αυτά δεν γίνονται ούτε στα παραμύθια. Λέει στα παραμύθια, μα τα πει: ναι, ρε, σταμάτα, σοβαρέψου λίγο. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα και Δευτέρα και Πέμπτη, εκτάκτως σήμερα δεν θα κάνουμε το live που είχαμε πει. Γι' αυτό κατέβασα την ανάρτηση από τα social να ακολουθείτε, γιατί έχουμε τεχνικό πρόβλημα. Πρέπει να διορθώσουμε. Μάλλον να επεκτείνουμε λίγο το, ξέρω, αυτά που έχουμε εμείς, γιατί μου τα εξήγησε ο Βασίλης, δεν κατάλαβα κιόλας. Διότι μετά από τη δική σας συμμετοχή, που είναι πραγματικά απίστευτη, 4.360.000 προβολές, καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για τέτοια μεγάλη συμμετοχή και συνεχώς αναβαθμίζουμε τα συστήματα που έχουμε. Τα συστήματα που έχουμε, ερασιτέχνες μας τώρα, μην νομίζω ότι είμαστε. Λοιπόν, για να μπορούμε να αντέξουμε και όλη αυτή τη μεγάλη αγάπη τη δική σας. Λοιπόν, άρα τη Δευτέρα θα είναι η εκπομπή το πρωί στο Χαλκιό 8 η ώρα. Αναλύουμε τα πάντα. Είναι πάλι η ίδια συνταγή. Ο κόσμος να πει τις απόψεις του χωρίς κανένα λογοκρίνουμε πέρα από κόμματα και χρώματα. Πάμε στη γραμμή για να πάμε μετά στην οικονομία. Μην ξεχνάτε, όλοι εσείς μας ακούτε, αν αντιμετωπίσετε προβλήματα, θα αναλύσω 2-3 περιπτώσεις. Έχουμε κάνει πάρα πολλά κουρέματα, πολλά και μεγάλα κουρέματα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Και καμία διαπραγμάτευση προηγούμενη δεν μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη. Όμως, όσοι καλέσατε οι πρώτοι 10 στο 210-49-64-569, μείον 30% του κόστου διαχείρισης, λέει στην αμοιβή μου, μείον 30%. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ να πάμε λίγο στην οικονομία. Ορίστε εσείς.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Μάλιστα, παρακαλώ.
1: Γεια σας, κύριε Χαλκιώτη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Τάκη με λένε.
0: Γεια σου, Τάκη.
1: Να ευχηθώ και εγώ καλό παράδειγμα στο Μαζονάκη. Πιστεύω ότι δεν αντιμετωπίστηκε σωστά εκεί πέρα που πήγε, σαν να τον παρατήσανε. Και επίσης πρέπει να ήξερε και κάποια πράγματα ο Μαζονάκης εκεί πέρα που πήγαινε και προφανώς μπορεί να παίζει και αυτό.
0: Ενοχλούσε.
1: Κάτι πρέπει να ήξερε και αυτός. Κάτι πρέπει να... Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Αλλά ήθελα να δείξω και ένα άλλο θέμα.
0: Ορίστε.
1: Μήπως σχετίζεται όλη αυτή η business με τις πλασμαφαιρέσεις, με τα εμβόλια.
0: Α, το συνδέεται
1: έτσι. Γιατί πόσοι μπορεί να πήγαν όταν έμαθαν ότι τελικά αυτά τα σκευάσματα, ξέρω εγώ, ήταν επικίνδυνα και πήγαιναν, ξέρω εγώ, να κάνουν αυτή την επέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Όλα μπορεί να παίζουν και όλα είναι πιθανά.
0: Ακούγονται
1: όλα. Μιλάμε για business τώρα, έτσι, όχι αστεία. Και να πω και σε όλους αυτούς που πάνε και ψηφίζουν Μητσοτάκη ότι έρχονται και άλλα δεινότερα. Δυνότερα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Στη δικιά μου εκπομπή καλεσμένος είσαι εσύ. Άρα εσύ μπορεί να πεις ότι θέλεις κόσμια, όλοι κόσμια μιλάτε σήμερα, δεν έχω κανένα παράπονο. Και βεβαίως η εκπομπή αυτή, μάλλον οι εκπομπές που κάνω εγώ, θα τις ξαναπώ. Δευτέρα, Παρασκευή, 4 με 5. Πρώτα οικονομία. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Μπορείς να το σώσεις που λύνουμε εκεί, δίνουμε μάλλον λύσεις σε πολλές περιπτώσεις. Πολλές οικογένειες είχαν έρθει και είχαν προβλήματα και δεν είχαν τι να τα παρατήσουν και τελικά οι περισσότερες από αυτές πήραν κούρεμα, όχι όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς. Όλοι όμως σώσαν τις περιουσίες τους, όλοι βγήκαν βιώσιμες δόσεις σε όλους. Και κάθε Δευτέρα στα social, στις πλατφόρμες, όλες τις πλατφόρμες, ανοίγουμε πάλι και εκεί τις επαφές μας και εκεί στέλνετε μηνύματα και μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο. Σας είπα απίστευτα νούμερα παρακολούθησης, προβολών. η αρχή στις εκπομπές του Καλλικιώτη είναι ο καλεσμένος εσύ να μιλάς. Εγώ μιλάω. Κάνω πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά, κάνω 35 χρόνια περίπου. Και ο πρώτος που με πίστεψε ήταν στο Μακελιό. Το Μακελιό ήταν, ήταν η πρώτη site, εφημερίδα, πείτε ό,τι θέλετε, που μου άφησε να μιλήσω και εγώ δεν το ξεχνώ. Τους ευχαριστώ, τους ευγνωμονώ. Πριν 15 χρόνια είχα μιλήσει για κουρέματα. Τι μπορεί να κάνει τώρα ένας που έχει προβλήματα? Θα το πάρω πολύ γρήγορα με απλά βηματάκια. Πρώτον, έχω εγώ απόφαση, εγώ μιλάω πάντα τραπεζικές σημειώσεις δικές μου. Δεν είμαι νομικός, δεν μπαίνω σε νομικές έννοιες. Ήρθε λοιπόν η απορριπτική από τον νόμο, έχω τις επιλογές να κάνουμε τους δικηγόρους τις διαδικασίες που κάνετε και παράλληλα να πάω να κάνω μια ρύθμιση τώρα, γιατί τα χρήματα την ώρα του δικαστηρίου δεν ήταν μπήκατε με 100.000, πήρατε απόρριψη και είναι πάλι 100.000, είναι 11 και περίμερα. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει μας τι είναι, μας ενδιαφέρει τι μπορούμε να κάνουμε με τους δικηγόρους σας, κάντε ό,τι νομίζετε, όμως εγώ μπορώ να προσπαθήσω να κλείσω τώρα με μια ρύθμιση τώρα τη διαδικασία και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και ένα μεγάλο κούρεμα και να τελειώσουν όλες οι απαιτήσεις από αυτούς άμεσα. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Μπορώ να διεκδικήσω και ένα κούρεμα. Αυτή είναι η ρύθμιση που βγάλαμε πριν 15 χρόνια. Πάμε. Ήρθε μια διαταγή πληρωμής. Πάλι τα ίδια. Μπορούμε να δούμε τη λύση που να σταματήσει οικονομικά η εγκρεμότητα και με τους δικηγόρους. Πάλι κάντε εσείς ό,τι νομίζετε. Δεν επεμβαίνω στο έργο των δικηγόρων. Δεν είμαι δικηγόρος. Όμως είμαι στα οικονομικοτραπεζικά. 35 χρόνια πάνω στο αντικείμενο των τραπεζών. Κάτι πρέπει να ξέρω. Λοιπόν, διαταγή πληρωμής. Το ίδιο ακριβώς. Όσο πλησιάζουμε σε αυτές τις έννοιες διαταγή πληρωμής πρόγραμμα πληστηριασμού, έρχονται ως απαράβατος όρος η έννοια της προκαταβολής. Ο νόμος λέει, το ελάχιστο ψηφισμένος νόμος στην Ελληνική Βουλή, το 10% του υπόλοιπου, δηλαδή χρωστά 800.000, θέλουν το 10%. Από εκεί ξεκινάνε. Το μίνιμουμ στο πληστηριασμό, το μίνιμουμ. Μα εσύ μας είπες, ρε Χαλκιώτη, ότι πριν λίγο σταμάτησε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Είναι οι εξαιρέσεις αυτές. Δεν κάνουμε σε όλους τους δανειολήπτες σταματάμε τους πληστηριασμούς χωρίς προκαταβολή. Αν θα το έλεγα, αυτό είναι ψέμα. Όμως έχουμε πάρα πολλές φορές πετύχει να σταματήσουμε τον πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Τώρα, σταμάτησα έναν την Παρασκευή και έκανα και κούρεμα εκεί. Νομίζω ανήκει καθοργραμμένα τα χαρτιά, θα τα δείξουμε και αύριο. Επαναλαμβάνω, πληστηριασμός με ακίνητη περιουσία και όχι μία, κούρεμα και η προκαταβολή ήταν οι δόσεις, χωρίς προκαταβολή. Αν λοιπόν και εσύ αντιμετωπίζεις τέτοια προβλήματα, κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Θα το πω τρεις φορές. Χαμηλώς τη μουσική, δεν χρειάζεται να έχουμε μουσική, δεν χρειάζεται. 210-4964-569. 210-4964-569. Από όποιο σημείο της Ελλάδος και να είσαι, από όπου και να είσαι, πάρε τώρα τηλέφωνο για δύο λόγους. Πρώτον, να ενημερωθείς σωστά, γιατί η ενημέρωση είναι αυτή που θα σου δώσει τη λύση. Αν είσαι και μέσα στους πρώτους 10, θα πάρεις και μείον 30% έκπτωση στο κόστος που θα αναλάβω. Δηλαδή, αν ζητάω 10 ευρώ συν ΦΠΑ, θα πάρω 7 συν ΦΠΑ. Και από εκεί και μετά, προσέξτε λίγο, από εκεί και μετά θα διεκδικήσουμε τη διάσωση όλων των ακινήτων και ένα κούρεμα. Εγώ σαν γραφείο δεν έχω προσφέρει ποτέ σε δανειολήπτη ένα ακίνητο για να γίνει κούρεμα. Άρα επαναλαμβάνω και ξαναλέω, διεκδικούμε να προστατεύσουμε το σύνολο των ακινήτων και ένα κούρεμα. Κανένα κούρεμα δεν είναι εγγυημένο. Ωραία. Αν λοιπόν έχει έρθει μετά πάλι πληστηριασμός, πάλι τα ίδια. Το εξήγησα. Έχω σταματήσει πολλές φορές πληστηριασμούς με προκαταβολές, με μικρότερες προκαταβολές, χωρίς προκαταβολή. Τι λέει ο νόμος? Το 10% του υπολείπου. Δηλαδή είχα πάρει 100, γίνανε 200, στις 200.000 ήταν το 10% που αφαιρούνται, έτσι. Και μετά γίνεται διαπραγμάτευση. Μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή τα της διαδικασίας, γιατί δεν είναι τόσο εύκολα όλα αυτά και είναι λίγο επικίνδυνα. Μη χαθεί κανένα σπιτάκι και τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Να χαθεί αν θέλει. Αν θέλει λοιπόν να προσφέρει κάποιος το ακίνητό του, υπάρχει διαδικασία του πτωχευτικού. Έρχεται εδώ συχνά η κυρία Βορδόνη, νομικός διαμεσολαβήτρια, εγκρίτη με μεγάλη εμπειρία, και λέει τι πρέπει να κάνεις με νομικά βήματα, να το πω εγώ. Ωραία. Και παράλληλα υπάρχει και η άλλη προσέγγιση. Κάποιοι που δεν έχουν ακίνητη περιουσία και θα σκεφτεί κάποιος, μα γιατί να κάνω το πτωχευτικό, αφού δεν έχω ακίνητη περιουσία, να πάρουν τι? Παιδιά, με το πτωχευτικό, εάν πάρετε την καλή απόφαση, μπορείτε μετά από 1, 2, 3 χρόνια να ξαναμπείτε στο τραπεζικό σύστημα, να ξαναπάρετε τη δεύτερη ευκαιρία. Το πρόγραμμα λέγεται Δεύτερη Ευκαιρία. Να ξαναπάρετε δεύτερη ευκαιρία. Αυτά λέει ο εκλαϊκευμένο νόμος. Ότι μπορεί ένας δανειολήπτης που δεν έχει την περιουσία να πάει στις διαδικασίες με έναν δικηγόρο και να βρει έναν τρόπο να απαλλαγεί από τα χρέη του, τις δημόσιες και τις ιδιωτικές οφειλές. Τώρα, όταν όμως εγώ θέλω. Γεια σου Νίκο Αεκτζή. Γεια σου Νίκο, γεια σου φίλε Νίκο. Κάτι κάνουμε, κάτι φτιάχνουμε Νίκο, κάτι φτιάχνουμε. Κάτσα δούμε τώρα. Λοιπόν, αν όμως εγώ έχω ένα ακίνητο, ωραία, και έχω και 1/4 οικόπεδο στη μέση του πουθενά σε ένα βουνό, άλλο ένα 30% κάπου αλλού και δεν με ενδιαφέρουν αυτά, δεν με ενδιαφέρουν, ο νέος εξοδικαστικός που ξεκινάει στις 21 του μηνός, που δεν σημαίνει ότι έχει 20 μέρα ξεκινήσει, αυτά θέλουν προεργασία παιδιά. Τι κάνουμε εκεί, καλά είμαστε. Κάνουμε τη διαδικασία και λέμε να κρατήσω το ακίνητο της πρώτης μου κατοικίας που είναι αυτό και που με ενδιαφέρει και εκεί ο θελός, παραχωρώ τα εξαδιαιρέτου ή και ένα εξωτικό που δεν το θέλω. Εκεί διεκδικούμε μεγαλύτερο κούρεμα. Προστατεύεται μόνο ένα ακίνητο, τα υπόλοιπα εκποιούνται, προσφέρονται και μένετε με ένα ακίνητο και με μεγαλύτερο κούρεμα. Αυτός είναι ο νέος εξωδικαστικός που έρχεται. Ένα θετικό για μένα. Δεύτερον, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στις ρυθμίσεις των δημοσίων οφειλών σε ανθρώπους που είχαν κάνει εξοδικαστικό κάπου αλλού. Για κάποιο λόγο εγκρίθηκαν οι δόσεις, δεν μπορέσαν να τις πληρώσουν, δεν ρύθμιζε τις δημόσιες οφειλές ο εξοδικαστικός ξανά. Μία σου λέει, τελειώσαμε. Με το νέο εξοδικαστικό, για ένα μικρό διάστημα 6 μηνών, μπορούμε τώρα, αν έχετε χάσει τις οφειλές σας εσείς ή φίλος σας ή γνωστός σας, ενημερώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς, ότι αν είχαν πάει και κάπου αλλού και είχαν ένα θετικό εξοδικαστικό, αλλά δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις δόσεις τους, τους δίνεται η ευκαιρία τώρα με το νέο εξοδικαστικό να ξαναπροσπαθήσουμε, όχι να επανέλθουν, να ξαναπάει την υπόθεση από την αρχή, να διεκδικήσουμε τις δόσεις τις καλύτερες που μπορούμε να πάρουμε. Είναι πολύ σημαντικό.

0: ερωθείς και από εμάς τι μπορείς να κάνεις, παρόλο που μπορεί να έχεις πάρει απορριπτική. Άκου και τη δική μας τη δεύτερη γνώμη. Δεν θα χάσεις. Δεύτερον, για να διεκδικήσεις μείον 30% στο κόστος διαχείρισης από τον Γαβρίλιο Χαλκιώτη. Και τρίτο και σημαντικότερο, η εξυπηρέτηση που προσφέρω σε εσάς είναι: μπορείτε να κλείσετε ραντεβού σε τρία διαφορετικά σημεία. Μαρούσι, Κορυδαλό και Νίκαια. Σε κεντρικότατα σημεία. Άρα καλείς τώρα 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569 και κλείνεις ένα ραντεβού. Παράλληλα, αν εσύ είσαι στην επαρχία τώρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καλείς, κάνουμε τηλεφωνικό ραντεβού και μπορούμε να αναλάβουμε. Και εσένα, έχουμε πάρα πολλούς πελάτες στην επαρχία και έχουμε πελάτες και εκτός Ελλάδος. Όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε, όλα αυτά μπορούμε να τα λύσουμε. Κλείνοντας θα πω, αν πουλάς ένα ακίνητο, έχω ανθρώπους, ιδιώτες, οικογένειες που ψάχνουν ένα ακίνητο, μπορεί να σου κάνω μια πρόταση με μετρητά και έχω φτηνά ακίνητα σε πολύ καλές τιμές. Έχω ωραίο ακίνητο, 80 τετραγωνικά μέτρα με θέα θάλασσα στο ύψος του Κερατσινίου. Έφυγα, κλείνουμε, ο Αλέξανδρος έχει βγάλει εδώ πέρα, φωνάζει. Με απειλή θα με σκοτώσει. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-49-64-569, γιατί το έχουμε αποδείξει, για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. Μη φύγει κανένας, Στέφανος Χίος, εκπομπή δυνατή, δυναμή της, Ράδιο Μακελάριδες. Τρέχω να πάω να τον ακούσω κι εγώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε σχολείο της Κοζάνης, όπου μια 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σημείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε την ανήλικη στο νοσοκομείο. Οι γιατροί επιχείρησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο παρά τις ενέργειές τους, η ανήλικη δεν τα κατάφερε. Η γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των Χωρών της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας εξετάζει η κυβέρνηση μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ενώπιον του ανακριτή αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, δίχως να πείσουν με τα επιχειρήματά τους. Απίστευτο περιστατικό σε χωριό των Χανίων, όπου δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη σύνοδο και τον οδηγό. Από σήμερα ως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 για όσους ενδιαφερόμενους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας. Η πρόταση απαγόρευσης της πρόσβασης των παιδιών ηλικίας κάτω των 13 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και περιορισμένη πρόσβαση

0: πρόσβαση ως τα 15, ενέκρινε η Κομισιόν. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη δεν έχει εντάξει την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια και δεν σκέφτεται να το κάνει ούτε από εδώ και πέρα. Εμείς δεν κλείσαμε την πόρτα. Η προτεραιότητά μας δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος και βελτιωμένος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο να υποχωρεί. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4-5 ποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ασθενής. Η θερμοκρασία θα σημειωθεί μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
1: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Πέμπτης, ο πλούτος πίσω από τα κάγκελα του Κορυδαλού. Προφυλακίζονται εγκούρου του κορονακίου μετά από 20 ώρες κατάθεση. Ποιοι τους καίνε, ποια είναι η μεγάλη περιουσία τους, πώς την απέκτησαν. Μετά τους κομπογιανίτες εμφανίστηκαν και οι υπνοθεραπευτές. Η χώρα μια απίστευτη χωάνη μαύρου χρήματος από παρασιτικά επαγγέλματα και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν γνωρίζει από πού κρατάει σκούφια τους. Τρόμος στην ελληνική αγορά από την τεράστια άνοδο των καυσίμων. Πόσο κοντά είμαστε σε νέα παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Κανένα μέτρο με τον πολίτη έρμεο της ακρίβειας. Ο Τραμπ ετοιμάζει πώληση 40.000 βομβών στο Ισραήλ εναντί 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ετοιμάζουν νέα γενοκτονία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Στο μακελιό της Πέμπτης. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε σε επανάληψη στην εκπομπή, για όσους την ακούτε ζωντανά. Είμαστε εδώ στους ραδιομακελάριδες. 5 με 6 το απόγευμα στο μοναδικό αντισυστημικό δελτίο που υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα βλέπα στα τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, τα έχω ξαναδεί βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά, έναν υποτίθεται καταξιωμένο τηλεπαρουσιαστή ενός μεγάλου καναλιού, σιγά μην του κάνω και διαφήμιση, ένας καραγκιόζης είναι, ένας βλάκας, ένας αγράμματος τύπος που του πετάγανε στις εφημερίδες που δούλευε τα γραπτά του από το παράθυρο. Αυτός και η γυναίκα του, οι οποίοι έχουν θησαυρίσει. Ούτε τα ονόματά τους δεν θέλουν, ούτε τα ονόματά τους. Τα μεγαλύτερα σκουπίδια της τηλεόρασης, πριν από λίγη ώρα σε ένα αξιοπρεπές κανάλι, μεγάλο κανάλι, που κανονικά θα πρέπει να το έχει κόψει την εκπομπή αυτή την ώρα, να βλέπω ζωντανά έναν περίεργο τύπο να κάνει υπνοθεραπεία, αν είναι δυνατόν. Να βιντεοσκοπούν σε υποτιθέμενο ντοκιμαντέρ με αφορμή την τραγική υπόθεση Μαζονάκη και τις τραγικές υποθέσεις όλων των θανάτων που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στους Κιτζίδες, στους Κομπογιανίτες και στους Απατεώνες, να δείχνουν στην τηλεόραση για να κάνουν νούμερα τηλεθέασης, να αυξήσουν το τζίρο και να δώσουν μεγαλύτερα δώρα σε εσάς που τους παρακολουθείτε, γιατί εγώ δεν τους παρακολουθώ, να κάνουν ζωντανά στην τηλεόραση υπνοθεραπεία, ύπνωση. Τότε λοιπόν να φέρουμε και εμείς εδώ πέρα 15 απατεώνες και κομπογιανίτες και να αρχίζουμε να βιντεοσκοπούμε εγχειρήσεις πάνω από τα ρούχα ή πλασμαφαιρέσεις ζωντανά. Γιατί δεν δείχνετε και την πλασμαφαίρεση? Δείξτε τη ζωντανά. Πώς γίνεται? Δείξτε και το πώς μπορούν και το βρακί σας να δείξετε. Διότι εκεί έχετε φτάσει. Εκεί καταντήσατε την κοινωνία. Και αφήστε τα παραμύθια, το παίζω κίνσορας, δεν το παίζω καθόλου κίνσορας. Αλλά πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν, για πείτε μου. Στο πρώτο ενημερωτικό κανάλι της χώρας να γίνονται αυτά πράγματα. Υπνοθεραπεία. Και να τη βλέπουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας, οι ψυχικά νοσούντες, οι ψυχιατρικά παρακολουθούμενοι άνθρωποι, να βλέπουν περίεργους τύπους, σκοτεινούς τύπους, σκοτεινές φυσιογνωμίες, να κάνουν υπνοθεραπείες στη τηλεόραση. Σήμερα έχουμε πρωτοσέλιδο έναν απατεώνα που είχαν φέρει στην Ελλάδα οι ίδιοι άνθρωποι, αυτοί όλοι τους. Η ντόπια ολιγαρχία, οι ματσό, οι λεφτάδες, τα παράκεντρα των ιατρικών επαγγελμάτων και των παραϊατρικών επαγγελμάτων, οι εναλλακτικές θεραπείες που θέλουν να μας τις βγάλουν σωστές και άγιες, οι κβαντικές ιατρικές. Εδώ κυρίες και κύριοι, αρχηγός πολιτικού κόμματος, και για την κυρία Καριστιανού μιλάω. Αφήστε, δεν έχω τίποτα μαζί της. Ούτε με νοιάζει τι σταυρούς θα πάρει. Ας πάρει και το μεγαλύτερο σταυρό στο πρώτο νεκοταφείο, τι με νοιάζει εμένα. Να διαφημίζουν μέσα από τα βιογραφικά τους ότι είναι κβαντικοί παιδίατροι. Την ώρα που οι δύο αυτοί σουρουκλεμέδες, οι λινάτσες του κορονακίου, που πια δεν μπορούμε να αναφέρουμε τα ονόματά τους γιατί είναι κατηγορούμενοι. Ας το σεβαστούμε και αυτό, για να μην μας κατηγορήσουν ότι καταλύσαμε το τεκμήριο της αθωότητος. Αυτές οι δύο λινάτσες του κορονακίου, ο περίεργος τύπος με την κόκκινη παντελόνα και οι άλλοι με το λινό κουστούμι, τους μπουζούριασαν, σκόσανε μέσα. Τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουμε? Τους αφήσουν έξω? Το σκεπτικό της προσωρινής κράτησης είναι ότι είναι ιδιαίτερος επικίνδυνοι για να προβούν σε νέα εγκλήματα. Είχαν στήσει ένα μαυσολείο θανάτου στην οδό Καρνεάδου, σε ένα από τους πιο πολυσύγναστους δρόμους του Κολακίου, και κάνανε πλάσμα αφαιρέσεις. Και την ίδια ώρα αυτός ο Λινάτσας να δείχνει υπνοθεραπεία ζωντανά στον αέρα, πώς θα τον αποκαλέσει, Λινάτσας είναι. Και η γυναίκα του να δείχνει στις εκπομπές της αυτά που έδειχνε η Δρούζα πριν από 10 χρόνια. Να δείχνει και αυτή πλάσμα αφαιρέσεις στο βιογραφικό της. Και να έχουν θησαυρίσει από αυτές τις ιστορίες. Εκμεταλλευόμενοι τον κόσμο, τα ταπεινά ένστικτα του κόσμου, την αμάθεια, την αγραμματοσύνη, τον αλφαβητισμό. Και να κονομάνε από τις διαφημίσεις. Οι άνθρωποι που κάνανε μεταδόσεις πολεμικών αναμετρήσεων στη Μέση Ανατολή και λέγανε ότι είναι στο Αφγανιστάν και ήταν στο Πακιστάν, στην Ταράτσα, και λέγανε ότι ήταν στον πόλεμο και κοροϊδεύανε τον κόσμο. Αυτοί που βάζανε σκουλίκια στις πίτσες, αυτοί που ρίχνανε αρουραίους μέσα στα εστιατόρια για να κονομάνε από τους ανταγωνιστές. Και μου μιλάτε εσείς για ενημέρωση. Ποια ενημέρωση? Απαγορεύεται από τον νόμο να δείχνεις υπνοθεραπείες, ψυχοθεραπείες. Τότε βάλτε και κάποιον, βάλτε μια κάμερα μέσα στο χειρουργείο να μας δείχνει την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς ζωντανά. Πού διαφέρουν αυτοί από αυτό που βγάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδό μας για τον Ιωάννη του Θεού, που ερχόταν στην Ελλάδα, που τον φέραν στην Ελλάδα, που του κλείσανε το στάδιο ειρήνης και φιλίας, το καπαρώσανε για να βάλει μέσα 2.000 ανθρώπους και να κάνει χειρουργικές επεμβάσεις με χασαπομάχαιρα, πυρούνια, μαχαίρια και ψαλίδια. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε τι διαφέρει η κοινωνία από τη ζούγκλα? Σε τι διαφέρει η κοινωνία από τη ζούγκλα? Και την ίδια ώρα και την ίδια στιγμή στη Βουλή να γίνεται μια σημαντική συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και να μην μπαίνει χαμπάρι κανένας. Λες και στήσανε το θέμα του Μαζονάκη για να περάσουν όλα τα άλλα στον ντούκου. Εγώ δεν είμαι συνωμοσιολόγος, ούτε με αφορούν οι θεωρίες συνωμοσίας. Αλλά την ίδια ώρα που γίνεται στη Βουλή μια σοβαρότατη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ώρα που όλοι προσπαθούμε να περάσουμε στα μηνύματά μας ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86 συντάγματος. Τι λέω τώρα, τέτοια ώρα, τι λέω? Εδώ το μυαλό μας είναι να χορέψουμε κανένα ζεμπέτζικο πάνω από τον τάφο του Μαζονάκη, να βάλουμε τα τραγούδια στη Διαπασόν και να χορεύει και ο παπάς που τον κηδεύει μαζί. Πάλι καλά που κράτησε ο Μητροπολίτης Νίκαιας μια αξιοπρέπεια. Πάλι καλά. Που καταντήσαμε μια κοινωνία σε πλήρη ισοπαίδωση. Μια κοινωνία η οποία παρακολουθεί την πολιτική ζωή του τόπου με κι άλλοι, δεν ξέρει τι γίνεται. Αύριο το πρωί θα γίνουν εκλογές και θα πάνε και θα ψηφίσουν τον κάθε μουρλοκακομύρη, τον κάθε απατεώνα, τον κάθε καραγκιόζη, τον κάθε φασίστα, τον κάθε τρογλωδίτη, τον κάθε βυλακόβιο. Και εμείς τα λέμε γιατί δεν πάει καλά η κοινωνία. Γιατί δεν πάει καλά η κοινωνία? Πώς θα πάει καλά η κοινωνία? Έχετε αντιληφθεί ότι οι σοβαροί άνθρωποι πια δεν ασχολούνται με την πολιτική? Συζητάω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαβάσει και 5 βιβλία ζωή τους. Έχουν αποτραβηχτεί στην άκρη. Λένε γιατί ο πνευματικός κόσμος της χώρας δεν αντιδρά. Πώς αντιδρά ο πνευματικός κόσμος της χώρας? Αφού ο πνευματικός κόσμος της χώρας βλέπει τους πολιτικούς και κάνει αμετό, τους φτύνει. Εδώ φτάσαμε να τους φτύνουμε εμείς τόσα χρόνια. 15 χρόνια τους φτύνουμε. Και όποιος φτύνει τους πολιτικούς ή αποκαλείται πράκτορας των Ρώσων, είναι της μόδας. Ότι παίρνει χρήματα από τους Ρώσους, λέει, αυτοί που φτύνουν την πολιτική, είτε χαρακτηρίζεται περιθωριακός, είτε χαρακτηρίζεται με την πιο επική ιδιότητα που το αποδίδουν, χαρακτηρίζεται αντισυστημικός. Εμείς δηλαδή εδώ πέρα είμαστε μια αντισυστημική εκπομπή που πάλι καλά που δεν χαρακτηριζόμαστε περιθωριακοί, αλλά θα μπορούσαμε να λεγόμαστε και σκουπίδια, επειδή προσπαθούμε να προβάλλουμε κάποιους μικρούς όσο μπορούμε προμαχώνες αντίσταση στο κατεστημένο, αντίσταση στο σύστημα, αντίσταση στην κρεατοφαγία της τηλεόρασης. Πού καταντήσαμε να δείχνουμε ζωντανά στον αέρα έναν σκοτεινό τύπο να κάνει υπνοθεραπεία? Και σε αυτή την υπνοθεραπεία το πειραματόζω να είναι μία δημοσιογράφος, η οποία λέει γύρισα ντοκιμαντέρ και δεν πλήρωσα. Τζαμπατζούδηλα. Έκανες την... Μην πω, την έδωσες να την παίξει ο Σκιτζής, ο Λινάτσας, μαζί με τη Λινάτσα τη γυναίκα του, γιατί η Λινάτσα είναι και αυτή που τους έχουν μαζέψει στα κανάλια. Ντροπή. Και έκανες το δοκιμα... Δεν πλήρωσα, λέει, γιατί... Γιατί, κυρά μου, του κάνεις διαφήμιση. Για... Πολύ απλό είναι. Και η διαφήμιση σε τέτοια ώρα κοστολογείται πολύ ακριβά. Και μετά λέει να επέμβουνε. Ποια όργανα να επέμβουνε, ποιος νόμος? Ποιος νόμος υπάρχει που ορίζει για το τι θα βλέπουμε στη τηλεόραση και θα ακούμε στο ραδιόφωνο? Και όταν εμείς ασκούμε από εδώ σκληρή κριτική στην εξουσία, μας υπονομεύουν, μας την έχουν στημένη στη γωνία και προσπαθούν να μας στήσουν στα 11 μέτρα, στο εκτελεστικό απόσπασμα, και να μας στείλουν στον κατή. Στον Τούρκο κατή, το δικαστή. Γιατί κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση και στην εξουσία. Γιατί σχαινόμαστε την εξουσία. Τουλάχιστον για ένα πράγμα θα μπορούσαμε να πούμε δύο καλές κουβέντες για τον φουκαρά τον Γιώργη τον Μαζονέκη. Ότι ήταν βαθύτατα αντισυστημικό άτομο που άγγιζε, δυστυχώς, άγγιζε το χαντάκι του περιθωρίου. Όμως ήταν ένας άνθρωπος που δεν υπολόγιζε το χρήμα, ήταν αφιλοκερδής. Και ήταν πολύ σημαντικό ότι βοηθούσε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ήταν αυτό που λέμε καλή καρδιά, έξω καρδιά. Με όλα τα λάθη που είχε κάνει. Όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Κάποιοι είναι αυτοκαταστροφικοί. Δυστυχώς. Κάποιοι δεν υπολογίζουν τη ζωή τους. Και την παίζουν κοροναγράμματα. Δικαίωμά τους. Δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε γι' αυτό. Θα πρέπει όμως να εξάρουμε στο μακαρίτη το Γιώργη, το Μαζονάκη, ότι ήταν ένα παιδί δικό μας, του λαού. Και είναι μνημειώδης οι παραστάσεις που είχε κάνει με την ορχήστρα του, είτε βοηθώντας τα ζώα, είτε βοηθώντας τα άλλα ζώα. Υπάρχουν δύο ειδών ζώα. Τα τετράποδα και τα δίποδα. Και τα δύο τα βοήθησε. Ήτανε φιλέσφλαχνος και στα δίποδα και στα τετράποδα. Είχε κάνει μια πολύ σημαντική συναυλία στις γυναικείες φυλακές Κορδαλού, εκεί που τώρα καλείται να μεταχθεί η Παπατζού του Κολονακίου. Ακόμα τους έχουνε, τον ένανε με την κόκκινη παντελώνα, με τη φυσαρμόνικα, παντελώνη φυσαρμόνικα, στη Γαδά, και την άλλη την έχουν στην Κυψέλη. Και σκέφτονται πού να τους πάμε εκεί πέρα. Αφού οι γυναίκες φυλακισμένες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού είναι στα κάγκελα. Άμα τη φέρετε εδώ, λέει, θα την ξεμαλιάσουμε. Θα την ξεπουπουλιάσουμε. Που σκότωσε το παιδί μας, το φίλο μας, το Γιώργη. Αυτά λένε. Που σημαίνει ότι έχει καταληθεί ο νόμος. Θα πάει όπου θέλει ο Πόπολος. Την ίδια στιγμή στη Βουλή, ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη, οι δύο χαφιέδες του πολιτικού στήματος, τσακώνονται μεταξύ τους για το πώς θα συνεργαστούν μετά τις εκλογές. Θα πάρεις Βάρνα μετά και ο Τσίπρας, αρχηγός κόμματος. Η υπόθεση μυρίζει συνεργασία καταστροφής. Ο κόσμος λασπώνεται καθημερινά στο τέλμα της ανάγκης και της ακρίβειας, και όλοι εμείς κυρίες και κύριοι παλεύουμε να επιβιώσουμε. Με 2,30 τη βενζίνη, με 2,15 το πετρέλαιο κίνησης, και κανένας δεν αναρωτιέται, ειδικά αυτοί οι αχροί της πολιτικής, ότι έχετε χειμώνας. Σε 1,5 μήνα έχουμε χειμώνα. Πλακώνει ο Νοέμβριος. Σε 1,5 μήνα από τώρα. Πότε? Οκτώβριος, Νοέμβριος. Και θα αρχίσει το κρύο. Και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι στα 2 ευρώ. Τραβάτε, πάρτε καμιά σόμπα. Πηγαίνετε, αγοράστε καμιά κουβέρτα ηλεκτρική από αυτές που ζεσταίνουν. Προσέξτε, μην σας χτυπήσει κανένα ρεύμα. Γιατί αυτοί που τους πουλάνε είναι απατεώνες. Να πάτε τουλάχιστον σε κανένα εγκεκριμένο κατάστημα. Μη σας βρουν λείψανα το πρωί. Μη σας βρουν χαμογελαστούς. Μη σας βρουν καρβουνιασμένους. Κάνουμε και πλάκα, τι να κάνουμε. Μπήκε, λέει, στην ηλεκτρική κουβέρτα και απανθρακώθηκε. Ζήτω η τρέλα. Ζήτω η τρέλα. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ για τα καύσιμα από συστημικούς δημοσιογράφους. Ακούστε τους.
1: Οι τιμές των καυσίμων με την αμόλυβδη να έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Η μέση τιμή της βενζίνης διαμορφώνει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 2,16 ευρώ, την ώρα που η διεθνής τιμή του πετρελαίου έχει φτάσει στα 110 δολάρια το βαρέλι. Έντονη ανησυχία υπάρχει και για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η διάθεσή του ξεκινά τον Οκτώβριο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, με τον δίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Παράλληλα, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας νέας ενίσχυσης για τη βενζίνη.
0: Ορίστε, πείτε μας, είστε συντεταγμένη πολιτεία του κράτους? Δεν είστε? Πείτε μας, τι θα κάνετε για τους φτωχούς ανθρώπους που τους δένει η ακρίβεια? Όχι, δεν θα το αφήσουμε για αύριο, θα το κάνετε σήμερα. Θα μας πείτε εδώ και τώρα, εσείς που το παίζετε μάγκες, που το παίζετε βαρβάτη της πολιτικής, που είστε άχρηστοι, άχρηστοι. Γιατί μόνο οι άχρηστοι ασχολούνται με την πολιτική. Πια. Γι' αυτό κατάτησε ο πολιτικός βίος της χώρας σε αυτό το επίπεδο. Γιατί με την πολιτική πια ασχολούνται οι κυφήνες, οι σαλταδόροι, τα λαμόγια, οι άχρηστοι, οι απατεώνες, οι κλέφτες και οι τεμπέλιδες. Πολύ λίγες οι εξαιρέσεις ανθρώπων που δουλεύουν και είναι πολιτικοί. Μετρημένες στα δάχτυλα, στα μισά δάχτυλα του ενός χεριού. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική είναι ακαμάτιδες. Αποτυχημένοι επαγγελματίες, φεσωμένοι στα δάνεια, με το χέρι έξω συνέχεια, με τη σακούλα, με το χέρι μέσα στη σακούλα με το μαύρο χρήμα, συνεργάτες της μαφίας, παλιάνθρωποι του παρακράτους, λαμόγια των πρεσβειών, πισωπόρτιδες της απάτης. Αυτή είναι η πολιτική σήμερα. Μια ματιά στο σημερινό κοινοβούλιο, μια ματιά στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, μια ματιά στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού της χώρας θα σας πείσει για το ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν τη χώρα. Από την άλλη υπάρχει μια τεράστια ουρά βολεμένων τύπων που είτε έχουν αναρριχηθεί με νύχια και με δόντια στον κρατικό μηχανισμό για να παίρνουν μεροκάματο, είτε έχουν βολευτεί στο δημόσιο τομέα για να απολαμβάνουν τις κρατικές αργομιστίες, είτε κρατάνε τα κατουροκάνατα των πολιτικών για να κάνουν την ανάγκη τους. Πολίτης ίσον αναγιάς, πολιτικός ίσον απατεώνας. Και σε μια τέτοια λογική φυτρώνουνε οι Ζελένσκι, φυτρώνουνε οι Φοντελάιεν, φυτρώνουνε αυτοί οι αχροί πολιτικοί της κτηνοδίας της Γερμανικής Δημοκρατίας, οι νεοναζί της Γερμανικής Δημοκρατίας, οι Μέρτς και οι υπόλοιποι, οι αμφιτερόφιλοι Μακρόν και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η Ευρώπη. Ο Τραμπ ήταν έξυπνος. Έβαλε τη Ρωσία να κάνει πόλεμο με τους Ουκρανούς για να διαλύσει την Ευρώπη. Πανέξυπνος. Και οι Ευρωπαίοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Δεν έχουν καταλάβει τη μεγάλη παγίδα που τους έστεισε ένας businessman, επιχειρηματίας, ο οποίος πτώχευσε δύο φορές και ξαναέγινε δισεκατομμυριούχος. Τυχαία τον πήρε τον Έλον Μάσκ δίπλα του. Ή τυχαία πουλάει μούρι ο Έλον Μάσκ με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ξέρω ότι πουλάει κάτι τέτοιο. Ειδικά στις μάζες που απευθύνεται, πουλάει ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Γι' αυτό γίνει πάμπλουτος ο Έλον Μάσκ. Δεν είναι βλάκας. Ένας άραβος που δουλεύει 19 ώρες την ημέρα κοιμάται 3. Και τι έγινε. Μαζί του θα τα πάρει. Και εμείς όλοι εδώ πέρα περιμένουμε αυτό το περιβόητο νεοοθωμανικό δόγμα. Κάτσε Τούρκο, βάστα Τούρκο να γεμίσω. Την ώρα που θα πίνουμε καφέ στη Βουλιαγμένη, ο Τούρκος ήταν απέναντι. Και ο άλλος πήγε στο Καστελόριζο 3 μέρες για να δείξει ότι είναι πατριώτης. Την ώρα που έχει χάσει μια τεράστια μάζα ανθρώπων, ένα τεράστιο κομμάτι δεξιών ψηφοφόρων από τους παρακείμενους και τους παράπλευρους. Και πήγε 3 μέρες στο Καστελόριζο να το παίξει πατριώτης. Για να μην του φύγει δεξιά. Τη δεξιά που οι Μητσοτάκηδες την απαρνήθηκαν από την εποχή του πατέρα του. Και εμείς καθόμαστε εδώ πέρα και συζητάμε τι θα γίνει αύριο. Και ότι δεν γίνεται να αλλάξει με 150 και να περάσει συνταγματική αναθεώρηση, αλλά θέλει 180. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, που κατέλυσαν το άρθρο 16 του συντάγματος, το οποίο αφορούσε το πλέον αντισταγματικό νομοσχέδιο, ήταν η απόπειρα, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα, καθιέρωσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Δεν γίνεται, ρε μεγάλε. Απαγορεύεται. Το απαγορεύει το Σύνταγμα. Τι θα κάνουμε, λέει τώρα. Αλλάξουμε το Σύνταγμα. Μα δική σας έμπνευση ήταν το Σύνταγμα. Της μεταπολίτευσης των Καραμαλίδων. Δεν ήταν δική μου. Εσείς ψηφίσατε το Σύνταγμα το 1974-1975. Ο Καραμαλής και η απογονή του. Αυτό το Σύνταγμα, το οποίο εσείς ψηφίσατε, είναι σαν να μου τζώνει τον εαυτό σας. Βάλατε το άρθρο 16 συντάγματος. Γιατί το βάλατε? Το άρθρο 16 συντάγματος είναι ξεκάθαρο. Δεν αλλάζει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα? Όταν πας να καταλύσεις το πολίτευμα, είσαι εν δυνάμει, όχι ύποπτος, κατηγορούμενος για κατάργηση της δημοκρατίας. Και πρέπει να πας φυλακή. Μ' άρεσε, διασκεδάζω ιδιαίτερα, πιστέψτε με. Γιατί θα πρέπει να τα βλέπεις τα πράγματα με μια σκοπτική διάθεση, ειρωνική διάθεση. Μια διάθεση σαρκασμού. Μ' άρεσε που σήμερα, μετά από όλη αυτή την οχλαβοή, την οχλαγωγία, τις κηδείες, τα κολονάκια, τους κιτζίδες, τους απατεώνες, ξύπνησε επιτέλους η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και ο κύριος Κορέας, προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Χαιρετίσματα, κύριε Εισαγγελέα, χαιρετίσματα. Εντάξει, κοιμηθήκατε καλά το βράδυ? Ξύπνησε το πρωί λοιπόν ο κύριος Κορέας και είπε: διατάζω προκατακτική εξέταση. Για ποιο πράγμα? Για ποιο πράγμα διατάζετε προκατακτική εξέταση? Για να διερευνηθεί τι? Ο Πατούλης? Ο Πατούλης έφταιγε που σκότωσαν το δημοφιλή στο Κολονάκι? Και οι άλλοι, οι πολιτικοί, από ποιον θα ελεγχθούν? Γιατί τη διέταξε την προκατακτική εισαγγελία Πρωτοδικών και δεν τη διέταξε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου? Γιατί από εκεί έπρεπε να διαταχθεί. Από το ανώτατο εισαγγελικό όργανο της χώρας, όχι από τον Πρωτοδίκη ή τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου. Δεν τον επιβιβάζω τον άνθρωπο. Τη δουλειά του έκανε. Τουλάχιστον αυτός έδειξε μια ευαισθητοποίηση. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου τι κάνει? Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ξέρει να κρύβει και να βάζει στο σιρτάρι την ιστορία της κατάλυσης του Συντάγματος με τις υποκλοπές και να κάνει τις βρωμοδουλειές της. με το Ζήση, για τον κάθε Ζήση. Και βγήκε σήμερα η προϊσταμένη αρχή της αγγελίας πρωτοδικών, πάλι καλά. Και λέει υποκατακτική, δηλαδή τι, έρευνα, δηλαδή τι, να λέξω τον Πατούλη. Μα ο Πατούλης ξέρουμε ότι είναι ένας αποτυχημένος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αποτυχημένος, που βγαίνει από 10 ψήφους. Τον Πατούλη θα ελέγξεις. Και το κράτος τι έκανε. Το κράτος τι κάνει τόσα χρόνια που δεν έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Το κράτος τι κάνει τόσα χρόνια. Πότε διατάχθηκε προκατακτική εξέταση για ουρές, για ράτζα, για άθλια εξωτερικά ιατρία, για ασθενείς που παιδεύονται, για απλούς ανθρώπους του μεροκάματου που πεθαίνουν κάθε μέρα, κάθε μέρα. Πότε διατάξατε, κύριε προϊστάμενε, έρευνα για τους ανθρώπους του Μόχθου, της Βιοπάλης, της Εργατιάς, για τα εργατικά δυστυχήματα, για τις ουρές των ανθρώπων που περιμένουν στα εξωτερικά ιατρία και βασανίζονται, που χάνουν τη δουλειά τους, που χάνουν τα μεροκάματά τους. Πότε διατάξατε, κύριε προϊστάμενε, προκατακτική έρευνα για την άθλια ποιότητα ζωής που μας προσφέρει το πολιτικό σύστημα? Ποτέ! Γιατί είστε εντεταγμένοι όλοι σας. Εντεταγμένοι, συστημικοί και πιαστράκηδες.

στην προκατακτική έρευνα, εν δυνάμει ύποπτη πρέπει να καταστούν οι πολιτικοί. Ο Υπουργός Υγείας, ο Υφυπουργός Υγείας, ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κ. Πλεύρης, που βγαίνουν και λένε τη μία δεν κάνουμε αβάντα στους εναλλακτικούς θεραπευτές και την άλλη έχουν επιτρέψει σε γιατρούς ομοιοπαθητικούς και εναλλακτικούς να συνταγογραφούν σε ομοιοπαθητικά φαρμακεία. Τι είναι αυτά τα ομοιοπαθητικά? Και από την άλλη δέχομαι συστάσεις από τους ομοιοπαθητικούς γιατρούς. Γιατί μας αδικείς? Μα είμαστε γιατροί. Και μου στέλνουν επιστολές. Όχι. Εγώ επιστολές έδωσα στους συναδέλφους της εφημερίδας και σας τις δημοσίευσαμε. Να βγείτε στον αέρα να μας τα πείτε αυτά. Εδώ, στο 210-718.000. Κύριε ομοιοπαθητικέ, κύριε ομοιοπαθητική, κύριε εναλλακτική, κύριε κβαντική γιατροί, βγείτε στο μικρόφωνο και μιλήστε. Φύγετε από το σκοτάδι. Γιατί πηγαίνετε στο σκοτάδι? Στο σκοτάδι πάνε τα ποντίκια, οι αρουραίοι, τα φίδια και οι αράχνες. Να βγείτε εδώ με το επώνυμό σας να μας πείτε ναι, είμαι ομοιοπαθητικός γιατρός, είμαι εναλλακτικός γιατρός, είμαι υπνοθεραπευτής, είμαι ό,τι κερατάς είμαι, αλλά την κάνω τη δουλειά μου νόμιμα. Δύο μέρες τώρα έχουμε βγάλει στον τάκο την κυρία Καριστιανού που δηλώνει κβαντική γιατρός. Τι σημαίνει κβαντική? Τι σημαίνει κβαντική ιατρική? Και πώς είναι ανοιχτό ακόμα το ιατρείο της? Κύριε Γεωργιάδη, που είναι φίλοι σας, γιατί δεν μπορεί να την ελέγξει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης? Γιατί δεν μπορεί να την ελέγξει? Γιατί είναι το δεκανίκι του συστήματος, ε? Γιατί ποντάρεται εκεί να βουτήξει καμιά ψήφο από κανένα άλλο κόμμα. Πού είναι η έλεγχη? Γιατί καταργήσατε το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας? Γιατί σφραγίσατε όλες τις τρύπες των απατεώνων για να μην τους βλέπει ο κόσμος σε δημόσια θέα? Ποιοι είστε εσείς που θα κρίνετε πόσα χρόνια θα ζήσουμε και πώς θα πεθάνουμε? Σε αυτούς, κύριε Κορέα, πρέπει να κάνεις προκατακτική εξέταση. Στο πολιτικό σύστημα. Όχι στο γιατρουδάκο τον Πατούλη να σου πει τι ο Πατούλης. Ότι θα πάει φυλακή? Δεν θα πάει φυλακή. Θα μείνει ατιμόρυτος. Η μεγαλύτερη όμως ατιμόρυτη γενιά είναι αυτή η γενιά των τεμπέλιδων του πολιτικού συστήματος. Την έρευνα δεν μπορούσε να την κάνει, βλέπετε, η εισαγγελία του Αρυπάγου, γιατί είναι δεσμευμένη με τα χέρια δεμένα από τις χειροπέδες αυτών που τους εκλέγουν στα ανώτατα δικαστικά κλιμάκια της χώρας. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Τραγούδι, για να μην πω χειρότερα. Σας το χαρίζω, κύριε Κορέα. Σας το χαρίζω. Όλη μου την αγάπη.

0: Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Και ακούστε καλά, κύριοι πατριώτες και κυρίες πατριώτισσες. Καταρχήν πηγαίνετε σε κανένα πάγκο να αγοράσετε καμία εφημερίδα μας, για να αποκαλείστε πατριώτες. Ένα 20 καίνει. Να έρχεστε από εδώ, ρε, να σας τα δίνω εγώ, ρε. Να έρχεστε από εδώ να σας τα δίνω εγώ και να πηγαίνετε σε μια πόλη να αγοράζετε εφημερίδα, ρε. Να σας δίνω 100 ευρώ την ημέρα. 400 ευρώ το μήνα. Να πηγαίνετε να αγοράζετε εφημερίδες, ρε. Επιτέλους βλέπω τώρα σε διαδικτυακές σελίδες που ασχολούνται με αυτό που βγάλαμε πριν 3 μέρες για την κυρία Καριστιανού. Τι εμπάθεια να έχω εγώ, ρε, με την Καριστιανού. Βγήκανε μερικοί στην αρχή ζωντόβολα. Ζωντόβολα, όπως λέμε στο χωριό. Ζωντόβολα, ηλίθι. Και άρχισαν να με κατηγορούνε. Τι ζηλεύεις, τι μοχθείς, τι συχαίνεσαι, είσαι εμπριστικός. Είμαι εμπριστικός. Λοιπόν, μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε. Τώρα που άνοιξε, τώρα καλό είναι να μην πέθαινε το παιδί. Καλό είναι να μην πέθαινε το παιδί. Μιλάω για τον τραγουδιστή. Να μην πέθαινε. Τα καλό παιδί. Όταν όμως... Να πω τι, να πω ότι έγινε θυσία. Μπορεί. Μπορεί να έγινε θυσία. Μήπως ανοίξουμε τα στραβά μας. Θυσιάστηκε δηλαδή για την κοινωνία. Χωρίς και ο ίδιος να γνωρίζει ότι πήγαινε στο στόμα του λύκου για να γίνει θυσία. Πολλές φορές, ξέρετε, κάποιοι γίνονται ήρωες μετά θάνατον. Καλό λοιπόν θα είναι να αποκαλούμε τον Μακαρίτη τον Μαζονάκη ήρωα μετά θάνατο. Γιατί μας άνοιξε τα στραβά μας. Μας άνοιξε τα μάτια μας. Αυτά τα μάτια που τα κρατάει κλειστά η πολιτική εξουσία εδώ και χρόνια. Αυτά τα μάτια που τα είχαμε ξανανοίξει. Με τις φραπελιές, με τους κιτζίδες, με τους καματερούς, με αυτούς που γιατρεύαν τον καρκίνο, που να τους πάρει και να τους σηκώσει. Με τις Αγίες Αθανασίες του Εγάλεο. Ξεχνάμε ποια ήταν Αγία. Βγάλτε ρε και την Αγία Αθανασία του Εγάλεο. Σας δίνω ιδέες. Η Αγία Αθανασία του Εγάλεο. Μια απατεώνισσα, μια κλέφτρα, μια λοποδίτσα, η οποία είχε μια σπάνια πάθηση, τη δερματοστηξία, αν δεν κάνω λάθος, όπου όταν χάραζε πάνω στο κορμί της, με το χέρι της, ανορθόγραφους ισχυρισμούς που έλεγε ότι ήταν οι ισχυρισμοί της Παναγίας, έμεναν πάνω στο σώμα της, χαραγμένα από τη δερματοστηξία που είχε. Σαν να κάνει στατουάζ δηλαδή. Είχε μια πάθηση. Και επειδή ήταν αγράμματη, ή επειδή το έκανε σκεμμένα για να δείξει την αγραμματοσύνη, η Παναγία θα μπορούσε να είναι αγράμματη. Ερώτημα. Θεολογικό ερώτημα. Έλεγε αύριο θα κάνει σεισμό. Έλεγε δώσε μου 100 δραχμές να σε γιατρέψω. Έλεγε να πάτε όλοι να αγοράσετε πικροδάφνες. Έλεγε όλοι ελάτε στο κτήμα μου να μου δώσετε λεφτά για να σας κάνω καλά. Είχα πάει στο κτήμα και στην εκκλησία της Αγίας Αθανασίας του Εγάλεου. Υπάρχει ακόμα στα δυτικά προάστια, στη Μάνδρα Αττικής, στην παλιά Εθνική Οδό. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε να κάνετε το σταυρό σας. Πηγαίνετε να κάνετε το σταυρό σας. Γιατί πάτε. Πηγαίνετε να προσκυνήσετε το σκήνομα της Αγίας Αθανασίας του Εγάλεου. Μόνο γι' αυτό είμαστε ικανοί. Να προσκυνάμε τους παπατζίδες, τους κλέφτες, τους εναλλακτικούς και τους απατεώνες. Βγείτε, κύριοι ομοιοπαθητικοί, να συζητήσουμε για την ομοιοπαθητική ιατρική. Τώρα άνοιξαν τα μάτια τους οι συστημικές ιστοσελίδες και βλέπω εδώ πέρα με μεγάλο τίτλο το θέμα που είχαμε βγάλει πριν από μια εβδομάδα. Όταν η Καριστιανού ανακάλυψε την κβαντική ιατρική, το ληστηρό διπορικό της παιδιάτρου και η παραπλάνηση του κοινού. Μπράβο, ρε! Μπράβο! Αλλά εγώ ήμουν ο πρώτος που είπα ότι η γυναίκα είναι παπατζού. Εγώ την αποκάλεσα κοκορόφανη. Αφήστε το εγώ, ξέρω, είναι υπέρμετρη εγωπάθεια. Πώς να το πω! Εγώ ότι ποτένιος. Είπα ότι προσέξτε την. Είναι σκοτεινή φυσιογνωμία. Αυτοί και οι άλλοι. Που ήρθε χτες η ασυλία της στο Ευρωκοινοβούλιο. Μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου που τόλμησε να μου κάνει μήνυση και αγωγή, θα τα πούμε στο δικαστήριο. Και με σένα και με όλες. Και όλους. Ήρθε η ασυλία της Αφροδίτης. Όπως λέμε, ανεδύθη η θεία Αφροδίτη εις τον αφρό, εις τον αφρό της θάλασσας. Ε, κύριε Χαλαμπίδη. Εις τον αφρό της θάλασσας. Ανεδύθη. Γρηγόριος Ξενόπουλος. Έχετε διαβάσει την αναδυομένη. Πηγαίνετε να τη διαβάσετε να ξετραποδείτε. Η αναδυομένη Αφροδίτη του Γρηγορίου Ξενοπούλου. Είχε γίνει και σύριαλ στην τηλεόραση. Αλλά θα μου πείτε, ποιος είναι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος? Είναι ένας που πουλάει ματζούνια στην Ομόνια. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Είναι ο Παρπαθόδωρος. Έχει το ανσασέρ στη γωνία. Τον αλφαβητισμό μου μέσα. Τον αλφαβητισμό. Τον αναλφαβητισμό μου μέσα. Ήρθε η ασυλία της Αφροδιτούλας. Την ψάχνει η δικαιοσύνη κι αυτήν. Φερόμενη κατηγορία πλαστογραφία υπογραφών. Παίρναμε τους πεθαμένους και τους βάζαμε και υπογράφανε. Με το μοιραίο στούν. Παίρναμε το στό του πεθαμένου, βάζαμε το στυλό, το κουνάγαμε και βάζαμε την υπογραφή του. Φτιάχαμε κόμμα. Με το πεθαμένο. Με τον ανύπαρκτο. Παίρναμε την ταυτότητα του άλλου. Στοιχεία δικογραφίας είναι αυτά. Θα κρίνιο. Βεβαίως θα κρίνιο. Σαγγελέας θα κρίνιο. Εμείς δεν είμαστε αγγελείς. Ξέρετε, μερικά από αυτά τα αδικήματα είναι κακουργήματα. 10 με 15 χρόνια. Πώς θα κατέβει το πολιτικό σύστημα το οποίο έχει πάρει χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Τα χρήματα αυτά πρέπει να επιστραφούν. Εάν θεωρηθεί ότι υπέπεσε το συγκεκριμένο πρόσωπο της φωνής λογικής σε αυτό το μεγάλο αδίκημα, το σοβαρό αδίκημα της πλαστογραφίας και δεύτερον της παραπλάνησης του εκλογικού σώματος, που αφορά και την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Διότι όλα για τα λεφτά γίνονται. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Το δεύτερο βίντεο, κύριε Αλέξη.
1: Βάσο, παρακολούθησες μέχρι αργά τη μαραθώνια απολογία. 18 ώρες απολογούνταν οι δύο γιατροί. Όμως θα ξεκινήσουμε με μια σημαντική είδηση της τελευταίας στιγμής. Καθώς πριν λίγο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθήνας διέταξε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
2: Έτσι ακριβώς, Δώρα, είχαμε μια σημαντική εξέλιξη πριν από λίγο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και αυτό καθώς διατάχθηκε η διενέργεια κατεπίγουσας εισαγγελικής έρευνας από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας της Αθήνας, τον κύριο Κορέα, με αφορμή το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή και τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου.
0: Αλλού
2: πλαίσιο της έρευνας
0: των πολιτικών.
2: Να διαπιστωθεί σε ποιες επακριβώς ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου
0: και ολοκληρωμένου. Αλλά λέει μετά δεν μπορώ να ελέγξω τους πολιτικούς, γιατί είναι πολιτικά πρόσωπα. Πρέπει να περάσει η υπόθεση να πάει στον Αριοπάγο και μετά να πάει στη Βουλή. Το άρθρο 86.
1: Με συγχωρείς να επιμένει στην κατάθεσή της. Βεβαίως ελέγχονται όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα. Αλλά λέει πως είχε πάρει την άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ήταν δηλωμένα, λέει, τα εργαλεία αυτά.
2: Ότι είχε γνωστοποιήσει τα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο με τιμολόγια και φωτογραφίες, από ό,τι γνωρίζω, Δώρα, και το 2025 και το 2026. Τώρα να σου πω ότι η εισαγγελική έρευνα έχει ακόμα ένα σκέλος, καθώς ο κύριος Κορέας ζητά να ερευνηθεί αν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυταπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγενετικές θεραπείες, θέτοντας σε κίνδυνο αφενός την υγεία των ασθενών και αφετέρου αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.
0: Κυρία Βάσο Παλαιού, από τις πιο παλιές και έμπειρες δικαστικές συντάκτριες. Και η κυρία Μάνδρου, καλά τα είπε. Τουλάχιστον ακούμε. Αφήστε τώρα, μωρέ, θα τις κατακρίνουμε και αυτές. Τη δουλειά τους κάνουνε, καλά το πάνε. Και η Μάνδρου και οι Παλαιού στο ΜΕΚΑ κάνουνε καλό ρεπορτάζ. Τουλάχιστον λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Για πάμε λίγο στους γιατρούς. Στους κιτζίδες. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε τα ονόματά τους, γιατί είναι πλέον κατηγορούμενοι. Ο ένας κυκλοφορούσε με την κόκκινη παντελόνα, όπως τον είπα εγώ. Ο φυσαρμόνικας. Είδατε πώς είναι, σαν φυσαρμόνικας. Κατά κόκκινος. Λες και έχει μπει στο πλυντήριο. Με ακραίο στύψιμο. Οι άλλοι σαν να είναι μανουριασμένοι. Σαν να κοιμότανε τη νύχτα με 8 μποφόρ. Λιποθύμησε, λέει. Λιποθύμησε. Λιποθύμησε την ώρα που κατάλαβε ότι πάει για μπουζού. Πάει για μέσα. Λιποθύμησε ο άλλος που λένε εδώ πέρα ότι είναι στη Γαδά και πάει, λέει, ξεκινάει απεργία πείνας. Ακούστε. Δεν θα αντέξεις, δε κακομοίρη, πάνω από 3 μέρες, γιατί είσαι από αστακό και πάνω. Από αστακό μακαρονάδα και πάνω είσαι. Πού να κάνεις απεργία πείνας? Ατός στα σάντουιτς, όπως θα τρώγε και ο άλλος στο Σύνταγμα. Άρχισε, λέει, απεργία πείνας. Απεργία πείνς ο γιατρός στη Γαδά. Κάτι τέτοιο πήρε ταυτί μου. Δεν τρώω, όλοι. Θα αντέξει. Θα αντέξει. Έχει φάει τον Αγλέουρα που θα αντέξει. Αυτός αντέχει 5 μήνες νηστικός. Είναι αυτά που έχει φάει. Απολογήθηκαν τη νύχτα. Ανακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα, μέσα. Μέσα. Ίσως έτσι επιδιώχθηκε να ξεπληθεί η ανομία του πολιτικού συστήματος. Αφού δεν μπορούμε να κλείσουμε μέσα τους πολιτικούς που είναι απατεώνες, να κλείσουμε τον γιατρό και τη γιάτρισα. Τον γιατρό και τη γιάτρισα. Η άλλη στη Χονολουλού είχε πάρει το πτυχίο. Στη Χονολουλού που λέει και το τραγούδι. Στη Χονολουλού, στη Χονολουλού. Μιλάμε για τραγική κατάσταση. Και την ίδια ώρα ο Υπουργός Υγείας, «Ού είσαι, ρε Αδωνή!» Έχει ρίξει τους τόνους, όπως είδατε, και του έχουν πέσει τα αυτιά. Έχετε δει το σκύλο που του πέφτουν τα αυτιά? Έχετε δει το σκύλο όταν του πέφτουν τα αυτιά? Με πεσμένα αυτιά είναι ο Άδωνης. Σαν το Κακομοίρη βγαίνει στην τηλεόραση τώρα. Γιατί ξέρει ότι έχει διαπράξει ένα σοβαρότατο ατόπιμα. Ολίσθημα. Κατάργηση επιθεωρητών δημόσιας υγείας. Και όχι μόνο. Έδωσε τη σκυτάλη. Έδωσε το σύνθημα. Είχε κάνει δηλώσεις υπέρ των αλλακτικών γιατρών. Και τώρα μαζεύτηκε. Μαζεύτηκε σαν τη γάτα. Μεγάλε τώρα σε θέλω. Η μεγάλη καπετάνη στη Φουρτούνα, φαίνεται. Και από ό,τι φαίνεται εσύ δεν το ξέρεις καλά το πιδάλιο. Δεν το ξέρεις το πιδάλιο, Άδωνη. Ανοίχτηκε στα βαθιά. Παλιέ καλέ γνώριμε. Ανοίχτηκε στα βαθιά, φίλε. Στα πολύ βαθιά. Ξέρεις καλά τι σου λέω.

0: Θέλετε να ακούσετε την κονόμα των γιατρών αυτών? Θέλετε να ακούσετε πως κάνουν, πως κονομάνε κάποιοι επιτίδιοι? Εγώ, κυρίες και κύριοι, κλέφτης δεν μπορώ να γίνω. Ούτε λοποδίτης. Μαύρη σακούλα δεν μπορώ να πάρω. Το έχω τύψει. Σκοντάφι στην ηθική μου. Αυτοί όμως το έκαναν. Έπαιρναν μαύρο χρήμα. Ακούστε τι έφτιαξαν.
1: Τις συνεχείς αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη πλαισιώνουν μια σειρά από νέες καταγγελίες και στοιχεία για τον κατηγορούμενο γιατρό, που είχε καταφέρει, όπως φαίνεται, να μπει στους κύκλους της αθηναϊκής ελίτ, να πλασάρει τον εαυτό του ως ειδικό επιστήμονα που μπορεί να κερδίσει ακόμα και το χρόνο και να υπόσχεται με το αζημίωτο θαύματα μέσα από αμφιλεγόμενες θεραπείες στην πλάτη των αρχών. Το Live News παρουσιάζει νέες καταγγελίες πελατών του 58χρονου και επισκέπτεται τα πολυτελή σπίτια που ζούσε με την επίσης κατηγορούμενη σύζυγο και τα παιδιά τους. Την επιβλητική μονοκατοικία του στο ψυχικό με τις 4 εισόδους και το ξεχωριστό διαμέρισμα για την οικιακή βοηθό. Και τη μεζονέτα στην Αγία Παρασκευή, για την απόκτηση της οποίας είχαν πάρει στεγαστικό δάνειο. Πρόκειται για τα προσωπικά καταφύγια των κατηγορούμενων γιατρών. Για τη μονοκατοικία στο ψυχικό πλήρωναν ενίκιο πριν από 10 χρόνια 2.500 ευρώ, όπως ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές στο Live News. Η εξωτερική τύχη φρεσκοβαμένη.

0: κανείς να δει τι γίνεται μέσα. Ήταν τόσο τεράστια η έκτασή του που γνωρίζουμε πως η οικιακή βοηθός διατηρούσε ένα μικρό διαμέρισμα για να ξεκουράζεται και αυτή κατά τη διάρκεια της εργασίας της.
1: Τα τελευταία χρόνια οι κατηγορούμενοι είχαν αλλάξει, όπως μας λέει η γειτόνισσά τους.
2: 100 καρατίων ύφος και πάντα έτσι τύπος αντιπαθής, όπως φαίνεται και τις φωτογραφίες που βλέπουμε τώρα. Ήταν πάντα αντιπαθής, πολύ αντιπαθής.
1: Τα οικονομικά για το κατηγορούμενο ζευγάρι πήγαιναν, όπως φαίνεται, από το καλό στο καλύτερο τα τελευταία χρόνια. Έτσι απέκτησαν ένα πολυτελές σπίτι στη Μύκονο και πήραν την απόφαση να μετακομίσουν από τη μεζονέτα της Αγίας Παρασκευής στην επιβλητική έπαυλη του Ψυχικού.
3: Αρχικά παίρνουν από κοινού και οι δύο γιατροί ένα δάνειο, ένα στεγαστικό δάνειο 357.000 ευρώ. Έπειτα υποθηκεύεται για 464.000 ευρώ.
1: Η Ειρήνη Δράγαση βρέθηκε το πρωί με την κάμερα του Live News και στο ακίνητο των 121 τετραγωνικών μέτρων της Αγίας Παρασκευής στη μεζονέτα που είχε αποκτήσει ο κατηγορούμενος γιατρός το 2006.
0: Για παραπάνω από μία δεκαετία πριν μετακομίσουν στο Ψυχικό, η οικογένεια των γιατρών έμενε εδώ, σε μια πολυκατοικία της Αγίας Παρασκευής. Οικογενειακή πολυκατοικία, εκ των οποίων ενίκων πολλοί είχαν εμπιστευτεί τον συγκεκριμένο γιατρό.
4: Εξαιρετικός γιατρός, με είχε φροντίσει πάρα πολύ, πάντα επιστημονικός, αιματολογικές εξετάσεις για ό,τι θέμα υγείας είχα.
1: Όταν ο κατηγορούμενος σήμερα γιατρός απέκτησε τη μεζονέτα στην Αγία Παρασκευή, ήταν 38 ετών. Προσπαθούσε τότε να υλοποιήσει μια σειρά από προσωπικά όνειρα και φιλοδοξίες.
4: Σοκαρίστηκα σίγουρα με όλη αυτή την υπόθεση, γιατί δεν το περίμενα καν. Δηλαδή, σας λέω, είχα αυτή τη βδομάδα κανονικά είχα το ραντεβού μου να δούμε τις αιματολογικές εξετάσεις μετά από τη δίαιτα και τη διατροφή.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στο Κολωνάκι. Τα χρήματα που κέρδισε με τη σύζυγό του από τη δράση τους βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.
5: Αυτά που μαθαίνουμε για το πόσο στοχίζεται το ραντεβού, πόσα ραντεβού κάνανε, πόσο στοχίζει η θεραπεία, πόσες θεραπείες κάνανε, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που φέρεται να δηλώνουν επίσημα στην εφορία.
1: Ο κατηγορούμενος γιατρός έδινε συνεντεύξεις και μιλούσε σε συνεδρία. Είχε βρει τρόπο να εισάγει μηχανήματα από μια δική του εταιρεία, στην οποία εμφανιζόταν ως υπεύθυνη η 18χρονη κόρη του, έκρυβε την αλήθεια από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς και έβλεπε, παρά τις τσουχτερές χρεώσεις, το πελατολόγιο να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.
0: Η επίσκεψη πόσο κόστησε?
4: Παθολογικά 250 με 300 ευρώ.
1: Για κάθε πρόβλημα, ο ίδιος και η σύζυγός του υπόσχονταν λύση, όπως λένε πελάτες του στο Live News. Κανείς τους δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένας χώρος που λειτουργούσε στην καρδιά της Αθήνας δεν ήταν αυτό που διαβεβαίωναν οι υπεύθυνοι. Κανείς δεν σκεφτόταν όλα όσα σήμερα αποκαλύπτονται.
6: Μου έβαλαν κάποια ηλεκτρόδια στο κεφάλι και στην κοιλιά. Πήρανε αίμα.
1: Οι πελάτες έβλεπαν τον κατηγορούμενο γιατρό να μιλάει σε συνέδρια, να κυκλοφορεί με πανάκριβα αυτοκίνητα και να τους υπόσχεται οριστική λύση σε προβλήματα που άλλοι γιατροί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν.
7: Εδώ και χρόνια είχαν μια αναζωνική συμπεριφορά με τον πλούτο, με την ομορφιά, τα ρούχα που φορούσαν, αυτή ακριβά και είχε με κοιτάξει. Και δεν σου λέω και καλημέρα, και εγώ είμαι και αν δεν είναι. Αυτό. Κακή συμπεριφορά ακουγόταν εδώ σε γειτονιά, γιατί είμαστε πάρα πολλά χρόνια εμείς εδώ, ότι συμπεριφερόταν άσχημα και στο προσωπικό.
1: Σε κάποιους το ύφος του 58χρονου γιατρού είχε προκαλέσει αρνητική εντύπωση από το πρώτο ραντεβού. Κάποιοι σκέφτονταν ότι επρόκειτο για ιδιοτροπίες ενός καταξιωμένου γιατρού. Σημασία για τους ίδιους άλλωστε είχε η επιτυχία της πρωτοποριακής μεθόδου που τους ανέλυε είτε ο ίδιος είτε η γυναίκα του.
8: Λέω, θα δώσω λεφτά εκεί για να κάνουμε μία, όπως το λέει ο ίδιος, ακτινογραφία όλου του σώματος. Σε βάζουν σε κάποια μηχανή.
9: Ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε. Δεν μπορεί κανένας να... Ίστο ρε σου λέω. Δεν μπορεί κανένας να γιάσει σε αυτόν τον τόπο. Ακούσατε τις γειτόνισσες, φαρμακομήτες, με την κακιά κουβέντα. Μοχθούσαν. Τη ζήλευαν. Όχι γιατί ήταν κακή γιατρός, γιατί κονομούσε. Κονομούσε. Τη ζήλευαν, τη φθονούσαν. Βγαίνουν τα ταπεινά ένστικτα. Το γιατρό, ακούσατε πως τον είπαν, λέει, δεν μας μίλαγε. Τι θα σου πει, μωρέ. Τι θα σου πει, καλημέρα. Δεν έκανε κέφι να σου πει καλημέρα, γιατί δεν κουστάρει τη φάτσα σου. Αλλού είναι το πρόβλημα. Δεν άκουσα κανένα να λέει είναι κακοί γιατροί. Ακούσατε τι λένε. Η γειτονιά που μισεί, που φθονεί, που σηκαίνεται αυτόν που προκόβει. Τώρα το πώς προκόψε, θα το δείξει η δικαιοσύνη. Να πεθάνει, όχι η κατσίκα του γείτονα, να πεθάνει ο διπλανός μας και να το βρούμε

0: κοκαλωμένο. Ακούσατε τι λέει η γειτονιά? Αλλά η γειτονιά τα λέει όταν γίνει το κακό. Δεν τα λέει πριν. Έβλεπα τον γιατρό να κουβαλάει μια σακούλα με μαύρο χρήμα, δεν το είπε κανένας. Και δεν το είχαν δει. Ή γιατί δεν έγινε ποτέ. Άλλα λέγανε. Είχε τη μύτη ψηλά, ύφος 100 καρατίων. Ναι, γιατί εσύ ήθελες να έχεις που το κατηγορείς ύφος 100 καρατίων και επειδή δεν μπόρεσες στη ζωή σου, δεν τα έφερες καλά στη ζωή σου η κατάσταση. Δεν τα παίξεις ποτέ. Θόνος, μίσος. Μίσος για το διπλανό που πρόκοψε. Έστω και με μαύρες σακούλες. Αλλά εσύ δεν μπόρεσες, έμεινες στάσιμη. Σαν τα λιμνάζοντα νερά του COVID. Κατάλαβες, ακούσατε, η κακία της γειτονιάς, η προκόψει ο άλλος. Ύφος λέει ύφος 1.000.000 καράτια θα είχα εγώ, αν ήμουν στέση του γιατρού. Δεν κατάλαβα, γιατί να σου πω καλημέρα. Δεν κάνω κέφι να σου πω καλημέρα. Γιατί δεν γουστάρω τη φάτσα σου. Γιατί ξέρω ότι πίσω από την πλάτη μου με υπονομεύεις. Άλλο αυτό και άλλο ότι ο γιατρός ήταν έκνομος. Δεν είπε κάτι όμως για τη δουλειά του κανένας. Μήπως πήγες κι εσύ στο ιατρείο και σε τσάκισε με το τρακοσάρι της επίσκεψης. Να πεθάνει ο διπλανός μας. Ταπεινά ένστικτα. Και όλα αυτά τα γέννησε αυτός ο βόθρος που λέγεται πολιτική. Να τους ξαναψηφίστε και να τους ξαναφέρετε στην εξουσία. Και να μην ξεχάσετε, το Μητσοτάκι να ψηφίστε. Το Μητσοτάκι. Έχει το ίδιο μυαλό που έχετε κι εσείς. Ψηφοφόροι του. Οι ψηφοφόροι του, για τους ψηφοφόρους μιλάω. Λοιπόν, κλείνω. Κλείνω γιατί βαρέθηκα. Βαρέθηκα, λέω τα ίδια και τα ίδια. Σας αφήνω στα έμπειρα χέρια της Ιωάννας Ηλιάδη. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των Χωρών της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας εξετάζει η κυβέρνηση μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Τραγωδία το μεσημέρι σε σχολείο της Κοζάνης, όπου μια 16χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σημείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε την ανήλικη στο νοσοκομείο. Οι γιατροί επιχείρησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας προσπάθειες ανάνυψης. Ωστόσο, παρά τις ενέργειές τους, η ανήλικη δεν τα κατάφερε. Απίστευτο περιστατικό στο χωριό των Χανίων, όπου δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες χωρίς να γίνονται αντιληπτά από τη σύνοδο και τον οδηγό. Στη διεθνή επικαιρότητα, την πρόταση απαγόρευσης της πρόσβασης των παιδιών ηλικίας κάτω των 13 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και περιορισμένη πρόσβαση ως τα 15 ενέκρινε η Κομισιόν. Η Κίνα και η Ινδία εξάφρασαν σήμερα τις ανησυχίες τους για τις νέες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία βάσει του νέου νομοσχεδίου που ψήφισε χθες Τετάρτη η Βουλή των Αντιπροσώπων, οι οποίες θα μπορούσαν να πλήξουν και τις δύο αυτές χώρες που είναι κύριοι αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου. Η Κίνα επέκρινε τις νέες κυρώσεις, ενώ η Ινδία προειδοποίησε για πιθανές συνέπειες στις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον και στη διεθνή αγορά ενέργειας. Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου προωθήθηκε ήδη στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να το υπογράψει. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο να υποχωρεί. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 ποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ασθενής. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

0: Να είμαστε καλησπέρα. Εδώ πέρα μάχη 99,8. Λοιπόν, ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων. Ένα λεπτάκι. Η ώρα είναι 6:14. Τι βα, πρόστιμο. Θα αρχίσω να ρίχνω πρόστιμα. Για να πάμε έτσι λίγο να μπούμε δυναμικά. Ακούστε. Πάμε να ακούσουμε.
1: Έλληνες, Έλληνες, πώς κάνετε μωρέτσι για δυο παλιουιούς που απειλούν τη χώρα? Σεις δεν είστε που τους νικήσατε το 21? Σεις δεν περάσατε από τον θεριόν τα δόντια? Αυτές ήταν δυσκολίες, μωρέ. Τώρα θα λυκοκαρδίσουμε. Για κλείσατε τις εκκλησιές. Δεν θα γιορτάσετε φέτος Λευτεριά και Παναγιά? Ποιος σας φόβησε τόσο? Κοιτάτε με στα μάτια, ίσια στα μάτια, έτσι. Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου, θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε τα σκέρι του Ερντογάν. Αυτοί είναι που πήρανε την πόλη. Ποιος δεν θα το θέλε αυτό, μωρέ?
0: Εδώ πέρα ξεκινάμε με ανοιχτά χαρτιά. Είπα να ξεκινήσω με το διάγγελμα του Κολοκοτρώνη, που τρελαίνω, μου αρέσει, και όχι μόνο. Και τώρα τελευταία είμαστε πολύ χαλαροί. Δεν έχουμε βάλει τις ατάκες μας που βάζουμε εδώ. Για να δούμε, αυτό είναι που μου άρεσε εδώ. Για να ακούσω κάτι άλλο, να δούμε πριν ξεκινήσω. Λοιπόν, μην μου κλείνεις τη φέτα, Αλέξανδρε. Η φέτα να είναι ανοιχτή. Πάμε.
2: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια. Λεφτά υπάρχουν αν τα διεκδικήσεις, αν τα προσελκύσεις με επενδύσεις, αν νοικοκυρέψεις το κράτος.
3: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν και πολλά.
0: Πολλά υπήρχαν τα χρήματα, ε. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Παπαδρέου υποστηρίζει ότι αυτό που πήκρανε, λέει, τους Έλληνας το 2010 δεν ήταν η εικόνα του όμορφου Καστελόριζου, αλλά το έλλειμμα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εντάξει, ωραία ιστορική συζήτηση, αλλά ο Έλληνας τότε δεν κοιτούσε μόνο το τοπίο, κύριε Γεωργάκη Παπανδρέου, κοιτούσε την τσέπη του και αναρωτιόταν τι του έρχεται. Τι του έρχεται, αυτό αναρωτιόταν. Στο Καστελόριζο είχε ήλιο, αλλά για την τσέπη του Έλληνα άρχισε να βγαίνει σύννεφο, κύριε Παπανδρέου. Άντε, κύριε Γεωργάκη, έλα. Άντε, λεφτά υπάρχουν. Άντε από εδώ. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα, καλή βάρδια στα παιδιά κάτω στο μεγάλο λιμάνι και στην Τιπόρτ, στην Κόσκο, στην Κρουαζιέρα, όσοι εργάζονται. Στο αεροδρόμιο, στα παιδιά που εργάζονται και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και σε όλα τα αεροδρόμια. Μην νομίζω ότι λέω μόνο για το αεροδρόμιο του Βενιζέλος. Σε όλα τα αεροδρόμια, σε όλη την Ελλάδα. Να είναι καλά όλοι οι Έλληνες όπου μας ακούνε σε όλο τον πλανήτη μέσω του www.machifm.gr, γιατί μας ακούνε από παντού. Και θυμάστε, πριν ένα-δύο μήνες, φίλος από την Αυστραλία, από το Σίδνεϊ, Ράδιο Τρίπολη, την εκπομπή, τη δική μου και νομίζω και άλλοι μπορεί να είχε κάνει, μας έκανε αναμετάδοση γιατί λέει, υπάρχει, λέει, είδα, λέει, το Μάχη, λέει, τι είναι αυτό, λέει. Και μας παρακολουθεί και πολλές φορές μου στέλνει μήνυμα, λέει, μπορεί να κάνω αναμετάδοση. Πολύ ευχαρίστω, του λέω, δεν έχω θέμα, δεν είμαστε συστημικοί, έτσι. Λοιπόν, στους φίλους μας τους ταξιτζίδες που έρχονται σε ρίχο, δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο, δεν μπορούν να βάλουν αέριο, να ξέρετε, γκάζι. Και βλέπω, εμείς δεν θα παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας και θα αρχίσουμε, θα αρχίσουμε. Χθες ήταν 16 Σεπτεμβρίου, είμαστε στην τηλεόραση του Alert TV, κοινωνία Alert, είχαμε την κυρία Μαρία Αθανασίου να μιλήσουμε και για το κουνούπι του Δυτικού Νείλου, τι πρέπει να προσέχουμε, ακόμα τουλάχιστον για ένα μήνα, γιατί πάντα δεν υπάρχει πρόληψη σε αυτή τη χώρα. Πρόληψη δεν την ξέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η προηγούμενη κυβέρνηση και η προηγούμενη. Δεν ξέρουν τι είναι πρόληψη, μόνο την καταστολή ξέρουν αυτοί. Το είδαμε με τις φωτιές. Και μας είπε 2-3 πραγματάκια η κυρία Αθανασίου. Μιλήσαμε για την πλασμαφαίρεση. Μας εξήγησε ότι δεν μπορεί σε τέτοια ιατρία να υπάρχει. Δεν γίνονται τέτοιες θεραπείες. Δεν ξέρω πώς είναι παραϊατρικά. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω. Πάντως εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Τέλος. Λοιπόν, και χθες θέλω να ξεκινήσω με ένα ωραίο. Χθες πάλι μετά από πρόσκληση των στελεχών της ελληνικής λύσης, μου στείλανε πρωί, βρέθηκα στη λαϊκή αγορά της Δραπετσόνας, που έκανε μία ακόμα επίσκεψη ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αυτό που μου έκανε εμένα προσωπικά ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η αυθόρμητη ανταπόκριση, θα το λέω συνέχεια, του απλού κόσμου. Οι άνθρωποι τον πλησίαζαν, τον αγκάλιαζαν, του μιλούσαν πρόσωπο με πρόσωπο και εκείνος έμεινε ανάμεσά τους, άκουσε τα προβλήματα και συζήτησε μαζί τους και δεν είχε την ασφάλεια, τη μικρή ασφάλεια όπως κάνει ο Μητσοτάκης και φοβούνται μην τον αγγίξουνε, το Σταρ, τον Τηλεστάρ, τον πρωθυπουργό μας. Μ' άρεσε που τους αγκάλιαζε ένα-ένα, κάτσε να βγει και μια φωτογραφία. Εντάξει, σοβαρός τώρα ρε παιδιά, είναι σοβαρός πολιτικός, τελείωσε για μένα. Μια ηλικιωμένη ταυτόχρονα στο τέλος, εγώ τον ακολουθούσα, με έβλεπε από μακριά, μια ηλικιωμένη γυναίκα του έθεσε ένα απλό, έθεσε ένα πολύ χαρακτηριστικό ερώτημα μάλλον, έτσι είναι χαρακτηριστικό ερώτημα. Του λέει κύριε Βελόπουλε, τι θα γίνει, και φώναζε, την ακούγανε εκεί, με τη 13η και 14η σύνταξη. Μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση, λέει, του Μητσοτάκη. Κάντε, λέει, κάτι. Η απάντηση του Βελόπουλου, της λέει, ελάτε εδώ, μην φύγετε, λέει, απάντησε, θέλετε, ακούστε, λέει. Και της έβαλε ένα ηχητικό, να ακούσει τι έχει πει μες στη Βουλή. Ήταν το ζήτημα, το έχει θέσει επανελειμμένα στη Βουλή. Όμως, είπε ότι η ελληνική λύση βρίσκεται σήμερα στη μειοψηφία, είμαστε λίγοι. Είμαστε λίγοι βουλευτές. Κάντε μας κυβέρνηση, επειδή αυτοί δεν πρόκειται να σας δώσουν. Και ό,τι θα δώσουν, να ξέρετε, φίλοι μου συνταξιούχοι, θα σας τα πάρει πίσω μετά τον καινούργιο χρόνο. Έρχονται ακόμα τα χειρότερα, δεν τα έχετε δει. Δεν τα έχουμε δει όλοι μας. Τέλος πάντων, για να το κλείσω, πέρα όμως από τα πολιτικά συνθήματα, αυτό που κρατώ από τη χθεσινή εικόνα είναι ένα πράγμα. Ο κόσμος θέλει να ακούγεται, θέλει αξιοπρέπεια, στήριξη στην οικογένεια, δουλειά ζήταγε, παραγωγή. Είδα παραγωγούς εκεί, του λένε μόνο εσείς η ελπίδα μας πια. Καλύτερο, θέλουν ένα καλύτερο εισόδημα και μια Ελλάδα που μπορεί να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις. Αυτό του μετέφεραν ο απλός κόσμος. Και όταν βλέπεις ένα πολιτικό αρχηγό να περπατά στη λαϊκή, να σταματά στους πάγκους, να συζητά με τον κόσμο χωρίς απόσταση, αυτή η εικόνα έχει τη δική της σημασία. Και μία άλλη λέει, κύριε Βελόπουλε, μην μας θυμάστε, λέει, μόνο τις εκλογές. Και της λέει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εγώ σε απόσταση, διακριτικά, να μην ενοχλώ. Βέβαια μετά με φωνάξανε και πήγα και εγώ λίγο δίπλα. Ναι, γιατί είπα το γουστάρω, ναι, και το στηρίζω. Κάτι τώρα, γιατί κόλλησα πραγματικά. Λέει, λέει, μην ερχόσαστε, λέει, μόνο όταν είναι οι εκλογές. Και ο Βελόπουλος είπε, παιδιά, όταν υπάρχουν εκλογές, έρχονται οι εκλογές, εγώ δεν πάω στις λαϊκές. Αυτό συμφωνώ, γιατί το έχω παρακολουθήσει και το έχω δει, να ξέρετε. Συνέχεια, λέει, δεν σταματάω να πηγαίνω σε λαϊκές. Απλώς επειδή έχουν γίνει εκλογές. Τρέχουμε και στη Βουλή, τρέχω, λέει, στη Βουλή. Να μιλήσω στη Βουλή για τον κόσμο, και τα νομοσχέδια και όλα αυτά. τι να κάνω, και προλαβαίνω, λέει, 2-3 μέρες και γυρίζω. Όλη την Ελλάδα πρέπει να γυρίσω, λέει. Δεν είναι μόνο η Λαϊκή της Αττικής. Το είπε και το καταλάβανε. Λοιπόν, το άλλο ήταν ότι μ' αρέσει, αυτή η εικόνα είχε τη δική της σημασία. Δηλαδή, μ' άρεσε αυτό έτσι που γινόταν χθες. Δηλαδή, νιώθω, ρε φίλε, ότι υπάρχει πατρίδα και θρησκεία και οικογένεια και μπορεί να μας να ξανανασάνουμε. Πρωτογενή παραγωγή να δούμε και αξιοπρέπεια για τον Έλληνα. Αυτό ζητάμε. Αυτό ζήταγαν. Και εγώ πιστεύω σε όλες τις λαϊκές, γιατί εκεί είναι ο απλός κόσμος. Αυτές είναι οι αγωνίες που ακούσαμε και άκουσα κι εγώ χθες στην Τραπετσόνα. Γιατί μίλησα με κόσμο. Και λέω, κάτσε να συζητήσω κι εγώ, μιλάγαμε. Εντάξει, κάποιοι με ξέρουν γιατί είμαι από τις περιοχές. Όλοι είναι τσιτούροι, μακάρι να δούμε μια σπριμέρα. Παιδιά, θα δούμε. Εγώ τον πιστεύω αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει. Δεν είναι πρόεδρε, έλα με φόρα. Γιατί θα πούμε συνέχεια. Πάμε να πούμε ένα τραγουδάκι, να ξεκινήσουμε. Αλέξανδρε, πάμε για ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε σιγά σιγά να δυναμώσουμε. Γιατί περισσότεροι μου λέτε, ρε μη φωνάζεις, λέει, σ' ακούμε, λέει, μη φωνάζεις. Ρε, δεν φωνάζω. Μητσοτάκι, πού είσαι, ρε Μητσοτάκι. Πάμε τραγουδάκι, Αλεξανδράκι. Να τα πάω σε άκη όλα.

0: Επιστρέψαμε εδώ πέρα, εδώ στο ραδιοθάλαμο του Μάχη. Γεια σου Εφάνη, Φάνης Μαρίνος. Καλησπέρα Φάνη μου. Τι λέει ο Φάνης, για να δούμε εδώ και τι γράφει, για να δούμε. Καλησπέρα σας κύριε Τσιτούρη, Δεκέμβριο είναι Νοέμβριο, εκλογές βλέπω. Φάνη μου, εγώ με Μητσοτάκη δεν βλέπω τίποτα. Πιο πολύ βλέπω θερμό επεισόδιο παρά εκλογές με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός δεν έχει, δεν ξέρει τι γίνεται. Κατσικώθηκε τώρα, έχει κατσικωθεί 2 μέρες στο Καστελόριζο και πουλάει μούρι στην Τουρκία. Οι άλλοι έχουν κάνει παρέλαση, ο άλλος είναι στο Καστελόριζο, πουλάει μούρι και οι άλλοι ψαρεύουν στο Μικρολίμα, ανωκάτω οι Τούρκοι. Με τις στράτες τους. Έλα τώρα, έλα. Η φέτα είναι ανοιχτή, δεν πιστεύω να την έχει κλείσει. Για να ακούσω εδώ κάτι, να θυμηθούμε κάτι παλιά. Πιστεύω να είναι σωστά έτσι για να ανέμουν τα αίματα. Άδωνη!
1: Σπύρο!
0: Σπύρο!
1: Σπυράκο!
0: Σπυράκο!
1: Είσαι εδώ!
2: Ναι, βεζίρι μου, αρχιοθετώ κάτι πτυχία και έρχομαι.
1: Έλα εδώ, βρε παιδάκι μου. Πες και σε μένα τον ανήξερο. Τι είναι αυτό με τα πτυχία που λένε όλοι εδώ και τόσες μέρες?
0: Να μην ξεχνιόμαστε!
2: Να, μωρέ, τίποτα το σημαντικό. Απλώς έχουν αρχίσει και ψάχνουν τώρα, με αφορμή τα μακάβρια από το φιλαράκο σου, τα πτυχία όλων μας. Αν τα έχουμε πάρει, πότε τα πήραν, από ποια σχολή και τα λοιπά.
1: Εκεί πού είναι το πρόβλημα? Δεν τα έχετε νόμιμα αγορασμένα εσείς?
3: Τι εννοείς, βεζίρι μου?
1: Ένα, μωρέ. Δεν έκανε εσάς ο πατέρας σας δωρεές από δημόσιο χρήμα στο ίδρυμα για να σας δώσουν το πτυχίο?
2: Όχι, βεζίρι μου. Δεν δουλεύει έτσι για όλους το σύστημα.
1: Α, δεν το ήξερα. Και τέλος πάντων, ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα? Δεν έχω καταλάβει.
2: Ένα, είναι ορισμένοι που έχουν γράψει ότι έχουν πτυχίο και δεν έχουν. Άλλοι που έχουν γράψει ότι να είναι αντικείμενο σπουδών. Άλλοι που έγραφαν σχολές που δεν υπάρχουν.
0: Γενικά δεν υπάρχετε. Οι άριστοι όλοι. Εδώ άλλος, άλλο. Έχουμε άλλο τώρα. Περιμένετε, έχουμε και άλλο εδώ. Είναι λίγο μεγαλύτερο, αλλά θα το κόψω. Πάμε.
4: Προχωρούμε άμεσα στην κατανομή της λεγόμενης 13ης σύνταξης.
0: Μπράβο!
5: Αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας δεν είναι να δώσει 13η σύνταξη. Δίνει ένα προεκλογικό επίδομα.
0: Ο ψεύτης του ψεύτης.
2: Ασφαλώς και δεν εγγυόμως θα δίνουμε αυτό το μικρό προεκλογικό επίδομα του κυρίου Τσίπρα.
6: Βαφτίζει 13η σύνταξη ένα προεκλογικό επίδομα.
7: Το 2019 αυτό που έδωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κοινωνικό μέρισμα.
8: Είναι ένα έκτακτο επίδομα.
9: Όλοι οι χαμηλοσταξιούχοι της χώρας θα λάβουν ένα πρόσθετο βοήθημα 250 ευρώ, 250 ευρώ, 250 ευρώ.
10: Γιατί γελάτε, κύριοι?
0: Γιατί?
10: Η 13η σύνταξη ήταν ψίχουλα. Τα 250 ευρώ είναι μεγάλη κοινωνική προσφορά και μεγάλη κοινωνική πολιτική.
11: Σύμφωνα λοιπόν με τη σημερινή απόφαση, μπαίνει ταφόπλακα στις διεκδικήσεις για νέα αναδρομικά από τις περικοπές στις επικουρικές και στα δώρα. Χαμένοι είναι περίπου 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δικαστική προσφυγή και χάνουν για νέα αναδρομικά. Κερδισμένοι είναι περίπου 300.000, οι οποίοι είχαν υποβάλει αγωγή στο δικαστήριο μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2020.
0: Ακούσατε, μέχρι το 2020. Ξέρετε, θυμάστε τι μας έλεγαν. Μην πάτε, λέει, να τα διεκδικήσετε. Θα είναι για όλους. Αυτή είναι η καθαρή νέα δημοκρατία. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για να συνεχίσουμε.
12: Η έκκληση που θα ήθελα να κάνω από την εκπομπή σας είναι οι συνταξιούχοι να έχουν λίγο υπομονή και να μην προσφεύγουν σε 11 μέσα, γιατί αυτό συνεπάγεται μια πολύ μεγάλη γραφειοκρατία, ένα φόρτο στα δικαστήρια και φυσικά δαπάνη για τους ίδιους τους ανθρώπους.
11: Χαμένοι είναι περίπου 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δικαστική προσφυγή και χάνουν πλέον τη διεκδίκηση για νέα αναδρομικά.
12: Η έκκληση που θα ήθελα να κάνω από την εκπομπή σας είναι οι συνταξιούχοι να έχουν λίγο υπομονή και να μην προσφεύγουν σε 11 μέσα, γιατί αυτό συνεπάγεται μια πολύ μεγάλη γραφειοκρατία, ένα φόρτο στα δικαστήρια και φυσικά δαπάνη για τους ίδιους τους ανθρώπους.
0: Θα κουραστούνε. Θα είχαν κουραστεί, καταλαβαίνετε, όταν θα πάνε 2 εκατομμύρια. Σου λέτε, εμείς θα δουλεύουμε. Δημόσιοι! Έτσι είναι. Έτσι τους έχει φτιάξει αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη. Γι' αυτό σε αυτή τη χώρα δεν λειτουργεί τίποτα. Είμαστε πρόβατα. Βλάκες είμαστε. Γιατί ακούμε, λέει, αφού θα πάνε τα, πήγανε τα χίλια άτομα, σου λέει, κάτσε να τους σταματήσουμε, να τους φρενάρουμε. Βγάζουμε και από το παραθυράκι ένα καινούριο νόμο από κάτω και λέμε, όπως πήγατε και τα διεκδικήσατε, θα πάρετε. Αυτή είναι η άριστη σε εισαγωγικά και οι χαρτογιακάδες που έχουν. Γιατί οι δικοί τους οι οικογένειες είναι τακτοποιημένες. Αυτοί δεν έχουν δουλέψει ποτέ, να ξέρετε. Όμως, ο φτωχός, ο απλός συνταξιούχος, η μάνα σας, ο πατέρας σας, που του έχουν κρατήσει το στέρημα όλα αυτά τα χρόνια που πλήρωνε και δικαιούταν να τα πάρει, βλέπετε. Για να μην ξεχνάμε, αυτό είναι παλιό, είναι κανένα εφτάμινο είναι. Εφτάμινο, οχτάμινο. Σας είπα, θα σας υπενθυμίζω και θα βάζω ηχητικά για να μην ξεχνάμε. Όχι αυτά που λέει τώρα 300 με 400 θα τα πάρετε όλοι. Ενώ πετάει χρήμα στους μετακλητούς. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια πετάνε στις ανεξάρτητες αρχές και δεν έχουν να δώσουν στο συνταξιούχο. 13η σύνταξη και 14η. Δεν ζητιανεύουνε ρε εσείς. Δεν τα ζητιανεύουνε. Το απαιτούν είναι δικά τους. Τα έχετε κλέψει, τους τα έχετε πάρει. Και όλα αυτά από τον Κατρούγκαλο. Αυτό τον καλό άνθρωπο. Αυτός που δεν έχει δουλέψει πραγματικά στη ζωή του. Ήρθανε η κάθε μιμπόμα μακία να έρθουν να μας πουλάει ο καθένας να κουνάει το χέρι του και να λέει το δικό του τι θα εφαρμόσει. Κοιμότανε, ξύπναγε, είχε τσακωθεί και με τη γυναίκα του και λέει περάστε αυτό το νόμο, το άρθρο. Γιατί ναι, αν τους κόψουμε, εμείς θα κερδίσουμε. Απατεώνες, κλέφτες όλοι. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι λέει.
13: Έχετε δεσμευτεί το 2019 ακούστε. Για την προσωπική διαφορά και τον νόμο Κατρούγκαλου. Θα τον καταργήσετε τον νόμο Κατρούγκαλου. Όχι μόνο δεν καταργήσετε τον νόμο Κατρούγκαλου, πατήσατε πάνω στον νόμο Κατρούγκαλου και συνεχίσατε.
14: Είχαμε πει ότι θα διορθώσουμε αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου.
15: Καθαρές κουβέντες λοιπόν.
0: Καθαρές κουβέντες.
15: Ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται.
0: Ακούσατε. Ψεύτες.
14: Με βεβαιότητα ότι θα αρχίσουμε να κόβουμε και την εισφορά αλληλεγγύης εντός του 2020. Πιστεύω ότι μπορούμε και εντός του 2021 να καταργηθεί πλήρως η εισφορά αλληλεγγύης. Δεν θα υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης την επόμενη χρονιά. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Αν έπρεπε να κάνω μια πρόβληψη, θα σας έλεγα ότι δεν θα έχουμε εισφορά αλληλεγγύης ούτε το 2022. Η πρόβλεψή μας και η επιθυμία θα είναι η εισφορά αλληλεγγύης το 2023 να μπορεί να τελειώσει για όλους. Δεν είμαι έτοιμος. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Μην μου βγάλετε τώρα τα ωραία έτσι, αυτά που βγάζετε ωραία από κάτω.
0: Τι να πω ρε παιδιά, τι να πούμε ρε εσείς. Αυτά είναι. Αυτά μας κοροϊδεύουν όλα αυτά τα χρόνια, παιδιά. Αυτά λένε. Και ακούω τον άλλον στον δρόμο και λέει καλά δεν τα κάνει ο Μητσοτάκης. Πού είσαι ρε εσύ του λέω. Σκλαβενή, με διαφημίσω κιόλα. Σε μεγάλο σούπερ μάρκετ δεν είσαι. Ποιος έβαλε από την Νέα Δημοκρατία δεν πήγες. Ναι ρε Γιάννη, ναι ρε Γιάννη. Ωραία. Τώρα πού είσαι ρε μεγάλε. Είμαι μες στα σπιτάκια λέει ανακύκλωσης. Λέω τεχάνε. Ναι μου λέει. Πώς πήγες εκεί πέρα. Σε τακτοποιεί η Νέα Δημοκρατία, σε πάει από εδώ. Και τι έφυγες από το μεγάλο το σούπερ μάρκετ. Λέει κουράστηκα. Ήτανε βαριά η δουλειά. Γιατί νομίζετε ότι είχε δουλέψει ο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος δεν είχε δουλέψει ποτέ. Τα χεράκια του πιάνανε λίγο δουλειά. Με το που είδε λίγο τη σκληρή. Βρέθηκε εκεί τραγούδι εκεί με τον άντρα, τον κάνει. Το έχουμε το τραγούδι, αλλά που λέει ρε. Ποιο είναι το τραγούδι που λέει η δουλειά, κάνει τον άντρα. Για ψάξε, έλα, βρες κανένα, γιατί του ταιριάζει αυτό που θα βάλουμε. Λοιπόν, και του λέω, τι είπες τώρα, τι είπες σοβαρά, ναι ρε Γιάννη, και τι κάνεις εκεί στα σπιτάκια ανακύκλωσης. Λέω, το ξέρεις ότι αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης που φωνάζω, λέει, σ' ακούω, λέει, αν τα μείνουμε άνεργοι. Σόπα του λέω, ρε μεγάλε. Και τι πα και. Είναι ξεκούραση η δουλειά. Πετά εκεί, τα βάζουν τα μπουκαλάκια, λέω, και του βγάζει την αποδειξούλα αυτή, το 1 ευρώ, πόσο είναι. Και λέω αφού δεν κλείσανε, αφού αυτή η εταιρεία λέει 300.000, 65.000 τύχησε, λέω αυτό. Παιδιά, να ξέρετε κάποιους, έχουν κρατήσει τα παιδιά του κομματικού Σολίνα, δεν πήγα από το Σολίνα πήγα να πω, τους έχουν ακόμα, τους ταΐζουν, να ξέρετε. Όταν βλέπω τέτοιος ανθρώπος μου περισσεύει. Γι' αυτό δεν προχωράει αυτή η χώρα. Η χώρα αυτή δεν προχωράει. Αλλά κοιτάει την πάρτη του, το παιδί του, τα παιδιά του συγκεκριμένα, τα κοιτάει. Σου λέει, εγώ με τη Νέα Δημοκρατία πάλι θα μετακτοποιήσει. Δεν σβήνει το σύστημα. Καθεστώς Νέα Δημοκρατία δεν σβήνει. Καθεστώς μάλλον Μητσοτάκη δεν σβήνει. Γυρολόγος είναι. Παλιά έγλυφε αλλού, για να ξέρετε. Εντάξει, εγώ δεν τον μπορώ αυτό το πράγμα. Μη με βροντοχτυπάς, τις χάντρες είναι εσύ. Η δουλειά κάνει τους άντρες. Γεια σου ρε Νίκο, το βρήκες? Α, δεν το βρίσκεις, δεν κάνεις. Πάμε αλλού, πάμε αλλού. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και θα το βρω εγώ, θα το βρω. Πάμε ένα τραγουδάκι, φτιάξε ρε Αλέξανδρε.

0: Πάμε εδώ να ακούσουμε Βελόπουλο. Ανοιχτή η φέτα, έτσι. Πάμε να δούμε εδώ κάτι που βρήκα τα παλιά μας.
1: Να επιβάλλουμε τον νόμο, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Στάδε, ο κύριος Δίνα, ο κύριος Πρωθυπουργός. Όταν δίνατε ακαταδίωκτο σε τραπεζίτες, όταν δίνατε ακαταδίωκτο σε υπουργούς και βουλευτές, όταν δίνατε ακαταδίωκτο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν δίνατε ακαταδίωκτο στους γιατρούς, γιατί εκεί δεν επιβάλλετε τους νόμους να πάνε με βραχιολάκια όλοι φυλακοί?
0: Τι σε ενδιαφέρει?
1: Το φτωχό αγρότη, κτηνοτρόφο, με νοσοκόμο, αλιέα, εφαρμόζετε αυτή την πολιτική. Τι λέμε εμείς? Όταν γίνουμε κυβέρνηση, τέρμα οι τζαβέλες,
0: έτσι,
1: τέρμα οι ντογιάκοι, τέρμα οι αδειλίνες, τέρμα οι κλάπες,
0: έτσι,
1: τέρμα οι διορισμένοι δικαιοσύνη. Δικαστές και εισαγγελείς θα υπάρχουν όχι για τους ορίζουμε. Και μάλιστα λέμε δικαιοσύνη για τους φτωχούς και όχι τους πλουτοκράτες, κύριοι συνάδελφοι. Γιατί οι πλούσιοι πάντα την κοπανάνε, πάντα το ξεφεύγουν.
0: Γλιστράνε.
1: Λευτεριά στη δικαιοσύνη, λευτεριά στην Ελλάδα. Αυτό λέμε.
0: Μπράβο ρε Βελόπουλε, μπράβο, μέσα βραχιολάκια ρε, φέρτε πίσω τα λεφτά. Άιντε, βέβαια, για συγκεκριμένο δεν πάνε μέσα, για τον απλό τον Έλληνα το φτωχό, με το που θα χρωστάει 100 ευρώ και 500 ευρώ, επειδή υπάρχει η ΑΔΕ, το νέο σύστημα που ελέγχει τα πάντα, με ένα κουμπάκι σου κατασχέτει και σου παίρνει τα σόβρακα. Αυτό κάνουν. Αλλά για τους δικούς τους, γιατί όλοι αυτοί που αποκτήσανε τα σπιτάκια θέλετε να τα πιάσουμε, ρε Βελόπουλε, ρε πρόεδρε της Ελληνικής Λύσης, δεν μπορείς να τα βγάλεις εκεί στη Βουλή που ακούγεσαι. Να δούμε τι είχανε πρώτα, ποιοι χρωστάγανε πριν γίνουνε βουλευτές και υπουργοί, τι χρωστάγανε μέχρι τη μέρα που γίνανε και ξαφνικά φύγανε από αυτό που λέγεται τη ρεσίας. Και ο απλός ο κόσμος είναι για 100 ευρώ μαυρισμένος για 10 χρόνια, δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Και αυτοί ξαφνικά ψωνίζουν, αγοράζουν σπίτια. Όπως άκουσα και τον υπουργό σήμερα, τον κύριο Παπαθανάση, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, που λέει θα δώσουμε, λέει θα πάρει για το σπίτι μου 3, σπίτι σου 13, θα πάρουν, λέει, 13.000 σπίτια. Θα είναι για όλο τον κόσμο. Ή 15.000 είπε, δεν θυμάμαι ακριβώς. Σοπάρε μεγάλα, όπου θα τα πάρουνε? Αυτά που έχουν κατασχέσει οι τράπεζες του απλού Έλληνα, του φτωχού Έλληνα. Με ένα κουμπάκι που έδωσε την εντολή ο πρώην ο Πινόκιο της πολιτικής Τσίπρας. Ο κομπάκ. Με ένα κουμπάκι πατάγει στον πληστηριασμό και συνεχίζονται οι πληστηριασμοί. Για να ξαναοικονομήσουν οι τράπεζες, γι' αυτό γίνεται. Να ξέρετε, είχα ένα φίλο τραπεζικό. Καλά, και επειδή του λέγα πολλές φορές, θα τις κλείσω εγώ τις τράπεζες. Εκείνο φοβήθηκε, δεν μου κάνει παρέα εδώ και 2 χρόνια. Δεν ξαναμιλήσαμε. Έτσι είναι, ρε. Γιατί ήθελε να πάει στο ένα κατάστημα στο άλλο. Άντε από εδώ πέρα. Άντε, ρε, να πάτε στα σπίτια σας, ρε. Δώστε τα κλεμμένα στο λαό. Που πεινάει ο λαός. Είναι ο μοναδικός καθαρός που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ο φτωχός, ο Έλληνας, ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος. Καταστρέψατε την πρωτογενή παραγωγή. Και ακούω τον άλλο τώρα, λέει, καλησπέρα ρε Σωτήρη. Καλησπέρα από το λιμάνι, κύριο Σωτήρης. Καλησπέρα. Ακούω τον άλλο, λέει, θα δώσει, λέει, για τα κριτικά, δηλαδή για Ιωάννα, όποιος, λέει, θέλει να μετακομίσει. Αλέξανδρε, ετοιμάσου, 10.000 δίνει, θα δώσει η κυβέρνηση. Αλλά δεν λέει 10.000, ας τα δώσει με φάπαξ μία και έξω, άσε που είναι, πετάω το μπαλάκι, δίνω ψωμάκι μόνο σε ένα κόμμα, στην Ελληνική Λύση. 10.000, μήπως βρωμάει άλλη κομπίνα από πίσω. Ποιοι θα δηλώσουν και ποιοι θα τα πάρουν, ενώ μπορεί και μόνιμοι κάτοικοι στα Ιωάννα. Για δείτε το. Τι θα μου δώσει εμένα 10 χιλιάρικα για να πάω, θα στα δώσω, λέει, να γραφτείς ότι γίνει σε δημότης, πώς το λένε, μεταδημότευση Ιωάννινα, Θράκη κάπου και θα σου δώσω 10.000. Και πώς θα ζήσω, ρε, με τα 10 χιλιάρικα που τέλος του χρόνου θα μου τα φορολογήσει και θα μου πάρει τα 6. Ρε Μητσοτάκη, με αυτούς τους χαρτογιακάδες που έχεις και όλοι εκεί πέρα οι άριστοι, κουνήστε λίγο το κεφάλι σας. Αυτά που λέτε τα πιστεύετε? Άιντε τώρα. Γιατί το κάνετε? Μήπως είναι παγίδα? Λέω εγώ τώρα, ο χαζός. Μήπως είναι παγίδα για να στείλετε και τους Λάθρο και να υπογράφουν και να τους λέτε 10 και να παίρνουν 5 στην τσέπη τους. Να τους απλώσουμε τους Λάθρο μετανάστες. Κλείνεται τώρα της ΜΚΟ να βγει. Μακάρι, γιατί τον βλέπω να βγαίνει. Να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Αυτό δείχνει. Και αυτό το πιστεύω πια. Και να κλείσει τις ΜΚΟ, να σηκώνονται να φεύγουν ένας-ένας. Δεν χρειάζεται να τους βγάλει, να τους διώξει. Θα φύγουν μόνοι τους. Στη Θεούτα δεν βλέπετε στην Ισπανία εκεί, τι γίνεται. Χιλιάδες. Χιλιάδες. Κλαίει ο κόσμος και εκεί. Αυτή είναι η ατζέντα. Γιατί μαθαίνω για τη woke ατζέντα. Αυτή είναι η woke ατζέντα της Ευρώπης που τα έχει κάνει μαντάρα. Σας χαλάσαμε το... Σας χάλασαν πατριωτικά κόμματα τη συνταγή. Έτσι, και μην μου λέτε τώρα που μου στέλνετε κανένα μήνυμα Κασιδιάς, βρε, ας τον Κασιδιάρη. Ας κοιτάξει εκεί που μου λέει και τον εθνικό ύμνο, εντάξει. Αν ήταν σωστή θα είχα τον αλλιώς η κατάσταση. Μαζί του δεν έχω και κάτι. Άντε τώρα. Μπείτε στην πραγματικότητα, όταν σας είπα και χθες, όταν ακούω ένα παιδάκι να λέει στο διαδίκτυο, ναι, λέει αδειό Ηλίας, λέει αδειό Ηλίας. Και του λέει η ελληνική λύση, δεν την έχεις ακούσει, λέει ποια είναι η ελληνική λύση. Τόσο είσαστε ρε, τόσο κολλημένοι, τόσο πυροβόλητοι. Και να ξέρετε, παιδιά, να το ξέρετε καλά, μέσα στο διαδίκτυο δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μιλάνε. Και όταν στοχεύουν σε έναν, ναι, να ξέρετε, είναι τα ρομποτάκια. Είναι παιχνίδι, στημένο είναι παιχνίδι όλο. Εκεί μας πάνε. Εκεί πάνε την κατάσταση. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, για να βάλω μια τελεία, να αλλάξω λίγο το θέμα. Ξεκίνησε και με τα Τέμπη, ρε παιδιά, και με αυτό που άκουσα εχθές ή προχθές, γιατί έχω χάσει και τις μέρες εγώ, γιατί με έχει τρελάνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, ο Πινόκιο της πολιτικής, ο Τσίπρας, go back, μας έβαλε τα capital control, μας έκλεισε τις τράπεζες, πήγαινες και περίμενες στην ουρά η γιαγιά για 20 ευρώ και 50, γιατί 50 ευρώ δεν είχε να βγάλει, έτσι. Τα είχε κόψει ήδη ο νόμος Κατρούγκαλος. Αλλά αυτός ήξερε ότι θα πάρει τη βουλευτική σύνταξή του. Κατάλαβες? Που δεν είχαν σόβρακο να αλλάξουν να βάλουν όλοι αυτοί. Λοιπόν, και θέλετε να μας κλείσει και τα σπίτια. Δεν μιλάμε για τον Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ. Δεν έχω κάτι και με αυτό να. Με κανένα δεν έχω τίποτα. Αν φύγουν από αυτή τη χώρα ή να κάτσουν στην άκρη και να μην μιλάνε και να γίνει ένας έλεγχος τι έχει πάρει ο καθένας. Και αν είναι νόμιμα όλα καλά, προς Θεού, δικά σας, δουλεμένα, δουλευταράδες είσαστε. Και οι τρεις έχετε ανοίξει μια εταιρεία που λέγεται, εγώ την καταλαβαίνω, Louis Alpha Epsilon, δουλευταράς.gr μάλλον είσαστε. Έτσι ονομάζεται η εταιρεία. Εντάξει, κάθεσαι στην άκρη. Αφήστε τον Έλληνα να ζήσει πια ρε εσείς. Να ζήσει. Γιατί δεν ζει. Αργοπεθαίνει ο Έλληνας. Λοιπόν, και για να καταλήξω στα Τέμπη ήθελα, που ξεκίνησε, θα έχουμε μεγάλη... Εγώ με αυτό που άκουσε πιστεύω πάγωσε όλη η αίθουσα με έναν πατέρα που δεν ζητάγε προνόμια, ζητάει το αυτονόητο, αλήθεια και δικαιοσύνη για το παιδί του. Μέσα εισαγωγικά λέει, έδειχνε και λέει, αυτή ήταν η κόρη μου. Θέλετε να τη δείτε πώς μου την παραδώσατε? Αυτό είπε. Μια φράση, για να το πω και σωστά, μια φράση που δεν χρειάζεται άλλα λόγια, ρε παιδιά. Πίσω από τη δικογραφία υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες και ζωές που χάθηκαν. Οι γονείς για μένα δικαιούνται απαντήσεις και η δικαιοσύνη οφείλει να τις δώσει. Και να ξέρετε πολύ καλά, αν δεν υπήρχε αυτός που κοροϊδεύεται, το οποίο πια δεν τον κοροϊδεύουνε, τον αγκαλιάζουν και τον σφίγγουν και τον φυλάνε, που λέγεται Ελληνική Λύση στο κόμμα, Κυριάκος Βελόπουλος, να πει για το ξυλόλιο, να ξεκινήσει την τρίτη μέρα, να σας πω κάτι, φιλαράκια μου. Τα είχε θαυτεί εντελώς. Και μετά, είδατε, μετά την τρίτη μέρα και την τέταρτη μέρα, άρχισαν και καπηλεύτηκαν πολύ. Μπαίνανε μπροστά. Μπαίνανε πολύ μπροστά. Να φανούν ότι εμείς, εγώ, εσύ. Αυτός τι έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, που είχε πάει και σε ένα δικαστήριο. Έτσι. Αποτραβήχτηκε. Σου λέει τέλος. Πήγε να κάνει ένα καλό. Δεν χρειάζεται να φαίνεται. Γι' αυτό του βγάζω σε πολλά το καπέλο. Και όπου έχει άδικο και έχει γίνει και ένα λάθος, να το πούμε. Γιατί δεν είναι κακό να το πούμε. Δεν του λέμε μόνο τα καλά. Αν πράγματι κάνει λάθος ή έχει πει και πήγε κάτι κακό, ναι. Το αν πουλάει κεραλιφές και τα άλλα που λέτε, δεν με καίει. Εργάζεται. Κάνει δουλειά. Δίνει θέσεις εργασίας σε κόσμο. Χαίρομαι γιατί είμαι και υπερήφανος που δεν κλέβει τα λεφτά. Όλοι εσείς που αποκτήσατε λεφτά χωρίς να έχετε δουλέψει η ζωή σας ή άλλοι να είχατε μια επιχείρηση το οποίο καταστράφηκε και ξαφνικά ξαναβγάλατε λεφτά αφού γίνατε υπουργοί και υφυπουργοί και βουλευτές, μην μου κουνάτε το δαχτυλάκι να μου δείξετε ποιοι, ότι είσαστε επιχειρηματίες. Γιατί είμαι στη Βουλή, η μισή είσαστε δικηγόροι, η άλλη μισή είσαστε γιατροί. Και κανένας δεν έχει εξασχίσει το επάγγελμά του. Και δεν είναι τυχαίο που έλεγε ο Μαυρογιαλούρος, ο Κωνσταντάρας, που έλεγε του Αρνού, του λέει, εγώ είμαι γιατρός, λέει, άμα έχεις κολοκοειδή θα κάτσεις να σε εγχειρίσω. Λέει, έλα ρε, άλλαξε, λέει, μην λες πλάκι, μην κάνεις πλάκα, λέει τώρα, τρελώσεις, το καταλάβατε. Η δουλειά είναι δουλειά. Δεν είπα να έχεις το μυστρί, όταν δουλεύεις και συνεχίζεις να εργάζεσαι, γιατί έχεις κόσμο και πρέπει να είσαι ο πρώτος που θα πας στη δουλειά σου και ταυτόχρονα να προλάβεις και τη Βουλή, να προλάβεις τα πάντα. Χαίρομαι ρε παιδιά. Χαίρομαι. Σας ενοχλεί. Γιατί. Γιατί να μας ενοχλεί αυτό το πράγμα. Κακό είναι. Κοπρίτες θέλουμε, άεργους. Γι' αυτό βαδίζουμε έτσι αυτή η χώρα. Τότε είσαστε καλοβολεμένοι όλοι. Τότε μην κουνάτε το δάχτυλο. Α, πάμε στα χειρότερα, ξεκινήσουν τα χειρότερα. Και πεις ρε τσιτούρι και άντε με τον αυτόν και τον άλλον. Θα πω εσείς όπως έστρωσες κοιμή σου. Και πρόσεξε. Όταν δεν βλέπεις, έχει πάρει φωτιά του διπλανού το σπίτι, σου έρχεται και σένα. Γι' αυτό ενεργοποιήσου. Και η ενεργοποίηση, είπα, η δύναμή μας είναι η ψήφος μας. Δεν θέλεις, μην ψηφίσεις Βελόπουλο ρε. Πήγαινε ψήφισε ό,τι γουστάρετε. Να πάνε να ψηφίσετε όμως. Γιατί άμα πάνε πραγματικά να ψηφίσουν ο λαός, αυτό πιστεύω εγώ πια, δεν πιστεύω να η Νέα Δημοκρατία πάει πάνω από 15%. Αυτή είναι η κατά τη γνώμη μου, έτσι. Μα και βλακεία που λέω. Αλλά αυτό βλέπω πια. Αυτό φαίνεται πια. Και το είπα και προχθές. Άκουσα μεγάλο δημοσιογράφο να λέει αυτή την κουβέντα. Η Ελληνική Λύση είναι δεύτερο κόμμα. Και οδεύει για πρώτα, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει ο συγκεκριμένος. Γιατί, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, η ώρα είναι και 54. Θέλω ψάχνω μεταξύ τώρα ταυτόχρονα να σας βρω κάτι. Για να ξεκινήσουμε μετά τα καλά, για να σαμαράς Κρήτη 5-6. Για να πάρω λίγο, δεν ξέρω τώρα, γιατί έχω ξεχάσει. Θα κάνω μια ανασκόπηση, πρέπει να τα συγκεντρώσω μια μέρα και θα κάνω όλα, να κόψω από όλα για να σας κάνω ένα ωραίο. Για να ακούσουμε εδώ λίγο, τι είναι αυτό, τι έλεγε.
2: Ακούω τώρα κάτι. Ρε Σαμαρά, μεγάλωσες. Έφτασε 75 χρόνια ζωής.
0: Έλα ρε.
2: Είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική, πρωθυπουργός Έλληνες. Το προσωπικό σου πόρνο έχεις, τι θέλεις να ασχολείσαι. Και δεν κάνεις ρίσκο τη σύνταξή σου. Απαντώ ευθέως και με ειλικρίνεια.
0: Τόσο ειλικρίνεια.
2: Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι πάντα. Και στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Το συμβόλαιο που έχεις κάνει με την αγύριση.
3: Εσύ με τι ασχολείσαι.
4: Εγώ κάνω εμπόριο λευκών ειδών.
3: Κουρτίνες, εντόνια κλπ.
4: Όχι, κόκα, ηρωίνη, καναχάπι. Δεν βγαίνει άλλος. Η μάνα μου ήθελε να γίνω πολιτικός σαν το θείο μου, αλλά δεν ήθελα να μπλέξω με την παρανομία.
5: Τι έπαθες, ρε?
6: Τι να πάθω, ρε Θύμιο. Σε αυτό το δάσος όλα κάτι με θυμίζουν.
5: Τι σε θυμίζουν, ρε?
6: Του βλέπεις εκείνο το πλατάνιο εκεί?
5: Α.
6: Εκεί πρώτο έκανα έρωτα με τη Μαριγό. Εκεί την πρώτο πήδηξα.
5: Σόπα, ρε. Εκεί πρώτο τσαφλάκαρες τη Μαριγό, ρε.
6: Ναι. Και εκεί τη μουζουμουλιά τη βλέπεις από πίσω.
5: Α.
6: Εκεί καθόταν η μάνα της και μας έβλεπε.
5: Άιντο, ρε.
6: Ναι.
5: Καθόταν η μάνα της και σας κοίταζε.
6: Ναι.
5: Και δεν είπε τίποτα.
6: Πώς δεν είπε?
5: Τι είπε, ρε?
7: Έκλεψα. Γυναίκα, πάρε χαρτί και μολύβι, να τα δώσεις όλα πίσω. Είναι η τελευταία μου θέληση, ακούτε, είστε μάρτυρες.
0: Είστε μάρτυρες. Έκλεψα.
7: Έκλεψα. Από το σύλλογο, από μάχων.
0: Τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
7: Έκλεψα. Από τη φιλόπτωχο αδελφότητα. 200.000 δραχμές.
8: Αμάν, αμάν.
0: Αμάν.
7: Πεθαίνω, έρμος. Βοηθήστε, χριστιανοί, δεν θέλω να πάω στην κόλαση. Έκλεψα από το Σύλλογο Προστασίας των Πτωχών, γράφει γυναίκα, 300.000 δραχμές. Έκλεψα από την ενορία μας.
8: Και αγιογδίτης, κύριε Πρόεδρε.
7: Μόνο 50.000.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας εξετάζει η κυβέρνηση μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μεγαρό Μαξίμου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει όπως είπε ΠΑΣ και ρουσφέτια. Πήρα κατά της κυβέρνησης για την εσφεσμένη απολιγνητοποίηση και την καταστροφή των μηχανημάτων εξόρυξης εξαπέλυσε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης σημειώνοντας ότι ο λιγνίτης έπρεπε να παραμείνει ως εφεδρεία. Θα έρθει πείνα, έπρεπε να έχει το λιγνίτη έτοιμο backup. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα, έχει αποτύχει παντού. Δεν έπρεπε να κάνει κυρώσεις στη Ρωσία, είπε μιλώντας στο Μέγκα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πειρά κατά της κυβέρνησης για την τραγωδία το μεσημέρι σε σχολείο της Κοζάνης όπου μια 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σημείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒΟ που μετέφερε την ανήλικη στο νοσοκομείο. Οι γιατροί επιχείρησαν να την επαναφέρουν στη ζωή πραγματοποιώντας προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο παρά τις ενεργειές τους η 16χρονη δεν τα κατάφερε. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ενώπιον του ανακριτή αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, δίχως να πείσουν με τα επιχειρήματά τους. Στο μεταξύ, με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χάρα Λαμπουφβουλιώτη, ελέγχονται εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Από σήμερα και την 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026 επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή ετοιμάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 για όσους ενδιαφερόμενους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας. Την πρόταση απαγόρευσης της πρόσβασης των παιδιών ηλικίας κάτω των 13 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και περιορισμένη πρόσβαση ως τα 15 ενέκρινε η Κομισιόν. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα.

0: στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κίνα και η Ινδία εξέφρασαν σήμερα τις ανησυχίες τους για τις νέες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία βάσει του νέου νομοσχεδίου που ψήφισε χθες Τετάρτη η Βουλή των Αντιπροσώπων, οι οποίες θα μπορούσαν να πλήξουν και τις δύο αυτές χώρες που είναι κύριοι αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου. Η Κίνα επέκρινε τις νέες κυρώσεις, ενώ η Ινδία προειδοποίησε για πιθανές συνέπειες στις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον και στη διεθνή αγορά ενέργειας. Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου προωθήθηκε ήδη στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να το υπογράψει. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος και βελτιωμένος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο να υποχωρεί. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4-5 βοφόρων, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ασθενής. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον MahFM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του MahFM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.

Αλλά είπα να μην τη βάλουμε, αλλά δεν πειράζει, άστε. Λοιπόν, εδώ μάχη δίνουμε αγώνα η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Τζιτούρη τον Γιάννη. Μάχη να πέσει ο Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, τι μας έχεις κάνει. Εγώ τα θέλω να κοιμηθώ το βράδυ. Δεν σας το έχω πει, ρε παιδιά, αυτό. Όταν κοιμάμαι, μου λέει η γυναίκα, άντρα, μέτρα, λέει, προβατάκια. Λέω, γυναίκα, μετράω Μητσοτάκια. Μητσοτάκι, Μητσοτάκι, Μητσοτάκι. Στο 10ο κοιμάμαι. Και η πλάκα μέσα μισή ώρα με ξυπνάει. Μην γελάς, με ξυπνάει. Για ποιο λόγο με ξυπνάει? Με έχει πιάσει το μάτι. Έχω πάρει ένα τεράστιο μάτι, έχω πει τον αγιασμό μου και πάλι με πιάνει. Άρε Μητσοτάκι, τι μας έχεις κάνει, μας έχεις κάνει, μας έχεις βάλει φωτιά στα μπατζάκια μας. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσεις. Εγώ, κοίτα να δεις, στη θέση σου θα ήθελα να φύγω ηρωικά και χωρίς να με βρίζει ο κόσμος. Αλλά επειδή έχετε μάθει, έχετε βολευτεί, έτσι, είμαστε η μοναδική χώρα. Ένα μεγάλο σκάνδαλο, λέει, μεγάλη δημοσκόπηση MRB, λέει, για το Open τώρα. Λοιπόν, θέλω να πω, μεγάλο σκάνδαλο, 2,2 δις και δεν έχετε να δώσετε συνταξιούχο λεφτά. Έχετε πληρώσει πρόστιμα, πληρώνετε πρόστιμα και δεν έχετε λεφτά για το συνταξιούχο, ρε. Για το δημόσιο υπάλληλο, έστω να πάρει και ο δημόσιος πια, έτσι. Αλλά για τους μετακλητούς, αυτό που είπα από την αρχή, έχετε. Α, δούμε, μπορούμε να προλάβουμε να δούμε και τη δημοσκόπηση εδώ. Δεν θα φύγω σήμερα. Μου φάγανε 10 λεπτά στην αρχή ο εξαίρετος Στέφανος Χίος. Θα φάω μία ώρα μετά. Δεν πιστεύω να με πάρει χαμπάρι κανένας. Δεν με παίρνει. Έχουμε και αθλητικά σήμερα. Άστο, γιατί ο Ιωαννίδης είναι. Θα πήγε τον Ολυμπιακό, κερδίσαμε χθες, εντάξει. Δεν αλλάζω ομάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα, παιδιά. Ακούστε τι ετοιμάζει αυτή η κυβέρνηση, Μητσοτάκη. Δηλαδή, Πασόκ. Γιατί μέσα είναι όλοι σημειτικοί, αν το δείτε, είναι επισημητικοί. Εντάξει, οι άλλοι δεν υπάρχουν, να ξέρετε. Αντιπολίτευση, ένας κάνει. Ό,τι και να μου λέτε, θα σας τα ζαλίσω. Μόνο Βελόπουλος. Τώρα ξέρω, αρχίζετε περλή και λέτε, τα παίρνεις εσύ από το Βελόπουλο. Όχι, δεν τα παίρνω από πουθενά, ρε. Δεν μου δίνει κανένας τίποτα και είμαι περήφανος. Δουλεύω και έχω. Δεν κατάλαβα. Επειδή το γουστάρω. Δηλαδή, αν έλεγα Μητσοτάκης, φοβερός. Αφού είναι εγώ το έχω πει. Έξω στον κόσμο το συζητάμε. Είναι ο μοναδικός που μπορεί σε κηδεία να γελάει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Με όλο το σεβασμό, έτσι. Εννοείται ότι σέβομαι αυτό που έχει. Είναι ο πρωθυπουργός μας. Είναι ο πρωθυπουργός μας. Μπείτε σκύλοι και αλέστε μέσα είστε. Όποιος μπει μέσα περνάει. Ο Τσίπρας δεν έχει βάλει γραβάτα. Αλλά το πουρο ήξερα το κάνει. Ήταν ακριβό. Άρα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε για τη βενζίνη. Το έχουμε πει, το έχουν πει όλοι οι συνάδελφοι από εδώ. Έχουμε βγάλει και όχι. Θα σου πω εγώ τι θα κάνω τώρα. Τώρα εδώ μου τη βάρεσε. Θα πάμε τραγούδι και θα πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Παπαγεωργίου, άμα μπορεί να μιλήσει, ο πρόεδρος πρατηριούχων Βενζινοπολών Αττικής. Θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο τώρα, να δω που θα φτάσει η βενζίνη. Δεν θέλω να συγκρουστώ μαζί του, αλλά θέλω να δω, να μας πει και αυτός. Πάρε τραγούδι, πάμε τραγούδι, φίλε, πάμε, πάμε, Αλέξανδρε.

0: Κόφτο, Αλέξανδρε, κόφτο, το ξανασυνεχίσουμε σε λίγο το Ζαμπέτα. Σας είπα, τώρα θα κλείσουμε επειδή μου στέλνει τα μηνύματα και είναι από για την βενζίνη, θα φτάσει στα ύψη, στα 3 ευρώ. Και είπα να πάρουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρο Πρατηριούχων Αττικής, Βενζινοπολών Αττικής. Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Τσιτούρη.
0: Τι κάνετε? Σε
1: τις τελευταίες εκπομπές σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Νίκο, λοιπόν, η βενζίνη είχαμε ξαναμιλήσει πριν 2 εβδομάδες, είπαμε θα ανέβει, αλλά αυτή αρχίζει και ξεφεύγει. Ανεβαίνει καθημερινά. Πού θα φτάσει τελικά η τιμή? Και μέχρι πού θα αντέξει η τσέπη του απλού Έλληνα, που μέχρι και οι βενζινοπόλεις βλέπω ότι έχουν αρχίσει να έχουν πρόβλημα. Αφού δεν πηγαίνουμε να κάνουμε τροφοδοσία πια.
1: Δυστυχώς η παραδεδαμένη ακρίβεια, μεγάλο χρονικό διάστημα λοιπόν που έχουμε συνεχόμενες αυξήσεις στα καύσιμα, μας έχει οδηγήσει στα 2,20 περίπου για τη βενζίνη και το πετρέλαιο ως μέση τιμή παρελλαδικά, που σημαίνει και μπορεί να υπάρχουν και στα νησιά περιοχές όπου διατίθενται 2,40-2,45 η βενζίνη και το πετρέλαιο, και στις μεγάλες αστικές πόλεις λίγο λιγότερο. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί, γιατί κάθε μέρα έχουμε και ένα αρνητικό νέο από τα σημεία που...
0: Ναι, άκουσα για 140 ευρώ, δολάρια πήγε το βαρέλι, κάτι ακούω.
1: Κοίτα Γιάννη, λιγότερο ειδικό βάρος έχει πια το πετρέλαιο τύπου Brent στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, και περισσότερο έχει ανασφάλεια της αγοράς. Δηλαδή οι αγορές εκτιμούν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην διανομή, διακίνηση και αποθήκευση των υγρών καυσίμων. Είτε του πρωτογενούς προϊόντος του πετρελαίου, του αργού, είτε των δηλισμένων προϊόντων. Κυρίως των δηλισμένων, διότι έχουν πληγεί αρκετά σημεία διήλυσης στην Ρωσία, Ουκρανία και Ιράν, Σαουδική Αραβία. Με αποτέλεσμα να μην φεύγουν οι απαιτούμενες ποσότητες που χρειάζονται οι αγορές για να καλυφθούν. Η διακίνηση του αργού πια γίνεται με το σταγονόμετρο. Οπότε τα δηληστήρια που είναι στην Ευρώπη ή στην Αμερική πραγματικά πάσχουν για να φτάσει ένα πλοίο φορτωμένο με αργό πετρέλαιο να δηληστεί. Και έτσι οι αγορές μένουν χωρίς απαιτούμενες ποσότητες. Αυτό λοιπόν κρατάει την τιμή ψηλά.
0: Βλέπετε να ανεβαίνει κι άλλο, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τώρα είμαστε σε μια φάση σταθεροποίησης σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή, βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις από την Αμερική, βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις από τη Σαουδική Αραβία και συγκρατήσαν λίγο αυτή την άνοδο, τη μεγάλη. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό ή αν η άνοδος δηλαδή.
0: Γιατί και σε 10 μέρες ξεκινάει και η κίνηση του πετρελαίου θέρμασης.
1: Βεβαίως.
0: Εκεί θα πώς θα ξεκινήσουμε, στα 1,90 θα φτάσουμε να ξεκινήσουμε πια.
1: Και είναι η πρώτη φορά που 25 μέρες πριν ο Πρωθυπουργός βγαίνει και κάνει ανακοίνωση, γιατί σε 25 μέρες κανένας δεν ξέρει που θα είναι τα πράγματα. Ξέρει ο Πρωθυπουργός ή εμείς αν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα έχει ανέβει ή θα έχει πέσει.
0: Ακριβώς.
1: Και βγαίνει λοιπόν και κάνει ανακοίνωση για να προλάβει τις αντιδράσεις του κόσμου και λέει ότι εμείς θα κρατήσουμε τις τιμές κάτω από 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μα αν τότε το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ένα 75, δεν θα το επιδοτήσει, θα τα αφήσει όσο έχει.
0: Ναι, δεν θα βάζει ο κόσμος. Δεν θα βάλει κανένας φέτος. Δηλαδή θα παρακαλάει ο απλός ο κόσμος, ο Έλληνας και ο φτωχός πια, σου λέει Γιάννη, παρακαλάμε να έχει καλό καιρό. Αυτό μου λένε όλοι.
1: Ακριβώς, γιατί το 1,75 είναι φτηνά.
0: Όχι, καθόλου.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Πέρυσι νομίζω ένα 5, ένα 0,5, ένα 10.
1: Ένα 0,8 περίπου, ένα 0,9 είχε ξεκινήσει.
0: Για να το δούμε και αυτό που θα φτάσει.
1: Και πριν από 10 χρόνια ήταν 0,90.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: κάτω από 1 ευρώ είναι μια φυσιολογική τιμή για το πετρέλαιο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Πάνω από 1 ευρώ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά αυτή την περίοδο που όλα είναι ακριβά.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει, Νίκο μου. Θα αρχίσουν να παίρνουν ό,τι βρίσκουν ξύλα απ' έξω καμιά σόμπα, να λάβουν φωτιές. Κάτι τέτοιο θα καταλήξουμε πάλι. Ό,τι βρουν να τα καίνε. Θα έχουμε ατυχήματα. Εγώ το βλέπω. Πού το, αν δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο, σου λέει κάτσε ρε φίλε, αν βάλω εγώ 100 ευρώ για 200 λίτρα πετρέλαιο, θέλω δηλαδή με ένα 80 με 2, 400 ευρώ, πού να τα βρω.
1: Έτσι, έτσι. Έτσι και δεν είναι μια φορά, δηλαδή δεν είναι άντε έδωσα 500 ευρώ, πήρα μια φορά και ζεστάθηκα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή από τη Λάρισα και πάνω. Ναι. Ποσότητες που χρειάζονται για να κρατηθεί ζεστό το σπίτι είναι μεγάλες.
0: Ακριβώς.
1: Ένα. Δεύτερον, κάποιοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν παράλληλα λίγο πετρέλαιο και παράλληλα και ρεύμα. Μα ούτε αυτό είναι φθηνό.
0: Ακριβώς. Γιατί και αυτό θα εκτοξευτεί. Το 60% πάνω αύξηση από τον καινούριο χρόνο. Εκεί το υπολογίζουν.
1: Έτσι είναι, είναι αλήθεια. Ναι. Είναι αλήθεια και την αντιμετωπίζουμε εμείς που είμαστε στο πεζοδρόμιο, είμαστε έξω στην αγορά.
0: Μπράβο, ναι. Γι' αυτό και μιλάμε έτσι ξεκάθαρα εδώ στην εκπομπή.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό σε παίρνω συγκεκριμένα εσένα, γιατί ξέρω θα μιλήσουμε πιο απλά, πιο λαϊκά, να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Και το άλλο τεράστιο θέμα.
0: Ναι.
1: Πολλά πρατήρια υγρών καυσίμων είναι ένα βήμα πριν το κλείσιμο, πριν το λουκέτο.
0: Αυτό το λέω συνέχεια, Νίκο. Το λέω συνέχεια μέσα από το ραδιόφωνο εδώ.
1: Βεβαίως, σε ακούω με μεγάλη προσοχή και εμείς συντονισμένοι μαζί σου είμαστε και τα πρατήρια υγρών καυσίμων, γιατί πραγματικά αποτυπώνεις με ειλικρίνεια ποια είναι η εικόνα αυτή την περίοδο. Δεν αντέχουν τα πρατήρια, γιατί έχουν μειωθεί οι πωλήσεις. Ο κόσμος κάνει λιολογισμένη χρήση των αυτοκινήτων.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που περιμέναμε όλοι να δουλέψουμε με το πετρέλαιο θέρμανση, δυστυχώς δεν είναι εφικτό με τις τιμές αυτές.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα, να είσαι σίγουρο, εγώ βλέπω και τις αγγελίες στα διάφορα site, τέλος πάντων, που κάνουν πωλήσεις. Τα βιτία τα έχουν βγάλει για πώληση. Υπάρχουν πάρα πολλά βιτία που δεν υπήρχαν παλαιότερα. Έβγαινε ένα βιτίο και πέφτανε 10 να το πάρουν.
0: Δεν το ακούω. Yeah.
1: Ναι, υπάρχουν πρατήρια τα οποία στην επαρχία ειδικά κάθε μέρα εμφανίζεται και ένα πρατήριο προς πώληση.
0: Σοβαρό.
1: Και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι έτσι αυτή την περίοδο.
0: Τι θα κάνουν όλοι αυτοί, τι θα κάνουν, πώς θα ζήσουν τις οικογένειές τους και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και επίσης κάτι άλλο, εμείς τα πρατήρια υγρών καυσίμων δεν μπορούμε να δεχτούμε το πλαφόν ξανά.
0: Ναι.
1: Ήταν ο λόγος ο οποίος μας είχε κινητοποιήσει στην αρχή του πολέμου με το Ιράν και είχαμε εξαγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις κυρίως από την Ισιωτική χώρα ορμόμενη.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς αν πάμε σε επιβολή πλαφών ξανά θα ξανατεθεί το θέμα για απεργιακές κινητοποιήσεις στον κλάδο μας. Γιατί δεν όλη η Ελλάδα δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο η επιχείρηση της πόλης καυσίμων, υγρών καυσίμων. Άλλη τιμολόγηση έχει λόγω του μεταφορικού η νησιωτικότητα, άλλοι έχουν τα απομακρυσμένα χωριά, άλλοι έχουν οι αστικές πόλεις.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό δεν προέρχεται από εμάς. Εμείς ένα ελάχιστο κέρδος παίρνουμε να κρατήσουμε ελεύθερα μαγαζιά μας.
0: Και
1: μάλιστα το συμπιέζουμε και αυτό όταν ανεβαίνει η τιμή, για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί.
0: Γιατί η φούρνη με το πετρέλαιο, πού θα φτάσει το ψωμί?
1: Ακριβώς.
0: Πού θα φτάσει?
1: Καθαριστήρια, η φούρνη.
0: Όλα. Θα υπάρχει πάντως, δεν βλέπω καλό χειμώνα. Δεν ξέρω. Αν δεν πάρει η κυβέρνηση μέτρα, έπρεπε να έχει. Δεν ξέρω, το φωνάζω. Κοιτάμε μια ζωή την καταστολή. Αντί να πάρει μέτρα πριν έρθει, πριν φτάσουμε στο κακό, πάρε τα μέτρα να τελειώνει. Τι να πω. Δηλαδή περιμένω να ξεκινήσει τα απεργίες κι εσείς. Ο χειμώνας δεν το βλέπω να βγαίνει. Δεν βλέπω. Εντάξει, Νίκο μου, έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: που πάντα δέχεσαι την πρόσκλησή μας. Να είσαι καλά, υγεία και καλή δύναμη. Και καλό κουράγιο και σε εσάς. Πάμε τραγουδάκι. Συνέχισε το τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ πυρκαγιά, λέει Κρήτη, πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στα Σφακιά Χανίων. Κινητοποιήθηκαν 3 πυροσβέστες και ένα όχημα για την αεροπυρόσβηση, επιχειρεί ένα ελικόπτερο, παιδιά. Εντάξει, βλέπω εδώ, λέει, καταλληλότερος πρωθυπουργός. Έδειξε, λέει, τον... Κανένας, λέει, το 23%. Δεν πρόλαβα να το δω. Τέλος πάντων, λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Εγώ θέλω να πω φωτιά στην ενέργεια. Α, για να δούμε, καταλληλότερος, λέει, πρωθυπουργός, καθ' υπόδειξη. Κυριάκος Μητσοτάκης 23,7. Τσίπρας 14. Έλα τώρα, ρε παιδιά, σοβαρευτείτε πια. Νίκος Ανδρουλάπης 6,9. Κυριάκος Βελόπουλος 6,1. Δηλαδή, τόσο στήσιμο δημοσκοπήσεις, στημένες, δεν υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει, τώρα, τέλος πάντων, έλα τώρα, γιατί δεν είσαστε όλοι πουλημένοι. Να μπει ένας έλεγχος σε αυτά για να συνέρθετε πια. Μόνο έτσι θα σωθεί αυτή η χώρα. Λοιπόν, ξαναπάμε, ακούσαμε και τον Παπαγεωργίου, τον Νίκο, τον πρόεδρο πρατηριούχων βενζινοπολών Αττικής, και ότι, λέει, είδε σε αγγελίες να πουλάνε και τα βιντεοφόρα που γίνεται τροφοδοσία για πετρέλαιο. Παιδιά, ένα-ένα θα κλείνει. Ξέρετε, για... Δηλαδή, άμα κλείσουν, 100 να κλείσουν, από πίσω είναι οικογένειες. Μιλάμε για πάνω από 3.000 οικογένειες. Τα 100 να κλείσουν, έτσι υπολογίζω. 5.000 οικογένειες. Δεν είναι μόνο ιδιοκτήτης, έχει προσωπικό. Να κατέβουν σε απεργία. Τι θα μας κάνει ο Μητσοτάκης. Εδώ προανάγγειλε, ποια είπε έξω ότι πρέπει να μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα από το 19-24, πόσο είπε κάπου σε κάποια χώρα, στο 7. Δηλαδή, κύριε Μητσοτάκη, τι περιμένεις πια. Τι περιμένεις. Να φτάσει 3 ευρώ η βενζίνη και να αφαιρέσεις τους φόρους με συζήτηση, με μεγάλη διαπραγμάτευση που θα κάνεις σε 2 δηληστήρια που έχουμε γνωστά, ελληνικά πετρέλαια και του κυρίου Βαντινογιάννη, και να πεις μετά από συζητήσεις, μετά από πίεση, μειώνονται ο φόρος και πάμε στα 2,5 ευρώ και να σου πούμε και ευχαριστώ. Να σου πούμε και ευχαριστώ, μας έσωσες. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι εκεί πάνω. Και 300 τώρα. Δεν πονάει, βέβαια. Εσύ μετακινείσαι με ελικόπτερα, με τα φάλκο, με τα ιδιωτικά τζετ που πληρώνουμε εμείς οι ηλίθιοι. Οι βλαμμένοι. Οι αυτοκινητοπομπή σου με 300 αστυνομικούς και 30 αυτοκίνητα. Να το παίξεις president, να το παίξεις Τραμπ. Ότι κάποιος είσαι κουραδόμαγκας. Όλοι σας, μέσα εισαγωγικά, με συγχωρείτε κιόλας. Τα πληρώνουμε εμείς τα καύσιμα, ρε εσύ. Αντί να προλάβεις, να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέμα με ένα 75. Ακούω τον πρόεδρο των πρατηριούχων. Σα βάλει, ρε. Ή θα μας δώσεις και μία επιδότηση όπως δίνεις κάθε χρόνο. Τίποτα δεν δίνεις, ρε εσύ. Στους δικούς σου δίνεις. Και επειδή και εγώ είμαι εργαζόμενος, δεν έχω πάρει εδώ και 10 χρόνια. Κάνω όλο και με πετάτε. Δεν τρέπεστε, ρε. Όλοι κλέφτες είσαστε για μένα. Γιατί εμείς πεινάμε. Ο κόσμος πεινάει πια. Αλλά σιγά μην ιδρώνει τα αυτάκι σας. Σιγά μην ιδρώνει τα αυτάκι σας. Εδώ, μου λέει ο φίλος μου ο Σταύρος και έχει δίκιο, ξέχασα να το πω. Η κακιά μελώνη κατάργησε τα τέλη κυκλοφορίας. Εδώ εσύ αύξησε τα διόδια. Αυξήσεις μέσω διοδίων και τα τέλη κυκλοφορίας κανονικά. Έλα τώρα, έλα τώρα. Εδώ να δημοσκόπηση. Πληρωμένες δημοσκοπήσεις. MRB. Αυτός ο κύριος Μαύρος. Μαύρος δεν είναι ο MRB, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Λέει Νουδού 23. Ούτε 25. Ο Μπελάς που δεν έχει κόμμα, ρε. 14. Το Πασόκα πάει. Ο Χάρος βγήκε παγανιά είναι. Και θα κάνει και μεταγραφές. Πάει ο κύριος Αποστολάκης. Πάει ο κύριος Καστανίδης στην Ιαννή. Ποιος είναι αυτός, ότι Σιριζέος πάει στο Πασόκ. Είναι το σοβαρό. Ελληνική λύση.
Έχει άνοδο. Έχει σταθερή άνοδο. 7,7. Έτσι όπως την έχετε βάλει εκεί πέρα. Το σύστημά σας, ρε εσείς. Άντε ρε από εδώ πια. Λοιπόν, η βενζίνη για να ξαναγυρίσω, γιατί μου τρελαίνομαι. Τα βλέπω τώρα και τρελαίνομαι. Μέρα λέει. Άντε ρε. Ρε πηγαίνετε να ψηφίσετε όλοι, να δείτε που θα πάνε όλοι αυτοί. Πετάνε τον έχουν εκεί, το διαφημίζουν για να μην βγει άλλο κόμμα. Λοιπόν, η βενζίνη, το λέω και θα το ξαναπώ, έχει φτάσει πάνω από τα 2,16 ευρώ το λίτρο. Το ντίζελ πάνω από το 2,13, όπως είπε και ο κύριος Παπαγεωργίου, 2,17, στα νησιά 2,40. Και η κυβέρνηση τι κάνει? Κάνει σκέψεις. Μετράει δημοσιονομικό χώρο και εξετάζει επιδοτήσεις, βαουτσεράκια και full pass και πάει pass. Άιντε πια. Μια συγγνώμη πρώτα να φτάσει η βενζίνη στα 3 ευρώ εσείς, για να εμφανιστεί αυτή η κυβέρνηση, οι χαρτογιακάδες, οι άριστοι, οι άχρηστοι για μένα, και να πει, σας δίνω παιδιά αυτό που σας είπα από την αρχή, μια βοήθεια, να πέσει στα 2,50 μέσα εισαγωγικά. Συγγνώμη όμως που φωνάζω, δεν γίνεται ρε πια. Αυτό πρέπει να κάνει ο κόσμος ρε. Αυτό δεν είναι λύση, είναι διαχείριση της ακρίβειας εκ των υστέρων. Και την ίδια ώρα η Ελλάδα, έτσι ήρεμα, τώρα ηρεμώ, πληρώνει ακριβά την ενεργειακή της εξάρτηση. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ρεύμα, όλα ανεβαίνουν και ο λογαριασμός καταλήγει πάλι στον απλό κόσμο, στον πολίτη. Και γελάτε και μας κοροϊδεύετε ρε. Και για μένα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο σοβαρό ερώτημα. Γιατί δεν εξετάζουμε, εγώ το λέω στην κυβέρνηση, όλους εκεί, εσείς που κάνετε κουμάντε εν τέλει, οι 300, δεν ξέρω. Γιατί δεν εξετάζουμε κάθε διαθέσιμη και νόμιμη πηγή ενέργειας από πού προέρχεται, όπου μάλλον και αν προέρχεται, ώστε να εξασφαλίσουμε φθηνότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ακόμη και για δυνατότητες προμήθειες από τη Ρωσία μέσα στο ισχύον ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο πλαίσιο, πώς το λένε. Πρέπει να γίνεται ανοιχτή συζήτηση, όχι να θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Έχετε κλείσει την πόρτα προς τη Ρωσία. Τι σας έκανε? Επειδή έχει κόντρα η Βρετανία, η Γαλλία, εδώ και η Γερμανία έχει γύρει προς εκεί να φτιάξουν εργοστάσιο, άκουσα τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Κάπου το άκουσα. Γιατί όλα αυτά στο τέλος, το έχω πει, εμείς τα πληρώνουμε. Ο πολίτης. Όταν η βενζίνη, το ξαναλέω, ανεβαίνει, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κατεβαίνει από το γραφείο της και να πανηγυρίζει ότι αντέχει οικονομία μέσα σε εισαγωγικά. Η πραγματική οικονομία είναι εκεί έξω, στην αντλία, στο ταξί, στο φορτηγό, στο μαγαζί και στο σπίτι. Φούρνοι θα κλείσουνε. Απλώς είναι ένα παιχνίδι το οποίο σας είπα τι θα γίνει. Θα ανέβει και αφού την ανεβάσει θα πει έλα να δώσουμε τώρα να φανεί καλός. Σας έδωσα. Γιατί δεν έχουν σχέση ρε αυτοί, δεν έχουν ιδέα ρε. Ιδέα δεν έχουν, σας λέω. Σας λέω αλήθεια, δεν έχουν ιδέα. Δεν ξέρουν τι τους γίνονται. Τι τους γίνεται, είδατε. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τύπου, το κύριος Μαρινάκης με το ταμείο ανεργίας, λέει 2 μήνες, λέει. Μετά μπορεί να βρει δουλειά. Μετά το γύρισε, λέει αυτό είναι προσωπικό μου. Πετάγει το άλλο, λέει. Ό,τι γουστάρετε κάνετε. Αυτό δεν έχετε δουλέψει ρε στη ζωή σας ποτέ. Παιδιά του κομματικού σωλήνα ήσασταν. Ευτυχώς που από τα παιδικά μου χρόνια είχα τη δυνατότητα να είμαι εκεί μέσα. Και δεν ήθελα. Γιατί θα το πω πολύ ευγενικά. Τα συχαίνομαι. Γι' αυτό θέλω να υπάρχει ένας πατριώτης. Εντάξει. Να καθαρίσει. Να ανασάνει η Ελλάδα. Ερχότανε, το λέγανε εδώ και χρόνια. Γιατί ακούω άλλον και λέει, να ρε ο Ανδρέας Παπαδρέας, ο Παπαδρέου, πήραμε λεφτά, μας έδωσε λεφτά. Αυτά πληρώνουμε ρε.
Γιατί σου λέει εγώ θα φύγω. Μετά βγήκε ο Καραμάλης, πάρε λέει, πάρε λεφτά. Αυτά πληρώνουμε ρε. Και αυτοί εδώ πέρα το έχουν τερματίσει τώρα. Γι' αυτό το συζητάει μια τελευταία τετραετία. Και αν ξαναβρείτε ευρώ, χέσε χαράλαμπε. Άντε. Λοιπόν, έλα, τι τραγούδι έχεις ετοιμάσει. Βάλε κάτσι εκεί να ανέβουμε. Μου βάλεις βάλει και τέτοια φάση τούβλο. Πάμε. Ακόμα, πάμε είπαμε. Μου ανεβάζει την πίεση και ο Αλέξανδρος Καραλαμπίδης.

0: Λοιπόν, το βάλαμε αφιερωμένο στη Νέα Δημοκρατία. Αγαπημένοι, Μητσοτάκη, δικό σου αφιερωμένο. Αυτό κάνετε τώρα που φωνάζουμε, λες. Είμαι στα χάι μου. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, να ακούσουμε ένα άλλο ηχητικό. Κάνω ή να πάω πρόεδρε έλα με φόρα, να ακούσουμε αυτό το πρόεδρε έλα με φόρα, για να ακούσουμε. Ήταν ωραίο. Εδώ τώρα ξαναμαγειρεύεται, ξαναγυρίζει. Για να ακούσουμε, πάμε λίγο.
1: Από αυτή τη θέση λοιπόν τώρα,
0: έλα, πρόεδρε, του εκπροσώπου
1: τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Σας
2: ναι.
1: Ευχαριστούμε όλους.
0: Όλους.
1: Yes.
0: Πρόεδρε.
1: Yes.
3: Μια χαρά είσαι, πήγαινε μίλα του.
1: Και πόσα ακόμη όμως τα οποία θα μας τα πει μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα.
0: Cheers.
1: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
3: Είσαι καλά!
4: Θέλω να του πει γιατρός.
0: Γιατί αργείς! Γιατί!
1: Έλα με φόρα!
0: Έτσι! Με φόρα! Σκεφτείτε ότι έχει γύρει εκεί στη Μυθάκη.
1: Πρόεδρε, έλα!
4: Δίκιο δεν είναι.
5: Πολύ δίκιο, μπρο.
4: Εδώ.
6: Γιατί η φάση είναι γκρίντζι.
7: Αλλά αυτή είστε.
8: Τώρα τι κάνεις. Με φτύνεις. Τι βλέμμα είναι αυτό. Ρε φίλε, ξέρεις τι λέει το βλέμμα σου. Τι νομίζεις, ότι είμαι καμιά γυναικούλα. Εγώ είμαι, ρε. Και να κάνεις και το σταυρό σου που κουβαλήθηκα σήμερα εδώ πέρα, μες στη μαύρη νύχτα.
0: Δεν το βάζω στη χειστοτέρα, γιατί ο Αλεξάνδρος το ξέρει και το μας κόψουνε. Λοιπόν, έλα πρόεδρε με φόρα! Και μετά πήγε με πολύ μεγάλη φόρα και σκέφτηκε στην Ιθάκη. Και έβγαλε το βιβλίο Ιθάκη. Έχω μια άλλη ονομασία, αλλά δεν μπορώ να τη βρω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Όχι, πρώτα θα πω. Η κυρία Πετροπούλου Λατερνοπούλου, συγγνώμη, πώς την λένε, κυρία, ναι, δεν μπορώ να την πω. Κυρία, άνοιξε το πράσινο φως από την Ευρώπη για την άρση της ασυλίας της κυρίας Λατινοπούλου. Και τώρα η υπόθεση, παιδιά, περνάει στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης. Μπράβο η δικαιοσύνη. Ελληνική δικαιοσύνη. Να βλέπω το Μητσοτάκη, παιδιά, έχει μια προαναγγείλα. Κυριάκο Μητσοτάκη, νέα μέτρα, λέει, στήριξη απέναντι στον ενεργειακό ράλι των τιμών την επόμενη εβδομάδα. Παιδιά, εντάξει, τώρα θα πω κακία, Mr. Bean. Λοιπόν, πάμε πάλι στο θέμα μας. Η κυρία Λατινοπούλου, εδώ μιλάμε για πολιτικά συνθήματα. Μιλάμε για καταγγελίες που πρέπει να ερευνηθούν μέχρι τέλους. Και το ερώτημά μου είναι ένα απλό. Άλλο κάτω τελεία. Όταν κάποιος δηλώνει αθώος, γιατί να φοβάται τον έλεγχο. Δεν έχω ακούσει κανένα να το πει αυτό. Και από δημοσιογράφους. Δεν έχω ακούσει. Λένε η Λατινοπούλου, έτσι εκεί η δικαιοσύνη είναι, πάνω το θάψουνε. Παιδί του κομματικού σωλήνα. Δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας είναι. Εγώ αυτό λέω και δεν αλλάζω. Τα μεγάλα λόγια, να ξέρετε, τελειώνουν εκεί που αρχίζουν τα έγγραφα. Οι υπογραφές και η δικαιοσύνη. Για να δούμε. Η πολιτική δεν είναι, παιδιά, θέατρο, είναι ευθύνη και ο ελληνικός λαός δεν τρώει άλλο παραμύθι. Τελεία. Τελεία πια. Αν πραγματικά οι καταγγελίες είναι ψέματα, ας καταρρεύσουν στο δικαστήριο. Αν υπάρχει παρανομία, ας αποδοθούν οι ευθύνες. Εγώ έτσι νομίζω. Έτσι είναι το σωστό, έτσι. Για να μην το διακομωδούμε συνέχεια. Λοιπόν, καμία ασυλία όμως πάνω από την αλήθεια. Και καμία δικαιολογία πάνω από την δικαιοσύνη. Και να υπάρχει πραγματικά δικαιοσύνη αυτή τη φορά. Λοιπόν, για να ακούσουμε και ένα... Εδώ για να ακούσουμε, πάμε.
9: Υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί και πολιτικά πρόσωπα.
0: Ακούστε.
9: Τα οποία στις πλάτες πάνω αυτών των θυμάτων
2: έχουν πατήσει, έχουν πει ψέματα. Γιατί
5: τα ίδια λέει και ο Μητσοτάκης.
2: Οι συγγενείς έχουν καμία σχέση.
5: Ακούστε, τα ίδια είπε.
2: Όχι, όχι, δεν λέει τα ίδια.
9: Και διαλέξατε για σκηνικό τον χαμό 57 ζώων. Κάτι που κάνει τον καιροσκοπισμό σας ακόμα πιο απεχθή.
2: Όλοι αυτοί λοιπόν, οι οποίοι, οι αριστεροί, χέρι-χέρι, με τους
0: συνομοσιολόγους,
2: οι οποίοι έφτιαξαν αυτή την ανίερη συμμαχία και πουλούσαν, ξαναλέω, σανό, πατώντας πάνω σε 57 ψυχές.
5: Αλλά τα ίδια είπα, όχι.
2: Κάνετε μεγάλο λάθος.
5: Όχι μόνο Μητσοτάκης, εσείς τον
9: Δωρικάτο. 32 βουλευτών της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς σε μια κοινή πρωτοβουλία λαϊκισμού. Από αυτό το ετερόκλητο σχήμα σκοπιμότητας. Αυτός ο νέος εταιρισμός της τοξικότητας της κυρίας Κωνσταντοπούλου μαζί με τους κύριους Βελόπουλο, Κασελάκη και Νατσιό.
2: Δεν αντέχουμε άλλο τα ψέματα, τις συνωμοσίες, τα τέρατα, τα τουλόλια, τα ξυλόλια, τα βελοπουλόλια, τα κωνσταντινοπουλόλια.
9: Ναι, πήγαν αλήθεια κύριοι της αντιπολίτευσης τώρα. Τα ξυλόλια.
0: Ακούστε.
9: Και τα λαθρεμπόρια.
2: Τα ξυλόλια.
9: Τα ξυλόλια.
2: Τα ξυλόλια.
9: Τα ξυλόλια.
2: Τα ξυλόλια.
9: Που επί δύο ολόκληρα χρόνια δηλητηριάζει την κοινή γνώμη με ψέματα.
2: Έχω πει ψέματα.
9: Ψέματα.
2: Ψέματα.
9: Ψέματα.
2: Γιατί
5: τα ίδια λέει και ο Μητσοτάκης.
2: Οι συγγενείς.
5: Ο Μητσοτάκης στη Βουλή τα ίδια είπε.
2: Όχι, όχι, δεν λέει τα ίδια.
9: Από αυτό το ετερόκλητο σχήμα.
2: Ανίερη συμμαχία.
9: Ετερόκλητο σχήμα.
2: Ανίερη συμμαχία.
9: Ετερόκλητο σχήμα.
0: Έτσι. Να μην νομίζετε ότι τα λέω εγώ. Τα βρήκα, τα έκοψα και τα βάλα. Ε. Δεν κάνει αντί, δεν λέει ό,τι λέει ο Μητσοτάκης. Και τώρα ακούω εδώ πέρα στο αυτό και το παραλιακό κανάλι εκεί στα, που είναι κοντά στην Τουρκία είναι. Ναι. Ναι, και κάπου το βλέπω. Γιατί βλέπω πολύ τουρκικό εκεί μέσα. Όλο Sky, Turk. Ναι. Λοιπόν, βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει τώρα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης θα βάλει. Θα βοηθήσει τον Έλληνα. 1,75 λέει και λίγο πιο κάτω στο 1,70. Τώρα μας τρελάνε, ρε. Θα μας τρελάνετε, ρε. Εγώ θα ντρεπόμουν αν ήμουν πρωθυπουργός στη χώρα αυτή να βγω να πω αυτό. Στήριξη στον απλό Έλληνα, στον απλό πολίτη, και θα ξεκινήσουμε με ένα 70-75 που πέρυσι το είχαμε ένα, πόσο είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, ένα 8, ένα 08, ένα 07, ένα 05. Έλα τώρα, που να κουνηθείς, βρε, που να κουνηθείς αυτούς. Έλα σπάνω, πάμε άλλο τώρα. Και μέσα είναι, ρε παιδιά, σε όλα αυτά υπάρχει για μένα ερώτημα που πρέπει να τολμήσουμε να κάνουμε. Ποιος πραγματικά μέσα στη Βουλή λέει τα πράγματα κατάμουτρα? Ποιος επιμένει στα ζητήματα της εθνικής κυριαρχίας, της άμυνας, της ακρίβειας, στην οικογένεια των συνταξιούχων και την καθημερινότητα του Έλληνα? Ποιος που γράφει εδώ, ναι, μπράβο, σωστά ρε, μπράβο. Η Ελληνική Λύση είναι ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ως μειοψηφική κοινοβουλευτική δύναμη έχει καταθέσει συγκεκριμένες θέσεις και ασκεί κριτική στην κυβερνητική πολιτική της αυτή τη στιγμή. Και εδώ, κύριοι, δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια, φίλοι μου ακροατές και ακροάτριες. Ας, γιατί σε μία θα το ψωνίσω, θα ψωνιστώ και εγώ θα νομίζω ότι μιλάω εσείς από κάτω και μιλάω στο λαό. Θα γίνω Μητσοτάκης. Θα κολλήσω το μικρόβιο Μητσοτάκης. Λοιπόν, είναι αυτό που είπα. Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια. Ας ακούσουμε τι λέει κάθε κόμμα. Ας δούμε τι προτείνει. Ας συγκρίνουμε τι ψήφισε. Τα έχω βάλει στην τηλεόραση με τον κύριο Χασάπη. Το τι ψήφισε το κάθε κόμμα. Ας δούμε τι υποσχέθηκε και τι έκανε. Γιατί από όλα αυτά που έχουμε τον πινόκιο της πολιτικής, τον κύριο Τσίπρα, συγγνώμη, ό,τι έχει πει δεν έχει κάνει τίποτα. Το αντίθετο. Το ίδιο και ο Μητσοτάκης. 7 χρόνια, δηλαδή, τι θα μας πει. Τώρα θα μας κάνεις. 7 χρόνια τι έκανες. Γεμίσαν οι τσέπη σας. Ο Αχόρταγος, όπως η ελληνική ταινία με τον Γιονάκη. Με τον Παπαγιανόπουλο. Που πήρε την, νομίζω, τη Μάρο Κοντού, παντρεύτηκε. Που ήταν ζητιάνος. Και ήθελε και εκείνο, ήθελε και το άλλο. Και πήγε ο γαμπρός ο άλλος, δικηγόρος. Έτσι, και πήρε και ήθελε και το εργοστάσιο. Κάτι τέτοιοι είσαστε. Γιατί ο Έλληνας πολίτης δεν χρειάζεται πολιτικούς που απλώς, ρε παιδιά, συμφωνούν μεταξύ τους. Χρειάζεται ανθρώπους που θα σηκώσουν το χέρι όταν διαφωνούν και θα πούν όχι, μέσα σε εισαγωγικά το λέω. Όταν θεωρούν ότι κάτι βλάπτει τη χώρα μας. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που ζούμε τα τελευταία 15 χρόνια. 20, 25. Στο Καστελόριζο μιλάμε για την εθνική κυριαρχία, να ξέρετε. Στα πρατήρια μιλάμε για τη βενζίνη. Στο σούπερ μάρκετ μιλάμε για την ακρίβεια. Δεν έχει πέσει τίποτα. Ελάχιστα έχουν πέσει οι τιμές. Γιατί πάω και ψωνίζω. Και ξέρω. Στο σπίτι μιλάμε για την οικογένεια. Ρεύμα, φροντιστήρια. 1002 υπάρχουν. Και αν δεν έχεις κάποιους από τους γονείς να σου προσέχουν τα παιδιά, πρέπει να έχεις και μία νταντά. Γιατί είπε και ο Μητσοτάκης την νταντά της γειτονιάς. Έχουμε και την νταντά της γειτονιάς. Στους νέους μιλάμε για το αν μπορούν να κάνουν οικογένεια και να μείνουν στην Ελλάδα. Αυτό μιλάμε στους νέους. Και βρίζουνε όλοι οι νέοι. Σε όσους μιλάω. Γιάννη μου λέει, θέλω να φύγω από εδώ. Άλλοι βέβαια, παλιά ήταν ο 1 στους 10, τώρα 9 στους 10. Τώρα έχει ελαττωθεί. Όχι, λέει, θα το πολεμήσουμε. Θα το πολεμήσουμε εδώ, λέει, για τη χώρα μας, λέει, για την πατρίδα μας, να μην χάσουμε τα σπίτια μας, το γονιό μας. Μπράβο, οι περισσότεροι. Και το βλέπω, η αλλαγή γίνεται. Και στη Βουλή πρέπει για μένα να υπάρχει η φωνή όλων αυτών των ανθρώπων. Όχι μόνο των κυβερνώντων. Όχι μόνο των μεγάλων κομμάτων. Και γι' αυτό η ελληνική λύση υποστηρίζει ότι εκπροσωπεί μια διαφορετική πατριωτική και λαϊκή πολιτική πρόσταση και γι' αυτό είμαι και δίπλα της. Μοιάζει για την πατρίδα, για τον Έλληνα, για τη θρησκεία, για την οικογένεια. Αγωνίζεται μέσα. Γιατί είναι όλη μέρα έξω. Και το πρωί είναι μέσα στη δουλειά εκεί. Αυτό που πληρώνουμε, τον βουλευτή να είναι μέσα στη Βουλή. Και να μην κάνει 365 ημέρες το χρόνο διακοπές. Και όταν να ψηφίσει έρχεται και ηλεκτρονικά τώρα. Μπράβο τους. Και δεν είναι μόνο η ελληνική λύση, υπάρχουν και άλλα κόμματα που είναι εκεί πέρα καθημερινά, έτσι. Εγώ απλώς παρακολουθώ τα τελευταίους μήνες και γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Αν η πρόταση, για να συνεχίσω, είναι σωστή ή όχι, δεν θα το αποφασίσουμε εμείς, να ξέρετε. Έτσι. Θα το αποφασίσει αυτό που λέω, ο ελληνικός λαός. Αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο. Στη δημοκρατία η μειοψηφία δεν πρέπει να σιωπά. Και αυτό κάνει η ελληνική λύση. Και μπράβο τους. Πρέπει να ελέγχει την κυβέρνηση, να καταθέτει προτάσεις και να μιλά όταν θεωρεί ότι υπάρχει ζήτημα για μένα που αφορά την πατρίδα και την καθημερινότητα του πολίτη. Μπράβο τους. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι ποιος φωνάζει εκεί μέσα περισσότερο, γιατί αυτό κάνουν τα δύο πρώτα κόμματα, αλλά ποιος έχει κάτι συγκεκριμένο να πει και όχι παπαρολογίες. Όχι ποιος υποσχέται τα περισσότερα, αλλά ποιος μπορεί να εξηγήσει πώς θα τα πραγματοποιήσει. Η ελληνική λύση το έχει πει 50 φορές και με αποδείξεις. Και να ξέρετε, και όχι όποιος ζητά από τον πολίτη να τον πιστέψουμε, γι' αυτό το έχω ξαναπεί, αλλά ποιος του δίνει στοιχεία για να τον κρίνει και ποιος νοιάζεται για μένα, για σένα, για όλους εμάς που σας ακούμε, με ακούτε. Γιατί δεν μπορούμε άλλο πια, εσείς. Δεν μπορούμε άλλο πια. Ο Έλληνας δεν μπορεί. Δεν τον έχετε δει να ξεσηκώνετε. Θα πάτε σε εκλογές και δεν είμαστε ούτε τριτοκοσμικοί. Έχουμε παιδεία. αλλά και αυτοί πάντα μας την αφαιρέσετε, να μας κάνετε τραμπούκους. Γι' αυτό οι περισσότεροι και όλοι μας θα σας τιμωρήσουμε. Θα τιμωρήσετε. Πηγαίνετε να ψηφίσετε. Ρίχτε όπου θέλετε την ψήφο, όπου νιώθετε. Αλλά πρέπει να ξεσηκωθείτε όλοι. Μην πάνε οι 100.000 λάθρο μετανάστες που δώσαμε ηθαγένεια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι πιστεύω. Ξεσηκωθείτε και πηγαίνετε όλοι να ψηφίσετε. Γι' αυτό δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι εκεί να πέσει πρόστιμο όποιος δεν ψηφίζει, δεν πάει να ψηφίσει, να του ρίχνουν 200 ευρώ. Τουλάχιστον μέχρι την ηλικία 70 ετών. Δεν τους υπέρει, γιατί ξέρουν θα φύγουν νύχτα. Εντάξει. Και είναι κρίμα. Λοιπόν, σας κούρασα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Το Σάββατο θα είμαστε 12:00. Κυριακή 11:00, το οποίο θα έχουμε και τα τηλέφωνά μας. Θέλω να πω, υγεία να έχουμε, παιδιά. Να μην χάσουμε την υγεία μας. Να κάνουμε το σταυρό μας, να μας έχει καλά η Παναγία και ο Θεούλης μας. Τίποτα άλλο δεν λέω. Πια. Έχουμε φτάσει σε αυτό σημείο. Εντάξει, βλέπετε. Σε λίγο δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, να το ξέρετε. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Μόνο η κουστοδία θα κυκλοφορεί της κυβέρνησης. Γιατί και οι υπουργοί του από 15-6 συνοδευτικά έχουν. Μην νομίζετε. Μεγάλο υπουργοί. Υπουργοί της Ελλάδος. Λοιπόν, μετά ακολουθεί, έλα για να σας αφήσω σιγά σιγά. Σας ζάλισα. Ακολουθεί η εκπομπή Φως Σπορ, πώς λέγεται. Μάχη σας πω με τον Ιωαννίδη, τον Μάκης. Μετά έχουμε τον Ηλία τον Κακλαμάνη εδώ πέρα, 9 με 11. Και 11 με 2, Μιχάλης Οικονομόπουλος. Μην φύγετε με ωραία τραγούδια, βάζει ωραία, ανοίγει γραμμές, αφιερώσεις. Εγώ δεν μπορώ να κάνω αφιερώσεις, γιατί είπα να ξεκινήσω να κάνω και εγώ αφιερώσεις, αλλά είπαμε. Εγώ θα σας ενημερώνω εδώ, με πιάνει σοκ, με πιάνει τρέλα. Και η υπογραφή μου είναι, Μητσοτάκη πήγαινε για εκλογές, δεν πας. Αλλά προσέξτε, προσέξτε. Είναι η υπόθεση Πρέταντο. Αν πάμε για τη δίκη και δεν πάρουν αναβολή, θα πάμε για εκλογές σύντομα. Αλλιώς, αν πάει να δικαστεί αλλού ο Ντίλιαν, ο κύριος Ντίλιαν, και πάει Ισραήλ, δεν ξέρω, Συρία, που είναι να δικαστεί, δεν ξέρω εγώ αυτά, ο Μητσοτάκης μέχρι τον Ιούνιο θα μας πηγαίνει τρένο, να ξέρετε, παιδιά. Το βλέπω. Θα μας πάρει μετασυγχωρήσεως. Τι θα μας πάρει. Και θα έχουμε, γι' αυτό δεν είναι τυχαία τα κόμματα, και την ελπίδα μας, που είναι είδα μας. Έτσι. Ο άλλος δεν είναι τυχαία, τίποτα δεν είναι τυχαία. Αλλά μαύρο, ρε, μαύρο θα τους ρίξουμε, όλοι μαζί. Φιλιά πολλά. Τα λέμε το Σάββατο. Φιλιά από τον Τζιτούρη, τον Γιάννη, με ανοιχτά χαρτιά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Έτσι, έχουμε. Φιλιά από τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη. Τα λέμε Σαββατοκύριακο, πρώτα ο Θεός.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Την επόμενη εβδομάδα εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος πολύ πιο χαμηλά από το 1,75. Οριζόντια σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει όπως είπε πας και ρουσφέτια. Ο Πρωθυπουργός της χώρας είναι υπόλογος γιατί κατέστρεψε τους λιγνίτες και αφήνει ανεξέλεγκτες τις τιμές. Δυστυχώς έτσι όπως πάνε τα πράγματα η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει αλυσιδωτά στην ακρίβεια στα τρόφιμα. Ο κόσμος θα πεινάσει και αν συνεχίσει έτσι η ιστορία, δυστυχώς το λέω, το τεράστιο μερίδιο ευθύνης θα το φέρει ο Πρωθυπουργός που έκλεισε και κατέστρεψε τα μηχανήματα των εξορίξεων για τους λιγνίτες. Τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ενώπιον του ανακριτή αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, δίχως να πείσουν με τα επιχειρήματά τους. Στο μεταξύ, με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμου αντισαγγελία του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουλιώτη, ελέγχονται εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν πρόβει σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο κ. Βουλιώτης θα προχωρήσει τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους, ενώ το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις αγγελικές αρχές. Ενώπιον του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, δικάζεται από σήμερα η υπόθεση της φωνικής έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη Θεσσαλονίκη στις 3 Μαΐου του 2025, όπου έχασε τη ζωή της μία 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Για την υπόθεση κατηγορούνται τρία άτομα, ανάμεσά τους ένας 42χρονος που σύμφωνα με το κατηγορητήριο ήταν ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και σχεδίασε μέσα από τις φυλακές το σχέδιο ανατίναξης των ATM της τράπεζας. Από σήμερα και την 3η 22 Σεπτεμβρίου επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 για όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, την πρόταση απαγόρευσης της πρόσβασης των παιδιών ηλικίας κάτω των 13 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και περιορισμένη πρόσβαση ως τα 15 ενέκρινε η Κομισιόν. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος και βελτιωμένος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο να υποχωρεί. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλύουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ασθενής. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 FM. Μάχη στα σπορ και σήμερα θα τα πούμε μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει και έχουμε και σήμερα αρκετά να πούμε στον απόϊχο της χθεσινής μεγάλης βραδιάς του Ολυμπιακού. Δεν είναι τόσο η νίκη που πέτυχε απέναντι σε μια ομάδα για Αγγελόνια η οποία δεν είναι και το φόβητρο για τον Ολυμπιακό, αλλά ήταν ένα βιβλικό παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους οι οποίοι με νέο προπονητή δεν τα κατάφεραν στην πρεμιέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, είχαν την πίεση του άμεσου αποτελέσματος, βρέθηκαν πίσω στο σκορ και από εκεί και πέρα ήταν ένας καταιγιστικός Ολυμπιακός. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος για μένα μου θύμισε τον παλιό καλό Ολυμπιακό, με παίκτες που ξέραμε ότι έχουν ποιότητα, την έβγαλαν μέσα στο γήπεδο, γύρισαν το παιχνίδι, το πάλεψαν μέχρι το 90, πέτυχαν τον γκολ, πήραν την νίκη και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο για τον Ολυμπιακό, γιατί σίγουρα στο άκουσμα της ομάδας της Γιαγγελόνιας πολλοί θα λέγατε ότι δεν είναι και καμιά ομάδα φόβητρο. Δεν είναι έτσι και οι Rangers το ίδιο έκανε και μάλιστα βίωσε τον αποκλεισμό και δεν προχώρησε. Άλλωστε υπήρχαν πολλά τις τελευταίες ημέρες, η αλλαγή προπονητή ήταν η πιο μεγάλη εξέλιξη. Και δεν μιλάμε τώρα για έναν όποιο και όποιο προπονητή, μιλάμε για τον προπονητή που έφερε τη μεγαλύτερη διάκριση στον Ολυμπιακό και όλα αυτά τα οποία έγιναν πριν και μετά. Απ' την άλλη, ο Ιμανόλ με το καλημέρα, όπως σας είπαμε, αντί να μπει σε μια έτσι πιο λιαμένη κατάσταση, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, ήρθε και έχασε από τον Όφη εντός έδρας και έκανε τα πράγματα χειρότερα. Με αποτέλεσμα να μπουν δύσκολα στον Ολυμπιακό. Σαφώς και αν δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός, δεν θα πω ότι θα γινόταν χαμός, αλλά θα ήταν μια πολύ πιεστική κατάσταση. Τώρα όμως τα πράγματα ήταν καλύτερα. Καταρχάς έμαθε το μάθημά του ο Ολυμπιακός. Βρέθηκε και πάλι πίσω στο σκορ, αλλά αυτή τη φορά δεν τον έπιασε πανικός, δεν τον έπιασε νευρικότητα. Μπήκε μέσα, πέτυχε το 1-1 σε καλό timing, ο κόσμος στήριξε από την πλευρά του, ήταν έτσι όπως έπρεπε και με αυτόν τον τρόπο ήρθε η νίκη. Τώρα θα πει κανείς, ήρθε η νίκη, εντάξει ήρθε η νίκη, αλλά η ομάδα έγιναν κάποιες αλλαγές, κάποια πράγματα διορθώθηκαν μέχρι ένα σημείο. Η ομάδα φαίνεται να θέλει αρκετή δουλειά, έχει δύσκολη αποστολή. Και ειδικά για το πρωτάθλημα, είναι στο μείον 5 από τον Παναθηναϊκό, από την κορφή του πρωταθλήματος. Ο Ιμανόλ μέχρι στιγμής μπαίνει με την περπατημένη του Μετελίμπαρ στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού του. Και έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, ξεκίνησε χωρίς τον Μπουέρτα που τον άφησε στον πάγκο και μπήκε μέσα με Πιρόλα, Ρέτσο, Μπρούνο, Έσε, Τσικίνιο, Μάρτινς, που ουσιαστικά είναι οι παλιοί. Και έριξε μέσα Ορτέγκα, Σάλιγκα, Φρόιλερ, Ζώτα, Σίλβα, Γκοντζάλες, που ήρθαν και οι νέοι. Εδώ η χημεία του βγήκε. Του βγήκε μέχρι ενός σημείου και κατάφερε να γυρίσει έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Σίγουρα σημαντικό το ότι σοφάρισε πριν το τέλος του ημιχρόνου. Μπαίνεις έτσι διαφορετικά μέσα στα αποδυτήρια, γιατί καταλαβαίνετε ότι στο 0-1 στο ημίχρονο θα υπήρχαν και κάποιες αποδοκιμασίες και κάποια σχόλια, βαριά ψυχολογία. Αλλά το γκολ ήρθε και έτσι πήγαν καλύτερα στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα έψαξε να βρει το 2-1, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος διαχειρίστηκε καλά το παιχνίδι στη συνέχεια και κατάφερε να έρθει το γκολ στο τέλος του αγώνα με τον Γιάρεμτσουκ. Τώρα, ο Ολυμπιακός πλάκα σε Ευρώπη και πρωτάθλημα με τον Γιάρεμτσουκ έχει, μάλλον όχι με τον Γιάρεμτσουκ, σε Ελλάδα και Ευρώπη, άλλο τώρα το βλέπω μπροστά μου και δεν το πιστεύω, ναι καλά το διαβάζω, έχει πετύχει 2 γκολ στο Καραϊσκάκι από το Φεβρουάριο του 26. Απίστευτο, αυτό δεν υπάρχει. 2 γκολ είχε να βάλει από τότε. Τέλος πάντων, πάντως γενικά κρατάμε την πολύ καλή εμφάνιση του Ζώτα Σίλβα, που το τερμάτισε χθες, το πήγε μέχρι τέλους. Ο Μπέιλι έδειξε ότι έχει ποιότητα, αλλά θα το δούμε όταν φτάσει στο 100%. Ο Γκονζάλες είναι ένας παίκτης που πραγματικά οι Μεξικανοί έχουν δίκιο για όσα θεωρούν γι' αυτό και για όσα πιστεύουν γι' αυτό. Συνεχώς θέλουν ανθρώπους εδώ να τον παρακολουθούν, τον έχουν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Τέλος καλό, όλα καλά για τον Ολυμπιακό. Όλα καλά. Δεν μπήκαν τα πράγματα κάτω από το χαλάκι. Επαναλαμβάνω, ο Ιμανόλα έχει να αλλάξει πολλά. Η ομάδα έχει τρομερή ποιότητα. Τρομερή ποιότητα. Και αν παίζει τουλάχιστον όπως έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο, τουλάχιστον αυτό το πρόσωπο να κρατήσει όπως το έπαιξε, άσχετα με το σχηματισμό, άσχετα πώς βγήκαν, η επιμονή, οι φάσεις, οι τελικές που έκανε, το πάθος που υπήρχε, μόνο αυτά για την Ελλάδα πιστεύω αρκούν και περισσεύουν. Και επαναλαμβάνω, η ποιότητα του Ολυμπιακού είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν λέω ότι είναι τεράστια διαφορά. Αλλά σίγουρα υπάρχει μια διαφορά. Εννοώ στο θέμα των μονάδων, των ποδοσφαιριστών. Αν αυτοί οι παίχτες δέσουν μεταξύ τους, βγάλουν την καλή χημεία, νομίζω ο Ολυμπιακός μετά θα είναι μια μεταμορφωμένη ομάδα. Μετά θα ψάχνουμε να δούμε πόσο και πόσο θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ο Γκονζάλης μπροστά είναι μια αξιόλογη ρίση. Ο Ζώτα Σίλβα τα ίδια. Τσικίνιο, εντάξει, okay, περιμένω πολλά περισσότερα από αυτόν. Περιμένω πολλά περισσότερα που μέχρι στιγμής έχει πολλά σκαμπανεβάσματα στο παιχνίδι του. Στα αμυντικά χαφ, αν υπάρξει καλύτερη λειτουργία και η απαραίτητη στήριξη από τα back που μέχρι στιγμής δεν την έχει ο Ολυμπιακός, δεν είναι όπως ήταν πέρσι στις συγκεκριμένες θέσεις, περιμένει περισσότερα από αυτούς τους παίχτες, νομίζω ότι στη συνέχεια θα βρει το δρόμο του. Πίσω, στα στόπερ δεν το φοβάμαι τον Ολυμπιακό. Πιρόλα, Ρέτσος και όλοι οι υπόλοιποι φτάνουν και περισσεύουν. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τι έγινε στο παιχνίδι. Να πω ότι καταρχάς σήμερα είχαμε παιχνίδια για το κύπελο Ελλάδος. Τελικά αποτελέσματα Καλαμάτα Λάρισα 1-1. Τελικό αποτέλεσμα ΑΕΚ Πανσεραϊκό 8-1. Να πούμε τι έγινε και εδώ. Europa League έχουμε σήμερα. Παίζει ο Όφι αυτή τη στιγμή στο 30. Όφι Χόφεχάιμ είναι 0-0 προς το παρόν. Λεύσκι Σάλτσμπουργκ επίσης 0-0. Στις 10 είναι το κυρίως πιάτο με αρκετές αναμετρήσεις. Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σεσελουάζ, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Λίλεστρομ Τορένσε, η Τορένσε από την δεύτερη ομάδα. Γκολ για τον Όφι 1-0. 1-0 για τον Όφι, ο οποίος βάζει δύσκολα στην Χόφεχάιμ. Για να δούμε λοιπόν την προσπάθεια αυτή της κριτικής ομάδας που κατάφερε να πετύχει το 1-0. Πραγματικά ο Όφι φέτος κάνει πράγματα και και δείχνει ότι και στο Europa, πέρα από τα play-off και στο League Phase, έχει υψηλές απαιτήσεις και όχι μόνο έχει υψηλές απαιτήσεις, αλλά το δείχνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γκολ λοιπόν για τον Όφινατό, για την κριτική ομάδα. Ο Αϊτόρ Μεσούτ είναι αυτός ο οποίος πέτυχε τον γκολ. Πάρα πολύ ωραία για τον Όφι αλλά και γενικά για την Ελλάδα. Θέλουμε βαθμούς σήμερα και από την Κρήτη. Λοιπόν, έλεγα το πρόγραμμα: Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Λίλεστρομ Τορένσε, δεύτερη κατηγορία Πορτογαλίας η Τορένσε, έτσι, αλλά ήταν στο κύπελο φιναλής και πέρασε. Μπεσίκτας Μαρσέγ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Μπόρμουθ και Σέλτικ Βερεστβάρος. Αυτά είναι τα παιχνίδια που υπάρχουν σήμερα για το Europa League. Έχουμε και δύο παιχνίδια για τη Λα Λίγκα. Μπέτις και Τάφε είναι στο 13-0, Μάλαγα Βιγιαρεάλ στις 10.30. Εμείς θα επιστρέψουμε στον Ολυμπιακό και θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Ιμανόλ, ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του αντιμετώπισε την ομάδα της Γεγγελόνια, τι ψάχνει από εδώ και πέρα και πώς φαντάζεται τον δικό του Ολυμπιακό στις επόμενες αγωνιστικές, όταν και θα κατορθώσει η ομάδα του Λιμανιού να βγάλει την ποιότητα συνολικά και όχι μεμονωμένα για να έρχονται και τα απαραίτητα αποτελέσματα.
1: Especial muy bonito y lo que os he dicho, espero que sea la primera de muchas.
2: Η αλήθεια είναι πως τα συναισθήματα είναι αρκετά έντονα. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος, πολύ χαρούμενος, όχι μόνο γιατί νίκησε σήμερα εδώ μπροστά σας και μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού, αλλά γιατί πραγματικά η χαρά που έχει νιώσει σήμερα και τα συναισθήματα είναι συναισθήματα πολύ δυνατά που είχε πάρα πολύ καιρό να νιώσει. Το να κερδίσεις μέσα σε ένα τέτοιο γήπεδο, σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον και να δίνεις τη χαρά σε τόσο κόσμο είναι απερίγραπτο, είναι κάτι απίστευτο, είχε πολύ καιρό όπως είπε να το νιώσει, είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος, είναι έντονα και πολύ μεγάλα συναισθήματα χαράς και εύχεται αυτή η νίκη να είναι η πρώτη από πολλές που θα ακολουθήσουν. Θα συνεχίσουμε και θα δουλεύουμε γι' αυτό. Όπως σας είπε, νιώθει πολύ μεγάλη ευτυχία και θέλει να το επαναλάβει.
1: Yo mismo pues nos sintamos orgullosos del club.
2: Κοντά δεν είμαστε, γιατί είναι μόνο 5 μέρες εδώ. Είναι το δεύτερο του παιχνίδι στον πάγκο του Ολυμπιακού και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θέλει να αλλάξει. Έχει πολλές ιδέες που προσπαθεί να αφομοιώσει στην ομάδα Είναι πολλά αυτά που ζητάει από τους ποδοσφαιριστές. Όμως η αλήθεια είναι πως σήμερα απολαύσαμε ένα ωραίο παιχνίδι. Ο κόσμος του Ολυμπιακού μας βοήθησε πάρα πολύ, με πολλούς τρόπους, όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι πολύ όμορφο να παίζεις και να κερδίζεις μέσα σε αυτό το γήπεδο. Όμως η αλήθεια είναι πως θέλει να δουλέψει πολύ με τους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ νέοι ποδοσφαιριστές. Είναι πολλά τα πράγματα που προσπαθούν να δουλέψουν. Είναι λίγος ο χρόνος ως τώρα, αλλά σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να ζητήσει καινούργια πράγματα. Θέλει να δει πράγματα από πολλούς. Από τους νέους ποδοσφαιριστές αλλά και από τους μικρούς ηλικία που θέλει να τους, ζητήσει. Είναι λοιπόν πολλά αυτά που θέλουμε να δούμε. Ο στόχος είναι η ομάδα να βελτιώνεται. Θέλουμε συνεχώς να βλέπουμε την ομάδα όλο και καλύτερη. Και αυτό που σας έχει πει από την πρώτη μέρα, αυτό που ζητάει είναι στο τέλος της σεζόν όλοι, και όταν λέει όλοι εννοεί τον κόσμο, τους παίχτες, εσάς και τον ίδιο, να είμαστε περήφανοι για αυτό που βλέπουμε.
1: Pero bueno, creo que son decisiones que un entrenador tiene que tomar hoy por el acierto de Román, pues todo ha salido bien.
2: Είναι αλήθεια πως είναι αποφάσεις που πρέπει να πάρει ένας προπονητής κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όταν ένας παίχτης βγαίνει, ελπίζει ο αντικαταστάτης να είναι τόσο καλός. Σήμερα λοιπόν είδαμε πως όλοι οι παίχτες, και αυτοί που παίζουν από την αρχή αλλά και αυτοί που έρχονται, είναι πολύ σημαντικό για μας να προσπαθούν όλοι για το ίδιο πράγμα. Σήμερα στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Ρωμάν είναι αυτός που μπήκε και έβαλε τον γκολ της νίκης. Όμως και με αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι η απόφαση ήταν σωστή του προπονητή. Όμως τη δουλειά την κάνουν οι παίχτες. Ο προπονητής πρέπει να πάρει αποφάσεις, πότε είναι εύστοχες και πότε όχι, αλλά τη δουλειά την κάνουν και τα συγχαρητήρια αξίζουν στους παίχτες.
1: Para poder generar ocasiones y al final llevarnos, creo, que un triunfo merecido.
2: Η αλήθεια είναι πως εμβαθύναμε λίγο στη δουλειά μας τις μέρες που δουλέψαμε με την ομάδα. Όμως σήμερα, παρόλο που πήραμε την νίκη, και ενώ την προηγούμενη φορά δεν την πήραμε απέναντι στον Όφη, δεν νομίζει πως η ομάδα ήταν τόσο πολύ διαφορετική. Και με τον Όφη είχαμε αρκετές φορές ευκαιρίες, μπήκαμε αρκετές φορές στην περιοχή, παίξαμε στο τελευταίο μέρος του γηπέδου και πιέσαμε. Η αλήθεια είναι πως δεν ήμασταν εύστοχοι ούτε αποτελεσματικοί στην τελευταία μπαλιά, στην τελευταία πάσα. Όμως δεν νομίζει πως, ναι, το αποτέλεσμα ήταν κακό, ήταν αρνητικό. Όμως δεν νομίζει πως η ομάδα ήταν τόσο κακή ή ότι δεν προσπάθησε, δεν έδειξε μια προσπάθεια ή δεν έδειξε την. Δεν ήταν αποτελεσματική, αλλά ήταν αρκετά δυνατή. Σήμερα ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό, ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι με μια ατμόσφαιρα τελείως διαφορετική. Η αλήθεια είναι πως δουλέψαμε λίγο περισσότερο αυτές τις μέρες, ζητήσαμε κάποια πράγματα, όμως παρόλο που σήμερα το αποτέλεσμα ήταν θετικό και την άλλη φορά αρνητικό, δεν νομίζει πως η ομάδα στερήθηκε της προσπάθειας ή διαφωνεί στο ότι υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη αλλαγή.
3: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πλέον βρίσκεται στο Europa League και μάλιστα με θετικό πρόσωπο, πρόσημο, με το πρώτο του τρίποντο το οποίο πέτυχε, αλλά πόσους βαθμούς χρειάζεται τώρα ο Ολυμπιακός για να προχωρήσει να μπει μέσα στις 24 ομάδες? Φυσικά το Football Meets Data ήδη έχει αυξήσει, το έχει πάει στο 85% την πρόκριση του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση, και είναι λογικό αυτό να μείνει μέσα στις 24 ομάδες, αλλά το θέμα είναι για τον Ολυμπιακό να μπορέσει να μπει και στο top 8, και εδώ οι πιθανότητες του, σύμφωνα πάντα με το Football Meets Data, είναι γύρω στο 30%. Ο Ολυμπιακός τώρα, εάν κατορθώσει να πάρει 15 βαθμούς, που είναι ένα πιθανό σενάριο, τότε μπαίνει και στην πρώτη οκτάδα. Δεν είναι απίθανο να το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός, και με 9 βαθμούς μπαίνει και στην πρώτη δεκάδα. Τι έχει ο Ολυμπιακός? Εκτός έδρα στη Μαρσέη, εντός έδρα στη Σπάρτα Πράγας, που πιστεύω θα την πάρει, εκτός έδρα στη Ρεν, δεν είναι εύκολος αντίπαλος, εντός στη Μίλαν, εκτός στην Τζέλιε, άλλοι 3 βαθμοί έρχονται, εντός στη Χόφενχάιμ και εκτός στην Τορέντσε. Νομίζω ότι εδώ, αν μπορέσει να κάνει τις 2 νίκες και να πάρει και μια ισοπαλία εκτός έδρας από τη Ρεν, θα είναι το ιδανικό σενάριο για τους Ερυθρόλευκους, και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να διεκδικήσει ακόμα και τη συμμετοχή του στο top 8 με όλα αυτά τα bonus τα οποία υπάρχουν. Μένουμε στα θέματα πάντα του Ολυμπιακού και θα πάμε στον αρχηγό της ομάδας, τον Ρέτσο, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τι εστί ο Ολυμπιακός, ο παίχτης ο οποίος μέσα στο παιχνίδι είναι αυτός που συμπαρασύρει τους άλλους, τουλάχιστον στο θέμα του πάθους, και ασφαλώς σαν αρχηγός είχε πολλά να πει και κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, μετά τη μεγάλη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Γιαγκελόνια.
4: Στο προπονητικό staff, γιατί ήταν πολύ σημαντικό για όλη την ομάδα αυτή η νίκη. Για να συνεχίσουμε, έχουμε ακόμα ένα αγώνα με τη Λιβαδιά πριν τη διακοπή των εθνικών που θέλουμε να κερδίσουμε για να είμαστε κοντά. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για μας, γιατί τα τελευταία δύο παιχνίδια δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε αυτό που θέλαμε. Ξέρουμε τι είσαι Ολυμπιακός, ξέρουμε πόσο σημαντικές νίκες είναι αυτές για το σύλλογο. Και θέλω να πω ότι εντάξει, μια καινούργια ομάδα, σίγουρα θέλουμε χρόνο χωρίς δικαιολογίες, αυτό λέγαμε και με τα παιδιά και ο προπονητής. Δεν κρυφθήκαμε, δεν κάναμε πίσω και θεωρώ ότι δείξαμε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο σήμερα. Προηγηθήκανε, το γυρίσαμε και για μένα αυτό είναι και ένα έξτρα γιατί είχαμε να το κάνουμε πάρα πολύ καιρό.
5: Γιατί το Καραϊσκάκι ενωμένο πύρινο όπως ήταν σήμερα, αλλά κυρίως ενωμένο, τι σημαίνει για εσάς τους παίκτες?
4: Ο κόσμος νομίζω ότι έχει δείξει τη στήριξή του, συνεχίζει να τη δείχνει και τη δείχνει συνέχεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί και τη στιγμή που δεχτήκαμε τον γκολ, ήταν δίπλα μας, δεν σταμάτησαν λεπτό και η νίκη αυτή είναι αφιερωμένη και σε αυτούς, γιατί το αξίζανε, ήταν δίπλα μας κάθε λεπτό και τους θέλουμε γιατί φέτος ήταν μια πολύ μεγάλη χρονιά και μια πολύ σημαντική χρονιά για μας και για το σύλλογο.
5: Παρά τον πόλη που δεχτήκατε, σας είδαμε να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς με το ίδιο πλάνο. Πόσο σημαντική ήταν η νοοτροπία στο να έρθει αυτή η εικόνα και αυτό το αποτέλεσμα?
4: Θεωρώ ότι, όπως είπα προηγουμένως, ότι ήταν ένας αγώνας, ήταν βασικά μια κατάσταση στην οποία μετά από πάρα πολύ καιρό, αν κάνω λάθος, καταφέρουμε να γυρίσουμε ένα σκορ και πόσο ακόμα ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι ένα έξτρα αυτό για την εικόνα της ομάδος. Προφανώς γιατί θέλουμε να δεχόμαστε γκολ, εννοείται. Για μένα είναι το πιο σημαντικό να κρατάμε το 0 πίσω, αλλά από εκεί και πέρα δείξαμε, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο, ότι ήμασταν μια ομάδα δυναμική. Θεωρώ ότι ήμασταν μόνο στο δικό τους μισό και θα μπορούσαμε να βάλουμε και κάποια άλλα γκολ, αν το έβαζα κι εγώ. Και εντάξει, θέλω να πω ένα συγχαρητήρια στα παιδιά, τίποτα παραπάνω. Νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό αγώνα την Κυριακή με τη Λιβαδιά και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο.
5: Οπότε ο Κάρης σήμερα γκολ με τη Λιβαδιά.
4: Εντάξει, είχα την κεφαλιά και όλο και πριν το βάλει ο Πίγκα. Ναι, εντάξει, δεν με θέλει ακόμα, αλλά κάποια στιγμή θα αλλάξει αυτό. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα καλά, έχουμε υγεία, προχωράμε και πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά και δεν έχω να πω κάτι άλλο.
3: Σε έναν παίκτη ο οποίος πολύ σύντομα θα είναι και από τα που λένε των φιλάθλων του Ολυμπιακού και μιλάω για τον Γκοζάλες, ο οποίος έρχεται σε ένα σημαντικά χρονικό σημείο, τη στιγμή δηλαδή που τραυματίζεται ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή ο παίκτης ο οποίος σκοράρει ακατάπαυστα για τον Ολυμπιακό τα προηγούμενα δύο χρόνια, όχι στην περσινή σεζόν αλλά στις προηγούμενες σεζόν. Και πάλι στο τέλος ο Ελκαμπή πήγε μετά την επιστροφή του από το Κόπα Αφρικα λίγο να πάρει τα πάντα, αλλά δεν ήταν ο γνωστός Ελκαμπή τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά ήρθε ο Γκονζάλες, Ζώτα Σίλβα και τα υπόλοιπα παιδιά. Ο Γκονζάλες είναι αυτός ο οποίος δείχνει ότι το έχει τον γκολ, ρε παιδί μου. Είναι ένας παίχτης που είναι μέσα στις φάσεις, κυνηγάει. Είναι one touch, δηλαδή του αρέσει πολύ να πηγαίνει με την πρώτη επαφή να κάνει την τελική προσπάθεια που δεν θα σε βγει πάντα, αλλά αν βγει και βγει σωστά, εκεί ο τερματοφύλακας, ο αντίπαλος, δεν έχει και πάρα πολλά περιθώρια να αντιδράσει. Έτσι ξεχωρίζει η στόφα των καλών επιθετικών ποδοσφαιριστών. Να ξέρουν πώς ή να κοντρολάρουν άψογα και να τελειώσουν τη φάση, είτε με τη μία έρχεται η μπάλα σε αυτούς με ωραίο γύρισμα, με ωραίο σουτ, με ωραία κεφαλιά, να στέλνουν την μπάλα προς την εστία. Εκεί ο τερματοφύλακας δεν έχει και πάρα πολλά για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση. Άσε που μπροστά του μπορεί να είναι και άλλοι παίκτες, να μην έχει καλό οπτικό πεδίο. Είναι το ιδανικό για ένα center for. Το έχει ο Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες, ο οποίος τον πιστεύουν πάρα πολύ στο Μεξικό. Εγώ έλεγα ότι ήταν υπερβολικά όλα αυτά τα οποία μετέφεραν, αλλά βλέπω ότι στην πράξη και μάλιστα πολύ γρήγορα έχει προσαρμοστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και είναι ένας παίκτης όπου έτσι όπως πάει, ο Ολυμπιακός θα βασίζεται πάνω του για το σκοράρισμα της ομάδας. Δεν είναι υπερβολή αυτό και είναι κάτι το οποίο ο Γκονζάλες το διεκδικεί και έτσι όπως πάει η ιστορία και όπως φαίνεται θα το καταφέρει. Οπότε πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Μεξικάνο διεθνή αστέρα του Ολυμπιακού, ο οποίος και χθες έκανε τους Μεξικάνους speaker κυριολεκτικά να ρουλιάζουν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Γκονζάλες.
2: Όλα τα γκολ είναι ιδιαίτερα, όλα τα γκολ τα χαίρεται και τα πανηγυρίζει. Σήμερα μας οδήγησε σε μία νίκη τον γκολ του και είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Ελπίζει να συνεχίσει με πολλά περισσότερα.
6: Σήμερα τον είδαμε να παθιάζεται παραπάνω, φώναζε και στους παίκτες να πιέσουν μπροστά να βγουν. Τον είδαμε και πιο τον ίδιο πέρα από το ότι είναι ο επιθετικός της ομάδας και πιο έτσι, ηγετικό να παρακινεί τους παίκτες. Το είδε πιο έντονα ένα ευρωπαϊκό μάτς, το πρώτο του στο Europa League.
7: Con mis nuevos compañeros, pero yo siempre soy así, soy muy apasionado, soy muy entregado a esto que amo y eso van a tener de mí todos los días el 100%.
2: Έτσι είναι, είναι πάρα πολύ παθιασμένος και συνήθως είναι έτσι με την ομάδα του. Η αλήθεια είναι πως ο Στόρετ είναι λίγο συγκρατημένος γιατί δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα με τους συμπαίκτες του, αλλά έτσι θα τον βλέπετε πάρα πολύ γιατί αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει και είναι πολύ αφοσιωμένο.
7: Increíble, creo que es algo especial y me lo llevo conmigo para siempre.
2: Ήταν απίστευτο, είναι κάτι ιδιαίτερο και το προτιμάτε για πάντα.
3: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γκονζάλες και κάπως έτσι το ολοκληρώσαμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Ολυμπιακό. Ο Όφη τα πάει εξαιρετικά. 1-0 προηγείται. Δεν το έβαλε ο Αϊτόρ τον γκολ. Δεν είναι τον γκολ του Αϊτόρ. Είναι όμως το 1-0 υπαρκτό. Ο Όφη είναι αυτός ο οποίος προηγείται. Το καλύτερο ξεκίνημα απέναντι σε μια ομάδα της Bundesliga, η Hoffenheim, που έχει πολλή ποιότητα στο παιχνίδι της και δεν έφτασε τυχαία εδώ που έφτασε. Και νομίζω ότι είναι ικανός, έτσι όπως τουλάχιστον παίζει, το πάθος που έχει, αν αντέξει βασικά στον ρυθμό τον οποίο έχει επιβάλει, γιατί όχι να μην πάρει την νίκη και να ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο την σημερινή, την πορεία του μάλλον, στην League Phase του Europa League. Εξαιρετικά λοιπόν τα πράγματα για την κριτική ομάδα. Θα πάμε τώρα και στην ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία κατάφερε ένα και να κάνουν δύο. Η ΑΕΚ σήμερα ήταν εξαιρετική απέναντι στον Πανσεραϊκό, που εντάξει διαφορά είναι πολύ μεγάλη μεταξύ των δύο ομάδων, κακά τα ψέματα. Εδώ έκανε ένα rotation ο Νίκολιτς, αλλά τώρα δω τι rotation να κάνεις όταν μπαίνει μέσα ο Βάρ για παράδειγμα, ο Μάνταλος και όλα τα άλλα παιδιά τα οποία έπαιξαν σήμερα. Ένα παιχνίδι που αν θέλουμε να κρατήσουμε κάτι πέρα από το τελικό σκορ 8-1 είναι η πολύ καλή παρουσία του Αλεξίου, που παίρνοντας χρόνο συμμετοχής έδειξε ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΚ όχι μόνο στο θεσμό του κυπέλου αλλά γενικότερα και όταν παραστεί ανάγκη και αν χρειαστεί να είναι εκεί παρόν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι είχε επιλεγεί από την Ίντερ. Για να πας εκεί δεν είναι απλά τα πράγματα και νομίζω ότι ο Αλεξίου μπορεί κάτω από προϋποθέσεις και με την πίστοση χρόνου που υπάρχει να καταφέρει να βγάλει αυτό το οποίο θέλει ο Νίκολιτς και γενικότερα αυτό το οποίο ταιριάζει μέσα στην ΑΕΚ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα μείνουμε και στις 4 assist που είχε σε ένα ημίχρονο, απίστευτο τώρα. Δηλαδή τώρα, εντάξει, τώρα καταρρύπτεται η έννοια της στατιστικής. Ο Μάνταλος έβγαλε 4 στατιστικές μέσα σε ένα ημίχρονο. Αυτά δεν γίνονται. Η ΑΕΚ προηγήθηκε 6-0 στο ημίχρονο. Ο Μάνταλος έκανε ένα παιχνίδι εξαιρετικό. Φυσικά όμως πάντα πρέπει να κοιτάμε και ποιον έχουμε απέναντί μας. Γίνεται ένας Πανσεραϊκός, ο οποίος είναι μια ομάδα β' εθνικής και μάλιστα με τη σειρά της έδειξε η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη ότι δεν μπήκε και πολύ για να χτυπήσει το παιχνίδι, με την έννοια το μυαλό τους είναι κυρίως στο πρωτάθλημα και εκεί εστιάζει η ομάδα του Πανσεραϊκού και είναι λογικό αυτό, έτσι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πάντως αυτό το 8-1 ήρθε σε μια κατάλληλη χρονική περίοδο, τη στιγμή που η ΑΕΚ είχε τις γκέλες στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά όπως και να το κάνουμε, το είχαμε πει και χθες, η ΑΕΚ μέσα στην έδρα της νομίζω ότι μπορεί να κερδίσει τον καθένα. Πραγματικά. Δεν ξέρω, βγάζει ένα mentality, βγάζει ένα πάθος, έχει ένα μέταλλο, είτε παίζει η πρώτη ομάδα, είτε παίζει η δεύτερη ομάδα. Το δείχνει αυτό και καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο να παίρνει όχι μόνο τα αποτελέσματα, να παίζει και καλό ποδόσφαιρο και να δείχνει ότι είναι ικανή να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ομάδα. Και όχι μόνο τον Πανσεραϊκό που ήταν σήμερα, είπαμε ένα-δύο level πιο κάτω, αλλά και σε υψηλό επίπεδο. Το θέμα με την ΑΕΚ είναι και εκεί θα κληθεί να δοκιμαστεί τι θα μπορέσει να πετύχει στα παιχνίδια μακριά από την έδρα που μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν έχει θετικό πρόσημο. Γι' αυτό και η αναμέτρηση με τον Βόλο αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Τώρα, μια που είπα την αναμέτρηση με τον Βόλο, η ΑΕΚ θα πάει με προβλήματα εκεί. Προβλήματα γιατί ο Βάργκας αντικαταστάθηκε και η πρώτη εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι δεν θα προλάβει να είναι στον Βόλο, θα είναι απόν. Χάνει λοιπόν τον Βάργκας για τουλάχιστον το παιχνίδι με τον Βόλο και ελπίζουμε να μην χρειαστεί να απουσιάσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γιατί είναι ένας παίκτης που βασίζεται πάνω του η ΑΕΚ στο σκοράρισμα και όχι μόνο. Θα μου πεις τώρα απ' την άλλη, έχει Γιώβιτς, έχει Ζήνη. Ναι, οκ, γι' αυτό τους έχει αυτούς τους παίκτες για τέτοιες καταστάσεις. Και γι' αυτό περιμένουν στην ΑΕΚ, τουλάχιστον στην επιθετική της γραμμή, έχουν εξασφαλίσει την ποιότητα των παιχτών που δεν θα έχουν προβλήματα είτε παίζει ο Ζήνη, είτε παίζει ο Βάργκας, είτε παίζει ο Γιώβισιτς. Μακάρι να είναι όλα έτσι. Λοιπόν, τώρα να πω ότι στη συνέντευξη τύπου η οποία έγινε μετά το τέλος του αγώνα φάνηκε πλέον να ξεκαθαρίζει το τοπίο, γιατί υπήρχε ένα θέμα με την ΑΕΚ να αντιγωνίζεται στο Champions League με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, εκεί που έγιναν ανάρπαστα τα 6.500 εισιτήρια τα οποία πήρε η ΑΕΚ για λογαριασμό της, και στην ΑΕΚ σκέφτηκαν πάρα πολύ το ενδεχόμενο να ζητήσουν αναβολή της αγωνιστικής με τον Ατρόμητο, προκειμένου η ΑΕΚ να παραμείνει στην Αγγλία, να κάνει μια μίνι προετοιμασία, ώστε 6 μέρες αργότερα, δηλαδή μετά το παιχνίδι με την Σαχτάρ στο Λονδίνο, να πάει στο Μάντσεστερ όπου θα αντιμετωπίσει την Σίτι. Μάλιστα ο Νίκολιτς φάνηκε να το μεταφέρει αυτό στη συνέντευξη τύπου και μάλλον αυτό θα γίνει αποδεκτό, όπως έγινε και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού. Στην περίπτωση αναβολής του ΑΕΚ Ατρόμητος, η πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία για τη διεξαγωγή του αγώνα είναι στις 16 Δεκεμβρίου, και αυτό γιατί η ΑΕΚ έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις, κυρίως στην Ευρώπη, υπάρχει και το κύπελλο, οπότε δεν υπάρχουν άλλες ημερομηνίες νωρίτερα από τις 16 Δεκεμβρίου. Άρα εκεί θα πάει η ιστορία, σε περίπτωση που γίνει πλέον επίσημο έτοιμο της ΑΕΚ για την αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να αφήσουμε και τον Παναθηναϊκό, να αφήσουμε και την ΑΕΚ και να πάμε σιγά σιγά στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό που και αυτός με τη σειρά του χθες είχε υποχρεώσεις για το θεσμό του κυπέλου, υποχρεώσεις που του έφεραν και κέρδη. Κέρδη με ποια έννοια? Ότι παίρνουν χρόνο συμμετοχής οι παίκτες που ήρθαν καθυστερημένα στην ομάδα, εντάχθηκαν καθυστερημένα στο ρόστερ της ομάδας του Jacob Nistrup, και ένας εξ αυτών σαφώς και είναι ο Ουνάι. Τον Ουνάι φυσικά δεν χρειάζεται να μάθουμε ποιος είναι ή να μας συστηθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά όπως και να το κάνουμε, διαφορετικά είναι να προπονείσαι όπως προπονείσαι με την ομάδα της Μαρσέη, αν προπονείσαι, και διαφορετικά είναι να έρχεσαι να προπονείσαι με την ομάδα του Παναθηναϊκού, προκειμένου να μπει στο κλίμα, να μπει στην οτροπία, να γνωρίσεις τους συμπαίκτες, να γνωρίσεις, παιδί μου, ξέρεις τώρα αν αυτό σου τάρει με το δεξί, με το αριστερό, ή αν σου δίνει την πάσα στα κοντινά, ή θα σε ψάξει από μακριά άμα κάνεις την κίνηση κτλ. Αυτά γίνονται με την προπόνηση, με τα παιχνίδια κτλ. Οπότε ο Ουνάι δεν χρειάζεται, φαίνεται, χρόνο να μας συστηθεί περισσότερο. Μπήκε χθες σαν αλλαγή και πραγματικά ήταν εξαιρετικός. Έκανε πάρα πολλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πέτυχε τα γκολ τα οποία ξεκλείδωσαν την άμυνα της Κηφισιάς και φάνηκε ότι μπορεί να είναι παίχτης ο οποίος να βοηθήσει την ΑΕΚ αποτελεσματικά, και γιατί όχι και να εξελιχθεί σε έναν από τους ηγέτες της ομάδας. Τα έχει αυτά τα προσόντα ο Ουνάι, το ξέρουμε πολύ καλά, το ξέρει και ο ίδιος. Το θέμα είναι να μπορέσει να το βγάλει αυτό και στην πράξη. Εμείς θα πάμε τώρα στο παιχνίδι αυτό και θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Jacob Nistrup, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πώς και τι είδε στον αγώνα της ΑΕΚ, της ομάδας του Παναθηναϊκού απέναντι στην Κηφισιά, και κυρίως το τι σκέφτεται από εδώ και στο εξής για το υπόλοιπο της σεζόν.
8: knows what I'm gonna do. That relaxed a bit, and that's how it is when you rotate. But we won the shift and gave zero chances away, which is important.
9: Συνεχίζουμε κάνοντας αυτό στο οποίο πιστεύουμε. Πράγματι, απόψε είχαμε λιγότερες ευκαιρίες και αυτό οφείλεται σε δύο βασικά λόγους. Πρώτον, διότι παίξαμε απέναντι σε ένα καλά οργανωμένο, δύσκολο αντίπαλο, ο οποίος έχει και αυτός έκανε rotation, ίσως περισσότερο rotation από ό,τι εμείς. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Μπινιάρης και ο Τσάπρας παίξανε, αν και παίξαν καλά, παίξαν για πρώτη φορά μαζί. Ομοίως και στην περίπτωση Αντίνο και Πελίστρη. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ακόμα, επειδή δεν έχουν παίξει μαζί, να ξέρουν τι τα θέλω και τι θα περιμένει ο ένας από τον άλλον, τι θα έκανε ο καθένας. Αλλά γενικά είμαι ικανοποιημένος, βέβαια.
8: Me was a no-brainer that, that he should, should play.
9: Όντως κατανοώ την τρέλα, όπως είπατε, που έχουν οι φίλαθλοι για τους δύο αυτούς παίκτες που αναφέρατε. Εγώ θα πω ότι έχω τρέλα για όλους τους παίκτες της ομάδας. Όσον αφορά τώρα την αλλαγή, δεν άλλαξα τον Πένια και δεν άλλαξα επίσης τον De Vrij. Καταρχάς να πω ότι για τον Μπινιάρη επίσης ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα. Ήθελα να κάνει πολύ καλή δουλειά, ήθελα να τον κρατήσω. Ήταν μεγάλη μέρα και για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Και επίσης καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να κάνω rotation σε 11 παίκτες. Δεν μπορώ να κάνω rotation όλη την ομάδα. Έχουμε καλούς παίκτες, αλλά είναι λάθος να κάνεις rotation 11 παιχτών, ειδικά όταν ξέρεις ότι οι αγώνες είναι δύσκολοι. Θυμάμαι στην Κοπενχάγη το 2023-2024 έκανα ένα μεγάλο λάθος, ακριβώς και χάσαμε, ακριβώς λόγω μεγάλης rotation. Και η εμπειρία λέει ότι ακριβώς δεν είναι καλό να κάνεις πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές, πάρα πολύ μεγάλο rotation, γιατί τότε με αυτή την κατάσταση μπορεί η ομάδα να πάθει καθίζηση. Όσον αφορά για τον Στέφαν, ο Στέφαν βεβαίως παίζει καλά, δείχνει ότι μπορεί, έχει εμπειρία και θεωρώ ότι μπορεί να συνεχίσει.
8: On the shining, or if it's a grey period, that I will do my very best to represent this this club in the best possible way. That's the only thing I can guarantee.
9: Βεβαίως, να έχεις τις καλές σου στιγμές και όλοι είμαστε χαρούμενοι όταν η ομάδα κερδίζει και όταν η ομάδα παίζει καλά. Το νιώθω αυτό, αν και δεν καταλαβαίνω ελληνικά ακόμα, αλλά το εκτιμώ, το βλέπω, το νιώθω, το εκτιμώ και ήρθα εδώ για να κάνω τη δουλειά μου και αυτό ακριβώς κοιτάζω να κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ξέρετε ότι στο ποδόσφαιρο τα πράγματα εξελίσσονται πολύ γρήγορα, αλλά πάλι επαναλαμβάνω ότι κοιτάω να βγάλω το καλύτερο αποτέλεσμα, να κάνω την καλύτερη δουλειά και αυτό είναι ο στόχος μου και αυτό είναι αυτό που θα συνεχίσω πάντοτε να κάνω. Και θα κάνω τη δουλειά μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είτε αν ο καιρός είναι καλός, είτε αν ο καιρός δεν είναι τόσο καλός, σε οποιαδήποτε κατάσταση, εγγυώμαι ότι θα συνεχίσω να κάνω όσο να το καλύτερο μπορώ τη δουλειά που πρέπει.
8: That is, I'm looking forward to play the game.
9: Γνωρίζω ότι έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή. Βεβαίως όλοι οι αγώνες είναι δύσκολοι όταν δεν σέβεσαι τον αντίπαλό σου. Η Καλαμάτα είναι μια καλή ομάδα. Βεβαίως είναι δύσκολο για μένα να πω εάν η παύση για τις εθνικές ομάδες έρχεται σε μια καλή, σε μια όχι καλή στιγμή. Όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι έχουμε τρεις εβδομάδες στην διάθεσή μας για να βελτιωθούμε, για να προπονηθούμε περισσότερο και να ανασυνταχθούμε. Την Κυριακή τελειώνουμε, θέλω να πω ότι είναι το τελευταίο από τα 8 παιχνίδια που είχαμε το ένα μετά το άλλο. Είπα στους παίκτες μου ότι ο στόχος και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κερδίσουμε το 5ο, το 6ο, το 7ο. Κάθε παιχνίδι, άρα ερχόμαστε την Κυριακή απέναντι στον αντίπαλο με στόχο να κάνουμε άλλη μία νίκη. Ξέρω ότι ο αγώνας της Κυριακής εκτός έδρας θα είναι ένας δύσκολος αγώνας, αλλά είμαστε αισιοδοξοί.
3: Παραμένουμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και δύο διεθνείς με την Εθνική Μαρόκου, και ο Ινάη και ο Άνας Σαλάχ Εντίν θα είναι παρόν με την Εθνική Ομάδα του Μαρόκου, και όχι μόνο, και αρκετές άλλες απουσίες θα έχει, αλλά οι δύο συγκεκριμένοι θα μετακομίσουν για λίγες μέρες στο συγκρότημα της ομάδας του Μαρόκου. Λοιπόν, από τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε και πολλά άλλα να πούμε, απλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Νίστρουπ διαχειρίζεται την ομάδα με τέτοιον τρόπο ώστε από κάθε παιχνίδι εξασφαλίζει αυτό το οποίο θέλει, το παίρνει και το έχει αποδείξει. Το απέδειξε με τις τρεις προκρίσεις που έκανε στο Κόφερενς, το απέδειξε με τις τέσσερις νίκες που έκανε στο πρωτάθλημα, το απέδειξε με τις δύο νίκες που έκανε ή τρεις τέλος πάντων στο θεσμό του κυπέλου. Τρεις νομίζω. Άρα είναι σε ένα θετικό πρόσημο και μάλιστα το σημαντικότερο από όλα αυτά είναι ότι η ομάδα ακόμα δεν έχει φτάσει στο πικ της αγωνιστικής της παρουσίας. Περιμένω και όχι περιμένω εγώ, γενικά υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι ομάδες θα βγουν, η ομάδα του Παναθηναϊκού θα βγάλει ένα πολύ καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, γιατί έχει παίκτες που μπορούν αυτοί όλοι να κάνουν το κάτι παραπάνω, μπορούν να βγάλουν τον τον Παναθηναϊκό από τη δύσκολη κατάσταση όταν αυτή έρθει να παρουσιαστεί. Λοιπόν, να πάμε Θεσσαλονίκη, αν μπορούμε, όχι δεν μπορούμε να πάμε ακόμα Θεσσαλονίκη. Θα πάω λίγο στο μπάσκετ, θα κάνω μια παρένθεση. Α, ωραία, πάμε Θεσσαλονίκη. Νίκος Πετρουλάκης από τον Focus FM είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ Ηρακλή. Έχουμε αρκετά εκεί με το τοπικό ντέρμπι, αλλά και τη χθεσινή νίκη του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Νίκο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου βέβαια τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά χτες, ούτε για τον ΠΑΟΚ ούτε για τον Άρη. Μία από τις χειρότερες εμφανίσεις έκανε ο ΠΑΟΚ και ομοίως μία από τις χειρότερες εμφανίσεις ο Άρης, αλλά κέρδισαν. Αυτό τελικά μετράει. Ο ΠΑΟΚ με ένα γκολ του Ανέστη Μύθου μέσα στο Περιστέρι νίκησε τον Ατρόμητο και ο Άρης, ο Κλεάνθης Βικελίδης, με ένα αυτογκολ παίχτη της ομάδας της Μαρκό, 1-0 την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, που ήταν πολύ δυνατή στην διάρκεια του αγώνα αμυντικά, αλλά και επιθετικά, γιατί η ομάδα του Παπαδόπουλου ήταν αυτή που είχε πρώτη δοκάρι και έχασε και μεγάλη ευκαιρία στο 48 για να κάνει το 0-1 και πάλι. Και δέχτηκε ένα γκολ με αυτογκολ, όπως σας είπα προηγουμένως, και έτσι ο Άρης πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι ούτε ο Λίτσι, ούτε ο Γρηγορίου από τις χθεσινές εμφανίσεις, αλλά επειδή υπάρχει συνέχεια και υπάρχει ένα ακόμη παιχνίδι μέχρι τη διακοπή που θα αποτελέσει βάλσαμο και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, πιστεύω και για τον Ηρακλή, γιατί μιλάμε για τρεις καινούργιες ομάδες οι οποίες κάθε 15 μέρες αλλάζουν παίχτες. Και έτσι λοιπόν, όπως τουλάχιστον φαίνεται, στο μάτς του Σαββάτου που έχουμε πλέον στην Θεσσαλονίκη, όπου ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή στο ντέρμπι του Κλεάνθης Βικελίδης, ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένουν όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και ο Ηρακλής είναι σε καλή κατάσταση. Σε μέτρια, είναι σε καλή κατάσταση, έχει καλούς παίκτες, θα γίνει ένα καλό ντέρμπι και είναι κριτήριο ψυχολογικό κυρίως, όχι τόσο βαθμολογικό, για τη συνέχεια. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μία ενδεχόμενη νίκη του Ηρακλή μέσα στο Χαριλάου, μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης, θα εκτοξεύσει την αδρεναλίνη των οπαδών του Ηρακλή στο φουλ και της ομάδος. Αντιθέτως, και μία νίκη του Άρη επί του Ηρακλή θα κάνει το ίδιο ακριβώς, αλλά για τους κιτρινόμαυρους. Άρα λοιπόν το περιμένουμε ενδιαφέρον, 7:30 είναι το παιχνίδι. Το βράδυ του Σαββάτου στο Κλεάνθης Βικελίδης, και την Κυριακή ο ΠΑΟΚ μεταβαίνει στην πόλη του Αγρινίου, όπου θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό, ο οποίος είναι στους πρωτοπόρους, θυμίζω, και αυτός σε 9 βαθμούς, όπως και ο ΠΑΟΚ. Στο πρωτάθλημα κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα η ομάδα του Αναστασίου και θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, αυτούς που δεν έβαλε στο χθεσινό παιχνίδι με τον Ατρόμητο, για να μπορέσει να κερδίσει εκεί μέσα. Ίσως να χρησιμοποιήσει και τον Μπάντζα, ο οποίος υπέγραψε και είναι στη διάθεση του προπονητή, έστω και σαν αλλαγή, αλλά βασικό σεντερφόρ θα παίξει ο Ενδιαγέ στο παιχνίδι της Κυριακής, ανάμεσα στον Πανετολικό και τον ΠΑΟΚ, από πλευράς δικεφάλου του Βορρά. Υπάρχουν και δύο φιλικά παιχνίδια για τον μπάσκετ, σημαντικά φιλικά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι και ο Άρης επίσης με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Δύο παιχνίδια τα οποία αναμένονται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις μπασκετικές ομάδες, που πραγματικά φέτος εντυπωσιάζουν στα μέχρι τώρα παιχνίδια που δίνουν τα φιλικά, αλλά και στις μεταγραφές που έχουν κάνει, τόσο η πλευρά του Τέλη Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ, όσο και η πλευρά του Ρίτσαρντ Τσιάου στον Άρη. Αυτά είναι τα βασικά από το ρεπορτάζ των ομάδων της Θεσσαλονίκης.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Πετρουλάκη, καλή συνέχεια.
10: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε και θα μείνω για λίγο στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε και ένα άλλο θέμα το οποίο είχε διαμορφωθεί εδώ και αρκετό καιρό και περιμέναμε μέχρι την τελευταία στιγμή, μήπως και αν. Είχε να κάνει με το θέμα της ανταλλαγής εισιτηρίων μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή. Το παιχνίδι αυτό είναι προγραμματισμένο το Άρης Ηρακλής να γίνει το Σάββατο. Η αστυνομία είχε θέσει το βέτο, ήταν αρνητική. Και ενώ φαινόταν ότι το θέμα είχε κλείσει εκεί, η ΠΑΕ Άρης με μια κίνηση που έκανε χθες όταν ανακοίνωσε τη διάθεση των εισιτηρίων, άφησε ένα παραθυράκι μήπως και αν. Και αυτό τι είχε να κάνει? Είχε να κάνει με το γεγονός ότι άφησε χωρίς, δεν άνοιξε τη διάθεση των εισιτηρίων για τη θύρα 1, εκεί δηλαδή που είναι φιλοξενούμενοι, και φάνηκε ότι προς το παρόν περιμέναν και την επίσημη απάντηση από το Βρούτσι μήπως τελικά και αλλάξει κάτι στις καθυστερήσεις εντός εισαγωγικών και επιτραπεί, αν όχι οργανωμένη μετακίνηση, οργανωμένη μετακίνηση μες στην πόλη δεν υπάρχει, αλλά έστω με παρουσία να το βαφτίσουν παρουσία μεμονωμένων φιλάθλων. Δεν έγινε και αυτό. Επίσημη ανακοίνωση βγήκε από τον Βρούτσι, ήταν αρνητική. Έτσι λοιπόν έπεσε στις καλένδες και αυτή η προσπάθεια των δύο ομάδων προκειμένου να βρουν τον τρόπο ώστε να επιστρέψει στην κανονικότητα το ελληνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή με παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων. Τέλος πάντων, θα πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη και είπε ο Νίκος Πετρουλάκης ότι ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη εξαιτίας των γκολ του Μύθου. Ο Μύθου, ο οποίος βοηθάει την ομάδα, σίγουρα δεν είναι ο center for πάνω του, στον οποίο ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να νιώσει τη σιγουριά, ελπίζοντας ότι αυτό μπορεί να το κάνει ο Ενδιαγέ. Θα δούμε αν και κατά πόσο, αλλά σίγουρα ο Πιτσιρικάς έδειξε καλά στοιχεία και στο χθεσινό παιχνίδι. Ήταν έτσι το μοναδικό θετικό σημείο από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Κατάφερε, πέτυχε τον γκολ, χάρισε την νίκη και τους 3 βαθμούς στην ομάδα του Δικεφάλου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Περιστέρι.

0: Οι τρεις βαθμοί είναι το σημαντικό, το κρατάμε και προχωράμε.
1: Ανέστηκε μέσα στο παιχνίδι, σημείο που πάω, έβγαζε μία αστάθεια, μία ανασφάλεια. Πώς εξηγείτε?
0: Εντάξει, ναι, υπήρχε σίγουρα αυτό. Είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου όμως. Όταν συμβαίνει αυτό, πρέπει να και χρειάζεται να υποφέρεις μες στο γήπεδο. Το κάνεις και αυτό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταφέραμε και υποφέραμε και πήραμε το τρίποντο.
2: Ο ΠΑΟΚ έχασε έναν στόπερ, ήταν λίγο. Παρ' όλα αυτά, οι δύο μεγάλοι στόχοι εντός Ελλάδος με έχουν αρνεί. Φαντάζομαι ότι το βλέπουν στραμμένο 100% εκεί. Θέλω να μου πει λίγο πώς βλέπει το παιχνίδι, λίγο ποια είναι το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα.
0: Το κλίμα σίγουρα είναι θετικό, είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας. Μπορεί στην Ευρώπη να μην τα πήγαμε όπως θέλαμε και να αποκλειστήκαμε νωρίς, αλλά μένουν δύο στόχοι που είμαστε ζωντανοί και στους δύο και πρέπει να φροντίσουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται και να κατακτήσουμε κάποιο τρόπο.
3: Λίγο νωρίτερα ο Νίκος Πετρουλάκης μας μετέφερε για την δράση των ομάδων της Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ με τα δύο φιλικά που υπάρχουν στο Βελιγράδι μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Παρτίζαν του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα. Τώρα δείτε τώρα πώς ζευγαρώσαν, τέλος πάντων. Θα πάμε όμως εμείς να ακούσουμε, μάλλον όχι, θα βάλω μια παρένθεση πριν πάμε στο μπάσκετ για να ακούσουμε τον Μπαρτζόκα. Να πάμε να ακούσουμε αρχικά τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου, τι δήλωσε μετά το τέλος αναμέτρησης με την ομάδα του Μαρκό, που δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος, όπως είπε και ο Νίκος Πετρουλάκης, από το αποτέλεσμα. Επιστρέφουμε για να πάμε σε μπάσκετ Ολυμπιακό, Μπαρτζόκα, Τουρνουά Γιανακόπουλου και ΠΑΟΚ.
4: Μπορέσουμε να διασπάσουμε την αντίπαλη άμυνα για να μπορέσουμε να κάνουμε το έργο μας πιο εύκολο. Αλλά για άλλο ένα παιχνίδι. Στο τελευταίο τρίτο είμαστε πάρα πολύ κακοί. Δεν θα μπω σε δικαιολογίες, γιατί ούτε ότι παίζαν οι 9 αλλαγές από τους 11 στο προηγούμενο παιχνίδι, ούτε ότι σε κάθε αγώνα κύπελλου είμαστε αναγκασμένοι λόγω προγράμματος και λόγω ημερών που υπάρχουν για το προηγούμενο και το επόμενο παιχνίδι να κάνουμε το απαραίτητο rotation, ούτε ότι οι παίχτες είναι καινούργοι κτλ. Κυρίως αυτό που λείπει είναι η αυτοπεποίθηση. Και λείπει η αυτοπεποίθηση, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση, πάει να είναι και σύμπτωση, με την έννοια ότι με την μπάλα στα πόδια δεν έχουμε πλέον εκείνη την αυτοπεποίθηση που είχαμε και ο καθένας ήξερε τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι λίγο φαϊνότερο αυτό. Δεν θα μείνω λοιπόν σε δικαιολογίες και θα πω ότι πρέπει να αλλάξουμε άμεσα το σκεπτικό μας, το μυαλό μας, για να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε αυτό το οποίο γνωρίζουμε να κάνουμε. Και αυτό θα πρέπει να γίνει και άμεσα, σε 3 μέρες. Έχουμε πάλι παιχνίδι, ένα σπουδαίο παιχνίδι πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος απέναντι στην ομάδα του Ηρακλή. Οπότε να μπορέσουμε να επανέλθουμε, να πάρουμε 3 βαθμούς. Που είναι και το ζητούμενο για να πάμε όσο μπορούμε καλύτερα τουλάχιστον σε αυτή τη διακοπή που όλοι την περιμένουμε πώς και πώς. Αυτά. Οι παίχτες είναι καινούργοι και δεν έχουμε προλάβει να δουλέψουμε, γιατί δεν έχουμε προλάβει να δουλέψουμε. Από την Καρδίτσα και μετά που ξεκινήσαν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας 17 Αυγούστου και μετά, αν εξαιρέσω μία εβδομάδα που δεν είχαμε και πολεμήσει την πρώτη εβδομάδα, από εκεί πέρα ερχόντουσαν ποδοσφαιριστές, ήρθαν και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, 11 κιόλας, αρκετοί εκ των οποίων, και εμείς πηγαίνουμε από αποθεραπεία σε τόνωση και από τόνωση σε αποθεραπεία. Άρα λοιπόν, όσο καλοί παίχτες και να είναι, όταν μια ομάδα δεν γνωρίζει το ότι πρέπει να κάνει επαγγελματικό στο γήπεδο και είναι υποχρεωμένη όμως για τη βάση θέσεων και μεταγραφών να χρησιμοποιήσει αρκετά από αυτά τα παιδιά, είναι λογικό ότι χάνεται η όποια λειτουργία υπήρχε, η όποια αυτοματισμοί υπήρχαν, γιατί τουλάχιστον ξέρετε στο δημιουργικό κομμάτι δεν είναι μόνο το να έχεις την ποιότητα, είναι θέμα το να γνωρίζουν και το τι πρέπει να κάνουν και από εκεί και πέρα βάζουν το προσωπικό του στοιχείο που είναι η ποιότητα του καθενός και το ταλέντο του καθενός. Κυρίως όμως σε ποια θέση θα πρέπει να βρίσκεται ο εκάστοτε ποδοσφαιριστής ανάλογα με το χώρο που βρίσκεται την μπάλα, είναι κάποιες αρχές οι οποίες είναι θεμελιώδεις, είναι δεδομένες όσον αφορά την επιθετική λειτουργία της εκάστοτε ομάδας.
3: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τα ποδοσφαιρικά. Υποσχέθηκα Μπαρτζόκα, πάμε να ακούσουμε Μπαρτζόκα. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί ακόμα ένα τίτλο, αυτή τη φορά το Super Cup της Ευρωλίγκα στο Αμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να είμαστε πιο ακριβείς. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον προπονητή του Ολυμπιακού για την παρουσία της ομάδας σε αυτό το τουρνουά και τη διεκδίκηση ακόμα ένα τίτλο.
5: Κατά μία έννοια, όπως το λέτε, είναι αρκετά νωρίς για μια οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο για τη δικιά μας, νομίζω για τις άλλες. Αλλά δεν πάει να έχουν μια ξεχωριστή σημασία, σοβαρότητα, με την έννοια ότι είναι ένας τίτλος στην αρχή της χρονιάς και θα θέλαμε, αν μπορούμε, να τον διεκδικήσουμε. Άρα πρέπει να πάμε με τη γνωστή μας φιλοσοφία, να πάμε στο πρώτο, να ασχοληθούμε με τον πρώτο μάτς με τη Φενέρ, που είναι ιδιαίτερα δύσκολο, και να δούμε αν θα έχουμε τη δυνατότητα μετά να πάμε για το τρόπαιο.
6: Είναι δύσκολο ή εύκολο αυτά τα τουρνουά να τα αντιμετωπίσουν ως επίσημα παιχνίδια, ενώ μόλις ολοκληρώθηκε η pre-season?
5: Και εγώ είμαι περίεργος να δω πώς θα το αντιμετωπίσουν οι παίκτες και πώς θα το πάρουν. Νομίζω ότι εμείς προσπαθούμε να τους δείξουμε ότι κάθε τίτλος που συμμετέχει, κάθε διεκδίκηση που συμμετέχει η ομάδα μας είναι αφορμά τους και στόχος για μας. Θα θέλαμε λοιπόν ούτως ή άλλως το επίπεδο θα είναι πολύ ψηλό με πολύ ποιοτικές ομάδες, καλούς οπονητές, καλούς παίκτες, γεμάτα ρόστερ. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον το τουρνουά. Και αν, όπως σας είπα, αν καταφέρουμε να πάρουμε τον τρόπο, θα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για μας.
6: Το επίπεδο είναι σχεδόν σαν Final Four. Τουμπά είναι πρωτάρα μεν σε αυτό το επίπεδο, λίγα χρόνια στο προσκήνιο, αλλά το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Θεωρείτε ότι αυτό που μόνο του είναι ένα έξτρα κίνητρο για τους παίκτες σας, ώστε να δώσουν το περισσότερο που μπορούν να δώσουν?
5: Συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι και τη Real και τη Φενέρ δεν χρειάζεται να πούμε. Συμμετείχαν πέρσι στο Final Four. Ήταν οι ομάδες που έφτιαξαν τον ημιτελικό και τον τελικό. Και η Ντουμπάι είναι μια ομάδα που έχει ενισχυθεί τόσο πολύ σε όλα τα επίπεδα. Δείχνει πολύ δυνατός διεκδικητής του Final Four. Οπότε, όπως σας είπα, νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ σοβαρό τουρνουά σε ένα χρονικό σημείο που πιθανά θα δουν και πράγματα που δεν είναι συνηθισμένα, με την έννοια ότι οι ομάδες δεν έχουν ακόμα αποκτήσει μια χημεία και μια ομοιογένεια που απαιτείται για την κλήρωση.
3: Να ολοκληρώσουμε με μπάσκετ τη σημερινή μας εκπομπή και θα πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν πολύ άτυχος, ο Κρίς Κουγάς, επιστρέφει στην ενεργοδράση, επιστρέφει στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε στην Media Day του ΠΑΟΚ και πώς ο ίδιος αισθάνεται για αυτή την επιστροφή του.
7: Είμαι χαρούμενος που μετά από αρκετό καιρό και αρκετούς μήνες επέστρεψα και παίζω πλέον και κάνω αυτό που αγαπώ. Σίγουρα δεν είμαι στο 100% ακόμα μετά από ότι πολύ μήνες που χρειάζομαι κάποιο διάστημα για να επιστρέψω. Αλλά μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση και θα γίνει σύντομα.
8: Τι είδες την Ιταλία και στο επίπεδο του αγωνιστικού αλλά και στο δέσιμο που αποκτάτε μετά από ένα δεκαήμερο όλοι μαζί?
7: Στην Ιταλία και όχι και στα προηγούμενα παιχνίδια, νομίζω δείχνουμε αυτό που συμβαίνει όλες τις υπόλοιπες μέρες που δεν φαίνεται στην κάμερα. Τη δουλειά που κάνουμε κάθε μέρα στην προπόνηση, την επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ παιχτών και προπονητών. Νομίζω έχουμε δείξει ότι υπάρχει χημεία και γίνεται καλή δουλειά.
9: Η ταυτότητα του φετινού ΠΑΟΚ που θα λέει?
7: Τα πρώτα πράγματα που μας είπε ο coach είναι ότι κάθε ομάδα που θα μας αντιμετωπίζει θα θέλει να σκέφτεται ότι θα περάσει δύσκολο, θα έχει ένα δύσκολο βράδυ. Νομίζω το φυσικά θα είναι αυτό που θα ξεχωρίζει στο παιχνίδι μας.
10: 20 επίπεδο στόχων, ομαδικών και ατομικών, έτσι μια σεζόν, μια χρονιά. Πώς το σκέφτεσαι?
7: Το μπάζετ έχει ανέβει πολύ, έχει ανέβει και η πίεση. Νομίζω είναι κάτι που θέλει κάθε παίκτης να υπάρχει. Μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε σε κάθε διοργάνωση, κάθε τρόπο που παίρνουμε μέρος. Το αν αυτό θα συμβεί, αν θα τα καταφέρουμε, προφανώς μάλλον όχι. Αλλά πρέπει να έχουμε αυτή, αν θέλουμε να αλλάξουμε την οτροπία της ομάδας, η οποία τα τελευταία χρόνια πέρασε δύσκολα, και να περάσουμε την οτροπία του νικητή, πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι ότι σε κάθε διοργάνωση και κάθε αγώνα και κάθε τρίποδο για το οποίο παίζουμε, πάμε να το κερδίσουμε.
11: Από τους καινούριους παίκτες που δεν ήξερες και έχουν έρθει, ποιος σου κάνει τόσο το εντύπωση και αγωνιστικά αλλά και ανθρώπινα κοινωνικά?
7: Εντάξει, το γνωρίζω ακόμα. 2-3 εβδομάδες είμαστε μαζί. Δεν μπορείς να μάθεις έναν άνθρωπο σε αυτό το διάστημα. Πρέπει να δεις πώς θα ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες που υπάρχουν μέσα στη σεζόν. Αλλά σίγουρα νομίζω όλα τα παιδιά είναι πολύ καλοί χαρακτήρες και σίγουρα για να τους διάλεξε ο coach θα ταιριάζουν πολύ καλά μεταξύ μας.
3: Κάπου εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έφτασε το τέλος και η σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα. Πάντα ακούτε Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 και τις 9. Αλλά έτσι όπως Καλαμπίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης.

0: Ράλαμπου Βουλιώτη ελέγχονται εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Ενώπιον του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης δικάζεται από σήμερα η υπόθεση της φωνικής έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη Θεσσαλονίκη στις 3 Μαΐου του 2025, όπου έχασε τη ζωή της η 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Για την υπόθεση κατηγορούνται 3 άτομα. Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 4 σταθμών θα προχωρήσει αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της κινητοποίησης που έχει ανακοινωθεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Σιντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, την πρόταση απαγόρευσης της πρόσβασης των παιδιών ηλικίας κάτω των 13 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και περιορισμένη πρόσβαση ως τα 15 ενέκρινε η Κομισιόν. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος και βελτιωμένος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη και τον Νοτιοανατολικό Αιγαίο να υποχωρεί. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4-5 ποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ασθενής. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.

0: Μαχαίρια, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρια, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια, ακαημένη μου.
1: Πες και πες, ραδιομάχη. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος. Ετοιμαστείτε για μια ακόμη βραδιά να κάνουμε αυτή την παρέα που εσείς μπαίνετε και λέτε ό,τι νομίζετε εσείς κατά τη γνώμη σας ότι αξίζει να πείτε. Προσπαθήστε να κυνηγήσετε, το λέω κάθε βράδυ, το χρήσιμο. Δεν με νοιάζει αν είναι σημερινό, χθεσινό, προθεσινό, μελλοντικό, παρελθοντικό, ό,τι να είναι επίκαιρο ή μη, όσο με νοιάζει να είναι να ακούγονται έξυπνα πράγματα, να είναι κάτι χρήσιμο. 2-17-18.000 και νομίζω πως έχουμε ήδη τις πρώτες γραμμές. Πάμε στην πρώτη μας γραμμή να ακούσουμε χωρίς κανένα σχόλιο, για να μην περιμένει κανείς. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και κάνουμε σχόλια όταν βλέπουμε ότι μας δίνεται ευκαιρία, σαν να είμαστε εμείς παρενθέσεις μέσα στο δικό σας πρωταγωνιστικό λόγο. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Κώστας λέγομαι.
1: Ναι, Κώστα.
2: Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά, έχουμε ξαναμιλήσει?
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Ωραία, Κώστα. Πάμε.
2: Εγώ θα πω, θα ευχηθώ προς τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή πουλάει πολύ τρελά αριστερά-δεξιά. Προσπαθεί να πάρει ψήφος εκβιάζοντας τους Έλληνες πολίτες. Δηλαδή τι, ή ακυβερνησία και του από την Τουρκία ή σταθερή κυβέρνηση εμείς. Εμείς. Yeah. Άκου να δεις τώρα. Λες και δεν υπάρχει ακυβερνησία εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Εντάξει. Και πες μου τώρα εσύ, όταν η Ελλάδα χρωστάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 500 δις, εντάξει, και μας ταΐζουν αυτοί με δανεικά λεφτά, το πνευματικό παιδί της Γερμανίας, η Τουρκία, θα την αφήσει να κάνει πόλεμο με βάση? Κύριε Λογική, πες μου εσύ, για πες μου, εγώ μπορώ να είμαι χαζός. Οκ, πες μου εσύ, σου λέω εγώ, είμαι εγώ και μου έχεις δανείσει λεφτά, οκ, και είναι κάποιος φίλος σου και θέλει να με φάει. Θέλει να του πεις, κοίταξε να δεις, αυτός μου χρωστάει λεφτά. Μέχρι να με ξεχρεώσει, μην τον ακουμπήσεις. Μόλις με ξεχρεώσει, κάνε ό,τι θέλεις. Ναι. Πες μου τη γνώμη σου.
1: Κοίτα, Κώστα μου, τη λογική όπως το λες, έτσι είναι. Εγώ δεν είμαι ούτε συνήγορος του Μητσοτάκη, ούτε και εχθρός του Μητσοτάκη.
2: Πρόσεξε,
1: περίμενε. Να ολοκληρώσω. Σε αυτόν τον κόσμο που δεν υπάρχει καμία λογική, όλα να τα περιμένεις. Αλλά αυτό δεν είναι ούτε υπέρ του Μητσοτάκη, ούτε εναντίον. Επειδή με ρωτάς με τη δική μου λογική, δεν έχω λογική για αυτά τα αλόγιστα πράγματα που γίνονται.
2: Και αυτός τώρα κυβερνάει τον τόπο αυτό. Μα συγγνώμη δηλαδή, αυτός τώρα τι το παίζει τώρα? Τι το παίζει? Με εκβιασμούς και απειλές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή θα γίνει να κυβερνήσει αυτή τη χώρα και να εκβιάζει και παλιότερα με το COVID. Εκβιασμούς και απειλές.
1: Τι να πω ρε Κώστα. Τι να πω ρε Κώστα. Το μυαλό είναι του κάθε Έλληνα.
2: Και την ώρα που πιστεύει να πάρει ψήφος με εκβιασμούς. Με εκβιασμούς. Τι μας πέναει όλους για αφελείς? Εντάξει, το σύνολο είναι αφελείς, αλλά όχι όλοι όμως.
1: Τώρα μην το τρως και εσύ τώρα αν δεν βγει κάποιος πόλεμο, εντάξει.
2: Τι πόλεμος θα γίνει?
1: Άλλο που είναι ρευστά η παγκόσμια κατάσταση.
2: Και άμα γίνει κάτι με την Τουρκία, έχουν πέσει υπογραφές και άμα να πάρει κάποια νησιά θα τα πάρει για πλάκα έτσι. Λόγω υπογραφών. Okay.
1: Ποιος θα τα πάρει?
2: Λέμε. Πόλεμος δεν πρόκειται να γίνει.
1: Ναι.
2: Πόλεμος όσο χρωστάμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση 500 δις. Και επειδή είναι το πραγματικό παιδί της Τουρκίας η Γερμανία, εντάξει, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Λοιπόν, αυτά θα τα αφήσει αυτά τα γκαραγκιοζηλίκια ο Πρωθυπουργός της Συφοράς. Okay. Και θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Υπόθηκε, δεν ξέρω από εσάς, ότι ο ΠΑΟΚ ανήκε στο παλιό ΠΟΚ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Συγγνώμη, αυτό δεν στέγει.
1: Ποιος το είπε?
2: Δεν ξέρω. ΠΟΚ, κάτι άκουσα για ΠΟΚ.
1: Πότε, μήπως είπα. Είπα χθες εγώ, πέρα από τις ομάδες του ΠΟΚ, είναι ιστορικές ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ και όλες οι άλλες που έχουν δώσει παρόν.
2: Εντάξει.
1: Κάποτε συγνώμη, είχαμε θυμάσει το.
2: Γιατί να σου πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Έκανε και την εξή γκάφα ο Πρωθυπουργός
1: ναι.
2: κάποια χρονιά. Τότε που ήταν ένα βαθμό μπροστά και μια αγωνιστική πίτη τέλους και ότι είχε η ιδιοκτησία του τη Γάλλη κατευθείαν γίνει το εξή. Αυτό που πήγα στην Ευρώπη, δηλαδή γελάνε με εμάς. Εντάξει. Για να μην υποβαστεί, άκου να δεις το παίρνει τώρα στη Βουλή να πούμε αυτός ο κατανόμαστος, για να μην υποβαστεί ο ΠΑΟΚ αφαιρείται κάποιοι βαθμοί να πούμε και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω. Πηγαίνει στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, δικαιώνει τον ΠΑΟΚ και αυτός θα δηλώσει παρέτηση. Καλά, να πούμε και σε άλλα θέματα να δηλώσει παρέτηση, που κάθεται εκεί πέρα να πούμε. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτός, τι είναι αυτός. Τι είναι αυτός, τι τέρα πουλάει.
1: Ωραία. Κωστά.
2: Λοιπόν.
1: Τα άκουσα όλα.
2: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ, Κώστα. Καλό σου βράδυ. Το τελευταίο δεν το κατάλαβα. Να είμαι ειλικρινής, το τελευταίο δεν το κατάλαβα, αλλά. Ναι. Δεν το κατάλαβα, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν μπορεί να τα καταλαβαίνουμε κιόλα. Λοιπόν, ωραίο, είδα εκεί πέρα το Κυριάκο το Βελόπουλο. Μ' αρέσει αυτό ο ρεαλισμός, παιδιά. Εγώ είμαι υπέρ της πράξης σε όλα. Πάντοτε. Και μ' αρέσει όταν βλέπω. Βλέπω το Βελόπουλο που του λέει μια κυρία έμδια μας. Δεν είπε συντάξει. Και λέει μισό λεπτό, φέρε το κινητό εδώ πέρα. και το έβαλε να ακούσει. Δεν είπε για μας μέσα στη Βουλή. Εκεί λέει. Εννοούσε στη Βουλή. Και βάζει το κινητό ο Βελόπουλος. Και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τώρα μιλάω, έτσι. Και βάζει την κυρία και τη λέει: ορίστε τι είπα. Μ' άρεσε αυτό το ρεαλιστικό. Αυτό είναι, παιδιά, το ουσιαστικό, το ρεαλιστικό. Και η αλήθεια αμέσως. Δεν είναι θέμα να πω την καλή κουβέντα για τον Βελόπουλο. Εάν το έβλεπα οποιοδήποτε να του λέει κάποιος, ναι, αλλά εσύ δεν έκανε. Μισό λεπτό, θα μου άρεσε σαν κίνηση. Δηλαδή, είναι στη φιλοσοφία τη δική μου του ρεαλισμού. Γι' αυτό και το αναφέρω σαν ωραίο περιστατικό. Και αυτή αυτόν με τη γυναίκα. Και ο Βελόπουλος έτσι. Και βλέπω εκεί πέρα να είναι καλά και ο πανάξιος εκεί βουλευτής της. Πέρα από τους άλλους τους πανάξιους άνθρωπους που έχει ο Βελόπουλος δίπλα του, τον Βασίλη το γραμμένο που έχω πει πολλές φορές για αυτόν τον άνθρωπο. Ωραίος, ωραίο, ωραίο, μ' άρεσε αυτό πολύ. Έλα εδώ, λέει, έλα εδώ. Βγάζει το κινητό και δείχνει στη γυναίκα να ακούσει τι είχε πει. Παιδιά, αυτό όμως να κάνω και ένα σχόλιο μεγαλύτερο, να το απλώσω λίγο αυτό το ωραίο περιστατικό στιγμιότυπο του Βελόπουλου και στις λαϊκές που κάνει αυθόρμητα με τον κόσμο. Είδατε πως μερικές φορές μπορεί να μην είμαστε ενημερωμένοι για κάτι. Και μου έχετε πει και εμένα εδώ μέσα. Μου λέει, ξέρεις κάτι, μπορεί να μην έχετε ακούσει, μπορεί να μην έχετε ακούσει σχόλιο που κάνω, μπορεί να μην. Όπως και σε όλες τις εκπομπές και σε όλα τα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Πολλές φορές μπορεί κάποιος ακροατής να είναι καλοπροαίρετα αδιάβαστος και να λέει τώρα τι μα δεν μας είπες όμως για το. Α, Θεός χωρέστονα. Θεός χωρίς με τον τρόπο που έφυγε. Δεν μας είπε για το Μαζονάκι. Μπορεί να μην έχει ακούσει τα σχόλια που έχουμε κάνει εμείς για αυτό το θέμα. Έτσι μου θύμισε λοιπόν και αυτή η κυρία γι' αυτό και τα άπλωσα. Δεν έχει πει, λέει. Δεν ήταν διαβασμένη η γυναίκα. Ή δεν είχε ακούσει. Δεν είναι κακό αυτό. Λοιπόν. Τι συμβαίνει, ρε παιδιά. Τι κάνουμε, ρε παιδιά. Τι γίνεται, ρε. Εγώ φωνάζουμε εδώ πέρα. Γι' αυτό λέω χρήσιμη εκπομπή. Λέτε και φωνάζετε και εσείς ρε παιδιά και όποιοι μας ακούνε ρε. Καιρό τώρα φωνάζω, έχω γίνει. Θα λέει κανείς τι έχει πάθει αυτός ρε και φωνάζει. Προσέχετε ταχύτητες, μην τρέχετε. 3 παιδιά νεκροί από τους 5. Δεν γίνεται να πιέζει με μικρή ταχύτητα και σκοτωθείς. Να πάει αλλού η μηχανή, αλλού τα κομμάτια, αλλού τα παιδιά, αλλού σκοτωμένα, αλλού κόκαλα. Δεν γίνεται, παιδιά. Κρίμα για τις ψυχές που έχουν φύγει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην πειράζει κάποιος αν κοίταρε τι λέει για την ταχύτητα. Τι λέω για την ταχύτητα. Γκαρίζω, μήπως τυχόν σου δει κανένας. Δεν ξέρω ποιο μας ακούει και ποιο νέα παιδιά. Μην τρέχετε, ρε άνθρωποι. Δεν ελέγχετε το αυτοκίνητο μετά από κάποια ταχύτητα. Γιατί η σύγκρουση αποδεικνύεται τι έχει γίνει. Δεν μπορεί να διαλύεται και πηγαίνει αλλού η μηχανή και να καίγεται και αλλού τα κομμάτια του. Αν έτρεχες με μία λογική ταχύτητα, κρίμα τις ψυχές που φύγανε και νέα παιδιά. Πάμε σε γραμμή. Ναι. Παρακαλώ. Α, δεν πάμε στη γραμμή. Τα ευκαιρία διαβάσω εγώ τους μάγκες εδώ που βάλανε θες πάλι κάπου 30.000 κόσμο. Προχθές 50. Λοιπόν, γεια σου Ηλία Θωμάς, γεια σου Θωμά μου. Καλησπέρα σε όλους, Μαρία η Κόντι. Καλό βράδυ Ηλία και σε όλη την παρέα. Α, είναι η Μαρία Θωμαΐς. Βέβαια, Θωμαΐδα, βλέπω εδώ πέρα και, και Μαρία που έχει τα δύο ονόματα. Καλησπέρα Ηλία, καλή κόμπη, γεια σου ουρανία μου. Με υγεία, σωστά. Ο Δημήτρης από την Αγγλία, καλησπέρα από Αγγλία σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή να έχουμε. Δέσποινα οικονόμου. Α, Δέσποινα, δεν έγραψε τίποτα, είπε για άλλη. Να είσαι καλά, Δέσποινα. Εδώ νομίζω Δήμος είναι εδώ. Ηλία μου, καλησπέρα. Θα ήθελα να πω στο καλό φίλο Πάνο ότι κάπου έσφαλε μαζί σου. Ο Θεός να του δώσει τη χάρη να σου ζητήσει συγγνώμη, γιατί η συμπεριφορά του ήταν ασυμβίβαστη σύμφωνα με, με τον καλό του χαρακτήρα. Μάλιστα. Δήμο μου, το δικό σου το σχόλιο, που είναι λογικό, το διαβάζω και από εκεί και πέρα. Δεν είναι θέμα, δεν θέλουμε ούτε συγγνώμη, δεν θέλουμε, δεν πειράζει. Μερούλα, Ηλία Πλανητάρχη, καλησπέρα, όλος ο πλανήτης. Άρε Μέρη, πώς με ανεβάζετε εσείς του διαδικτύου Πλανητάρχη, λέει, όλος ο πλανήτης σε παρακολουθεί. Να σου πω, μες στα δεδομένα του διαδικτυακού καναλιού όμως είδα Αυστραλία, Ευρώπη, Γερμανία, Ολλανδία, έχει φίλος ο Μιχάλης μας, έχει καιρό να μας γράψει, και από την Ελλάδα είδα τα ποσοστά. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά ρε παιδιά. Δεν τα ξέρω, είμαι άσχετος ηλεκτρονικά και μπήκα προθέσει σε κάτι αναλύσεις του καναλιού και είδα 3 εκατομμύρια να έχουν παρακολουθήσει το διαδικτυακό κανάλι. Όλα τα χρόνια όμως, έτσι. Μην πάμε παραμύθια τώρα, αυτές τις μέρες σκίσεις, 40.000, 30, 28, χθες, προθέσει 50, 49. Πέρα από το ραδιομάχη, το οποίο δεν συγκρίνεται σε αυτά. Το έχω πει χίλιες φορές. Μην ακούει κανείς και πει κοίτα ρε. Λέει για το διαδικτυακό τηλεοπτικό, λέω, που παρακολουθεί τώρα. Που είναι τηλεόραση, εννοώ τηλεοπτικό, YouTube, Ηλίας Κακλαμάνης Πατάτη και παρακολουθεί, το έχουμε ελεύθερο, δεν πληρώνει κανείς τίποτα. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Ηλία και σε όλους. Γεια σου Τάνια. Σε χαιρετάνε. Καλησπέρα, το καλησπέρα η Φέη. Καλησπέρα Ηλία με την υπέροχη σου εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Έχεις απόλυτα δίκιο Ηλία, κρίμα για τις ψυχές. Άκουσα ότι τραβάγανε βίντεο. Τι λες ρε εσύ. Δεν το ξέρω αυτό. TikTok την ώρα εκείνη. Ω, ρε Φέη, τι μου λες τώρα. Τι μου λες τώρα, αυτά που. Όχι, φωνάζω για τέτοια. Όχι, λέμε τέτοια πράγματα. Τραβάγαν βίντεο, θέλω να το πιστεύω. Φύγαν τις ψυχές από. Καταλαβαίνει τη λέξη που δεν πάει τώρα στη λόγο του κακού που έχει συμβεί. Πάμε στους ακροατές του Ραδιομάχη τώρα, παρακαλώ. Καλησπέρα.
3: Βασίλης από Ηλίουπολη, καλά είσαι.
1: Καλησπέρα Βασίλη.
3: Πώς πάει εκεί, τι νέα.
1: Εδώ Βασίλη, τα νέα είναι δυστυχώς.
3: Ναι, να πούμε, να ασχοληθούμε, να μας ανατάσει λίγο την ψυχή, ξέρω εγώ.
1: Ναι, που ακούμε τέτοια, ακούμε συνέχεια τέτοια.
3: Τέλος πάντων, θα επιβιώσω. Δύναμη θέλει ο κόσμος, να είναι δυνατός, να μην το βάζει κάτω.
1: Όχι.
3: Όλοι δυσκολευόμαστε. Και όλοι οι ακροατές, έχεις υπέροχο, είναι υπέροχη εκπομπή σου. Εμείς δεν θέλουμε να λέμε μόνο τα κακά ή τα τέτοια, αλλά πρέπει να δίνουμε κουράγιο ένας στον άλλο να τη βγάζουμε, γιατί μην τα περιμένουμε από τους άλλους.
1: Βέβαια.
3: Όπως το λέω, όλοι μας και στην καθημερινότητα. Εντάξει. Τώρα ήθελα να πω κάτι.
1: Μ' αρέσει αισιόδοξο το μήνυμά σου. Καλά λες, όσο μπορούμε κουράγιο, μην μασάμε.
3: Να έχουμε δύναμη να υπάρχει αλληλεγγύη. Καλά
1: λες.
3: Και να πιέζουμε ναι. Καταστάσεις για το καλύτερο από τη δικιά μας τη. Πώς το λένε, από τον εαυτό μας μέχρι τα παιδιά
1: σωστά.
3: Μας, μπορούμε να τα, έτσι, να τα με καλές αρχές όσο ναι. Μπορούμε, υγεία να έχουμε, να το παλεύουμε και να πιστεύουμε.
1: Ωραία Βασίλη μου, πάμε στο άλλο τώρα, πάμε στο δικό σου το άλλο.
3: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Θέλω να πω για την κυκλοφορία λίγο, επειδή όλοι κυκλοφορούμε στην Αθήνα και ειδικά εδώ που είναι λίγο δύσκολη κατάσταση. Θέλω να πω ότι τώρα που μπήκαν οι κάμερες ηλία κάπως, έχει λίγο... Βελτιωθεί λίγο η οδική συμπεριφορά του
1: ΕΕ. Προσέχουμε περισσότερο.
3: Και μπράβο μας, γιατί ξέρεις, όλα παίζονται στους νόμους στην ουσία, δηλαδή και στους κανόνες σε κάθε. Έτσι είναι στη ζωή, νομίζω. Και καλά είναι όταν βλέπουμε καταστάσεις που δεν. Δηλαδή τώρα τα πατίνια. Πες μου, Ηλία, τι χρησιμότητα έχει ένα. Δηλαδή να βλέπω εγώ ένα παιδάκι τώρα 10, 12, 15, 20 χρονών να τρέχει δίπλα στα αμάξια. Χωρίς. Δηλαδή χωρίς νομοθεσία, δηλαδή εγώ τώρα και εσύ και ο καθένας έχουμε ένα μάξι, ένα μηχανάκι ασφαλισμένοι καλά, ό,τι μπορούμε, όπως μπορούμε και προσπαθούμε, ξέρω εγώ, αλλά τώρα αυτά, πώς το λένε, που δεν υπάρχουν κανονισμοί για καθημερινά πράγματα, ξέρεις, τώρα άκου τι, πόσα παιδιά τραυματίζονται.
1: Κίνδυνος θάνατος για όλους, το έχουμε ξαναπεί.
3: Επίσης ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω είναι με τους ζωόφυλους και τα ζώα, δηλαδή δαγκώνουνε, δηλαδή δεν υπάρχει έλεγχος, Ηλία μου. Δηλαδή, να σου πω κάτι, πάω εγώ σε ένα... εγώ σέβομαι τον καθένα, εντάξει, σέβομαι, δεν λέω και εγώ ζωόφυλος είμαι και... αλλά τώρα όταν ζούμε σε μια πόλη όπως είναι Αθήνα, έχεις πάει, Ηλία μου, σε πάρκα?
1: Αν έχω...
3: Έχεις πάει σε παιδικές χαρές, σε μπάσκετ μέσα και σε ποδόσφαιρα, να δεις τι... Δηλαδή, αν πατάμε, συγγνώμη κιόλας, αλλά αυτό δεν μας αξίζει. Εγώ ξέρεις τι άκουγα πάντα από τους παλιότερους. Η καθαριότητα, λέει, είναι μισή αρχοντιά.
1: Βέβαια.
3: Και κάτι άλλο, ο ένας να σέβεται τον άλλον. Δηλαδή ο σεβασμός είναι βασικά, αλλά όλα είναι νόμοι, εγώ πιστεύω, Ηλία μου. Και εμείς μπορούμε να γίνουμε καλύτερα σαν άνθρωπο, αν γίνει το περιβάλλον να...
1: Είπα, Βασίλη μου, για να το κλείσουμε, είπα προχθές ένα βίντεο που είδα και σηκώθηκε τρίχα μου, μία κυρία με κλεμμένη κάμερα φαίνεται, γιατί η γυναίκα αυτή δεν έχει καμία σχέση να κοιτάει η γυναίκα και να κάνει επίδειξη όπως είναι τα περισσότερα ψώνια που είμαστε εκεί μέσα στο, σε τέτοια. Λοιπόν, μια κυρία που έχει πάρει το σκυλάκι της, το έχει βάλει και κάνει γύρω γύρω κούνια, μετά το έχει, βάζει σε κούνια, μετά το βάζει πάνω να
3: πω
1: πάει.
3: Να κάτι τώρα με αυτό.
1: Λοιπόν,
3: μισό λεπτό αν θέλει να, για να είναι.
1: Κάνε μου όμως, κάνε μου φινάλε, περιμένουν 5 γραμμές, ναι.
3: Ναι, άκου. Ανεβάζανε στο Facebook τώρα μητέρες με παιδιά νεογέννητα ημερών τα σκυλιά πάνω στο κουτέτσιο και στα τέτοια. Λοιπόν, εγώ έχω συγγενικό μου πρόσωπο που το παιδί μεταλλάχθηκε, δηλαδή η γλώσσα του αυτά. Πες μου εμένα, άμα μυρίζεις εσύ τώρα το ζώο, κοιμάσαι και βάζουν τα ζώα με τα παιδιά τώρα και τα ντύνουν τα παιδιά, δεν ξέρω και κάτι. Τέλος πάντων, Ηλία, ευχαριστώ.
1: Δεν έχεις δει που βγάζει το μωρό από το αυτό και βάζει το σκυλάκι μέσα από το καρότσι?
3: Η εκπομπή σου υπέροχη, αγαπάμε.
1: Να σε καλά. Να σε καλά, Βασίλη μου. Μην το πιάσουμε αυτό, θα χαλάσουμε καρδιές, ρε παιδιά. Μην το πιάσουμε. Δεν ξέρω πώς ένα σπίτι μπορεί να μυρίζει πολλές φορές από τα χνότα, από την αναπνοή του σχύλου. Μην κρυβόμαστε, ρε παιδιά, πίσω τα κρύβια. Προσπαθήστε όσο μπορούμε να είμαστε. Αγαπάμε τα ζώα, είμαστε κοντά τους, αλλά όσο μπορούμε σε αυτά τα υπερβολικά πράγματα, μέχρι και φιλιά στο στόμα και μετά αρρωσταίνετε. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, κύριε Ηλία, Γιώργο Μέγαρα.
1: Καλώς το Γιώργο από το Μέγαρα.
4: Θα ήθελα καταρχήν αρχή να πω την ταχύ ανάρρωση του φίλου μας του Αυγολέμουνου, δεν του έχω στείλει και εγώ. Να είναι καλά, γιατί όσοι έχουμε σπάσει τα ισχύα υποφέρομαι μέχρι τώρα.
1: Ναι.
4: Και πάμε, είχε πει εχθές κάποιος φίλος για τα Μεσόγεια ότι δεν υπάρχουν εργάτες για τα μπέλια.
1: Ναι.
4: Έχει δίκιο το παλικάρι. Δεν υπάρχουν, Ηλία μου, εργάτες για τα σταφύλια.
1: Mm.
4: Δηλαδή, ας πούμε, στο καφενείο θα είναι δικοί μας να καθόντουν και στις παραλίες και στο χτήμα δεν πάει κανένας. Άλλος από τον πατέρα ή τον ιδιώτη. Δηλαδή, εγώ δουλεύω τώρα με Πακιστανούς και Αλβανούς. 60 μεροκάματο, συν το σάντουιτς, τον καφέ και το νερό τους. Είναι δηλαδή απελπιστική η κατάσταση. Εντάξει, δουλεύουν οι ανθρώποι, ας πούμε, οι Αλβανοί ειδικά δουλεύουν πάρα πολύ σε αυτές τις γεωργικές.
1: Είναι δουλευταράδες, πολύ πάντως, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι.
4: Ναι. Στη δουλειά τους είναι το πρωί-πρωί, να πούμε, θα σε περιμένουν, θα φύγετε, θα πάνε πάνω στο χτήμα, να πούμε, και θα αρχίζουν να κόβουν. Δουλεύουν οι άνθρωποι, εντάξει, αλλά οι δικοί μας δεν το κολλάνε. Και η τιμή στο σταφύλι φέτος είναι ξεφτυλισμένη.
1: Ναι.
4: Αντί να πάει απάνω με την περσινή τιμή, έχει πέσει κατακόρυφα. Κατακόρυφα. Δεν, δηλαδή, ας πούμε, είναι δραματική η κατάσταση.
1: Ναι. Πώς είναι σα σοδιά, πώς είναι?
4: Η σοδιά είναι καλή.
1: Ναι.
4: Το κάθε κούρσορο, το κάθε κλίμα έχει μεγάλα σταφύλια, ωραία να πούμε. Ναι. Αλλά τώρα 3 λεπτά, 30 λεπτά και 35 λεπτά τώρα το σταφύλι, το κρασοστάτηλο. Έλα τώρα, εντάξει. Εντάξει. Και ήθελα να πω, Ηλία μου,
1: ναι,
4: ότι ας πούμε παλιά οι τεχνίτες, επειδή και εσύ ξέρεις από κατσίκια και τέτοια, Παλιά οι τεχνίτες λοιπόν φτιάχνανε τη ρόδα του κάρου και πήγαινα και χάζευα, και για διαβήτη είχαν δύο πρόκες και ένα σπάγκο για να φτιάξουν τον κύκλο της ρόδας του κάρου. Και ξεκινάγανε από τον αφαλό και βάζανε τις ακτίνες και φτιάχνανε μια ωραία ρόδα ξύλινη για το κάρο. Μετά είχαμε να πούμε τα δέρματα που φτιάχναμε τα τουλούμια για να κουβαλάμε το κρασί. Να κουβαλά το τυρί μέσα στα τουλούμι. Έχεις πάει τυρί
1: από
4: τουλούμι. Λαδοτύρι μέσα σε τουλούμι.
1: Δεν
4: υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Όπως και το δέρμα δηλαδή από τα ζώα, από τα κατσικιά. Το φτιάχνανε να μότα τα ούλια, φτιάχνανε αυτά που φουσκώνουν και τραγουδάνε τις τσαμπούνες.
1: Να σου πω, Γιώργο, αυτό Έλα. Τώρα όπως ξέρουμε και ήταν, βάζουν το γάλα μέσα στη τσαντίλα που λέμε, στο τουλούμι που λες εσύ, ρε παιδί μου.
4: Το τουλούμι, το τουλούμι.
1: Και αρχίζει, το τουλούμι, αρχίζει και βγαίνει το σουρώνι, το μόγαλο, πώς το λέμε.
4: Το τυρί που μπαίναμε στα τουλουμοτήρια.
1: Ναι.
4: Καταρχήν αρχίζει το δέρμα έπρεπε να ήταν από άγριο κατσίκι ή από μουνούχι που λέγαμε εμείς, επειδή ξέραμε τα...
1: Εμείς στο χωριό ήταν σαν να ήταν σουρωτήρι, ήταν σαν από σακούλα, από τέτοιο.
4: Όχι, όχι, εμείς το γυρίζαμε το δέρμα, το κουρέμανε να πούμε από μέσα, το γυρίζανε το δέρμα, το βάζανε στο αλάτι και μετά το φτιάχναμε.
1: Ωραία,
4: το
1: ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί δεν να πω, εντάξει, άλλο ήθελα να πω. Αυτό πριν πήξει είναι αυτό το καταπληκτικό, μου βάζει η γιαγιά μου. Και πάθανε την παρακάλαγα να μου βάλει κάτι τόσο βούταγε με την κουτάλα και μου βγάζε μέσα από αυτό το τέτοιο.
4: Το κερεμέζι, εσύ λες το κερεμέζι, το κερεμέζι, ναι, ναι, ξέρω ποιο λες.
1: Τι διαφορά έχει.
4: Εντάξει, αυτό το τυρί που φτιάχνανε τώρα μέσα στα τουλουμοτήρια και ειδικά το λαδοτήρι ήταν όπως είναι η φέτα, αλλά φτιαγμένη μέσα στο τουλούμι. Μέσα στο τουλούμι.
1: Εκεί πέρα λέω πριν πήξει, πριν πήξει, πώς λέγεται αυτό.
4: Το μανούρι λέγεται.
1: Πριν πήξει, πριν στραγγίξει αυτό το γάλα που βάζανε ζεστό μέσα σε αυτό το τέτοιο που λες το. Εμείς το λέγαμε
4: μαντήλα,
1: στο.
4: Στη μαντήλα.
1: Στη μαντήλα.
4: Στη μαντήλα. Στη μαντήλα.
1: Αυτό.
4: Ναι, στη μαντήλα. Η μητζίδρα, η ανάλατη που λέγαμε εμείς, ας πούμε. Η μητζίδρα ήταν.
1: Όπω, τι ήταν αυτό, σαν μικρό παιδάκι μου έχει μείνει, ρε.
4: Ναι, το μανούρι, ναι, αυτό είναι όλα τα λεφτά.
1: Ήταν αυτό, ρε, με ψωμί. Και θυμάμαι ήταν όταν μας βάζανε όμως το μεγαλύτερο γλυκό του κόσμου. Ναι. Γλυκό
4: ήταν,
1: φαγητό, ξέρω.
4: Δεν είχαν συντηρητικά, ρε Σιλία μου, δεν είχαν συντηρητικά. Δεν είχα τώρα, λέει, άσπρο τυρί, να πούμε, λευκό τυρί. Δεν είναι. Πού είναι το πρόβιο το τυρί τώρα. Πού είναι το πρόβιο, πού είναι το κατσικίσιο, το τυρί, το πιπεράτο. Πού είναι αυτά, να πούμε. Πρέπει να έχεις δηλαδή μέσο, να πούμε, για να έχεις δικό σου άνθρωπο. Να πάρεις ένα κιλό, να πούμε δύο, να πούμε για να το έχεις. Δεν άρθει.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, να είσαι καλά και χαιρετήματα πάλι στον Αυγολέμονο και περαστικά. Τον ίδιο πρόβλημα έχω κι εγώ, Αυγολέμονε. Με τον μπαστούνι πάμε. Σόπα.
1: Τι να κάνει. Καλά λες.
4: Τι να κάνουμε. Είναι πόνο, ρεσί. Δεν σου τραβάει τα νεφρά, σου τραβάει τη μέση. Δεν, 4 χρόνια εγώ σπασμένο εσχείο, 4 χρόνια. Και υποφέρομαι. Άμα δεν έχουμε τον μπαστούνι, δεν πάμε πουθενά τώρα. Λοιπόν.
1: Άντε να είσαι καλά, Γιώργο.
4: Να είσαι καλά.
1: Και στον Κώστα και σε όλους όσους. Όχι μόνο αυτή είναι η χείριση του ισχύου, παιδιά, που είναι άτι. Είναι πράγμα, ναι, που έχω ακούσει στον κόσμο. Ισχύω, λέει, είναι τα σπαστικά πράγματα. Να πάμε σε επόμενη γραμμή. Γι' αυτό βίασα λίγο τον Γιώργο. Παρακαλώ.
5: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Ο Χρήστος είμαι. Θα πάω μια κίτρινη απόψη, γιατί σε πήρα και χθες.
1: Δεν πειράζει, Χρήστο.
5: Αλλά επειδή είναι ένα πράγμα που πρέπει να το πω.
1: Ναι, ναι.
5: Θα κάνω 10 αγωνιστικές να στη ξαναπάρω. Γιατί.
1: Μη σε νοιάζει, άλλοι παίρνουν κάθε μέρα τώρα, μην κολλάς. Πάμε. Ωραία.
5: Λοιπόν, κάποια κυρία.
1: Ναι.
5: Στην Βουλιαγμένη.
1: Ναι.
5: Είχε δύο σπουδαία εγκληματίες.
1: Ναι.
5: Κανονικούς εγκληματίες. Γιατί πέρυσι είχε ξαναδαγκώσει κάποιον κύριο και του είχε σκίσει το πόδι και το παντελόνι. Αλλά αυτός φαίνεται ήταν γειτονάς και δεν της έκανε μίληση.
1: Ναι.
5: Σήμερα η ίδια κυρία ενός πολύ μεγάλου σχήμωνα Ολυμπιονίκη έβγαλε τα σκυλιά της έξω με ένα λουρί 40 μέτρα, πέρασε μια κοπέλα, την κατάφαγε και πήγανε στο νοσοκομείο. Εδώ τώρα τι γίνεται με αυτή τη σκυλολάτρια. Εγώ τα αγαπάω τα ζώα και είμαι ο μόνος άνθρωπος που τα είχα δέσποτα. Όχι ο μόνος, Ένας ναι. από τους πολλούς.
1: Μέσα από τους σωστά. Λοιπόν,
5: τι γίνεται εδώ χάμω τώρα. Δηλαδή όταν με δαγκώσει εμένα ο σκύλος και με ξεσκίσει ή το παιδί μου, αν ήταν παιδί θα το είχε φάει. Ήταν μεγάλη κοπέλα αυτή. Λοιπόν, σήμερα έγινε το περιστατικό στη Βουλιαγμένη.
1: Ναι.
5: Πέρυσι η ίδια κυρία με δύο εγκληματικά σκυλιά, ένα είχε πέρυσι, σήμερα είχε δύο. Τρακώσανε μια κοπέλα και την καταφάγανε.
1: Κάτι μου θυμίζει το περσινό, ρε Χριστό.
5: Τι?
1: Κάτι μου θυμίζει το περσινό που λες.
5: Η ίδια κυρία.
1: Ξέρετε γιατί, μου φαίνεται πως πέρυσι ασχολήθηκαν και τηλεοράσεις, μου φαίνεται.
5: Ναι, το είπε η τηλεόραση, από την τηλεόραση το άκουσα.
1: Α, και σήμερα. Αλλά αυτό πάλι.
5: Το εξής. Ναι, το είπε η ίδια κυρία. Ολυμπιονίκη μητέρα. Ολυμπιονίκη μητέρα. Που μένουν στη Βουλιαγμένη. Αυτά τα σκυλιά, τα εγκληματικά, τα κλείνουν κάπου μέσα και δεν τα βγάζουν βόλτα και που κυκλοφορούν
1: ναι,
5: μανάδες,
1: παιδιά. Ναι, ρε παιδί, μα αγαπήστε τα σκυλιά σας, δεν είναι θέμα, αλλά όχι εις βάρος των άλλων, ρε παιδί.
5: Όχι, εδώ τώρα τι γίνεται.
1: Ναι, βέβαια.
5: Εάν εγώ ήμουν κοντά και του ρίχνα μια κλωτσιά.
1: Θα σε πηγαίνανε μέσα. Γιατί?
5: Μέσα.
1: Η δαγκονιά του σκυλιού.
5: 200.000 πρόστιμο και
1: ναι.
5: και και.
1: Ναι,
5: εδώ τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
5: Πάμε στην αντίθετη περίπτωση. Όταν ο σκύλος ο δικός μου το ακούει το παιδί σου.
1: Ναι.
5: Έξω και μακριά. Και ο κάθε παιδί.
1: Ναι.
5: Τι γίνεται εδώ.
1: Μπορεί να πάρει βραβείο αυτός που έχει το σκύλο.
5: Όχι, αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Δυστυχώς.
5: Δηλαδή, σκυλολατρία.
1: Δυστυχώς.
5: Σκυλολατρία. Ποιος λέει τα μισή τα σκυλάκια να πούμε. Εγώ είχα ένα λαμπρατόρε να πούμε το οποίο όταν έφυγε από τη ζωή έκλαιγα και πήγα και το θαψα στο νησί κάτω. Λοιπόν, θέλω να σου πω, να μην σε πω για πολυλογώ.
1: Σωστά.
5: Το μήνυμά μου είναι το εξής. Γιατί αυτό το πράγμα να γίνεται όταν εγώ, πώς το διάλογο παλιό σκύλο από το χάμου να μην με δαγκώσει, θα με πάνε μέσα και όταν ο σκύλος δαγκώσει το παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα.
1: Πού φτάσαμε, Χρήστο μου, άσε με. Δεν μπορώ να κάνουμε κάτι βράδυ, να κάνουμε αστεία εμείς τώρα. Δεν μπορώ να κάνω αστείο σε αυτό.
5: Αστείο θα σου κάνω άλλη μέρα γιατί έχω τώρα κόκκινη κίτρινη κάρτα, θα σε πάρω μετά.
1: Μόνο δεν έχεις, αλλά έχεις δίκιο πολύ μεγάλο. Εγώ έχω γίνει διαπαθητικός με τα σχόλια που κάνω για την υπερβολική αγάπη στα σκυλιά κάθε είδους.
5: Όταν έχεις δύο εγκληματικά σκυλιά,
1: ακριβώς.
5: Υπάρχουν σκυλιά εγκληματικά. Όταν έχεις λαμπρατόρε, βάλτε να κοιμηθεί δίπλα στο παιδί σου. Όταν έχεις κάτι άλλο. Βάλτε να κοιμηθεί, αλλά όταν έχεις εγκληματικά σκυλιά δεν βγάζεις βόλτα κυρία μου να πίνεις τον καφέ και να τα έχεις να κυκλοφορούν να αγκώνουν τον κόσμο. Και σας είπα, μητέρα Ολυμπιονίκη, το τονίζω αυτό. Αν κάποιος κύριος ή κυρία ξέρει το περιστατικό μπορεί να το επαναλάβει. Σας ευχαριστώ πολύ, να μην σας κουράσω άλλο.
1: Σε ευχαριστώ Χριστό.
5: Ευχαριστώ
1: σε ευχαριστώ Χριστό μου, ευχαριστώ. Τι να σχολιάσω πάνω σε αυτό, έχει απόλυτα δίκιο, απόλυτα. Χίλιες φορές έχω πει: δεν πάω να γίνω αντιπαθητικός από τους ζωόφιλους, και εγώ δεν είμαι ζωόφιλος. Έχω μια γατούλα κούκλα καταπληκτική από την πρόσφατο μεσημέρι, κοίτανε έξω από το τζάμι, κοίτα σαν άνθρωπος. Ό,τι της κάνεις, κάνει. Ό,τι ένα φοβερό πράγμα. Λοιπόν, και σας έχω πει πως μια γατούλα μου έδωσε μια κάποτε και το βάλα μέσα στο πουκάμισό μου. Φορούσε ένα πουκάμισο, θυμάμαι, είχε μια πετσεπούλα. Και μου το κάνει δώρο το βράδυ και λέω: τι μου δίνεις, πάρτο μου, λέει και το βάλε και το όνομά της. Και μου το βάζει στη τσέπη και φεύγω και στον δρόμο οδηγούσα και πήγαινα τη Μαρή, την πήγαινα στο σπίτι, την πήγα, έγινε μια κούκλα γάτα που πέθανε πάνω στις παντόφλες της μάνας μου 20 μέρες μετά το θάνατο της μάνας μου από στενοχώρια. Όταν πέθανε η μάνα μου, η οποία φαίνεται πέρα τη λάτρευε, όχι μόνο η μάνα, γιατί και η γάτα για ένα λόγο, όχι επειδή πέθανε εκεί πάνω στις παντόφλες της. Γιατί θυμάμαι που έλεγα στη μάνα μου, έλα ρε Σταμούλα. Εγώ από αγάπη την έλεγα πότε μάνα, πότε Σταμούλα. Ρε Σταμούλα, τη λέω, τι φτιάχνεις τώρα κι άλλη κατσαρόλα για τη γάτα. Δεν πειράζει, ηλία μου, ψυχούλα έχουν κι αυτά. Και τη έφτιαχνε φαγητό κάθε μέρα τη γάτα αυτή. Και όταν πέθανε η μάνα μου, και ξαφνικά που μας πέθανε μια μέρα, από αορτή, κεντρική αορτή και τέτοια, σε 20 μέρες ξεψύχησε η γάτα πάνω στις παντόφλες. Δεν πήγαινε πουθενά αλλού, στις παντόφλες μάνα μου. Λοιπόν, μη μας κάνουν άλλοι τους ζωόφιλους όταν ακούμε σχόλια τέτοια πως είμαστε ακριβωδίκοι για τους ανθρώπους. Αγαπάμε όμως περισσότερο τους ανθρώπους και μετά έρχονται τα ζώα. Εσείς κάποιοι παιδιά δεν σας νοιάζει αν δίπλα κυκλοφορεί ένα παιδάκι, το κάνει κομμάτια ο σκύλος σας. Δεν τον νοιάζει να λουρεί κάποιοι μάγκοι βγαίνουν έξω και έχουν και κάτι πάνω τους, κάτι αυτά και τέτοια. Και έχουν και το πιο πέρα το καλό σκύλο, το οποίο δεν τον νοιάζει να είναι με φήμουτρο και τέτοια. Και καλά, δεν έχετε δει πόσες φορές αλλάζουν δρόμο γυναίκες ή παιδιά βλέποντας ένα σκυλί. Και κάτι φορές εγώ είμαι έτοιμος, λέω τώρα μου έχει ορμήσει σκυλί. Σας το έχω πει το περιστατικό. Όρμησε και μου ρίχνει μία δαγκονιά εκεί που κοιμότανε. Και μετά μου λέει, θέλω να σχολιάσω. Εκεί στο σταυρό της Πυριακής που είναι η εκκλησίτσα, εκεί ήταν ένα μαγαζί, έκλεισε τώρα, ιστορικό μαγαζί δίπλα από του Τσάκου. Και του λέω, ρε Κώστα, μου λέει, δεν υπάρχει άνθρωπο να έχει περάσει και με το έχει ορμήσει. Λέω, και τι κάνετε, δεν έρχεται ο Δήμος, μου λέει. Κάθε και όπως κοιμάται, ορμάει. Εσύ του λέω, το κοίταγα. Και όπως το κοίταξα, ξαφνικά φεύγει από τα πέντε πεζοδρόμια, ορμάει και ευτυχώς κάνω μια κίνηση, το αποφεύγω και δεν. Εντάξει, μου καμιά δαγκονιά, χωρίς να καταφέρει να με σημαδέψει. Ήταν ένα παιδάκι και φοβόταν και έτρεχε. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Του Κώστα του Καλύβα. Η ταβέρνα Καλύβα, εμείς συγκεκριμένως, παιδιά, εμείς λέμε στον αέρα λόγια χωρίς να υπάρχει. Μέσα στον κόλπο που γίνεται, που είναι κάτι από κάτω. Ένα, δεν ξέρω πώς είναι εκεί, πώς τους λένε εκεί, ψαράδων και τέτοια με τις βαρκούλες. Εκεί που είναι η εκκλησία, στο σταυρό το μεγάλο Πυριακή. Πω, πάμε στη γραμμή. Τώρα δεν υπάρχει το μαγαζί αυτό. Καλή μας έκλεισε. Όπως και ο Τσάκος ο φοβερός. Ναι.
6: Καλησπέρα, μ' ακούτε.
1: Καλησπέρα.
6: Τι κάνετε, Ευαγγελία από Ερέτρια είμαι.
1: Γεια σου, κυρία Ευαγγελία.
6: Καλό υπόλοιπο εκπομπή, εύχομαι. Καλησπέρα και στο ακροατήριο, βέβαια.
1: Να είσαι καλά.
6: Πήρα για να λύσω την απορία μιας αγαπητής συνακροάτριας εχθές. Βέβαια, δεύτερη φορά δεν μπορούσα να πάρω για να τη λύσω την απορία εχθές.
1: Ναι.
6: Θα θυμάστε την περίπτωση.
1: Βέβαια, που είπες ότι υπάρχει υπόγεια. Πώς το είπες, ναι.
6: Όχι, θα το εξηγήσω τώρα.
1: Ναι.
6: Ας το πιάσουμε από σήμερα. Σήμερα υπάρχει διαμάχη Αμερικής-Ιράν.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, αυτή δεν είναι σημερινή, είναι διαχρονική διαμάχη.
1: Βέβαια. Βέβαια.
6: Γιατί η Αμερική είναι ο Ισραήλ. Και το Ιράν είναι απειλή για το Ισραήλ μια ζωή. Γι' αυτό και το Hollywood μας τίμησε δεόντως με τους 300 του Λεωνίδα. Γιατί προσβάλαμε πάρα πολύ τους Πέρσες, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
6: Λοιπόν, τώρα έρχομαι στο σημείο το δικό μας. Είπαμε ότι υπήρχε στη Νέα Μάκρη εκείνη η βάση η οποία έχει αφοπλιστεί, δεν λειτουργεί πλέον.
1: Ναι.
6: Οι Αμερικάνοι εκμεταλλεύονταν ένα χωροχρονικό τούνελ νοητό τούνελ, όχι τούνελ κανονικό, του οποίου είσοδος ήταν μεταξύ Νέας Μάκρης και Πεταλιών του Εβοϊκού της Εύβοιας εκεί. Και η έξοδος ήταν στη Φιλαδέλφια, που έγινε το γνωστότατο πείραμα με το πλοίο της Φιλαδέλφειας, δεν επεκτείνομαι περισσότερο.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, εικάζουν οι μελετητές και στα βιβλία που έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία, ότι οι Αμερικάνοι όταν ήταν τότε στη Νέα Μάκρη, έκαναν επέμβαση δηλαδή στη μάχη του Μαραθώνα και έστειλαν κάποιο πολεμιστή με λέιζερ, ξέρω εγώ, και εξόντωσε πάρα πολλούς... μέσα σε λίγα λεπτά εκατοντάδες Πέρσες.
1: Αυτό που λέγαμε τον Εχετλέο.
6: Για να επηρεάσουν τον ρουν της ιστορίας. Έτσι λένε οι μελετητές.
1: Αυτό που είπες και εσύ, κύριε, που λες για τον Εχετλέο που ονομάζεται έτσι.
6: Ορίστε.
1: Αυτό που λέγαμε τον Εχετλέο.
6: Ο Εχετλέος, μάλιστα. Αυτός που κράταγε ένα όπλο που έμοιαζε με άρωτρο.
1: Ναι.
6: Δηλαδή μας φέρνει στο νου τα σημερινά όπλα με το γεμιστήρα, αλλά ήταν λέιζερ εφόσον τυφλώθηκαν όσοι κοίταξαν τις ασπίδες των Περσών που κατά συμβουλή του Εχετλέου δεν έπρεπε να κοιτάξουν.
1: Mm.
6: Αυτό το χωροχρονικό τούνελ εξυπηρετούσε τους Αμερικάνους που είχαν τη βάση της Νέας Μάκρης ως προς το απόρριτο των επικοινωνιών τους όταν επικοινωνούσαν με την Αμερική. Δεν μπορούσε κανείς να υποκλέψει τα μηνύματά τους. Αλλά ταυτόχρονα αυτό το νοητό τούνελ που ήταν στην ατμόσφαιρα, ήταν και στη θάλασσα βέβαια, όσοι ήταν η έκτασή του δεν γνωρίζω.
1: Mm.
6: Λειτουργούσε και ως χρονική πύλη, να το πούμε έτσι. Πολλά πράγματα φαίνονται παράξενα και πριν 100 χρόνια κανείς δεν περίμενε ότι θα πάμε στο φεγγάρι. Αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Κακλαμάνη.
1: Καλό σου βράδυ, κύριε Ελευθερία. Ό,τι μπορέσαμε να πιάσουμε από αυτά, όλα συμβαίνουν και πράγματα που δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε με την έννοια τώρα τι μας λέει αυτή, μπορεί να πει κάποιος, ενώ μπορεί πραγματικά να υπάρχουν εκεί ειδικοί διεύλοι. Πώς ξέρει, πώς λέμε σε μια ραχούλα, αν ξέρει από χωριό κανείς, λέει, φωνάζεις μέσα σε ένα κενό και κυρία Ευαγγελία που μας μίλησε τώρα έτσι, και φωνάζεις και ακούει τα τίλαλους, κάπου αλλού και ακούει τη φωνή και κάπου δεν ακούει. Παίζονται πολλά πράγματα που μπορεί πραγματικά να είναι ειδικοί διεύλοι για να βοηθούνται κάποια κύματα. Λοιπόν, δεν μπορώ να το εξηγήσω όμως εγώ αυτό και να το πάμε τόσο. Ό,τι ακούσαμε από την κυρία Ευαγγελία. Λοιπόν, και τώρα που είπαμε για αμερικανικές βάσεις, τώρα που είπαμε αυτά, ποια η κυρία προχθές η Φόντερ, ποια ήταν αυτή της Ευρώπης, παιδιά, που τίμησε τον πιλότο της Δανίας, το παιδί που έφυγε εδώ, θέλω σχολέστε και αυτό, με τέτοιο τρόπο τη σύγκρουση σε εμάς, τους δύο πυρασβέστες τα παιδιά. Είδα εκεί πέρα και πλακέτα στη μία, το άλλο το παιδί δεν ήταν Ευρώπης, ο Έλληνας. Πραγματικά για το Δανό προς Θεού ο άνθρωπος είχε καθίσει, ήταν και πριν λέει, και συνέχισε να είναι εδώ, αλλά μου έκανε εντύπωση εκτός κι αν αυτό που είδα εγώ σε ένα βίντεο ήταν τιμή και για τους δύο και ήταν και του Έλληνα και του Έλληνα και δεν το είδα εγώ. Τότε φταίω εγώ και παίρνω πίσω τα λόγια μου. Να με ενημερώσει κάποιος. Είδα να τιμούν το Δανό που καλά κάνανε σαν Ευρωπαίος που πήγε σε ένα άλλο ευρωπαϊκό χώρο, που πρόσφερε, που είχε την ατυχία, αλλά για τον Έλληνα, αν είναι, κάνω εγώ λάθος. Θα με ενημερώσει κανείς. Καλά κάνανε για τον Δανό. Για τον Έλληνα, λέει, δεν πιάνεται Ευρώπη, όμως δεν είναι Ευρώπη η Ελλάδα. Δεν ξέρω, ξέρω, είμαι και παλιός εγώ. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
7: Ναι.
1: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Ναι, Ηλία.
1: Ακούω.
7: Α, Μαρία είμαι από Πατήσια.
1: Γεια σου, Μαρία.
7: Είμαι γυναίκα του Βασίλη, που παίρνει τηλέφωνο, μωρέ, από το λεωφορείο.
1: Α, ναι, μας έχει πει.
7: Καλά είσαι.
1: Καλά, Μαρία, εσύ.
7: Καλά, καλά είναι. Ήθελα να πω για αυτούς τους ζωόφιλους, ρε, Ηλία μου.
1: Ναι.
7: Με τα σκυλάκια που είναι. Και εγώ είχα γατάκια κάποια στιγμή και όταν τα έχασα, στενοχωρήθηκα.
1: Ναι.
7: Αυτοί τρώνε κρέας. Ε.
1: Άμα δεις σούβλες που γυρνά το Πάσχα.
7: Τα αρνάκια που καταβροχθίζουν και αυτά δεν έχουν ψυκούλα.
1: Βέβαια.
7: Έτσι δεν είναι η ιδέα.
1: Όταν ξεκοκαλίζουμε την πέτσα εκεί πέρα δεν είμαστε ζώφιλοι.
7: Αυτό, οπότε δεν είναι ζώφιλοι, είναι υποκριτές. Σου λέω κι εγώ είχα δύο γατάκια και πέρασα όταν τα έχασα σαν πένθος. Αλλά όχι τόσο υπερβολικά πάνω από τον άνθρωπο. Αν είσαι ζώφιλος δεν τρως κρέας, τρως μόνο χόρτα. Ποιος από αυτούς δεν τρώει τα αρνάκια και τα κατσικάκια? Είναι λογικό αυτό, Ηλία?
1: Τι να πω, δεν θα είναι ζώα αυτά, ρε Μαρία.
7: Είναι,
1: Δεν θα είναι ζώα αυτά, φαίνεται.
7: Δεν ξέρω, δεν έχουν ψυχή, γιατί δεν τρώγονται τα σκυλάκια. Αν τρώγονταν το σκυλί δεν θα το τρώγανε σούλα. Οπότε είμαστε υποκριτές, Ηλία, γενικά. Έτσι δεν είναι?
1: Τίποτα, αυτό το σχόλιο, επειδή έχει τύχει και εγώ να κάνω για το Πάσχα που λέω την πετσούλα, όμως αρέσει σε όλους, έχεις απόλυτα δίκιο, απόλυτα δίκιο.
7: Μπράβο, να πει κάποιος αγαπάω τα ζώα, δεν τρώω ποτέ στη ζωή μου, από όταν κατάλαβα τον εαυτό του, τρώω μόνο χόρτα.
1: Και λες ότι, είσαι ατόφιος φιλόζωος.
7: Μπράβο, να πεις αγαπώ τους ανθρώπους και να τρως ανθρώπους.
1: Περίμενε, Μαρία, να πω κάτι, παιδιά, ποιον το πιέσαι, το ζώο, φίλος ή φιλόζωος? Μαρία,
7: έλα.
1: Τι είναι το πιο σωστό να λέμε, φιλόζωος ή ζωόφιλος?
7: Δεν ξέρω, Ηλία μου, δεν ξέρω να τα ξεχωρίσω.
1: Φίλος των ζώων.
7: Φίλος των ζώων.
1: Φιλόζωος, έτσι.
7: Το ίδιο πρέπει να είναι.
1: Αν πάμε ζωόφιλος όμως, το ζώον φίλος το ίδιο είναι.
7: Το ίδιο πρέπει να είναι, θα το δω στο Google. Πάντως είναι υποκρισία, εντάξει. Ναι. Όλοι έχουν ζώο, όλοι τα αγαπάνε, αλλά όχι πάνω από τους ανθρώπους.
1: Ναι.
7: Και επειδή δεν τρώγονται τα σκυλάκια απλά.
1: Έχουμε δει στα διαδίκτυα, Μαρία, δυστυχώς, και μετά λέμε πως είμαστε ζούγκλα και μετά κλαίγονται. Δεν μας φέρνονται καλά οι άνθρωποι. Έχω δει να λέει οι άλλοι, οι βλακοδέστατοι ή ο άλλος ο βλακοδέστατος, φυσικά κι άμα γίνει σύγκρουση θα πάω να τρέξω να σώσω το ζωάκι, ναι, παρά τον άνθρωπο.
7: Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη υποκρισία.
1: Τελείωσε. Εκεί έχουμε φτάσει. Εντάξει. Και μετά κλαιγόμαστε για αυτή την κοινωνία.
7: Εντάξει. Είμαστε χάλια, Ηλία, δεν πάμε καλά.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Μαρία.
7: Δουλευόμαστε. Άντε, καλή
1: νύχτα. Καλό σου βράδυ, Μαρία. Να είσαι καλά. Εκεί και ο Βασίλης και όλοι δικοί σας. Να είστε καλά. Επειδή μου είπες ότι είσαι γυναίκα του Βασίλη που παίρνει. Λοιπόν, χωρίς να σας γνωρίζω, βέβαια, το Βασίλη ξέρω ούτε την κυρία Μαρία. Έτσι, απλώς γενικά μιλάω σαν να γνωριζόμαστε όλοι. Λοιπόν, θα πάμε. Θα πάμε που κάνω μια παρατήρηση. Πρέπει να το διαβάσω αυτό γιατί μου κάνει καλό. Μου κάνει καλό αυτό που λέει η Φέη. Η Λία έδωσε τιμητική πλακέτα στο Δανό και σε έναν Έλληνα πιλότο. Αν έδωσε και στους δύο, μπράβο της. Αυτό λέω, ότι είδα ένα βίντεο το οποίο ήταν για το Δανό μόνο και αναρωτήθηκα. Ευχαριστώ Φέη για την πληροφορία. Αφού έδωσαν και στον Έλληνα, μπράβο της κυρία πια η Κάλλας, πια ήταν αυτή, δεν τους ξέρω και τις Ευρωπαίες, την μπερδεύω ρε παιδί μου. Και χαλάω και το όνομα Κάλλας. Τη Μαρία την Κάλλας, τη μεγάλη, κάτι μου κλωτσάει όταν ακούω. Λοιπόν, Ηλία, ο Δανός είναι Ευρωπαίος, ο Έλληνας είναι το Παίος, δυστυχώς. Μερούλα, δεν ξέρω αν, μα μου λέει όμως η Φέη ότι δόθηκε και στους δύο, ρε. Μερούλα, λοιπόν, γεια σας από την Αριζόνα. Καλά είμαστε. Τα Αλέξ Φίλιπς, γεια σου φίλε. Αριζόνα, ωρε θηρίο. Εκεί βρίσκεσαι, Έλληνας, παντού Έλληνας, παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Ξαναγράψε μας ό,τι θέλεις από εκεί, πες μας κάνω νέα από Αριζόνα. Λοιπόν, ο Δημήτρης από την Αγγλία, κάτι της κυρίας Ελευθερίας λέει, δεν τα κατάλαβα όλα τα λόγια. Λοιπόν, έχουμε το φίλο μου τον Άχρονος Χρόνος, νομίζω συνονόματος, αν δεν σας αδικό, για το όνομα καλησπέρα σας. Έχουμε καλησπέρα από το Green Man που ένα βράδυ εύχομαι να είναι Green Man Έλληνας άντρας και όχι να το έχει μόνο ψευδόνυμο, που ένα βράδυ έκανε μπάση μου εδώ μέσα από το διαδίκτυο στο φίλο μας τον Τούρκο, που δεν χρειάζεται τσαμπουκάζει εδώ μέσα, φίλε Greekman, εντάξει, δεν χρειάζεται, μπαίνει ο άνθρωπος, λέει καλησπέρα Κακλαμάνια από Τουρκία. Δεν χρειάζεται από το αρχίσω να του λέω τώρα, του κάνω το μάγκα από εδώ πέρα, επειδή έτσι λοιπόν δεν είναι σωστό και εσείς που γράφετε μέσα. Για το φίλο το λέω από το Greekman. Λοιπόν, Μερούλα, Greekman, ο Βαλάντης καλησπέρα, πολύ σωστά Μερούλα. Λοιπόν, άντε, Greekman, δεν αλλάζεις τίποτα άλλο, δεν βάζεις να μην τροπιάζεις τους Έλληνες που λες ρε τύπα από Τουρκία φύγει από εδώ, δεν φεύγεις εσύ. Λοιπόν, μη δώσω σήμα και σε φάνε, εντάξει. Κάνε μας τη χάρη και έχεις και Greekman, να κάνεις τον άντρα. Τον άντρα στο πληκτρολόγιο, φίλε. Λοιπόν, καλησπέρα Κακλαμάνια από Τουρκία. Γεια σου φίλο Ιουσούφ από Τουρκία. Ο Θάνος, καλησπέρες. Πολύ ωραία. Και καλησπέρα Ηλία. Ακόμα μια όμορφη εκπομπή απόψε, να είσαι καλά και να μας κρατάς συντροφιά. Θέμης, παπά, Στάμος, να είσαι καλά Θέμη μου. Ενώ η Μερούλα... Ηλία το ξινόγαλο λες, στην Άξο ό,τι έμενε το βάζαμε σε τυροβόλη και γινόταν ξινότυρο γάλα μόνο πρόβιο. Δεν ξέρω τα ξινόγαλα, αυτό ήταν πολύ γλυκό ρε Μέρη. Για γράψε μου κάτι περισσότερο. Το βάζανε παιδί μία, το λέμε στο χωριό με τη σαντίλα. Ένα πράγμα σαν σούρο, σαν κρεμασμένο, όπως γίνεται το στρογγυλό της μυζήθρας, τη διάλογη ή του τυριού. Ωραία. Αυτό στράγγιζε. Αυτό το στράγγιμα λοιπόν το λέγανε μόγαλο στο χωριό. Να μου το γράψει κανένα Λευκαδίτη τώρα αυτά. Βούταγε την κουτάλα η γιαγιά και μου βάζε και αυτό πριν πήξει και ήταν ένα συγκλονιστικό πράγμα. Δεν ήταν ξινό όμως για το λέμε ξινόγαλο. Μέρη, για ψάξτε το λίγο και γράψε μου. Για να δούμε τι μας λέει, τι λέει ο Πάνος. Ρε Πάνο, καλά σου λέει ο Δήμος. Ρε Πάνο, δεν σε απαντήσω εγώ. Έτσι, Πάνο, έχεις μία αιμονή ρε φίλε. Και έχω μάθει ότι στην υγιούλα σου είσαι και λίγο, έχεις κάτι με την υγεία. Ο Θεός μας δίνει ακόμη και το κεφάλι μας πονάει, να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι ρε Πάνο. Ξαναγράφεις πάλι και πανέρχεσαι, θα σε κράξουν εκεί μέσα οι άλλοι ρε. Δεν σε κράξω εγώ άλλο. Διαβάζουν τα παιδιά εκεί μέσα. Ίσως αυτά είδε ο Δήμος που είναι και σου λέει να σου ζητήσει συγγνώμη. Δεν θέλω να μου ζητήσει συγγνώμη, φίλε εγώ. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα στη ζωή μου εγώ να βάλω κάποιον να μου ζητάει συγγνώμη. Εσύ κοίταξε να είσαι πιο καθαρό με το μυαλό σου για να είσαι και στο σώμα πιο εύρωστος, ρε φίλε. Με φέρνει σε δύσκολη θέση. Τι μάδα τη βλακίες γράφεις εδώ μέσα. Ό,τι σου κατέβει να πάρω πάλι εκείνο το μαγαζί, να ρωτήσω την κυρία Βάσο ότι σχρεώνει εκείνα τα εταιρείες. Τι να σου πω ρε φίλε, ρε σιγά πιο καθαρό μυαλό. Και μας έλεγε Χριστός και Παναγίες, Άγιο Κοσμά, μόνο σταυρούς δεν μας έκανες ρε. Ρε εσύ δεν σου μιλήσω άλλο, δεν θέλω να σε κράξω ούτε να σε διώξω. Ούτε να σου καταργήσουμε αυτά, μπορούμε φίλε. Εγώ θα σε αφήσω. Και δεν θέλω ούτε συγγνώμη που σου πω Δήμος. Με πολύ δεν το ξέρω ο Δήμος τι εννοούσε. Και λέω τι, κύριε Δήμο, τώρα καταλαβαίνω που διαβάζω. Σύνερθε λίγο. Τι κατεβατά γράφεις ρε. Τι γράφεις? Λοιπόν, πάμε στο Δήμο. Σε ευχαριστώ όλοι για τα καλά σου σχόλια και να ξέρεις, δεν κάνεις καθόλου λάθος την κρίση σου για μένα. Μάλλον κάποιος άλλος πρέπει να πει συγγνώμη σε μένα. Αν δεν γυρίσουμε όλοι στο προηγούμενο. Λοιπόν, δεν είπε καλά λόγια. Φίλε μου, δεν είπε καλά λόγια. Συνεχίζει να έχει το ίδιο μυαλό το αρπαγμένο. Δεν σου κάνω άλλο σχόλιο τώρα. Δεν χρειάζεται να σου κάνω άλλο σχόλιο. Και δεν θέλω, παιδιά, να το απαντήσει κανείς του πάνω εκεί πέρα, ούτε εσύ Δήμο. Μην του γράψει τίποτα. Μην του γράψει τίποτα. Άστο να γράφω ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει να γράψει εναντίον μου. Απλώς δεν θα τα διαβάσω. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα. Ο Βαλάντης. Και εμείς ήμασταν 20-25, αλλά είχαμε το μυαλό στο κεφάλι μας. Τώρα έχουν ξεφύγει και αυτό που κάνουν να τραβάνε βίντεο στο TikTok ξεπερνάει κάθε βλακεία. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Βαλάντης, κρίμα τις ψυχές που φύγανε. Δεν θέλω να το πιστεύω. Τώρα ψηφέει. Ότι κάνανε TikTok γύρισμα. Δεν γίνονται αυτά, παιδιά, αυτούς τους καιρούς. Με το TikTok σκοτώθηκες τελείως. Γυρίσεις, πάει, δεν κοιτάς το τιμόνι και σκοτώθηκες. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Πάμε.
8: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
8: Τον Καλύβα, τον Κώστα, τον ήξερες, είπες,
1: Ναι.
8: Είχε και τον αδερφό τον Αντώνη.
1: Δεν τον ήξερα τον Αντώνη. Ξέρω τον Κώστα που είχε το μαγαζί που πέθανε.
8: Ναι, αγάπη μου, ναι. Δίπλα στο Μέξι, τον παράκι.
1: Δίπλα εκεί πέρα από το...
8: Που κατεβαίνει κάτω από το δρόμο.
1: Κάτω... Δεν το έχει τώρα και δεν ήταν τότε από κάτω, το είχε καταργήσει. Ήταν πάνω μόνο ο Καλύβας.
8: Το πρώτο μαγαζί το άνοιξε κάτω από το δρόμο. Το σταυρό στην πλάτη.
1: Σωστό.
8: Έτσι. Άρα πρέπει να ήξερε και το μαγαζί που είχε ο Μέξης δίπλα.
1: Δεν το ξέρω, όχι. Πήγαινα μόνο στον Καλύβα και στον Τζάκο. Ο Τσάκος, αδερφικό φίλος, το με τιμάει γιατί είναι πολύ μεγαλύτερος από μένα, ο πρόεδρος των εστιατόρων. Ο Τσάκος θυμάσαι πιο πέρα το μεγάλο μαγαζί.
8: Το καλύτερο μαγαζί της Πειραϊκής ήταν ο Μπατζάκης. Από εκεί ξεκίνησε ο Κώστας.
1: Ο Καλύβας.
8: Ναι.
1: Δούλευε εκεί ο Καλύβας.
8: Ο Καλύβας δούλευε στην Μπατζάκη.
1: Έλα μου.
8: Πού είναι η σχολή δοκίμων, στη στροφή που κάνουμε, τα πρώτα μαγαζιά. Πρωτού φτάσουμε στο ξενοδοχείο. Και πάμε για το Σταυρό.
1: Θεός χωρέστο να τώρα ξέρεις, επειδή καταλαβαίνεις τώρα, επειδή έχει φύγει, δεν μπορώ
8: ναι,
1: να...
8: Εντάξει,
1: δεν
8: ναι.
1: Δεν μην το κουβεντιάζουμε τώρα, Θεός χωρέστο να... Εύχε και νέος, ρε. Εύχε νέος.
8: Εγώ του είχα σώσει τη ζωή. Πήγε να βγάλει ψάρι από το ψυγείο και τον άρπαξε το ρεύμα.
1: Ναι.
8: Με τις μπετούγες κέρες που βάζουν τον πάγο από κάτω και τα ψάρια.
1: Τι λες μου.
8: Και όπως είχε κολλήσει και εγώ δεν μπορούσα να τον πλησιάσω, να τον πιάσω και βουτάω την καρέκλα και με όλη τη δύναμη πρόλαβα και τον εξεκόλλησα.
1: Ναι.
8: Θα πάθαινε ζημιά. Αλλά ήταν καλό παιδί. Και όλος τυχόντας τον.
1: Τι λες
8: μου. Αυτά, Λιάκο, εντάξει, καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ. Κώστας, ναι, ο Κάστερ Καλύβας. Ωραίο μαγαζί, πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια εκεί, πραγματικά. Λοιπόν, για πάμε παιδιά σε επόμενη. Παρακαλώ. Α, δεν είναι. Ωραία, ωραία. Δεν έχουμε. Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο σε... Εδώ πέρα στα παιδιά μου γράφουν κάτι. Λοιπόν, Μερούλα, κάτι γράψει. Κάτι γράφεις Μέρη, σε ποιον στον πάνω. Μην του γράφετε, παιδιά, του πάνω. Εντάξει, άστε το παιδί, μπορεί να είναι σε ώρα κρίσης. Μην γράφετε τώρα τίποτα, εγώ ξέρετε. Όλους πρέπει να αντιμετωπίζουμε με όσο μπορούμε... Ανάλογα τι φέρνει ο καθένας αρρώστια στο μυαλό, στο τάδε, να όσο μπορούμε να συμπαρασταθούμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να κάνω ένα-δύο ακόμη σχόλια πέρα από αυτό που αναφέρες πριν, Βαλάντη, για το πόσο εγκληματικό είναι να κάνεις τι TikTok. Εδώ το κεφάλι γυρίζεις και βρίσκεσαι 50 μέτρα από το σημείο εκείνο την ώρα που οδηγείς. Το κεφάλι έτσι. Μιλάς σε κάποιον, δίπλα σου μιλήσει, και λέει αμάν, μπορεί να τα κάνεις με τον μπροστινό. Και όχι να γυρίσετε. Θεός χωρέστα, κρίμα για τη νέα παιδιά. Είναι φοβερό. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000 παιδιά, και κάντε μου τη χάρη, Μερούλα, δεν χρειάζεται να απαντάς εκεί πέρα. Δεν μην απαντάτε τώρα στον πάνω. Εντάξει, είναι ένα παιδί ειδικών αναγκών. Και δεν το λέω για αστείο. Δεν ήθελα να το πω αυτό. Γι' αυτό έλεγα πως ο Θεός έρεπε να του έχει δώσει και λίγο φώτιση να είναι πιο καλός άνθρωπος. Μην απαντάτε τίποτα. Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε τον να με βρίζει εμένα. Αφήστε τον να λέει ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει. Αφήστε τον. Μπορεί κάποια στιγμή να συνέρθει και να καταλάβει. Λοιπόν, για να έρθουμε, παιδιά, σε λίγο που θέλω. Ολυμπιακός, μπράβο του χθες που έλεγα, γιατί ήταν φίδι, που μας είπε ο Σπύρος, ο φίλος μας, που μας λέει και ωραία πράγματα από τηλεφωνή με το ταξί, που λέει: Ηλία, αναρωτιέσαι γιατί γίνεται χαμός στο Κηφισό. Πάνε προς το Καραϊσκάκι που ήταν ο αγώνας. Κατάφερε ο Ολυμπιακός, έχουμε πει, Παναθηναϊκοί είμαστε από τα βγαινοφάσκια μας, αλλά όταν παίζει ομάδα οποιαδήποτε ελληνική, από την καρδιά μας καλή επιτυχία. Και μπράβο στον Ολυμπιακό που μετέτρεψε το 0-1 σε 1-1 σε 2-1 και ευχόμαστε και σήμερα, νομίζω, Όφη παίζει ήδη, μου φαίνεται. Παίζει η Ευρώπη, καλή επιτυχία σε όσους παίζουν, ειδικά στην Ευρώπη είναι βαθμοί για την Ελλάδα. Όλοι κερδίζουμε, όλες οι ομάδες, με την επιτυχία της άλλης ομάδος, εις βάρος των ξένων. Ο Παναθηναϊκός πάλι τα κατάφερε εκεί πέρα, το είπαμε, με τον στο κύπελο. Εντάξει, δεν ήταν, δεν όμως και τυχαία ομάδα η Κηφισά. Έτσι, είναι ο Λέτο που έχει φτιάξει ωραία περίπτωση. Οπότε είναι μία νίκη, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, για να έρθουν, παιδιά, τώρα στη Βέρεια. Στη Βέρεια είδατε τι έγινε. Α, πάμε σε γραμμή. Πάμε σε γραμμή. Να πάρουμε γραμμή όμως. Να παίρνουμε τις γραμμές. Τη χάσαμε. Λοιπόν, κάντε πάλι προσπάθεια όταν πέφτει κανιά γραμμή, παιδιά, ή από λάθος σας τι κάνουμε εμείς. Κάντε μου τη χάρη και ξαναπάρτε. Έχουμε γραμμή. Πάμε, παρακαλώ.
9: Ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
9: Ο Φίλιππος Καρακούστας.
1: Ω, Φίλιππε. Φίλιππε Κλεκτέ.
9: Αγαπητέ φίλε, τι κάνεις?
1: Ο συμπαραστάθηκες στο Κολοκοτρώνη, αυτό δεν το ξεχνάω. Εγώ που βοηθήσαν το Κολοκοτρώνη, κάνω ό,τι μπορώ να ανταποδίδω, έστω και με ευγένεια.
9: Να σε καλά, Ηλία μου, να σε καλά.
1: Να σε καλά, ήρθες από τις πρώτες που φέρατε κάτω συνεργείο και μου βοήθησε στο θέατρο αυτό το έργο, το Ισθάνω το Γιώργο Μοριά. Λοιπόν, πες μου, σε βλέπω, κάνεις πολλή δουλειά εκεί πέρα. Κάνεις ό,τι μπορείς και στη Σαλαμίνα. Αναδεικνύεις προβλήματα, σκίζεσαι, κάνεις. Τι γίνεται?
9: Κοίταξε, είμαστε να πούμε κιόλας. Είμαστε από το Βήμα 365 mm-hmm. και εσύ συνεργάτης του Βήματος.
1: Βέβαια.
9: Απλώς δεν σε έπειρα αυτές τις μέρες γιατί ήθελα να τελειώσω το κομμάτι που κάνουμε όσο αφορά το μάζεμα των υπογραφών για τα μπάζα που έριξε ένας τύπος, ο οποίος πήγε και αυτόφορο στα αρχαία τείχη.
1: Ρε Φίλιππα, συγγνώμη και θα σε διακόψω τώρα και θα μου πεις το θέμα. Δεν συμπαραστάθηκα εγώ και δεν ξέρω τι μου ζήταγες να μπω. Πώς μπαίνω και υπογράφω αυτό που λες?
9: Πάει και τελείωσε αυτό, άστο.
1: Α, τελείωσε.
9: Τελείωσε, θα τα πούμε.
1: Προχωράμε.
9: Το βήμα όλο μαζί.
1: Α, περίμενε. Φίλιππα, επειδή θα μου πεις αρκετά πράγματα, να κάνουμε την αλλαγή της ώρας και να είναι δικός ο χρόνος.
9: Ναι.
1: Περίμενε, με παρακαλώ. Φίλιππος Καρακώστας, ένας εκλεκτός. Έτσι, και δημοσιογραφικά και τον αγώνα που κάνει κάτω και κοινωνικό έργο που κάνει. Περιμένουμε, πάμε αλλαγή και ερχόμαστε την δεύτερη ώρα, σε 2-3 δευτερόλεπτα. Πάμε.
10: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
1: Πάμε Φίλιππα μου, έλα.
2: Έλα. Λοιπόν, μάχη δίνουμε. Πρέπει να δίνουμε όλες τις μάχες που μπορούμε, αν και μεγαλώσαμε, αλλά τώρα πλέον με πιο καθαρό μυαλό.
1: Ναι.
2: Ο νέος η ιδέα μου, ξέρεις ότι πολλές φορές κινείται και λίγο χωρίς να πετυχαίνει πολλά. Πιστεύουμε κάτι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να σου πω την ιστορία για να την ακούσει ο κόσμος,
1: ναι,
2: για να δούμε πού ζούμε. Αυτός λοιπόν ο τύπος πέταξε 3 φορτηγά, ένας επαγγελματίας εδώ στη Σαλαμίνα, γνωστός, πέταξε 3 φορτηγά πάνω στα αρχαία τείχη, τα οποία είναι και με... υπάρχουν και κολονάκια, το οποίο αναφέρει αρχαίο τείχος. Πήγε λοιπόν να τα μπάζωσει.
1: Ναι.
2: Τα μπάζωσε. Την επόμενη μέρα πήγε αυτόφορο, την επόμενη μέρα ήρθε η αρχαιολόγος από τον Πειραιά, την αρχαιολογική υπηρεσία Πειραιά, έκανε αυτοψία, έφερε και 4-5 άτομα να καθαρίσουν τα χόρτα, γιατί ήταν η εποχή τότε. Και από τότε η αρχαιολογική υπηρεσία δεν έχει κάνει κάτι ώστε να φύγουν αυτά τα μπάζα πάνω από τα

0: αυτούς τους αλήτες που δεν σέβονται την ιστορία.
1: Ήθελα να ξέρω, δεν επεμβαίνει, δηλαδή τι, αν δεν έτρεχες εσύ και κάτω και αν δεν κάνατε αυτά, τι γίνεται ρε Φίλιππα, δηλαδή.
0: Δεν ασχολήθηκε κανείς ούτε από το Δήμο, ούτε καν ασχοληθήκανε, έτσι, από τη Δημοτική Αρχή, ούτε καν στείλανε μια επιστολή, ρωτήσανε, τίποτα, δεν ασχολούνται. Mm-hmm. Κατά τα άλλα έχουν σαλαμίνια, έτσι, και γιορτάζουν την ιστορική μάχη και όλους αυτούς που τιμήσανε. Κατά τα άλλα γιορτάζουν όμως, έτσι, βάζουν το κουστούμάκι τους,
1: mm-hmm.
0: και όμορφα και ωραία πηγαίνουν, καταθέσαν νομίζω χθες στεφάνι,
1: mm-hmm.
0: μια φορά το χρόνο που πάνε στον Τύμβο, το άθλιο σημείο που έχουν καταντήσει, όχι άθλιο σημείο, τον άθλιο όρο, έτσι πως τον έχουν καταντήσει.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε και μια γιορτή με πυροτεχνήματα και βγάλανε την υποχρέωση.
1: Πες μου κάτι, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορούν να το πολεμήσουν καθόλου εκεί πέρα και όλοι μαζί? Δεν μπορούν να ακουστεί η φωνή άλλων ανθρώπων που τους ενδιαφέρει αυτό?
0: Ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει, δηλαδή, και να πας να κουβεντιάσεις ή να μαζέψεις. Εμείς να σου πω, γι' αυτό και δεν στείλαμε στο Δήμο τίποτα. Γιατί και να στέλναμε, ήταν σαν να στέλναμε ένα χαρτί έτσι. Δεν είχε αξία. Γι' αυτό πήγαμε απευθείας εκεί. Αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνουν οι ίδιοι. Όχι να την κάνει ο κόσμος. Και να μπούμε σε αυτόν τον κόπο επίσης. Εμείς το κάναμε με ευχαρίστηση. Αλλά απ' την άλλη όμως, κάποιοι είναι υποχρεωμένοι τον τόπο που ζουν να τον υπερασπίσουν. Έτσι είναι τα
1: δυσκολία. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Δυστυχώς η πολιτική και εδώ στη Σαλαμίνα, δεν ξέρω και πού άλλοι μπορεί να είναι στα δημοτικά, απαξιώνουν τον ίδιο την ιστορία.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάντως δεν το πιστεύω.
0: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
1: Και δεν μου λες κάτι. Αυτός που πήγε και τα ρίχνε είναι απλός πολίτης?
0: Όχι, είναι εργολάβος του. Ο οποίος συνεργάζεται και με το Δήμο, συνεργάζεται με εταιρείες. Είχε τα ρίξει εκεί, τώρα γιατί τα ρίξει εκεί. Υπάρχει κάποιες σκέψεις γιατί τα ρίξει, αλλά εντάξει, τα ρίξει εκεί.
1: Μήπως τα ρίξει σαν προσβολή επίτηδες? Μήπως το έκανε επίτηδες?
0: Επίτηδες το έκανε. Το έκανε γιατί κάποιο σκοπό είχαν. Φυσικά. Του είδε μια γυναίκα, το έβγαλε στο Facebook, μετά πήγα εγώ, έκανα ένα βίντεο και
1: έφυγε
0: το πήρανε αυτόφορο.
1: Ναι, ναι.
0: Μαθαίνοντας ότι τον αθώσανε, mm-hmm. δεν ξέρω αν ισχύει,
1: mm-hmm.
0: γιατί δεν μπορούσε να είμαι στο αυτόφορο, τον αθώσανε, αλλά εγώ βασικά πιστεύω ότι μάλλον θα πήρε δικάσιμο.
1: Τι λες εσύ?
0: Τι να σου πω, αν δεν υπάρχει ο αντίπαλος και πας μόνος σου και ο δικηγόρος που έχεις πει ότι ρε παιδιά έριξε μια καροτσάκι χώμα εδώ, έριξε και τον αθώσαν, τι να πω?
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει ο Δήμος να προστατέψει τον τόπο του. Τέλος πάντων, τώρα τι ψάχνεις?
1: Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούμε σαν γεγονός, δεν μπορούμε τι σχόλιο να κάνω εγώ που δεν δικαιολογείται, και το μόνο μπορώ να πω είναι να αρχίσω και να λέω εναντίον του Δήμαρχου. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο Δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Εξαρτάται από την παιδεία που έχουμε ως Έλληνες.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή αυτός που το έριξε εκεί δεν είναι Έλληνας για μένα. Τώρα ο Δήμος γιατί δεν ασχολήθηκε, μπορεί να είναι να βάλουμε και να συζητήσουμε χίλια δύο πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά σίγουρα σαν πολιτικός δεν έκανε αυτό που έχει οργιστεί να προασπίσει τον τόπο του.
1: Σωστά. Έτσι. Ούτε ξέρω τι πολιτικά είναι εκεί τίποτα, ούτε βγάζω κανένα αποθυμένο, αλλά αυτό το πράγμα να αφήνει ο Δήμαρχος και να ξεφτιλίζεται μνημείο που υποτίθεται ιστορικά η Σαλαμίνα φέρνει αυτήν την ευθύνη, τι να πω ρε Φίλιππα?
0: Τίποτα, μην πεις, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο εδώ, αυτό συμβαίνει και σε άλλα μέρη από ό,τι εγώ δημοσιογραφικά μιλάω και με άλλους. Δυστυχώς τα έχουμε αφήσει τύχη τους, πρέπει κάτι να αλλάξει.
1: Ναι.
0: Κάτι πρέπει να αλλάξει.
1: Ναι.
0: Και δεν αλλάζει εύκολα αυτό το πράγμα.
1: Φίλιππα, σε ευχαριστώ.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά, Φίλιππα μου, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, μπράβο. Θα μιλήσουμε και στο τηλέφωνο.
1: Να είσαι όποτε θέλεις.
0: Χαιρετώ όλο τον κόσμο και εσένα.
1: Να είσαι καλά, Φίλιππα. Φίλιππας Καρακώστας, παιδιά, ένας άνθρωπος πραγματικά για το κοινό αγωνίζεται, το κοινό καλό.

0: το καλό και κάτω της Σαλαμίνας και μας μεταφέρει αυτό το οποίο τι σχόλιο να κάνω. Τι σχόλιο άμα δεν ξέρει κανείς όταν είναι και άρχοντες σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, οι οποίοι είναι αγράμματοι πολιτιστικά, αγράμματοι πατριωτικά, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, τι θες να σου κάνει. Λογικό είναι να έχουν τέτοιες κινήσεις και να μην ενδιαφέρονται, να μην συμβαίνουν στα μέρη τους αυτά. Εγώ έχω πει ένα παράδειγμα εκεί για τον Παχατουρίδη. Του βάζω το καπέλο όταν πήγα μια μέρα βόλτα. Δεν μένω εγώ στο Περιστέρι. Δεν μένω και βλέπω ένα άγαλμα του Καραθεοδωρή. Και λέω, αυτός ο δήμαρχος δεν είναι τυχαίο που βγαίνει τόσες τετραετίες δήμαρχος. Δεν είναι τυχαίο. Παραποιότι έχει δίπλα του τέτοιου άξιου ανθρώπους που είτε δική του γνώμη, είτε αλωνών ξέρει από πολιτισμό παράδειγμα. Ξέρει από Ελλάδα, ξέρει από αξίες. Έχει του Καραθεοδωρή. Δηλαδή του δάσκαλου του Αϊνστάιν. Και έχει, του έχει φτιάξει άγαλμα. Ξέρετε πού. Πού είναι του. Μετά τον Άγιο Αντώνη, είναι το επόμενο μετρό του Δημαρχείου. Στην πλατεία της Απής ακριβώς, ο άνθρωπος Παχατουρίδης έχει άγαλμα. Πώς να μην πεις τον μπράβο σε κάποιους τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι δείχνουν τα πάντα. Και σαν πολιτισμό, και σαν Ελλάδα, και για τις αξίες της Ελλάδας. Δεν είναι τυχαίο ο άνθρωπος που βγαίνει εκεί πέρα. Και όπως λέει και ο Φίλιππας, και κάποια άλλα σημεία της Ελλάδος, είναι πώς θα χαλάσουν ό,τι ελληνικό. Ή να προσβάλλουν. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, σου όνομα.
1: Αθανάση.
0: Έλα Αθανάση, έλα Αθανάση.
1: Η Βόρεια Ελλάδα καίγεται από τέλη Αυγούστου, κύριε Ηλία. Τι κάνει ο δήμαρχος εκεί?
0: Βόρεια Ελλάδα.
1: Κόνιτσα, ναι.
0: Κάνω, ναι.
1: Από τέλη Αυγούστου που κοντεύει να τελειώσει και ο Σεπτέμβρης, με τόσο εξοπλισμό, με τόση τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να τα κάψει όλα για να σβήσει η φωτιά.
0: Δεν ξέρω, συνεχίζει ακόμη η φωτιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Στέφανος πριν μας πει, αλλά έχει πολύ νεύρα τώρα τελευταία ο κύριος Στέφανος. Προσπαθώ να τον ακούσω. Δεν μπορώ να τον ακούσω. Θέλω ψυχική υποστήριξη.
0: Περίμενε, όταν ακούς το χείο θα είσαι και ανάλογα. Επειδή μου λες για τον Στέφανο, Ράδιο Μακελάριδες, 5 με 6, αύριο, αμεθαύριο, αύριο είναι Παρασκευή. Την άλλη μέρα, 4 με 7. Κοίταξε, ο καθένας έχει τους δικούς του παλμούς, ρε Αθανάση.
1: Ναι, αλλά εντάξει, επειδή είναι και δημοσιογράφος πρέπει να ασχολείται και με κάποια πράγματα, γιατί εντάξει, έχει, δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν ασχολούνται οι δημοσιογράφοι.
0: Τώρα κοίταξε, τώρα μη τον αδικείς τώρα, αυτός και αν ασχολείται, απλώς λέμε τον τρόπο, απλώς λες δεν το αντέχω, τι αντέχεις, τι θες, κότα, αργά, τέτοια, ήρεμα, ας είναι, υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιοι.
1: Εντάξει, μπορούμε να μιλάμε με έναν τρόπο όχι πολύ αργά μας πάρει ο ύπνος, αλλά όχι και να ουρλιάζουμε λες και μας φάζουν και να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Μια κατάσταση ούτε του ύψους ούτε του βάθους. Ούτε αυτοί που πρέπει να έχουμε είναι ανθρώπινοι για να συνεννοηθούμε. Αυτό λέω, τώρα μπορεί να είμαι λάθος. Και να είναι σωστά, γιατί είμαστε και κοντοπατριώτες, αλλά για κάποιο λόγο εντάξει. Και το άλλο που μου κάνει εντύπωση με το συγκεκριμένο παλικάρι είναι ότι δεν λέει τίποτα για Πασόκ. Έχει με όλους τους άλλους θέμα, για το άρχοντες του Πασόκ, από τον Αντρίκο μας μέχρι το γιο του, το Γεωργάκη, δεν έχω ακούσει να λέει κάτι. Για τους λόγους του. Καλά να είναι.
0: Τι να πεις, Θανάση.
1: Κρύβε λόγια, κύριε Ηλία.
0: Και ποιος δεν κρύβει.
1: Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Θανάση μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Άψε.
2: Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, κυράλα είμαι.
0: Γεια σου.
2: Είσαστε καλά.
0: Καλά, κυράλα, εσύ.
2: Ακόμα που λένε διάφορα. Εγώ θα σου πω κάτι για το τυροκομιό που ήταν, για το γάλα, για το τυρί.
0: Ναι.
2: Εγώ το γάλα το βάζω απάνω, ζεσταίνεται και μόλις ζεσταίνεται λίγο το κόβουμε μετά, το βάζουμε στη τσαντίλα και στραγγάει.
0: Μπράβο, λοιπόν, εκεί στη τσαντίλα, τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι το γάλα, το πρόβιο και το γυρίσω.
0: Ωραία, αυτό μου βάζει η γιαγιά μου. Στο και χωριό τι λέγαμε, τι λέγαμε, γιαγιά, βαβά. Λοιπόν.
2: Πάτσα που το είπε, γι' αυτό σου. Λοιπόν,
0: αυτό τι είναι, είναι το γάλα την ώρα πάει να πήξει.
2: Ναι, ναι, το φίδρο του ρίχνει μέσα τέτοιο και πήγε το γάλα. Και μετά το κάνουμε το σταυρό μια και στο το κάναμε αρκετό, το καζάνι. Και το ρίχνει με την τσαντίλα και στραγγάει.
0: Ναι.
2: Όταν στραγγάει μετά, το κόβουμε φέτες και το αλατίζουμε μετά. Μετά, κάνουμε την ηγκύθρα. Κρατούμε γάλα πρόσγαλο, λίγο γάλα, ανάλογο στο αυτό. Και το τυρόγαλο που είναι μέσα, το ρίχνει και κάνει την ηγκύθρα αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι μανούρι αυτό. Αλλά δεν σου λέγαμε και μην κίτρα στο χωριό.
0: Να σου πω και μετά το, επόμενο, το επόμενο στάδιο, την ώρα που στραγγίζει είναι τυρί ή μυζίδρα.
2: Τυρί το πρώτο, ναι, έχει δίκιο. Ναι. Ναι. Και το φτιάχναμε και κάναμε και το άλλο σου, κύριε Καρλαμάνη. Και βαρύγαμε το, είχαμε ένα καλή ένα ψηλό ξύλινο ναι. Με το αυτό μέσα και το βαρύγαμε, βγάναμε και βούτυρο.
0: Σωστό.
2: Αυτό το χτυπάγαμε, το ρίναμε το γάλα μέσα και έβγαινε βούτυρο αυτό.
0: Εμείς τα είχαμε εκεί στη στάνη, τα είχαν οι τσοπάνιδες.
2: Τι σάνι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, ναι.
0: Σωστά.
2: Ναι. Και το χτυπάγαμε και τα φέρναμε. Και θα σου πω και ένα άλλο. Όταν είχα πάει στην Αργολίδα που θα φύγει από το χωριό, είχα πάει σε ένα καρατιάτικο και δούλευα. Μου είπαν εκεί πέρα, μου λέει, κυράρα μου, λέει, σε προτιμάμε. Και πήγα. Εκεί πέρα πιάσα, αυτός είχε τον τέτοιο, ρε κυράρα που τα ξέρεις αυτά. Τώρα τι σάι του λέω, είχα εγώ εργοστάσιο του λέω και τα ξέρω. Όπου μου λέγανε εκεί πέρα, πήγαινα στα τυριά, απάντα τα παιδιά με τα ρεύματα, με τα μανούρια, τα ήξερα όλα, κατάλαβε κύριε Καρλαμάνη.
0: Λογικό, ναι. Λογικό είναι αφού οι περισσότεροι, κυρία Άννα μου, είμαστε ναι. Από χωριά.
2: Από χωριά, αυτό είναι.
0: Τώρα, όποιος έχει προσέξει όπως εσένα αυτά, ή εγώ μικρός που κοίταγα και τα
2: εγώ
0: θυμάμαι.
2: Τα, όλα αυτά.
0: Τα θυμάται. Ναι. Κάποιοι άλλοι δεν τα θυμούνται, ναι.
2: Κοίταξε να σου πω, κύριε Καρλαμάνη. Να σου πω και κάτι. Είναι και μερικοί δεν ασχολούνται, λέει και πεμπέζει, δεν το λένε και αυτό, δεν πάμε. Άκουσα απόψε αυτού, δεν βρίσκουν εργάτες να μα. Τον κύριο από τα Μέγαρα που άκουσα. Τα
0: ναι,
2: Μέγαρα.
0: Ναι.
2: Και είτε δεν πάνε να δουλέψουν. Είναι σωστό αυτό. Δεν πάνε να δουλέψουν τα νέα παιδιά. Γιατί έχω εγώ δικού, δεν ξέρω. Δεν πάνε να δουλέψουν. 60 ευρώ λίγο είναι το μεροκόντρο και το βαμό. Για να του προσφέρει και το φαγητό και το καφέ του και τα τέτοια. Ναι. Εμείς παλιά πώς δουλεύανε και τα παιδιά τα δικά μας με λιγότερα, κύριε Κακλαμά.
0: Τι λες τώρα. 60 να σου πω κάτι. 20 μεροκάματα να κάνει είναι 1200 το μήνα.
2: Α, μπράβο. Για πες το. Και θα σου πω κάτι. Εγώ. Ένας είναι αστυνομικός και τον έπαιρνα κοντά. Έχω τρία γόνια εδώ που είχε. Και τους έπαιρνα κοντά στις πατάτες. Γιατί στην τελειά είχαν την Τρυπόλη που λένε στην Αρκαδία, πατάτες σε βάνατα.
0: Ναι.
2: Και μου λέει μια φορά, κύριε Καρλαμάνη, με πονάει η μέση μου. Και τι να σου κάνω, του λέω. Έλα κοντά, μπάσε του λέω, πάρει μετά του. Αλλιώς δεν γίνεται. Το καμπάνανε. Και μόλις και φαντάρος, είχε δικά του τα βάλε στην τράπεζα και είχε 200.000 δικά του. Να μην του στέλνω που κατάλαβε που είναι. Αυτά είναι ο κύριο Καρλαμάνη.
0: Λοιπόν, τι κάνει ο κύριο Λευτέρης.
2: Καλά είναι από εκεί. Θα του έλεγα να σου πει λατρά. Μια χαρά είναι.
0: Θα δώσει χαιρετισμούς καλώς.
2: Θα πάει 95 τώρα.
0: Θα του δώσει χαιρετισμούς καλώς σου βράδυ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
2: Πάντα.
0: Γεια σου κυρία μου. Λοιπόν, αυθόρμητη, αυθόρμητη. Λαός η κυρία Άννα τελείως. Λοιπόν, δεν πάμε γραμμή έτσι. Λοιπόν, παιδιά. 12 με 1 τα μεσημεριά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά ο Γρηγόρης ο Σερέτης και απόγευμα 5 με 6 Στέφανος Χίος. Να έρθουμε τώρα λίγο, για να μην σας αγνώ εδώ πέρα με τα μηνύματα, να δω που βρισκόμαστε. Έχουμε λοιπόν εδώ, τα διάβασαμε αυτά σε όλη την παρέα. Α, Θωμαής το είπαμε. Σε διάβασα Μαρία Θωμαής, το διαβάσαμε αυτό, το διαβάσαμε αυτό. Το διαβάζουμε και αυτό του Δήμου. Έτσι η Μερούλα, διάβασε και αυτό της Μερούλας το ωραίο πλανητάρις. Λοιπόν, Βαλάτης το διαβάσαμε, καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα σε ακροατές και ακροάτριες νομίζω. Η Τάνια καλησπέρα, το είπαμε και αυτό, το είπαμε και αυτό, καλησπέρα με την υπέροχη σου εκπομπή, καλησπέρα σε όλους. Έχεις απόλυτα δίκιο Ηλία, κρίμα για τις ψυχές, άκουσα ότι τραβάγανε, όχι αυτό, ναι το διάβασα και αυτό, για να σας πάω εδώ πέρα γρήγορα και πάει και αυτό, με την ώρα... Την ώρα που γινόταν η κούρσα του θανάτου τραβάγανε βίντεο στο TikTok, έτσι άκουσα σε εκπομπή, δεν θέλω να το πιστεύω, face ξαναγράφω. Λοιπόν και πάμε εδώ, χαιρετίεστε μεταξύ σας, ωραία, μέρη μου γλυκιά η μία στην άλλη, Τάνια και τέτοια. Και αυτό όπως το Βαλάτη και εμείς είμαστε 20, αλλά δεν κάναμε τέτοιες βλακίες, κρίμα που το λέμε αυτό τώρα. Περαστικά στο, το διάβασα και αυτό για τον Κώστα τον Αυγολέμωνο. Άκου φίλε, έχεις πολύ ωραία φωνή. Γεια σου γιατρέ μου, σε ευχαριστώ. Μπα, ότι έχω αγριοφωνάρα ρε γιατρέ. Τι ωραία φωνή έχω. Τι ωραία φωνή έχω. Λοιπόν, αν δεν γυρίσουμε όλοι στον πρωτογενή τομέα, θα μας φάει η μαρμάγκα. Σοφό Μέρη. Σοφό. Λοιπόν, και πάμε. Πάμε σε επόμενο. Χαίρομαι, γιατί πάμε τι έχει εδώ πέρα. Πάνω συνέχισε να γράφεις. Φίλε μου, συνέχισε να γράφεις. Σε καταλαβαίνω. Άντε, περαστικά. Λοιπόν, πάμε. Ναι, η Λία έδωσαν οι άνθρωποι πιο πολύ αξία στα τετράποδα και εμάς τα δίποδά μας ξεφτιλίζουν κάθε στιγμή σε όλα αυτά που τραβάμε. Πάρα πολύ ωραία παρατήρηση, Μερούλα. Και γράφει ο Βάδος πολύ σωστά, Μερούλα. Πάμε μετά από αυτό, περιμένετε να δούμε. Για την κυρία Ελευθερία μου γράψε κάποιο σωστά. Μου γράψε ότι παιδιά και το Δανό ήταν και για τον Έλληνα. Ότι ήταν και για τον Έλληνα πιλότο και για τον Δανό. Και μπράβο τους εκεί στην Ευρώπη, νόμιζα πως ήταν για τον ένα μόνο. Εγώ διαφωνώ με την κυρία. Η φύση μας έδωσε τα πάντα ως προς το ζήν. Δεν ξέρω ρε Μερούλα που το γράψε αυτό. Σε γενικές γραμμές η Λία το είπα, το βλέπουμε σε γενικές γραμμές. Δεν κατάλαβα. Η Ursula von der Leyen λέγεται η Λία. Άρε φέ, τι μου ζητείτε, δεν θέλω να λέω το όνομά τους. Όπως είπα και το άλλο το όνομα που μου χαλάει της δικής μας της Μαρία Κάλλα. Εντάξει, το θυμόμουν αλλά. Λοιπόν, η Λία σε καλαθάκι δεν το καταλαβαίνω αυτό το πλέκτο ρε Μέρη μου τη γράφεις. Και προχωράμε να δω τι άλλο έχετε. Μέρη που γράφεις αυτό. Ηλία καλησπέρα, δεν έχει καλό ήχο σήμερα εδώ. Είναι η ιδέα μου. Δεν ακούγονται οι ακροατές. Δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, Ηλία όταν παίζουμε ξένες ομάδες στηρίζουμε Ελλάδα, σωστά. Λοιπόν, τελευταίο σχόλιο που θα κάνω παιδιά σε αυτόν τον άνθρωπο. Μερούλα σταμάτα, έκανε Μερούλα παιδιά σχόλιο στον Πάνο. Πάνω σταμάτα τη βλακίες λες κατέτοιο και απαντάει Μερούλα ξέρω πολλά. Άκου φίλε Πάνο, άμα ξέρεις πολλά και αν είσαι άντρας, σε προκαλώ τώρα να γράψεις εδώ αυτά τα πολλά που ξέρεις. Αν δεν γράψεις θα γίνεις ρεζίλη σε αυτούς που βλέπουν την εκπομπή μέσα. Σου ξαναλέω, αφού ξέρεις πολλά και εννοείς για μένα, θα στα διαβάσω. Γράψε μου αν είσαι άντρας, εκτός και αν είσαι άντρας και είσαι με ψευδόνυμο Πάνος. Εντάξει, μας έχει βγει με μια φωνή Πάνου. Μπορεί όμως να είναι να σε Παναγιώτα. Δεν ξέρω. Γράψε λοιπόν, άμα ξέρεις πολλά, απάντησε, είσαι υποχρεωμένος στη Μερούλα, να απαντήσεις και εγώ θα ακούσω, θα διαβάσω και θα το πω δυνατά. Έτσι. Αλλιώς θα έχεις φύγει από εδώ με καταρρισμένο το κεφάλι σαν σκυλάκι. Είδες πως φεύγουν κάτι σκύλι όταν τα κακόμοιρα τα κάνουν. Λοιπόν, κάνε το λοιπόν και γράψε εδώ πέρα. Επειδή εγώ δεν παίζω ποτέ με τους ακροατές. Τους εκτιμώ, μου εκτιμούνε και ξέρω πολύ καλά τι είμαι και τι έχω και τι κρύβω. Άμα θέλεις λοιπόν γράψε, σου ξαναλέω με να τελειώσει η εκπομπή απόψε, αλλιώς άμα θα ξαναμπαίνεις θα γίνεις ρεζίλη. Θα σε αγνώ, αλλά απόψε θα σε διαβάσω, αν αφού ξέρεις πολλά, γράψε μου τώρα εδώ ολοκάθαρα ή πάρε τηλέφωνο και πες τι ξέρεις. Δεν είναι ωραία η εξήγησή μου, αντρικιά, αν έχω να κάνω μάντρα. Και πάμε στον, ο Καρθοδωρής δεν ήταν δάσκαλος, είναι ιστορικά ανακριβές αυτό, μοιάζει με αυτά που λένε ελληνική γλώσσα, έχασε την αγγλική γιατί μοιάζει. Όχι φίλε, άκουσε με κάτι, ο Καρθοδωρής ήταν συνεργάτης που του στέλνει ακόμη και για την σχετικότητα στο μεγάλο αυτό, τη λύση της, αυτά τα φοβερά του Καρθοδωρή, έπαιρνε τη γνώμη του Καρθοδωρή. Ο Αϊνστάιν φίλε. Μάθε λοιπόν τι έκανε στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου ο Καρθοδωρής και μετά θα μου πεις αν είναι έτσι. Λοιπόν, ο Δήμος, Ηλία μου, ας έχουμε υπομονή και ας δίδουμε χώρο εις το σατανά. Έχουμε πίστη εις το Θεό και ό,τι επιτρέψει αυτός προς το συμφέρον μας. Έτσι. Δήμο, ωραία τα λόγια σου. Υπομονή, όπως βλέπεις, εγώ έχω ελεφάντινη υπομονή που ακόμη και προκαλώ. Είναι τέτοια υπομονή μου και καθαρότητα που προκαλώ σε ό,τι ζυζάνιο και ό,τι λαμογιά θα μπορούσε να μπει στη δουλειά μου την ώρα της δουλειάς. Δεν κάνω το κοροϊδό. Εγώ έγραψα. Εσύ του δες μια σύσταση να τον βοηθήσει ο Θεός να συνέρθει. Εγώ όμως κάνω για τελευταία φορά σχόλιο εδώ. Άμα η καρδούλα και άμα έχει αρχές, ας γράψει εδώ τι εννοεί να το μάθω κι εγώ. Δήμο, δεν είναι χριστιανικό αυτό? Λοιπόν, παλιά οι άνθρωποι, μας λέει ο Τούφας, παλιά οι άνθρωποι δούλευαν σκληρά, πλέον όλοι θέλουν 3.000 και να ξύνονται. Σωστό, πολύ ωραία παρατήρηση από το φίλο μας τον. Είναι έτσι ρε Τούφα, ίσου αλλάζω. Τούφα γράφεις, τώρα τι είναι αυτό, είναι ξένο όνομα και εγώ σου είπα Τούφα, δεν εννοώ Τούφα μαλλιών. Έτσι, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Λοιπόν, παιδιά, 2-10-7-10-8-1000 και να έρθουμε σε ένα-δύο ακόμη σχόλια. Γίνεται χαμός για αυτό τον άνθρωπο το πανάξιο που χάθηκε, που δεν το κρίνουμε, τι άλλο μπορεί να κάνει αυτοκαταστροφικό για τη ζωή του, ενώ το Μαζονάκι. Τα κανάλια έχουν πέσει εκεί και γίνεται χαμός να ξεσκίσουν, να κάνουν, να βγάλουν, να κάνουν μία-ένα. Σήμερα μας μπερδεύουν, ο ένας λέει το ένα, ο άλλος βγάλει το άλλο. Τώρα εγώ υποπτεύομαι πως θα δεις και εκείνο τον υπνοθεραπευτή, θα το βλέπεις με κάνα στα χέρια με τίποτε βραχιολάκια. Διαισθάνομαι. Ψάχνουν και κάνουν και ό,τι φταίει ας γίνει. Δεν δικαιολογώ κανέναν. Ούτε γιατρούς, ούτε αυτοί που κάνουν τις κομπογιανίτες. Ό,τι φταίει, ας απλώς όλα πέφτουνε να κατασπαράξουνε, γιατί έτσι έτσι ακριβώς είναι τα μέσα ενημέρωσης. Πέρα από τα άξια πράγματα, τα καλά προσφέρουν στον κόσμο, την πληροφορία κακά τα ψέματα, που πολλά από αυτά ανοίγουν τα μάτια, υπάρχουν όμως και αυτά που το παρατραβάνε. 10 μέρες γίνεται χαμός. Αλλά μου θυμίζει, ρε παιδιά μου, περάσουν 3 μέρες και πεταχτήκαν άλλο θέμα. Θα θυμηθώ του κακομοίρη τον Ακύλα που έλεγα από εδώ: α, κακόμοιρη Ακύλα. Εμείς είμαστε σκληροί να σου λέμε. Μη σε βγάζουν καραγκιόζοι εκεί πέρα. Γιατί μετά, αν σε εγκαταλείψουν, θα σε εγκαταλείψουν, θα κάνουν τη δουλειά τους όπως και έγινε. Και εκεί που τον λέγανε σπουδαίο, μεγάλη φωνή που το βγάνα να κάνει τον καραγκιόζη και την αρκούδα, ο κακομοίρης ο Ακύλας εξαφανίστηκε. Αυτά τα κανάλια και αυτές οι εκπομπές που το λέγανε φοβερό, Ευρώπη θα σκίσει, Eurovision θα πάρει το πρώτο, ήρωας, και τον βγάζανε να κάνει κολοτούμπες και να κάνει με σηκωμένα τα πόδια σαν κατσαρίδα, που μπορεί να πεσκιαζόταν και ωραία φωνή, το λέγαμε τότε, όχι τώρα, ότι αυτά του κάνουν κακό στην καριέρα του, ξαφανίστηκε ο κακομοίρης ο Ακύλας. Και ποιος ξέρει, μη χρειαστεί κύριε μυστικά το παιδί να συνέρθει από αυτό που του λανσάρανε χωρίς να είναι. Πρέπει να είσαι πικρός. Ο αληθινός είναι πικρός, παιδιά. Ο κάθε άνθρωπος. Δεν εννοώ μόνο στο ραδιόφωνο ή στη τηλεόραση. Όπως και ο Χίος είπε πικρά πράγματα προθεστή να κάνουμε. Μίλησε σαν πατέρας ο άνθρωπος. Είναι πικρός. Ο αληθινός είναι πικρός. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, έτσι υποπτεύουμε και με τον άτυχο Μαζονάκη, ότι όταν θα πετύχει αύριο μεθαύριο ένα άλλο θέμα, ως διαμαγείας θα εξαφανιστούν όλα. Λοιπόν, για να πάμε σε γραμμή. Όχι, δεν έχουμε γραμμή. 2-10-7-18.000 παιδιά, πώς συγγύσατε? Τι γίνεται? Μου κάνει εντύπωση όταν εγώ δεν έχω γραμμή στον αέρα. Όλα τα χρόνια. Μου κάνει εντύπωση τι παρενθέσεις μπορεί να υπάρχουν. Την ώρα που δεν έχω γραμμή αναρωτιέμαι. Λοιπόν, έχω 2-3 το οποίο είναι για λίγο. Μου είπε ένας φίλος. Μου είπε ένας φίλος, παιδιά, ότι πήγε να εξαργυρώσει δολάριο, να πάρει ευρώ. Δεν το δεχότανε καμία τράπεζα. Ρε παιδιά, ρε τράπεζες που είστε μόνο να γδένετε τον πολίτη. Πήγε λοιπόν να εξαργυρώσει και δεν μπορούσε να εξαργυρώσει και τον στέλνανε στην κεντρική εθνική του Ομόνια Σύνταγμα, δεν ξέρω τι. Και από εκεί του είπανε το τρελό, πήγαινε λέει, είναι και κάποιοι που εξαργυρώνουν αλλού και όχι εδώ. Και αφού τους έβρισε, του εξαργυρώσανε. Ήθελε ο άνθρωπος να πληρώσει τώρα δολάρια να μετατρέψει, το ίδιο μου κάνει. Είτε ευρώ να μετατρέψει σε δολάρια, με την ισοτιμία από την ανάλογη πρέπει, δεν ζητεί ο άνθρωπος τίποτα άλλο, είτε από το δολάριο στο ευρώ, είτε ευρώ στο δολάριο. Και δεν μπορούσε. Είναι αλήθεια. Αν ήταν να δώσει ή να χρωστούσε τίποτε στην τράπεζα, θα τα παίρνε και τρέχοντας όλες οι τράπεζες παντού. Τι συμβαίνει ρε παιδιά? Αυτό το είχα σημειωμένο γιατί μου έκανε τόση εντύπωση, το ρώτησα 10 φορές και μου λέει όχι. Με στέλναν από τη μία τράπεζα στην άλλη να πάω στην κεντρική κι αν μου τα δε. Και αφού πήγα στην κεντρική την εθνική μου είπαν όχι εδώ, υπάρχει κάπου στην Ομόνια που κάπου τι νόη παράνομο να γίνει η εξαργύρωση του ενός με το άλλο νόμισμα. Και αφού τους έβρισε και καλά έκανε, τούτα εξαργυρώσαν. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν να δω τι μου γράφει. Για να δούμε τι μου γράφουμε, παιδιά, εδώ πέρα. Παλιά οι άνθρωποι δούλευαν. Α, το τούφα είναι από τον χαρακτήρα στην ταινία The Company. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν είχα δει αυτή. Ωραία, είχε σκίσει αυτή η ταινία, μου φαίνεται. Ήταν με το σπουδαίο, γιατί είναι και ωραίος συγγραφέας, τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου και όλα τα άλλα τα παιδιά που παίζανε τότε. Λοιπόν, όπο παιδιά, διαβάζετε εσείς και καταλαβαίνετε. Εντάξει. Παιδιά συναρτησίες, ρε πάνω πως έχεις πει κάτι ρε φίλε μου. Ρε φίλε, δεν σου απαντάω άλλο. Δεν σου απαντάω. Επειδή είπα θα σου διαβάσω ότι πεις εναντίον μου, θα διαβάσω αυτά και το κλείνω. Γιατί μετά πια θα είναι γραφικό για σένα και δεν θέλω πια να απασχολήσω άλλο το ραδιομάχη. Αν είμαστε τηλεόραση θα σου απαντήσω διαφορετικά στο κανάλι. Εδώ θα σε απαντήσω με σεβασμό. Θα σε διαβάσω φίλε. Δεν ξέρω. Κάνω ό,τι μπορείς να συνέρθεις φίλε. Πρώτα θα μου απαντήσεις εσύ αν μιλήσεις με τον Αλέξανδρο και τον Βασίλη για μένα και για αυτά που είπα για τον delivery και αν 10 μέρες δεν τους έχεις δει. Γιατί πριν 10 μέρες μίλησα με τον Αλέξανδρο, το γίγαντα που αποκλείεται να μην ξέρεις για ποιον σου λέω. Πω. Πάνω πρέπει να μιλάς σε άλλο άνθρωπο φίλε, σε συγχωρώ από εδώ και πέρα. Τώρα σε συγχωρώ, δεν μιλάς με τον Ηλία του Κακλαμάνη, ούτε στην εκπομπή μου μιλάς. Έτσι, σου εύχομαι να συνέρθεις. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Ειλικρινά φίλε, το λέω με πολύ καλοσύνη. Τώρα πια δεν σου πω τίποτα εναντίον σου. Εντάξει, βράδυ είναι, μπορεί να θες ηρεμία. Τίποτα άλλο δεν σε διαβάζω τώρα από εκεί πέρα. Στα διάβασε πίτες δυνατά, μην νομίζω ότι αποφεύγω να σε διαβάσω. Απαντήσεις αν μίλω το Αλέξανδρο και το Βασίλη. Δεν υπάρχει Βασίλης. Ο Βασίλης είναι Θεός, χωρέστονα που είχε τη πίτσα, μην ξαναπούμε και νομίζει κανείς ότι παίρνω και λεφτά ή κάνω κανιά διαφήμιση. Έχει αιμονή με αυτού του ανθρώπου στην πίτσα. Και μίλησα με τον Αλέξανδρο το γίγαντα, που αποκλείεται να μην ξέρεις. Πάνω περαστικά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Τίποτα άλλο. Διάβασα να μην νομίζεις πως φοβάμαι να διαβάσω κάτι. Διάβασα γιατί νόμιζα θα μου λες κάτι. Αυτά που κάνει, που έγραφε εκεί πέρα, μέχρι τώρα παραμύθια, μην μιλήσω αυτό και ανοίξω το στόμα μου και έχουν γλώσσει οι φύλακες. Σε διάβασα, φίλε. Σε διάβασα και λυπάμαι. Αυτά ήταν και ακούσαν όλοι. Τίποτα άλλο. Πω. Πάμε σε γραμμή. Περαστικά πάνω μου. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Έλα, Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Γιώργος είμαι από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Έχω να μιλήσω με σένα γύρω στους 4 μήνες.
0: Τόσους πολλούς.
3: Αν θυμάσαι, ναι. Από τη στιγμή που σε είχα πυροσβέστη, τώρα μπορεί να έγινες και αρχή πυροσβέστης, δεν ξέρω.
0: Πυροσβέστης αυτά τα, ε?
3: Αυτά, ναι.
0: Τώρα είμαι, θα γίνω και ψυχαναλυτής. Τώρα
3: ιδέα.
0: Θα. Τώρα, Γιώργο μου, θα γίνω και ψυχαναλυτής σε ένα μπάνο που γράφει
3: ακριβώς.
0: Και μέσα.
3: Αυτό το παιδί δεν είναι καλά. Είχαμε κάνει τρεις διατριβές για τις πιτσαρίες. Τρεις εκπομπές. Έλεος.
0: Σωστό, ρε Γιώργο.
3: Έλεος. Εντάξει, δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι λάθος. Τελείως. Ξαναπέρνει.
0: Τα χάσα τώρα με αυτά που
3: λοιπόν,
0: έγραψε.
3: Λοιπόν, θα σου πω μερικά ανάλεκτα, ναι. Ηλία μου. Πριν από τρεις εβδομάδες μια κυρία είχε πατήσει ένα σκύλο.
0: Ναι.
3: Ο δικαστής της έβαλε 30.000 πρόστιμο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, της έκλεισε το σπίτι.
0: Το θυμάμαι, ναι.
3: Το θυμάσαι. Της έκλεισε το σπίτι.
0: Ναι.
3: Για ένα ζώο που ακούσια ή εκούσια το πάτησε, εντάξει, σε κάντου ρε παιδί μου, κάνεις μία αυτή, όχι 30.000. Αυτά που καήκαν στο Πόρτο Γερμανό, γύρω στα 1.000 ζώα, πού ήτανε ζωόφιλοι εκεί πέρα και οι δικαστές.
0: Σωστά.
3: Πού ήταν αυτοί. Πουθενά. Πάει και αυτό. Πάμε παρακάτω για έναν κύριο που είχε πει για την ασφάλεια στο μηχανάκι του που του στείλανε να πληρώσει και τέλος, στο τέλος μπόρεσε, κατάφερε δηλαδή και την έσβησε.
0: Ναι.
3: Έχουνε διασταυρώσεις τώρα όσοι δεν μπορούν ας πούμε να πληρώσουν τα τέλη αυτά,
0: mm-hmm.
3: Τους στέλνουν 250.
0: Ναι.
3: Δηλαδή τα πρόστιμα καλά κρατούνε. Το Υπουργείο Προστίμων πάει μια χαρά. Απ' την άλλη διατείνονται ότι δεν έχουν βάλει φόρους, αλλά πρόστιμα μας έχουν ταράξει.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει αμφιβολία. Να πω ένα άλλο τώρα για τα μεταχειρισμένα κόμματα.
0: Ναι.
3: Που τους βγάζουν όλη μέρα στα κανάλια.
0: Ναι.
3: Δηλαδή Σαμαράς, Μητσοτάκης, Τσίπρας κλπ. Αυτούς τους μεταχειρισμένους θα ψηφίσουμε, Ηλία.
0: Έλεγα απόψε, Γιώργο μου, γεια ναι. Στο στόμα σου. Σε μία φίλη που είχε μία φίλη εκεί πέρα και μου έλεγε και τους λέω τι λογική είναι αυτή να μου λες για ανθρώπους που έχετε πάθει αυτά που έχετε πάθει.
3: Ακριβώς. Αυτοί είναι όλοι μεταχειρισμένοι. Δηλαδή θα προτιμήσω ένα μεταχειρισμένο από ένα καινούργιο αυτοκίνητο αν έχω λεφτά να το πάρω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έχουν πάει πίσω την Ελλάδα χρόνια και χρόνια αυτοί οι άνθρωποι με τόσα ασφάλματα. Βγάλετε ένα ανώθευτο ρε παιδιά. Όπως έλεγε και ο Αυγολέμωνος. Αφήστε τις ιδεολογίες και βρέστε κάτι να δούμε πώς θα πάει μπροστά η Ελλάδα. Λοιπόν, άλλο ένα για τη Σαλαμίνα και τελειώνω, αγαπητέ Κακλαμάνη. Η Σαλαμίνα έχει ζωή από την εποχή του Ομήρου. Είναι ένα νησί το οποίο το έχουν ξεχάσει. Δεν ξέρω τι να πω με αυτό το νησί. Έχει καταπληκτικές αρχαιότητες, όπως έλεγε και ο κύριος Φίλιππος προηγουμένως. Αυτός ο φίλος σας δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Ναι, ο Φίλιππος, ο Καρακώστας είναι...
3: Ο Καρακώστας,
0: ναι.
3: Μπράβο.
0: Ναι.
3: Που ο άνθρωπος το παλεύει.
0: Παλεύει
3: λοιπόν,
0: πολύ.
3: Αν οι δήμαρχοι, οι διαχρονικοί δήμαρχοι, όλοι αυτοί, μπορούσαν να βγάλουν μερικούς χάρτες, να δείξουν τις αρχαιότητες, θα ήταν ένα νησί καταπληκτικό που θα είχε τουρισμό να πάνε να δουν αυτά που έχει. Και τι δεν έχει. Μυκηναϊκό ανάκτορο πάνω σε ένα λόφο. Τον τύμβο του Έαντα στις κολόνες. Τον τύμβο των σαλαμινομάχων, των οποίων τα τελευταία οστά τα τρώγανε οι σκύλοι. Mm. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί.
0: Καλά.
3: Μόνο ένα μνημείο μπρούτζινο έχει με ένα τοξότη. Λοιπόν, τι να πω, ένα
0: ναι.
3: Καταπληκτικό αρχαιολογικό μουσείο με μυναϊκά κτερίσματα κλπ.
0: Ναι.
3: Τα οποία για να το βρεις πρέπει να έχεις πηξίδα. Λοιπόν, δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Mm.
3: Τίποτα.
0: Ρωστά.
3: Δεν υπάρχουν δήμαρχοι εκεί να αναδείξουν αυτό το νησί. Δεν ξέρω. Το έχουν εγκαταλείψει όλοι τους. Παρόλο. Λοιπόν, εγώ για να βρω αυτές τις τοποθεσίες, Ηλία μου, μπορεί να σου πω ότι έκανα και μια μέρα μέσα από βάτα, μέσα από αυτό, τη σπηλιά του Ευρυπίδη. Ποιος έχει ανέβει εκεί πάνω. Έχει τόσα και τόσα για τα παιδιά μας να μάθουν την ιστορία. Μπα, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Ούτε αρχαιολογία από ό,τι καταλαβαίνω. Τι να πω.
0: Ναι.
3: Αυτά.
0: Και ξεκίνησες καλά, καλά είπες, Γιώργο.
3: Ναι.
0: Καλά είπες, ξεκίνησες οδυσσιακά, διότι και με τον πόλεμο πάνω, ο Έαντας ο Τελεμόνιος της Σαλαμίνας, που από Έαντας πήρε μέχρι και ο Άγιαξ ο
3: Ολλανδίας. Αυτός, ναι, της Ολλανδίας.
0: Λοιπόν, έχεις δίκιο, ιστορικά θα μπορούσε να είναι κάθε γωνία και μνημείο εκεί.
3: Ακριβώς. Υπάρχει, Ηλία, ένα ταφικό κυκλικό μνημείο εκεί, με δύο λάρνακες. Εγώ πήγα, το είχα φωτογραφίσει όταν τις είχαν βγάλει έξω και μετά κάτι ωραίες μαρμάρινες λάρνακες μέσα από το ταφικό μνημείο αυτό το στρογγυλό, το οποίο μετά ξαναπήγα και τις είχαν πάρει, τις πήγαν στο μουσείο, δεν ξέρω. Μαρμάρινες λάρνακες, να τρελαθείς. Λοιπόν, και τα ορισμένα κτερίσματα τα πήγαν στο μουσείο το αρχαιολογικό. Αυτό το μνημείο το αναστηλώσανε, όμως δεν το ξέρει κανείς. Άμα πας και ρωτήσεις στο Δημαρχείο πού είναι, ρε παιδιά, αυτό, δεν ξέρουν, θα σου πει κανείς, δεν ξέρει. Δεν ξέρει για ένα μυκηναϊκό ανάκτορο του Έαντα που λένε ότι είναι, που έχει και ιερά μέσα, έχει και αυτό. Εγώ έχω πάει, ανέβηκα σε αυτό το λόφο με μισό γόνατο, ας πούμε, να πάω να τα δω όλα. Και τι άλλο να σου πω, και τι δεν υπάρχει. Αλλά τίποτα. Στο Θεαθήνε είμαστε, Ηλία. Στο Θεαθήνε. Για την Ελλάδα κανένας.
0: Τι να πω. Σαν να μπαίνεις στις θέσεις, σε διάφορες θέσεις, αυτοί που δεν πρόκειται να αναδείξουν τίποτα που έχει ο τόπος τους. Δεν εξηγείται αλλιώς.
3: Προφανώς.
0: Δεν γίνεται αλλιώς, Γιώργο.
3: Δεν γίνεται, κύριε Ηλία.
0: Δεν υπάρχει λογική τίποτα.
3: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν.
3: Αυτή η λογική, όπως είναι, συγγνώμη, και στα Πατίνια τώρα. Εδώ δεν έχουμε παιδιά. Μειώνονται κάθε χρόνο τα παιδιά μας και αφήνουν και σκοτώνονται τα παιδιά μας με τα Πατίνια και με κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Τους λέει βάλαμε κράνος και τους ασφαλίσαμε. Μα το παιδί θα κοιτάξει τώρα άμα πάρει το πατίνι από τον πατέρα του, αν έχει κράνος ή αν είναι ασφαλισμένο. Θα βγει έξω και θα τρακάρει. Από σειρέτα, ρε κύριε, κατευθείαν. Δεν έχεις παιδιά και σκοτώνονται τα παιδιά σου.
0: Το κακό απ' τη ρίζα.
3: Ακριβώς. 450 κρούσματα είχαμε με τα παιδιά, με τα πατίνια. Αφήνεις τα παιδιά και σου φεύγουν τη στιγμή που δεν έχεις γεννήσεις.
0: Ωραία.
3: Πάρτο, ρε, τελείωσε.
0: Ευχαριστώ, Γιώργη.
3: Άντε, καλή.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Καλό βράδυ. Καλά είπα.
3: Θα πάρω μετά από δύο μήνες, να σου πω.
0: Όχι, όχι, μετά από δύο μήνες, μετά από δύο μια μέρα.
3: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Γεια, γεια, γεια. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά. Περιμένω τέσσερις γραμμές, παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Μιλήσαμε πριν, αλλά επειδή μιλάμε συνέχεια για αποπαλίνη, επειδή μιλάμε για τον πάνω συνέχεια, στον πάνω πρέπει να βάλουμε ένα χ, κύριε Ηλία, αν θέλετε να ακούσετε το. Και να μην βλέπουμε ούτε μηνύματα, ούτε και όταν παίρνει, το πλύνουμε κατευθείαν. Και εγώ έχω ζώα εδώ πέρα, πατέρα γιο, που κάνει μαγκές ο γιος στον πατέρα, του γυρνάει την πλάτη ο πατέρας. Όταν τα ζώα έχουν τέτοια συμπεριφορά μεταξύ τους, τώρα εμείς θα ασχολούμαστε με τον πάνω, την πάνα και τα πανάκια. Αν εσείς θέλετε να συνεχίσετε.
0: Όχι, ήμουν υποχρεωμένος εγώ την ώρα που προκάλεσε κάτι, να προκαλέσω τι εννοεί. Από εκεί πέρα έχω σταματήσει.
4: Το γράφουμε εκεί που δεν πηγαίνει μελάνη.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο και το ξέρει.
4: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, Αθανασία μου, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Με κάλυψε τελείως και είναι σαν μια τελεία. Αλλά έπρεπε να μην κάνω και το κοροϊδό, την ώρα που ξέρω πως είναι χιλιάδες κόσμος μέσα, για να αυτοξευτελιστεί κάποιος. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
5: Είμαι ο Γιώργος πάνω από τον Κόζεκα.
0: Έλα, ρε.
5: Λοιπόν, επειδή από εδώ τα πράγματα φαίνονται πεντακάθαρα.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Σήμερα η Ιταλία ανακοίνωσε, η Πρωθυπουργός η Μελόνι, ότι καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας στην Ιταλία.
0: Όπου, πολύ μεγάλο νέο.
5: Βεβαίως, αυτό έγινε από χθες.
0: Έγινε.
5: Βεβαίως.
0: Το είπαν εδώ.
5: Βεβαίως το ανακοινώσανε, το άκουσα στις ειδήσεις από το πρωί.
0: Μπράβο.
5: Λοιπόν, εμείς εδώ για ποιο λόγο πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίες και πληρώνουμε και διόδια. Έχουμε τους δρόμους. Όλοι οι δρόμοι είναι γεμάτοι λακκούβες και σαμάρια, ούτε διαγραμμίσεις, ούτε τίποτα. Πού πάνε αυτά τα λεφτά.
0: Μου εξήγησε λοιπόν ένας ορκωτός λογιστής προχθές καταπληκτικά για τους δρόμους. Τα ξέρα μέχρι ένα σημείο, αλλά ναι, μου τα ανάλυσε να είναι καλά, Γιώργο μου, ως εξής. Δεν είναι δικά μας τα διόδια, τα έχουν πουλήσει σε ξένους. Δεν είναι κρατικά που έπρεπε να έχουμε έσοδα και να με κάνει, που λέω και εγώ, 100 φορές 100 δρόμους. Και δέρνουν τον Έλληνα, ενώ κανονικά δεν έπρεπε, όπως η Αμερική, που έχει το σήμα, είναι πληρωμένα και τα διόδια.
5: Βεβαίως. Μας έχουν εγδάρει στα διόδια. Μας έχουν εγδάρει όλους τους Έλληνες. Και πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορίας χωρίς να έχουμε δρόμους.
0: Βέβαια.
5: Η ανακοίνωση που έκανε η Μελώνη χθες ήταν η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας.
0: Μπράβο της. Θα είναι πρωτοπό αυτό που κάνει η Μελώνη, είναι καταπληκτικό για την πατρίδα της.
5: Βεβαίως. Και μπράβο της.
0: Μπράβο της.
5: Λοιπόν, τώρα μας έχουν ξεκινήσει τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
5: Από χθες μας βγάζουν τα τρία κόμματα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, αλλά και τα τρία αυτά κόμματα υπολογίζουν χωρίς τον ξενοδόχο.
0: Βέβαια.
5: Και ο ξενοδόχος θα είναι ο Βελόπουλος. Ηλία, θα με θυμηθείς αυτό που σου είπα.
0: Έχω πει ο Τάρτης στήθος με στήθος, πρώτον με το δεύτερο, και ο Βελόπουλος είναι εκεί.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, και τα τρία κόμματα αυτά θα καταντήσουν περίπτερα.
0: Έχουμε την ίδια γνώμη, Γιώργη.
5: Ακριβώς. Γιατί ο κόσμος έχει ξυπνήσει και δεν πάει άλλο. Έχει γεμίσει όλη η χώρα εδώ πέρα λαθρομετανάστες. Και το πιο αστείο από όλα, Αλία, ποιο είναι? Ποια είναι οι λαθρομετανάστες? Για απάτες, για ναρκωτικά, για βιασμούς. Λοιπόν, και τι κάνουνε? Πάνε στα δικαστήρια, τους βάζουν όρους, αντί να τους φορτώσουν σε ένα αεροπλάνο, να τους στείλουν από εκεί που ήρθανε, τους απαγορεύουν και την έξοδο από τη χώρα.
0: Ωραία, Γιώργο. Είναι τραγελαφικά, έργα μου, και κλαίμε και γελάμε μαζί. Δεν παίζεται αυτό. Δηλαδή, σου έχει κάνει κάποιος κακό, τον πιάνει μέσα στο σπίτι σου. Πρόσεξε, ένα ωραίο. Έτσι το μεταφέρω εγώ τώρα λίγο θεατρικά. Είναι ωραίο, τον πιάνεις. Λες πως τον τιμωρείς, αλλά τώρα την πόρτα κλειστή, πόρτα, μην βγει από το σπίτι για να σε κάνει κακό. Ωπορείο.
5: Εδώ πέρα αυτή η κυβέρνηση. Εδώ μας άνοιξε πλατφόρμες με το πόσο κάνει, με το ή καταναλωτής, και μας βάλει δηλαδή, και μας βάλανε τον κόσμο σε ένα δίλημα, το πού θα πας να ψωνίσεις πιο ακριβά. Και τελικά τι έγιναν αυτές οι πλατφόρμες? Καταργηθήκανε. Εδώ πέρα στην ενέργεια μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Και το ρεύμα, γενικά η ενέργεια, ξέρετε γιατί, η Ηλία μου, είναι ακριβή.
0: Βέβαια.
5: Γιατί έχουμε φτηνά μυαλά. Πήγανε και βάλανε πάνω, εκρηκτικά πάνω στις λιγνητικές μονάδες.
0: Ναι.
5: Τι θέλουν να αφήσουν πίσω τους? Ούτε οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί όταν φεύγανε το 1940, βάζανε εκρηκτικά να βρούμε μια Ελλάδα ισοπεδωμένη. Τα ίδια κάνουν και αυτοί. Και χρωστάνε ένα σωρό λεφτά.
0: Τι να πω, Γιώργο μου.
5: 600 εκατομμύρια το Πασόκ με τα τρία, Φημή και Νέα Δημοκρατία, και δεν τους αγγίζει κανείς. Και πάνε και κάνουν πληστηριασμό τα σπιτάκια του Κοσμάκη που έχουν 10.000, που χρωστάνε 10 και 15.000 ευρώ. Τι Ελλάδα είναι αυτή, η Ηλία μου?
0: Και ποιοι Γιώργο, και ποιοι κάνανε αυτά τους νόμους? Αυτοί που υποτίθεταν για το λαό.
5: Ακριβώς. Και αγοράζανε τα σπίτια οι ίδιοι, όπως τα αγοράζανε οι πάτσιδες. Και εκτός αυτού, βγαίνουν σήμερα, η Ηλία μου, άκου να σου πω το άλλο. Γιατί
0: αυτό αν θες το τελευταίο, επειδή περιμένουν 5 γραμμές, Γιώργο, με παρεξηγείς. Πάμε, ένα ακόμη.
5: Ένα ακόμα.
0: Ναι.
5: Βιώνουν και κορδώνουν ότι βιώνονται συντάξεις γρήγορα. οι συντάξεις, Ηλία μου, ξέρει γιατί βιώνουν γρήγορα. Γιατί οι τελευταίοι εργαζόμενοι αυτοί τώρα που βιώνουν στη σύνταξη, τα ένσημα είναι μηχανογραφημένα. Δεν είναι οι καρτέλες οι παλιές,
0: ναι,
5: που μετράγανε τα χαρτώσιμα ένα-ένα.
0: Σωστό, σωστό.
5: Βγάζουμε, λέει, τις συντάξεις γρήγορα.
0: Ναι. Γιώργο.
5: Λοιπόν.
0: Ευχαριστώ.
5: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Γιώργο. Καλό βράδυ. Ωραία φωνή από μακριά. Μου λέει ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Με έκανα να γελάσω με αυτά που είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να κλείνεις μέσα αυτόν που σε έχει κλέψει και να λες κάτσε εδώ πέρα τώρα. Πάρε και τα κλειδιά. Πάμε σε γραμμή.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Ακούγομαι.
0: Πολύ καλά.
6: Γιώργος από Ερέτρια, Ηλία.
0: Γεια σου, Γιώργο.
6: Θα σας πω κάτι. Όσοι θέλουν το πιστεύουν. Εγώ μένω στο βουνό επάνω 2 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
6: Κατεβαίνοντας στον δρόμο, μπροστά μου προπορεύεται μια γυναίκα.
0: Ναι.
6: Και περνώντας από κάτι σκουπίδια, ήταν 6-7 αδέσποτα. Και τις επιτίθενται. Η γυναίκα έκανε, τις βγάλανε δόντια τα σκυλιά, ήταν πεινασμένα, αδέσποτα.
0: Ναι.
6: Ευτυχώς είχε κάτι μετόβαργες, γνήγησαμε πολύ κόπο. Παραλίγο να δαγκώσουν και εμένα. Και σηκώνομαι και πάω στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
0: Ναι.
6: Τώρα, παιδιά, γιατί δεν τα μαζεύετε? Θα την είχαν φάει τη γυναίκα. Μόνη της ήταν. Αν δεν ήμουν εγώ, θα την είχαν φάει τη γυναίκα. Μου λέει, αν τη δαγκώσουνε, θα πάει στο νοσοκομείο στη Χαλκίδα, θα πάρει χαρτί από το γιατρό ότι τη δαγκώσανε, θα το πάει στην αστυνομία και η αστυνομία θα πάει να
0: πιάσει. Να μην γελάσω, προχώρα.
6: Θα πάει, η αστυνομία θα πάει να πιάσει το σκύλο και θα τον κλείσουν μέσα σε κάποιο χώρο που έχει ο Δήμος εκεί, γιατί διαμαρτύρονται, λέει, οι φιλοζωικές οργανώσεις. Αν τη φάει τη γυναίκα, μου λέει, αυτό είναι ο νόμος, κύριε.
0: Μετά θα κάνουν, θα γίνει μετά, άμα τη φάει τη γυναίκα, θα γίνει μήνυση στο σκυλί που την έφαγε.
6: Όχι. Αυτή το προκάλεσε το σκυλί, θα πούνε.
0: Α, ναι, μπορεί να τη καταδικαστεί και μετά θάνατον.
6: Βέβαια, βέβαια. Αυτή το προκάλεσε. Τα σκυλιά είναι, λέει, καλά, δεν είναι αυτόν κανένα. Εντάξει.
0: Πω, ρε Γιώργο, αυτό μου είπε τώρα το οποίο, κοιτά, δεν το λες για αστείο, έγινε αυτό το περιστατικό.
6: Το υπογράφω κιόλας. Με δήλωση του νόμου 105. Δηλαδή, εντάξει, έλεος πια, φτάνει. Οι φιλοζωικές οργανώσεις είναι αυτές.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτές είναι τόσο ισχυρές, πιο πολλές από δικαιοσύνη, πιο δυνατές και πιο πολλές από τους νόμους και από τους υπουργούς.
6: Κάποιος σκυλολάτρης υπουργός θα τον έκανε αυτό το νόμο, αλλά δεν δάγκωσε τη μάνα του υπουργού ποτέ κανένα σκυλί τέτοιο.
0: Ή το παιδί του να το κάνει κομμάτια.
6: Να το κάνει κομμάτια.
0: Σωστό.
6: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά, σωστά.
6: Τι να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα.
0: Ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, Γιώργο μου. Άκου, παιδιά. Εάν δαγκώσει, θα πας στο νοσοκομείο, θα δουν το περιστατικό. Από το νοσοκομείο, το περιστατικό, θα πάει στην αστυνομία. Ρε παιδιά, δεν παίζεται αυτή η Ελλάδα. Δεν παίζεται αυτή η Ελλάδα και δεν είναι καθόλου, ξαναλέω και κάνω παρενθέσεις εγώ πάντα και λέω, δεν είναι αυτό το περιστατικό τώρα, ακούς και λες εναντίον του Μητσοτάκη. Δεν λες εναντίον της κυβέρνησης αυτής. Πρέπει να έχεις πολύ μικρό μυαλό για να μην δεχθείς το στραβό που έχει τα αφήσει να υπάρχει οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι πάνω. Τι νόμοι είναι αυτοί, ρε. Τι νόμοι είναι αυτοί, ρε, εναντίον του πολίτη σε όλα, ρε. Τι γυναικούλα μπορεί να την είχαν σκίσει αν δεν επενέβαινε ο άνθρωπος και να μην βρει, όχι να μην βρει, θα την κυνηγάνε μετά κιόλας, ότι προκάλεσε τα αγαπημένα σκυλιά στις φιλοζωικές. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
7: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
7: Η Αγγελική είμαι.
0: Γεια σου, Αγγελική.
7: Τι κάνεις, Ηλία μου?
0: Καλά, Αγγελική μου, εσύ?
7: Ας πω κάτι να γελάς. Η Ελλάδα κατάντησε ένα απέραντο τρελοκομείο.
0: Ναι.
7: Τα νεύρα μου, τα χάρτια μου και ένα ταξί να φύγω. Αυτό είναι η Ελλάδα.
0: Μα...
7: να το κάνουμε τη θεώρηση.
0: Τρελό πράγμα, τρελά πράγματα, ναι.
7: Να πάω στα Χαλιά. Εκεί δεν ακούσα άλλη γλώσσα. Κρητική δεν υπάρχει. Πακιστανική, Αφγανιστική, Πορτογαλική. Είναι η ανοιξιά μου κάτω, γιατί αρρώστησε.
0: Αυτό δεν είναι σου ρωτήσω. Πρέπει να έχει κάποιο άτομο κάτω για να το λες αυτό.
7: Ναι, Έχουμε τη Σανιψιά μου την κόρη, έχει περάσει στην αστυνομία με το πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
7: Και τώρα την είχαν στείλει κάτω στην Κρήτη και κάνει εργάζεται εκεί. Όχι, μετά θα ξαναφύγει για να πάει στη σχολή της. Ναι. Και αρρώστησε το παιδί και κατέβηκε η Ανιψιά μου. Δεν υπάρχει ξενοδοχείο να πάει να μείνεις. Δεν υπάρχει. Αφού το κορίτσι είπε από τα ξενοχώρια του κιόλας, γιατί η μικρή ήταν πολύ χάλια, είπε στα παγκάκια θα κοιμόμουν αφία. Πού μόλις τους λέω με τους Πακιστανούς εκεί πέρα, πού θα κοιμόμουν στα παγκάκια. Δεν έβρισκα αφία. Μου είπε ένας 150 ευρώ το βράδυ. Τι λες, δεν τις λέω. Τι λες, ναι. Δεν είχε. Βρήκα ένα με 70 ευρώ. Και ευτυχώς είχε λέει ένα μπαλκόνι και τίποτα άλλο.
8: Και δύο παράθυρα.
7: Όχι, τα δύο παράθυρα σωστά. Ένα μπαλκόνι και αυτά. Και η Ρώμα δεν θα σου λέω τίποτα. Προειδό είχε λέω με 70 ευρώ. Όχι, λέει τίποτα. Και έμεινε ένα βράδυ εκεί και μετά πήγε στο ξενοδοχείο που έχουν τα παιδιά της σχολής. Αλλά εκείνη για να μείνει το πληρώνει 60 ευρώ τη βραδιά.
0: Ωραία.
7: Χειρότερο, βρώμα λέει θεία, καθόμουν και το καθάριζα, γιατί από κάτω έμενε η κόρη της με άλλες δύο μέσα,
0: ναι.
7: Τις έχουν εκεί για να μην πληρώνουν, ούτε, τι να σου πω ρε θεία λέει, τι να σου πω, τα χάλια λέει, βρωμιά καθόμουν και καθάριζα.
0: Ωραία, Αγγελική, Αγγελική, σε ευχαριστώ, να πάμε στην άλλη γραμμή, ευχαριστώ, ευχαριστώ, πάμε στην άλλη γραμμή παιδιά, πάμε για να περιμένετε γιατί φτάνουμε και η ώρα 9.47. Δεν είμαι πάρα πολύ, παρακαλώ. Ναι.
9: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
9: Ο Κώστας είμαι, κύριε Κλαμάνη.
0: Γεια σου, κύριε Κώστα.
9: Υπάρχει ένα κύριο που μίλαγε για τη Σαλαμίνα προηγουμένως, θυμάσαι.
0: Ναι.
9: Υπάρχει και μια ιστορική ομάδα, ο Έαντα Σαλαμίνος.
0: Ναι.
9: Τι ξέρεις.
0: Βέβαια, και το είπα ότι μετά πήρε ο Άγιαξ τον Έαντα.
9: Α, αυτό ήθελα να σου πω.
0: Ναι.
9: Ήταν η μεγάλη ομάδα του Άγιαξ, με τον Κρόιφ κατέβηκε κάτω. Και με τον Μίχελς και έπαιξαν τιμή σε ένεκεν, έπαιξαν σε ξερό γήπεδο οι άνθρωποι.
0: Έπαιξαν, ε?
9: Ναι, αμέ.
0: Να σου
9: σε
0: πω.
9: Σε ξερό γήπεδο, στο χώμα, τιμή σε ένεκεν για το όνομα το οποίο το πήραν από εκεί.
0: Δεν το ξέρω, να σου πω, ρε Κώστα μου.
9: Το 1980, νομίζω τέλειο 80, δεν θυμάμαι ποια δεκαετία ήταν. Όταν
0: δηλαδή
9: ήταν
0: όταν ήταν ο Κρόιφ στα
9: Μίχελς.
0: Κοίτα, ο Άγιαξ ήταν τότε που έδωσε το τελικό.
9: Ναι, είχε Κρόιφ, μου κατέβηκε ο Κρόιφ κάτω, ο Σοφ τότε. Όλη αυτή η μεγάλη ομάδα που είχε και με προπονή το Μίχελς αν θυμάσαι.
0: Πω.
9: Και παίξαν οι άνθρωποι τιμή σένεκε σε ξερό γήπεδο, σε χώμα.
0: Πω.
9: Αισθανόμουν τόσο υπερήφανοι που τιμήσανε λέει το χώμα που πήρανε το όνομα η ομάδα αυτή.
0: Τον ονό τους ας το πούμε έτσι.
9: Τον ονό τους. Τον
0: ονό λες, τους. Μπράβο, δεν το θυμώ. Αυτό να... Επειδή
9: ναι, ναι.
0: Παρόλο που ήξερα την πορεία του Άγιαξ, γιατί παίξαμε Παναθηναϊκή με τον Άγιαξ το 71.
9: Αυτή η ομάδα.
0: Αυτή η ομάδα Κρόιφ, Νέσκενς.
9: Ναι. Αυτή η ομάδα κατέβηκε κάτω. Και παίξαν οι άνθρωποι αγόγγιστα. Το μόνο που είπαν, ας το πούμε, λέει να μπει μια τέτοια με νερό να ρίξει νερό στο γήπεδο. Αυτό θέλανε μόνο.
0: Να σου πω τώρα, από κόσμο είχε χαμός.
9: Χαμός, όλη η Σαλαμίνα.
0: Μπράβο.
9: Τι λες. Χειροκροτήματα, σημαίες, σκέψεις κτλ. Αφού λέει ότι γονατίσανε και κάνανε έτσι, σχεδόν δεν φίλησαν το χώμα, λέει.
0: Ναι.
9: Μόλις μπήκανε μέσα.
0: Τι λες, δεν το θυμόμουν το περιστατικό αυτό και καλά μου το πες.
9: Ναι. Τίποτα, εντάξει, την καληνύχτα μου. Έλα,
0: σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Yeah. Ωραία πληροφορία αυτή. Έντα Σαλαμίνος, βέβαια, ωραία ομάδα τότε. Δεν ξέρω μέχρι που έφτασε. Κρίμα που δεν ρώτησαν. Να. Μέχρι που έφτασε και ήρθε ο Άγιαξ. Δεν το ήξερα. Δεν έκανα τάχα. Ναι, ξέρει, θυμάμαι. Ενώ τον Άγιαξ τον παρακολουθούσα λόγω. Ήταν αυτή η ομάδα μηχανή. Δεν παίζονταν τότε. Παιδιά, αυτός ο Κρόιφ, τι σημερινούς που λένε μεγάλους παίχτες. Οι πιο παλιοί ξέρουν τι εννοούμε. Κρόιφ έκανε διασκελμό παπ-παπ και πέραν δυο-τρεις μαζί. Και απορώ εμείς πώς φάγαμε. Πώς φάω στον τελικό και φάγαμε και μέσα από σύμπτω στο δεύτερο γκολ. Έτσι. Δεν το λέω το Παναθηναϊκός, το δεν πεζόταν. Είχε αναδομάζεται στρατηγός πραγματικά παγκόσμιων προδιαγραφών παίκτη. Ένα Αντωνιάδη κανόνα, αφού είχε ο πρώτος σκόρες στην Ευρώπη. Ένα Καμάρα πίσω με ένα Σούρπι απροσπέραστο δίδυμο. Ένα Γραμμό δεξιά, ο οποίος ήταν Σαΐτα. Πήγαινε στην άκρη, πάνω στη γραμμή. Όπως ο άλλος ο Βερόν αριστερά, που δεν έπαιζε νομίζω ο Βερόν τότε. Έτσι, και άλλους δεξί, το Μαράς που τους σπάσαν το πόδι μετά που παίξαμε την National Montevideo, που δεν πήγε ο Άγιαξ να παίξει και να αντικατέστησε τον Άγιαξ, τον πρωταλτή Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός, ο δεύτερος δηλαδή. Και έπαιξε και λέγανε θα πάθει κακό και τους σπάσε το πόδι ο Μοράλες. Έτσι λεγόταν ένας παίκτης National, πολύ σκληρή παίκτηση κάτω. Και, και τα άλλα τα παιδιά, Βλάχος, τώρα μην αδικό, Φυλακούρης, φοβεροί όλοι τους. Λοιπόν, παιδιά, σχεδόν να τελειώνω, εσείς μείνετε εκεί, να τελειώσω από μένα, αφού υπενθυμίσω το μεσημέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, 12 με 1, εδώ στο Ράδιο Μάχη, κάθε μεσημέρι, 12 με 1, τα απόγευμα 5 με 6, ο Στέφανος Οχιός, Ράδιο Μακελάριδες, ο Γρηγόρης Σερέτης, ο Τσιτουρής που έμαθα ότι ξεκίνησε κομπές ο Γιάννης, όλους τους άλλους που αναφέρομαι κάθε τόσο, από μένα τον Λία Κακλαμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, τον Χαραλαμπίδη, τον Αλέξανδρο που ήταν ήχο τηλεφωνικό κέντρο, να δίνουμε ραντεβού για αύριο το βράδυ, να σε ευχαριστήσουμε, καλό σας βράδυ και να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

Ελάτε να βάλουμε χρώμα στη ζωή μας. Να βάλουμε λίγο χρωματάκι στη ζωή. Όμορφη καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ψυχαγωγία, ψυχολογία. Τι σημαίνει αυτό, ε? Πάρα πολλά. Φανταστικά μου παιδάκια, τι μου κάνετε? Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11. 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Να γεμίσουμε μπαταρίες εδώ με τον φίλο μας τον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπίδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, παραμένει στη ρύθμιση του ήχου. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000, γνωστό βέβαια. Σημειώστε όμως το Viber και το απλό μηνυματάκι 693-84-00850.

0: να σας ενημερώσουμε όμως για τα καλύτερα. Στα καλύτερα με τα καλύτερα. Τα πρώτα με τους πρώτους, έτσι πάει πάντα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την Μαρία Μασιλιαράκου, το More Than Tax. Και τους συνεργάτες της βέβαια, Καλυψούς 110, μπορείτε να το βρείτε στην Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Για την δική σας σωστή εξυπηρέτηση. More Than Tax λοιπόν. Καλυψούς 110 ισόγειο με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της στην Καλλιθέα. Βέβαια μια πίτσα από το Ζάκι δεν θα μας χάλαγε, έτσι. Και μακαρονάδα ή μια κρέπα αλμυρή γλυκιά, έτσι να γλυκαθούμε λίγο. Πιτσαρία Ζεάκη στο Μενίδη, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Με όλα αυτά που είπα, πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες δρόσερες, κρέπες αλμυρές και γλυκές και με delivery. Εθνικής Αντιστάσεως 63 θα τα βρείτε όλα αυτά. Και τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη. Μουσική.
1: Κάθε βράδυ.
0: Είπαμε, ψυχαγωγία, ψυχολογία από το παρέχειο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εγώ πιο πολύ.
1: Λαϊκά.
0: Ναι. Εγώ πιο πολύ.
1: Η καρδιά, εδώ τα λέμε όλα. Εδώ πες.
0: Δεν φαίνεται.

Παράπονο δεν νομίζω να έχετε, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα, έτσι και εννοώ και τα τραγουδάκια σας. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Χρήστο, τον μάνιτζερ και τον αδερφούλη του τον Γιώργο και έχουν πλακωθεί, λέει, στις μπυρίτσες. Πίνουνε μπυρίτσες, έτσι. Τραβιέται ακόμα, 22 βαθμοί και εσύ, ναι, Κελσί, που έχει αυτή τη στιγμή είναι το κέντρο των Αθηνών, 22 βαθμοί. Μια χαρά. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα και το Λενάκι του. Την κυρία Βαλάκα. Στον Βαγγέλη μου εδώ. Δεν ξέρω πώς το λέει. Καλησπέρα. Α, ο Ντέιβιντ. Ναι, Βαγγέλη μου, τι κάνεις. Καλησπέρα. Βαγγέλη, το μόνο σίγουρο είναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν κοιμάται το τοξοτάκι. Αλήθεια, δεν κοιμάται. Καλησπέρα, παλικάρι μου. Καλή σας βάρδια. Τα μεγάλα τιμόνια έχουν βγει έξι στο δρόμο τώρα. 693-84-00-856. Λοιπόν, δύναμη, θετική ενέργεια, ταυτόχρονα και χαμόγελο. Τι κάνεις, ρε Βαγγέλη μου?

Γιώργο μου, καλησπέρες. Όμορφες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λεβεντάκο μου στον Άγιο Δημήτριο, το παιδί με το δαξί. Είναι εδώ το παλικάρι από πάρα πολύ νωρίς. Επομένως, με βγάλει ένα συμπέρασμα, έτσι. Τώρα, μην είμαστε και σίγουροι. Ότι είναι κάτω, δεν είναι πάνω. Βγάλαμε ένα συμπέρασμα. Για τις ευχές σου ευχαριστώ. Βιβί μου, καλησπέρα στο γαϊδάρι. Καλή βραδιά να έχουμε. Είπαμε, όταν αρχίζει καμπύλη και δείχνει προς τα κάτω, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, εκεί νομίζω ότι όλα είναι τέλεια. Έτσι θέλω να πιστεύω. Έτσι θέλω να πιστεύω. Η φίλη μας η Χρύσα, το 39-33-933. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα Χρύσα μου, Άνω Πετρέλωνα. Καλησπέρα, καλή βραδιά, εύχομαι, ξεκούραση. Είπαμε, ο μήνας Σεπτέμβρης είναι πάρα πολύ δύσκολος. Βέβαια, να ακολουθήσει και ο Οκτώβρης. Αν θα φτάσει 3 ευρώ η βενζίνη, τα καύσιμα θα είναι δύσκολα. Τα πάντα. Δεν θέλω, Λενάκι μου, να με ευχαριστείς καθόλου. Με τον Γιώργο μας εκεί στα Μέγαρα, ούτε καν ευχαριστίες. Εγώ ευχαριστώ.

Λοιπόν, και εγώ αυτά που έχω στην καρδιά πάντα θα τα λέω, πάντα θα τα φωνάζω, πάντα θα τα γράφω ταυτόχρονα και θα τα τραγουδάω. Κι ας μην πήραμε και την κόκκινη καρδούλα. Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά στο Σοφίνια, όσον κερνάει την υπηρίτσα η αστυνομική να μας εγγύει. Να πιείτε, να περάσετε όμορφα. Καλησπέρα, λέει Τιτάνα Οικονομόπουλε. Κερνάει το Σοφίνι, λέει, και πάμε για μπυρίτσα. Καλά κάνετε. Πολύ όμορφο, δεν το συζητάμε. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από την ΚΑΜ 1. Πρόεδρος και το παλικάρι στη Μάνδρα, στη Μαγούλα. Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά, ανεβαστικά. Να πάω τώρα μέχρι το φίλο μου τον Χρήστο με το φορτωτή του, γιατί το ξέχναγα πάντα. Χριστάκο μου, καλησπέρα στο Κοροπή. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου, βεβαίως και θα ανέβουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να ανεβαίνουμε ψυχολογικά και ηθικά.

δεν πάει παλικάρι μου, δεν πάει για ύπνο τώρα. Όχι, τώρα γαρίδα το μάτι, δεν το συζητάμε ακόμα. Όχι, έτσι. Τώρα άλλαξε και μελάνι, ήρθε και καρδούλα. Μια χαρούλα. Όλα είναι τέλεια. Λοιπόν, μια και έλεγε ο Ηλίας ο Πρετές εδώ, ωραίο το τραγουδάκι. Ως το άπειρο. Σ' αγαπώ, λέει, ως το άπειρο. Τι είναι τώρα η αγάπη που λένε. Δάσκαλοι, καθηγητές. Ρωτήσανε, μπήκανε σε μια τάξη μέσα στα παιδιά εκεί. Κάνανε μάθημα και ρωτάνε έναν καθηγητή. Και τον ρωτήσανε τον καθηγητή για την αγάπη. Λέει, δεν ξέρω κάτι. Δεν έχω κάποιο βιβλίο, λέει, να λέει για αγάπη. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν λέει, δεν ξέρω. Φύγανε τελικά, έτσι. Φύγανε από την αίθουσα εκεί με τον καθηγητή. Πάνε σε ένα γιατρό. Έκανε μάθημα σε πανεπιστήμιο ο γιατρός εκεί. Μπαίνε μέσα, τον ρωτάνε πάλι το ίδιο. Για αγάπη. Ήταν και ψυχολόγος, έτσι, ο γιατρός. Μα παιδιά, λέει, δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω τι μου λέτε. Λέει, δεν το έχω διαβάσει κάπου αυτό, λέει. Δεν ξέρω τι είναι. Φύγανε. Κάνανε ένα check-up, έτσι. Δεν ήξερε κανένας, δεν γνώριζε αυτό που λέγεται συνέστημα αγάπη. Βγαίνοντας στον δρόμο, έτσι περπατώντας, έξω στον δρόμο. Ήταν ένας, έτσι, φαινότανε μισότρελος, έτσι. Μούμιαζε, δεν μούμιαζε. Μισότρελος, τρελός. Και λέει, κάτσε να ρωτήσουμε εδώ τον κύριο. Τι είναι η αγάπη, αν ξέρει από αγάπη. Και τον ρωτάνε. Του είπανε τι είναι η αγάπη. Και λέει, πάρτε παράδειγμα εμένα που με τρέλανε. Πάρτε παράδειγμα εμένα, λέει, που με τρέλανε. Καθηγητής, ψυχολόγος, πανεπιστημίου, γιατρός, δεν ήξερε. Πάμε τώρα στη φίλη μας τη Χρύσα, το 933, να ακούσει τραγουδάκι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Καλησπέρα στην Ειρήνη μας, την Καλιανιώτη και τον Βασίλη. Είδες πως το τόνισα. Την Ειρήνη μας και τον Βασίλη της από την Αγία Παρασκευή. Το τόνισα να μην έχουμε. Γιατί βασιλάκι μου την προηγούμενη φορά ανησύχησα και το έμαθες, το έμαθες. Γιατρέ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον γιατρό, τον Αλέξανδρο και την γυναίκα του. Ρωτήστε, λένε τον τρελό εδώ, ρωτήστε τον τρελό για εξήγηση. Τι είπα να πει αγάπη, κοιτάξτε λίγο πως είμαι.

0: Λοιπόν, ζευγαράκι, δεν ξέρω ποιος έχει γράψει το μηνυματάκι. Τον φίλος μου Βασίλης που τον έψαχνα την προηγούμενη φορά, Ειρήνη, πάνε μια χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρκετοί συνάδελφοι εδώ, έτσι. Όλα πάνε καλά. Ανεβαίνει, μπορώ να πω. Εγώ το πιάνω. Τώρα, ζευγαράκι μου στην Αγία Παρασκευή, το πιάνω συλλογικά. Δεν το έχω πάρει μεμονωμένα ποτέ. Ποτέ, πραγματικά, και θέλω να με πιστέψετε. Αρκεί να ευχαριστιέται ο κόσμος. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Να ευχαριστιέται ο κόσμος. Όλα τα άλλα, αυτά είναι νούμερα. Τα μετράμε, όχι. Μπορείτε να περνάτε καλά, όμορφα. Να ευχαριστιέται ο κόσμος. Γονικά να δω τώρα τι λέει η Καρμπονάρα. Έχετε πολλά εσείς. Έχετε πολλά. Δημητρούλα, περίμενε λίγο. Έχουμε την νοσηλεύτρια, τη Δημητρούλα μας εδώ. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Εδώ είμαστε. Τι λέει, ερωτάς.
1: Όλα αυτά που θέλω.
0: Ερωτάς.

Λοιπόν, πρόσκληση. Πρόσκληση είναι αυτή για φαγητό. Αν είναι πρόσκληση για φαγητό, στο φαγητό λένε ναι, Ρομπίνιο, παλικάρι μου. Δεν το συζητάμε όπου βλέπουμε φαΐ, λέει πάμε. Όπου ακούμε για ξύλο και τέτοια, την κάνουμε. Δεν κολλώνουμε εμείς. Τα παλικάρια δεν κολλώνουμε τίποτα. Να καλησπέρισω την νοσηλεύτρια. Την Δημητρούλα μας, την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Φίλος με τον Πέτρο. Με ρωτάει, λέει, αν έχει αδυναμία στις νοσηλεύτριες. Δεν είναι ο Πέτρος πουθενά αδυναμία. Είδες, εγώ το λέω ευθέως, δεν έχω να κρύψω κάτι. Από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν ξέρω τι χαρίσματα μπορεί να έχει ο καθένας, Δημητρούλα. Τι χαρίσματα δεν τα ξέρω, δεν θέλω να τα μάθω καταρχήν. Λοιπόν, στον φίλο μου, τον Παναγιώτη στα παιδιά, στην ομάδα Δίας από το Μενίδη. Παναγιώτης από τον Πειραιά. Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Βόλτα λέει με τον φίλο μας, λέει τον Γιώργο. Από Μενίδη, λέει ο Δίας. Λοιπόν, εύχομαι στα παιδιά. Καλή βραδιά, βάρδια, καλή διασκέδαση. Προσέχουμε στον δρόμο. Ακούτε, παιδάκια, τι γίνεται καθημερινά. Η απροσεξία της ταχύτητας και γενικά η απροσεξία όταν οδηγούμε. Και αναφέρομαι στο περιστατικό κάτω στην Ποσειδώνο, στην Γλυφάδα, στην Παραλιακή. Με τα τρία παλικάρια, έτσι. Με τα τρία παλικάρια, στην παράλια, έτσι. Δεν πιάνουμε τι φταίει, πώς φταίει. Και αν η ταχύτητα ήταν μετρημένη, ίσως σήμερα να ήταν. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Το επόμενο τραγουδάκι είναι και θα πούμε και τα χρόνια πολλά. Εκεί στη Σουηδία, δεν έχουμε μεγάλη ώρα διαφορά. Βαγγελάκι! Γεια σου Σοφίνη, μαγείρισα!

Λοιπόν, μια και με ρωτήσατε και με ρωτάτε και όταν με ρωτάτε κάτι που ξέρω που είμαι σίγουρος να το πω, θα το πω. Όταν δεν είμαι σίγουρος, οτιδήποτε θέμα είναι αυτό, ότι έχει να κάνει και με την καθημερινότητα και με τα πολιτικά όσο μπορώ να το κατέχω. Κάτι που με ρώτησε το ζευγαράκι, ο Βασίλης, δεν ξέρω ποιος ο έγραφος, ο Βασίλης μάλλον ρωτάει. Πια με τρέλανε, έτσι. Τυχαίνει, είδες με την τρέλα, Βασίλη μου. Είδες με την τρέλα. Το έχω βγάλει αυτό το όνομα, το έχω βαφτίσει. Βέβαια, των Αγίων πάντων δεν γιορτάζει. Το τοξοτάκι δεν υπάρχει γιορτή. Παρεμφερεί. Έχω βγάλει τρία ονόματάκια. Τρία. Τώρα, ποιος ο λόγος, δεν θα τα ανακοινώσω τώρα, έτσι. Το λέω, το φωνάζω. Λοιπόν, σε ακούμε, λέει φίλε μου, λέει σε Λεβέντης. Είναι το παλικάρι μας εκεί, ο Παναγιώτης, τα παιδιά από την ομάδα Δίας και ο φίλος μου ο Γιώργος. Τώρα, τραγουδάκι έχει ζητήσει, είναι αφιερωμένο. Για την Σοφία από την Σουηδία, εμείς από εδώ Ελλάδα θα έχουν και τραπέζι τώρα, έτσι, ποιος τη χάρη μας. Θα μην ρωτήσω τώρα παιδάκια για φαγητό, γιατί εντάξει, δεν κατεβαίνει, δεν πάει μπουκιά κάτω. Λίγο στα φυλάκι, καλό ήταν. Ελλάδα, καλό ναι ή όχι. Λοιπόν, χρονιά σου πολλά στην Σουηδία, έχουν τραπέζι, μας ακούνε. Από την φίλη σου την Κατερίνα στον Χολαγκό, έχεις αφιερωμένο ένα τραγουδάκι. Εύχομαι και του χρόνου, Σοφία μου, να είσαι πάντα καλά. Το τραγουδάκι με τον Κουρκούλη. Να καλησπερίσω την Χαρούλα μας, την φίλη μας, την Καλή από την Κυψέλη. Έχω και το φιλαράκι μου το καλό, θα το ακούσει το τραγούδι. Εδώ τον φίλο μου, τον Γιάννη. Καλησπέρα Μιχάλη, σε σένα λέει. Να είσαι πάντα καλά. Αφιερωμένο λέει όλο το πρόγραμμα, λέει σε όλο τον κόσμο που ακούει και στην γυναίκα μου την Έλλη. Γιάννης από Καμίνια. Γεια σου Γιαννάκο μου Καμινιώτη που έγραψε και την κασέτα. Που έγραψε και την κασέτα. Θα τη δώσουμε στη Μήνος. Πάμε Σουηδία. Ωραία, που τη θυμήθηκα τη Μήνος,

Βαγγελάκι μου, αχ, Βαγγελάκι μου, αχ, Βαγγελάκι μου. Κάποιο έχει πάρει το μυαλό, κάποια σου έχει πάρει το μυαλό εσένα και με το ταξί. Ή μάλλον το βουνό πάνω, έτσι, δεν ξέρω κάτι έχει γίνει. Άντε από τα λεγόμενά σου και δυσμένος, αλλά δεν είναι τίποτα, φάγαμε. Δεν είναι το 15 Αύγουστο, είναι το Σεπτέμβριο, το είχα πει στα γενέθλια, το γενέθλιο της Παναγίας, εκεί ήτανε. Λοιπόν, όχι μόνο χρόνια πολλά, λέει, σε αγάπη Σοφία, λέει, και ελπίδα. Ήτανε το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο. Χρόνια της πολλά, να τα πεις, να τα πεις, να περάσεις, να τα πεις. Μα έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Εγώ θα σταμάθω. Τι να πρωτοκάνω. Βίκυ μου, καλησπέρα στο γαλάτσι. Έχω μπλέξει εδώ. Εντάξει, έχω. Δεν το έχουν πολύ με την τέτοια, με τις γιορτές. Δεν το έχουν. Τι κάνεις. Καλησπέρα. Καλή βραδιά. Εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Χρόνια τους πολλά από την φίλη μας την Βίκυ. Ρομπίνιο, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Να περιμένετε λίγο όμως, έτσι. Έρχεται να τα ακούσουμε. Κάνουμε χαμό, κάνουμε πανικό. Και πάμε καλά, κυρία Καλιανιώτη, με το Βασιλάκη. Πάμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, γιατρέ μου, θα ακούσουμε το τραγουδάκι όταν θα γίνει η οργάνωση. Δεν μπορώ να πω κάτι που δεν ακόμα είναι σίγουρο. Όταν δεν είναι σίγουρο κάτι, δεν μπορώ να το πω. Θα το μιλήσουμε και θα το πούμε.

λοιπόν, από Γερμανία μεριά, έτσι. Έχουμε πιάσει όλη την Ευρώπη. Εδώ το συζητάμε. Η Σοφία μας που γιορτάζει και στη Σουηδία με την φίλη της, την Κατερίνα. Τώρα ο Μπάτσος εδώ, το πατσάκι, έτσι μου λέει. Μπάτσος, αφού το λέει, εγώ θα το διαβάσω. Το είπα και χθες, νομίζω, έτσι. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης στέρνει την καλημέρα μας, λέει, φιλαράκι. Παναγιώτη μου, όταν έρχεται ένα μηνυματάκι, όχι το επεξεργάζομαι. Και λόγω της πείρας και της εμπειρίας μου, μπορώ να καταλάβω τι και πώς, έτσι. Λοιπόν, σε ρωτάω, πες μου τι έχεις, γιατί δεν φαίνεσαι γιατί τόσο σόι. Πες μου τι έχεις, εδώ, ανοίγουμε την καρδιά μας, τα λέμε όλα. Κάθε αυτό και ο τίτλος εκπομπής. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Πες τι έχεις, λεβέντη μου. Λοιπόν, για τον φίλο μου, λέει, όχι μόνο χρόνια, τον Βαγγέλη είχαμε γλυκό, είχαμε πεντασπάνι φτιάξει, είχαμε αγωτιά γαλακτομπούρικο, εκείνο με τα μαλλιά. Το κατάιφουμε όλο, το ξεχνάω. Δεν πέρασες, είχες αποχή και την ημέρα. Το άλλο με πείραζε και πέραμε τσίγκλα για τον Άγιο Δημήτρη, κάτι φωτογραφίες, κάτι γλυκά πέφτιανε ο γιος του και τα λοιπά και τα λοιπά, κάτι κοψίδια. Αχ, δεν του είπα τίποτα, λέω, φτιαγμένος είναι. Τρικλικερίδια έχει, γεμάτος τρικλικερίδια είναι. Εντάξει, λέω και εγώ, άστο. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-8-56 Viber και απλό μήνυματάκι.

0: 40 μέρες, όντως. Λοιπόν, 40 μέρες κρατάει η γιορτή. Τα γενέθλια, όχι βέβαια. Τα γενέθλια είναι και την ημέρα. Η γιορτή κρατάει 40 μέρες. Επομένως, ήταν το 78. 40 μέρες. Αυτό δεν είναι τι στα φιλία έχει, μόνο τι είναι κέρας στον άνθρωπο. Παγωτάκι. Βαγγέλη μου, εάν θέλεις, μπορείς να πας έτσι για κέρασμα. Έτσι για τη λιγούρα, έτσι για τη λιγούρα. Όχι κάτι άλλο. Να, εγώ δεν είναι κάτι. Αυτός είναι και τίποτα κρυφό. Και δεν το ξέρω, δεν κοίταξα το ψυγείο. Αλήθεια, δεν κοίταξα το ψυγείο. Λοιπόν, γιατρέ μου, ο φίλος μας ο γιατρός, ο Αλέξανδρος με τη γυναίκα του έχει ζητήσει ένα τραγουδάκι. Όλα θα ακουστούν τα τραγούδια. Λοιπόν, ένα τραγούδι που έχει ζητήσει τώρα το ζευγαράκι, καλά το λέω έτσι. Με τον Πλούταρχο το σκεφτόμουν έτσι. Θέλω λέω ένα τραγούδι. Και για το ξεκίνημα είχε κολλήσει στο μυαλό μου. Να, είχε κολλήσει στο μυαλό μου και είναι αυτό. Με τον Πλούταρχο θα το ακούσουμε σε λίγο, έτσι. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Πάμε τώρα για το γιατρό. Δεν ξέρω τι καλές σκέψεις κάνει πάντα ο γιατρός εκεί με τη γυναίκα του. Και πάλι τα φιλιά μου στέλνω στο ζευγαράκι. Με τα φιστικάκια τα φανταστικά, τα υγιεινά φιστίκια μεγάλων, τον Γιώργο και την Λένα του.
1: Είναι για σένα άγνωστο.
0: Λοιπόν, κι όμως για τον γιατρό τον Αλέξανδρο, που είναι και φάτος πάντα. Δεν ξέρω από που ψωνίζει, που λένε μια διαφήμιση παλιά. Τώρα δεν έμεινε ούτε Βερόπουλος τίποτα. Με και φάτος λέει, γυρίζω από τον Βερόπουλο. Τη θυμώστε αυτή τη διαφήμιση. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Χριστίνα μου, τι κάνεις, καλή θεότησα, 8:21. Τώρα να σου πω καλά, θα σου πω ψέματα.

0: μήνες.
1: Λοιπόν, για να μην στήσουμε το κορίτσι μας εκεί πάνω, τώρα είναι και με τον Πέτρο, έχει φαγωθεί με τον Πέτρο η Δήμητρα από την Νέα Ιωνία. Γιώργο μου, δεν έκλεισα εγώ τότε το τηλέφωνο Μέγαρα, δεν το έκλεισα. Θα το βρούμε το τραγουδάκι. Να ακούσει η Δήμητρα η νοσηλεύτρια το τραγουδάκι και θα ακουστούμε όλοι. Έχουμε σειρά. Ντροπή σου, ντροπή σου, ντροπή σου, ταξιτζή μου μεγάλη. Καλησπέρα φίλε μου Γιώργο, καλησπέρα στον Πειραιά μας. Πολλές καλησπέρες όμορφες και από μένα. Πάμε και για τα παιδιά στην ομάδα Δία. Μενίδη και Πειραιάς, ομάδα Δία στα παιδιά που έχουν βαρδιούλα. Και κάνε την βολτίτσα. Παναγιώτης και Γιώργος. Με το σούσουρο, με το σούσουρο. Να παγώσει λίγο η μακαρονάδα που έχει φτιάξει το Σοφία. Ακού μακαρόνια, γιορτάζει η μακαρονάδα. Ακού γιορτάζει, έχει φτιάξει μακαρονάδα. Μένα μου αρέσει το μακαρόνια με τα ζυμαρικά. Το έχω με ζυμαρικό, η μακαρονάδα είναι.
2: Σβήσε με, κυρά μου.

Μάλλον κεφάκια, άλλο πήγα να πω, άλλο λέω, κεφάκια είναι νοσηλεύτρια. Δεν πειράζει, κοντά έπεσα. Στην Μαρία μας από το ήλιο, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Για ένα τραγουδάκι θέλει, για την τραγανούλα τη φίλη τη. Θα ακούσουμε και τραγουδάκι. Ναι, έχω δύο παλικάρια όμως που έχουν στείλει μηνυματάκι πάρα πολύ νωρίς. Αδελφάκια. Είναι ο Χρήστος με τον Γιώργο. Έχουν εκεί πέρα με τις μπυρίτσες σου. Μην γίνουν και ντύρλα και δεν τα καταλάβουν το τραγούδι. Θα γίνουν ντύρλα έτσι. Χριστάκο μου Μιχαηλίδη. Αδέρφια, αφή Μιχαηλίδη, εγάλε ομεριά. Χριστίνα, Χριστινάκη Καλυφαία, με την όμορφη τη Θεά. Το έχω πει πολλές φορές, μάλλον δεν. Δεν να το καταλάβουμε. Να το καταλάβεις, όχι να το καταλάβουμε. Πολλοί το καταλαβαίνουν και κατανοούν όμως λίγο, έτσι. Πολύ, πολύ. Λοιπόν, θα πας, έχουμε χρόνο. 40 μέρες πήρα ότι κρατάει η γιορτή. 40 μέρες, επομένως, μέχρι τις 18 Οκτωβρίου πριν πάρουμε τα πηματάκια, έτσι. Πριν γιορτάσουμε. Τι γιορτάζουμε 28 Οκτώβρη? Εσύ τουλάχιστον έχεις μέχρι τις 18 Οκτωβρίου να περάσεις, να πάει να πάρεις το γλυκάκι. Το πήρα το μηνυματάκι, 40 μέρες λέει κρατάει η γιορτή, επομένως κάτι θα υπάρχει. Χριστέ!

0: Λοιπόν, θα το ακούσουμε ένα λαγουδάκι πάλι. Είπα καλησπέρα, Παναγιώτη μου, Γερμανία, αστυνόμε, είπα. Η καλησπέρα μας λέει δεν μετράει. Μετράει και παραμετράει η καλησπέρα και ρώτησα τι έχεις. Παλικάρι μου, δεν ξέρω αν ακούστηκα, μπορεί να είσαι στη δουλίτσα. Είστε τόσα άτομα, όπως μου έχεις πει, πάνω από 80 άτομα εκεί που δουλεύετε. Το είπα, το φώναξα και μετράει η καλησπέρα. Όπα, όπα, το είπα. Και είπα και μπάτσος από την Γερμανία. Έλα στην υγειά σου.
1: Έτυχε να με γεννήσεις.
0: Και εγώ μάρτυρες.

Σοφία, αλλά να σου πω, γιορτάζει και δεν θα φροντίσει. Κάτι είναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην φίλη της φίλης, της φίλης της, που έχει στείλει μηνυματάκι και θέλει να ακούσει ότι θα τα φροντίξει. Τώρα πάμε στην Αγία Παρασκευή να ακούσει το τραγουδάκι το τραγουδάκι. Γιατί αυτό μου ήταν λίγο κάπως.

Λοιπόν, και έχετε δημιουργήσει μια πανέμορφη βραδιά, πραγματικά. Το λέω, Γιώργο μου, θα βρεις τραγουδάκι, δεν το συζητάω. Μάκη μου, σε ευχαριστώ και εγώ πολύ. Τώρα, φίλη μου, Έλενα, μέχρι το πρωί δεν μπορώ να καθίσω. Ελενάκι, να καθίσω μέχρι το πρωί, επειδή πιάνεις αργά βαρδιούλα, εσύ. Θα την πληρώσω εγώ. Αλήθεια, εγώ θα την πληρώσω. Πω. Να πηγαίνεις να πιάνεις βάρδια από νωρίς. Να αλλάξεις τη βαρδιούλα σου. Γιατί εγώ να κάθω μέχρι το αργά. Να κάθομαι εγώ μέχρι και το φωνάζω καιρός και το λέω. Λοιπόν, δίχως να παρεξηγηθώ, λοιπόν, να ευχαριστούμε για το τραγούδι. Λέει, φωνάζεις καπνιστάκι, λέει το ξωτάκι. Λέει, είναι αυτές οι ρέπεις έχουν τρελάνει. Επειδή δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Είναι το ίδιο ακριβώς. Αυτό είπα. Έχω βγάλει αρκετά ονοματάκια. Αρκετά, όχι. Αυτές, αυτοί. Το έχω βγάλει το μηνυματάκι εδώ πέρα να το δείξω, έτσι. Πάντα τα ντοκουμέντα, όταν έχεις ντοκουμέντα, όταν έχεις ντοκουμέντα, είναι σκληρό, είναι μπετόν αρμέ που λένε. Είναι μπετόν αρμέ. Ντοκουμέντα, ορίστε, το έχετε γράψει. Εγώ θα το δείξω. Εγώ θα το δείξω. Πάμε στην Έγινα, στην φίλη μας, στην Μαργαρίτα. Μαργαρίτα μου, καλά κάνεις. Καλά κάνεις και το διασκεδάζεις ακόμα. Διασκεδάζεις. Διακοπές ακόμα. Μπορείς. Κάντο, εφόσον μπορείς. Καλησπέρα, καλησπέρα, να μου είσαι πάντα καλά. Πάντα καλά, μια Άτζελα Δημητρίου. Έτσι για να πάρουμε λίγο φόρα, μια και αναφέρατε αυτά τα ονοματάκια και τα δύο. Ένα είναι το πρόσωπο, ένα. Βγάζανε στο χωριό και λέγανε πολλές φορές παρατσούκνια, έτσι. Και το είχα ρωτήσει. Ένα είναι, έτσι. Μ' αρέσει να κάνω καθαρές, έτσι, καθαρές κουβέντες. Καθαρός ουρανός στα τραπέζι, δεν φοβάται. Γεια σου Γιαννάκο μου, με τη γυναίκα σου την Έλλη Καμίνια. Ρε καλό στο φίλο μου τον Κώστα 93-53, Κωστάκι μου. Καλυθέα. Καλημέρα φίλε μου Κώστα. Καλημέρα Κωστάκης, Καλυθέα μεριά. Σε όλο το μάχη λέει και σε όλους τους ακροατές. Και από εμάς εδώ.

Λοιπόν, αυτό με το Θέμη τώρα είναι τσεκάπ μνήμης. Τέλος. Αυτό με το Θέμη είναι ένα τσεκάπ μνήμης. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Λάτε όμως να πούμε και τα απαραίτητα, έτσι. Να πούμε και λίγο τα απαραίτητα. Λοιπόν, Μαρία από το Ήλιον με την φίλη της πάλι χρόνια πολλά. Περιμένει μισό λεπτάκι, θα του σηκώσει το τραγουδάκι. Χρόνια πολλά και πάλι στην Τραχανούλα. Τώρα είναι επώνυμο ή είναι κάποιο παρατσούκλι, όπως είπα εγώ τώρα, με το καπνιστάκι, με όλα αυτά. Τραχανούλα, ξέρω, μου λέει κάτι. Ε, είναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να ακούσει το κορίτσι σε αυτό το τραγούδι που θέλει να χορέψει. Γιορτάζει η Σοφία. Θα τα ακούσουμε, Παναγιώτη μου, θα τα ακούσουμε. Αστυνόμε, κάνε λίγο υπομονή. Κάνε λίγο υπομονή. Παρασκευά μου, τι κάνεις? Καλημέρα στο φίλο μου τον Παρασκευά από το νέο το Ηράκλειο.

Εγώ τραγανούλα. Ψευδόνυμο, Το Σοφία τουλάχιστον που είπαμε χρόνια πολλά. Γιατί εντάξει, η θρησία μας εδώ, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι αληθινή. Και εγώ. Λοιπόν, τραγουδάκι που έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Γιώργος από τα Μεγάρα με το Λενάκι, την κυρία Βαλάκα. Για όλους τους μεγαριώτες και τις μεγαριώτισες, το τονίζω έτσι. Για όλους, δεν το συζητάμε. Αναστασία μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Η Αναστασία μας από την περιοχή του Ταύρου καλημερίζει. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Και από εμάς, για τη δική μας την παρέα εδώ. Σε καλημερίζουμε. Τώρα να φάνε λίγο και τα παιδιά τη μακαρονάδα που έχει φτιάξει η αστυνομική να γίνει το Σοφίνι. Και θα το πάμε βεντούζα.

είναι και Γιώργο μου, θα το ακούσουμε το λαγουδάκι. Παλικάρι μου, πάλι από την αρχή, αλλά διευκρινίζω ένα μηνυματάκι να σου πω: είναι λάθος όμως αυτό, Μαρία μου, πραγματικά. Μαρία, από το ήλιον, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Αν φοβόστε για κάτι, πείτε μου, μη διαβάζει το μηνυματάκι. Ειλικρινά, έχω πάρει πολλά μηνύματα, όχι στον αέρα. Μην το διαβάζει στον αέρα. Τώρα το ψευδόνυμο, το είναι και εγώ, δεν το λέω. Δεν το λέω. Έλα να ακούσει το παλικάρι και για τις μεγαριώτες και τους μεγαριώτες όλους που ακούνε πάντα μάχη. Γιατί δίνουμε τη δική μας μάχη, έτσι. Και τα ποσοστά είναι ποσοστά. Το κατάλαβε. Ε, βέβαια. Το πελάνι δίμε. Αλήθεια, αλήθεια.

Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Πάντα τέτοια, έτσι, πάντα τέτοια. Το επόμενο τραγουδάκι για την Γερμανία, για τα παιδιά που έχουν την Βαρδιούλα και ψάχνουμε το Θέμη, έρχεται το Θέμης. Έρχεται ο Θέμης, δεν το συζητάμε. Θα πεις τώρα ψάχνεις χρόνο να θυμηθείς. Εντάξει, είναι σαν να βλέπω, έτσι, σαν να βλέπω. Άστο τώρα. Ξέρω εγώ τι λέω, 693-84-00-8-56. Είναι το κινητό για το Viber και το απλό το μηνυματάκι να σε έχει πάντα ο Θεός καλά και θα είσαι δίπλα μου καλά. Αυτό το λέω. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εμείς να υπενθυμίσουμε όμως εδώ με τη σειρά μας. Θέλουμε να σας έχουμε πάντα ενήμερους, τα καλύτερα με τα καλύτερα, οι πρώτοι με τους πρώτους. Το πρώτο λογιστικό φόρο τεχνικό γραφείο τα τελευταία χρόνια των Αθηνών, της περιφέρειας των Αθηνών. Όχι ότι δεν τα πάω καλά και γεωγραφικά, έτσι, ναι. Αθήνα και έξω λίγο, μεγαλώνει. Το πρώτο λογιστικό φόρο τεχνικό γραφείο, είπα των τελευταίων ετών, βραβευμένο με τη χρυσή πλακέτα, το More Than Tax. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία Μαστιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Θα πάμε τώρα και μέχρι την Γερμανία να ακούσω το τραγουδάκι. Αναστασία, αυτό που λες έχει ένα μέτρο. Έχει ένα μέτρο. Μην την πατήσεις όμως, κορίτσι. Αν την πατήσεις, όποιος ή όποια την πατήσει. Εδώ δεν ξεχωρίζουμε αρσενικό ή θηλυκό. Να την πατήσει πάντα σε αληθινά. Πάντα να την πατήσει αληθινά και σε, να βαδίσει σε σωστά πλέον. Να κάνει βηματάκια σωστά. Σιγά σιγά, γάλια γάλια, γάλια γάλια.

Παναγιώτη μου, αυτό ήταν το τραγουδάκι, γιατί τώρα περνάω από τσεκάπ, έτσι. Τώρα περνάω τσεκάπ με το επόμενο και πιστεύω να το έχω πετύχει, έτσι. Εδώ κρίνονται πάρα πάρα πολλά παιδάκια, έτσι. Εδώ κρίνεται... Όχι η μοίρα και η τύχη μου, εδώ πάμε έτσι σοφατιστά, έτσι. Λίγο πεταχτώ το σοφατιστό, αν και δεν είναι καλό. Σκάει και μπάζει νερά το πεταχτώ. Αυτό να το ξέρετε. Αυτό να το ξέρετε. Γιαννάκο μου, τον φίλο μου, τον Γιάννη, τον φύλακα, να του πω μια όμορφη καλημέρα. Καλή σου βάρδια, Γιάννη μου. Καλή βάρδια να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να δούμε ποιο είναι τον ντροπαλό. Θα το δω και τον ντροπαλό. Εδώ έχουμε την φίλη μας την Έφη από το Εγάλαιο. Εφάκη μου, τι κάνεις? Λοιπόν, στέλνει και η φίλη μας η Έφη την καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε μένα. Καλημέρα σε όλους από το Εγάλαιο μεριά. Έφη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Ανεβαίνει η ζυγαριά πάνω ή όχι? Δεν το φωνάζω δυνατά. Το μόνο που δεν φωνάζω. Έχεις ανέβει τελευταία ζυγαριά ή όχι? Καλέ θα βάλεις οικονομόπουλο. Αχ, το μηνυματάκι. Καλέ θα βάλεις οικονομόπουλο. Μετά το Θέμη. Για να δω το πέτυχα με το Θέμη. Γιατί τώρα κρίνονται πολλά. Κρίνονται πολλά. Να δούμε ποιος πιο πολύ. Γιατί εντάξει, το μετά στις 10 και 40 ήταν. 10 και 40, 10 και 45 περίπου. Τα θυμάμαι όλα. Ήρθε το εγώ.

0: Αν και κρατάμε, αν και κρατάμε την θερμοκρασία και δεν κρατάμε το σκονάκι ποτέ. Τώρα είπα, σκονάκι ούτε καν. Ούτε καν και μπορώ να το ορκιστώ οπουδήποτε. Σκονάκι ούτε καν. Γιατί, σε ποιοι? Να τη γράψω ότι να σημειώνω, όχι βέβαια. Και το ορκίζομαι αυτό, μέσα για μέσα. Ούτε καν. Εάν αυτό λέει κάτι, σκονάκι γιατί. Είδες αυτή η σιγουριά. Κάποια στιγμή θα έρθει το μυαλό, θα έρθει. Δεν το συζητάμε. Και θα χτυπάει το καρδιογράφημα πολύ πιο πολύ, γιατί το καρδιολογικό το έχει. Θα χτυπάει. Θέλει τον χρόνο του, θέλει τον καιρό του. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αν και το πήρε, το πέταξε το κύριο. Μια και με ρωτάνε, δεν θέλω να πω τώρα, γιατί συγκρίνω και μπερδεύονται οι άνθρωποι. Τι είναι το σωτάκι, τι είναι το καπνιστάκι. Και έχω μηνύματα και εδώ έχω ανταποκρίσεις. Λοιπόν, Βιβί μου, έλα να ακούσουμε Οικονομόπουλο, γιατί δεν θέλω να μπλέκω το ένα με το άλλο, έτσι. Γιατί μπερδεύομαι κι εγώ. Μπερδεύομαι και δεν είναι σωστό. Μαζί μας επίσης είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική. Όσοι δεν την έχετε δοκιμάσει, χάνετε την πίτσα του Ζεάκη. Όσοι δεν έχετε πάει μάλλον στην πίτσα του Ζεάκη, στο μενί Διεθνής Αντιστάσεως 63, που διαθέτει τα πάντα όλα. Τα πάντα όμως όλα. Γεια σου Έλενα. Λοιπόν, τα παιδιά πάνε εκεί στο Οδυσσίο, στην ταράτσα που έχουν φάει με τη μακαρονάδα, με το σοφίνι, που έχει γεμίσει τον κόσμο όλο κλίση της τροχέας.
1: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
0: Γιατρέ μου, πάντως ευχαριστώ, κύριε Αλέξανδρε.

0: εδώ συγκρατιέται, εδώ συγκρατιέται. Με τόσο καπνιστό και δεν λέει τίποτα και εγώ με 2-3 γουλίτσες κάνω ολόκληρη εξομολόγηση. Ολόκληρη εξομολόγηση. Ούτε ο παπάς να ήταν να πάω να ξεμολογηθώ. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου και το κάνω τώρα. Τέλος πάντων. Όπω. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Εγάλιο πάλι σε μια κοπελιά που έχει στείλει ένα μηνυματάκι που ζωγράφισε τώρα. Πραγματικά είναι από τα λίγα μηνυματάκια που είναι ζωγραφιστά. Δεν θέλω να πω το ονοματάκι για πριν με τα σουβλάκια και το ένα και το άλλο, αλλά είναι ένα μήνυμα που έχει έρθει πριν τα σουβλάκια και μετά τα σουβλάκια. Είναι όντως καλά φωτογραφία τώρα. Το μαρτύρησα όνομα δεν λέω. Προσπαθούσα να σε καλύψω λίγο. Εντάξει. Τέλειο το μηνυματάκι. Τέλειο. Νίκο μου, καλημέρα. Πάμε στον φίλο μου, τον Νίκο. Να περνάτε πάντα τέλεια και μας ευχαριστεί αυτό. Ειλικρινά, από πάνω από το Γέρακα. Θα μου πείτε τώρα γιατί λέω Γέρακα, παιδάκια, έτσι. Εμείς είμαστε λίγο προς τα κάτω. Προς και Φυσό μεριά, εκεί ποτάμι. Είναι λίγο γούβα. Είναι λίγο γούβα. Και αναλόγως στην περιοχή που παίρνω το μηνυματάκι και τα Μέγαρα, που είναι ο φίλος μου ο Γιώργος, λέω κάτω Μέγαρα, τα Μέγαρα πιο κάτω.
1: Σε νύχτη ποτό και παράνομα βρα...
0: Σε ευχαριστώ παλικάρι μου πάρα πολύ. Νικόλα μου, να είσαι πάντα καλά και δυνατός. Πάντα γερός και δυνατός. Α, θα βάλεις καλά Οικονομόπουλο.
1: Σε νύχτη ποτό και παράνομα βράδια. Πώς που ήρθες εσύ να γυρίσεις.
0: Σωπα καλέ, θα βάλω κι άλλο Οικονομόπουλο. Περιμένω κι άλλο να ακούσω το λογδάκι. Βρήκες παπά να φάψεις εσύ.

0: στα αστέρια.
1: Άκου μια δικαιολογία πάντα εδώ στα χίλια. Μια δικαιολογία πάντα εδώ στα χίλια. Να λέω εγώ έχω προσπεράσει.
0: Που έχω, προσα...
1: έχω προσπεράσει.
0: Και μπορεί να κάνω.
1: Με αποδείξεις πάντα, όχι λόγια. Αποδείξεις. Και έχω. Έλα το ζευγαράκι Αγία Παρασκευή.

Καλημέρα Σφυράκο μου, καλή βραδιά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σπύρο από τον Κορυδαλό το 194 με το φίλο του τον Κώστα. Τσιπουράκι είχα πάρει κι εγώ. Τσιπουράκι είχα πάρει κι εγώ, αγίασμα, δεν το συζητάμε, έτσι. Και βολιώτικο. Να περνάτε όμορφα, να περνάτε όμορφα. Αν μπορούσαμε να το καταλάβουμε, έτσι, πόσο μικρή είναι, πώς περνά τα χρόνια έτσι. Σβζίνει από μπροστά μας, έτσι, με ταχύτητα, να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Δεν μπορούμε. Το μόνο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να το κατανοήσουμε, λίγοι βέβαια πιάνουν αυτό το νόημα, θα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση, πραγματικά, για το οτιδήποτε. Μπορούμε να το κατανοήσουμε, γιατί λέμε όταν έχουμε υγεία, τα πάντα όλα. Να είστε καλά παλικάρια μου και το απολαμβάνετε. Στο φίλο μου το Φώτη τώρα από το Κολωνάκι. Να του πω μια όμορφη καλημέρα, Φωτάκο μου Κολωνάκι, θα ακούσεις το δικό σου το τραγούδι. Έλα να ακούσεις το τραγουδάκι ο φίλος μου ο Φώτης από το Κολωνάκι και έχουμε να πούμε πολλά. Όχι όμως για σκονάκια, γιατί πάντα μιλάμε με αποδείξεις. Λοιπόν, μήνυμα το 5320, δεν θυμάμαι, 321, δεν θυμάμαι. Μα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι κόλωσα τώρα. Λοιπόν, Φώτης από Κολωνάκι να ακούσει το τραγούδι, κόλωσα, δεν θυμηθώ που θα πάει. 5321. Από Αυστραλία δεν είναι. Από Γερμανία δεν είναι, από Σουηδία δεν είναι. Από κάπου είναι. Ορευμένη μου αγάπη. Φώτη μου, αυτό είναι το τραγούδι. Κολωνάκι.

0: Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Παλικάρι μου, δεν ξέρω το τραγουδάκι, Γιαννάκη μου, αν είναι αυτό το τραγούδι των φίλων μου, τον Γιάννη και την γυναίκα του, την Έλλη, αλλά πιστεύω ότι είναι αυτό. Έτσι θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό. Πάμε, έχετε ξεσηκώσει τα πάντα όλα. Είστε δικαιολογημένοι γιατί είναι και γιορτούλα. Γιάννη μου, αν είναι, πες μου γιατί δεν. Το κατέχω όλα, δεν τα ξέρω. Το μαντίο των Δελφών δεν είναι εδώ.
1: Πάντα αυτή την Κυριακή θα σε περιμένω εκεί. Να μου ρίξεις μια ματιά.
0: Βαγγελάκο μου, περίμενα λίγο τη βοήθεια.

Είναι παλικάρι μου, πάμε να λέω και να πάρει. Έχω πάρει ένα μηνυματάκι τώρα που μου είναι λίγο περίεργο τώρα, αλλά θα απαντήσω πάντα, δεν αφήνω τίποτα. Λοιπόν, έρχεται τραγουδάκι και για το Θησίο, την περιοχή του Θησίου, πάνω σε μία ταράτσα.

πουφ το πήρε ο ταχυδρόμος. Έφυγε, το πήρε ο ταχυδρόμος, κύριε Καρουμπαλή. Η ζωή είναι μικρή, έχεις βάλει ερωτηματικά και σε βάλα και εγώ ερωτηματικά σε ένα μηνυματάκι. Μήπως είναι μεγάλη. Έλατε, με βάνιστε κλοποδιά που λένε Θεσσαλονίκη.

Με, για το κορίτσι μας εκεί πέρα το 35-16. Εύα μου πάντα τέτοια. Λοιπόν, αρχές Οκτωβρίου λέει ταξίδι Ιταλία. Πραγματικά χαίρομαι, αλλά δεν μας λες, δεν θες. Μάλλον έτσι γίνεται, έτσι κάνετε πρόοδους εσείς. Fashion icon. Εγώ πάω για Σκωτία.

Βρήκα το, πέτυχα Γιαννάκο μου καμίνια. Εντάξει, δεν το ήξερα, μου το έχεις γραμμένο και στα εγγλέζικα. Δεν το είχα σήμερα με το εγγλέζικο. Και επειδή είναι γιορτούλα, το γιορτάζετε, καλά κάνετε. Τέτοια θέλουμε, είμαστε εδώ. Με αυτή την εκπομπή που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα, με τα τραγουδάκια μας, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Όταν όλη την ημέρα το μυαλουδάκι του ανθρώπου, μυαλουδάκι τώρα, μυαλό. Εγώ μπορώ να το είχα 400, αλλά δεν το παραδέχονται κάποιοι, κάποιες εδώ. Τέλος πάντων, μια δικαιολογία πάντα υπάρχει. Να σας προσφέρουμε όλο αυτό για την δική σας την χαλάρωση. Χαλαρώνει η μουσική, είναι ένα κάτι, κάποιο έτσι φάρμακο. Να το λαϊκίσω λίγο. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Και θα πάω και μέχρι τον Ασπρόπυργο τώρα στο φίλο μου τον Στέφανο. Σε κυριτά μου, καλημέρα, χρόνια τους πολλά.

Ξωτάκι! Με πιστεύεις απλά και δεν έχεις να πεις κάτι άλλο. Απλά σε πιστεύω και δεν έχεις να πεις κάτι άλλο. Εντάξει, πάμε. Οκ. Δεν έχω θέμα. Δεν μπορεί να ορκιστεί κάποιος όταν τα φορά και τα τιμάει σε κάτι πιο τέτοιο. Εντάξει, άφη. Λοιπόν, γλυκές καλημέρες, έχει στείλει το κορίτσι μας από τα Σεπόλια, η γλυκιά τσιρίδα που την έχετε ακούσει εδώ, η Φραουλίτσα.

Λοιπόν, εντάξει, τα σοφάκια, δεν θα πω μόνο το σοφίνι. Δεν θα πω μόνο το σοφίνι που γιόρταζε πάνω και έχει την παρελίτσα της, και καλά κάνει. Πάνω στο θυσίο, καλά κάνει, έτσι πρέπει. Παιδιά, πρέπει να ανακτήσουμε πράγματα που έχουμε χάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω, μπορεί κάποτε να ήταν παχές αγελάδες. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αγελάδα, ούτε να φάμε μουσχαράκι μπορούμε με 17-18 ευρώ και με τον πληθωρισμό εκεί που έχει φτάσει. Να κάνουμε έτσι μαζεματάκια. Είναι ωραίο πράγμα. Στράτο μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα στο Τζάνιο. Καλή σου βάρδια, παλικάρι μου. Έχω για τηλέφωνο, μην κρατάω τη γραμμή, από Γερμανία μεριά. Θα τα πούμε. Εσείς όμως θέλω να μου αποφασίσετε, όταν ακούσετε το τραγουδάκι τώρα με τον Γιώργο το Μαργαρίτη, τι είναι καλύτερο, το μπεγλέρι στο χέρι

Όταν είναι αυτό, Παναγιώτη μου, όταν είναι αυτό, έτσι το είδα. Το είδα, θα προσπαθήσω να το ακούσουμε γιατί έχουμε χρόνο. Όταν είναι αυτό που λέμε, σε παίρνει κάτω βόλτα, βγάζει την ταχύτητα από το αυτοκίνητο. Πολλές φορές, όταν είναι και φορτωμένο, δεν κρατιέται. Είναι λέξη.

0: Μινά μου, τι κάνεις? Έχεις πάρει το ρεπουδάκι σου εσύ? Εγώ δεν έχω πάρει ρεπό. Δεν έχω πάρει. Αν τα έχω το Σαββατοκύριακο. Το ρεπό είναι ανάπαυση, ανάπαυλα. Να το ευχαριστηθείς, να περάσεις όμορφα. Μινά μου, καλημέρα, παλικάρι μου. Πολλές και όμορφες καλημέρες. Πάμε τραγουδάκι, γιατί έχουμε κάποια υπόθεση προσωπική. Έχουμε κάποια υπόθεση προσωπική αυτή στη μέση και πολλά, πολλά, πολλά τραγουδάκια. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη. Καλημέρα στο Μάριο. Καλημέρα στα παιδιά που είναι στην Αττική, στην Αττική Οδό. Είναι αυτά τα αυτοκίνητα, βρε παιδιά, που δίνουν τις πρώτες βοήθειες εκεί που γυρίζουν πάνω κάτω, πέρα δόθε. Γι' αυτό σκονάκι, έτσι για να σε ανεβάσω. Γι' αυτό σκονάκι.
1: Ωραία,

0: Ανώ! Ομάδα βία στα παιδιά, στην ομάδα βία. Πάνω σε Γιώργος.
1: Να μου πουν τώρα για σένα.
0: Κύριε Γιώργο μου, με το Mercedes στο ταξί στο Άγιο Δημήτριο.

νεολαία, η νεολαία πάει στον καναπέ, η νεολαία στον καναπέ. Τα χρόνια σου.

0: Αγάπη μου στο Βύρωνα. Μαριέ.
1: Πω ρε παιδάκι μου, τι το φορές αυτό. 20 πόντους πούστα.
0: Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό.
1: Όλους απόψε.
0: Δεν είναι κακό 20 πόντους.
1: Τι κουστάρεις τη δικιά σου έτσι. Τι κοιτάτε έτσι εσύ ρε. Θα βλέπω να παίρνετε ομαδική δουλειά για το σπίτι.
0: Δεν είναι κακό και αυτό έτσι.

έχετε παδάκι, το τραγουδάκι αυτό την επόμενη φορά σήμερα είναι εξαιρετική περίπτωση. Να αφιερώσουμε και στο κουρλωμάτι, έτσι. Να τα αφιερώσουμε και στο κουρλωμάτι. Ξέρετε ποιον λέω, ε. Μη μου πείτε, αυτό είναι που επιμένει να αλλάξει το Σύνταγμα, εννοώ, έτσι. Ντέρτε με και σόνι. Στο κουρλωμάτι, υπόθεση προσωπική το παίρνει πολλές φορές. Τον έχετε δει όταν βγαίνει έτσι, εκεί που πάει τώρα, που γυρίζει, κάνει κάτι περιοδίες εκεί. Πώς κοιτάει πολλές φορές με το μάτι, έτσι. Μου θυμίζει το έργο τότε με τη Σοφερίνα, έτσι. Με το μάρτυρα που είχε πάει τότε ο μάρτυρας εκεί. Και κάτω στο καραβάκι. Στο καβούρι ήταν. Λέει, πού πας εσύ, από εδώ. Και εγώ από εδώ πάλι ο αστυνομικός, έτσι. Ο γουρλωμάτης. Τον έχετε δει όταν πάει έτσι που βγαίνει έξω, όπως κοιτάει, άμα βλέπει τίποτα. Έτσι παρά περίεργο. Κοντό. Τον έχετε δει, έτσι. Για να δούμε τι λέει το παλικάρι μας εδώ που λέει, μα εφιστεί την προσοχή. Λοιπόν, τα χαιρετισματά μου λέει στην ομάδα Δίας και καλή βάρδια. Καλά το πάνε, καλά το πάνε τα παιδιά. Και μενίδη μεριά είναι. Και ο Παναγιώτης από τον Πειραιά και ο Γιώργος ομάδα Δίας από μενίδη City. Πού πας φωτιά, καναπέ. Πού πας.

Μηχανάκια, Ρομπίνιο, παλικάρι μου. Μεσογείον, Μεσογείον και Κατεχάκι. Είναι και ο δρόμος που μπαίνει μέσα. Είναι απέναντι από το στρατιωτικό το νοσοκομείο. Και το μεγάλο το ψηλό κτίριο. Εδώ τους έχουμε όλους. Εδώ τους έχουμε όλους. Από όλους τους ορόφους. Είναι και ψηλό το κτίριο. Τα μόνα που ξέρω έτσι, τα κατατόπια. Τα κελάρια κάτω, έχει κελάρι. Αυτά είναι λεφτά του ελληνικού λαού, έτσι θα τα λέμε. Λεφτά του ελληνικού φορολογούμενου. Λεφτά. Δεν πω παραπέρα τι έχει από κάτω και λάρι. Μπορείτε να καταλάβετε, έτσι. Μπορείτε να καταλάβετε. Παναγιώτη μου, τι κάνει. Στο φίλο μου τον Παναγιώτη από την Άνω Πεντέλη. Το πάω το λί. Εμείς οι καταβλακίτες το έχουμε. Το τονίζουμε λίγο παραπάνω το λί. Αλλά δεν πειράζει. Νοξωτάκι! Για να φωνάζεις παλικάρι μου, ξέρω πήρα μηνυματάκι, είναι για το τραβάκι για τον καναπέ. Εντάξει, απόσταση μικρή είναι. Τα τετραγωνικά δεν τα έχεις δει, έχει τραβήξει ήδη για τον καναπέ. Λοιπόν, κύριε Οικονομόπουλε, ακούω. Έχουμε επόμενο τραγουδάκι με τον Νίκο τον Κουρκούλη. Να το ακούσουμε. Να το ακούσουμε. Φορτηγατζή μου! Γατζίδες, εδώ βγαίνουν τα μεγάλα και τα βαριά τιμόνια τώρα, το μεροκάματο. Να δούμε τι θα γίνει που το πετρέλαιο έχει φτάσει στα ύψη. Τι να πούνε και αυτοί οι άνθρωποι, τι να χρεώσουμε. Τι να χρεώσουμε. Ευαγγελάκο μου, τι κάνεις χαϊδάρι, καλημέρα. Είναι, να σου πω κάτι, δεν είναι τόσο απλό αυτό που λέγεται, το είπα πριν, δεν ήσουν εδώ στην παρέα μας, φραουλίτσα. Με την αγάπη και το ένα και το άλλο, δεν ήσουν εδώ στην παρέα που είπα κάτι. Απλά είναι πράγματα της ζωής. Πολλές φορές μπορείτε να λέτε, τι λέει αυτός εδώ, λαϊκίζει τόσο εύκολα, λαϊκίζει, όχι όμως, ούτε πολιτικά. Έτσι, ούτε τάζουμε κάτι, ούτε τάζω κάτι. Λέω την πείρα και την εμπειρία μου και βάσει των μηνυμάτων των δικών σας που διαβάζω. Όταν κάποιον δεν τον έχει ζήσει, να τον ζήσεις τον άνθρωπο. Το να τον ζήσεις, εντάξει, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα, δύο. Δεν μπορείς να γράψεις κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς να το λες. Άλλο το βάνεις στη φαντασία και άλλο. Μην τον μπερδεύουμε, μην την κάνουμε αυτή τη λεξούλα κουρέλι, μην την κάνουμε, πραγματικά το λέω. Εγώ μένα αυτή η λέξη, αλλά δεν το άκουσες πριν, είναι ιερή, είναι συνέστημα. Είναι ιερό συνέστημα. Είναι, εάν δεν το νιώθει κάποιος ή κάποια, είναι σαν να πηγαίνεις στο δικαστήριο και να πηγαίνεις ψευδομάρτυρα. Να πηγαίνεις σε ένα δικαστήριο και να πηγαίνεις ψευδομάρτυρας. Συχνά. Όταν δεν ξέρεις κάποιον, δεν τον έχει ζήσει. Έστω 2, 3, 4, 5 μέρες, μια εβδομάδα, 10 μέρες. Και να λέμε αυτό. Εντάξει. Εδώ. Όχι να τον ξέρω ή να την ξέρω, να τον έχουμε ζήσει. Να τον έχουμε κοιτάξει στα μάτια, να έχουμε μιλήσει. Δεν το παρεξηγώ, είναι όμορφη λέξη. Πανέμορφη, σαν το λουλούδι. Σαν ένα λουλουδάκι είναι αυτή η λέξη.

αχ βρε μικρό, μικρό τσιριδάκι. Δεν τα μπερδεύω και δεν τα κάνω σαλάτα. Δεν τα μπερδεύω και δεν τα κάνω σαλάτα. Καθόλου. Δεν άκουσες κάτι που είπα πριν, έτσι. Μπήκες τώρα, αργά λίγο. Που είπα για αυτό το, τη λέξη που λέγεται αγάπη, συνέστημα, ξέχωρα από το δικό σου όνομα. Που είναι και γιορτούλα αγάπη, σοφία, ελπίδα σήμερα. Και πάλι χρόνια σου πουλά. Δεν τα μπερδεύω, δεν τα κάνω σαλάτα. Δεν μπορεί να το λες έτσι στον αέρα όταν δεν ξέρεις κάποιον ή κάποια. Αυτό εννοώ, δεν τα κάνω σαλάτα. Ξέχωρα, άστο τώρα. Έχουμε μηνυματάκια. Λοιπόν, πάμε Αρκαδία, Λακωνία. Είναι η Δημητρούλα μας εκεί, το κουρασμένο νιάτο. Κοίτα βρε παιδί, λέει, που έπεσα πάνω, πάντα στα καλύτερα. Πάντα. Είμαι εδώ και εγώ είμαι εδώ να σας πηγαίνω πάντα στα καλύτερα. Τον φίλο μου τον Ηλία, καλημέρα αδερφέ μου, λέει, πάντα με τα ωραία τραγούδια, καλό φθινόπωρο. Είναι ο φίλος μου ο Ηλίας, ο αιώνιος πιστός από το Περιστέρι. Ηλία μου, να σε πάντα καλά, καλή σεζόν να έχουμε. Καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, φθινόπωρο, παιδάκια, τώρα με 20 βαθμούς Κελσίου, εντάξει, καλό είναι. Το έχουμε το σεντονάκι, έχουμε την κουβερτούλα μας εκεί, τη φλιτ. Μια χαρά. Α, γλιτώσουμε και λίγο από το ρεύμα, έτσι. Και λίγο με τους λογαριασμούς, τώρα μην παθαίνουμε και τα εμφράγματα, τα air condition. Ηλία μου, να σε καλά, παλικάρι μου, Περιστέρι, Πιτσούνι City.

κυρία Δήμητρα. Το πω έτσι, Δήμητρα, μια και λες, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Συγγνώμη, είναι η Ρωσιλία με τον Μητροπάνο. Τα έχει στα βουνά μπροστά σου, τα ζει στα βουνά. Ξυγώνω τα πάντα όλα. Άσε, μην τα πάρει στα βουνά. Α, το κάτσε εκεί που είσαι. Έλα.

Βίας, τα παιδιά από την ομάδα Βίας, τον φίλο μου τον Γιώργο από το Μενίδη και τον, από το Μενίδη και τον Παναγιώτη από τον Πειραιά, τα παιδιά είναι στην ομάδα Βίας, ακούσουμε και μας ζωνάκι. Ναι.

0: Λοιπόν, και εγώ σήμερα το πρωί πήγα, κύρισα, Δημητρούλα, πήγα, κύρισα, εντάξει, δεν είναι υποχρεώσεις αυτές της ζωής. Μισό λεπτάκι, παιδάκια, μισό λεπτάκι θα του σηκώσω το τηλέφωνο. Δώστε μου λίγο χρόνο να διαβάσω και τα μηνυματάκια και να απαντήσω πάνω στα μηνυματάκια. Και πήγα και γύρισα 700 χιλιόμετρα. Πήγαινε έλα, 700 χιλιόμετρα πήγαινε έλα στο περίπου, έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό. Περνούσα, παιδιά, από την περιοχή μου κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Και ακούσατε τα 700 χιλιόμετρα, 350, να πάω 350, να γυρίσω σήμερα όλα αυτά. Μετά την εκπομπή έγιναν αυτά τη χθεσινή βραδινή. Κοιτούσα τα βενζινάδικα στον δρόμο να βάλω και βενζίνα, έτσι. Κοιτούσα και έτριβα τα μάτια μου, με έπιανε η καρδιά μου. Ειλικρινά, κοιτούσα τα βενζινάδικα. Γιατί είχα πάει και τον Αύγουστο, έτσι. Είχα πει και τον Αύγουστο, με διαφορά τώρα. Λοιπόν, το δικό μου το αυτοκίνητο, 45 ευρώ τον Αύγουστο, μετρούσα, έτσι, 55 τώρα, 45 τον Αύγουστο, 55 και, το λέω, δεν το λέω, διαφορά στη βενζίνα, έτριβα τα μάτια μου στα βενζινάδικα. Άστο τώρα, θεματάκι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μαζονάκι. Τι να τα λέω, αν δεν αλλάξουμε πράγματα και καταστάσεις εμείς οι ίδιοι, τα ίδια θα γίνουν και χειρότερα. Τα ίδια και χειρότερα, έτριβα τα μάτια μου. Λέω, πού να σταματήσω να βάλω βενζίνα τώρα. Προσπαθούσα σε ένα βενζινάδικο που να είναι πολύ πιο φθηνή. Το φθηνό λέει, τα σκυλιά το τρώνε. Την έχετε ακούσει αυτή τη λαϊκή παροιμία. Μα λερωμένη, να είναι, να ποδό από εκεί. Συγγνώμη που το λέω, αλλά όταν σου βγαίνει το μάτι και το όνομα και τα δύο μαζί. Όταν άλλο να βγαίνει το μάτι και άλλο να βγαίνουν και τα δύο μαζί. Και το μάτι και το όνομα στα βενζινάδικα. Πάμε να ακούσουμε Μαζονάκι.
1: Κρατάς νύχτες και όνειρα μόνο για...
0: Δεν είναι μόνο η δεν είναι μόνο η κούρα στα χιλιόμετρα. Για μένα δεν είναι μόνο τα χιλιόμετρα. Είναι και το ψυχολογικό αυτό που έζησα εκεί που πήγα.

0: Τον φίλο μου τον Θανάση, τον ταξιτζή που είχαμε καιρό να τα πούμε. Θανάση μου, εδώ θα τα λέμε. Τα λέμε, λέμε αλήθειες και μας πονάνε πολλές φορές. Και εμάς τους ίδιους. Και εμάς τους ίδιους λέμε και μας πονάνε. Να έχουμε υγεία. Μπορούμε να τα καταφέρουμε να έχουμε υγεία. Και να είμαστε σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία, να μην μας δουλεύουν. Είναι μεγάλο πράγμα το να σε δουλεύουν. Δεν υπάρχει χειρότερο. Λέμε, λες ένα ψεματάκι. Άντε, αυτό που έλεγε πολύ πιο πριν με τους ψευδομάρτυρες. Απίσης ένα ψεματάκι που λέμε. Το να λες πολλά, το να παίζεις με ζωές και με ψυχούλες, με ψυχές. Μεγάλο θέμα, παιδιά. Να μας παίζουν εδώ. Θα τα ακούσουμε, δεν θέλω να με ευχαριστήσει. Παναγιώτη μου, δεν θέλω, θα ακούσουμε κι άλλο Μαζονάκι. Έχουμε κι άλλο τραγουδάκι με τον Μαζονάκι. Θα βάλουμε και για τον Θανάση μας εδώ με το ταξί, το ταξιτζή. Με τα φώτα ανισταγμένα, μετά το Μαζονάκι, το ανήκω σε μένα. Είναι με τα φώτα ανισταγμένα, τα προλαβαίνουμε, ναι, έχουμε χρόνο.
1: Να χρεώνω και θέλω σε μένα να κατά.
0: Γεια σου, Ηλία μου, Περιστέρη, Μιτσούνι City.

Λοιπόν, ακούστε ένα μηνυματάκι που έχει έρθει τώρα. Ακούστε ένα μηνυματάκι και πώς θα κάνουμε εμείς εδώ το δικό μας σχεδιασμό. Πολύ αναλυτικά, δεν θέλει ούτε λογιστικά, ούτε δικηγορικά, ούτε τίποτα, έτσι. Λοιπόν, με ένα 80, έχει, με ένα 80, 1,80 που θα έχει φέτος, λέει, το πετρέλαιο θέρμανσης. Εγώ βέβαια άκουσα άλλη τιμή, 30 λεπτά παραπάνω, θα ξεκινήσει με 2,10. Άκουσα αν πληροφορίες μου, λέω το νούμερο. Μπορώ να πέσω έξω και μακάρι να πέσω έξω. Μου στέλνει το παλικάρι, ένα παλικάρι εδώ πέρα και θα πω μετά για τους συναδέλφους, έτσι. Να ξεκινήσει το πετρέλαιο. Ένα πετρέλαιο θέρμανσης 1,80. Δικές μου πληροφορίες λένε 2,10 και πάνω. Το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα έχουμε, λέει, αυξήσεις στις γεννήσεις. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχει υπογεννητικότητα. Καλό, το πήγε τώρα ότι θα, για να ζεσταθούν τα ζευγαράκια. Ζε. Και αν δεν είναι ζευγαράκια, να τριφτούνε, να. Κατάλαβα που το πας. Έχω καταλάβει που το πας. Να αυξήσουμε. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν η πρώτη χώρα σε υπογεννητικότητα σε όλη την Ευρώπη. Η πρώτη χώρα σε υπογεννητικότητα σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε για κλάματα, παιδάκια. Είναι νούμερα που είμαστε για κλάματα. Το λέμε τώρα λίγο για χαβαλέ, επειδή είναι εκπομπή με τα τραγούδια. Αλλά πραγματικά, έτσι. Είναι θλιβερό. Είναι για τη χώρα αυτή που λέγεται Ελλάδα, αυτή τη σημαία που πολλές φορές καμαρώνουμε, που την υψώνουμε. Λέμε το ένα, λέμε το άλλο, να υπάρχει υπογεννητικότητα, ναι. Ξέρετε πόσα παιδάκια πήγανε λιγότερα φέτος στην πρώτη δημοτικού? Πόσα θα πάνε του χρόνου στην πρώτη δημοτικού λιγότερα παιδιά? Δεν το παλεύω. Το ίδιο λέγανε και με τον κορονοϊό. Δεν θα έχουν τηλεοράσεις, θα καθόνται μέσα, θα κάνουν Παναγία, ολαλά κτλ. Τώρα προδίδω ορισμένα πραγματάκια. Θα κάνουν ολαλά, ολαλά. Να τα ορίστε. Εκείνα εκεί τότε με τον κορονοϊό, πότε 19-20 ήταν ο κορονοϊός. Το έχουμε 26 τώρα, ήταν να πάνε πρώτη δημοτικού. Δεν ήταν. Δεν πέτυχε το σπέρμα. Μην πάνον δεν σημάδεσαι καλά, να σου το πω έτσι αναλυτικά. Λοιπόν, από το μεγάλο κτίριο, το μεγάλο κτίριο επάνω Μεσογείων και Κατεχάκη στα παιδιά στην ομάδα Δίας, στέλνουν φιλικούς χαιρετισμούς και καλή βάρδια. Πάμε τώρα για τον φίλο μου, τον Θανάση, τον ταξιτζή, να ακούσει το τραγουδάκι με τα φώτα νυσταγμένα. Για κλάματα, παιδιά, ειλικρινά, έτσι. Λέγανε τότε με τον κορονοϊό. 19-20 δεν ήταν αυτό, τώρα έχουμε 26. 5-6 χρονών θα κερδίζανε χρονιά, αλλά λόγος πότε θα το κάνανε, θα το σπέρνανε. Και είμαστε μείον. Μείον είμαστε στην Ελλάδα. Παναγιώτη μου, αστυνομικέ μου, δεν σε έχω ξεχάσει με το τραγουδάκι. Θα τα ακούσουμε. Το επόμενο. Πόσο μέσο λέει να βάλω εδώ στην Ελλάδα, λέει, να ακούσω ένα τραγούδι. Πολύ.

Καλά, άμα τον βρεις αυτόν με το 1,80, να βρεις 1,80. Μπλέξαμε. Μας έμπλεξε. Εντάξει, φεύγει, παιδάκια. Σε λίγους μήνες. Παναγιώτη μου, να ακούσουμε το τραγουδάκι. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Θανάση μου, να πάνε όλα τα πράγματα. Θέλω να πάνε πάρα πάρα πολύ καλά. Πάμε σε έναν αστυνομικό που είναι κουρασμένο το παλικάρι να ακούσει Οικονομόπουλο. Έχουμε και την Φιβή μας το 206. Ρε, παιδί, έφτασες Κόρινθο. Μπράβο. Δεν έχετε ταχογράφο. Το φωνάζω τώρα, γεμίσω τόπος μπάτσου. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.

Μα είναι ερωτικό. Είναι, δεν είναι. Fashion icon. Λοιπόν, στην Εύα μας. Στην Εύα το fashion icon. Εκεί από Παγκράτη. Λοιπόν, δεν πάω μακριά. Δεν πάω μακριά από το Παγκράτη. Μεταπηδάμε λίγο πάνω στο Βύρονα και πέρα είναι το μαγκάκι Μερούλα. Από τα Βαρδούσια. Τα λέω όλα. Μερούλα πήρα φόρα. Εξάλλου μου έδωσε το δικαίωμα η Μερούλα μας. Από το Βύρονα και τα Βαρδούσια που είναι ορεινή ναυπακτία. Πανέμορφα, έτσι. Ξέρω αν βάνε κάτι ανεμογεννήτριες πάνω. Έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, έχει επιλέξει ένα τραγουδάκι και είναι αφιερωμένο. Η Μέρη από το Βύρονα λέει, συνθηματικό είναι βέβαια αυτό τώρα, έτσι. Λίγο συνθηματικό, η Μέρη από τον Βύρονα για τον Ψιτ. Να τα ακούσουμε. Τι θέλει να πει ο ποιητής τώρα εδώ. Καλό σου βράδυ, Μαρία μου στο Ηλίον. Καλό βράδυ, καληνύχτα με τη φίλη σου την Τραγανούλα, την Αγρινιώτησα. Τραγανούλα, τραγανούλες έσπιες λέμε εμείς εκεί στα μέρη τα δικά μου. Θα το αναλύσω αύριο που θα είναι Παρασκευούλα. Ωραίο! Αλλά δούμε τώρα, το χόρεψε, βέβαια. Για να το χορέψει τώρα.

λίγο με το τηλεφωνάκι για να διαβάσω τα μηνύματα που έχουν έρθει. Δεν θέλω να μείνει κάτι αδιαβαστό. Εδώ θα τα πούμε. Έχουμε 10 λεπτάκια ακόμα στη διάθεσή μας. Λοιπόν, το 0258 που δεν λέει καλημέρα, δεν γράφει ονοματάκι, έτσι. Καλημέρα. Κακός κάνω που βέβαια που το διαβάζω. Κακός πραγματικά που την επόμενη δεν θα γίνει. Αστοιχείο ότι εμείς εδώ δεν είμαστε. Είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι λίγο κάπως. Συγγνώμη που το λέω. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι και το όνομά μου, ονοματεπώνυμα, δεν βγαίνουμε ούτε με χαϊδευτικά, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Παρόλα που έχω διατελέσει το πολεμικό ναυτικό και ήμουν και σηματορός πάνω στη γέφυρα και ξέρω ακόμα καλύτερα ορισμένα πραγματάκια. Δεν έχει σημασία. Είναι λίγο κάπως έτσι. Υποτιμάτε ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Χρήστο. Φίλος μου ο συγγνώμη Χριστάκο μου, το 5321. Ο Χρήστος είμαι, λέει, από τον Ταύρο. Λεβέντη μου, καλημέρα. Καλημέρα Χριστάκο μου, να σε πάντα καλά. Δεν το γνώριζα, δεν το θυμόμουν. Μπορεί να σε πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά, δεν το θυμάμαι. Πάμε να χορέψουμε όμως σε κάτι διαφορετικές πίστες εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να το λέω και για την απόψινή βραδιά, πάρα πάρα πολύ δύσκολη, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε αντοχές, υπάρχουν αντοχές. Το μου είχε πει μια ψυχή το χορέψει και μαζί με κάτι άλλο μαζί. Εγώ θα περιμένω. Πάντα συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8, γιατί όντως, όπως είπε Μερούλα από το Βύρωνα και πολλοί άλλοι που το έχετε γράψει, συνήθεια έχει γίνει λατρεία. Αλλά ξέρετε κάτι, θα σας τηλεφωνήσουν, θα σας ρωτήσουν τι ακούτε. Εκεί θέλω. Δύναμη ψυχής, δύναμη καρδιάς, Μάχη 99,8. Θα σας τηλεφωνήσουν, θα σας ρωτήσουν τι ακούτε. Δυνατά και καθαρά, Μάχη 99,8. Το ελληνικό πατριωτικό ραδιόφωνο. Πιλαφάκι, ναι, δεν το μπορούσα το καπέλο, ναι, στο ναυτικό πιλαφάκι μου. Δεν το μπορούσα, αδερφέ, να το φορέσω αυτό το καπέλο του πολεμικού ναυτικού. Το λέω, την αμαρτία μου τώρα απολύθηκα, δεν έχω επιπτώσεις. Δεν έχω επιπτώσεις, ούτε στέρηση εξόδου, ούτε τίποτα. Το λέω, δεν μπορούσα να το φορέσω το καπέλο με τίποτα. Μέτρο και το κεφάλι μου. Είχατε μαλλούρα τότε. Μέτρο και το κεφάλι μου, λιγνά το λέω. Άκου πιλαφάκι, αλήθεια, αλήθεια, έτσι μας λέγανε. Αλλά είδες, άκουσες και την ειδικότητά μου, έτσι, σηματορός πάνω και στη γέφυρα. Τους καπετανέους, τους κυβερνήτες. Γι' αυτό να προσέχεις. Ολαλά.

Σάββα τον ύπνο, είσαι από τον ύπνο τώρα, γι' αυτό λες, οκ, okay, να την πράξεις. Και με καπνιστό. Όχι στη γαλώσσα, έτσι. Στο Θεό.

Λοιπόν, βιβλίο. Τι είπα πολύ πιο πριν, μπορεί να είσαι λίγο κάπως τώρα, έτσι. Καληνύχτα, καλή συνέχεια. Δεν, τελειώνουμε κι εμείς τώρα, θα φύγουμε όλοι μαζί. Σε λίγο θα φύγουμε όλοι μαζί. Κορίτσι από τα Σεπόλια. Λοιπόν, θα εκδοθεί βιβλία και που πάει θα γραφτεί, γράφεται σιγά σιγά αυτό που λέγεται με αγάπη και θα και πολλά παραδείγματα. Και ο φίλος μου ο Βαγγέλης εκεί πέρα με το ταξί του. Παίρνουμε, έχουμε να διδαχτούμε από πολλά πράγματα. Θα γίνει και αυτό. Είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής και θα το πω τώρα και στο κλείσιμο της εκπομπής. Αυτό που λέγεται αγάπη, που είναι ιερό τουλάχιστον για μένα εδώ, έτσι, και για εσάς πολλές φορές, έτσι, αγάπη, συνέστημα. Θα το πει μάνα στο παιδί, το παιδί στη μάνα, στον πατέρα, σου γεννή, να το πούνε όμως και κάποιοι αντίθετοι, που έρχονται πιο κοντά. Κάναν έρευνες, μπαίνουν μέσα σε ένα σχολείο, πήγανε σε δάσκαλο, καθηγητή, έτσι, και ρωτήσανε και λέει, δεν το ξέρω αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να πω. Ας οικονομήσουμε για το βιβλίο του θα γραφτεί. Δεν το ξέρω, λέει, αυτό το βιβλίο, λέει ο καθηγητής. Καθηγητής τώρα που έκανε μάθημα και διδασκαλία στα παιδιά. Έτσι, δεν το ξέρω, λέει, αυτό. Δεν το έχω δει αυτό το βιβλίο ποτέ. Πάνε σε πανεπιστήμιο και μπαίνε μέσα σε ψυχολόγο. Ακριβώς την ίδια απάντηση πήραν. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό το βιβλίο, αν υπάρχει. Τι λέγεται αγάπη, τι σημαίνει αγάπη, τι το ένα, τι το άλλο. Όχι, λέει, δεν. Έφυγαν και βρίσκουν έναν στον δρόμο να τον ερωτήσουν και τον ερωτάνε. Τον είδανε λίγο κάπως, έτσι. Να ψιλοστρέκλαγε λίγο και με την εμφάνιση, με τα ρούχα φαίνονται, έτσι. Μπορεί να μην έχουν βγει από το δαφνί, γιατί δεν είναι μόνο εκεί μέσα, είναι και έξω οι περισσότεροι. Εσύ του λέει, ξέρεις από αγάπη. Λέει, για κοίτα με. Αυτή με κατάντησε έτσι. Για κοίτα με, λέει, πραγματικά, και έτσι από πάνω μέχρι κάτω. Αυτή, λέει, με έχει καταντήσει έτσι. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους ένα όμορφο βράδυ. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός. Καλή αυριανή, εύχομαι. Δεν παίζουμε με αυτές τις λεξούλες. Όσο και να λέω εγώ, για να φωνάζω πολύ πιο δυνατά ή δυνατά, ποιος πιο πολύ. Ποιος πιο πολύ. Εγώ πιο πολύ. Εγώ πιο πολύ. Πάντα συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ στις βάρδιες και για αυτούς που μπορεί να έχουν ή αυτές που μπορεί να έχουν αϊπνίες. Σας αγαπώ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Είναι η εκπομπή Ραδιο Μακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας, από την πατριωτική συχνότητα του Μάχη FM 99,8. Πριν από λίγες ημέρες βρέθηκα με έναν πολύ γνωστό επιχειρηματία της χώρας. Πάω στη συζήτηση που είχαμε για πολλά και διάφορα. Μου είπε με ένα πολύ περίεργο ύφος: έχεις καταλάβει ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν μαζί σου και φοβούνται? Όταν τον ρώτησα τι εννοεί, είπε: κάποιοι άνθρωποι θέλουν να σου δώσουν

επιτέλους. Ακούσουμε από πού πέφτουν, πώς κυκλοφορούν, ποιοι λαμβάνουν και ποιοι δίνουν το μαύρο χρήμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν μιλάμε για πολιτικό χρήμα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το πολιτικό χρήμα είναι το πρώτο και κυρίαρχο στην έρευνα. Το δεύτερο, που έχει μεγάλη συνάφεια με το πολιτικό χρήμα που παίρνουν οι πολιτικοί κάτω από τα τραπέζια, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Δεν μπορείτε να μαθαίνω να... Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μαθαίνω και τι βλέπω κάθε μέρα. Συνομιλώντας με ανθρώπους, κάνω ρεπορτάζ, βγαίνω στο δρόμο, συναντώ ανθρώπους. Δεν κάθομαι στο κλουβί. Στο κλουβί με τους τρελούς, τους φαρισαίους, τους υποκριτές και τους ποντίους πιλάτους. Συνομιλώ. Γιατί να φοβάται κάποιος να προσεγγίσει ένα δημοσιογράφο για να δώσει διαφήμιση, όταν τα λεφτά που θα του δώσει θα είναι καθαρά. Για ποιο λόγο? Τιμολογημένα και καθαρά. Έτσι δεν δουλεύει σωστά η αγορά, ρωτώντας έμεσα, αλληγορικά, παραβολικά και πιθανόν και ρητορικά τον κύριο Πιτσιλί Τσάδε, ο οποίος τώρα ξύπνησε για να μπει και να διενεργήσει ελέγχους στους κιτζίδες, στους κομπογιανίτες, στους παλιανθρώπους και στους γιατρούς δολοφόνους. Η ιστορία της δολοφονίας, της ανθρωποκτονίας του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Και βέβαια δεν θα αναλωθώ εγώ στο Μαζονάκη σήμερα. Θεός συγχωρέστον, τη Δευτέρα γίνει την κηδεία του, όσοι πιστοί προσέλθετε. Για να ασπαστείτε ένα μεγάλο μουσικό ίνδαλμα. Σήμερα, με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, γιατί είναι τραγικό γεγονός να πεθαίνει ένας άνθρωπος, και δεν μιλάμε για το συγκεκριμένο, για κάθε άνθρωπο που πεθαίνει στα πρόστιχα, πορνεία, αυτά δεν είναι ιατρία, είναι πορνεία, αυτά είναι νεκροτομία, ιατρία νεκροτομία. Κυρίες και κύριοι, το σημερινό θέμα αφορά τη δημόσια υγεία. Αφορά όλες τις παραμέτρους που δένουν το γαϊτανάκι των απατεώνων, των σκιτζίδων, των κομπογιανιτών με το σύστημα της παροχής δημόσιας και ιδιωτικής υγείας στους ανθρώπους οι οποίοι νοσούν, στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Ξέρετε, κάποια χρόνια εκεί στο 2000, γύρω στο 2000, 2010, 2010, εκεί περίπου, είχα κάνει αρκετές έρευνες με σκιτζίδες και κομπογιανίτες. Ουσιαστικά τους ψάρευα στο διαδίκτυο ή από καταγγελίες πολιτών. Έπαιρνα μια κάμερα στον νόμο και πήγαινα και τους επισκεφτόμουν. Τότε μάλιστα επιτρεπόταν και η χρήση της κρυφής κάμερας, της candid κάμερα. Εκεί λοιπόν βγάζαμε μεγάλους λαγούς. Οι ίδιοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είμαστε καλωδιωμένοι σαν πράκτορες του FBI, με κάμερες καταγράφαμε απίστευτα γεγονότα. Καταγράφαμε ρασοφόρους και καλογέρους να πουλάνε, κυρίες και κύριοι, σκηνώματα, να πουλάνε τα χέρια Αγίων, που ουσιαστικά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά γαϊδουροκόκαλα, τα οποία τα έδαιναν σε μια τριχιά, τα έβαζαν στα μοναστήρια, καλούσαν τον κόσμο να τους δώσουν λεφτά. Έχουν δει τα μάτια μου απίστευτα πράγματα. Και να ισχυρίζονται ότι αυτά τα κόκαλα και τα οστά, γιατί και αυτό είναι ένα είδος κομπογιανιτισμού, είναι μια δίωδος, ένα μέσο για να γιατρευτεί ένας ασθενής. Το να προσκυνήσει το κόκαλο, παράδειγμα, του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο το έπαιρναν από λείψανα και κόκαλα μουλαριών και αλόγων. Αυτόν τον είχαμε ξεπετάξει. Πήγε φυλακή. Η δεύτερη χαρακτηριστική περίπτωση ήταν ένα ιατρείο εντός εισαγωγικών στα Πατήσια,
με έναν κύριο, ο οποίος ήταν γκάγκστερ, κυριολεκτικά γκάγκστερ, και χρησιμοποιούσε τη ρωσίδα γυναίκα του για να κάνει ορθοπαιδική, έτσι την αποκαλούσε, χειροπλαστική θεραπεία. Έβαζε κάποιον κάτω δηλαδή, τον επλάκωνε στις μαλάξεις, του έδινε και κάποια βότανα περίεργα και τον έστελνε αδιάβαστο. Με αποτέλεσμα, όταν μπήκαμε σε αυτή τη γιάφκα, νεκροτομείο κυριολεκτικά, να καταγράψουμε το συμβάν, και ευτυχώς που τότε ευαισθητοποιήθηκε η αστυνομία και η Γενική Ασφάλεια Αττικής, τον συνέλαβαν και έφαγε 10 χρόνια φυλακή. Μια τρίτη περίπτωση, κυρίες και κύριοι, με την οποία ασχολήθηκα εκτενώς, ήταν με κάποιους άλλους κιτζίδες και απατεώνες, για να καταλάβετε τι έχουν δει τα μάτια μας. Είναι σε απόλυτη συνάφεια με την προσφορά ψευδεπίγραφων ιατρικών, εντός εισαγωγικών, υπηρεσιών που αφορούν αυτή τη λεγόμενη ολιστική ιατρική, που είναι μια πολύ παρεξηγημένη έννοια. Η ομοιοπαθητική, επίσης παρεξηγημένη έννοια. Οι εναλλακτικές θεραπείες, επίσης παρεξηγημένες έννοιες. Η βοτανολογία, όπως και ο βελονισμός, επίσης παρεξηγημένες έννοιες. Όταν αυτά πέφτουν σε χέρια ειδικών που έχουν σπουδάσει τέτοιου είδους εναλλακτικές θεραπείες, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μας βοηθήσουν. Όταν όμως, εγώ δεν πιστεύω καταρχήν ούτε στην ομοιοπαθητική, σας το λέω ξεκάθαρα, ούτε στην βοτανολογία, ούτε στην σχέση της αρρώστιας για να ιαθεί με βότανα, ούτε βελονισμούς, ούτε τίποτα. Δεν τα πιστεύω, λυπάμαι. Είναι ένα είδος εναλλακτικού τρόπου θεραπείας, αλλά εγώ δεν τα πιστεύω. Πάω σε γιατρούς με ειδικότητα. Μία ανάλογη περίπτωση λοιπόν ήταν ενός βελονιστή, ο οποίος κοροϊδεύε τον κόσμο. Και μια επίσης γνωστή υπόθεση την οποία είχα ερευνήσει ήταν, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο σκάνδαλο τη δεκαετία του 90-2000 στο Κολονάκι, το οποίο κάποιοι πολύ λίγοι το θυμούνται ακόμα. Ήταν η εμπλοκή σε μια φοβερή ιστορία διακίνησης κοκαίνης, διακίνησης σερνικών αντικειμένων του πόθου, άντρες δηλαδή, οι οποίοι ικανοποιούσαν σχεδιαστές, μόδιστρους, τραγουδιστές, ηθοποιούς και μεγάλα ονόματα της όμπης. Ήταν η περιβόητη υπόθεση με την οποία είχα ασχοληθεί της εμπλοκής των δύο αειμνίστων τραγουδιστών, Γιώργου Μαζονάκη και Δημήτρη Κόκοντα. Προσέξτε τις διαβολικές συμπτώσεις που δεν είναι διαβολικές. Σήμερα θα σας πάω σιγά σιγά στον φοβερό απόκοσμο της παρανομίας γιατρών κομπογιαννητών, γιατρών που δεν πήραν ποτέ πτυχίο στη ζωή τους, γιατρών εντός εισαγωγικών όλα αυτά, που εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο, που μερικοί εξ αυτών είχαν και ειδικότητα. Και βεβαίως και κάποιων οδοντιάτρων, αν θυμάστε, που έμειναν στη μνήμη του Έλληνα πολίτη, όταν είχαν ανοίξει ιατρία σφαγεία, θα θυμάστε τον περιβόητο οδοντίατρο στο Παγκράτη, ο οποίος έβγαζε τα δόντια των ασθενών με τα νάλια και τους έβαζε βίδες πόρτας ασφαλείας για να τους εμφυτεύσει, υποτίθεται, γλαθώματα. Τους κολλούσε τα δόντια με βενζινόκολλα. Φοβερές ιστορίες. Όλα αυτά όμως έχουν δράστες και θύματα. Και συντεριάζουν θεμελιωδώς με την τραγική ιστορία Μαζονάκη, που άνοιξε έναν κρουνό αποκαλύψεων. Όμως βλέπω ότι το σύστημα προστατεύει τους πλουσίους, οι οποίοι θεωρούν, δεν αναφέρει τα ονόματά τους, οι οποίοι θεωρούν
ότι πληρώνοντας ο ασθενής θα μπορέσουν να του εξασφαλίσουν την αιώνια νεότητα. Όλοι ψάχνουν για το ελιξίριο της αιωνίας νεότητας. Δεν υπάρχει. Της μακροζωίας. Δεν υπάρχει. Της αντιγύρανσης. Δεν υπάρχει. Στο παρελθόν, κυρίες και κύριοι, δύο μεγάλες κυρίες, η μία της υποκριτικής, όλα μαζί σήμερα, όλα, θα τα βγάλουμε στη φόρα, θα τα αποκαλύψουμε, με ονόματα, με τηλέφωνα, με συνομιλίες, πρέπει να βγουν από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένας συγκροτημένος μηχανισμός ελέγχων, συγκροτημένος μηχανισμός αστυνόμευσης για να προστατεύσει τον πολίτη από τους κιτζίδες, τους κομπογιανίτες και τους απατεώνες, είναι υποχρεωμένο ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης να βγάζει την αλήθεια στη φόρα. Αυτά που άκουσα δύο μέρες, τρεις, δεν με ικανοποιούν. Κάποιες ανώνυμες μαρτυρίες, πήγα σε κάποιον. Ποιος είναι ο κάποιος? Δεν έχει ονοματεπώνυμο. Ίσως θα έπρεπε να ρωτήσουμε γι' αυτό, επειδή είναι ειδική, το λέω, τη σύζυγο του κυρίου υπουργού, του κυρίου Χατζηδάκη, την κυρία Πόπη Καλαϊτζή, η οποία είναι γιατρός καταξιωμένη στο Κολωνάκι. Θα πρέπει κάποια στιγμή να της πάρουμε μια συνέντευξη και να την ρωτήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι σκιτζίδες που εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Από την άλλη, κυρίες και κύριοι, βλέπω, κάνοντας μια σύντομη περιήγηση στο διαδίκτυο, ότι η κυρία Πόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη είναι μια κορυφαία γιατρός με κάποιες ειδικότητες δυσνόητες που εγώ δεν τις καταλαβαίνω. Μιλάει για μακροζωία, μιλάει για ευζωία, μιλάει για ευγονική, μιλάει για καλυτέρευση του τρόπου ζωής. Και μέσα από αυτά βλέπω ότι μπορεί να καλυτερεύσει με τον τρόπο που θα συμπεριφερθεί στους ασθενείς και τον καρκίνο. Μα ο καρκίνος δεν είναι ανίατος. Πώς θα θεραπεύσει ή πώς θα μειωθούν οι πιθανότητες να αποκτήσεις καρκίνο? Αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Θα τα δούμε σε λίγο, όλα μαζί. Ξεκίνησα λοιπόν με αυτή την περιβόητη ιστορία που έχει ξεσπάσει τη δεκαετία του 2000, 1990-2000. Εκεί, κυρίες και κύριοι, για όσους δεν θυμούνται, δύο παραβατικοί τύποι, ο Γιασέρ Χαμάντα, ο Αιγύπτιος, και ένας επίσης παραβατικός, ο Τζανέτος Τσαπατσάρης, ή Τσαπατσάρης, ή Ταπατσάρης, δεν ξέρω πόσα ονόματα έχει αυτός, ο Μακαρίτης σχεδιαστής Φιλίμωνας, ο Δημήτρης Κόκοντας, ο Αείμνηστος, και ο Γιώργος Μαζονάκης. Ξεκινώ από αυτό γιατί είναι πιο παλιό και οι πιο παλιοί το θυμούνται, ποιον είναι δεν το ξέρουν καν. Και ο σχεδιαστής στυλίστας, τον οποίο είχα δουλέψει μαζί σε τηλεοπτικές εκπομπές, Κωνσταντίνος Κασπύρης, κατηγορήθηκαν από τους δύο παραβατικούς, τον Αιγύπτιο Χαμάντα και τον Τζανέτο Τσαπατσάρη, ότι ουσιαστικά μέσω ενός γραφείου αγγελιών έβρεσης ανδρικών και ανδρικής παρέας και συντροφιάς, να το πιο πιο κομψά, τους έστελαν ένα διαμοιβής για να ξαλαφρώνουν τους δαυραντισμένους σχεδιαστές οι οποίοι ήθελαν να απολαμβάνουν αντρική παρέα. Παράλληλα, οι δύο αυτοί παραβατικοί είχαν καταγγείλει στην ασφάλεια ότι γινόταν εκτεταμένη χρήση κοκαϊνής και άλλων σκληρών ναρκωτικών ουσιών. Η υπόθεση πήρε τεράστιες διαστάσεις. Με προβλημάτισε τα ονόματα που είδα ως κατηγορούμενος. Ήταν ο Μακαρίτης Γιώργος Μαζονάκης, που κατηγγέλλεται από τους δύο παραβατικούς, και ο Μακαρίτης Δημήτρης Κόκοντας. Συνδυάζοντας το στο μυαλό μου τούτες εδώ τις ώρες, απόρρισα γιατί σε αυτό το τεράστιο ροζ σκάνδαλο, και θα σας πω και πώς κατέληξε, των καταγγελιών Τσαπατσάρη και Γιασέρ Χαμάντα,
Ο Χαμάντα δεν ήταν μια απλή ιστορία. Ο Χαμάντα είχε σχέση και με την ντόπια μαφία. Ο Χαμάντα, σκληρός Αιγύπτιος, παραβατικός, είχε πολύ μεγάλη σχέση με ανθρώπους που κυνηγούσε τότε η δίωξη εκβιαστών. Σε αυτή την γιάφκα στο Κολωνάκι, όπως την αποκάλεσαν στο κατηγορητήριο, στο οποίο ήταν ιδιόκτητο το κτίριο αυτό και ήταν το σπίτι και το σχεδιαστήριο του πολύ γνωστού σχεδιαστή, ο οποίος δεν ζει σήμερα, Φιλίμωνα, τον οποίον ήξερα προσωπικά, και τον Μακαρίτη τον Ασλάνη και τον Τίμη Παρίσι. Τους θυμάμαι όλους αυτούς, οι οποίοι πέθαναν κατά αδιευκρίνητο τρόπο. Και οι περισσότεροι από αυτούς πέθαναν από ευνίδιο θάνατο. Παρίσις, Ασλάνης, η μεγάλη παρέα με τον Μπιλιμπό, ο οποίος πέθανε τη δεκαετία του 90 από AIDS. Μάκης, Τσέλιος, η μεγάλη παρέα εννοώ, έτσι, δεν εννοώ ότι δεν ποινικοποιώ, δεν ενοχοποιώ κανέναν. Ο σχεδιαστής στο Κολωνάκι, ο Κοστέτσος, και όλη αυτή η παρέα, η οποία αποτελούσε ένα συνοθήλευμα ανθρώπων που υπήρχε γύρω τους ένα περίεργο μυστήριο. Η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο. Αφού ξεκατηνιάστηκαν στην τηλεόραση απειλές, μηνύσεις, αγωγές, επιτέλους αυτή η υπόθεση της σερνικής πορνείας, έτσι ονομάστηκε, μετά χρήσεως σκληρών ναρκωτικών ουσιών όπως κοκαίνη, έφτασε στο ακροατήριο. Εκεί οι δύο παραβατικοί, Γιασέρ Χαμάντα και Τσαπατσάρης, ανακάλεσαν τις μηνύσεις, με αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, ο Κόκοντας, ο Μακαρίτης και ο Μαζονάκης να αθώθουν, όπως και ο Φιλίμωνας. Μου προξένησε όμως μεγάλη εντύπωση, και νομίζω ότι προξενεί και σε εσάς, το γεγονός ότι και οι δύο τραγουδιστές είναι νεκροί. Αυτό πιθανότατα να δείχνει πολλά. Και να δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι στη ζωή τους πάνε γυρεύοντας. Οι κατηγορίες στο ακροατήριο κατάπεσαν. Όχι όμως γιατί έγινε ακροαματική διαδικασία, αλλά γιατί και οι δύο παραβατικοί που κατήγγειλαν τους δύο τραγουδιστές, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι εντυπωμένα στο δικαστικό ρεπορτάζ. Δεν αμφισβητούτε. Μπείτε μέσα και δείτε τα. Πάρα πολλά δημοσιεύματα. Είχαν βγει στη τηλεόραση, είχαν γίνει καταγγελίες, είχαν τσακωθεί. Ουσιαστικά μιλούσαμε για ένα κρεματόριο σερνικής πορνείας και σκληρής χρήσης ναρκωτικών. Με πολύ γνωστούς ανθρώπους του Κολωνακίου. Πολύ γνωστούς ανθρώπους των Αθηνών. Αυτή η υπόθεση κατέληξε στην αθώωση. Όχι όμως γιατί έγινε ακροαματική διαδικασία, αλλά γιατί και οι δύο καταγγέλλοντες πήραν πίσω όλες τις κατηγορίες, με αποτέλεσμα να αθωωθούν όλοι. Μου προξενεί εντύπωση ότι σε αυτή τη φοβερή υπόθεση με αρσενική βίζητα, με χρήση ναρκωτικών, με παραφύση ασέλγεια, αυτές ήταν οι κατηγορίες, με χρήση ασέλγειας σε ανηλίκους, με ημερολόγια που βγήκαν στη δημοσιότητα με τα περιόνυμα Σουσέλ του Ασλάνη. Τα θυμάστε τα Σουσέλ? Και εγώ τα έζησα αυτά. Τα έκανα ρεπορτάζ, γιατί τότε το 90 ήμουνα ένας αθλητικός ρεπόρτερ που όμως εργαζόμουν σε εκπομπές που αυτοί όλοι οι τύποι περίεργοι κάνανε παρέλαση από αυτές τις εκπομπές. Και μοιραίως είχα βρεθεί στα πηγαδάκια τους. Είχα σφιλοξενηθεί στις γιάφκες κρεματόρια της ερνικής πορνείας και της χρήσης των ναρκωτικών. Και έτσι όλα μπροστά μου. Ήτανε όλοι τους αυτό που λέμε κόκαλο. Κόκαλο. Δυστυχώς είμαι σε θέση να γνωρίζω και να έχω δει πράγματα που άλλοι δεν τα έχουν δει. Δεν υπήρχαν και κινητά τηλέφωνα τότε. Δεν μπορούσαμε να τα καταγράψουμε. Έχω δει γνωστούς τραγουδιστές
να σέρνονται στο πάτωμα. Έχω δει καπακόματα περίεργα μπροστά μου. Στην ψύχρα. Δεν σέβονταν τίποτα. Αυτό αφορούσε την ιδιωτική του ζωή. Όμως εκεί γινόταν σκληρή χρήση ναρκωτικών. Γινόταν εμπορία ναρκωτικών. Και εμπορία ναρκωτικών δεν είναι ιδιωτική ζωή. Κάποιοι τα έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Η εμπορία ναρκωτικών είναι κακούργημα. Όταν έμποροι ναρκωτικών, τους οποίους βρίσκουν σε τηλεοπτικές εκπομπές γνωστών τηλεπαρουσιαστριών. Πολύ γνωστών. Μην φτάσω στο σημείο να λέω ονόματα και φρίξω τον Πανελλήνιο εδώ πέρα σήμερα, έτσι. Γιατί τα έχω δει με τα μάτια μου αυτά. Να μοιράζουν ναρκωτικά. Να κάνουν χρήση ναρκωτικών, σκληρών. Και να εμπορεύονται ναρκωτικά μες στα μάτια μας. Επειδή ήμασταν δημοσιογράφοι, δεν μπορούσαμε να πάμε τα καταγγείλουμε στην ασφάλεια. Έπρεπε να τα βγάλουμε στον αέρα. Και κάποια από αυτά βγήκαν. Όπως βγήκε και μια άλλη τερατώδης υπόθεση. Υπόθεση Κορκολή. Το ζήτημα είναι ότι όλοι αυτοί στο τέλος αθώθηκαν. Κατέπεσαν όλα. Και έμεινε μόνο ο κουρνιαχτός. Η σκόνη. Και γύρω από αυτή τη σκόνη σήμερα έχουμε δύο τραγουδιστές. Οι οποίοι έχουν πεθάνει. Ο αείμνηστος Δημήτρης Κόκοντας και ο κ. Μαζονάκης. Και κατά σύμπτωση και οι δύο ήταν πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Το αν η ιδιωτική του ζωή στεναχώρησε τους πατεράδες και τις μανάδες τους, αφορούσε τους ίδιους. Ήταν ενήλικες. Την εποχή όμως εκείνη που γινόντουσαν αυτά, κάποιοι ήταν ανήλικοι. Διαπράττονταν σοβαρά ποινικά αδικήματα. Και η αλήθεια δεν βγήκε στο φως. Όπως δεν βγήκε και με το κότερο του Λαζόπουλου, που πετάγανε τα ναρκωτικά στη θάλασσα. Εάν οι διασημότητες δεν αντιμετωπίζονται σκληρά από την ελληνική δικαιοσύνη, θα έχουμε ανάλογες περιπτώσεις με τέτοιους ευγνήλιους θανάτους. Όμως, εδώ έχουμε μια σημαντική υποπαράγραφο. Την υποπαράγραφο της λειτουργίας παρανόμων ιατρείων. Ή λειτουργίας κρεματορίων νεκροτομείων που εμφανίζονται και διαφημίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο που βρίθη απατεώνων ως νόμιμα ιατρία. Εκεί κυρίες και κύριοι πρέπει από τη στιγμή που βλέπουμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, γι' αυτό σας λέω, είναι μεγάλο το θέμα σας, ανοίγει σε 10 διαφορετικά μήκη και πλάτη και πρέπει να προλάβουμε να βγάλουμε τις εξελίξεις γιατί θα υπάρξουν και άλλοι νεκροί. Αλλά όχι μόνο αναγνωρίσιμοι και διάσημοι νεκροί. Όχι μόνο δημοφιλείς νεκροί. Αλλά και απλοί άνθρωποι που δέχτηκα στα email μου σοβαρότατες καταγγελίες από χτες που προανήγγειλα το θέμα. Μετά τις 5 λοιπόν, 5 και 20, 5 και μισή, όσοι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας, προσέξτε, όχι άρες μάρες κουκουνάρες, όσοι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας σοβαρότατες περιπτώσεις απάτης γιατρών ή ψευτογιατρών, 2-10-7-18.000. Μετά τις 5.30 όμως. Για να με αφήσετε να ολοκληρώσω και εμένα όλα αυτά τα ηχητικά και το ρεπορτάζ που έχω να παρουσιάσω σήμερα. Θα εκπλαγείτε. Διότι αφενός κάποιοι είναι πολύ γνωστοί, αφετέρου κάποιοι άλλοι, είναι ο ορισμός και η στοιχειώδης έννοια της μαφίας. Ότι όταν εμπορεύεσαι θάνατο, όταν κοροϊδεύεις ασθενείς, όταν κάνεις χρήση σκληρών αναβολικών ουσιών, όταν παίρνεις φάρμακα από φαρμακεία τα οποία είναι ουσιαστικά αποθήκες απαγορευμένων ουσιών θανάτου, μιλάμε για μία μαφία, για ένα μαφιόζικο κύκλο οργανωμένο εγκλήματος. Πάμε στο πρώτο τραγούδι, γιατί σήμερα θέλω να ακούσουμε και καλή μουσική. Και καλή μουσική και να θυμηθούμε ότι σαν και την Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου, ανήμερα του Σταυρού, έφυγε ένας πολύ μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο μεγαλύτερος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. 14 Σεπτεμβρίου 2001, πέθανε κυρίες και κύριοι ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής Στέλιος Καζατζίδης. Θα ακούσουμε και δικά του τραγούδια σήμερα.
Απονιά. Περικλής Μεράκης. Στίχη Καλλιόπη Μαρμαρινού, μουσική Στέλιο Σωτηρίου. 1973.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι Ραδιο Μακελάριδες, Τεντόρια Φωνή Τσαλίδια. Σήμερα ανοίγουμε για πλατά την κουρτίνα 1 και την κουρτίνα 2, που έλεγε και ο φιλαράκος μας ο Ανδρέας Μικρούτσικος, καλή του ώρα. Τα κρεματόρια και τα νεκροτομεία με την άσπρη μπλούζα. Οι άνθρωποι που υποδίονται τους γιατρούς ή είναι γιατροί και ουσιαστικά κάτω από την άσπρη μπλούζα κρύβεται η προβιά του λύκου και του απατεώνα. Αυτοί οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι το τεράστιο κενό της δημόσιας υγείας, αυτοί οι οποίοι κυρίες και κύριοι έχουν κάνει επάγγελμα το να παρατηρούν τις ουρές στα δημόσια νοσοκομεία, το να στείλουν δικούς τους ανθρώπους και να κινηματογραφούν την κατάντια των δημόσιων νοσοκομείων, του να συναντώνται με ασθενείς που έχουν ανάγκη και να ψαρεύουν ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχει και αυτή η σατανική μέθοδος. Στέλνουν δικούς ανθρώπους. Ακούστε, αυτά είναι βγαλμένα από τη ζωή και είναι και σενάρια ταινιών και έχουν παίξει και στη τηλεόραση. Εμείς τα συγκρατούμε. Όλη αυτή η σπήρα των απατεώνων, των λοποδητών, αυτοί οι οποίοι εισάγουν από το εξωτερικό τα γνωστά μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης, της κυταρικής αναζωογόνησης, αυτά εισάγονται από συγκεκριμένες κορεατικές εταιρείες. Ο γιατρός του Μαζονάκη, αυτός ο δόκτωρ θάνατος κατά το κατηγορητήριο με το κόκκινο παντελόνι, ο περίεργος κύριος με τα πανάκριβα κοστούμια, την κυρία δίπλα του η οποία λένε ότι δεν είχε ειδικότητα, με το μες μαλλί, την καλαφροντισμένη, οι οποίοι συμμετείχαν σε συνέδρια στα οποία ήταν παρόντα στελέχη του Υπουργείου Υγείας και της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία κατηγορούμενη για τη δολοφονία του Μαζονάκη, γιατί μιλάμε για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο ζωής, είναι κακούργημα το οποίο κατά το δικηγόρο του Μαζονάκη και της οικογένειας πρέπει να μεταβληθεί και να ενισχυθεί και να γίνει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτά είπε. Αυτά είπε ο κύριος Μπάμπης Λικούδης. Τον Μπάμπη τον Λικούδη, ένας δικηγόρος τον οποίο τον ξέρω πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Ήταν δικηγόρος του δολοφονημένου νονού της νύχτας Μπάμπη Λαζαρίδη. Από εκεί τον είχα γνωρίσει. Κεφαλονίτης και καλός δικηγόρος, σε καλό παιδί. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είπε ότι θα πάω στην ανακρίτρια και θα προβάλλω το επιχείρημα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ανθρωποκτονία. Με έναν άνθρωπο. Δεν έχει σημασία αν ήταν τραγουδιστής. Ήταν famous. Και επειδή ήταν famous, το θέμα πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και καλώς πήρε διαστάσεις. Γιατί τώρα είναι μια έσχατη στιγμή το Υπουργείο Υγείας να αναπληρώσει τα κενά του. Το Υπουργείο Υγείας να κλείσει τις μαύρες τρύπες. Το Υπουργείο Υγείας και τα στελέχη του να φροντίσουν να υπάρξει στην Ελλάδα μια καλύτερη δημόσια υγεία. Δεν το κάνουμε για εμπορικούς λόγους σήμερα, το τρίωρο. Το κάνουμε για να καταδείξουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι σκιτζίδες, οι απατεώνες, οι λοποδίτες, στέλνουν ειδικούς απεσταλμένους, τσιράκια, που βαράνε μεροκάματο στις ουρές των εξωτερικών ιατρίων, στις ουρές των νοσοκομείων όταν έχουν ευημερία, για να καταγράψουν προβλήματα, για να πάρουν ανθρώπους και να τους σηκώσουν από τα νοσοκομεία, από τα ράντζα, και να τους πάνε στα δικά τους ιατρία για να τους πουλήσουν τα σπίτια και να τους πάρουν τα λεφτά. Για όλα αυτά γίνονται, κυρίες και κύριοι. Όλα για την κονόμα. Εδώ όμως φαίνεται ξεκάθαρα και εμφανέστατα η απουσία του συντεταγμένου κράτους, της πολιτείας. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι μπάχαλο. Δεν λειτουργεί τίποτα. Είναι δυνατόν να μπαίνουν πρακτοράντζες εντός εισαγωγικών τέτοιων σκιτζίδων γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία και να λιεύουν ασθενείς, να τους παίρνουν από το χέρι και να τους πούνε «Έλα εδώ, μην κάθεσαι στην ουρά, έλα σε μένα να γιατρευτείς». Κάποια από αυτά έκανε και ένα μούτρο, ένας φωνιάς, επαγγελματίας φωνιάς, ο οποίος απασχόλησε την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, πριν ακριβώς από 5 χρόνια. Ήτανε ο ψεύτο γιατρός Νικόλαος Κοντοστάθης. Ή Νικόλαος Κόντος. Ή κύριος Νικολάου. Ο οποίος από το 2015 είχε μεταμορφωθεί σαν ένας μεγάλος διεθνής απατεώνας. Σε ένα διεθνούς φήμης γιατρό, ο οποίος δήθεν είχε περάσει από το Βατικανό, σπούδαζε στην Αμερική και είχε αναπτύξει, λέει, ερευνητικό έργο στο μεγαλύτερο Ινστιτούτο της Ελβετίας. Αυτός ο απατεώνας, ο Κοντοστάθης, θα θυμάστε την υπόθεση, είχε παραπλανήσει ακόμα και τον μακαρίτη καναλάρχη Δημήτρη Κοντομινά, αποσπώντας του 55 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί υποτίθεται ότι είχε τη δυνατότητα να κάνει κονέ με πράκτορες της CIA και να τον στήσει μεσοπέλαγα με το κότερο να περιμένει την αμερικανική βοήθεια. Μιλάμε για τέτοιους απατεώνες. Ο τύπος όμως αυτός καταδικάστηκε για 7 ανθρωποκτονίες και για 12 τραυματισμούς σοβαρότατους ασθενών μέσα στα ψευτοϊατρία του, κάνοντάς τους χειρουργικές επεμβάσεις και στέλνοντάς τους στον Άδη. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, για την οποία όμως δεν είδαμε κανένα αντανακλαστικό από το Υπουργείο Υγείας. Στο Υπουργείο Υγείας έχουν θητεύσει κάποιοι αλεξιστοδιστές πολιτικοί. Ο Πλεύρης, ο Κικίλιας, ο Άδωνης Γεωργιάδης Εσχάτος και κάποιοι άλλοι περίεργοι τύποι, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τον τομέα της δημόσιας υγείας. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν το κενό αυτό, οι σκιτζίδες τις άβρισαν. Έφεραν μηχανήματα από το εξωτερικό, καλή ώρα σαν τον κατηγορούμενο γιατρό, εξυπηρετούσαν καταστάσεις οι οποίες γίνονταν απλώς για να ξεπλένεται το μαύρο χρήμα και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, έκαναν παράνομες ιατρικές πράξεις. Για θυμηθείτε το γιατρό Νικόλαο Κοντοστάθη. Για θυμηθείτε τον.
1: Μπουκαλάκια με δίθεν θεραπευτικό απόσταγμα, σαν αυτά που παρουσιάζει σήμερα το Open. Ενέσεις που περίχαν αρτεμισίνη, εισαγόμενες απευθείας από το Βατικανό, αλλά και καθαρή κάναβη, ήταν ορισμένα από τα γιατροσόφια που διένει με έναντι αδράς αμοιβής ο προφυλακιστέος Νίκος Κοντοστάθης, τους καρκινοπαθείς.
2: Ήταν κάτι κωδικούς, τους οποίους είχα γράψει σε χαρτί για έφηβα μαγιανούς, μαντζάρια, πορτοκάλια, μήλια, λεμόνια, τζίντερ, θαρόσπιση είχαμε φάει όλο τον αντριαντικό.
1: Η μητέρα της 35χρονης νηπιαγωγού, η οποία διέκοψε τις χημειοθεραπείες μετά από προτροπή του ψευτογιατρού και ύστερα από λίγους μήνες έχασε τη ζωή της, αποκαλύπτει πως ο Νίκος Κοντοστάθης επέμεινε στις δόηλες πρακτικές του ακόμη και την ίστατη ώρα.
2: Είχα πάνει και φασαρία μέσα στο θάλαμο, μέσα στο γραφείο των ιατρών. Παρουσιαζόταν με το όνομά του, απαιτούσε να μην γίνει η προτινόμενη θεραπεία από το νοσοκομείο.
1: Σε καρκινοπαθή γυναίκα που έπεισε να μην ξεκινήσει καν χημειοθεραπείες, παρήχε αυτά τα μπουκαλάκια, πάνω στα οποία έγραφε και τη δίθεν συνταγή.
2: Μου έδωσε κάτι σκευάσματα και ακολούθησα μια τρίμηνη αρκετά οδυνηρή δίαιτα, με μια ένεση η οποία μου έκανε στον κάτω, η οποία ήταν, λέει, για να εξαφανιστεί ο καρκίνος.
1: Και ενώ εκείνος πουλούσε θάνατο για σωτηρία, τα θύματά του του κατέβαλαν υπέρογκα ποσά.
2: Έχει πάει πάνω από 60.000 και δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε.
1: Από την καρκινοπαθή γυναίκα, όπως η ίδια αποκαλύπτει στο Open, ζήτησε συνολικά 10.000 ευρώ.
2: 5.000 πλήρωσα, συν τα βότανα, συν κάποια άλλα πράγματα που με έβαζε να αγοράζω.
1: Στην περίπτωση της 35χρονης που κατέληξε, το βασικό του μέλημα όμως ήταν να μην αφήσει ίχνη πίσω του.
2: Ήρθε, μάζεψε, προτού θα φτύει το παιδί, μέσα από τα ντουλάπια, τα μπουκαλάκια, να μην αφήσει δείγμα από πίσω του, τίποτα.
1: Τα σκευάσματα τα πήγαινε ο ίδιος στα σπίτια των θυμάτων του, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που τους έστελνε σε συγκεκριμένους ανθρώπους για να αγοράσουν βότανα.
0: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους απατεώνες με άσπρη μπλούζα που έχει περάσει από τα εγκληματικά χρονικά της Ελλάδος. Και αντί αυτός ο γιατρός που σκότωσε 7 ανθρώπους, κατηγορήθηκε για 7 ανθρωποκτονίες, λέγεται ότι τα εγκλήματα που έκανε σκοτώνοντας ανθρώπους με ιατρική μπλούζα. Με το Υπουργείο Υγείας ανύπαρκτο, απλό θεατή των εξελίξεων. Και φτάσαμε τώρα, στο 2026, 6 χρόνια αργότερα, να μυρολογάει η Ελλάδα για ένα από τα γνωστά τέκνα της, που ήταν γνωστός τραγουδιστής, επειδή, κυρίες και κύριοι, ήταν γνωστός. Όλοι αυτοί οι φουκαράδες, που δεν θέλω να αποκαλώ τον κόσμο φουκαρά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υπομένουν τα μαρτύρια του Ιησού Χριστού μπροστά στις χωώνες των εξωτερικών ιατρείων, κύριε Γεωργιάδη, στα ράτζα του Ευαγγελισμού, στα ράτζα του Αττικού Νοσοκομείου, στα ράτζα του Λαϊκού, και πάνε αυτοί με τσιράκια τους και τους ψαρεύουνε και τους πάνε στα ιατρεία, τους γδίνουνε, τους παίρνουν τα σπίτια, την περιουσία. Κάποιοι έφτασαν να πουλήσουν και τα παιδιά τους. Κάποιοι έφτασαν να πουλήσουν και τα νεφρά τους, τα όργανα τους, για να μεταμοσχευτούν τα όργανα τους σε ιδιωτικά ιατρεία. Όπως θα ακούτε, ιδιωτικά ιατρεία που έκαναν επεμβάσεις και τομές αφαίρεσης οργάνων και μεταμοσχεύσεις. Μιλάμε για τραγικά, φοβερά. Θα μπορούσαμε εδώ να φτιάξουμε σήμερα το πάνθεον του εγκλήματος του Φραγκενστάιν που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Πώς κυκλοφορούσε ο γιατρός με τα κόκκινα παντελόνια, ρε? Με τη ράλη την κομψεόμενη, με το μες μαλλί. Ειδικότητα δεν είχανε. Μηχανήματα από την Κορέα φέρνανε. Το μαζονάκι τον αφήσανε μια μισή ώρα νεκρό. Έτσι προκύπτει από τη δικογραφία. Ήταν μια μισή ώρα νεκρός ο Μαζονάκης. Ψέματα. Να καθαρίσουν το ιατρείο. Ο ταξιτζής, και στέκομαι στην υπόθεση αυτή και θα τη χτυπήσω την υπόθεση άγρια, για να παραδειγματιστεί μήπως ανοίξει κανένα σαν στραβάτα από το Υπουργείο Υγείας και καταλάβει ότι είναι όλοι τους αποτυχημένοι. Δελαπατρίδιδες. Της χείριστης μορφής πολιτική, που αφήνουν αυτούς τους απατεώνες να κυκλοφορούν ελεύθερους. Ο Μαζονάκης, κατά την μαρτυρία του ταξιτζή του, τον οποίον είχε χρόνια μαζί του, ένα ταξιτζή και τον πλήρωνε. Όπως κάνουν πάρα πολλοί. Το έχουμε κάνει και εμείς σε τηλεοπτικές εκπομπές, παραγωγές. Τον πληρώνουμε με το μήνα. Απόλυτα νόμιμο, κόβει ο άνθρωπος στις αποδείξεις. Τον είχε λοιπόν τον ταξιτζή του, τον προσωπικό, τον πήγε στις 2 και 5 περίπου στο ιατρείο. Σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία και αυτό που κατέγραψαν οι κάμερες, στις 2 και 4 του περάσανε τις πεταλούδες για να του κάνουν την πλασμαφαίρεση. Ήταν σε κακή κατάσταση, τραύλιζε, δεν έβλεπε, δεν μπορούσε να μιλήσει. Και αντί να του κάνουν εξετάσεις, τον βάλανε κάτω. Να το τελειώσουνε, να του πάνε τα λεφτά. Γύρω στις, μετά από 45 λεπτά, όπως διέγνωσε η ασφάλεια από τον ντου που έκανε με παρουσία εισαγγελέα, είδαμε όμως μια πολύ συντονισμένη ενέργεια της αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών. Γιατί ήταν γνωστός. Αν υπήρχε ένας φουκαράς, ένας απλός πολίτης, χωρίς να είναι δημοφιλής και αναγνωρίσιμος, θα πήγαινε σαν το σκύλι στα μπέλη. Και δεν γινόταν καμία προανάκριση. Τώρα όμως η ασφάλεια, έχοντας πάρει τεράστιες καταγγελίες και μη έχοντας κάνει τίποτα για αυτές τις καταγγελίες, είπε «Οπ, θα ξεφτυλιστούμε». Οπότε είδαμε εισαγγελείς, αστυνομικούς, μέχρι και το ελληνικό FBI. Ποιο ελληνικό FBI που να σας πάρει και να σας σηκώσει? Ήταν εκεί. Όλα για τη βιτρίνα. Για να δείξουν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αρχές που ενδιαφέρονται. Βέβαια. Επειδή το θύμα ήταν γνωστός. Αν το θύμα ήταν ένας άγνωστος, ένας μη αναγνωρίσιμος, δεν θα μάθαινε κανένας τίποτα. Όπως έχουν πεθάνει σαν τα σκυλιά στα μπέλια χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Επί εποχής κορονοϊού, κυρίες και κύριοι, πέφτανε σαν τα κοτσίφια όλοι και δεν έδινε κανένα σημασία. Τους πηγαίναν στα νοσοκομεία και τους σκοτώνανε. Βλαστοκύτταρα. Πού την έχω ακούσει αυτή τη λέξη? Βλαστοκύτταρα. Στην υπόθεση της για μένα δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα. Το πήγανε στο Σωτηρία. Ζήτησε βλαστοκύτταρα και τότε η κυβέρνηση δεν του τα παρήχε. Με αποτέλεσμα να πεθάνει. Αυτά είναι τα βλαστοκύτταρα. Αυτοί όμως τα βλαστοκύτταρα τα παίρνουν και τα κάνουν ανακύκλωση. Τη γνωστή κυταροθεραπεία και των βλαστοκυτάρων και της αντιγύρανσης και όλες αυτές τις μπούρδες. Τις μπούρδες της μεγαλοαστικής τάξης, της Εκάλης, της Πολιτείας, της Κηφισιάς, του Παρονάματος Θεσσαλονίκης, που κατεβαίνουν όλοι στην Αθήνα για να βρουν αυτούς τους σκιτζίδες, να τους πληρώσουν για να νικήσουν το θάνατο, για να μπορέσουν να παραμείνουν νέοι. Δύο δεν παραδειγματίστηκαν. Και μιλάω για αυτούς που έχουν χρήματα. Δεν μπορεί ένας Έλληνας απλός πολίτης να πληρώσει 5.000 για μια θεραπεία. Θα σταθεί στην καταραμένη ουρά των εξωτερικών ιατρείων. Εκεί που πάνε και τους αλλιεύουν, τους βουτάνε από το χέρι. Έλα να σε γιατρέψουμε. Η μπουρζουαζία θεωρεί, η μεγαλοαστική τάξη της χώρας, ότι πληρώνοντας γιατρούς απατεώνες ή του χεριού τους, μπορούν να νικήσουν το θάνατο. Δεν νικέται ο θάνατος. Δεν νικέται η γύρανση. Δεν νικέται το κακόχημο τσαμπί του σταφυλιού. Όταν οριμάζεται σαν πίση. Δεν μπορούμε να ανανεώσουμε. Πώς να ανανεώσουμε? Να πάμε κόντρα στη φύση, στο Θεό? Δεν παραδειγματίστηκε όμως ο καλλιτεχνικός κόσμος και η showbiz, η μπουρζουαζία, η μεγαλοστική τάξη από τους δύο ευνηδίους θανάτους που είχαμε τη δεκαετία του 90-2000. Κυρίες και κύριοι, η Μακαρίτσα Άλλη και Βουγιουκλάκη επιχείρησε κάτι ανάλογο. Είναι κοινό μυστικό. Επιχείρησε να αλλάζει αίμα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Εκείνη την εποχή από το θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, και σας μιλάω για επώνυμους γιατί αυτές είναι γνωστές καταστάσεις, μία ακόμα τραγουδίστρια επιχείρησε, η Μακαρίτσα που την ήξερα πάρα πολλά χρόνια, μεγάλη ψυχή, μεγάλο ψυχάρα, η Ρίτα Σακελαρίου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που είχα δεχτεί τότε από έμπιστα πρόσωπά της που ήταν πολλά χρόνια μαζί της, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τώρα ονόματα, έκανε κάτι το ανάλογο και πέθανε. Αυτά δεν προβλημάτισαν τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ούτε η υπόθεση του Γιασέρ Χαμάντα και του Σαμπατζάρη προβλημάτισε τον κόσμο της πλουτοκρατίας. Ούτε η σκληρή χρήση κοκαίνης, οι ευνίδιοι θάνατοι προβλημάτισαν την πλουτοκρατία. Και αυτό γιατί θεωρούν ότι με τα λεφτά τους μπορεί να τα αγοράσουν όλα. Δεν νικέται ο θάνατος. Τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη.

Έφυγε η αγάπη. Είπα, θα ακούσουμε καλή μουσική σήμερα. Χάρης Αλεξίου, Τόλης Βοσκόπουλος. Στίχη Γιάννης Πολίτης, μουσική Τόλης Βοσκόπουλος. Πρώτη ερμηνεία, Χάρης Αλεξίου και Τόλης Βοσκόπουλος, 1971, σε ένα δισκάκι 45 στροφών. Μ' αρέσει πολύ το τραγούδι αυτό.

Κυρίες και κύριοι, ραδιομακελάριδες, στην ραδιοφωνική της αλήθειας, η εκπομπή προβάλλεται κάθε Σάββατο 4 με 7 και κερδίσει ένα μέρος του κοινού των ακροατών. Κάποιοι λένε του ραδιοφώνου και κάποιοι λένε του φιλοθεάμονο κοινού. Δεν είναι φιλοθεάμονο το κοινό. Φιλοθεάμονο είναι στη τηλεόραση. Στα ραδιόφωνα είναι ακρόαση. Ραδιοφωνική ακρόαση. Θα πάμε σε ένα μικρό. Και όταν επιστρέψουμε σας έχω μια έκπληξη. Μια έκπληξη προσέγγισης κάποιων σκιτζίδων γιατρών. Εδώ, ζωντανά. Κύριε Χαλαμπίδη, break.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ρώτα μη σηκώ. Τι ζήτας από μένα?
3: Άκουσέ με. Άκουσέ με καλά. Δεν έχω τίποτα μαζί σου. Αλλά πεθαίνω.